Φύγαμε άνοιξη, αλλά επιστρέψαμε καλοκαίρι. Σε αυτές τις λίγες ολιγοήμερες διακοπές, σε αυτή την ολιγοήμερη άδεια και πάλι επί των επάλξεων. Των επάλξεων της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης, των επάλξεων του Πολίτικα 89,8. Μπορούμε να το υπερηφανευτούμε αυτό, διότι από εδώ βλέπουμε το Ηράκλειο πανοραμικά. Βρισκόμαστε στις επάλξεις ενός κάστρου, κατά κάποιο τρόπο.

ένα δικό μας κάστρο που ατενίζει το μεγάλο κάστρο. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πέμπτη, 4 Ιουνίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι ασφαλώς καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Φρογάκη, τον πρόεδρο των Κτηνοτρόφων Ηρακλείου, καθώς οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις περικοπές στις επιδοτήσεις. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Ηλία Ηλιόπουλο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, για τα θέματα των συνταξιούχων του Δημοσίου, με αφορμή μια εκδήλωση που πραγματοποιούν σήμερα στο Ηράκλειο. Καλλιτεχνική εκδήλωση, αλλά με συνδικαλιστικές διαστάσεις. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, και θα συζητήσουμε βέβαια τι άλλο, το επίκαιρο θέμα της δημιουργίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κλάδο, πρώην μέλος του συντονιστικού της Νέας Αριστεράς. Το θέμα βέβαια, άκρος επίκαιρον, το μέλλον όσων έφυγαν από το κόμμα και το μέλλον του ίδιου του κόμματος της Νέας Αριστεράς. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 23η εβδομάδα του 2026 και στην 155η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 5 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 31 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 18 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τις Αγίες Μάρθα και Μαρία, τις αδελφές του Λαζάρου. Επίσης, τιμά τη μνήμη του Αγίου Μητροφάνη, του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Μητροφάνης έζησε τον 4ο αιώνα και θεωρείται ο πρώτος επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, τιμά τη μνήμη του Όσιου Πετρόκιου του Εξουαλίας. Ο Όσιος Πετρόκιος έζησε τον 6ο αιώνα και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Αγίους της κελτικής χριστιανικής παράδοσης. Διακρίθηκε για την ασκητική του ζωή, την ιεραποστολική δράση και την προσφορά του στη διάδοση του χριστιανισμού στη Βρετανία. Η μνήμη του τιμάται τόσο στην Ορθόδοξη όσο και στη δυτική χριστιανική παράδοση. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Μάρθα, Μητροφάνης και Μητροφάνα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών και όπως διαβάζω από το sansimera.gr, η 4η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Η μέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων, 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότια Αμερική, λέει η δημοσίευση, και την Καραϊβική. Πολλά είναι τα παιδιά που πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης και ενδοοικογενειακής βίας και στην Ελλάδα. Βέβαια δεν είναι χιλιάδες, εδώ η κλίμακα είναι παγκόσμια, έτσι, αλλά πρέπει να το έχουμε κατά νου και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές να μιλάμε. Και μια και η σημερινή παγκόσμια ημέρα ξεκίνησε από το γεγονός της επιθετικότητας του Ισραήλ προς την Παλαιστίνη, να σας διαβάσω και την πιο πρόσφατη είδηση, καθώς και εκείνος ο πόλεμος που ό,τι φαίνεται δεν έχει ακόμα τελειώσει, που λέει ότι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας στήχησαν τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενημέρωσε το γαλλικό πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στον μικρό Παλαιστινιακό θύλακο. Πέντε και δύο άνθρωποι αντίστοιχα σκοτώθηκαν σε πλήγματα εναντίον διαμερισμάτων στο βορειοδυτικό και στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης και άλλος ένας σε επιδρομή εναντίον οικίματος στον καταβλισμό προσφύγων, Ασάτι, έτσι λέει το καταβλισμός. Στα δυτικά της πόλης διευκρίνησε ο εκπρόσωπος Μαχμούντ Μπασάλ. Στους βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν άλλοι 15 άνθρωποι σύμφωνα με τον ίδιο.

Σας είπα στην αρχή ότι με άνοιξη διακόψαμε, με καλοκαίρι γυρίσαμε, αλλά φύγαμε με πανελλαδικές και γυρίσαμε με πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές συνεχίζονται. Τα πρώτα μαθήματα λοιπόν ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων θα τελειώσουν το Σάββατο 6 Ιουνίου με την εξέταση στα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης. Υπενθυμίζεται, λέει η σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8.30 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες. Εκτός από το μάθημα του αρχιτεκτονικού σχεδίου που η εξέταση διαρκεί 4 ώρες. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Επίσης, οι εκφωνήσεις των θεμάτων που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, όπως και ο σχολιασμός και οι λύσεις τους σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, θα είναι διαθέσιμα καθημερινά στην ειδική σελίδα του earthnews.gr, όπως αναφέρει η σχετική δημοσίευση.

Όμως με ροές μετανάστευσης επίσης φύγαμε, με ροές μετανάστευσης επίσης γυρίσαμε. Παραμένει το φαινόμενο, παραμένει το γεγονός, το κοινωνικό, διεθνές και πολιτικό φαινόμενο αυτό που άνθρωποι που αναζητούν τη μοίρα τους κάνουν σε αυτό το δρόμο προς την καλύτερη ζωή ως το πρώτο σκαλοπάτι την Κρήτη. Στο μεταξύ βέβαια δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα σχετικά με την δομή που πρόκειται να δημιουργήσει, να εγκαταστήσει η κυβέρνηση στο Ηράκλειο. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Η τελευταία εξέλιξη από ό,τι γνωρίζουμε είναι η ανακοίνωση από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου ότι ουδέποτε υπέγραψε συμφωνία με την κυβέρνηση για την παραχώρηση του κτηρίου της στους Μαλάδες και ούτε πρόκειται να το κάνει. Άρα από ό,τι φαίνεται αλλού πάει τώρα το πράγμα, το που δεν ξέρουμε. Πάντως η είδηση η πιο νεότερη, η πιο φρέσκια, όπως λέμε εμείς στη δημοσιογραφική γλώσσα, είναι ότι δύο νέες λέμβοι με μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης, η μία κατά τη διάρκεια της νύχτας και η δεύτερη νωρίς το πρωί. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα που τα εντόπισε εν αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 9 και 22 ναυτικά μίλια αντίστοιχα ανοιχτά της Γάβδου. Και στις δύο περιπτώσεις τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στην Αγία Γαλήνη και την Παλαιόχωρα. Τις επιχειρήσεις που έγιναν με καλό καιρό, όπως αναφέρει το earthnews.gr, συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού.

Πολύ ενδιαφέρον έχει η ανακοίνωση που έβγαλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media. Ενδιαφέρον και αποδοχή από ό,τι βλέπω εδώ, από τα σχετικές αντιδράσεις. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε με τη σειρά της σήμερα, δηλαδή χθες, η χθεσινή είναι η ενάρτηση, ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η φράση αυτή, μακροοικονομικές ανισορροπίες, μέσα σε εισαγωγικά. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της. Και μάλιστα σε μια στιγμή που 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων. Είναι καλά τα νέα. Θυμηθείτε τι έχουμε περάσει από το 2010 και μετά. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν φτιάξει, δεν είναι στο σημείο που θέλουμε, σίγουρα, αλλά ένα σκαλοπάτι τη φορά. Τα πράγματα πάνε καλά, η οικονομία της Ελλάδας κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει, έχει τις δυνατότητες να φτάσει τις οικονομίες και των άλλων προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποκτήσει και ο μισθός του καταναλωτή ισχυρή καταναλωτική δύναμη, αλλά αυτά τα πράγματα, ξαναλέω, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Γράφει επίσης ο Πρωθυπουργός, η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις. Οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές. Το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, απαλλάσσοντας από παλαιά βάρη τη νέα γενιά. Και τη συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται σταδιακά σε ατομική ευημερία. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Όχι απλώς με ανακούφιση, αλλά με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον πού πηγαίνει. Γιατί παρά τις δυσκολίες, το ταξίδι δεν σταματά εδώ, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλές νίκες να κατακτήσουμε, βαδίζοντας με σταθερό βήμα στον δρόμο της δυναμικής πρόοδου, με σιγουριά και με προοπτική.

Μια άλλη καλή εξέλιξη είναι ότι το βράδυ της Τρίτης κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος και σήμερα αρχίζουν οι διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Το επόμενο βήμα λοιπόν, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα cnn.gr, το επόμενο βήμα ανήκει στη διάσκεψη των Προέδρων που θα καλέσει σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν εντός 3 ημερών τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή, η οποία και θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Ακολούθως σε ειδική συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα, η Ολομέλεια του Σώματος θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής, δίνοντας έτσι το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση, πως σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση καταθέτει έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, ταυτόχρονα όμως ανοίγοντας και τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα. Και μετά αναφέρει από κάτω όλα τα άρθρα, τα 30 αυτά άρθρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξουν. Υπάρχουν οι σχετικές δημοσιεύσεις στο ίντερνετ, παντού, ακόμα και στην ιστοσελίδα μας politica.gr. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά ποια είναι αυτά τα άρθρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξουν.

Και όλα αυτά μέσα σε ένα ταραγμένο διεθνές σκηνικό. Και το λέω αυτό διότι κλιμακώνονται είναι τα νεότερα, τα γεγονότα ένταση στη Μέση Ανατολή, εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων ΗΠΑ και Ιράν, όπως διαβάζω από την ιστοσελίδα artnews.gr. Σε κλίμα λοιπόν αυξανόμενης έντασης και με αντικρουόμενες εκτιμήσεις για την πορεία των διπλωματικών επαφών, διαμορφώνεται το τελευταίο 24ωρο η εικόνα γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι πηγαίνουν καλά και αφήνουν, το πηγαίνουν καλά μέσα σε εισαγωγικά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, από την Ιρανική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη στον Λίμανο ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Την ίδια ώρα, λέει η δημοσίευση, οι φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε δηλώσεις που επιτείνουν τη σύγχυση γύρω από πρόσφατο περιστατικό στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, η Ιρανική πλευρά αρνείται ότι εξαπέλυσε πυρά εναντίον αεροδρομίου της χώρας, όπου σύμφωνα με τις αναφορές ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Τώρα στην άλλη διάσταση του ίδιου πολέμου, τα νέα είναι κάπως καλύτερα, δηλαδή ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Και λέει η σχετική δημοσίευση, το Ισραήλ και ο Λίβανος μετά από συνομιλίες σχεδόν 9 ωρών συμφώνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη.

Στο μεταξύ, να πούμε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ενέκρινε σήμερα ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, μια συμβολική επίπληξη προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη σύγκρουση. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικάνων, φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους, όπως αναφέρει το earthnews.gr.

Να παραμείνουμε, αγαπητοί ακροατές, σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω, στη WinMasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, με έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις στο WinMasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

Διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, τανέα.gr, και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να σας τη μεταφέρω. Εξάλλου αυτό πιστεύω για όλες τις ειδήσεις που σας μεταφέρω, ότι αξίζει τον κόπο. Μπαίνει λοιπόν οριστικό διαζύγιο ανάμεσα στα σχολικά κηλικία και τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Αμήν και πότε, θα πω εγώ. Καθώς μια νέα αυστηρή υγειονομική διάταξη έρχεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο της μαθητικής σύντησης. Επίσης θα κάνω μια στάση εδώ για να πω για άλλη μια φορά. Γιατί στα κηλικία

τουλάχιστον εδώ της Κρήτης, των σχολείων τα κηλικία, δεν βάζουμε κριτικά προϊόντα. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Έχουμε πάμπολα κριτικά προϊόντα που μπορούν να δουλέψουν ως snacks. Βέβαια κάποια τα χρησιμοποιούμε, αλλά χρησιμοποιούμε υλικά που χρησιμοποιούν και τα επεξεργασμένα. Γιατί βέβαια είναι θέμα κόστους. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να χρησιμοποιούνται τα κριτικά υλικά σε κριτικά προϊόντα που θα διατίθενται από τα σχολικά και ηλικία. Συνεχίζω την ανάγνωση δημοσίευσης. Με στόχο την καταπολέμηση λοιπόν της παιδικής παχυσαρκίας και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, το Υπουργείο Υγείας βάζει στο μικροσκόπιο όσα καταναλώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Η απόφαση που φέρει την υπογραφή της αναπληρώτριας Υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη ξεκαθαρίζει με απόλυτο τρόπο ποια προϊόντα παίρνουν το πράσινο φως για τα ράφια των γυλικείων και ποια αποκλείονται οριστικά από αυτά. Στα σχολικά κηλικεία θα μπορούν να διατίθενται φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετα ζάχαρα και φρουτοσαλάτες ή κομπόστες σε φυσικό χυμό. Επιπλέον, επιτρέπονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως φρέσκο γάλα, κεφίρ, αριάνι, γιαούρτι, ριζόγαλο και κρέμες υπό τον όρο ότι δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα και πληρούν συγκεκριμένα όρια λιπαρών. Αναφορικά με τα αρτοσκεφάσματα και σνακ, επιτρέπονται προϊόντα ολικής άλεσης όπως κουλούρια, φρυγανιές, μπάρες δημητριακών, σταφιδόψωμα και μουστοκούλουρα. Επίσης μπορούν να προσφέρονται παστέλια, χαλβάς και φυτικά επιδόρπια χωρίς ζάχαρη, ενώ οι ξηροί καρποί επιτρέπονται μόνο σε γυμνάσια και λύκεια. Στα σάντουιτς, τοστ και σαλάτες επιτρέπεται η χρήση ψωμιού ολικής, φρέσκων λαχανικών, ελληνικών τυριών, βραστού κοτόπουλου ή γαλοπούλας, τόνου και αυγού. Οι λιπαρές ύλες περιορίζονται σε ελαιόλαδο, πάστα ελιάς ή μαλακή μαργαρίνη. Για τις σαλάτες επιτρέπεται η προσθήκη δημητριακών και οσπρίων. Επιτρέπονται επίσης πίτες και πίτσες χωρίς αλαντικά με ζύμη που παρασκευάζεται αποκλειστικά από ελαιόλαδο ή φυτικά έλαια. Όσον αφορά τα ποτά, επιτρέπονται το εμφιαλωμένο νερό, η φυσική χυμή χωρίς ζάχαρη, τα φυτικά ροφήματα και τα αφεψίματα μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο καφές επιτρέπεται αποκλειστικά για το προσωπικό του σχολείου. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, λέει η δημοσίευση, απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων αλαντοποιίας και επεξεργασμένου κρέατος, όπως ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα και λουκάνικα. Δεν επιτρέπονται επίσης παρασκευάσματα όπως γύρος, σνίτσελ, μπιφτέκι ή κεμπάπ. Δεν έχω δει κηλικείο να παρασκευάζει, εσύ Δημήτρη έχεις δει κηλικείο να παρασκευάζει κεμπάπ και μπιφτέκι και σνίτσελ? Έχεις μάλιστα. Πρώτη φορά το ακούω. Απαγορεύονται οι πίτες και οι πίτσες με αλαντικά, τα επεξεργασμένα τυριά, τα τσίπς, τα γαριδάκια, οι σοκολάτες, τα παγωτά, οι καραμέλες και τα ενεργειακά ποτά. Επίσης, εκτός λίστας βρίσκονται προϊόντα όπως κέικ, τσουρέκια, κρουασάν, καθώς και αναψυχτικά και γλυκαντικά τύπου κέτσαπ, μαγιονέζα και αλήματα σοκολάτας. Ειδικές απαγορεύσεις για το δημοτικό, για την αποφυγή επεισοδίων πνιγμονής, στα κηλικεία των δημοτικών και νηπιαγωγείων δεν επιτρέπεται η διάθεση στρογγυλών μικρών φρούτων όπως σταφύλια και κεράσια, καθώς και ξηρών καρπών, οι οποίοι παραμένουν επιτρεπτοί μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η νέα υγειονομική διάταξη στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο υγιεινού και ασφαλούς διατροφικού περιβάλλοντος για τους μαθητές όλων των βαθμίδων, ενισχύοντας τη σημασία της σωστής διατροφής μέσα στο σχολείο. Και εδώ θα κάνω επίσης μια διακοπή για να πω. Πάρα πολύ ωραία αυτά. Το θέμα είναι, θα υπάρχουν οι μηχανισμοί που θα ελέγχουν τα κηλικεία εάν τα τηρούν? Αυτό είναι το μέγα θέμα. Και επίσης, όλη αυτή η καινούρια διάταξη, αν και μέχρι πρότινος προτείνονται αυτά, δεν εφαρμοζόταν, δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρχει μια διάθεση και μια πρόθεση του νόμου, να το πω έτσι, που να τον κάνει πιο αυστηρό. Αλλά ποτέ δεν εφαρμόζονταν. Άρα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου που να βλέπει
εάν αυτά τα οποία προαναφέραμε εφαρμόζονται στα σχολικά και ηλικία. Έχει βέβαια μετά τους πίνακες, τους σχετικούς, και βέβαια μεγάλη ευθύνη είναι και του Δήμου, διότι πλέον ο Δήμος, η μισθώση των κηλικίων είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Θα πρέπει να ελέγχει και ο Δήμος εάν αυτός ο οποίος έχει μισθώσει το κηλικείο ενός σχολείου εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις σωστής διατροφής. Να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, εξού και το τραγούδι, θα το ακούσουμε στη συνέχεια γιατί είναι πολύ ωραίο κριτικό τραγούδι. Το Βουσκαρουδάκι Αμούστακο. Θα μιλήσουμε, το κάναμε αυτό για να προλογίσουμε και την συζήτηση που θα έχουμε τώρα, όπως σας έχω προλογίσει ήδη από την αρχή της εκπομπής, με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φρογάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ζελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας. Και να δούμε το θέμα αυτό, το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών από εσάς τους κτηνοτρόφους σχετικά με τις επιδοτήσεις, οι οποίες εμφανίστηκαν περικεκωμένες. Για άλλη μια φορά να πούμε, ή είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται περικεκωμένες?
1: Για πολλωστή φορά.
0: Θέλω να μου πείτε λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι περικοπές και πόσοι κτηνοτρόφοι έχουν επηρεαστεί από αυτές?
1: Κύριε Αγγελάκη, περιμέναμε την Παρασκευή να μπουν γύρω στα 300 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Όλα τα χρήματα.
0: Ναι. Όταν λέτε 300 εκατομμύρια, για ποιο αφορά αυτό το ποσό?
1: Για τις συνδεδεμένες, για τις κτηνοτρόφους, για όλες τις συνδεδεμένες.
0: Για όλη την Ελλάδα ή για όλη την Κρήτη?
1: Ναι, για όλο το...
0: Για όλη την Ελλάδα.
1: Για όλη τις... Ναι, ναι.
0: Για όλη την Ελλάδα.
1: Και έβαλαν τα 180 εκατομμύρια μόνο. Τα άλλα 120 που πήρανε. Για ποιο λόγο δεν τα έβαλα?
0: Είναι
1: πρώτον.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεύτερον, δεν προλάβανε να μπουν τα χρήματα και τα τράβηξε η ΑΕΔΕ. Η εφορία τα τράβηξε η ΟΛΓΑ.
0: Ναι, τώρα ο ΠΚΠ είναι στην ΑΕΔΕ.
1: Ναι. Ναι, αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει. Να δώσουν το δικαίωμα μας ανθρώπους να ρυθμίσουν, να ψυχοστούν. Δεν λέγω να τα χαρίσουν, να τα ρυθμίσουν, να κρατήσουν μερικά χρήματα, να μην τα κρατήσουν όλα τα λεφτά των ανθρώπων. Δηλαδή αυτά τα πράγματα ούτε χούντα να έχουμε. Όλοι περιμένανε αυτά τα λεφτά. Να κάνουν τις υποχρεώσεις τους, είναι τα μόνα λεφτά που είναι στην παραγωγή απάνω. Δηλαδή βγάζεις ένα τόνο γάλα, παίρνεις 120 ευρώ, σου δίνουν στον τόνο. Και περιμένανε οι ανθρώποι, είχαν κανονίσει να τα δώσουν και που έχουν υποχρεώσεις και τα κρατήσαν όλα. Ακόμα και ο ΛΓΑ, που κανονικά τα κρατήσει ο ΛΓΑς κάθε Οκτώβρη που βάνε τις πρώτες επιδοτήσεις και κάθε Δεκέμβρη που βάνε τις υπόλοιπες. Mm. Μπήκε και τώρα πάλι ο ΛΓΑς και χάτσε πάλι χρήματα.
0: Κύριε Φρογάκη,
1: τι
0: είναι αυτό που θέλετε δηλαδή εσείς σχετικά με τις επιδοτήσεις?
1: Θέλουμε να τα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να γνωρίζουν η παραγωγή πότε και πόσα λεφτά θα παίρνουν. Τόσο να πολύ δύσκολο είναι δηλαδή, τόσο να πολύ ανικανότητα υπάρχει. Μας έχουν αφήσει ξεκράμα στους όλους.
0: Όταν λέτε
1: μια φορά ξέραμε το,
0: ναι.
1: Μια φορά γνωρίζαμε. Τον Οκτώβριο πέραμε αυτά τα χρήματα, τον Δεκέμβριο πέραμε τα υπόλοιπα και κάναμε τη δουλειά μας, τις υποχρεώσεις μας. Εδώ είμαστε ξεκρέμαστοι. Δεν ξέραμε ούτε πότε, ούτε πόσα, τίποτα δεν γνωρίζουμε.
0: Για σας οι επιδοτήσεις προφανώς είναι εργαλείο για να ξεχρεώνετε χρέη τα οποία έχετε, να πληρώνετε ζωοτροφές, να πληρώνετε τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τέτοια πράγματα και πάλι το κράτος παίρνει τα περισσότερα πάλι. Πάλι αυτοί τα παίρνουν. Δηλαδή υποχρεώσεις πάνε πάλι στο κράτος τα περισσότερα χρήματα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι είναι όλοι απογοητευμένοι, είναι όλοι... Ήταν να πω, κάθε μέρα τηλέφωνα,
0: ναι.
1: Μου κόψαν λεφτά, μου κρατήσαν η εφορία αυτά τα λεφτά, μου κράτησε όλα τα άλλα λεφτά. Δηλαδή δεν μπορούν τώρα 3, 4, 5 χρόνια να μπουν σε μια σειρά τα πράγματα.
0: Θέλετε να δεν πείτε ότι να σας παίρνουν εσάς τηλέφωνο διαρκώς που είστε και πρόεδρος, έτσι?
1: Παραγωγή.
0: Για να σας κάνουν τα παραπονά τους.
1: Ναι, τι κάνει ο σύλλογος. Ο σύλλογος δεν θα κάνει. Και εμείς προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, θα σας ρωτούσα τι θα κάνετε τώρα από εδώ και πέρα. Εδώ λόγω της διαμαρτυρίας.
1: Κουβεντιάζουμε με τις υπόλοιπες συλλόγους της Κρήτης.
0: Mm-hmm.
1: Να συναντηθούμε και θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Δηλαδή, από ό,τι βλέπουμε, δεν υπάρχει συνεννόηση με την κυβέρνηση.
0: Ναι. Ως σύλλογος, εσείς, ως σύλλογος, τι προτείνετε να γίνει, τι θέλετε δηλαδή να γίνει?
1: Εμείς θέλουμε να κάτσει η κυβέρνηση,
0: ναι,
1: να μας λύσει τα προβλήματα τα οποία τα έχει δημιουργήσει η ίδια κυβέρνηση. Δεν τα δημιουργήσαμε εμείς. Έχουμε βρει τώρα από τσεπέ, εντάξει, δεν τα αφιβάλλουμε. Υπάρχουν παρανομίες, να τις ξεκαθαρίσουν αυτοί. Δεν μπορεί τώρα να μας βάζουν όλους το ίδιο. Όλη την Κρήτη. Έχουν στοχοποιήσει μα όπως είπε, μα όπως είπε, έτσι μας έχουν αλακαλύψει τα δικά τους αυτοί, γιατί από πάνω είναι όλα. Τα χρήματα, τα πολλά, τα λεφτά τα έχουν βάλει πάνω. Ανοίξανε την πόρτα και αφήσανε τους ανθρώπους και κάνανε ό,τι θέλανε. Κάμανε και αυτοί σου λένε γιατί να μην αφού μπορώ και εγώ να μην πάρω ένα χιλιάρκο, να μην πάρω. Αλλά τα πολλά λεφτά τα έχουν βάλει πάνω. Και ξανοίγουν τώρα να μας βάλουν όλους το ίδιο, αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Αυτό ήθελα να τους πω εγώ.
2: Μάλιστα. Οπότε για σας τώρα υπάρχει θέμα βιωσιμότητας.
1: Υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει θέμα και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη για τίποτα. Δηλαδή δεν ξέρω μετά μας εξημερώνει. Mm-hmm. Κάθε ποτέ λίγο μια αλλάζει τον ένα. Σε ένα χρόνο μέσα έχουν αλλάξει 4-5 υπουργούς. Δηλαδή μέχρι να δεις τον ένα να του πεις τα προβλήματα, να υποσχεθεί ότι θα τα λύσει, γιατί όλοι μόνο υποσχέσεις δίνουν, φεύγεις και μπαίνει ο άλλος. Άντε πάλι από την αρχή. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ή δεν γίνεται. Πείτε θα κάνουνε. Εμείς δεν ζητούμε κάτι παράλογο. Εμείς ζητούμε τα χρήματα που δικαιούμαστε.
2: Κύριε Φρογάκη, ελπίζω το γεγονός ότι συνομιλούμε τώρα να συμβάλλει στο να ακουστεί η διαμαρτυρία σας προς την κυβέρνηση και να δούμε την αντίδρασή της τώρα μετά από αυτά που μας λέτε.
1: Τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα λέμε και τα ξαναλέμε τα ίδια. Εμείς προσπαθούμε να αποφύγουμε ορισμένα πράγματα γιατί από ότι τα μηνύματα που έρχονται θα πάμε για συλλαλητήριο. Θα πάμε να κλείνουμε τώρα στους δρόμους, να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους, να πάμε στο αεροδρόμιο, να πάμε στο λιμάνι. Για ποιο λόγο δεν μπορούν να κάτσουν να λύσουν τα προβλήματα. Θα μας φέρουν αντιμέτωπους με τους πολίτες. Έτσι, οι ανθρώπους θα μας φέρουν αντιμέτωπους πάλι.
2: Αυτά τα 120 εκατομμύρια πάτε στην αρχή ότι δεν δόθηκαν. Εννοείται ότι παρακρατήθηκαν ή θα σας δοθούν σε δεύτερη φάση.
1: Παρακρατήθηκαν.
2: Παρακρατήθηκαν.
1: Περιμένουμε να βγει ο υπουργός να μας πει που πήγανε, για ποιο λόγο τα κρατήσανε. Mm. Για ποιο λόγο, γιατί ακούγονται πολλά. Πολλά ακούγονται. Αλλά δεν έχουμε στοιχεία. Ότι τα έχουν δώσει αλλού. Τώρα περιμένουμε απαντήσεις.
2: Μάλιστα. Ελπίζω να δοθούν, κύριε Φρογάκη, και επαναλαμβάνω το γεγονός ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή να συμβάλλει σε αυτή την τάση, το να κάνει την κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, να απαντήσει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Αυτός λοιπόν ήταν ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Φρογάκης. Να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, απόψε ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων του Ηρακλείου διοργανώνει φεστιβάλ ζωής και δημιουργίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, και με αφορμή το γεγονός θα παραστεί εδώ στην πόλη μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, ο κύριος Ηλίας Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι και στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει. Κύριε Ηλιόπουλε, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα και σας και καλημέρα και στους ακροατές.
0: Υποθέτω.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Η σημερινή εκδήλωση, από ό,τι φαίνεται, στέλνει ένα μήνυμα ότι η συνταξιοδότηση δεν σημαίνει μόνο απομόνωση και δημιουργία, αλλά και δημιουργία, έτσι δεν είναι? Και θέλω να πείτε πόσο σημαντικό είναι, κατά τη γνώμη σας, συνταξιούχοι να παραμένουν ενεργοί στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.
1: Είναι άμεσα εξαρτώμενο με την ποιότητα της ζωής μας. Mm-hmm. Άμεσα εξαρτώμενο με το ότι δεν είμαστε περιθωριοποιημένοι, αλλά συνεχίζουμε να κάνουμε όλα όσα μπορούμε και αντέχουμε και έχουμε και τις δυνάμεις στην κοινωνία. Mm-hmm. Είμαστε παρόντες στην κοινωνική ζωή, στην πολιτική ζωή, στην καθημερινότητα, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε όλες τις δραστηριότητες που συμμετέχει ο κάθε συμπολίτης μας. Εκτός από το κομμάτι εκείνο το εργασιακό, το οποίο το ολοκληρώσαμε μετά από 35, 40 και παραπάνω χρόνια εργασίας.
0: Και τώρα,
1: σε όλες τις άλλες δραστηριότητες είμαστε παρόντες.
0: Και τώρα απολαμβάνετε τη λεγόμενη ακαδημαϊκή ζωή, αλλά ήθελα να ρωτήσω, την απολαμβάνετε ή έχετε? Ποια είναι τα θέματα που σας απασχολούν, κύριε Ηλιόπουλε, ενώ εσάς τους πολιτικούς συνταξιούχους? Τους συνταξιούχους, ναι, του δημοσίου, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς είμαστε τους συνταξιούχους του δημοσίου, αλλά έχουμε μία ενωμένη και δημιουργική κίνηση αυτή την περίοδο. Είναι η τρίτη μέσα στον χρόνο και ξεκινάμε από την ΔΕΘ, από εκεί ξεκινάνε οι πρώτες εκδηλώσεις μας και ολοκληρώνονται τώρα στο τέλος Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε στο τρίτο στάδιο της ολοκλήρωσης. Αυτή τη στιγμή σε όλη σχεδόν την Ελλάδα υπάρχουν δραστηριότητες, κινητοποιήσεις, ενημερώσεις ή συλλαλητήρια. Για να δηλώσουμε ότι δεν τέλειωσε για μας η περίοδος των μνημονίων. Μετά τη μεγάλη απώλεια του 40% κατά μέσο όρο των συντάξεών μας, συνεχίζει μια διαδρομή με την ακρίβεια, με το τιμάριθμο να αφαιρεί δυνατότητες για να επιβιώσουμε στη ζωή μας, τουλάχιστον με αξιοπρέπεια.
0: Τώρα θα σας δώσω τροφή για σχόλιο, κύριε Ηλιόπουλε. Πριν από λίγο διάβαζα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον μας έχει βγάλει από τις οικονομίες που είναι υπό επιτήρηση, ότι αυτό είναι ένα καλό νέο, αλλά και ότι τα πλεονάσματα τα οποία δημιουργούνται θα αποδοθούν βήμα-βήμα, βέβαια, λέει στην ανάρτησή του, στους μισθούς και στις συντάξεις. Αυτό δεν είναι κάτι για σας καλό?
1: Είναι ένα μήνυμα. Γιατί πρέπει να το δούμε και στην πράξη της ΕΕ, τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί να σας πω το εξής, ότι από το 22 που πλέον αποδεσμεύτηκε η απαγόρευση να μην δίνονται τίποτα στις συντάξεις στους μισθούς, ξεκίνησε μια διαδικασία τουλάχιστον να καλύπτει το τιμάριθμο. Σας λέω λοιπόν, από τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων που είμαστε, το πρώτο έτος που ο τιμάριθμος ήταν 9,90, 1.400.000 ήταν 0 λόγω προσωπικής διαφοράς. Το δεύτερο έτος, το 20, για το 24 δηλαδή, 1.200.000 ξανά 0. Το τρίτο έτος, το περσινό, επίσης 1.000.000 περίπου, ξανά 0. Φέτος, για πρώτη φορά, 670.000 δόθηκε 1.2. Όταν ο τιμάριθμος, και μιλάω για τη μεταμνημονιακή περίοδο, έχει ξεπεράσει το 20% και δόθηκε 1.2, καταλαβαίνετε ότι έχουμε συνεχόμενη μείωση των δυνατοτήτων μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε βασικές μας ανάγκες. Σας λέω και το εξής. Τον Απρίλιο ανακοίνωσε η ΔΙΚΑ με το σύστημα Ήλιος του Υπουργείου Εργασίας, το υπηρεσίες, ότι από τα 2.503.000 που είμαστε συνταξιούχοι, τότε αυτή είναι η καταμέτρηση, οι 414.000 έχουν καθαρό βασικό μισθό, βασική σύνταξη, μηνιαία, 470 ευρώ. Οι υπόλοιποι 670.654 ευρώ, οι υπόλοιποι 860.658 ευρώ το μήνα και οι υπόλοιποι, αυτοί είναι περίπου 2 εκατομμύρια. Για μέχρι τα 2,5 εκατομμύρια, κατά μέσο όρο είμαστε 940.
0: Συγγνώμη, και αυτά λέω, τα ποσά που αναφέρετε είναι μέση όρη?
1: Είναι, σας είπα αριθμό, αριθμό συγκεκριμένο. 414.000 παίρνει καθαρά σύνταξη μηνιαία, 470 ευρώ. Συγκεκριμένα σας λέω, όχι μέση όρη.
0: Α, συγκεκριμένα.
1: Σας λέω και τον αριθμό για το κάθε κομμάτι των συνταξιούχων.
0: Μάλιστα, 414.000 άνθρωποι παίρνουν αυτή την...
1: Οι βασικές. Τώρα, όσοι έχουν την τύχη να παίρνουν και επικουρική σύνταξη, κατά μέσο όρο είναι περίπου 160 ευρώ ακόμα. Και όσοι έχουν και παίρνουν και αυτοί πολύ λιγότερο ακόμα ένα επίδομα, ένα μέρισμα, είναι γύρω στα 100 με 110 ευρώ.
0: Κύριε Λιόπουλε, θα περίμενε κανείς για ένα συνταξιούχο του δημοσίου να μην έχει τέτοια ποσά? Πώς εμφανίζονται ποσά για ένα συνταξιούχο του δημοσίου?
1: Κοιτάξτε, μετά την μείωση πλέον, γιατί μας κόψανε επιδόματα.
0: Ναι.
1: Μας μειώσανε τη συντάξη μου κατά 40%. Κατήργησαν τη 13η και τη 14η σύνταξη. Και μιλάω για αυτά είναι πληρωμένα, δεν είναι δώρα που συνηθίζουν να τα λέμε. Δηλαδή είναι εισφορές που έχουν παρακρατηθεί.
0: Ναι.
1: Αύξησαν την παρακράτηση για τον ΕΟΠΗ από 4 σε 6% για την κύρια σύνταξη και από 0 σε 6% για την επικουρική σύνταξη. Συγχρόνως υπάρχει η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που μας έχουν επιβάλει, που ήδη αυτή όταν ξεπέρασε 1.400 ευρώ, μεικτά μιλάω, τότε γίνεται μια παρακράτηση από το 1 ευρώ 3%. Στα 670 ευρώ γίνεται 6% και πάει λέγοντας φτάνει το 15% περίπου σταδιακά. Συνολικά έχει αφαιρεθεί από την περίοδο των μνημονίων μέχρι και σήμερα 130 δισεκατομμύρια ευρώ από τις παροχές των συντάξεων.
0: Mm-hmm.
1: Και αν συνεχίσει αυτό το είδος δηλαδή αντιμετώπιση των συνταξιούχων, κάθε χρόνο μειώνονται οι παροχές κατά 10 περίπου δισεκατομμύρια. Ελπίζουμε αυτά που ανακοινώθηκαν, ότι και ο κ. Πρωθυπουργός τα ξέρει όλα αυτά και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γιατί τον έχουμε ενημερώσει και με υπομνήματα έχουμε ενημερώσει και όλο το πολιτικό πεδίο, όλα τα πολιτικά κόμματα, και ξέρουν άπαντες τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο του συντάξεων.
0: Από εδώ και πέρα λοιπόν, ποια είναι εκείνα τα βήματα τα οποία σκέπτεστε να κάνετε επί του θέματος, σε πάση περιπτώσει, πέρα από αυτές τις πλούσιες δραστηριότητες?
1: Να σας πω 4-5 βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό που επιτέλους η προσωπική διαφορά από το έγκλημα που κάθε χρόνο ό,τι εμφανιζόταν για να πάρουν ένα ελάχιστο ποσό συνταξιούχοι είχε δηλαδή καταβόθρα και δεν άφηνε τίποτα, καταργείται από το 27.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως ό,τι δοθεί θα το παίρνουν όλοι οι συνταξιούχοι.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίζω αυτό που θα δίνεται να είναι τουλάχιστον πλήρης ο τιμάριθμος για να μην χειροτερεύσει άλλο η κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι και χωρίς μαθηματικό τύπο αυτή την επέμβαση που είναι άλλο κλέψιμο, δηλαδή προσθέτουμε τώρα το ΑΕΠ με τον τιμάριθμο, διαιρούμε δια δύο για να πάρουμε λιγότερα. Το δεύτερο που πρέπει να γίνει, να δοθούν αναδρομικά από όλα τα δικαστήρια πλέον, και το ανώτιο ειδικό δικαστήριο αποφάσισε ότι το 11μηνο 15-16 είναι παράνομες κρατήσεις και πρέπει να επιστραφούν. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία, 375.000 αγωγές συναδέλφων έχουν ολοκληρώνεται σχεδόν και είναι όλες δικαιωμένες, και είναι άλλοι 850.000 που δεν έχουν προσφύγει γιατί είχαν πιστέψει αυτά που είχαν πει το πολιτικό πεδίο, ότι μην προσφεύγετε, εάν δικαιωθεί έστω και ένας θα τα πάρετε όλοι. Περιμένουμε λοιπόν αυτή την ειλικρίνεια αυτής της διαβεβαίωσης. Το τρίτο είναι, έχουμε ένα πρόβλημα με τη 13η και 14η σύνταξη, πληρωμένες όπως σας είπα και προηγουμένως, οι οποίες πραγματικά έχουν καταργηθεί. Έχουν προσφύγει στο δικαστήριο. Βέβαια, ελπίζουμε το δικαστήριο σε αυτή τη φάση να μας δικαιώσει και να επιστρέψουν ξανά αυτές οι δύο παροχές, οι δύο αυτές συντάξεις, τη 13η και 14η. Το τέταρτο είναι η σύνταξη κυρίας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πεθαίνει αυτός που υποστηρίζει την οικογένεια και αμέσως η σύνταξη να πηγαίνει στο 70%. Και όταν υπάρχει δεύτερη σύνταξη, το 70% να γίνει 35%. Υπάρχει πραγματικά μια μεγάλη απώλεια για τις ανάγκες των οικογενειών, που όταν χάνουν δηλαδή τον έναν υποστηρικτή που είναι συνταξιούχος με πληρωμένες όλες τις εισφορές του.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε λοιπόν αυτά τα βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να δρομολογηθούν, όπως επίσης το 300 που δρομολογήθηκε ο πέρας με 250 ευρώ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είμαστε για ένα μεγάλο κομμάτι που είναι γύρω στους 800.000 που εξαιρείται, για ποιο λόγο. Δηλαδή μας θεωρούν πλούσιοι όταν πήγαν 940 ευρώ σύνταξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια σειρά πραγμάτων βασικών για μας, αναγκαίων για μας, για να προστατεύσουμε την ποιότητα της ζωής μας και τις ανάγκες που έχουμε.
0: Ελπίζουμε, κύριε Ηλιόπουλε, το γεγονός ότι συζητάμε τώρα να είναι ακόμα μια συμβολή, έστω και μικρή ή μεγάλη, δεν ξέρω αναλόγως πόσο θα ακουστεί, έτσι, στο να γίνουν αυτά τα πράγματα που ζητάτε πραγματικότητα.
1: Είμαστε μια διαδικασία, αυτές οι μέρες ελπίζω θα δούμε τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακά, των Οικονομικών, που το έχουμε στείλει βέβαια γραπτό στα αιτήματα για να μας δώσει και τις συγκεκριμένες απαντήσεις, και πολύ περισσότερο περιμένουμε τη συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό που το έχουμε ζητήσει. Ελπίζουμε, όπως μας έχει διαβεβαιώσει το γραφείο του, ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και συνάντηση μαζί του για να ξανασυζητήσουμε τα θέματα, να κάνουμε την ανάλυση και την τεκμηρίωση που πιστεύουμε, γιατί ξέρετε ότι όσα έχουμε θέσει δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση περί του δικαίου και της αναγκαιότητας. Όλοι επικαλούνται οι δυνατότητες της χώρας, δημοσιονομικά προβλήματα που καταλαβαίνουν. Αλλά όπως καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι ανάγκη στο συνταξιούχο που δεν μπορεί να εξαντλείται η συνταξή του στο 20ήμερο. Μετά τι θα κάνει δηλαδή, θα ζητάει δανεικά και από ποιον.
0: Μάλιστα. Κύριε Ηλιόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και καλώς να ορίσατε στην Κρήτη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Ηλίας Ηλιόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων. Έρχεται στο Ηράκλειο για αυτή την καλλιτεχνική εκδήλωση, αλλά και εκδήλωση έκφρασης του Συλλόγου εδώ, του Ηρακλείου, του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων του Νομού Ηρακλείου. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα.

0: Φίλοι του Πολίτικα 89,8, είναι η ζωντανή εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να το κάνετε μέσω Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή με μήνυμα κειμένου στον αριθμό 6947-30-34-79. Με τον ίδιο αριθμό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και μέσω Viber ή WhatsApp. Δύο μεγάλα, θα έλεγα, πολιτικά θέματα είναι στην επικαιρότητα. Σας τα είπα και στην αρχή της εκπομπής. Το ένα είναι η εμφάνιση του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία μάλιστα πάει πολύ καλά και στις δημοσκοπήσεις, αλλά θα δούμε αν αυτό θα διαρκέσει, και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα σταθούμε προς το παρόν στο πρώτο μεγάλο πολιτικό θέμα, που είναι η εμφάνιση του νέου κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Για την εμφάνιση αυτή θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε σχετικά τις πτυχές της με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Βαρδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη, καλημέρα, και να πούμε και καλό καλοκαίρι, μια και σήμερα από ό,τι φαίνεται η ζέστη είναι άρση, οι θερμοκρασίες άρχισαν να ανεβαίνουν αισθητά πλέον.
0: Πολύ σωστά, κύριε Βαρδάκη. Καλό καλοκαίρι. Έτσι ξεκίνησε και εγώ την εκπομπή μου, γιατί είχα και μια ολιγοήμερη διακοπή και ξεκίνησε την εκπομπή μου με αυτή τη φράση. Καλό καλοκαίρι. Πραγματικά είναι κέρια ευχή για την εποχή.
1: Χρειάζεται, γιατί αν χάσουμε και την ελπίδα και την αισιοδοξία μας,
0: βέβαια. Βέβαια, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Βαρδάκη. Πάντα αισιόδοξοι πρέπει να είμαστε, παρά τις δυσκολίες. Γιατί ξέρετε, άμα είναι κανείς αισιόδοξος, μπορεί και πιο εύκολα να τις αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Ενώ αν είσαι σε χαμηλή ψυχική κατάσταση και διάθεση, σίγουρα δεν θα μπορέσει να τα απεξέλθεις.
1: Χειροτερεύουν τα
0: πράγματα. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσετε, είναι αυτό που κάνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό το πολιτικό εγχείρημα, είναι μια επανακίνηση του πολιτικού χώρου που εξέφραζε παλαιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ή είναι κάτι πραγματικά καινούριο? Τι πιστεύετε εσείς, που πιστεύω το βλέπετε και με θετική ματιά, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Αγγελάκη, κοιτάξτε, μένει να το δούμε αυτό. Μάλιστα. Γιατί δεν έχουμε δει κάποιο πρόγραμμα, συζητάμε όλοι, εντάξει, δεν είναι ιδίου φαϊνότερο είναι αυτό, ότι δεν είμαστε αμέτωχοι. Μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Εγώ εύχομαι πραγματικά να μην, πρώτα να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, γιατί από τα λάθη μας πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι. Ο Τσίπρας φαίνεται ότι εγώ θέλω να μιλήσω σε ένα άλλο μικρό σχήμα τους. Γιατί εύκολο θα ήταν, κύριε Αγγελάκη, σήμερα εμείς, εγώ που δεν κρύβω, δεν έκρυψα ποτέ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι καλός φίλος, σύντροφος, χαρισματικός ηγέτης, εύκολα θα πανηγύριζα σήμερα σύμφωνα με τα δημοσιοκρατικά δεδομένα και να λέω...
0: Είναι προφανώς ένας άνθρωπος με τον οποίο συντονίζεστε, εν πάση περιπτώσει, συνεννοείστε.
1: Ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Και φαίνεται σύμφωνα με τα δημοσιοκρατικά ευρήματα ότι...
0: Αυτό είπα και εγώ στην αρχή. Ναι, πάει καλά.
1: Σοβαρή ανταπόκριση από την κοινωνία. Αλλά κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι λίγο επιφυλακτικός, όχι ως προς τον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή μ' αρέσει να λέω τα πράγματα όπως εγώ τα νιώθω και όπως τα αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή δεν είμαστε χθεσινοί στην πολιτική σκηνή.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό το εγχείρημα που δεν στερεί κανείς και σε κανένα το δικαίωμα να κάνει ένα κόμμα, να βγει στον πολιτικό στίβο είτε εκ νέου είτε με κάτι διαφορετικό από κάτι προηγούμενο που είχε κάνει, αλλά αυτό φτάνει. Δηλαδή φτάνει σήμερα που εμείς βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερο δημοσκοπικά, ο Τσίπρας δεύτερος σε δημοτικότητα όσον αφορά
2: κατάλληλος για πρωθυπουργός.
1: Καταλληλότητα πρωθυπουργού. Κατά την άποψή μου όχι. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, γιατί πρέπει όλα να τα βάζουμε στο τραπέζι, να βλέπουμε ότι κάποιοι προτείνουν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ελέο Θεού, χωρίς να εστερνίζονται την ιστορικότητα του χώρου, αλλά και άλλα δεδομένα, και χωρίς βέβαια να υπολογίζουν τι ρόλο μπορεί να παίξει ο ίδιος ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα σε μια συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή με άλλες προοδευτικές δυνάμεις κλπ. Τι θέλω να πω. Κοιτάξτε, αυτό που διαφαίνεται σήμερα, κύριε Αγγελάκη, είναι ότι τα κόμματα δυστυχώς, είπαμε για τον Τσίπρα, καλά πάει και του εύχομαι να πάει, ευχόμαστε να πάει ακόμα καλύτερα. Αλλά όταν εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν ό,τι μπορούν, και πιστέψτε με, αυτό το λέω με, όχι με θυμό, αλλά με πόνο ψυχής, κάνουν ό,τι μπορούν για να γιγαντώνουν την αναξιοπιστία των πολιτών έναντι του πολιτικού συστήματος, η οποία ήδη είναι επιβαρημένη, θα έλεγα. Επιβαρημένη, δηλαδή αυτή η αναξιοπιστία πλέον στο πολιτικό σύστημα. Για να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, μάλλον να το συνειδητοποιήσουν, να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, να πω ότι ήδη, ακούστε τώρα, κάτι που νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί, κύριε Αγγελάκη, ήδη αυτή τη στιγμή η ανεξάρτητη, η ανεξαρτοποίηση των βουλευτών
2: της
1: βέβαια, είναι άτυπη αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Ναι, ναι.
1: Και έρχεται η κυβέρνηση, θες ο κύριος Μητσοτάκης να αρχίσει, καλά αυτό γίνεται για λόγους αντιπερισπασμού, να μας πει για τη συνταγματική αναθεώρηση κλπ. Και λέω τώρα εγώ, ο αδαής πολίτης, αυτοί δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, δηλαδή οι κοινοβουλευτικές ομάδες.
2: Ναι.
1: Μια ομάδα βουλευτών που είναι από κάθε καρυδιάς καρύδι, με ιδεολογικές προσεγγίσεις εντελώς διαφορετικές, και απαρτίζουν την αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα γιατί έχουν τον αριθμό 40, υπάρχει περίπτωση να συνοηθούν σε τίποτα? Μπορούν να αντιπαλέψουν τις πολιτικές σήμερα της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη? Μπορούν να δώσουν στην κοινωνία αυτή τη στιγμή την εικόνα, εννοώ για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, σε μια, την απάντηση, την απάντηση των προβλημάτων μιας κοινωνίας που προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα αβέβαιο περιβάλλον? Βλέπουμε, κύριε Αγγελάκη, διαφθορά, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου ανύπαρκτο, πληθωρισμός. Δηλαδή, λέω πράγματα που δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Ακρίβεια, καρτέλες, χροκέρδια, αναξιοπρέπεια, σκάνδαλα. Δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, κύριε Αγγελάκη, απροσδιόριστο. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Για να καταλήξω κάπου θέλω. Ένα εκρηκτικό μείγμα με απρόβλεπτες συνέπειες. Αυτά λοιπόν δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος, δεν μπορεί από μόνος του. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Χαρίτσης μέχρι προχθές, τώρα ο Σακελαρίδης, ούτε η Κωνσταντοπούλου, να τα αντιμετωπίσουν από μόνοι τους. Όσο λοιπόν γρηγορότερα καταλάβουν ότι η σύμπραξη προοδευτικών δυνάμεων, έστω σε μια προγραμματική βάση, θα είναι καλύτερο όχι για την πολιτική στη χώρα, αλλά για την κοινωνία, για τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Πιστεύετε ότι ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει αυτό πράξη που λέτε? Γιατί εγώ το πιστεύω κι εγώ αυτό, γιατί δεν είναι εικόνα αριστεράς αυτή, δηλαδή και γενικά πολιτικού, γιατί αυτή η εικόνα της αριστεράς αντικατοπτρίζει, όπως είπατε και εσείς στην αρχή περί αναξιοπιστίας, αντικατοπτρίζει όλο το πολιτικό σκηνικό, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
2: Διαχέεται σε όλο το πολιτικό σκηνικό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και αντί να χαϊδεύουμε τα δικά μας αυτιά, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Όχι στον κόσμο.
2: Πιστεύετε λοιπόν ότι ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει αυτό που εστερνίζεστε?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα φανεί. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει...
2: Κάποιος πρέπει να το κάνει πάντως. Δηλαδή κάπου πρέπει, κάποτε πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί δεν μπορεί να δουλέψει το πράγμα, έτσι.
1: Κοιτάξτε τώρα, να
2: σας πω κάτι. Αυτό κάνει κακό και στην κυβέρνηση. Δηλαδή το να υπάρχει μια αντιπολίτευση που δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση θα κάνει αυτά που θέλει, ανεξάρτητα δεν θα την νοιάζει κιόλας εάν θα κάνει λάθος ή δεν θα κάνει. Καταλάβατε, το να μην υπάρχει δηλαδή μια ισχυρή αντιπολίτευση, μια συσπηρωμένη αντιπολίτευση, κάνει κακό σε όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, για να απαντήσω στο ερώτημά σας.
2: Ναι.
1: Ο Τσίπρας, σας είπα, είναι καλός φίλος, σύντροφος, χαρισματικός ηγέτης. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, από μόνος του κανείς. Κανείς. Και θα πω και τα λάθη. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Ούτε προσδοκώ σε κάτι που να μπορώ να κρύψω αυτά που σκέφτομαι.
2: Mm-hmm.
1: Ο κακός ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνω συνεργασία. Ίσως να εννοούσε προεκλογικά.
2: Ναι.
1: Προεκλογικά. Αυτό μένει να το εξηγήσει.
2: Mm-hmm.
1: Με κόμματα. Ο δε κύριος Ανδρουλάκης, είδατε από την πρώτη στιγμή,
2: mm-hmm.
1: ένα ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, ναι.
1: Μα αφού φαίνεται, είναι ηλίου φαϊνότερο, ότι τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή, δηλαδή πέστε ότι γίνονται εκλογές μετά από ένα μήνα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα, δεν είναι εφικτό.
2: Mm-hmm.
1: Άρα, τι τους εμποδίζει, οι διαφορές ποιες είναι? Έχουν καθίσει κάτω να δουν ποιες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα αυτά στα κόμματα, σε αυτά τα κόμματα? Και να σου πω ένα παράδειγμα. Πριν 3-4, μάλλον πριν 1,5 χρόνο, για να δείτε, να δικαιολογήσω και αυτό που σας είπα, ότι νιώθω και λίγο θυμό. Πριν 1,5, 13 μήνες περίπου, 14, είχαμε στείλει μια επιστολή 4 πρώην βουλευτές και κάποια άλλα στελέχη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίαζε τότε και στην Κεντρική Επιτροπή της Αριστεράς που συνεδρίαζε την επομένη. Τι ζητούσαμε με αυτή την επιστολή? Αυτά που μόλις σας προείπα. Τη σύμπραξη σε μια προγραμματική βάση προοδευτικών δυνάμεων. Εάν υιοθετούσαν την επιστολή, και ακούστε τώρα ποιο είναι το οξύμορο, εάν υιοθετούσαν αυτή την επιστολή τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια είναι ότι την υιοθέτησε. Η Νέα Αριστερά την απέρριψε. Εάν η Νέα Αριστερά δεν την απέρριπτε, σήμερα τα πράγματα, πιστέψτε με, θα ήταν εντελώς διαφορετικά και για τη Νέα Αριστερά και για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί εμείς ξέραμε από τότε ότι ο Τσίπρας αργά ή γρήγορα θα έκανε αυτό το εγχείρημα. Άρα θα έβρισκε αυτές τις κοινοβουλευτικές ομάδες ενωμένες στο μέτρο του δυνατού που μπορούσε να γίνει. Στο μέτρο του δυνατού, και θα βρεθεί κάποιος κακοπροαίρετος να πει: ναι, αλλά ο Τσίπρας είπε ότι τα βαρύδια κλπ. Δεν ήταν τα βαρύδια που καλώς ή κακώς εννοούμενα σε αυτή τη διαδικασία που εμείς στοχεύαμε.
2: Μάλιστα.
1: Όμως, βλέπετε μετά από 1,5-14 μήνες, αυτά που εμείς είχαμε πει τότε, έρχεται σήμερα να τα πούν 7 βουλευτές παρετούμενοι από τη Νέα Αριστερά.
2: Ναι.
1: Που τότε δεν υιοθέτησαν. Εγώ θα λέω τις αλήθειες. Και ας κρίνομαι γι' αυτό. Αν τις υιοθετούσαν τότε, δεν θα έφταναν σήμερα εδώ.
2: Μάλιστα.
1: Σήμερα που στην ουσία υιοθετούν και λένε αυτό, μάλλον υπενήσονται, όλα αυτά που εμείς είπαμε τότε, παρατήθηκαν από τη Νέα διαλύοντας την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με οποιαδήποτε συνέπεια.
2: Μάλιστα.
1: Και ερχόμαστε να πω μια κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, ναι.
1: Όλοι αυτοί που λένε, και το λέω με παρησία κύριε Αγγελάκη, όλοι αυτοί που λένε για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι, δεν μπορώ να κάνω χαρακτηρισμό γιατί θα εκτεθώ.
2: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ιστορία, είναι το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή που δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ στις τράπεζες,
2: mm-hmm.
1: απέναντίας, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, και μάλιστα είδαμε το λαλίστα του κύριο Γεωργιάδη να λέει με έπαρση προχθές και δεν κινείται φύλλο ότι δεν πρόκειται και δεν μπορούν να πληρωθούν τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, 1 δισεκατομμύριο. Ξέρετε πως δηλαδή, γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτοί που μιλάνε σήμερα για την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς δεν ξέρω ούτε για την ιστορία του, ούτε για το βάρος που έπεσε στις πλάτες των βουλευτών που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα το 2015-19, που πλήρωναν 2.100 ευρώ το μήνα για να ξεπληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα δάνειά του.
2: Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το σχόλιο σας. Είναι μια πρόταση ουσιαστικά κάνετε, η οποία ελπίζω να ακουστεί αυτό και να συμβάλαμε και εμείς αυτό τη συζήτηση που κάνουμε
1: καλό,
2: εδώ τώρα.
1: Για το καλό του ελληνικού λαού και να μην έχουμε απρόβλεπτες συνέπειες.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εσείς,
2: να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε την πρότασή του, μια συσπειρωμένη αριστερά. Γιατί τώρα είμαστε από κάθε χωριό χωριάτες, έτσι που έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, η διάλυση αυτή που εμφανίζει η αριστερά στην Ελλάδα. Μακάρι, μακάρι, γιατί όπως είπα, χρειάζεται και μια κυβέρνηση, χρειάζεται και μια αντιπολίτευση. Και αυτή τη στιγμή δεν την έχει. Ουσιαστικά την αντιπολίτευση είναι ανεξάρτητοι βουλευτές που έχουν προκύψει τώρα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, είναι ζυμώσεις είναι αυτές, πιστεύω εγώ. Κάπου θα καταλήξει το πράγμα. Δεν ξέρω σε πόσο καιρό, αλλά κάπου θα καταλήξει. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, αλλά και στο μέσο της εκπομπής, ασχολούμαστε με δύο μεγάλα πολιτικά θέματα. Το ένα είναι η εμφάνιση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το άλλο είναι η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Ήδη το πρώτο θέμα το συζητήσαμε με τον κύριο Βαρδάκη. Τώρα θα δούμε το άλλο θέμα, συζητώντας με τον κύριο Μιχάλη Κλάδο, ο οποίος ήταν πρώην μέλος του συντονιστικού της Νέας Αριστεράς και ο οποίος ήταν μεταξύ των 147, 143 που υπέγραψαν εν πάση περιπτώσει το μανιφέστο αποχώρησής τους από τη Νέα Αριστερά. Εκτός δηλαδή από τους 7 βουλευτές είχαμε και την αποχώρηση 143 μελών. Είναι λοιπόν ο κύριος Κλάδος στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Κύριε Κλάδε, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Δασκαλάκη.
0: Αγγελάκη.
1: Ναι. Εγώ ευχαριστώ και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε αυτά που είπατε.
0: Ναι.
1: Σωστά τα είπατε.
0: Ναι.
1: 150 μαζί με τους 7 βουλευτές υπογράψαμε ένα κείμενο αποχώρησης και ήμασταν 150 που ήμασταν τουλάχιστον μέλη συντονιστικών επιτροπών.
0: Μάλιστα. Στελέχη δηλαδή, λοιπόν ήσασταν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήσασταν απλά μέλη, ήσασταν στελέχη.
1: Ακριβώς. Δεν κλείθηκαν να υπογράψουν απλά μέλη, άλλωστε δεν λειτουργήσε όλο αυτό το πράγμα σαν μια οργανωμένη πράξη. Γνωρίζαμε όμως τα στελέχη ποιοι έχουμε αυτού του είδους την αντίληψη που μας οδηγούσαν στην ίδια πράξη.
0: Ναι, τι είναι αυτό που οδήγησε σε αυτή την ενέργειά σας, κύριε Κλάδε?
1: Κοιτάξτε, όπως εξηγούμε και στο κείμενό μας, θεωρούμε ότι...
0: Τι είναι αυτό που οδήγησε σε αυτή την ενέργειά σας, κύριε Κλάδε?
1: Κοιτάξτε, όπως εξηγούμε και στο κείμενό μας, θεωρούμε...

0: ερώτημα πώς θα κυβερνηθεί μια χώρα, είναι το λαϊκό μέτωπο που λέμε ότι μπορεί να συσπυρώσει την αριστερά, την οικολογία, την αριστερή σοσιαλδημοκρατία, δυνάμεις ευρύτερα δηλαδή προοδευτικές. Mm-hmm. Αυτή ήταν βασικό στοιχείο της ιδρυτικής μας συνθήκης. Από εκεί και πέρα άρχισε να απομακρύνεται η νέα αριστερά και παρά το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις της και η πολιτική της, κυρίως η κοινοβουλευτική αλλά και γενικότερα, ήταν σε μια κατεύθυνση που όλους εμάς μας συμπεριελάμβανε και μας έκανε και περήφανος, σιγά σιγά φαινόταν ότι απομακρύνεται από αυτή τη λογική της απάντησης στο κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Mm-hmm. Τούτη τη στιγμή δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς, τη στιγμή της αποχώρησης, υπάρχει μια στρατηγική στην αριστερά που λέει πρέπει να δούμε το σπίτι μας, να συγκροτήσουμε την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά πρώτα και μετά θα δούμε συμμαχίες. Και η λογική η δική μας που λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται χώρια, δεν μπορεί να περιμένει η χώρα τη συγκρότηση ενός υποκειμένου για να απαντήσει στο κεντρικό της πρόβλημα. Και το κεντρικό πρόβλημα κατά τη γνώμη μας είναι αυτό που βάζει ο πολίτης. Και λέει τι θα γίνει. Θα πάμε σε ακόμα μια τετραετία αυτού του καθεστώτος Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας που για τον πολύ κόσμο είναι καταστροφικό. Και πιθανόν αυτό να είναι και το πολύ βασικό που θα συζητήσουμε.
1: Μάλιστα. Από εδώ και πέρα λοιπόν τι θα κάνετε. Τι είναι αυτό που σκέφτεστε να κάνετε εσείς οι 150.
0: Ναι, κοιτάξτε, σας είπα ότι δεν λειτουργούμε σαν μια οργανωμένη φράξια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια κοινή αντίληψη. Αυτό που συμφωνούμε όλοι μας είναι ότι αυτό το καθεστώς πρέπει να τελειώνει και οι πολιτικές που υπηρετεί αυτό το καθεστώς, για να το πούμε μια φράση, είναι πολιτικές που υπηρετούν τα συμφέροντα λίγων και δεν υπηρετούν τα συμφέροντα των πολλών. Οι πολλοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της εργασίας υποφέρουν. Και θα έλεγα γενικότερα ότι η χώρα φτάνει να μην μπορεί να αναπαραχθεί. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ζήσουν με την εργασία τους. Φεύγουν στο εξωτερικό, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Αυτό όλο το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Επομένως, σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι πρέπει να πέσει αυτό το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις πολιτικές μας. Είναι σίγουρο ότι άλλος έτσι και άλλος αλλιώς, οι πιο πολλοί θα στηρίξουν τη λύση που τούτη τη στιγμή φαίνεται μπροστά μας,
1: ναι,
0: και που προκύπτει από την κίνηση του κόμματος από τον Τσίπρα.
1: Από τα λέξη Τσίπρα, μάλιστα.
0: Για να μην λέμε πολλά, ας πούμε, ναι, γύρω από αυτό.
1: Ναι, μα θα σας ρωτούσα έτσι όπως αλλιώς.
0: Όπως είδατε όμως, δεν υπάρχουν ίδια στάσεις σε όλους τους βουλευτές. Ναι. Η Έφη Αχτιόγλου παραιτήθηκε από την έδρα της.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι δεν παραιτήθηκαν. Δεν κινούμαστε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο με ένα συγκροτημένο τρόπο.
1: Δηλαδή άλλοι ενδεχομένως να εγκαταλείψουν ακόμα και την πολιτική, άλλοι να πάνε με τον Τσίπρα, άλλοι να δουν τι θα κάνουν, ναι, έτσι.
0: Ξέρετε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν αυτοί που πάνε στο σπίτι τους, όπως λέμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σταματούν να ασχολούνται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και πολύ καλό αυτό που λέω, ναι, αλλά όταν δεν βλέπει, ναι, κανείς...
1: Είναι και τι νιώθει ο καθένας, έτσι, είναι και υποκειμενικό, ναι, το θέμα. Δεν είναι μόνο
0: σωστό
1: θέμα και εμφάνιση στην πολιτική, ας πούμε, και στα κοινά. Είναι και υποκειμενικό.
0: Σωστό.
1: Μπορεί κάποιος να έχει αγανακτήσει, τα όρια του καθενός δεν τα γνωρίζει κανείς, έτσι δεν είναι.
0: Αλλά ναι, θα σας έλεγα όμως ότι δεν υπάρχει κανείς από όλους αυτούς ο οποίος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν θα ασχολείται με τα κοινά.
1: Mm-hmm.
0: Άσχετα αν ενταχθεί σε ένα ή άλλο κόμμα, έτσι.
1: Ναι. Τώρα, πώς βλέπετε τους ανθρώπους που αφήσατε πίσω σας? Ο κύριος Γαβριλίδης τώρα ηγείται της... Σακελαρίδη, συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο. Σήμερα είστε με τα ονόματα, έχουμε ένα θέμα και δύο. Ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης λοιπόν ηγείται τώρα του κόμματος. Εσείς κάποιοι από εσάς, κάποιοι θα πάτε στον Τσίπρα. Πώς βλέπετε το κόμμα τώρα με τον Σακελαρίδη επικεφαλής? Βλέπετε να επιβιώνει? Τι ακριβώς βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, μακάρι να επιβιώσει. Αφήσαμε πίσω μας σεβαστούς και άξιους συντρόφους.
1: Mm-hmm.
0: Και αναφερόμαστε σε αυτούς πάντα με σεβασμό.

0: όχι αγάπη. Η πολιτική όπως στρατηγική που επιλέγουν δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Δεν επιδιώκουμε την αποτυχία του εγχειρήματος όπως τη βλέπουν. Δεν το θεωρούμε εμπόδιο αυτό στην, σε αυτό που, που πρέπει να γίνει, αλλά δεν βοηθάει κιόλας. Καταλάβατε, δηλαδή αυτό που πιστεύουμε είναι ότι πρέπει να απαντάμε στο ζήτημα. Πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, πώς θα ασκηθούν άλλες πολιτικές στη χώρα.
1: Άρα να, να κάνετε ερώτημα... είναι ερώτημα για, για δημιουργία προτάσεων.
0: Ναι, ή, να σας πω κάτι, οι προτάσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχουν και είναι κοινές. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα στην, από την άποψη των προτάσεων θα δείτε κοινά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και στο νέο κόμμα του Τσίπρα, την ΕΛΑΣ. Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά πράγματα. Υπάρχουν βέβαια και μικροδιαφορές. Αλλά αυτό που είναι το σημαντικό είναι πώς για αυτά τα κοινά πράγματα όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε πράξη.
1: Πώς βλέπετε την εικόνα της αριστεράς σήμερα, δηλαδή τη βλέπετε κι εσείς βέβαια, δεν τη βλέπω μόνο εγώ ούτε ο κόσμος, πώς βλέπετε να αλλάζει, γιατί είναι κατακερματισμένη.
0: Έχετε δίκιο, δεν είναι μόνο κατακερματισμένη, είναι και απαξιωμένη. Ο κόσμος βλέπει πρακτικές που... ο κόσμος της αριστεράς δηλαδή και ο προοδευτικός κόσμος βλέπει πρακτικές που τον στεναχωρούν, τον απογοητεύουν, αλλά έτσι γίνεται πάντα σε αυτές τις εποχές της ρευστότητας. Αυτό που βλέπω δεν θα έλεγα ότι είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Όμως υπάρχει ένα γεγονός, μια κατάσταση που πιστεύω ότι θα μας προσανατολίσει όλους διαφορετικά, και αυτή η κατάσταση είναι αυτό που βιώνει ο πολλής κόσμος, ο κόσμος της εργασίας, που δεν τον φτάνει ο μισθός του για να ζήσει, που δεν μπορεί να βρει στέγη, που βλέπει ότι οι θεσμοί υπολειτουργούν, η δικαιοσύνη δεν μας γεννά αισθήματα εμπιστοσύνης, ότι το περιβάλλον καταστρέφεται και δεν βλέπουμε αντιδράσεις ή δεν βλέπουμε φροντίδα από τις πολιτικές που ασκούνται, και ένα πάρα πολύ βασικό επίσης, βλέπει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο παγκόσμια, όχι μόνο έξω από εμάς, αλλά και στην Ευρώπη, έχουν αρχίσει και μιλάνε για τον πόλεμο και το Rearm Europe κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι θα ενοποιήσουν όλο τον κόσμο, τον προοδευτικό και τον κόσμο της αριστεράς.
1: Θα δημιουργήσουν δηλαδή μια... οι καταστάσεις αυτές που περιγράφεται θα δημιουργήσουν δηλαδή μια αυτοματοποίηση προς την αριστερά και θα αρχίσει να συσπυρώνεται. Αυτό εννοείται.
0: Αυτοματοποίηση δεν θα το έλεγα. Θα το έλεγα όμως έφορο έδαφος για να λειτουργήσουν ενωτικές πολιτικές.
1: Μάλιστα. Κύριε Κλάδε, δεν ξέρω αν θέλετε να αφήσετε ένα μήνυμα πριν κλείσουμε την συζήτησή μας για την πολιτική κατάσταση γενικότερα και για τη θέση της αριστεράς μέσα σε αυτή την πολιτική κατάσταση.
0: Ένα μήνυμα που θα μπορούσα να πω είναι η κατάσταση που ζούμε στη χώρα θα πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν πολιτικές που μπορούμε να μας βγάλουν από, από αυτή την κατάσταση της απαξίωσης της εργασίας και του κινδύνου για το περιβάλλον και την ειρήνη. Πρέπει να εργαστούμε όλοι από το δικό, από το δικό του μετερίζει, το δικό του τρόπο ο καθένας. Θα συναντηθούμε όλοι στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Κύριε Κλάδε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κλάδος, πρώην μέλος του συντονιστικού της Νέας Αριστεράς, από τους ανθρώπους που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά. Βλέπει με καλό μάτι, να το πούμε έτσι, και με καλή έννοια το λέμε το καλό μάτι, την κίνηση Τσίπρα, πολλοί από αυτούς που φύγανε από την αριστερά θα πάνε μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Από ό,τι φαίνεται, ποιοι θα είναι, θα το δούμε στην συνέχεια του, όπως κυλάει ο καιρός. Έχουμε μπει κανονικά σε προεκλογική περίοδο, γι' αυτό εξάλλου εμφάνισε και το κόμμα τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Καταλήτης λοιπόν ήταν η ανακοίνωση.

Βλέπω εδώ το ρεπορτάζ από τα νέα, τανέα.gr, για το θερισμό. Είναι και πολύ συμβολικό η ονομασία αυτή που έδωσε η αστυνομία στην καταπολέμηση του κυκλώματος που δρούσε εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σπύρα, που δρούσε σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Θερισμό ονόμασε την επιχείρησή της η ελληνική αστυνομία εναντίον αυτού του κυκλώματος, και λέω ότι είναι πολύ εύστοχο, αν θέλετε, ή σίγουρα ταιριάζει με τον καιρό, λόγω του θεριστή. Μην ξεχνάμε ότι ο Ιούνιος στη λαϊκή παράδοση έχει την ονομασία του θεριστή. Ονόμασαν λοιπόν για αυτή την επιχείρησή του θερισμό. Κατά την επιχείρηση λοιπόν αυτή, λένε τα νέα, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη Δυτική Μακεδονία με σκοπό την κατεπάγγελμα και κατ' εξακολούθηση τέλεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω παράνομων αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνελήφθησαν συνολικά 14 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα και 4 νομικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στις παράνομες δραστηριότητες. Οι αρχές εξετάζουν το ρόλο καθενός από αυτούς στο δίκτυο. Η εγκληματική δράση της οργάνωσης εκτείνεται χρονικά τουλάχιστον από το 2019 έως το 2025, με συνεχή και οργανωμένη δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες φέρονται να αξιοποιούσαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, από την οικονομική έρευνα προέκυψαν ενδείξεις για φορολογικές παραβάσεις ύψους περίπου 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση του κυκλώματος και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων. Και αναφέρεται κατόπιν η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Συνολικά από, και διαβάζω το απόσπασμα από την ανακοίνωση, συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, οχήματα, νομικά πρόσωπα και κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 16.820 ευρώ, 5 χρυσές λίρες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων, πλήθος τραπεζικών καρτών, κινητά τηλέφωνα, εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης, USB, χειρόγραφες σημειώσεις, σφραγίδες μεταξύ των οποίων και μια πλαστή με ανύπαρκτο αριθμό φορολογικού μητρώου, βιβλιάρια τραπέζης και 2 κυνηγετικά τυφέκια. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν επίσης 14 δεντρίδια κάναβης. Α, επεκτηνόταν η καλλιέργεια. Η κάναβης συνολικού μεικτού βάρους 147,3 γραμμαρίων. Βάζω περιέχονα κατέργαστη κάναβη καθαρού βάρους 60,1 γραμμαρίων και μεταλλικός τρίφτης περιέχον υπολείμματα κάναβης. Αυτά είναι τα ευρήματα της ελληνικής αστυνομίας σε αυτήν την, μετά από αυτά, αφού είχε μέσα και κάναβη το πράγμα, η ονομασία θερισμός πάει γάντι.

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, να είπε, και σύμφωνα με την άρτηση του Πρωθυπουργού, και το είπε βέβαια, ότι δεν είμαστε πια οικονομία υπό επιτήρηση, αλλά παρουσιάζει κάποιες παρατηρήσεις ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες υποχωρούν και τα διαρθρωτικά αγκάθια στην οικονομία παραμένουν. Και λέει η σχετική δημοσίευση της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, το earthnews.gr, στο σελίδα της. Η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να γνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Να κάνω μια διακοπή εδώ για να σχολιάσω ότι εάν πράγματι λυθούν αυτά τα θέματα, σίγουρα θα έχουμε την ιδανική οικονομία. Την οικονομία που δεν θα έχουμε δει ποτέ, ποτέ σε αυτή τη χώρα. Δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα. Αλλά αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, ο ΟΣΑ δηλαδή, στη δική του έκθεση, σημειώνουν ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία εκαθάρισης των προβληματικών δανείων είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστηριασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Στον κατάλογο με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει και το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο συνδυασμό της ισχυρής ζήτησης και της περιορισμένης προσφοράς κατοικιών, που είναι αποτέλεσμα της χαμηλής οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι πολιτικές παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί, όπως η Εθνική Στεγαστική Στρατηγική και τα προγράμματα αξιοποίησης ακινήτων για κοινωνική κατοικία, βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο εφαρμογής και δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα. Κάτι όμως που επίσης δεν θα αρέσει είναι αυτό που λέει για τις φοροαπαλλαγές. Ακόμα δύο οργανισμοί βάζουν στην πρώτη γραμμή το ζήτημα των φοροαπαλλαγών, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο ντίζελ και τα χρέη των νοσοκομείων. Αναφέρουν ότι πολλές φοροαπαλλαγές θα πρέπει να επανεξεταστούν, όχι μόνο λόγω του κόστους για τον προϋπολογισμό, αλλά και για το κοινωνικό τους αποτύπωμα.

Σαν μαστίγιο με καρότο μου φαίνεται εμένα αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία. Θα δούμε. Είπαμε, δεν γίνονται τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη. Από τη μια μέρα στην άλλη όμως γίνεται αυτή η εκπομπή, τουλάχιστον τις εργάσιμες μέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αν και την ακούτε και σε επανάληψη, τουλάχιστον της Παρασκευής, την ακούτε και το Σάββατο. Μια εκπομπή η οποία και σήμερα, η εκπομπή της 4ης Ιουνίου, έφτασε στο τέλος της. Να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη, να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα στην εκπομπή είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων, τον κύριο Κώστα Φρογάκη, για τη διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων ότι έχουν περικοπεί οι επιδοτήσεις για το γάλα. Μιλήσαμε με τον κύριο Ηλία Ηλιόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί συνταξιούχοι με αφορμή την εκδήλωση που έχουν σήμερα οι πολιτικοί συνταξιούχοι του Ηρακλείου στο πολιτιστικό κέντρο. Μιλήσαμε και με τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη για το θέμα της εμφάνισης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο. Νέα εμφάνιση, νέο κόμμα, brand new που λένε. Και συνομιλήσαμε και με το πρώην πλέον στέλεχος της ελληνικής αριστεράς, τον κύριο Μιχάλη Κλάδο, για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας και την αποχώρηση συνολικά μαζί με τους βουλευτές 150 στελεχών από το κόμμα. Ο κύριος Κλάδος ευθαρσώς μας είπε ότι θα πάμε πως... δεν ξέρω αν θα είναι οι περισσότεροι, αλλά σίγουρα κάποιοι θα πάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως την Ελλάς, όπως έβγαλε το κόμμα του. Θα πάνε λοιπόν προς τα εκεί, γιατί τον θεωρούν πολύ καλό φορέα να εκφράσει τα της αριστεράς. Ο κύριος Βαρδάκης από την πλευρά του εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις. Θα δούμε. Όλα θα τα δείξει ο καιρός. Θέλω να σας ευχηθώ να περάσετε μια όμορφη μέρα. Οι ευχές είναι και από μένα και από τον Δημήτρη το Σιφάκη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Γενικά οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 4 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Σήμερα δεν ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα, το κάναμε χθες. Για να κλείναμε ευχάριστα. Σήμερα και θα ξεκινήσουμε ευχάριστα και θα κλείσουμε ευχάριστα. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε με γκρίνια, όπως θες, ας πούμε, για παράδειγμα, με τον μπάχαλο που συνέβη στο κέντρο της πόλης με αφορμή τις εργασίες ασφαλτόστρωσης, αποκατάστασης του οδοστρώματος στο κέντρο της πόλης Αγίου Μινά, Κυρίλλου Λουκάρεως, για το γεγονός κυρίως όχι καθεαυτό των εργασιών, αλλά γιατί δεν υπήρχε η έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση επιχειρηματιών, εμπόρων, καταστηματαρχών, τέλος πάντων όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο κέντρο, με αποτέλεσμα να βρεθούν το πρωί ευνηδιασμένοι από τον αποκλεισμό δρόμων και τον αποκλεισμό και των εναλλακτικών που είχα προταθεί στους πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο, παράλληλα με τις εργασίες να μπορούν να προσεγγίσουν το Ηράκλειο. Διότι ήταν αποκλεισμένες και οι οδοί που είχαν υποτίθεται προταθεί ως εναλλακτική. Όλα αυτά, ξέρετε, θα είχαν λυθεί πολύ απλά. Ζούμε στο 2026 πλέον. Οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν απίστευτα εργαλεία. Όλα αυτά θα είχαν λυθεί αν υπάρχει μια πλατφόρμα, όπου εκεί, πάνω σε αυτή την πλατφόρμα, να κουμπώνονται τα πάντα που κάνουν όλοι οι φορείς του δημοσίου σε κοινόχρηστους χώρους. Δηλαδή, σε δημοτικές οδούς, σε πεζοδρόμια, σε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, η όποια παρέμβαση ενδέχεται να επιφέρει επίπτωση στην καθημερινότητα του πολίτη. Γίνονται έργα στο ΒΟΑΚ, γίνονται έργα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, γίνονται έργα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, γίνονται από, ξέρω εγώ, τα συνεργεία του Δήμου, γίνονται από εργολάβους, γίνονται από τη ΔΕΙΑ, γίνονται από τις οπτικές ίνες. Όλα αυτά θα μπορούσαν, αν υπήρχε διάθεση και, εν πάση περιπτώσει, λίγος κοινός νους, λίγος, όχι παραπάνω, όχι πολύ, λίγος, ναι, θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν αναπτυχθεί γύρω από μια πλατφόρμα, να μπαίνει ο Χρήστος κάθε μέρα. Θέλει να κινηθεί στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο. Θέλει στο Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο. Θέλει επί του ΒΟΑΚ, επί του ΒΟΑΚ. Να μπαίνει και να βλέπει πού ενδεχομένως να αντιμετωπίσει σήμερα πρόβλημα. Πού γίνονται έργα. Και πού αυτά τα έργα έχουν επίπτωση στην κυκλοφορία. Όλα αυτά είναι λυμένα σε πάρα πολλές χώρες και θα έλεγα και σε άλλες ελληνικές πόλεις. Εμείς εδώ ξεκίνησε στην καρδιά της πόλης έργο. Ο Δήμος καλύφθηκε πίσω από την ανακοίνωση μιας ημέρας πριν ότι θα γίνουν εργασίες. Ποιος θα προλάβει να ενημερωθεί, πώς να ενημερωθεί. Λες και είναι, το λέγαμε και χθες, 170.000 δημότες στημένοι με το κινητό παραπόδα, ξέρω εγώ, στο χέρι, τέλος πάντων, στην τσέπη, να σερφάρουν στο διαδίκτυο ή στον υπολογιστή του γραφείου τους για το ενδεχόμενο να βγει μια ανακοίνωση κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας από το Δήμο για το πώς θα κινηθούν την επόμενη μέρα στην πόλη. Για πάνε ενδεχόμενο, ας πούμε, θα πρέπει ο άλλος να είναι 24 ώρες το 24ωρο συνδεδεμένος, παιδί μου, για να ενημερωθεί. Η ενημέρωση αυτή έχει ένα νόημα να γίνει κάποιες μέρες, αρκετές μέρες νωρίτερα, να γίνει και μια διαβούλευση με τους εμπόρους ότι ξέρετε ότι θα γίνει αυτή η αναστάτωση. Κανονίστε, κάντε τον προγραμματισμό σας, ενημερώστε τους προμηθευτές σας, οι επαγγελματίες που προσεγγίζετε για διάφορες εργασίες ψυχτικών, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, τέλος πάντων, με διάφορα συνεργεία που έχετε προγραμματίσει, ανακαινήσεις, ενδεχομένως συντηρήσεις που γίνεται στο κέντρο της πόλης, επιδιορθώσεις βλαβών κτλ. Κάντε τον αντίστοιχο προγραμματισμό σας, ενδεχομένως μεταθέσετε εργασίες που δεν είναι επίγουσες για την επόμενη εβδομάδα και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είχαν λυθεί. Δεν λύθηκαν με την έγκαιρη και επαρκή ενημέρωση. Θα μπορούσε να μην υπάρχει καν η ενημέρωση αυτή, αν υπήρχε real time μία πλατφόρμα.

Φεύγουμε από τα μικρά και ειδικά, που όμως είναι αρκετά για να ταλαιπωρήσουν την καθημερινότητά μας, ναι, και τη ζωή μας, για να πάμε στα πιο μεγάλα. Η αλήθεια είναι, αφορούν περισσότερους, δηλαδή αφορούν όλη την Ελλάδα. Προφανώς αφορούν το Ηράκλειο, την Κρήτη γενικότερα, τους κρητικούς. Και φυσικά επίσης επηρεάζουν δραματικά τη ζωή μας. Πέρασαν 4 μήνες. 4 μήνες. Όπου λούφαξαν σε αυτούς τους 4 μήνες οι τράπεζες, περιμένοντας την καθαρογραφή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Θυμίζω ότι πριν από 4 μήνες είχε ανακοινωθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, μια ιστορική απόφαση, η αλήθεια είναι, με την οποία πρόκειται να δοθεί ανάσα, και λέμε πρόκειται, να εξηγήσουμε γιατί, σε χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Τι έλεγε ο Άριος Πάγος? Ότι δεν μπορείτε να μου το κίζετε το δάνειο ανά μήνα, κοντρα μήνα, μήνα, μήνα, αλλά ο τόκος πρέπει να είναι ετήσιος. Οι τράπεζες όλα τα προηγούμενα χρόνια, βάσει του Αρείου Πάγου πλέον, της απόφασης του Αρείου Πάγου, επιδίδονταν σε μια παράνομη πρακτική. Τόκιζαν τα δάνεια, το δανεισμό, ανά μήνα, όχι ανά έτος.

Σήμερα λοιπόν, μετά την απόφαση αυτή, η οποία ναι μεν έγινε γνωστή πριν από 4 μήνες, αλλά δεν έχει πρακτική εφαρμογή γιατί δεν υπάρχει η καθαρογραφή της, σήμερα λοιπόν δόθηκε στη δημοσιότητα η καθαρογραφή της απόφασης. 4 μήνες τώρα οι τράπεζες έκαναν ότι δεν άκουγαν, δεν ήξεραν, δεν έτσι, δεν αλλιώς, δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει ακόμη απόφαση, σαν τον νόμο ρε παιδί μου. Το ξέρω ότι έχει ψηφιστεί ο νόμος στη Βουλή, αλλά δεν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Δεν υπάρχει νόμος. Κάτι αντίστοιχο είναι και με την καθαρογραφή των δικαστικών αποφάσεων. Σήμερα λοιπόν, μετά από 4 μήνες και με αποτέλεσμα αυτούς τους 4 μήνες τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες να παραβλέπουν επιδεικτικά την απόφαση αυτή, κρυπτόμενη πίσω από τη μη καθαρογραφή της για όλο αυτό το διάστημα, χωρίς να προχωρούν στην αποστολή διορθωμένων δοσολογίων με νέους υπολογισμούς τόκων, από σήμερα κόβεται ο βήχας. Ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, θα πρέπει να κοπεί ο βήχας. Και για να κοπεί ο βήχας, θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία επί της εφαρμογής της απόφασης. Εδώ τώρα και η Τράπεζα της Ελλάδος και ο Στουρνάρας λέτε, αλλά και η κυβέρνηση οφείλουν να φροντίσουν να εποπτεύσουν δηλαδή την πιστή εφαρμογή της απόφασης αυτής και την άμεση μόρφωση των τραπεζών έναντι της απόφασης αυτής.

Παρά το γεγονός ότι από το Φεβρουάριο η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου είχε αποφασίσει από τον περασμένο Φεβρουάριο πως οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του χρέους, όπως καταχρηστικά έπραταν οι τράπεζες και οι servicers, φέροντας σημαντική ελάμφρυνση στους οφειλέτες, η δημοσίευση της απόφασης καθυστέρησε 4 μήνες και είχε ως αποτέλεσμα οι τράπεζες να συνεχίζουν να παραβλέπουν επιδεκτικά την εφαρμογή τους. Έτσι, οι δανειολήπτες συνέχισαν να καταβάλουν υπέρογγες δόσεις, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες συμψηφισμοί για τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί. Δεν ήταν άλλωστε και λίγοι οι οφειλέτες που προσέφυγαν στα δικαστήρια με τις ερμηνείας, επιτυχάνοντας θετικές αποφάσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων. Έτσι, ευελπιστούμε με αυτή την σημερινή θετική είδηση, δηλαδή της δημοσίευσης της καθαρογραφής απόφασης, να μπει τέλος στα τερτύπια των τραπεζών και των funds που κάνουν ότι αγνοούν το αποτέλεσμα της πιλωτικής δίκης στον Άριο Πάγο και για πρώτη φορά μετά από χρόνια, είναι η αλήθεια, οι δανειολήπτες βλέπουν μια πραγματική προοπτική ανακούφισης.

Θυμίζουμε ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ελήφθη κατά πλειοψηφία 35-12 και επιχειρεί αυτή η απόφαση να βάλει φρένο στην οικονομική ασφυξία χιλιάδων οφειλετών που αδυνατούν αποδεδειγμένα να αποπληρώσουν τα δάνειά τους αφού έχουν φουσκωθεί υπέρογκα από τον παράνομο τοκισμό που επιδίδονταν επί σειρά ετών. Οι τράπεζες έτσι διαμόρφωσαν δάνεια τα οποία κατέστησαν ουσιαστικά κόκκινα, δεν μπορούσαν να αποπληρωθούν και έφεραν βέβαια σε αδιέξοδο χιλιάδες νοικοκυριά. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι από σήμερα που έχουμε και την καθαρογραφή της απόφασης, γιατί η αλήθεια είναι ότι και οι δικηγόροι των δανειοληπτών περίμεναν το περιεχόμενο, να διαβάσει το περιεχόμενο ακριβώς, το σκεπτικό δηλαδή, της απόφασης που ελήφθη το Φεβρουάριο του 2026, από σήμερα λοιπόν, με την απόφαση αυτή στα χέρια τους, οι δανειολήπτες μέσω των δικηγόρων τους μπορούν να προσφύγουν εναντίον τραπεζών και funds για να διεκδικήσουν χρήματα για αθέμητο πλουτισμό τραπεζών και funds μέσα από παράνομο τοκισμό εις βάρος τους.

πέρα από τις νομικές ερμηνείες και έτσι δυσνόητους ενδεχομένως όρους γύρω από τις δικαστικές αυτές αποφάσεις, ένα θα πρέπει να κρατήσουμε, ότι συζητάμε για μία ανακούφιση στο συνολικό ύψος του χρέους που έχουν οι δανειολήπτες έναντι των τραπεζών από τον παράνομο τοκισμό που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 40% του συνολικού χρέους που σήμερα εμφανίζουν έναντι των τραπεζών.

Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε την ανακούφιση που θα προσφέρει αυτή η απόφαση. Έστω ότι σε δανειολήπτη έχει επιδικαστεί να πληρώνει 500 ευρώ συτόκους. Με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία τοκοχρεωτική δόση έφτανε τα 700 ευρώ. Και αυτό επειδή ο υπολογισμός γινόταν επί του συνολικού άλικτου κεφαλαίου. Εάν ο δανειολήπτης πλήρωνε κανονικά τη δόση αυτή για 2 χρόνια και πλέον η νέα δόση μειώνεται από τα 700 στα 510 ευρώ, τότε η διαφορά των 190 ευρώ επί 2 χρόνια είναι 4.500 ευρώ. Και συνιστά αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και θα πρέπει να συμψηφιστεί με τις τρέχουσες απαιτήσεις των τραπεζών και των servicers έναντι των δανειοληπτών. Αυτό σε ό,τι αφορά την αναδρομικότητα. Σε ό,τι αφορά την ουσία της απόφασης, για να δούμε ακόμη πιο εμφατικά παραδείγματα ελάμφρυσης δόσεων, ενδεικτικά μεγάλων διαφορών στις δόσεις που γεννά η απόφαση αυτή, είναι το εξής. Για οφειλή 100.000 ευρώ με επιτόκιο 3%, ο ετήσιος τόκος επί του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, 250 ευρώ το μήνα. Με το νέο τρόπο υπολογισμού επί της μηνιαίας δόσης, παράδειγμα δόση 500 ευρώ, η επιβάρηση περιορίζεται μόλις 15 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, από τα 250 πέφτει στα 15 ευρώ το μήνα.

Να δούμε άλλη περίπτωση. Δάνειο με 120.000 ευρώ και επιτόκιο 4,5, διάρκεια 20 χρόνια. Η παλαιά μηνιαία τοκοχρεωτική δόση ήταν 767 ευρώ. Μετά την απόφαση, η δόση πρέπει να διαμορφωθεί στα 522 ευρώ. Έχουμε μηνιαία μείωση 244 ευρώ και ετήσιο όφελος περίπου 3.000 ευρώ.

Και όσο ενδεχομένως το ποσό ανεβαίνει του δανείου ή το επιτόκιο ή και η διάρκεια, τόσο μεγαλύτερη είναι και το κέρδος. Το κέρδος, τέλος πάντων, η αποκατάσταση της ζημιάς, γιατί δεν είναι κέρδος, δεν κερδίζει κάτι. Για να μην μπερδευόμαστε. Δεν κερδίζει κάτι ο δανειολήπτης. Εδώ μιλάμε για αποκατάσταση της νομιμότητας. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είχε και το κερδίζει και λέει, α, τι ωραία, μου ήρθε μπόνους. Είναι απλά η αποκατάσταση της νομιμότητας σε σχέση με την επιβολή των τόκων. Μία νομιμότητα που δεν εφαρμοζόταν και δεν ακολουθούνταν επί σειρά ετών με τις πρακτικές των τραπεζών και των funds. Δάνειο 150.000 ευρώ με επιτόκιο 5% και διάρκεια 25 έτη. Η παλιά δόση ήταν 887 ευρώ. Η νέα δόση μετά την απόφαση του Αριουπάγου διαμορφώνεται ή θα πρέπει να διαμορφωθεί στα 525 ευρώ. Δηλαδή διαφορά 362 ευρώ το μήνα. Ετήσιο όφελος σχεδόν 4.500 ευρώ.

Η Ολομέλεια έκρινε και με το σκεπτικό της που περιλαμβάνεται πλέον στην καθαρογραφή ότι οι τόκοι δεν τρέχουν από την πρώτη μέρα της ρύθμισης πάνω στο αρχικό κεφάλαιο, αλλά υπολογίζονται σε μηνιαία βάση και αποκλειστικά επί της εκάστοτε δόσης. Το ζήτημα είχε προκύψει μέσα από αντικρουόμενες αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων σε όλη τη χώρα με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη, τον νόμο του 2010, καθώς τα δικαστήρια δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους για το αν ο ανατοκισμός γίνεται επί του συνολικού κεφαλαίου ή επί της μηνιαίας δόσης. Και έτσι δημιουργήθηκε ανασφάλεια δικαίου για χιλιάδες υποθέσεις. Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση. Και η διαμάχη επικεντρώθηκε στο άρθρο 9 του νόμου, δηλαδή πώς πρέπει να τρέχουν οι τόκοι όταν ένα δάνειο ρυθμίζεται λόγω αδυναμίας αποπληρωμής. Η πρώτη δικαστική απόφαση, που βάσει αυτής έφτασε στον Άριο Πάγο, προέκυψε από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, το οποίο αντιμετώπισε την κρίσιμη νομική διαφοροποίηση και διαπίστωσε αντιφατικές αποφάσεις σε άλλες πόλεις. Έτσι φτάσαμε στην απόφαση του Φεβρουαρίου του 2025 στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια ένα χρόνο μετά στην έκδοση της απόφασης. Και τέσσερις μήνες μετά, δηλαδή από το Φεβρουάριο του 26 μέχρι σήμερα, τέσσερις μήνες μετά την καθαρογραφή αυτής της απόφασης. Επομένως, συνοψίζοντας, όσοι έχετε ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και έχετε ταλαιπωρηθεί από υπέρογγιους ανατοκισμούς, με την απόφαση αυτή και συνεννόηση με τα δικηγορικά σας γραφεία, ο καθένας τέλος πάντων με τον νομικό του, θα πρέπει να απευθυνθείτε ξανά στις τράπεζες να σας στείλουν νέα δοσολόγια αναπροσαρμοσμένα βάση της δικαστικής απόφασης πλέον και σε ό,τι αφορά την αναδρομικότητα της απόφασης, διότι θα πρέπει οι τράπεζες να απαντήσουν πώς θα καλυφθεί η τάπα που έπαιξαν στους δανειολήπτες μέχρι και σήμερα. Δηλαδή αυτά που έπαιρναν πανοπρίκια με τον λανθασμένο ή παράνομο, ας χρησιμοποιήσει ο καθένας ό,τι όρο θέλει, ανατοκισμό των δανείων. Άρα είναι δύο οι διαστάσεις του ζητήματος. Πρώτον, άμεσα η τράπεζα οφείλει να στείλει νέα κατάσταση δόσεων στο δανειολήπτη αναπροσαρμοσμένη βάση της δικαστικής απόφασης, με τοκισμό πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου ετησίως. Και το δεύτερο αφορά στην αναδρομικότητα της απόφασης και πώς, με ποια διαδικασία θα γίνει ο συμψηφισμός αυτών που χρωστούν, δηλαδή οι τράπεζες πλέον, στους δανειολήπτες.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και επειδή συζητούσαμε για την απόφαση του Αρείου Πάγου σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες, εξαιρετικά σημαντική, πραγματική ανάσα, εφόσον οι τράπεζες συμμορφωθούν με την απόφαση του Αρείου Πάγου και εφαρμοστεί κατά γράμμα η απόφαση αυτή, υπό την εποπτεία ως οφείλουν της κυβέρνησης και κυρίως της τράπεζας της Ελλάδος, θα παραμείνουμε στον Άριο Πάγο, αλλά για ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην βρίσκεται, τουλάχιστον όπως καταγράφεται σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, στις προτεραιότητες ανησυχίας, ας το θέσω έτσι, των πολιτών. Το Σαββατοκύριακο, ο κύριος Ντίλιαν, ο άνθρωπος πίσω από την εταιρεία Ιντελέξα που διαχειρίζεται το λογισμικό Predator, που παρακολουθούσε τη μισή Ελλάδα, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τους αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων, τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων και άλλους θεσμικούς παράγοντες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και πάει λέγοντας, προχώρησε για μία ακόμη φορά σε μία δήλωση, παύλα επιβεβαίωση, το ότι το Predator δεν πωλείται σε ιδιωτικούς φορείς παρά μόνο σε κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις. Και όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ή το Predator, εφόσον ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Ντίλιαν, και δεν έχει διαψευστεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που το δηλώνει αυτό ο κύριος Ντίλιαν, δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα που μιλάμε με την κυβέρνηση, ή ισχύει ότι η κυβέρνηση αγόρασε, είτε η ίδια απευθείας, είτε μέσω κρατικών φορέων, όπως για παράδειγμα την ΕΕΠ ή άλλων φορέων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, είτε η κυβέρνηση λοιπόν αγόρασε απευθείας το Predator και το χρησιμοποίησε, ή άλλες εξωχώριες φυσικά κυβερνήσεις παρακολουθούν τη χώρα μας. Άρα υπάρχει σαφέστατο το ζήτημα κατασκοπίας εις βάρος της χώρας μας. Ό,τι και να συμβαίνει από τα δύο, είναι προβληματικό, το αντιλαμβάνεστε όλοι. Ο κύριος Ντίλιαν λοιπόν, με νέα του δήλωση στην εφημερίδα των συντακτών πριν από δύο ημέρες, τάσεται επίσης υπέρ της σύστασης εξεταστικής επιτροπής που, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, θυμίζω έχει καταδικαστεί μαζί με τρεις ακόμη σε 126 χρόνια φυλάκισης, που όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, η εξεταστική επιτροπή εμποδίστηκε από την κυβέρνηση, καταφέρεται εναντίον του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του δεν συνιστούν κράτος δικαίου, και προειδοποίησε μέσω των δηλώσεών του ότι στην εκδίκαση της έφεσης θα κληθούν και όλοι οι σχετικοί μάρτυρες. Αυτοί που διαχειρίστηκαν δηλαδή την παραγγελία του Predator. Μας πούν ποιος ήταν ο παραλήπτης. Ποιος ήταν ο εντολοδόχος. Ουσιαστικά ο κύριος Ντίλιαν δεν κάνει κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από το να απειλήσει ευθέως την κυβέρνηση. Ή με καθαρίζετε στο εφετείο ή μιλάω. Και σας παίρνω μαζί μου. Όπου είναι να πάω. Αυτό λέει ο κύριος Ντίλιαν με απλά ελληνικά. Μπέζουμε τώρα εδώ πίσω από τις λέξεις. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, και εδώ συνδέεται ο Άριος Πάγος, ο γνωστός δικηγόρος, τώρα έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, που εκπροσωπεί το Θανάση Κουκάκη, δημοσιογράφο, ο οποίος ήταν ένας εκ των δύο στόχων του Predator μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ, όπου κίνησε τη διαδικασία. Οι υπόλοιποι στόχοι, μάλλον το απόλαυσαν ότι τους παρακολουθούσαν, δεν εξηγείται αλλιώς η απάθειά τους, ή εξηγείται σε πολλούς λόγω της πολιτικής σύνδεσης με την κυβέρνηση. Από διάφορα μετερίζει, από υπουργός και βουλευτής μέχρι επιχειρηματίας ή αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Για παράδειγμα, μπορεί να συνδέεται με πολλούς τρόπους με την κυβέρνηση, η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε εκείνη παρήγγειλε, είτε εκείνη δεν αναζητά τους υπευθύνους της κατασκοπίας εις βάρος της χώρας, προφανώς δεν εκτελεί υπηρεσίες προς όφελος της χώρας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κύριος Κεσές λοιπόν σήμερα το πρωί προσήλθε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσε αίτηση ανάσυσης του φακέλου από το αρχείο και την εξέταση του καταδικασμένος πρωτοδίκος Ταλ Ντίλιαν. Αφορμή αποτέλεσαν οι νέες δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών,
όποιος ισχυρίστηκε ότι ούτε ο ίδιος ούτε η εταιρεία του Ιντελέξα λειτουργήσαν οι ίδιοι το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα, καθώς ο μόνος που είχε τη δυνατότητα να το λειτουργήσει ήταν κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες, που αποτελούν και τους μοναδικούς πελάτες αγοραστές της κατασκοπευτικής τεχνολογίας της εταιρείας του. Τι ζητάει λοιπόν ο κύριος Κεσές στην αίτηση που κατέθεσε στον Άριο Πάγο? Δεδομένη της αδιαφυσβήτησης λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα, οι ισχυρισμοί Tal Dillian ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες, οδηγούν, λέει ο κ. Κεσές, στο λογικό συμπέρασμα ότι οι εν λόγω παράνομες παρακολουθήσεις πραγματοποιήθηκαν είτε από την ΕΕΠ, είτε από ξένη κυβέρνηση ή και ξένη μυστική υπηρεσία. Άρα, εδώ προκύπτει ζήτημα κατασκοπίας. Θυμίζω ότι ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, διότι λέει δεν βρήκε το καν αποχρώσεις ενδείξεις κατασκοπίας. Για το σκέλος της κατασκοπίας, η υπόθεση υποτίθεται μπήκε στο αρχείο. Αυτή την υπόθεση που μπήκε στο αρχείο, για το σκέλος της κατασκοπίας, παραλαμβάνουμε, ο κύριος Κεσές ζητά με την αίτησή του τώρα να ανασυρθεί από το αρχείο.

Έτσι ο κύριος Σκεσές οδηγείται στο αίτημα το αυτό σε ένα εύλογο συμπέρασμα, διότι λέει ότι ο ισχυρισμός αυτός, ειδωμένος στο πλαίσιο της ήδη διατυπωμένης πεποίθησης της αγγελίας του Αριού Πάγου, ότι η ΥΠ δεν εμπλέκεται καθ' οδηγούποτε τρόπο με τις παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator, δεν μπορεί να μείνει ανεξετάστος, καθώς τυχόν βασιμότητα των ισχυρισμών του Ντιλιάν θα σήμαινε, αφού η ΕΕΠ δεν αγόρασε, όπως λέει ο Άριος Πάγος, και δεν εμπλέκεται με το Predator, θα σήμαινε τότε κατασκοπευτική δράση τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια. Αλλά ακόμη και αυτό να μην συμβαίνει που περιγράφει ο κύριος Ντιλιάν. Δεις μάλιστα, γιατί είναι η δεύτερη συνέντευξη που δίνει με ακριβώς ή περίπου το ίδιο περιεχόμενο, το ενδεχόμενο και μόνο παρακολούθησης στρατιωτικών αξιωματούχων της χώρας και ανώτατων στελεχών των μυστικών μας υπηρεσιών, από μόνο του αυτό αποτελεί επαρκή λόγο να εξετάσει κάποιος το ενδεχόμενο κατασκοπίας. Αλλά ο Άριος Πάγος δεν είδε να συντρέχουν τέτοιοι λόγοι.

Ο κύριος Χεζές επίσης ζητά να κληθούν να καταθέσουν πρόσωπα κλειδιά, τα οποία τα έχει ονοματίσει. Έχει πει ποιοι πρέπει να κληθούν, να καταθέσουν και να εξεταστούν. Αφενός για την πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης και αφετέρου για την προστασία της εθνικής ασφάλειας από τυχόν ανήκε στο βλάβη, όπως επισημαίνεται στην αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης, ανήκε στο βλάβη που θα μπορούσε να προκληθεί σε περίπτωση που ο Τάλ Ντίλιαν αληθώς ισχυρίζεται ότι το Predator χρησιμοποιήθηκε από κυβέρνηση ή μυστική υπηρεσία ως τους μόνους πελάτες του και η μυστική αυτή υπηρεσία δεν ήταν η ΑΕΠ.

Να πω σε αυτό το σημείο ότι τα θύματα των παρακολουθήσεων, προφανώς όχι όλα, αυτά που έχουν πρωταγωνιστήσει στη διερεύνηση της υπόθεσης, ετοιμάζονται να καταθέσουν και τις πρώτες αγωγές αποζημίωσης κατά τον ήδη πρωτοδίκως καταδικαστέντων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ώστε σοβαρή αυτή η υπόθεση να κριθεί από το Δικαστήριο του Στρασβούργου.

φίλος Αλέξανδρος λέει, αυτό λέει στον Άριο πάγο. Το πι λέει, μήπως σημαίνει πραγματικό πάγο και παγώνονται υποθέσεις. Φίλε Αλέξανδρε, ενδεχομένως. Όχι όλες. Το μεγάλο πρόβλημα με αυτή την εξαιρετικά σοβαρή και σε κάθε περίπτωση πέρα για πέρα σημαντική υπόθεση για τη χώρα είναι ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν ενδιαφέρεται, διότι δεν είναι οι ίδιοι θύματα, μπορεί να είναι με τα θύματα, αλλά να το παρακολουθούν όλο αυτό εξ αποστάσεως. Δηλαδή, η πλειοψηφία των πολιτών δεν μπορούν να δουν την πρακτική που ακολουθεί κάποιος για να παρακολουθεί τις ζωές των ανθρώπων και κυρίως σε τι στοχεύει από το προϊόν, εξασφαλίζοντας το προϊόν της παρακολούθησης. Η πλειοψηφία των πολιτών, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, μάλλον δεν μπορούν να φανταστούν ότι με τον ίδιο τρόπο μπορεί να επέμβει όπου θέλει, όποτε θέλει, όποια αρχή θέλει, με κάποιο πρόσχημα. Όταν θα συμβεί αυτό στον καθένα ξεχωριστά, τότε ενδεχομένως να δίνει και άλλη απάντηση στις δημοσκοπήσεις.

Τώρα πίσω από τις λέξεις της νέας συνέντευξης του κυρίου Ντίλιαν κρύβεται το αίτημά του για πλήρη αθώωση. Ο κύριος Ντίλιαν δεν απαιτεί κάποια τροπολογία εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως των 126 ετών, γιατί έχει ο σενάριο, έχει πέσει και αυτό, δηλαδή να δούμε, μας το έλεγε ο κύριος Κεσές, μέσα στο καλοκαίρι να αλλάζει με τροπολογία ο ποινικός κώδικας και να δίνεται δυνατότητα εξαγοράς ποινής φυλάκισης για συγκεκριμένα αδικήματα που όλος τυχαίως θα αφορούν ή μπορούν να αφορούν και την περίπτωση των καταδικαστέντων για το Predator. Όχι, ο Ισραηλινός επιχειρηματίας απαιτεί, όλες οι ενδείξεις αυτό δείχνουν, πλήρη αθώωση. Αυτό διεκδικεί προειδοποιώντας με τη συνέντευξη του. Γι' αυτό και ζητά στη νέα του συνέντευξη κάτι που δεν είχε κάνει στην προηγούμενη, να καταθέσουν μάρτυρες οι διοικητές της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης δηλαδή και ο κύριος Κοντολέων, διότι μάλλον αυτό αφήνει να εννοηθεί ο κύριος Ντίλιαν, κάτι ξέρουν οι ίδιοι. Κάτι ξέρουν ως παραλήπτες, ως χρήστες, ως αγοραστές. Με να μας το πούν οι ίδιοι ή να το πει ο κύριος Ντίλιαν του Predator. Αυτή η υπόθεση, παρότι θα το πούμε για μια ακόμη φορά, παραμένει στα πολύ χαμηλά των προτεραιοτήτων της σημαντικότητας από την πλευρά των πολιτών, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, έτσι όπως εξελίσσεται, αργά είναι αλήθεια, αργά, αλλά υπομονετικά, και εμείς έχουμε υπομονή, ενδεχομένως να αποτελέσει και θριαλίδα όχι μόνο δικαστικών και νομικών ανατροπών, αλλά και πολιτικών. Γιατί αρχίζει να διαφαίνεται ότι οι υποκλοπές, η υπόθεση βασιλετώσης των υποκλοπών, μπορεί να κρίνει και το πότε θα γίνουν οι εκλογές, το χρόνο διεξαγωγή τους δηλαδή. Ο συνταγματάρχης Ντίλιαν, ο Ισραηλινός συνταγματάρχης που προμήθευσε το παράνομο λογισμικό στην ελληνική κυβέρνηση, έτσι λέει ο ίδιος, ή σε κάποια κυβέρνηση, πίσω από τις γραμμές των συνεντεύξεων είναι απολύτως ξεκάθαρος. Δεν ικανοποιούμε, όσο μάλλον δεν ικανοποιούμε, τόσο θα μιλάω. Και όσο θα μιλάω, τόσο θα εκτίθεστε. Και όσο θα εκτίθεστε, τόσο θα κινδυνεύετε να ζήσετε στιγμές και εμπειρίες προ 50 και πλέον ετών ενός Watergate.

Το τελεσίγραφο προς τον Πρωθυπουργό, το όνομα του οποίου δεν αναφέρει φυσικά στη δήλωσή του, αυτή τη φορά την προηγούμενη, το περιέγραφε. Το τελεσίγραφο λοιπόν του κύριου Ντίλιαν για πλήρη αθώωση, το επαναλαμβάνει μάλιστα προς αποφυγή παρανοήσεων δύο φορές στη δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, στην αρχή και ως το τέλος. Η φράση του «είμαστε πάροχοι, δεν είμαστε μισθοφόροι» τα λέει όλα. Στην ουσία, ο Ισραηλινός συνταγματάρχης, επιτιθέμενος και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, που έσπευσε να καταδικάσει την εταιρεία του και τον ίδιο μέσα στο κοινοβούλιο, ζητεί από την κυβέρνηση να ανατρέψει αυτό που αποκαλεί στο τέλος της δηλώσεώς του πολιτικό αφήγημα. Τι λέει ο κ. Ντίλιαν? Εδώ έχει χτιστεί ένα πολιτικό αφήγημα εις βάρος μου. Και έτσι ζητά ο κ. Ντίλιαν να παραδεχθεί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και κατ' επέκταση και η ίδια κυβέρνηση ότι από το 2022 μέχρι τώρα δεν λένε την αλήθεια στους πολίτες.

Προσέξτε τώρα, γιατί λέμε ότι ενδεχομένως να αποτελέσει θριαλίδα πολιτικών εξελίξεων η υπόθεση αυτή. Η διεξαγωγή της κατέφεσεν δίκης, του εφετείου δηλαδή, σε δεύτερο βαθμό, της πρωτόδικης, για να εκδικαστεί η πρωτόδικη απόφαση, βάσει της οποίας καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλάκισης τέσσερα συνολικά πρόσωπα, ιδιώτες λέει η κυβέρνηση, ανάμεσά τους και ο κύριος Ντίλιαν, έχει προσδιοριστεί για τις 7 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Επειδή λοιπόν αυτά που ζητάει ο κύριος Ντίλιαν απαιτεί, στην πολιτική δύσκολα γίνονται. Τι να βγει να πει ο πρωθυπουργός τώρα, ότι επί 3 χρόνια έπαιζα τόμπολα, 4, αλλά σας έλεγα άλλα ισχύουν. Το βλέπουμε εξαιρετικά δύσκολο. Πιο εύκολο είναι να προβληματιστεί και ενδεχομένως μέσα σε αυτόν τον προβληματισμό να προκηρυχθούν και εκλογές κάπου στον Οκτώβριο, βαριά Νοέμβριο. Πάντως σε κάθε περίπτωση πριν τη διεξαγωγή της δίκης.

0: Μας φαίνεται δηλαδή εξαιρετικά δύσκολο ένας πρωθυπουργός που αντιμετωπίζει κάποια προβληματάκια με το κράτος δικαίου και ενδεχομένως διατηρεί και ευρωπαϊκές φιλοδοξίες, θα ήθελε να οδεύσει προς εκλογές την άνοιξη του 27, όπως προσδιορίζονται από τους περισσότερους, με μία δίκη στο ακροατήριο για τις υποκλοπές εξέλιξη. Δίκη με μάρτυρες αυτή τη φορά, δίκη με μάρτυρες νυν και πρώην διοικητές της ΕΕΠ, πιθανόν και πρώην πρωθυπουργούς, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Αντώνης Σαμαράς έρχεται αύριο στο Ηράκλειο, εδώ, σε μια εκδήλωση από το φόρουμ Νόημα. Νομίζω με πολλά νοήματα η αυριανή παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο. Θυμίζω ότι είναι και ένας από τους στόχους του Predator. Πριν από λίγες ημέρες αναφέρθηκε ο κ. Σαμαράς από το Βήμα της Βουλής για μία ακόμη φορά για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αυτό είπε ο κ. Σαμαράς. Δηλαδή, ο κ. Σαμαράς έχει αποφανθεί ότι η κυβέρνηση τον παρακολουθούσε. Όχι κάποια τρίτη χώρα. Ο κ. Σαμαράς, το για πως αφήνεις, η κυβέρνηση είναι εκείνη που παρακολουθούσε. Άρα η κυβέρνηση πήρε το Predator. Τα έχουν τελεσιδικήσει πολιτικά για τον κύριο Σαμαρά. Πιθανό λοιπόν για αυτό το λόγο να τον δούμε και ως μάρτυρα στο δικαστήριο. Αν κληθεί, λέμε αν κληθεί να καταθέσει. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η αναφορά στα πρόσωπα τριών πρώην πρωθυπουργών από τον κύριο Ντίλιαν στη δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Διότι αναφέρθηκε και στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Τσίπρα. Ανεξάρτητα του τι θα πράξουν οι ίδιοι. Ο κύριος Σαμαράς που έπεσε θύμα παρακολούθησης έχει κάθε λόγο να καταθέσει. Ο κύριος Καραμαλής που έπεσε στο παρελθόν θύμα απόπειρας παρακολούθησης από ξένες υπηρεσίες, όχι από την κυβέρνηση, ίσως, δεν είναι βέβαιο. Για τον κύριο Τσίπρα δεν ξέρουμε. Συμπέρασμα. Ο Πρωθυπουργός υπό αυτά τα δεδομένα μπορεί να μην δείχνει ότι έχει λόγο να βιάζεται για εκλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει νωρίτερα από το προσδιοριζόμενο αρχικός χρονικό διάστημα. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Χθες είχαμε την θετική είδηση, όπως παρουσιάστηκε και από την κυβέρνηση, με την έκθεση της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία, και μάλιστα είχαμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού χθες, η χώρα μας από χθες βρίσκεται εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες που εμφανίζουν. Την ώρα που μάλιστα, όπως σημειώνεσαι χθες ο κ. Μητσοτάκης, 10 άλλες χώρες της Ευρωζώνης έμπαιναν υπό εποπτεία. Με αυτό ως αφετηρία, θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε λίγο τις συνθήκες της πραγματικής οικονομίας, γιατί όντως η έκθεση της Κομισιόν είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική και αισιόδοξη για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, θέτοντας τη χώρα μας εκτός πλέον οριστικά μετά από 16 χρόνια εκτός επιτροπίας, εποπτείας, πείτε το όπως θέλετε. Επί της ουσίας αναγνωρίζει πλέον ότι έχουν εκλείψει οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, την ώρα που οι περισσότεροι πολίτες ζουν με βαθιές ανισορροπίες στην καθημερινή τους οικονομική και όχι μόνο ζωή. Πάμε να καλησπέρισουμε και να ρίξουμε τη συζήτηση τον επίκουρο καθηγητή οικονομικό στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Χάρη Βλάδο. Καλησπέρα σας, κύριε Βλάδο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η Ελλάδα λοιπόν βγήκε επισήμως από τη λίστα των χωρών υπό δημοσιονομική επιτήρηση και αναρωτιέμαι, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό, έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, αλλά σε ό,τι αφορά την πραγματική οικονομία, τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουμε καλά εμείς? Διότι εμείς όχι απλά δεν ζούμε ισορροπημένα, θα έλεγα ότι έχουμε βυθιστεί σε μια βαθιά οικονομική ανισορροπία.
1: Μάλιστα. Καταρχήν, πραγματικά δεδομένα είναι και αυτά, δεν είναι μη πραγματικά. Τα μακροοικονομικά δεδομένα, αγαπητέ κύριε Κώστα, αποτυπώνουν τη συνολική υγεία της οικονομίας της χώρας μας. Για να με δώσετε, να σας δώσω να το καταλάβετε ίσως λίγο ευκολότερα, φανταστείτε ότι τα μακροοικονομικά δεδομένα είναι κάτι σαν τις γενικές εξετάσεις τις μικροβιολογικές που κάνει ένας ασθενής. Η υγεία ενός ασθενούς έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι βασικοί δείκτες της υγείας του να είναι σε ένα επίπεδο ελεγχόμενο. Δηλαδή η αιμοσφαιρίνη του, η χοληστερίνη του, μην κάνουμε ανάλυση. Αυτά είναι τα μακροοικονομικά δεδομένα μιας οικονομίας, όπως είναι και τα μακροοικονομικά, στο πούμε έτσι, δεδομένα ενός ασθενούς. Φανταστείτε ότι κάποιος έχει όμως πρόβλημα στο χέρι του. Για κάποιους λόγους νευρολογικούς, το χέρι του έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να το κινήσει, νιώθει πόνους. Όταν πάει στο γιατρό με καλύτερες εξετάσεις ιατρικές, αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Οι μικροβιολογικές εξετάσεις του δίνουν ενθαρρυντικά μηνύματα. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει την ασθένεια του χεριού του? Δεν σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει την ασθένεια του χεριού του, ούτε και αυτή η ασθένεια μπορεί εύκολα να καταπολεμηθεί σε ένα επίπεδο γενικό. Πάει να πει ότι δεν πρέπει να είναι χαρούμενος που η συνολική κατάσταση της υγείας του πηγαίνει καλύτερα? Φυσικά και πρέπει να είναι χαρούμενος, και δεν είναι καθόλου εύκολο η συνολική κατάσταση της υγείας του να πηγαίνει καλύτερα. Ειδικά μέσα σε ένα τόσο δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που οι αντίστοιχοι δείκτες, ας το πούμε, υγείας άλλων οικονομικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα βαράνε καμπανάκια και ανάβουν κόκκινα φωτάκια. Δεδομένου ότι έχουν αυξηθεί τα ελλείμματα σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίση, αυτά τα ελλείμματα επιβαρύνουν το χρέος. Πράγμα που ευτυχώς στην δικιά μας την περίπτωση, στην ελληνική οικονομία, αυτά τα προβλήματα φαίνεται να τα έχουμε ξεπεράσει. Και αυτό αναμφίβολα είναι μια μεγάλη πραγματική επιτυχία της οικονομίας μας. Τώρα, αν θέλετε να συνεχίσω στο ερώτημά σας.
0: Για να το συμπληρώσω λίγο. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Αλλά εδώ, κανείς δεν αμφισβητεί επίσης ότι έχει αυξηθεί και το εισόδημα, ενώ σε σχέση με την αύξηση των μισθών. Αλλά την ίδια ώρα, όσο αυξάνεται, άλλο τόσο αυξάνεται και μάλιστα παραπάνω το κόστος διαβίωσης. Όταν, για παράδειγμα, 7 χρόνια πριν ανακάτοικο, η Ελλάδα βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη. Αναρωτιέται κανείς πώς εξακολουθεί να βρίσκεται 7 χρόνια μετά πάλι στις τελευταίες θέσεις σε σχέση με την αγοραστική δύναμη, ενώ έχουν υπάρξει και αυξήσεις.
1: Πολύ, πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Λοιπόν, αυξήσεις έχουν υπάρξει στο πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Είναι μικρές αυτές οι αυξήσεις και σε αυτό έχετε δίκιο. Συνεχίζουμε να παραμένουμε στις τελευταίες θέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ακριβώς είμαστε και το 2019, πριν δηλαδή από την προηγούμενη αυταία. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί συνεχίζει να πονάει το χέρι? Το πρόβλημα δεν είναι μακροοικονομικό, κύριε Κώστα. Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι κυρίως μικροοικονομικό και μεσοοικονομικό. Για να σας το δώσω να το καταλάβετε, μικροοικονομικό έχει να κάνει με το τι κάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις μας. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν λοιπόν στην Ελλάδα, αυτές οι μονάδες, έχουν χαμηλή παραγωγικότητα. Έχουν περίπου το 50% της παραγωγικότητας των άλλων σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια τεράστια διαφορά. Τι σημαίνει χαμηλή παραγωγικότητα? Σημαίνει ότι ανά ώρα εργασίας ο Έλληνας παράγει προϊόντα και υπηρεσίες, αγαθά, μισής αξίας περίπου από την αντίστοιχη ώρα που παράγει ο Ευρωπαίος. Αυτό σημαίνει ότι είναι τεμπέλης? Φυσικά όχι. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύει λίγες ώρες? Φυσικά όχι. Αυτό σημαίνει όμως ότι η δουλειά του δεν δημιουργεί αξία επαρκώς υψηλή. Φανταστείτε ένα δεντράκι το οποίο βγάζει λίγα φρούτα. Φανταστείτε μια κοντή αχλαδιά που βγάζει λίγα αχλαδιά. Δυστυχώς ο εθνικός παραγωγικός μας ιστός είναι φτιαγμένος έτσι, από πολλές μικρές αχλαδιές με πολύ μικρή παραγωγή.
0: Ωραία. Με αφορμή, κύριε Βλάδο, με αφορμή αυτό το παράδειγμα που δίνετε. Όταν εγώ λοιπόν αφιερώσω τις ίδιες εργατόρες ως καλλιεργητής για αυτή την αχλαδιά, κάνω ακριβώς την ίδια πρακτική, το ίδιο μοντέλο, καλλιεργητικό μοντέλο, και διαπιστώνω ότι τα αχλάδια που παράγω είναι λιγότερα από αυτά που παράγει ένας αντίστοιχος αγρότης καλλιεργητής αχλαδιών στην Ισπανία. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να αλλάξω το λίπασμα? Τι πρέπει να κάνω?
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία που ακολουθείτε τη μεταφορά μου και με διευκολύνετε. Λοιπόν, δεν ακολουθούμε την ίδια πρακτική που ακολουθεί ο καλλιεργητής ούτε στην Ισπανία, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ολλανδία. Ακολουθούμε μια πρακτική για την καλλιέργεια της αχλαδιάς μας, κύριε Κώστα, που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι κολλημένη στη δεκαετία του 80 και του 90. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, από κάτι που ενδεχομένως ενοχλήσει κάποιο κόσμο, ένα κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, δυστυχώς ακολουθούμε έναν ερασιτεχνισμό, ένα τρόπο δηλαδή αντιμετώπισης επιχειρηματικότητας, ο οποίος είναι πλέον ξεπερασμένος. Είναι ξεθυμασμένος, δεν έχει προοπτική. Οι στρατηγικές των περισσότερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι βραχύπνοες. Είναι ό,τι φάνηκε ότι πιούμε σήμερα. Σε όρους τεχνολογίας έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία οι τυπικές μικρές ελληνικές επιχειρήσεις να αφομοιώσουν νέα τεχνολογία. Σε όλους management, το μόνο που κυριαρχεί είναι η εμπειρία της πιάτσας, που πολύ συχνά αυτή η εμπειρία της πιάτσας είναι άστοχη, είναι ξεπερασμένη, επιστημονικά δεδομένα σύγχρονα δεν αξιοποιούνται, με τελικό αποτέλεσμα, εξαιτίας αυτών των τριών πηγών υστέρησης, σε όλους στρατηγικής τεχνολογίας και διαχείρισης και management, η καινοτομικότητα των επιχειρήσεών μας να είναι πολύ χαμηλή.
0: Το περιορίζεται, κύριε Βλάδο, μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή αυτό αφορά όλο το επιχειρήν?
1: Αυτό στήμα το ελληνικό επιχειρήν, αγαπητέ μου, σε ένα ποσοστό πάνω από 96-97% αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα ο τεράστιος πληθυσμός, πάνω από το 95%, είναι μικρές επιχειρήσεις. Εκεί κοντά στο 95%. Αυτός είναι ο κύριος κορμός, η επωνομαζόμενη ρεχοβοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που δυστυχώς έχει αυτά τα βαθιά δομικά προβλήματα, που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εσωτερικά. Δεν φταίει δηλαδή τόσο ούτε το χωράφι, ούτε οι βροχές. Το μάκρο περιβάλλον, αυτό που λέγαμε μόλις πριν, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Δηλαδή, το χωράφι πλέον είναι σωστά, ας το πούμε, προφυλαγμένο. Το ζήτημα είναι τι κάνουν οι αχλαδιές και τι κάνουν οι επιμέρους καλλιεργητές των αχλαδιών. Δηλαδή οι επιχειρήσεις μας με τους ίδιους τους επιχειρηματίες, με τα στελέχη τους αλλά και με τους εργαζόμενους. Δυστυχώς οι επιδόσεις σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ χαμηλές, κύριε Κόνστα.
0: Και θα εξακολουθήσουν, κύριε Βλάδο, να είναι χαμηλές. Άρα, γιατί δεν βλέπουμε κάτι ορατά να αλλάζει.
1: Δεν είναι αναγκαίο να παραμείνουμε πάντοτε τόσο πίσω. Για πάντα τόσο πίσω. Πρέπει να επιταχυνθεί ο εξυγχρονισμός των ίδιων των επιχειρήσεών μας. Όπως εξυγχρονίσαμε το ποδόσφαιρό μας, εξυγχρονίσαμε το μπάσκετ μας, εξυγχρονίσαμε τόσες άλλες πτυχές της καθημερινότητάς μας, καιρός είναι να δώσουμε μεγάλη έμφαση και στον πραγματικό εξυγχρονισμό και των ίδιων των επιχειρήσεων.
0: Μιλάτε για τεχνολογικό εξοπλισμό, εξυγχρονισμό, με συγχωρείτε.
1: Όχι μόνο.
0: Σε τι αναφέρεστε.
1: Κυρίως αναφέρομαι σε ένα διαφορετικό τρόπο αντίληψης της ίδιας της επιχειρηματικότητας. Πρώτο, αναφέρομαι στη δημιουργία και στην εφαρμογή συστηματικών επιχειρηματικών σχεδίων. Αυτό που λέμε business plan. Mm-hmm. Άμα βγείτε και κάνετε μια απλή έρευνα, θα δείτε ότι η τεράστια πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων δεν ξέρουν τι σημαίνει καν επιχειρηματικό πλάνο. Με άλλα λόγια, δεν έχουν στρατηγική. Από πλευράς τεχνολογίας οι επιλογές τους είναι συνήθως σποραδικές. Παίρνουν κάτι για να κάνουν τη δουλειά του σήμερα χωρίς να σκέφτονται το αύριο και το μεθαύριο. Και σε όρους management η λέξη κλειδί είναι η πρακτική εμπειρία. Η εμπειρία της πιάτσας. Ούτε ξέρουν τι σημαίνει σύγχρονο management, ούτε είναι και διατεθειμένες να αφομοιώσουν σύγχρονες διοικητικές μεθοδολογίες. Και συνεχίζουν να έχουν την ψευδαίσθηση ότι η βελτίωση των επιδόσεών τους θα πέσει από τον ουρανό. Ότι θα είναι ζήτημα απλά και μόνο καλής ιδέας ή γνωριμίας ή ρουσφετιού, με αποτέλεσμα και η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας δεν είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και γι' αυτό έχουμε περιοριστεί δυστυχώς σε κλάδους παραγωγικούς χαμηλής προϋστέμενης αξίας, σε εύκολους δηλαδή κλάδους που δίνουν και λίγα κέρδη και δίνουν και χαμηλούς μισθούς. Και μετά απορούμε γιατί έχουμε χαμηλά διαθέσιμα εισοδήματα. Έχουμε χαμηλά διαθέσιμα εισοδήματα γιατί τόσο μπορούμε να παράξουμε έτσι όπως παράγουμε. Δεν είναι δηλαδή μαγικό, ούτε κάποια στρέβλωση, ας το πούμε, μεταφυσική.
0: Άρα έτσι εξηγείται για ποιο λόγο, για παράδειγμα, ο βασικός μισθός των 850 ευρώ δεν γίνεται, ξέρω, 1100-1200.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο ο βασικός μισθός, που εκεί μπορεί να παρέμει το κράτος και παρεμβαίνει αυξάνοντας τους βασικούς μισθούς. Mm-hmm. Υπάρχει σημαντικότατη βελτίωση πάνω από τον πληθωρισμό, το συσσωρευμένο των τελευταίων ετών στους βασικούς μισθούς. Εκεί πέρα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
0: Το πρόβλημα το εντοπίζεται στο μέσο μισθό.
1: Αλλά η μέση μισθή είναι κυρίως αυτοί που πονάνε και που στην ουσία αντικατοπτρίζουν την αδυναμία των επιχειρήσεων να δώσουν υψηλότερους μισθούς. Δεν μπορούν. Και δεν είναι επειδή συμβαίνει κάποιο όργιο κερδοφορίας. Αν υπάρχει κάποια μικρή βελτίωση της κερδοφορίας, αυτή δεν θα μπορούσε να είναι η βάση για μια δραστική αύξηση των μισθών. Γιατί τόσο παράγουν, τόσο μπορούν να παράγουν.
0: Θέλουν
1: να βελτιωθούν όμως. Είναι διατεθειμένες να βελτιωθούν. Και κοιτάξτε, πολύ συχνά όταν τίθεται αυτό το ερώτημα, οι περισσότεροι δίνουν την απάντηση ότι φταίει το περιβάλλον τους. Mm-hmm. Φταίει το απ' έξω. Φταίνε οι θεσμοί. Φταίει η γραφειοκρατία. Σε αυτό το τελευταίο επίπεδο, τα τελευταία χρόνια, για να είμαστε δίκαιοι, έχουν γίνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα, που και αυτά αποτυπώνονται στο επίπεδο της βελτίωσης της μακροοικονομικής εικόνας, που λέγαμε προλίγου. Mm-hmm. Δεν αρκεί όμως η μακροοικονομική εικόνα για να αρχίσει να λειτουργεί καλύτερα το χέρι που πονάει του ασθενούς. Χρειάζεται να επικεντρώσει στο χέρι που πονάει. Στα νεύρα τα οποία δεν λειτουργούν σωστά. Στις αρθρώσεις οι οποίες έχουν πρόβλημα και χρειάζονται φυσιοθεραπεία. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουμε στην οικονομία.
0: Η χαμηλή παραγωγικότητα είναι η βάση. Είναι όμως το μόνο που επηρεάζει, αν θέλετε, γενικότερα την μικροοικονομία.
1: Ναι, αυτό είναι, αγαπητέ μου. Και είναι η καρδιά του προβλήματος. Που τόσα χρόνια θέλουμε να τη βάζουμε στην πάντα. Θέλουμε να το κουκουλώνουμε αυτό το πρόβλημα. Και πίσω από τη χρεοκοπία μας, mm-hmm. δηλαδή μιλάω για το πριν το 2010, αυτό το σημαντικό πρόβλημα της χαμηλούς παραγωγικότητας υπήρχε. Απλά και μόνο το καλύπταμε με δανεικά. δεν έβγαζε πολλά αχλάδια η αχλαδιά μας, δανειζόμαστε αχλάδια για να αισθανόμαστε ότι είμαστε σαν τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Το ζήτημα είναι χρεωθήκαμε, χρεοκοπήσαμε, αλλά συνεχίζουμε πάλι την αχλαδιά μας να τη δουλεύουμε με λάθος τρόπο. Με εύκολο τρόπο, αβαθύ τρόπο, ελαφρύ τρόπο.
0: Επομένως, τι λέτε κύριε Βλάδο, ότι εφόσον συνεχίζουμε σε αυτό το μοντέλο, κινδυνεύουμε κάποια στιγμή να επιστρέψουμε ή απειλούμαστε σε επιστροφή στο σημείο 0.
1: Ναι. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης, ότι ακριβώς επειδή διατηρούμε τη δημοσιονομική μας ισορροπία και υγεία, δεν φοβόμαστε άμεσα για μια χρεοκοπία. Δεν κινδυνεύει δηλαδή ο ασθενής που λέγαμε από κάποιο έμφραγμα, με βάση τους δείκτες της υγείας του, τους βασικούς. Αλλά το χέρι του συνεχίζει να δυσλειτουργεί.
0: Ακόμη...
1: Δυστυχώς, ναι, ναι, οι επιχειρήσεις μας δεν έχουν καταλάβει ότι ζούμε μέσα σε ένα κόσμο γρήγορο, έντονα ανταγωνιστικό, που και οι άλλοι γύρω μας, ακριβώς επειδή τα καταφέρουν καλύτερα από εμάς αυτό το τελευταίο επίπεδο της παραγωγικότητας, συχνά μας ξεπερνάνε.
0: Θεωρείτε,
1: ναι, ναι,
0: θεωρείτε κύριε Βλάδο, ότι είμαστε τόσο προστατευμένοι ακόμη και μετά το 2033? Και γιατί λέω 2033? Γιατί θα έχουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι πλέον θα πρέπει να αποπληρώνουμε, βγαίνουμε από το σιρτάρι αυτό το που είχαμε μπει όλα αυτά τα χρόνια της εντός εισαγωγικών χρηματοπιστωτικής προστασίας, θα πρέπει να αποπληρώνουμε υψηλότερο όγκο, ενώ το όγκο χρεολύσεων σε σχέση με τον δανεισμό. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ήδη θα έχουμε αποσυνδεθεί και μάλιστα αρκετά χρόνια μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης, που η αλήθεια είναι προσέφερε μια, η επιχείρηση να προσφέρει. Θα δούμε όταν χτυπήσει το ζήτα στο Ταμείο, το Εθνικό εννοώ, πραγματικά ποιο ήταν το αποτύπωμα που άφησε το Ταμείο του Ανάκαμψης και αν πράγματι αξιοποιήθηκε ως χρυσή ευκαιρία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχουμε αποκοπεί από έναν μεγάλο πόρο που είχαμε τώρα στη διάθεσή μας. Λένε πολλοί δηλαδή ότι μετά το 2033 τα πράγματα οικονομικά, ακόμη και με αυτή τη βελτίωση που παρουσιάζεται, θα δυσχεραίνουν.
1: Αγαπητέ μου, μετά το 2033 και με βάση...
0: Το οποίο δεν είναι πολύ μακριά, έτσι.
1: Συνολικά δεν είναι μακριά, καθόλου μακριά δεν είναι. Τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν βλέπω άμεσο κίνδυνο σε όρους, ας το πούμε, αστάθειας συνολικής για την οικονομία μας. Δεν πρόκειται η οικονομία μας, εκτός αν κάνουμε τεράστια λάθη σε όρους πολιτικών επιλογών, να ξαναφτάσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αλλά το ζήτημα είναι, μπορούμε να ζήσουμε... Αποδεχόμαστε να ζήσουμε για γενιές στην Ελλάδα με επιδόσεις πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρους εισοδημάτων? Εμένα δεν με φοβίζει η ανατροπή που θα έρθει μετά το 2033, που δεν την βλέπω να έρχεται. Με φοβίζει μια προπτική που θα καταλάβουμε τελικά παθητικά ότι τόσο μπορούμε. Αυτό είναι το θέμα. Το να καταλάβουμε σαν κοινωνία ότι εντάξει, είμαστε από τους φτωχότερους στην Ευρώπη, θα παραμείνουμε πάντοτε από τους φτωχότερους στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν θέλουμε να είμαστε όμως από τους φτωχότερους Ευρώπης,
0: ναι,
1: πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε. Και πρέπει να αλλάζουμε κυρίως πλέον τις ίδιες τις επιχειρήσεις μας. Ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει παραδοσιακά, κύριε Κόνστα, το εξής δίπολο. Ένα κομμάτι της κοινωνίας μας λέει ότι για όλα φταίει ο δημόσιος τομέας και πρέπει να τον διαλύσουμε, να τον μειώσουμε, να τον εξαφανίσουμε. Και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας μας γυρίζει και λέει ότι για όλα φταίει η ελεύθερη οικονομία, ο καπιταλισμός και γενικά και αόριστα, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας. Και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά λένε κουταμάρες. Ούτε το μεγάλο πρόβλημα πλέον της ελληνικής οικονομίας είναι ένας δημόσιος τομέας εντελώς ανικανός, γιατί έχουν υπάρξει πολλές βελτιώσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά τα μνημόνια, ούτε και η ιδιωτική οικονομία και ο καπιταλισμός είναι το μέγιστο κακό. Απλά και μόνο χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η ίδια η έννοια της ελεύθερης οικονομίας και της ελεύθερης αγοράς είναι κάτι που απαιτεί συνεχή βελτίωση και εξυγχρονισμό. Και ο κινητήρας της βελτίωσης σε μια σύγχρονη οικονομία είναι το τι κάνουν οι επιχειρήσεις της. Το τι παράγουν οι εργαζόμενοι. Αυτό δίνει τη βάση για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τη δίνει καμιά υπουργική απόφαση αυτή τη βελτίωση, δεν μπορεί με ένα νόμο και ένα άρθρο να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Το μυστήριο είναι ότι όλα όσα συζητάμε τα καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης πολύ εύκολα όταν μιλάει για ποδόσφαιρο, ας πούμε. Ξέρει ότι μια ομάδα για να κάνει πρωταθλητισμό
0: πρέπει
1: να κάνει καλές μεταγραφές,
0: να έχει σχεδιασμό, σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Να έχει budget, να πάρει καλούς παίκτες, να έχει ένα σοβαρό προπονητή, μόνο τότε μπορεί.
0: Ποιο θα πουλήσει για να αγοράσει τον επόμενο, να κάνει εξοικονόμηση, οικονομία κλίμακος και πάει λέγοντας. Ναι.
1: Έτσι, και αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι σε όρους ποδοσφαίρου, τη σημασία του budget, της οργάνωσης, της τεχνογνωσίας, όλα όσα καταλαβαίνουμε στο ποδόσφαιρο, δεν θέλουμε να τα καταλάβουμε.
0: Νομίζω ότι είναι απολύτως εύστοχη η παρομοίωση που κάνετε. Κύριε Βλάδο, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η ανάγνωση από την δική σας οπτική. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ήταν ο κύριος Βλάδος Χάρης, επίκουρος καθηγητής οικονομικών στο Δήμο Κρήτιο Πανεπιστήμιο. Νομίζω είχε ενδιαφέρον συζήτηση μαζί του για την κατάσταση, την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Κυρίως της μικροοικονομίας. Και με αυτή τη συζήτηση εμείς θα πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή.

898 στο FM. Πολίτικα 898 στο FM.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Σε συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε με τον επίκουρο καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Βλάδο. Η Ελλάδα βγήκε επισήμως από τη λίστα των χωρών υπό δημοσιονομική επιτήρηση, αλλά οι Έλληνες εξακολουθούν να έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τους Βούλγαρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους χειρότερους δείκτες ζωής, ποστό εισοδήματος που πηγαίνει στον νίκη, τις χαμηλότερες προσδοκίες των νέων, το πολυπλοκότερο φορολογικό σύστημα και το υψηλότερο αίσθημα αδικίας. Είπαμε τα βασικά, έχει κι άλλα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δούμε ή να απολαύσουμε, αν θέλετε, και τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για την απεμπλοκή της χώρας από την επωνομαζόμενη επί 16 χρόνια επιτροπή. Άλλωστε, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ του επίσημου λόγου και της αίσθησης που αποκομίζει ο μέσος πολίτης από την καθημερινότητα. Δηλαδή, είναι αυτό που έχει πει και ο κ. Γεωργιάδης, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό που νομίζετε ότι είναι. Όχι, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτό ακριβώς που νομίζουμε ότι είναι. Λέει η κυβέρνηση, για παράδειγμα, ότι έχει χαμηλώσει το χρέος σε ποσοστό έναντι του ΑΕΠ. Η μισή αλήθεια. Γιατί σε απόλυτους αριθμούς έχει αυξηθεί το χρέος. Αλλά ας μείνουμε στην παραδοχή ότι το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ έχει μειωθεί. Και η Ρουμανία, ξέρετε, κάποτε είχε χαμηλότερο δημόσιο χρέος. Ήταν λόξα του δικτάτορα Τσαουσέσκο. Αλλά συγχρόνως η Ρουμανία επί Τσαουσέσκο είχε από τα χαμηλότερα δημόσια χρέη. Αλλά συγχρόνως η Ρουμανία επί Τσαουσέσκο πάλι είχε το χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο. Και μάλιστα όχι συγκριτικά με την Ευρώπη, συγκριτικά με όλες τις ανατολικές χώρες που δεν φημίζονταν και για το βιωτικό τους επίπεδο. Ήταν η χαμηλότερη η Ρουμανία. Το ότι είχε λοιπόν χαμηλό δημόσιο χρέος δεν σημαίνει ότι παίρνουν καλά οι πολίτες.

Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια που επηρεάζει και την καθημερινότητα των πολιτών, το επίσης παράξενο είναι ότι η κυβέρνηση λέει, ρε παιδί μου, ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Μάλιστα. Μάλλον συστηματικά εισάγουμε ακρίβεια στην Ελλάδα. Διότι δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς πώς η ακρίβεια είναι εισαγόμενη μόνο για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι για τις υπόλοιπες χώρες. Διότι οι άλλες χώρες κάτι κάνουν και δεν την εισάγουν. Ξέρω, έχουν βάλει πλαφόν στην εισαγωγή της ακρίβειας. Δεν ξέρω. Ή μήπως έχουν ανταγωνισμό. Κάτι που στην Ελλάδα έχει καταργηθεί στην πράξη. Το λέω αυτό γιατί όταν παρουσιάζεις πληθωρισμό τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 4,6% και είσαι μέσα στις 5 χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό, την ώρα που η Σουηδία έχει 0,5, η Δανία 1,2, η Τσεχία 2,1, η Φιλανδία 2,4, από 2,5 έχει η Γαλλία, η Μάλτα, η Ολλανδία, λίγο παραπάνω η Ουγγαρία στο 2,6, η Γερμανία στο 2,9, εσύ είσαι στο 4,6 τον Απρίλιο, πήγε στο Μάιο στο 5, ανακοινώθηκε προχθές, στο 5%, και όλα δείχνουν ότι και ο Ιούνιος θα διαμορφωθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, πρέπει να αποδεχτούμε ότι μάλλον εισάγουμε μονοθεματικά ακρίβεια στη χώρα, την ώρα που άλλες χώρες έχουν μπλοκάρει τις εισαγωγές.

αλλά για να σταθούμε και στο ρόλο της κυβέρνησης και κυρίως της πολιτικής που ακολουθεί. Αρκεί να σταθούμε και να περιοριστούμε στο παράδειγμα της Βουλγαρίας και να σταθούμε και να περιοριστούμε στην φορολογική πολιτική που ασκεί η κάθε κυβέρνηση. Στη Βουλγαρία, αν οι ακαθάριστες αποδοχές είναι 100.000 ευρώ το χρόνο, θα καθαρίσεις 87.000. Δηλαδή το 87% των αποδοχών σου. Το 13 είναι η φόρη σου. Και γιατί? Γιατί υπάρχει ανώτατο όριο για το οποίο καταβάλεις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές φορές. Γι' αυτό και η χώρα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας. Στην Ελλάδα τώρα, εάν οι αποδοχές σου, οι ακαθάριστες, είναι 100.000 ευρώ το χρόνο, τα καθαρά σου, το καθαρό σου εισόδημα θα φτάσει με τα βία στα 56.000 ευρώ. Τα 56.500 για την ακρίβεια. Γιατί τα υπόλοιπα, δηλαδή το υπόλοιπο 43,5%, πηγαίνουν για εισφορές και επιπλέον φόρους. Αυτή είναι η διαφορά. Την ώρα που το 13% είναι εισφορές και φόροι για τον εργαζόμενο στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα εισφορές και φόροι διαμορφώνονται στο 43,5%. Γι' αυτό εισοδηματικά μιλώντας, η Ελλάδα πάντα θα βρίσκεται στον πάτο και στους πάτους αντίστοιχων κατατάξεων, όσο δεν αλλάζουμε φορολογική πολιτική.

Και τώρα το επόμενο ερώτημα που θα προκύψει εύλογα είναι, ωραία, ποια κυβέρνηση δεν θα ήθελε να ανακουφίσει τους πολίτες, να κερδίσει και πολιτικά, να ανανεώσει τη θητεία της, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, να κερδίσει την υποστήριξή τους. Προφανώς και κάθε κυβέρνηση θα ήθελε. Αλλά υπάρχουν και κυβερνήσεις που βάζουν διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν, απλά δεν είναι στις προτεραιότητες, είναι κάτι άλλο στις προτεραιότητές τους. Για παράδειγμα, λεφτά υπάρχουν στο να αυξηθούν από τους 1.760 μετακλητούς υπαλλήλους το 2013 στους 3.556 το 2025. Εκεί ίσως να βρίσκεται και η απάντηση. Πού πάνε τα λεφτά των εισφορών και της φορολόγησης.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, παρακαλώ, δηλαδή από το 2013 μέχρι και σήμερα, όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και πλέον της Νέας Δημοκρατίας, αυξάνουν συνεχώς τους μετακλητούς υπαλλήλους. Συνολικά έχουν αυξήσει κατά 102% από το 2013 μέχρι το 2025 τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων. Πόσο κοστίζουν οι μετακλητοί το χρόνο? 87 εκατομμύρια ευρώ. Μια δαπάνη που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που αλλάζει κυβέρνηση. 87 εκατομμύρια ευρώ.

Και η διάσταση των μετακλητών υπαλλήλων είναι μία από αυτές που μπορούν να δώσουν την απάντηση για το γιατί δεν υπάρχει μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μείωση της φορολόγησης. Είπαμε, είναι θέμα προτεραιοτήτων.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να στο λέει καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα πηξίδα που ξεκινά την ραδιοφωνική της διαδρομή και παρουσία στον Πολίτικα στο 89 και 8 και διαδικτυακά στο politika.gr. Είμαστε μαζί με την Μαρία την Μαυρομάτη, τη φιλία της Αριδάκη και τον Μανουλή του Σαρίκη να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Σωσιφάκης στον ήχο και στα τεχνικά και η Ζέτα Κολοβού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Πολλά θέματα και σήμερα, πλούσια επικαιρότητα και στην Κρήτη αλλά και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα πολιτικά κυριαρχούν και θα κυριαρχούν έτσι κι αλλιώς. Στο προσκήνιο θα βρίσκονται, θα έλεγα, από εδώ και πέρα καθημερινά, λόγω του ότι είμαστε στην ευθεία για την εθνική κάλπη.

0: Έλεγα λοιπόν για τα πολιτικά και με τα πολιτικά θα ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με τις μετακινήσεις, με τα νέα κόμματα, με την όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει ντόμινο εξελίξεων και έχει και, να το πω έτσι, φυσικές ακολουθίες και συνεπαγωγές. Το λέω διότι βλέπουμε δημοσκοπήσεις, βλέπουμε κινήσεις, βλέπουμε επαφές και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε, ξεκινώντας από αυτό το θέμα σήμερα, σεβόμενοι και το πρόγραμμα του καλεσμένου μας που είναι ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, με κριτική όμως καταγωγή, δεν θα πάψω να το λέω κάθε φορά που θα μιλάμε αυτό, εκ μεραμβέλου ορμόμενος. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα και στον Πολίτικα.
1: Να είστε καλά κύριε Σιγάρο. Θέλω πάρα πολύ που συνομιλώ με εσάς και μέσω εσάς και με τους συμπατριώτες μου στην Κρήτη. Γιατί όπως πολύ σωστά λέτε, δεν ξεχνούμε την κριτική καταγωγή μας.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω αν νιώθετε, είσαστε ένας έμπειρος πολιτικός, ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω.
1: Καλά, αυτό θέλω να φανείς ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Εκτιμώ ότι πολύ σύντομα αρχές φθινοπόρου θα έχουμε πρόορες εκλογές και πιθανότατα όχι μόνο ένα γύρο. Όλα κινούνται γύρω από μια προεκλογική κατεύθυνση και τέτοια και καταλαβαίνετε ότι πλέον και τα κόμματα προσανατολίζονται και κάνουν στρατηγική τους με βάση αυτά τα δεδομένα.
0: Έχετε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή, αύριο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Τι θέλω να μου πείτε λίγο, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μου πείτε έτσι ποιες ζυμώσεις γίνονται. Θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ μονοπολεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες για διάφορους λόγους. Δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένο ερώτημα. Θέλω να σας αφήσω να μου το πείτε όπως εσείς το αντιλαμβάνεστε, το βλέπετε, το ζείτε και θα το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Εμείς κύριε Σιμιγάλ, δεν έχουμε ένα καθαρό στόχο να κερδίσουμε στις επόμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, άρα να απαιτήσουμε την πολιτική ανατροπή και την πολιτική αλλαγή που ζητάει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Αυτός είναι ο μοναδικός και καθαρός στόχος του ΠΑΣΟΚ και αυτό το στόχο δουλεύουμε εντατικά όλο το προηγούμενο διάστημα και με συγκεκριμένες προτάσεις νόμου και πρωτοβουλίες εντός Βουλής, αλλά και με συνολική επαφή φορείς με την κοινωνία των πολιτών, ακούγοντας τα μηνύματα, τα αιτήματα της εταιρείας της προσδοκίας και προσπαθώντας ως αντιπολίτευση αξιωματική της χώρας να πιέσουμε για να γίνουν. Άρα εμείς είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι σε ένα κλίμα το οποίο οι 7-10 Έλληνες ζητούν πολιτική αλλαγή και υπάρχει μια έντονη αντίδραση και δυσαρέσκεια για τη σημερινή κυβέρνηση, κάποιοι προσπαθούν αυτή την ψήφο διαμαρτυρίας και αντίδρασης προς το σύστημα και την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν και να ψαρέψουν σε πολλά νερά, γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ξαφνικά να υπάρχει ένας τολμηρός της δημιουργίας κομμάτων, τα οποία μάλιστα παίρνουν και υπερβολική προβολή, αναντίστοιχη ίσως των προτάσεων του μεγέθους του πολιτικού σχηματισμού που εμφανίζεται στο προσκήνιο. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό. Με αυτό το σκηνικό εμείς συνεχίζουμε και βεβαίως αναπροσαρμόζουμε και τη στρατηγική μας, όμως δεν αλλάζει σε τίποτα αυτό το οποίο μας δεσμεύει η απόφαση του συνεδρίου. Δηλαδή η αυτόνομη πορεία με τις εκλογές, η λύκη στις εκλογές, η απαλλαγή της χώρας στην Δημοκρατία, το σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης.
0: Πείτε μου κάτι. Πείτε μου κάτι. Πόσο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές? Το ρωτώ αυτό υποχρεωτικά. Λόγω του ότι βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άλλα πράγματα. Και μάλιστα εγώ θα το εστιάσω και θα πω ότι τούτη την ώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα στο νεοσύστατο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ για την δεύτερη θέση. Μάλιστα με μια διψήφια διαφορά και των δύο κομμάτων από την πρώτη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα ανατραπεί αυτό το σκηνικό?
1: Κύριε Φελιγάρδο, ευτυχώς δεν καθορίζουμε τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις βρίσκονται κοντά στην πραγματικότητα, πολλές φορές βρίσκονται και μακριά ή αρκετά μακριά. Σας θυμίζω το 24 ευρωεκλογές υπήρχε μια πρόβλεψη στην Δημοκρατία να πέσει κάτω από το 15% και έφτασε το 28%. Άρα ο πολιτικός χρόνος, ακόμα και αν αυτός φαίνεται ότι είναι σύντομος, και το έντονο και κλίμα πολιτικής αλλαγής, και το τονίζω, απαλλαγής από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, προφανώς δρομολογεί εξελίξεις και δρομολογεί άλλο πολιτικό περιβάλλον την επόμενη μέρα των εκλογών. Σε αυτό λοιπόν το Πασόκ διεκδικεί τον πρώτο λόγο και τον πρώτο ρόλο, προφανώς με βάση τις μερές δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν στιγμιαία μια πραγματικότητα η οποία, κύριε Σβηγιάρδο, διαμορφώνεται, ξέρετε, σε ένα περιβάλλον όπου δύο κόμματα μονοπολούν το ενδιαφέρον για 10 μέρες σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, το είπα και πριν, αναντίστοιχα ίσως με το μέγεθος του πολιτικού συγχαρισμού. Άρα είναι λογικό να δημιουργούνται στιγμιαίες εντυπώσεις και στιγμιαίες αποτυπώσεις, αυτές όμως δεν αλλάξουν, και αυτό μας φανεί αυτόν τον χρόνο, το ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας θέλει πολιτική αλλαγή, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε πορεία φθοράς και πτώσης. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως θα πρέπει να κάνει και τις κατάλληλες κινήσεις συμπληρωματικές ή διορθωτικές ακριβώς ώστε να απειλήσει την αγκοδοτική και να την κερδίσει. Εγώ λοιπόν δεν είμαι πολιτικός, κύριε Σιλιγάλδο, για να κάνω προβλέψεις στην εκπομπή σας. Εγώ είμαι πολιτικός για να μάχομαι καθημερινά, να λύνω τα προβλήματα των συμπολιτών μου και της περιφέρειάς μου και την εθνική άμυνα, αλλά και σωστά της χώρας, και να μεταφέρω αυτά τα προβλήματα και να δίνω τις μάχες όνομα των πολιτών για να γίνει η ζωή τους καλύτερη και η καθημερινότητά τους ευκολότερη. Άρα αφήνω τις προβλέψεις και συνεχίζω τη δουλειά όπως κάνουμε όλοι στο Πασόκ.
0: Και θα το δεχτώ, κλείνω, σεβόμενος και πάλι το πρόγραμμά σας, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, γιατί είναι περιορισμένο και πιεσμένο. Θέλω να μου κάνετε μια κρίση για την πρωτοεμφανιζόμενη κυρία Καριστιανού. Πώς την ακούτε, την κυρία Καριστιανού, πώς την βλέπετε? Γιατί έχω κάνει κάποιους χαρακτηρισμούς από εδώ, δημοσιογραφικούς χαρακτηρισμούς. Ακούγοντάς την με προσοχή, καταλαβαίνω ότι είναι πολιτικά αναλφάβητη. Το ενστερνίζεστε αυτό το πράγμα? Το πιστεύετε ή είναι κάποια άλλη άποψη που έχετε?
1: Κύριε Σιλιάδη, κοιτάξτε, όλα τα κόμματα και όλα τα πρόσωπα θα κρυφθούν από τους πολίτες. Και στη Δημοκρατία οι πολίτες ψηφίζουν με ποικίλα κριτήρια, τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην είναι αποδεκτά από κάποιους που συμμετέχουν στο πολιτικό σύστημα, αλλά αυτό το μεγαλείο της Δημοκρατίας. Οι πολίτες ψηφίζουν, οι πολίτες επιλέγουν, οι πολίτες προκρίνουν και ψηφίζουν ή καταψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα ή πρόσωπα. Τώρα, σε μια εποχή όπου τα προβλήματα της καθημερινότητας, με την ακρίβεια, με την εγκατάλειψη του συστήματος υγείας, με το δημογραφικό, με την αδυναμία όχι μόνο των νέων αλλά κυρίως των νέων να βρούνε στέγη για να μπορέσουν να κάνουν οικογένεια και πάρα πολλά άλλα ζητήματα, των συνταξιούχων περιμένουν ακόμα να βρουν πια για την κατάργηση της φόρας αλληλεγγύης και την κατάργηση του Κατρούγκαλου, να είχαμε χρόνο να μιλάγαμε. Σε μια εποχή λοιπόν που όλα αυτά τα προβλήματα πιέζουν τον μέσο πολίτη, ο οποίος ασφιχτιά, και γι' αυτό θέλει πολιτική αλλαγή, γι' αυτό θέλει άλλη πολιτική και άλλη στρατηγική, νομίζω ότι τα δομημένα κόμματα που έχουν ρίζες, έχουν πορεία, έχουν παρακαταθήκη, κυρίως όμως έχουν πρόγραμμα λύσεις και απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα και όχι στην εκπομπή του Σιλιγάρδου ή σε ένα καφενείο στο χωριό μου το Καρύδι, στο Λασίφι ή στην εκλογική μου περιφέρεια στο νομό Ηλίας, αλλά με προτάσεις νόμου και σχέδια νόμου στη Βουλή, κύριε Σιλιγάρδο. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την υψηλή ευθύνη, την κυβερνητική ευθύνη, ανταποκρίνεται έχοντας πρόγραμμα προτάσεις. Δεν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα που προσπαθεί να πάρει ψήφους γύρω από την ακτινοβολία, την εμβέλεια ή τη συναισθηματική φόρτιση που μπορεί να προκαλεί ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, και αυτό αφορά όλα τα προσωποπαγή κόμματα που εσχάτως ενέσκρουσαν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Άρα το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα με ιστορία, με πορεία, με προσφορά, με παρακαταθήκη, με στελέχη, με πρόγραμμα, με θέσεις, με κοινωνική αντιστοίχηση στην αυτοδιοίκηση, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με κοινοβουλευτική εμπειρία και επάρκεια, είναι ένα κόμμα που μπορεί, κύριε Σιλιγάρδο, να κοιτάξει Έλληνες πολίτες και να πει ότι ναι, εγώ έχω όλες τις προτάσεις, το στελεχειακό δυναμικό, τη διάθεση, τη βούληση, αλλά κυρίως και το know-how να μπορέσω την επόμενη μέρα, αναλαμβάνοντας την κυβερνητική ευθύνη, να κάνω τη ζωή καλύτερη και να διορθώσω το κακό κείμενα αυτά που μας προσβάλλουν ως Έλληνες πολίτες εν έτη 2026 και με το θεματικό άνθρωπο δικαίου, αλλά δυστυχώς και με την εγκατάλειψη του πρωτογενού τομέα των αγροτών μας, των μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών που άκουσαν πολλά από τον κύριο Μητσοτάκη 19. Όμως τώρα, 7 χρόνια μετά, σε ένα μήνα κλείνουμε 7 χρόνια, Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία της χώρας, πάνω στο πολιτικό ταμείο βλέπουμε ότι πολύ λίγα από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης έγιναν πραγματικότητα, ότι δυστυχώς η ζωή τους γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη. Ενώ λοιπόν έχει το Πασόκ και λέει δεν έχουμε μαγικές λύσεις, έχουμε αυτές τις προτάσεις, μπορούμε να τις κάνουμε γιατί τις έχουμε ξανακάνει και τις έχουμε προστολογήσει και μπορούν να είναι πραγματικότητα, και αυτό ζητάμε τη θετική ψήφο των πολιτών και δεν ζαρεύουμε στα θολά νερά της αντίδρασης και διαμαρτυρίας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
2: κύριε Σιλιγάρδο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κρατήρινης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, με ρίζα, όπως έλεγα, όχι απλά κριτική, με ραμπελιωτική. Λοιπόν, ανάσα και επιστρέφουμε.
3: Βρίζουν την ψυχή μου κάτι τυπάκια που το παίζουν.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε ευρεία αστυνομική επιχείρηση να έχει πραγματοποιηθεί νωρίτερα στα Βορίζια από στελέχη της ασφάλειας Ηρακλείου και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Έπειτα από τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντασης, διαπληκτισμών και αντιπαραθέσεων μεταξύ δύο οικογενειών που το τελευταίο διάστημα έχουν προκαλέσει αναστάτωση και πάλι στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, η επιχείρηση αποφασίστηκε μετά από σειρά συμβάντων που είχαν αυξήσει την ανησυχία των κατοίκων και είχαν δημιουργήσει κλίμα έντασης στην περιοχή. Βασικός στόχος της αστυνομικής παρέμβασης ήταν η αποκατάσταση της τάξης, η πρόληψη περαιτέρω επεισοδίων και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί προχώρησαν μέχρι στιγμής σε 4 προσαγωγές που φέρονται να εμπλέκονται στις αντιπαραθέσεις προερχόμενων και από τις δύο οικογένειες. Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι σκοπός της επιχείρησης δεν ήταν μόνο η αντιμετώπιση τυχόν παραβατικών συμπεριφορών, αλλά και η αποκλιμάκωση της έντασης, ώστε να αποφευχθούν νέα περιστατικά και να δοθεί τέλος στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση που έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή οποιασδήποτε νέας εστίας έντασης, διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Πολιτικά.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό και ενώ θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που και σήμερα είναι εδώ με τα μηνύματά τους, όπως άλλωστε καθημερινά, στην κλασική θηρίδα υποδοχής, στο Messenger, οι περισσότεροι δηλαδή, γιατί κάποιοι επιλέγουν και άλλους τρόπους, όπως το Viber, το WhatsApp, όσοι έχουν τουλάχιστον το προσωπικό μου αριθμό ή ακόμα και SMS. Να τους ευχαριστήσω, διαβάζω πάντα αυτά που γράφουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δω, έτσι, να παίρνω το feedback που λέμε από αυτά τα οποία σκέφτεστε, από αυτά τα οποία σας απασχολούν και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο αντιδράτε στα λεγόμενα και στις θέσεις της πηξίδας. Θα είμαστε μαζί σε πολύ λίγο για το δεύτερο μέρος και θα σας ζητούσα να μείνετε μαζί μας εδώ στη συχνότητα του Πολίτικα ή στο site του Πολίτικα, στο politica.gr.

Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, επιστρέφοντας και λίγο πριν πάω στην επόμενη τηλεφωνική μου επικοινωνία, γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον επιστημονικό συνέδριο σήμερα και θα στρέψουμε λίγο το ενδιαφέρον μας προς τα εκεί, να αναφερθώ σε ένα, θα έλεγα, φαινόμενο που δεν ξέρω αν παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, αλλά προκαλεί πάντως αφενός πάρα πολύ μεγάλο γέλιο. Αυτό είναι η μία διάσταση για αυτούς που καταλαβαίνουν. Για τους άλλους που δεν καταλαβαίνουν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι μια σοβαρή περίπτωση που πρέπει να ελέγξουμε και να εξετάσουμε, διότι υπάρχει κόσμος που ψεκάζεται, συγγνώμη που το λέω, ή αυτοψεκάζεται. Το λέω διότι εδώ και μια-δυο εβδομάδες παρακολουθώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κυκλοφορούν κάποιες φτιαγμένες από το AI και μάλιστα με πολύ πρόχειρο και φτηνό τρόπο αποτελέσματα δημοσκοπήσεων. Βλέπω, ας πούμε, μία σήμερα που μου στέλνει εδώ ένας φίλος με αφορμή το ζήτημα που μου ζητάτε να σχολιάσω, που γράφει «αποτέλεσμα δημοσκόπησης». Αν είχαμε σήμερα βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Και λέει από κάτω ο κόσμος. Προσέξτε τώρα, δεν αναφέρει ούτε ποια δημοσκοπική εταιρεία το έχει κάνει αυτό, ούτε για λογαριασμό ποιου το έκανε αυτό. Το έκανε για κάποιο μέσο, το έκανε για κάποιο κόμμα, το έκανε για κάποιο πολιτικό, το έκανε για κάποιο επιχειρηματία. Για ποιον γίνεται αυτή η δημοσκόπηση? Και βάζουν εκεί τα νούμερά τους. Το περίεργο το οποίο θέλω να σχολιάσω και συνάμα το ανησυχητικό είναι ότι ουδείς από αυτούς που αναπαράγει αυτές τις ψεύτικες, βεβαίως, κάρτες δημοσκοπήσεων, δεν είναι ψεύτικη δημοσκόπηση, δεν υπάρχει η δημοσκόπηση αυτή. Μπορώ να βάλω κι εγώ να φτιάξω στον υπολογιστή ή στο AI ακόμα πιο εύκολα, να στείλω και να πω γράψε ότι καταλληλότερος για πρωθυπουργό στη χώρα είναι ο Σιλιγάρδος με 64%, ακολουθεί ο Σιφάκης με 62% και μετά είναι ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, με 35%. Αν αθροίσεις αυτά τα νούμερα, θα δεις ότι υπερβαίνει το 100%. Είναι λοιπόν τόσο αγράμματοι και αστοιχείωτοι αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν αυτές τις ανοησίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές, αν αθροίσεις τα νούμερα, βγαίνουν πάνω από 100% ή βγαίνουν πολύ κάτω από 100%. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή δηλαδή τη δημοσκόπηση που μου στέλνει ο φίλος ο Θανάσης εδώ, βλέπω έτσι αθροιστικά, καλά δεν θα μπορώ να πω ποιο είναι πρώτο, δεύτερο κόμμα, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εδώ ας πούμε βλέπω 30 και 20, 50 και 6, 56 και 7, 63 και 6, 69 και 5, 74 και 1,75, 75%. Και έχει και τα λοιπά που είναι άλλα 12%. 75 και 12, 87. Το υπόλοιπο 13, ρε εσείς. Προσέξτε τώρα, ξαναλέω. Αυτά είναι τώρα κάτι πράγματα τα οποία κάποιος αγράμματος άνθρωπος το έβαλε και το φτιάξε. Καλά έκανε. Για καλαμπούρι. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, οφείλω να σου πω, είναι ότι σου δίνουν μία μασημένη τροφή, η οποία δεν ξέρεις τι είναι, δεν έχει μασίσει κάποιος άλλος, και σου λένε κατάπιετη, και εσύ την καταπίνεις. Δεν ξέρεις αν είναι φάρμακο, αν είναι δηλητήριο, αν είναι κόπρανα. Έτσι, επειδή σου το δώσανε στο Facebook. Αυτό το φαινόμενο, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Διότι δείχνει ότι γύρω μας κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι είναι αστοιχείωτοι, εντελώς αστοιχείωτοι, είναι εντελώς ψεκασμένοι, διότι όταν δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία να σκεφτείς απλά πράγματα και αποδέχεσαι αυτό που κάποιος, με άτεχνο τρόπο μάλιστα, σου έχει πλασάρει, πάει να πει ότι είσαι ικανός για όλα. Ρωτώ, αν αυτός ο άνθρωπος που κάνει αυτές τις αναπαραγωγές και που συζητάει
ή βάζει πολλές φορές αυτό το πολύ άλλο αστείο που τα έχω πάρει και τα έχω βάλει και στα story μου τις τελευταίες μέρες. Λέει κρυφή δημοσκόπηση πρεσβείας στα Λιώσα. Πρώτο κόμμα τάδε, δεύτερο κόμμα τάδε, το τρίτο κόμμα. Και το δέχονται, παιδιά, το αποδέχονται. Να γιατί στο αστυνομικό ρεπορτάζ συχνά ακούμε και διαβάζουμε ειδήσεις υποθέσεων όπου μαθαίνεις ότι χτυπήσανε την πόρτα μιας κυρίας και της είπανε βγάλε όλα σου τα υπάρχοντα στην πόρτα, χρυσαφικά, οικονομίες, κουμπαράδες, ό,τι έχεις στο σπίτι, γιατί παρουσιάζει ένα πρόβλημα και βραχυκλώνει ο πίνακας του ηλεκτρισμού και τις επόμενες εβδομάδες μπορεί να σου πέφτει. Και εσύ τα βγάζεις, τα βουτάνες, τα παίρνουν και όταν πας και κάνεις κάτι, λέει με εξαπάτησαν, λέει. Πώς να μην σε εξαπατήσουν. Αφού, ξέρετε, λυπάμαι που θα το πω, αλλά ηλίθιος γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Η εξυπνάδα, η ευφυΐα και η ηλιθιότητα είναι ένα γενετήσιο χαρακτηριστικό. Πώς κάποιος γεννιέται για να γίνει ψηλός, κάποιος γεννιέται με γαλάζια μάτια, κάποιος γεννιέται με λαχρινός, κάποιος άλλος γεννιέται να έχει, ξέρω εγώ, ωραία χέρια, μεγάλα αυτιά, μικρή μύτη. Αυτά είναι γενετήσια χαρακτηριστικά. Ωραία φωνή να τραγουδήσει, ικανότητα να κάνει μπαλέτο ή να παίξει μπάλα καλή. Μπορεί να το εξασκήσει και να το πας καλύτερα, αλλά τα χαρακτηριστικά αυτά είναι εκγενετής χαρακτηριστικά. Και λυπάμαι που σας το λέω, αλλά επιστημονικά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το αποκτάς με τη γέννησή σου. Δηλαδή το έχεις μέσα. Έχεις τα κύτταρα της βλακείας, τα οποία βεβαίως στην πορεία τα γυμνάζεις. Έτσι, όπως κάποιος που γεννιέται με καλή φωνή και τη γυμνάσει τη φωνή του, θα γίνει ένας καλός τραγουδιστής. Όπως κάποιος που γεννιέται με ικανότητα υποκριτικού ρόλου και το εξασκήσει αυτό, δουλέψει πάνω σε αυτό, θα έχει μια καλή πορεία αντίστοιχα στο σανίδι. Το ίδιο είναι και η βλακεία. Και επειδή πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε το βιβλίο, πρέπει να αρχίσω να το φέρνω να διαβάζω κάθε μέρα και από κάτι, του Τσίπολα, του Ανδρέα Τσίπολα, ο νόμος της ανθρώπινης ηλιθιότητας, θέλω να σας πω ότι κάνω αυτή την αναφορά έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό που γράφει ο Τσίπολα σε μία από τις σελίδες του βιβλίου του, που λέει ότι η διαφορά του ηλίθιου από τον απατεώνα είναι η εξής, ότι ο απατεώνας μπορεί να σου προξενήσει μία βλάβη, προσέξτε το πως το λέει ο Τσίπολα, με σκοπό να αποκομίσει εκείνος όφελος. Παράδειγμα, μπαίνω στο σπίτι και σου κλέβω το πορτοφόλι ή βάζω το χέρι μου στην τσάντα μιας κυρίας στο μετρό, στο λεωφορείο και της παίρνω τα λεφτά. Τι έχω κάνει? Έχω αποκομίσει ένα όφελος, εγώ που είμαι ο απατεώνας, εις βάρος του θύματος που έχασε το πορτοφόλι, που έχασε τα λεφτά. Ο απατεώνας τι κάνει? Ο απατεώνας κάνει λοιπόν αυτή την ενέργεια που έχει αυτή τη συνέπεια. Ο ηλίθιος σου προξενεί ζημιά χωρίς να έχει κανένα απολύτως όφελος. Ανδρέα Τσίπολα στο βιβλίο «Των νόμων της ανθρώπινης ηλιθιότητας». Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε απλά ένα ποσοστό, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ηλιθίων αποδεδειγμένα, που άλλοτε πέφτει θύμα μιας απάτης που κάποιοι του έστησαν, που τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν βάλε μας 15.000 γιατί η κόρη σου πάτησε ένα παιδάκι, και μπορεί να έχει ξεχάσει ότι έχει κόρη. Να βάλει τα 15.000 και μετά να πει κάτσε ρε φίλε, εγώ δεν έχω κόρη, δύο γιους έχω. Και να βγει μετά να το καταγγείλει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι κάτι που με ανησυχεί, ή που μπορεί να πιστεύει θεωρίες συνωμοσίας, ότι για παράδειγμα σε αυτό το γεγονός και σε αυτό το περιστατικό έχει συμβεί αυτό και το έχει καθοδηγήσει αυτό, ή να πιστεύεις, ας πούμε, για παράδειγμα, να είσαι ένας κοινός θνητός και να πιστεύεις ότι σε παρακολουθούν και ότι έχουν σκοπό, ας πούμε, ξέρω, σε φακελό σου. Όταν αυτοφακελώνεσαι μόνος σου, έτσι, με χίλιους δύο τρόπους, ή πιστεύεις ότι παίζεις κάποιο ρόλο στο παγκόσμιο οικοσύστημα και πρέπει να σε παρακολουθήσει, ας πούμε, από την κάτω ραχούλα το ίδιο το σύστημα. Λέω κλείνοντας, για να καλωσορίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, ότι λυπούμε πραγματικά που αντί στην Ελλάδα της φιλοσοφίας,
αντί στην Ελλάδα αυτών των ανθρώπων που κάποτε έδωσαν πραγματικά σπουδαία παραδείγματα για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία, για το πώς θα πρέπει να είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, για το πώς μια κοινωνία μπορεί να προοδεύσει με αξίες, αρχές, με ρητά που έμειναν χιλιάδες χρόνια, σήμερα φτάνουμε στο σημείο αυτό και ψωνίζουμε ειδήσεις άλλοτε από το διαδίκτυο ή πληροφορίες τις οποίες τις θεωρούμε ότι είναι πραγματικές, απόλυτα πραγματικές. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου είναι κοντά μας τηλεφωνικά, ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος. Έχουν ένα συνέδριο που έχει ενδιαφέρον να στρέψουμε λίγο τα βλέμματά μας εκεί και στο βάθος εκλογές το επόμενο διάστημα, την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, όχι αυτή, την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω σήμερα δύο κουβέντες για το συνέδριο και θα το απευθύνω και Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, όχι αυτή, την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω σήμερα δύο κουβέντες για το συνέδριο και θα το

0: που υπαγορεύουν τη λειτουργία ενός επιστημονικού φορέα όπως ο δικός σας. Νομίζω ότι έχετε κάνει αρκετά βήματα. Νομίζω ότι έχετε αγκαλιάσει τους συναδέλφους σας και πρόσφατα διάβασα και μια κρίση από κάποιο συναδελφό σας. Είπε κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ότι αν και ιδεολογικοπολιτικά διαφοροποιούμε από αυτό που πιστεύουν οι συνάδελφοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλω να ομολογήσω ότι τα βάλαν με όλους, διεκδίκησαν από όλους και κατάφεραν αρκετά πράγματα στη θητεία τους οι συνάδελφοι που είναι η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Πριν πάμε λοιπόν στο βάθος εκλογές, να πούμε ότι σήμερα έχουμε ένα συνέδριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σήμερα ξεκινάει το συνέδριο το Pulse of the Cardioelectric, που είναι ένας θεσμός πλέον στην Κρήτη. Έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω, γίνεται κάθε χρόνο και προσπαθούμε κάθε χρόνο να διατηρήσουμε και να φέρουμε ό,τι πιο σύγχρονη ιδέα, γνώση και τεχνική εφαρμόζεται αυτή, έτσι ώστε να την διδάξουμε και να την πούμε.
0: Μάλιστα. Είναι ένα συνέδριο που αφορά, από ό,τι κατάλαβα, την ειδικότητά σας.
1: Την καρδιολογία. Έτσι,
0: την καρδιολογία, ακριβώς. Όπου η καρδιολογία, πρέπει να πούμε, κύριε Πατριανάκο, ότι έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλη πρόοδο και το σπουδαίο είναι ότι έχετε πείσει ότι με σωστή πρόληψη και με πρόληψη γενικότερα αποφεύγονται τα χειρότερα σε αυτό το τίμιο όργανο που λέγεται καρδιά, που αν το προσέξεις στην ώρα του και όπως πρέπει δεν θα σε προδώσει ποτέ.
1: Ακριβώς, είναι ακριβώς έτσι. Δεν μιλάμε βέβαια για το 100% των περιπτώσεων, αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων, εάν προσέξουμε και αν εφαρμόσουμε καλά την προληπτική ιατρική, θα μειώσουμε πάρα πολύ τα καρδιακά συμβάντα. Και από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλες εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση της επανειακής νόσου, όσον αφορά την αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών. Πλέον έχουμε αρχίσει και βάζουμε διακαθητηριακά βαλβίδες, αποφεύγοντας έτσι τα χειρουργία, μειώνοντας τα χειρουργία, προσεγγίζουμε τους βαρέους πάσχοντες ότι με αυτές τις επεμβάσεις μπορούμε και τους αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία και τους δίνουμε μια νέα ελπίδα για τη ζωή τους. Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Και συνεχώς αυτή τη στιγμή μπαίνουν καινούργια φάρμακα. Μπαίνουν φάρμακα όπου εφαρμόζουμε και ιατρική ακρίβεια, σε εξατομικευμένη ιατρική, αυτό το νόσημα, αυτό το φάρμακο με αυτόν τον γονιδιακό έλεγχο.
0: Κύριε Πατριανάκο, είμαστε σε μια χώρα όπου βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και να συμβαίνουν περίεργα πράγματα που μας ενοχλούν, μας ταλαιπωρούν κλπ. Όμως κάποια πράγματα σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες είναι σε καλό επίπεδο. Θα πω ένα παράδειγμα, ακούγοντάς σας να το έχετε πει πάρα πολλές φορές, το άκουσα πρώτη φορά σε συνέδριο όπου μιλήσατε για το πόσο φτηνός, προσιτός και εύκολος είναι ένας καρδιολογικός προληπτικός έλεγχος σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες που πρέπει να ξυλωθείς στην κυριολεξία για να κάνεις αυτό τον έλεγχο ρουτίνας, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά τόσο ουσιαστικό για την υγεία και την ίδια τη ζωή. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο σε αυτό.
1: Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι είναι εύκολα προσεγγίσιμος ο καρδιολόγος στην Ελλάδα, όπως και η κάθε ειδικότητα. Δηλαδή ο ασθενής μπορεί να επιλέξει ειδικευμένο ιατρό. Γι' αυτό και ήμασταν και κάθετα απέναντι σε αυτήν τον gatekeeping, το οποίο πήγε να εφαρμοστεί από το Υπουργείο, που ευτυχώς δεν εφαρμόστηκε, ότι δηλαδή θα πρέπει να σε δει πρώτα ο γενικός γιατρός και μετά να παραπευθεί στην ειδικότητα μέσα από έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό. Δεν υποτιμώ καθόλου τον προσωπικό γιατρό ή τον γενικό γιατρό, που η σημασία του είναι τεράστια. Αλλά από εκεί και πέρα στην Ελλάδα έχουμε μια εύκολη πρόοδο στον εξειδικευμένο ιατρό που στο εξωτερικό δεν δινέσει. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, αν θέλετε, στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα και οι τιμές σαφώς είναι πολύ πιο φθηνές. Και με το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο οφείλουμε να το πούμε, δεν οφείλουμε να λέμε μόνο τα κακά, το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο εφαρμόστηκε, ήταν πάρα πολύ καλό και έφερε τον κόσμο κοντά μας στο να κάνει προληπτικό έλεγχο και είχαμε και ευρήματα σε ασυμπτωματικά εντός εισαγωγικών ασθενείς. Γιατί ο ασυμπτωματικός ασθενής είναι αυτός που λέει δεν έχω τίποτα, αλλά τον εξετάζει, έχει συμπτώματα. Δεν είναι πάντα ασυμπτωματικός.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο που λέτε, το αναφέρετε, και εγώ θα πω ότι με αφορμή την σημερινή μας συζήτηση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε έκκληση στον κόσμο που ειδικά, και είναι αρκετοί αυτοί, δεν έχουν πάει ποτέ σε καρδιολόγο. Δηλαδή, ξέρω συνομήλικους μου οι οποίοι πραγματικά

0: Δεν μπορώ να καταλάβω με τι σκεπτικό τολμούν να λένε ότι στα 45 ή στα 55 δεν έχω επισκεφτεί ποτέ καρδιολόγο γιατί δεν είχα καμία ενόχληση. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά θα έπρεπε να τους τρομάζει, θα έλεγα εγώ, και ότι το μόνο εύκολο είναι να πάρουν την απόφαση και να επισκεφτούν ένα καρδιολόγο, είτε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, είτε στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, να κάνουν τα βασικά. Ένα απλό check-up, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Φαντάζομαι ότι όχι απλά συμφωνείτε, κύριε Πατριανάκο, αλλά θα προτρέψετε τον κόσμο να το κάνει αυτό.
1: Επαυξάνω. Διότι σας είπα ότι πολλές φορές μας έρχονται ασυμπτωματικοί εντός εισαγωγικών, ο οποίος λέει εντάξει τώρα έχω λίγο δύσκολη, αλλά ξέρεις είναι επειδή πήρα κάτι ετηλά ή καπνίζω ή αυτό, και δεν είναι πάντα έτσι. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία το να του πάρουμε ένα καλό ιστορικό του, να του δούμε ένα καρδιογράφημα, να δούμε τις εξετάσεις αίματος, αν έχουν δείξει να δούμε το υπερικό του, να του κάνουμε τον έλεγχο τον οποίο χρειάζεται, διότι έτσι ας λέω με το πρόγραμμα που προλαμβάνω είχαν κάποια ευρήματα σε ασυμπτωματικούς εντός εισαγωγικών ασθενείς.
0: Από ποια ηλικία άνδρες και γυναίκες πρέπει να επισκέπτονται τον καρδιολόγο και μετά, εφόσον δεν έχουν κάποιο πρόβλημα εκγενετής, να το πω έτσι πολύ απλά?
1: Άνω των 40 πρέπει να κάνουν εξετάσεις αίματος, να ξέρουμε ποιο είναι το λιπηδεμικό προφίλ τους και τι συμβαίνει με το ζάχαρο, αν έχουν ζάχαρο ή όχι. Άνω των 40 ο άντρας, άνω των 50 η γυναίκα, οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε ένα λιπηδεμικό προφίλ. Όλα αυτά, αν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό. Αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, είναι καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Ή αν έχει ιστορικό ζαχαρούς διαβήτη.
0: Μάλιστα. Για το συνέδριο επιστρέφω να μας πείτε δύο κουβέντες για την επιστημονική διάσταση. Ποιοι μιλούν, πόσο θα κρατήσει. Φαντάζομαι ότι απευθύνεστε μόνο στους συναδέλφους σας, έτσι δεν είναι?
1: Απευθυνόμαστε μόνο στους καρδιολόγους. Έχουμε κάποια θέματα γενικότερης ιατρικής παθολογίας, αλλά ουσιαστικά απευθυνόμαστε κυρίως στον καρδιολόγο. Θα έρθουν και από το εξωτερικό να μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι εγνωσμένοι κύρους και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά κρατάει στην αφρόκρεμα των συνεδρίων που γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και που φέρνει κάθε πληροφορία σύγχρονη η οποία υπάρχει.
0: Μάλιστα. Εκλογές πότε?
1: 14-15 Ιουνίου, Κυριακή Δευτέρα.
0: Κυριακή Δευτέρα. Θα απευθύνω μια δημόσια πρόσκληση και αφού συνεννοηθούμε την επόμενη εβδομάδα θα χαρώ πάρα πολύ να σας φιλοξενήσω εδώ, να κάνουμε και ένα απολογισμό, να μας βάλετε και τις προτεραιότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον χώρο της υγείας και είναι προϊόν διαπραγμάτευσης ή ετούμενο προς διαπραγμάτευση, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και να μας εξηγήσετε γιατί είστε εκ νέου υποψήφιος για μια ακόμα θητεία. Συνεπώς, θα σας περιμένω να έχουμε όλο το χρόνο να τα πούμε από κοντά.
1: Βεβαίως, και ευχαριστώ για την πρόσκληση και να απαντήσω στο σχόλιο το οποίο κάνατε, ότι εμείς κινηθήκαμε με βάση τη λογική και με βάση το είχαμε μια ιατρική πολιτική. Δηλαδή, πρέπει να διατηρήσουμε ιατρική αξιοπρέπεια, πρέπει να διατηρήσουμε ιατρικό κύρος, πρέπει να διατηρήσουμε δημόσια υγεία. Δεν είχαμε κανέναν λόγο να παραβιαστεί η λογική η οποία υπάρχει σε αυτά τα τρία. Αυτή είναι και η πολιτική μας.
0: Πολύ καλά. Θα τα πούμε αναλυτικά από κοντά. Διαζώσεις. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο συνέδριο και βεβαίως κάθε νέα είδηση, κάθε νέα πληροφορία είναι σημαντική γιατί ουσιαστικά μπαίνει στην εργαλειοθήκη του επιστήμονα και είναι ένα όπλο υπέρ της ανθρώπινης υγείας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μεσημέρι.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, με πολιτική ξεκινήσαμε, με πολιτική θα τελειώσουμε. Πριν από λίγο κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι στο Open πήγε ο πρώην συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμένος, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε τρία πράγματα. Θα συνεργαζόμουν με την Καριστιανού, λάθος το όνομα Ελλάς από Τσίπρα και ότι το Πασόκ πεθαίνει. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό πρώτο απόσπασμα από την συνέντευξη του κυρίου Πάνου Καμένου, ο οποίος βεβαίως και αυτός πήρε την εντολή και εξαφανίστηκε από την πολιτική σκηνή μετά από αυτά τα οποία έκανε το 2015-2019.
2: Άνετα.
3: Και με το Βελόπουλο θα συνεργαστείτε.
0: Α, και με το Βελόπουλο.
3: Βεβαίως.
0: Με την Καστιανού έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με το Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Μόνο με το Σαμαρά. Ναι.
3: Μόνο με το Σαμαρά.
0: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού?
3: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει.
0: Γιατί
3: με την κυρία Καριστιανού.
0: Λένε ότι μπορεί να είναι
3: με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξου Τσίπρας ή η Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνει λάθη.
4: Α, βλέπετε, ναι.
3: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε στο πρώτο απόσπασμα που βλέπει το φως της δημοσιότητας στο διαδίκτυο. Να ακούσουμε και το δεύτερο απόσπασμα που έχουμε ετοιμάσει, όπου εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Καμένος λέει ότι δεν έχω αποφασίσει αν θα κατέβω στις επόμενες εκλογές, αλλά θα δω τι θα στηρίξω. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Και καλώς ορίζουμε στο στούντιο τον κύριο Πάνο Καμένο, πρώην αρχηγό των Εξάρτητων Ελλήνων, πρόεδρο και έχει κυβερνήσει.
4: Καλώς ήρθατε.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Καλώς ήρθατε. Επομένως, τι καταλληλότερο.
4: Άσε που όταν κυβέρνησε με τον Τσίπρα, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος τότε που περιμέναμε ότι θα έκανε κυβέρνηση με τον Τσίπρα.
3: Ο καταρχήν. Εγώ το είχα προαναγγείλει.
4: Εσύ είσαι εντάξει με έναν τρόπο, αλλά όταν σας είδαμε τελικά μαζί, ήσασταν ήδη τότε.
3: Ότι ανεξάρτητοι, γιατί λένε διάφορα μετά από τόσα χρόνια, όταν κάναμε στις εκλογές του 2015, είχα βγάλει το διαφημιστικό με το τρενάκι.
4: Βέβαια.
3: Με
2: ναι,
3: το μικρό Αλέξη.
4: Ναι, και συνεχεία,
3: με το σπασμένο χέρι που λέει θα το γράφω, να το μάθω να γράφει από δεξί, με το δεξί.
2: Τώρα που το λέτε, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε.
3: Αυτό είναι γιατί ήθελα να είμαι ξεκάθαρο.
2: Αν είχατε τώρα δίπλα σας τον Αλέξη Τσίπρα, τότε του λέγατε έλα Αλέξη να σε μάθω να γράφεις.
3: Με το δεξί.
2: Με το δεξί, ναι.
4: Όχι, ό,τι και ό,τι.
2: Τώρα που έχει βάλει και το μπλε μέσα. Δηλαδή είναι το μπλε της πατρίδας και το, πώς το λέμε εμείς, μπορδο-ροδοκόκκινο των αγώνων. Τι θα του λέγατε?
3: Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς. Διότι αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι.
2: Παραπέμπει στον Ελλάς.
3: Ναι, η συνεργασία τότε ΣΥΡΙΖΑ με ανεξάρτητες Έλληνες ήταν ουσιαστικά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Εγώ προέρχομαι τη δεξιά, ξεκαθαρό, και εκείνος από την αριστερά. Συναντηθήκαμε μαζί, και αν θα σας θυμίσω και την δήλωση που είχα κάνει όταν είπε ότι έχουμε κυβέρνηση, είπα ότι για να πέσει ήθελε συνεργασία του Ελλάδου με τον ΕΔΕΣ. Και έτσι βέβαια να αντίναξε τον Γοργοπόταμο. Τότε λοιπόν η ανάγκη ποια ήταν? Να φύγει η γερμανική κατοχή και τα κόμματα τα οποία υπακούαν στις Βρυξέλλες. Και αυτό κάναμε. Τότε υπήρξε ανάγκη συνεργασίας ξεκάθαρης, προκειμένου εκεί που έχουμε μια κοινή γραμμή να φύγουμε από τα μνημόνια και γλιτώσαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Εκεί που συμφωνούσαμε σε σχέση με την πίεση και τη στροφή της χώρας.
0: Πώς μπορούν να το λένε αυτό, γλιτώσαμε λέει τη χώρα από τα μνημόνια, αφού υπογράψαν το πιο επωνίδιστο, το πιο βαρύ μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο που υποθηκεύει τη χώρα 99 χρόνια τώρα. Το λένε όμως, και είναι αυτό που λέμε ότι ο κόσμος μπορεί να ακούει, να καταλαβαίνει ό,τι θέλει, να εισπράττει ό,τι θέλει και να αναπαράγει ό,τι θέλει, ακόμα κι αν είναι η μεγαλύτερη μπούρδα από όπου κι αν προέρχεται. Κυρίες και κύριοι, εμείς δεν θα πούμε μπούρδες. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας εδώ στον Πολίτικα, στην Πηξίδα, αύριο πάλι μαζί, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, με τρεις μεταδόσεις, μην το ξεχνάτε αυτό, και να επικαιροποιούμε και την ακρόαση, να το πω έτσι πολύ απλά, που είναι 12 με 1 το μεσημέρι, στη ζωντανή μετάδοση, 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες μου, εσάς που μας ακούσατε, διπλά εκείνους που μπήκαν στον κόπο και επικοινώνησαν. Και βεβαίως αύριο πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και σήμερα είναι άλλη μια καλοκαιρινή όμορφη ημέρα και τέτοιο καιρό θα έχουμε όλη την ημέρα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που οι προβλέψεις λένε ότι αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Σήμερα στους 27 βαθμούς Κελσίου, το Σάββατο στους 33 βαθμούς Κελσίου ενδεχομένως. Περιμένουμε ζέστη λοιπόν για αυτό το διήμερο Παρασκευή Σάββατο. Οι άνεμοι θα απνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη κατά σειρά ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Μια εκπομπή της Παρασκευής, που η Παρασκευή έχει την ιδιαιτερότητα ότι ακούγεται και το πρωί του Σαββάτου. Στόχος είναι να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση, καθώς στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας. Σε αυτή την προσπάθειά μας έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού, και το θέμα μας θα είναι το πολεοδομικό σχέδιο για τα λεγόμενα προσφυγικά της Νέας Αλικαρνασσού και γενικά το πολεοδομικό σχέδιο της Νέας Αλικαρνασσού που έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα. Είναι στα κομπιούτερ μας, θα το πούμε αυτό, οι φόρμες για την επιβεβαίωση των στοιχείων στο κτηματολόγιο. Ήρθε και άλλη μια φορά το θέμα των προσφυγικών στην επικαιρότητα. Το Σάββατο υπάρχει και μια εκδήλωση, στην ενημερωτική εκδήλωση, που θα γίνει στο Σύλλογο Αρτεμισία, στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, στην αίθουσα του Συλλόγου, εκεί πίσω από το γήπεδο του Ηροδότου, στη Νέα Αλικαρνασσό, για να ενημερωθούν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την εξέλιξη σχετικά με τα προσφυγικά. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, τον γνωστό ηρακλειώτη γιατρό, πρόεδρο της Επιτροπής Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Το θέμα μας θα είναι το ίδιο θέμα με ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Βαβουρανάκης και έχει τίτλο «Τα 7+1 μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID-19». Αξίζει τον κόπο να ακούσουμε ποια είναι αυτά τα 7+1 μαθήματα. Δεν ξέρω όμως αν τα πήραμε. Εκείνη μας τα έδωσε. Εμείς τα πήραμε. Και θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα περιβάλλοντος, και θα μας απασχολήσει το θέμα τι πρέπει κυρίως να προσέχουμε για να έχουμε στην Κρήτη από περιβαλλοντικής απόψεως με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Και διαβάζω σχετικά από τη Wikipedia ότι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος είναι αυτή η οποία εορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτους. Είναι το κύριο όχημα των Ηνωμένων Εθνών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρώτη Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος εορτάστηκε το 1974. Σήμερα είναι η εκστρατεία Παύλα Ναυαρχίδα για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για θέματα όπως είναι για παράδειγμα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η θαλάσσια ρύπανση, ο ανθρώπινος υπερπληθυσμός, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η βιώσιμη κατανάλωση, τα εγκλήματα κατά της άγριας φύσης και πολλά άλλα. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 140 χώρες το χρόνο. Κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει διαφορετική χώρα οικοδεσπότη των διεθνών εορτασμών. Η χώρα που έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη περισσότερες φορές είναι το Μπαγκλαντές. Κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει διαφορετικό θέμα το οποίο υιοθετούν μεγάλες επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κοινότητες, κυβερνήσεις και γνωστά πρόσωπα για να υποστηρίξουν τον αγώνα για την περιβαλλοντική προστασία. Και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ιδρύθηκε ως θεσμός το 1972 από τα Ηνωμένα Έθνη, όπως είπαμε.

Και βλέπω τώρα εδώ ότι η είδηση της ημέρας που πρωί-πρωί προέκυψε είναι ότι ο Πρωθυπουργός προτείνει ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ως γραμματέα λοιπόν της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η επίσημη διαδικασία εκλογής του θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του οργάνου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος κατέχει τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, σηματοδοτεί την πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου να ενισχύσει την οργανωτική δομή της παράταξης με ένα στέλεχος της νεότερης γενιάς, το οποίο διαθέτει έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και βαθιά γνώση της κομματικής βάσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κύριος Κυρανάκης αναμένεται να διατηρήσει τη βουλευτική του έδρα, ενώ η μετακίνησή του στη θέση του γραμματέα δρομολογεί αυτόματα αλυσιδωτές κυβερνητικές ανακατατάξεις για την κάλυψη του κενού στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η εκλογή της Τετάρτης θεωρείται τυπική διαδικασία, καθώς η πρόταση του Προέδρου του Κόμματος απολαμβάνει τη ευρεία στήριξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Τα κύρια καθήκοντα που θα επομιστεί άμεσα ο νέος γραμματέας περιλαμβάνουν την οργανωτική προετοιμασία του κόμματος ενώπιση των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων, την ενεργοποίηση των τοπικών οργανώσεων σε όλη την επικράτεια, τη γεφύρωση της επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής ομάδας και της κομματικής βάσης. Οι επίσημες ανακοινώσεις για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο κυβερνητικό σχήμα αναμένονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εσωκομματικής ψηφοφορίας.

Κινούμαστε ακόμα και σε παλμούς, με παλμούς μάλλον πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα γίνεται, αύριο θα ακούσετε πάλι την εκπομπή, θα έχουν ήδη γίνει οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής. Να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις στις 8.30 ώρα και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει σε αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8. Αυτά μέχρι να τελειώσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις.

Πανελλήνιες καλά κρατούν, θα έλεγα, αλλά και οι πόλεμοι. Τώρα πώς θα συσχετίζω αυτά, είναι της επικαιρότητας και τα δύο η μόνη συσχέτιση που μπορούν να έχουν. Τίποτε άλλο, δεν έχει καμία σχέση οι πόλεμοι που συμβαίνουν στον κόσμο με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Γιατί εάν στην ψυχή των υποψηφίων υπάρχει πόλεμος, σίγουρα δεν θα γράψουν καλά στις εξετάσεις. Όμως εδώ έχουμε δώσει και από εδώ έχουμε δώσει οδηγίες και για το πώς πρέπει να προετοιμάζονται ψυχολογικά και για το τι πρέπει ακόμα και να τρώνε. Οπότε πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Η μόνη τους σχέση, επαναλαμβάνω, ότι βρίσκονται στην επικαιρότητα. Σχετικά λοιπόν με τους πολέμους. Υπάρχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν έχει σταματήσει, μην το ξεχνάμε, υπάρχει ο πόλεμος σε ένα άλλο σημείο της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, μην νομίζετε ότι έχει σταματήσει, χθες πάλι σκοτώθηκαν 8, σας το είχα πει. Η τελευταία εξέλιξη σχετικά με αυτό είναι ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νομοθεσία που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μια ψηφοφορία που ανέδειξε εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και εντάσεις γύρω από την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρείται ως ήττα για τον Τραμπ. Το νομοσχέδιο γνωστό ως Ukraine Support Act εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά μετά από μήνες καθυστέρησης στη διαδικασία προώθησής του. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι 18 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου μαζί με τους δημοκρατικούς. Το πακέτο περιλαμβάνει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε άμεση βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και έως 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε δανειακή στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Παράλληλα, προβλέπει αυστηρές κυρώσεις και περιορισμούς στις εξαγωγές προς τη Ρωσία, στοχεύοντας τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, τις εξορίξεις και Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στην επικαιρότητα είναι βέβαια και το σκάνδαλο ακόμα και για πολύ καιρό ακόμα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι η κυρία Δήμητρα Χαλικιά μίλησε στον συνάδελφο τον Νίκο τον Τσελιπουνιδάκη και σας λέω σχετικά ότι η κυρία Χαλικιά είναι δασολόγος και έχει διατελέσει υψηλόβαθμος στέλεχος στη δημόσια διοίκηση, έχοντας απασχολήσει πρόσφατα την επικαιρότητα για τις δημόσιες καταγγελίες της σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό λοιπόν που είπε η κυρία Χαλικιά ως τίτλο που φέρει και το σχετικό δημοσίευμα στο politica.gr, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε και να ακούσετε και την συνέντευξή της, είναι ότι οι περιπτώσεις, είπε, στην Κρήτη θα οχριούν μπροστά σε όσα θα αποκαλυφθούν στην Αιτωλοακαρνανία. Φανταστείτε λοιπόν τι έχουμε να δούμε. Δεν θα είναι ένα τίποτα δηλαδή. Αυτά τα εκατομμύρια που έχουν ακουστεί εδώ στην Κρήτη ότι φαγώθηκαν και τα χιλιάδες ευρώ, δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα ακουστούν για την Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με την κυρία Χαλικιά. Ιδιαίτερη αναφορά, λέει η δημοσίευση, έκανε στην υπόθεση του γνωστού πλέον κλειδωμένου Ερμαρίου, το οποίο, όπως υποστήριξε, βρισκόταν στο γραφείο της πρώην προϊσταμένης εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Καλλιόπης Τυχεροπούλου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, όταν το Ερμάριο ανοίχθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκε φάκελος με ιεραρχικές προσφυγές προσώπων που συνδέονται με τις πρόσφατες συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Η κυρία Χαλικιά υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις είχαν αρχικά απορριφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά στη συνέχεια επανήλθαν προς εξέταση και εγκρίθηκαν χωρίς κατά τους ισχυρισμούς της να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και χωρίς τις απαραίτητες εισηγήσεις. Ανέφερε επίσης ότι αυτό οδήγησε σε κύρωση καταλογισμών επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν από 150.000 έως 450.000 ευρώ, ενώ ακολούθησαν νέες πληρωμές προς τους ίδιους δικαιούχους.

Και κλείνοντας τη συνέντευξη, την οποία μπορείτε να την ακούσετε όλοι, είναι το ηχητικό αρχείο, είναι μέσα στη δημοσίευση, επαναλαμβάνω, στην ιστοσελίδα μας politika.gr. Κλείνοντας, τόνισε ότι ο ΠΚΠ δεν οδηγήθηκε τυχαία στον κρεμό και κάλεσε τις δικαστικές αρχές να εξετάσουν το σύνολο των φακέλων και καταγγελιών. Παράλληλα, άφησε αιχμές για πρόσωπα που εμφανίζονται δημόσια ως άγγελοι της κάθαρσης, μέσα σε εισαγωγικά η φράση άγγελοι της κάθαρσης, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη και τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μάλιστα, προκάλεσε την κυρία Τιχεροπούλου να τη μηνύσει, ώστε, όπως είπε, να δοθεί δυνατότητα να παρουσιαστούν περισσότερα στοιχεία ενώπιον της δικαιοσύνης. Ένας υπέροχος φαύλος κύκλος και ένας υπέροχος όγκος δικογραφιών είναι αυτή η υπόθεση, και ποιος θα τα ξεμπερδέψει. Η ερώτηση προφανώς είναι φιλολογική.

Και μια και μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη που από την Τετάρτη, από ό,τι φαίνεται, θα πάρει το δρόμο για τη Νέα Δημοκρατία, εννοώ δηλαδή στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω εδώ μια είδηση σχετικά με τον κύριο Κυρανάκη, ότι ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι αιτήσεις για οδηγούς λεωφορείων. Φτάνουμε τους 3.000 έως το τέλος του έτους. Πάνω από 500 αιτήσεις έχουν κατεθεί στην πρότυπη σχολή οδηγών της ΟΣΥ, μέσω της οποίας προσφέρεται επιδοτούμενη εκπαίδευση. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μεταφορών, το ενδιαφέρον που καταγράφεται ήδη θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, επιβεβαιώνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα όταν συνοδεύεται από σταθερές συνθήκες εργασίας, σύγχρονη εκπαίδευση και σαφή επαγγελματική προοπτική. Μέσω της νέας πρότυπης σχολής οδηγών, η ΟΣΥ, αντί να αναζητά αποκλειστικά έτοιμους επαγγελματίες οδηγούς σε μια αγορά που αντιμετωπίζει τις σοβαρές ελλείψεις, επιχειρεί να δημιουργήσει τη δική της δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού, όπως εξηγούν οι άνθρωποι από το Υπουργείο. Και βέβαια, μια και αναφερόμαστε στις αστικές συγκοινωνίες, εν πάση περιπτώσει που χρησιμοποιεί ο κόσμος, να πούμε ότι εάν βελτιωθούν σε κάποιο βαθμό, και μιλάω εδώ σε τοπικό επίπεδο, νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν την κύρια, τον κύριο τρόπο μεταφοράς μας σε μια πόλη η οποία πάσχει, για να μην πω ότι φυτοζωεί πλέον υπό το βάρος του κυκλοφοριακού προβλήματος. Να κάνουμε όμως την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τηλεδιάσκεψη σήμερα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης για το μεταναστευτικό μετά την πίεση που δέχεται το νησί με πάνω από 400 μετανάστες σε ένα 24ωρο. Τελευταίο περιστατικό, 56 αλλοδαποί που αφήχθησαν στη Λούτρα Γόρτινας. Αντιδράσεις για τους κλάδους που μένουν εκτός βαρέων και ανθυγιεινών με στάση εργασίας και συνελεύσεις των σωματείων σήμερα σε Παγνή και Βενιζέλιο. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Η εκλογή του θα επιβεβαιωθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Στην Κρήτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Παρατείνεται έως λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 14 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εγγραφών σε βρεφικούς σταθμούς του Ηρακλείου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ζητά μέσω επιστολής του στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις. Με γκολ του Γιώργου Μασούρα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Εθνική Ελλάδα απέσπασε ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Σουηδία σε φιλικό στη Στοκχόλμη.

0: Στις ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 87 32 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Σάββατο στις 11 η ώρα, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, στην αίθουσα του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία, θα γίνει μια ενημερωτική εκδήλωση που έχει θέμα «Η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στη Νέα Αλικαρνασσό». Έχει να κάνει με το πολεοδομικό της Νέας Αλικαρνασσού και μάλιστα με ένα θέμα που ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Έχει ξανάρθει στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες. Είναι και το κτηματολόγιο, όπως σας είπα, η επιβεβαίωση των δηλώσεων στο κτηματολόγιο, οπότε ήταν μια αφορμή να ξανάρθει στην επιφάνεια της επικαιρότητας το θέμα των λεγόμενων προσφυγικών της Νέας Αλικαρνασσού. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί αυτή την πόλη σχεδόν ένα αιώνα και προσπαθεί μέσα στο 2026 ή δεν ξέρω και αργότερα να βρει λύση. Για το μεγάλο αυτό θέμα λοιπόν, το σοβαρό αυτό θέμα, επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Αλικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, ο οποίος είναι και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Τσουλφά, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη και καλημέρα και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσουμε αυτό το θέμα.
0: Κύριε Τσουλφά, επειδή ξέρω το θέμα είναι σύνθετο, θέλω όμως να σας παρακαλέσω να αποσαφηνίσετε την εικόνα προς τον κόσμο για να καταλάβει τι συμβαίνει στη Νέα Αλικαρνασσό σχετικά με αυτό το θέμα.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος όσον αφορά ένα πολύ σύντομο ιστορικό.
0: Βεβαίως.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος το πρακτικό πρόβλημα,
0: ναι,
1: που έχει.
0: Δώστε μας ό,τι χρειάζεται για να καταλάβει ο κόσμος, όπως λέτε κι εσείς.
1: Λοιπόν, το 1932 η Επιτροπή Τακτοποίησης Αγροκτημάτων της Νέας Αλικαρνασσού δίνει στην κοινότητα, παραχωρεί στην κοινότητα αλλά και σε ιδιώτες, αλλά μας ενδιαφέρει η κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού, εκτάσεις προς αξιοποίηση. Το 1955 λοιπόν έρχεται μετά το Υπουργείο Γεωργίας, το ίδιο το δημόσιο, και δεν λαμβάνει υπόψη αυτή την αρχική διανομή. Αυθαίρετα λοιπόν ξαναδιανύμει τις εκτάσεις αυτές αλλά και άλλες προς το δημόσιο, σε διάφορους φορείς αλλά και σε ιδιώτες πάλι. Άρα αυτά που ήδη είχε δώσει στην κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού θα ξαναδιανύμει μια δεύτερη φορά αυθαίρετα, όπως αποδείχτηκε. Και αποδείχτηκε γιατί από τότε ξεκίνησαν πολύχρονοι αγώνες, δικαστικοί αγώνες, ανάμεσα στην κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού και στο δημόσιο, και αυτές είχαν ως αποτέλεσμα δύο αποφάσεις. Το 1988 την απόφαση του Αρίου Πάγου, 507, και το 1990 την απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του 31, οι οποίες αποφάσεις δικαιώνουν την τότε κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού. Και μετέπειτα Δήμο Νέας Αλικαρνασσού.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος μετέπειτα

0: λοιπόν της Νέας Ελικασμασού το 1997 αναθέτει σε έναν ιδιώτη, μελετητή, να λάβει υπόψη τις δικαστικές αυτές αποφάσεις, τις αρχικές διανομές και να κάνει μια μελέτη να καθορίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς που ισχύει με τα κληροτεμάχια που είχαν διανυμηθεί αρχικά στην Νέα Ελικασμασό.
1: Ναι.
0: Παραδίδεται λοιπόν αυτή η μελέτη, ψηφίζεται ομόφωνα από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Ελικασμασού με την 373-97 απόφαση, την οποία απόφαση επαναλαμβάνει μετά το 2022 ο Δήμος τότε Ηρακλείου και την
1: τότε και τώρα Δήμος Ηρακλείου. Ναι. Ήμουνα τότε και μέλος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την έχω, ψηφίσει και εγώ αυτή την απόφαση.
0: Μπράβο, ναι. Γιατί είχε πλέον γίνει συνένωση. Άρα εγκρίνεται και από τον Δήμο Ηρακλείου το 2022.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι λοιπόν το ιστορικό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες. Ουσιαστικά από το 1955 δημιουργήθηκε.
1: Ναι.
0: Έρχεται τώρα όμως στην επιφάνεια. Όλοι το έβαζαν κάτω από το χαλάκι.
1: Ναι.
0: Έρχεται όμως στην επιφάνεια τώρα, γιατί πλέον υπάρχει το κτηματολόγιο.
1: Βεβαίως.
0: Ο Δήμος λοιπόν ήταν υποχρεωμένος με βάση τις αποφάσεις αυτές, τις εκτάσεις που είχαν παραχωρηθεί, είχαν αγοραστεί, είχαν εξοφληθεί από τους ιδιώτες, να τους δηλώσει και αυτός στο κτηματολόγιο. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου πείτε πόσο. Φανταστείτε ότι βρίσκεται στην Έλλη Καρνασό τώρα, φανταστείτε το. Ναι. Κοιτάξτε δεξιά-αριστερά. Όλες οι εκτάσεις αυτές είναι δηλωμένες από το Δήμο Ηρακλείου. Μιλάμε περίπου για 1000 ιδιοκτησίες, όμως τα δικαιώματα, εγώ υποθέτω, υπολογίζω ότι είναι πάνω από 3-4.000 δικαιώματα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Και δύο πόλεων.
1: Μάλιστα. Και ποια βλέπετε να είναι η λύση σε αυτό το θέμα?
0: Όλοι οι φορείς, όλες οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς σαν τοπικό συμβούλιο της Νέας Ελικαρνασσού, είναι όλοι πεπισμένοι και νομίζω ότι εγώ νομικός δεν είμαι, αλλά με τα λίγα που γνωρίζω και λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που λένε όλοι οι φορείς, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Υπάρχει ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης του θέματος, είναι ο μόνος τρόπος να λυθεί και μάλιστα, όπως γνωρίζετε στην απόφαση που εσείς ψηφίσατε ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου τότε το 2022, μέσα εκεί η νομική υπηρεσία και το τμήμα περιουσίας έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, διότι έχει αναλύσει όλες τις περιπτώσεις, διότι δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις που χρειάζονται λύση αυτών των ανθρώπων που έχουν τίτλους, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι καταπατητές, ο Άγιος Νεκτάριος, η περιοχή των πρώην σφαγείων. Το 1995 υπήρξε ένας νόμος που έδινε τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς από αυτούς να προχωρήσουν σε εξαγορά και να κάνουν συμβόλαιο λόγω κοινωνικών κριτηρίων, κοινωνικών θεμάτων. Μπήκαν περίπου 70 οικογένειες, σταμάτησαν τα συμβόλαια να γίνονται για νομικούς λόγους, επανήλθαν πριν 3 χρόνια, όμως θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα και σε άλλους να ενταχθούν πλέον σε ένα καινούριο νόμο, σε μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία ρύθμιση εμείς προτείνουμε. Και όχι μόνο εμείς, αλλά γενικότερα το βλέπουμε πιο εφικτό, να είναι μια τροποποίηση της νομοθετικής ρύθμισης που ισχύει σήμερα, ο λεγόμενος νόμος Χατζηδάκη, ο 5293 του 2006, που δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο να συντάξει τίτλους με καταπατητές εκτάσεων του δημοσίου. Άρα είναι η ευκαιρία να τροποποιηθεί η νομοθετική ρύθμιση αυτή και να συμπεριλάβει μέσα και τις δημοτικές εκτάσεις.
1: Άρα υπάρχει νομικό υπόβαθρο, αυτός ο νόμος που λέτε, μπορεί να πατήσει εκεί η πολιτεία και να κάνει αυτή τη ρύθμιση?
0: Μα φυσικά, και από ό,τι γνωρίζω βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις, σε διαβουλεύσεις, γίνονται προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή να δοθεί λύση το συντομότερο δυνατόν. Και μάλιστα η λύση θα πρέπει να δοθεί με προτεραιότητα στους πολίτες που έχουν τίτλο.
1: Ναι.
0: Αυτοί θα πρέπει να έχουν και τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση, τόσο οικονομική όσο χρονική, αλλά και ψυχοφόρα, αν θέλετε, διαδικασία που θα μπουν. Αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος αυτή τη στιγμή να λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Βέβαια, βλέποντας τι γίνεται στην Έλλη Καρνασσό και επειδή το κτηματολόγιο έχει γίνει ανάτησή του από τις 25 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι.
0: Στην αρχή ήταν πολύ προβληματικό το θέμα γιατί υπήρχε μια υπερφόρτωση. Τώρα που ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, διακρίνουν το εξής, ότι σε πολλές περιπτώσεις που υπήρχαν θεωρητικά διπλοδηλωμένες ιδιοκτησίες, το κτηματολόγιο δείχνει να αποδέχεται τον τίτλο του ιδιώτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν ξέρω, δεν είναι η πανά, δεν λέω ότι αυτό θα πρέπει να επαναπαυθεί ο κόσμος,
1: ναι.
0: Γιατί δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω τις συνέπειες, Η νομοθετική ρύθμιση είναι η πρώτη λύση, η ουσιαστικότερη λύση και η καλύτερη.
1: Ναι.
0: Αλλά δείχνει και το κτηματολόγιο να αντιλαμβάνεται, δεν ξέρω, την κοινωνική διάσταση του θέματος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι περισσότερο νομικό το θέμα, να μας εξηγήσουν τι γίνεται και συμβουλεύουν τους ιδιοκτήτες ανεξάρτητα αν έχει απορριφθεί όπως φαίνεται η δήλωση του Δήμου, να συμβουλευτούν και κάποιο νομικό επί του θέματος.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης να σας βάλω μια παρένθεση για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις, μα σε όλες τις περιπτώσεις που ο Δήμος Νέας Αλικαρνασσού είχε στραφεί ή ακόμα και αυτοί που κατήχαν τίτλους ιδιοκτησίας από άλλους φορείς ή ιδιώτες στράφηκαν στο δικαστήριο για την αναγνώριση της κυριότητάς τους, σε όλες τις περιπτώσεις τα δικαστήρια αναγνώρισαν την κυριότητα του Δήμου και έχει διαταχθεί η αποβολή των κατεχόντων. Mm-hmm. Παράδειγμα, το ακίνητο που βρίσκονται οι φυλακές στην Αλικαρνασσού.
1: Mm-hmm.
0: Ένα παράδειγμα μεγάλο σας λέω. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, μα σε όλες, έχει δικαιωθεί
1: άρα
0: ο Δήμος.
1: Υπάρχει δεδικασμένο, άρα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να γίνει η αναγνώριση της κυριότητας και για τους άλλους. Αυτό θέλετε να πείτε?
0: Όχι. Σε όλες τις περιπτώσεις, σας ξαναλέω, τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί υπέρ του Δήμου.
1: Α, υπέρ του Δήμου.
0: Του Δήμου, σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Ακόμα δηλαδή και σε περιπτώσεις ιδιωτών.
0: Α, φυσικά. Ακόμα και οι ιδιώτες που στράφηκαν εναντίον του Δήμου έθεσαν τις υποθέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν αποφάσεις τόσο του Αρείου Πάγου, σας λέω, όσο και των ΟΝΤΑΤΟ Ειδικού Δικαστηρίου. Άρα, η μοναδική λύση που προκρίνεται αυτή τη στιγμή από όλους τους φορείς, από όλους, είναι η νομοθετική ρύθμιση, που μπορεί να είναι είτε μια καινούργια ρύθμιση, είτε να πατήσει πάνω στον νόμο του Χατζηδάκη και να συμπεριληφθούν αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης όχι μόνο διάστατη λύση για τους κατέχοντες τίτλους, η λύση πρέπει να είναι οριστική για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους πολίτες που βρίσκονται σε μια παρόμοια κατάσταση, να τους δοθεί δυνατότητα να αποκτήσουν επιτέλους τίτλο ιδιοκτησίας, καθαρό, ξεκάθαρο, και να λυθεί το πρόβλημα μία και καλή. Και ίσως αν θέλετε, ίσως αν θέλετε, το γεγονός ότι ήρθε τώρα στην επιφάνεια το θέμα αυτό, ήταν κρυμμένο κάτω από το χαλάκι, ήρθε στην επιφάνεια λόγω του θέματος της ανάπτυξης των κτηματολογικών στοιχείων, ίσως αυτό να είναι η ευκαιρία να είναι επιστεύδον, ώστε να λυθεί μία και καλή το θέμα.
1: Κύριε Τσουλφά, για πείτε μας λίγο το ρόλο που παίζει σε αυτή την όλη ιστορία η έκταση του αεροδρομίου Ηρακλείου. Και το συζητάμε αυτό γιατί θα προκύψει μεταφορά, οπότε θα απελευθερωθεί από το αεροδρόμιο πλέον η έκταση.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρα ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου. Νομίζω ότι έχει μελετηθεί αρκετά καλά από τη νομική υπηρεσία του Δήμου. Έχουν δοθεί
1: απαντήσεις. Όλη η έκταση είναι του Δήμου Ηρακλείου.
0: Όχι, η έκταση είναι σε ένα κληροτεμάκι. Ένα κληροτεμάκι μέσα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς
1: την έκτασή του. Ναι.
0: Είναι επί της, ναι. Δεν είναι όλη η έκταση.
1: Ναι. Οπότε δηλαδή θα
0: πει. Ένα κληροτεμάκι, μάλιστα νομίζω ότι στη δεύτερη διανομή είχε πάρει και ξεχωριστό νούμερο. Γιατί στην πρώτη διανομή χρησιμοποιήθηκαν νούμερα για τα κληροτεμάχια, τα οποία στη δεύτερη έχουν αλλάξει ορισμένα. Αλλά και αυτά έχουν αποσαφιλιστεί. Σας παραπέμπω ξανά, άλλη μια φορά, στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2022.
1: Ναι,
0: η νομική και το τμήμα περιουσίας είχε κάνει μια εξαιρετική δουλειά για να λύει μέσα εκεί όλες τις περιπτώσεις των κληροτεμαχίων που δόθηκαν και στην πρώτη και στη δεύτερη διανομή.
1: Μάλιστα. Οπότε αύριο το Σάββατο κάνετε λοιπόν αυτή την εκδήλωση για να πείτε όλα αυτά που μας λέτε τώρα και εδώ, έτσι, και που ενημερώνουμε τον κόσμο που δεν ξέρει την υπόθεση αφενός αφετέρου, μπορεί και κάποιος να μην μπορεί να έρθει, οπότε ακούει εσάς να ενημερώνετε αυτή τη στιγμή. Θα πείτε στον κόσμο όλα αυτά που μας λέτε τώρα εδώ και θα προτείνετε κάποιες ενέργειες εκ μέρους του. Τι ακριβώς, ή θα περιμένετε, όπως είπατε και εσείς, μόνο μπορεί να γίνει δηλαδή κάτι έστω και τώρα, ή απλώς θα περιμένουμε αν θα γίνει ή όχι η νομοθετική ρύθμιση, ή θα πρέπει να συμβάλλουν και αυτοί να πιέσουν ούτως ώστε να γίνει η ρύθμιση αυτή?
0: Φυσικά, εμείς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΒΟΑΣ νομίζω ότι κάνουμε αυτά που μας αναλογούν. Ήδη έχουμε συγκαλέσει ένα συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, της Αλικαρνασσού. Ο σκοπός μου ήταν σε αυτό το συμβούλιο να ενημερωθούν τα μέλη του συμβουλίου όσο μπορούσαν να ενημερωθούν, ούτως ώστε εκεί πάρθηκε και η απόφαση για να γίνει η συγκέντρωση η αυριανή το Σάββατο 11 η ώρα mm-hmm. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αρτεμισίας, η οποία είναι πίσω από το γήπεδο του Ηροδότου. Mm-hmm. Στο Συμβούλιο αυτό πάθηκαν αποφάσεις, τοποθετήθηκαν οι παριστάμενοι εκεί και καταλήξαν στο συμπέρασμα ότι όλοι συμφωνούν ότι χρειάζεται η νομοθετική ρύθμιση και πρέπει να πιέσουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις. Και άλλες επιμέρους προτάσεις είχαμε, όπως παραδείγματος χάρη να ζητηθεί μια παράταση για την προθεσμία υποβολή των ενστάσεων στο κτηματολόγιο και διάφορα άλλα, τα οποία θα τα επαναλάβουμε αύριο. Το βασικό όμως είναι ότι πρέπει να πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατό αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Αύριο είναι καλεσμένοι οι βουλευτές του Ηρακλείου, mm-hmm. είναι καλεσμένοι εκπρόσωποι του Δήμου, οι οποίοι θα μιλήσουν και θα πούν σε ποια φάση βρισκόμαστε, ο κόσμος και διάφοροι άλλοι φορείς. Εμείς συμβουλεύουμε τον κόσμο, εγώ δεν είμαι, σας ξαναλέω, νομικός, mm-hmm. άρα νομικά θέματα δεν τα γνωρίζω, παρόλο το γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις δείχνει το κτηματολόγιο να δέχεται τον τίτλο του ιδιώτη, mm-hmm. θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να συμβουλευτούν και ένα νομικό, αν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια ή οτιδήποτε.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουλφά, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση αυτή και να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά με αυτή την πράγματι σοβαρή υπόθεση που υπάρχει στη Νέα Νικαρνασσό.
0: Να είστε καλά, κύριε Γελά, και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να μιλήσουμε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Τσουλφάς, πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού, για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει ανακύψει εδώ και χρόνια. Έχει ανακύψει στη Νέα Αλικαρνασσό και που ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση και να συμβάλλει και η συγκέντρωση που έχουν το Σάββατο στις 11 η ώρα στην αίθουσα του Συλλόγου Αρτεμισία, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισία. Να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Και η Κρήτη, αγαπητοί ακροατές, έχει μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Και μιλάμε στο στόχαστρο των ελεγκτών της ΑΔΕ που θα ελέγξουν τουριστικές και αστικές περιοχές, από ό,τι διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την earthnews.gr. Επιτόπιοι λοιπόν ελέγχοι τον αριθμό 4.000 σε όλη τη χώρα για φοροδιαφυγή και άλλες οικονομικές παραβάσεις. Και λέει η σχετική δημοσίευση ότι με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας, στις οποίες θα πραγματοποιήσει εντός του καλοκαιριού τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους. Πρόκειται για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κλάδους επιτιδευματιών και στοχευμένους αριθμούς φορολογικού μητρώου επιχειρήσεων, όπου κάθε χρόνο την τουριστική περίοδο παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 34,2%. Οι έλεγχοι θα εστιάσουν σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, καθώς και σε κλάδους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήμματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και οι υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χοντρικό εμπόριο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Την περασμένη χρονιά, λέει η δημοσίευση, πραγματοποιήθηκαν στην εστίαση πάνω από 22.000 έλεγχοι, με την παραβατικότητα να ξεπερνάει το 32,4%, ενώ στο λιανεμπόριο, σε πάνω από 11.000 ελέγχους, καταγράφηκε παραβατικότητα 29,3%. Ακολούθησαν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών. Υψηλό ποσοστό παραβατικότητας, πάνω από 33%, κοντά 34%, διαπιστώθηκε και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, δηλαδή εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στο στόχαστρο των ελέγχων και το χοντρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας και μετάλλων, καθώς συνδέεται με υψηλή συμβολή στο κενό του φόρου προσθέμενης αξίας. Στις τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, θα διενεργηθούν οι περισσότεροι έλεγχοι. Σε αυτά τα νησιά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών, εποχικών επιχειρήσεων εστίασης, καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών. Ακολουθούν έλεγχοι σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα, ενώ στο χάρτη των ελέγχων βρίσκονται και οι περιοχές με αυξημένη βραχυχρόνια μίσθωση. Από ό,τι διαπιστώνεται, το Ηράκλειο βρίσκεται στο στόχαστρο και στις δύο περιπτώσεις. Και στην περίπτωση των ελέγχων που θα γίνουν σε τουριστικές επιχειρήσεις και στην περίπτωση ελέγχων σε μεγάλα αστικά κέντρα. Βέβαια, το Ηράκλειο είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, η απόκρυψη εσόδων ή μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων κλπ. Η επιλογή των ελεγχόμενων αριθμών φορολογικού μητρώου βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, όπως λέει η δημοσίευση, καθιστώντας τον έλεγχο πιο αποτελεσματικό, καθώς αξιοποιούνται διαθέσιμα δεδομένα από δηλώσεις ηλεκτρονικές συναλλαγές, My Data, POS
και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια επιλογής των αριθμών φορολογικού μητρώου που θα ελεγχθούν είναι χαμηλές δηλωθήσεις στις πράξεις σε σχέση με POS, My Data ή Zero κλάδου, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια, μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών, μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις φόρου προσθέμενης αξίας, ασυμφωνία αγορών πωλήσεων, επιχειρήσεις με ιστορικό φορολογικών παραβάσεων, επιχειρήσεις με έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα. Αλλά λες και αλλά κάνεις, ελέγχεσαι δηλαδή εν ολίγης. Όλη η πορεία των ελέγχων, λέει η δημοσίευση, θα παρακολουθείται στενά από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Να πούμε και μια ευχάριστη είδηση για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, ότι αρχίζει η αποστολή των βάουτσερ στους δικαιούχους ασφαλισμένους για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, λέει η δημοσίευση, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και θα αρχίσει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών, τα vouchers δηλαδή, στους δικαιούχους μέσω email, όπως έκανε γνωστό η διοίκηση του φορέα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή. Ο νέος τρόπος συμμετοχής των δικαιούχων στην κατασκηνωτική παροχή μέσω ηλεκτρονικών επιταγών, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος, έχει απλοποιήσει τη διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσής της νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη. Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου του ΕΦΚΑ μπορούν να εισέλθουν με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxNet και να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιδείξουν την ηλεκτρονική επιταγή κατά την άφιξή τους στην κατασκήνωση.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.

Αναβρασμός επικρατεί για τις εκλογές στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Οι εκλογές που θα πραγματοποιηθούν για τους περισσότερους συλλόγους στις 14 και 15 Ιουνίου. Το βλέπω εδώ και στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Λέει η σχετική ανακοίνωση ότι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά τις ημέρες των εκλογών, προκειμένου να έχετε πλήρη γνώση. Οι εκλογές, ως γνωστό, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ZEVS. Τεχνολογία. Ηλεκτρονικά οι εκλογές. Έτσι αλλιώς ηλεκτρονικά θα γίνουν και οι εκλογές το 2028 για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πλέον το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας. Πολύ ωραία εξέλιξη αυτή. Τη βρίσκω πολύ ωραία. Η πλατφόρμα λοιπόν θα ανοίξει την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, στις 7 το πρωί και θα παραμείνει ανοιχτή έως τη δύση του ηλίου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8:36 το βράδυ, μετά μεσημβρίας. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί για την ανάδειξη 13 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 6 τακτικών μελών και εισάριθμων αναπληρωματικών μελών, 15 εκπροσώπων του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Και λέει η ανακοίνωση ότι θα σταλεί σχετικός προσωπικός και μοναδικός σύνδεσμος στο κινητό σας τηλέφωνο, απευθύνεται βέβαια προς τους γιατρούς, έτσι, και στο email σας προκειμένου να ψηφίσετε. Όποιος γιατρός δεν έχει email ή smartphone δεν θα έχει δυνατότητα ψηφοφορίας. Όποιος δεν έχει εξελιχθεί δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίσει. Ο ψηφοφόρος μεταφέρεται στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα, μέσα σε εισαγωγικά η φράση ηλεκτρονικό παραπέτασμα, του συστήματος ZEVS. Εκεί μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις ημερομηνίες και τις ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τα στοιχεία των ψηφοδελτίων επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα.

Για να κινήσει διαδικασία υποβολής ψήφου, ο χρήστης πατάει το κουμπί είσοδο στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα. Ανά πάσα στιγμή, ο ψηφοφόρος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ψηφοφορία, καθώς επίσης και στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια εφορευτική επιτροπή, πατώντας το κουμπί πληροφορίες που βρίσκεται στο πάνω δεξιά τμήμα της σελίδας. Αφού διαβάσει τις οδηγίες, ο χρήστης πατάει το κουμπί εκκίνηση. Και έχει βέβαια και όλες τις άλλες οδηγίες προς τους γιατρούς. Μια ανακοίνωση που υπογράφει ο σημερινός πρόεδρος, ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος, και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Νικόλαος Λαθουράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, παραχώρησε χθες συνέντευξη στον συνάδελφο τον Κώστα τον Σιλιγάρδο. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας politica.gr και να ακούσετε την συνέντευξη του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και γνωστού καρδιολόγου στην πόλη μας. Λοιπόν, στον νομό μας μάλλον, γιατί οι εκλογές αφορούν όλο τον νομό, όλη την περιφερειακή ενότητα. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, προλίανα λίγο και το έδαφος προηγουμένως αναφερόμενος στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου της χώρας και ιδιαίτερα στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον γνωστό ηρακλειώτη γιατρό, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έθιξε με ένα άρθρο του που έχει ως τίτλο 7+1 μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID-19. Και αναρωτήθηκα και εγώ στην αρχή της εκπομπής, τα πήραμε άραγε? Θα το συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Βαβουρανάκη. Κύριε Βαβουρανάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και φυσικά καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε επί της ουσίας το άρθρο σας, να πούμε στον κόσμο ότι είστε εκ νέου υποψήφιος, είστε ένας από τους 15 που θα εκλεγούν για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς και να είμαστε σωστοί, είμαι ένας από τους 30 υποψήφιους για να εκλεγούν.
0: Α, σωστά, για να είμαστε ακριβείς. Σωστά.
1: Στον Πανελλήνιο.
0: Εγώ σας έβγαλα κιόλας.
1: Ναι, εγώ διεκδικώ την ψήφο από τους συναδέλφους μου. Ξέρετε, ήμουν πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με την παράταξη της Δυνάμεις Υγείας και η παράταξη αυτή συνεχίζει να είναι συνεπής στις απόψεις της, στις θέσεις της και στις δαμές, χωρίς κομματικά κριτήρια, μόνο με κοινό στόχο την. Να είμαστε ο Ιατρικός Σύλλογος να είναι ο διαρκής σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα υγείας και φυσικά να προασπίζει και την αξιοπρέπεια των γιατρών της χώρας και του Ηρακλείου φυσικά. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο και επειδή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο συνεχίζουμε μια προσπάθεια κυρίως στο Ινστιτούτο, ζητώ και διεκδικώ ξανά την ψήφο των συναδέλφων μου για να είμαι εκλέκτορα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, πάντα από τις γραμμές και τις τάξεις της δύναμης υγείας.
0: Κύριε Βαβουρανάκη, να έρθουμε τώρα στο άρθρο αυτό που αναφέρθηκα. 7+1 μαθήματα που πήραμε. Εσείς πιστεύετε ότι τα πήραμε? Εκείνη μας τα έδωσε, εμείς τα πήραμε? Αυτό είναι το θέμα. Τι ακριβώς λέτε στο άρθρο σας αυτό, ποια είναι τα επιχειρήματά σας?
1: Ξέρετε, ο COVID-19, η περίοδος του COVID ήταν μια εξαιρετικά, επιτρέψτε μου να πω, χρήσιμη περίοδος, γιατί μέσα από αυτή τη διαδρομή μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ελλείψεις, να κάνουμε πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πού το σύστημα υγείας έπασχε ή πάσχει για να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σαν Ιατρικό Σύλλογο το 2022, σας θυμίζω, το ξέρετε, ήσασταν και εσείς παρόν τότε, είχαμε κάνει μια ημερίδα με τον τότε Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, προσπαθώντας να δώσουμε σε πρώτο χρόνο, πριν τελειώσουν ακόμα πριν βγούμε εντελώς από αυτή την περίοδο, να δώσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξουμε πράγματα για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι αφενός σε μια αντίστοιχη περίπτωση, αφετέρου να βελτιώσουμε το σύστημά μας. Άρα λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό και μετά από αρκετό χρόνο, νομίζω ότι πιστεύω ότι πρέπει κανείς να δώσει αυτή την παράμετρο και αυτή τη λογική προς τους συμπολίτες. Πιστεύω ότι πολλά πράγματα από αυτά το κάναμε. Δηλαδή, αν κανείς ξεκινήσει από αυτό που περιγράφω στο άρθρο μου, ότι το πρώτο στοιχείο που πρέπει κανείς να δει είναι ότι να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη. Ουσιαστικά η πρόληψη σώζει ζωές. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση τόσο το επίπεδο των εμβολιασμών που έγινε τότε με ταχύτητα στα σπίτια και να προλάβουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να πάνε να εμβολιαστούν και να σώσουμε και τη ζωή τους, αλλά κυρίως την διάδοση της νόσου, αλλά κυρίως το σύστημα προλαμβάνω, το πρόγραμμα προλαμβάνω που έγινε, γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση. Και δεν είναι μόνο το ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκουν το πρόβλημά τους εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή που μπορεί να μην το γνωρίζουν μέσα από τον προληπτικό έλεγχο, την πρωτογενή πρόληψη που λέμε εμείς, αλλά κυρίως διαμορφώνει συνειδήσεις. Δηλαδή, οποιοδήποτε από εμάς αντιλαμβάνεται ότι σε ένα βάθος χρόνου φυσικά ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει πρώτα να πηγαίνει στον γιατρό πριν παρουσιαστεί το πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο αυτό το αντικείμενο των εξετάσεων που γίνεται τώρα, θα πρέπει να διευρυνθεί και σε άλλα νοσήματα, έτσι ώστε να κερδίσουμε και χρόνο από πλευράς ταλαιπωρίας των ασθενών μας, όλων μας, των συμπολιτών μας, αλλά και χρήμα όσον αφορά τα συστήματα υγείας. Το δεύτερο στοιχείο που καταλάβαμε και νομίζω και εκεί συμφωνείτε σε αυτό, και εκεί θέλουμε πράγματα να βελτιωθούν.
2: Εγώ συμφωνώ με το άρθρο, το διάβασα. Συμφωνώ. Το θέμα είναι αν συμφωνούν και άλλοι, κύριε Βαβουρενάκη, και αν επαναλαμβάνω όλα αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, δεν αντιλέγω, εάν πραγματικά έχουν μπει στο, έχουν ακουστεί από ευήκο αότα.
1: Ναι. Προφανώς, ξέρετε, όταν κάνουμε εμείς στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου αλλά και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για στο Σλήτο, δεν κάνουμε απλά κριτική, κάνουμε προτάσεις προς βελτίωση αυτό το κομμάτι. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε να κερδίσουμε τον χρόνο. Ξέρετε, το σύστημα υγείας δεν είναι μόνο, δεν χρειάζεται μόνο περισσότερους πόρους ή περισσότερους νόμους, αν θέλετε. Χρειάζεται μια νέα φιλοσοφία. Μια άλλη φιλοσοφία που θα βάζει στο κέντρο τον άνθρωπο και όχι μόνο την ασθένεια. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Γιατί αν δεν το αλλάξουμε αυτό, δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Θα γυρίσουμε γύρω από το ίδιο πρόβλημα χωρίς να δίνουμε λύσεις. Δεν είναι μόνο τα κτίρια, οι υποδομές, εκείνο που χρειάζεται. Είναι να δώσουμε κίνητρο στους συμπολίτες μας, στους γιατρούς κυρίως, να παραμείνουν στο σύστημα υγείας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο που είναι εξίσου σημαντικό, και αυτό είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό ενός συστήματος υγείας, που κρίνει ένα σύστημα υγείας, είναι η εμπιστοσύνη που έχουν οι συμπολίτες μας, εμείς όλοι στο σύστημα υγείας. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε για να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα πάνω.
2: Έτσι, ακριβώς. Η πρόληψη που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, και επίσης νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ξέρουμε σε ένα βαθμό τουλάχιστον πώς να αντιμετωπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια διαδρομή συνολικά να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν φτάνει μόνο αυτό. Ξέρετε, το σύστημα υγείας είναι δυναμικό. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Χρειάζεται διαρκώς βελτίωση και διαρκώς μελέτη. Και το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να μπορούμε να έχουμε τους επαγγελματίες υγείας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όσους εργάζονται σε αυτό, προκειμένου τους γιατρούς, να είναι και ευχαριστημένοι, να μπορούν να λειτουργούν και να μπορούν να αισθάνονται ευχάριστα στην εργασία τους. Να κάνουμε δηλαδή εν ολίγη στο σύστημα υγείας ελκυστικό στη χώρα. Χρειάζονται κίνητρα και εργασιακά, αλλά και κίνητρα από παραγωγικότητας, για να μπορέσει κανείς να αισθάνεται ασφαλής ως επαγγελματίες και να πηγαίνει με χαρά στη δουλειά.
2: Περιγράψατε προηγουμένως και τον τρόπο που γινόταν ο εμβολιασμός, κύριε Βαβουρανάκη, και ήθελα να σταθούμε λίγο στον παράγοντα εμβόλιο, όχι μόνο, βέβαια στο άρθρο σας αναφέρεστε, αλλά θέλω να το πούμε και εδώ από το μικρόφωνο, να πούμε λοιπόν τη σημαντικότητα του παράγοντα εμβολίου, όχι μόνο για την COVID-19, αλλά και για άλλες ασθένειες.
1: Νομίζω ότι ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να συζητάμε πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πρόληψης. Θα σας παραφέρω, για παράδειγμα, την Ιλαρά και την Ερυθρά, όπου εμείς ως φοιτητές και ως νέοι γιατροί την είχαμε συναντήσει, και εσείς και εγώ πιθανότατα, εγώ έχω νοσήσει σίγουρα και εσείς θα έχετε νοσήσει πιθανότατα. Αυτό τώρα πια οι νέοι παιδίατροι, οι νέοι φοιτητές ιατρικής δεν τη συναντάνε πουθενά, εξαιτίας του εμβολιασμού που γίνεται συστηματικά στα παιδιά και αποτέλεσμα να έχει εξαφανιστεί η νόσος. Λαμβάνεστε λοιπόν ότι σε τέτοιου είδους το εμβόλιο λειτουργεί αμιγώς πολιτικά, όχι μόνο για τον πολίτη που το κάνει, αλλά και για την κοινωνία. Άρα έχει, αν θέλετε, και το χαρακτηριστικό της αλληλεγγύης ο εμβολιασμός. Προφανώς και ο εμβολιασμός θα πρέπει να κινηθεί, στη διαδρομή που είχε γίνει του COVID, δηλαδή είχε μια εξαιρετική καταγραφή των ανθρώπων που είναι σε ευάλωτες ομάδες, δεν μπορούν να κινηθούν, και άρα ο εμβολιασμός θα μπορούσε να γίνεται κατοίκον και θα μπορούσε να γίνεται και σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους ίδιους γιατρούς που είναι θεράποντες, όπως γίνεται, φαντάζομαι, στη διαδρομή αυτή για να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε. Πάντως, εκείνο που πρέπει να δώσουμε στους συμπολίτες μας ως μήνυμα είναι ότι ο εμβολιασμός είναι μια πράξη υγείας και αλληλεγγύης προς την κοινωνία μας και δεν πρέπει για κανένα λόγο να το αποφεύγουμε.
2: Πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό που είπατε, κύριε Βαβουρανάκη. Είναι μια κίνηση υγείας και αλληλεγγύης πραγματικά. Εάν σκεφτόμαστε τους άλλους, εμείς ακόμα και αν θέλουμε να εμβολιαστούμε, πρέπει να εμβολιαστούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Κύριε Βαβουρανάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: να καλέσω τους συναδέλφους μου να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.
2: Την ψηφιακή, έτσι.
1: Το πρώτο πράγμα που ζητάμε που είναι ψηφιακή και είναι πρώτη φορά και είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
2: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται έτσι, αλλά η συμμετοχή είναι εκείνη που έχει πρώτα αξία και προφανώς να ενισχύσουν τη δύναμη υγείας, γιατί είναι πραγματικά η ένωση των δυνάμεων είναι εκείνη που δίνει δύναμη στον επαγγελματικό μας χώρο.
2: Ένα υστερόγραφο, κύριε Βαβρονάκη. Πόσοι γιατροί είναι στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου?
1: 2.500 περίπου, 2.300.
2: 2.500 περίπου. Περίπου 2.500, μάλιστα.
1: Είναι ο τέταρτος ιατρικός σύλλογος στη χώρα, να ξέρετε. Είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
2: Σε αριθμό μελών, ε?
1: Σωστά.
2: Μάλιστα. Κύριε Βαβρονάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όλα αυτά σημαντικά κατ' εμένα που μας είπατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Χάρης Βαβρουανάκης, γνωστός γιατρός του Ηρακλείου, ορθοπαιδικός χειρουργός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι και πάλι υποψήφιος, ένα εκ των 30 υποψηφίων που έχουν θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγούν από αυτούς οι μισοί, οι 15 δηλαδή, που θα εκπροσωπήσουν τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπου, όπως είπαμε προηγουμένως, βρίσκεται ο κύριος Βαβρουανάκης. Να μιλήσαμε βέβαια με αφορμή και τις εκλογές ασφαλώς για το πόσο πολύ έχουμε εμπεδώσει τα διδάγματά μας από την επιδημία COVID-19 με αφορμή ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Βαβρουανάκης. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Ο Πρωθυπουργός. Η εκλογή του θα επιβεβαιωθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Στην Κρήτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Παρατείνεται έως λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 14 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εγγραφών σε βρεφικούς σταθμούς του Ηρακλείου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ζητά μέσω επιστολής του στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις. Με γκολ του Γιώργου Μασούρα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Εθνική Ελλάδα απέσπασε ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Σουηδία σε φιλικό στη Στοκχόλμη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που ασχολείται και επαγγελματικά και πολιτικά με το περιβάλλον. Είναι ο ενταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης. Κύριε Ξυλούρη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσουμε για την τόσο σοβαρή ημέρα, την ημέρα του περιβάλλοντος.
0: Ασφαλώς. Όπως σας είπα, είστε άνθρωπος που ασχολείται και πολιτικά και επαγγελματικά με το περιβάλλον. Οπότε ο πιο κατάλληλος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Η ειδικότητα είναι τέτοια.
1: Όχι, αλλήμον. Υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Σίγουρα.
1: Άνθρωποι,
0: σίγουρα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, αυτό βέβαια μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Βέβαια, υπάρχουν, βλέπω εδώ και στα sites, ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε βέβαια να το παραβλέψουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος κάτι τέτοιο. Αλλά εκείνο που ενδιαφέρει είναι να δούμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τόσο της κλιματικής αλλαγής όσο και της γης πάνω στην οποία βρισκόμαστε, πώς η Κρήτη μπορεί και να διαφυλαχθεί ενδεχομένως αλλά και να παίξει κάποιο ρόλο.
1: Από την κλιματική κρίση εννοεί την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Να σας πω, το μεγάλο θέμα στην ημέρα του περιβάλλοντος, πολύ σωστά το βάλατε, είναι η κλιματική κρίση. Η κλιματική αλλαγή που κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών επιστημόνων που αυτούς ακούμε, είναι εδώ, είναι παρούσα. Mm-hmm. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν στον πλανήτη είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία έρχεται, είναι εδώ, δυστυχώς θα χειροτερέψουν
0: τα πράγματα. Θα χειροτερεύσει η κατάσταση, λέτε εσείς, από την πλευρά σας.
1: Θα σας πω. Υπάρχει

0: υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια Κρήτης τώρα και 5-6 χρόνια. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Το ΠΕΣΚΑ είναι μια υποχρέωση εθνική και περιφερειακή. Είμαστε από τις πρώτες περιφέρειες, αν όχι πρώτη, που κάναμε ως περιφέρεια την μελέτη για την προσαρμογή, προσέξτε, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτή λοιπόν η μελέτη που επικαιροποιείται κάθε 5 χρόνια έδειξε κάποια πράγματα. Έγινε με βάση 3 σενάρια, το χαμηλό, το μεσαίο και το πολύ ψηλό, ας το πω έτσι. Δεν έχει νόημα να λέω νούμερα γιατί μπερδεύουν και τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Μια μελέτη εκτιμά αν οι επιπτώσεις θα είναι μικρές, μεσαίες ή πολύ μεγάλες. Το σενάριο λοιπόν που επιλέχθηκε με βάση τις μετρήσεις, θερμοκρασίες, ύψος της στάθμης της θάλασσας, το λιώσιμο των πάπων, πολλά πράγματα, είναι το μεσαίο σενάριο. Ένα νούμερο ας πούμε 4,5 ενδεικτικό. Οι μετρήσεις που γίνονται κάθε χρόνο για επικαιροποίηση των μελετών, μιλάω για την Κρήτη, είναι ότι έχει ξεπεραστεί το σενάριο αυτό. Είμαστε πιο πάνω.
1: Πιο πάνω,
0: ε. Στο 6,5 ενδεχομένως. Το ακραίο σενάριο είναι το 8,5 για να δούμε τα νούμερα.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι οι φόβοι των επιστημόνων είναι ότι χειροτερεύουν τα πράγματα και βέβαια είναι λογικό για λόγους αδράνειας πια του συστήματος στον πλανήτη. Δεν είναι εύκολο ένα μεγάλο φορτηγό να το φρενάρουμε για να το σταματήσουμε.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Θέλει σταδιακό φρενάρισμα θέλει, ναι.
0: Σταδιακά δράσεις που να είναι πιο αποτελεσματικές και πάλι είναι δύσκολο. Γιατί είναι αυτό? Γιατί το φαινόμενο του θερμοκηπίων που αποκάλεσε κατά την άποψη των επιστημόνων σε μεγάλο βαθμό την κλιματική αλλαγή, δηλαδή το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο που παράγεται από άλλους ζώντες οργανισμούς, αλλά κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα. Έχει σταματήσει να παράγεται διοξείδιο του άνθρακα στον πλανήτη? Όχι βέβαια. Καίγονται ακόμα υδρογονάνθρακες. Άρα ο ρυθμός αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να ελαττωθεί ενδεχομένως, αλλά αυξάνεται. Υπάρχει. Άρα η αδράνεια του συστήματος είναι τέτοια που θα συνεχίσει να παράγεται διοξείδιο λιγότερο ενδεχομένως, αλλά παράγεται. Και εκεί που οι μετρήσεις δείχνανε 600 ppm, ένα νούμερο, από μια σταθερή κατάσταση 250 με 300 παλιότερα, θα συνεχίσει να πηγαίνει προς τα πάνω. 400, 500, 600. Δείχνει λοιπόν ότι η τάση είναι να αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό, αλλά αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Άρα περιμένουμε αύξηση της θερμοκρασίας, περισσότερο λιώσιμο των πάγων, ανέβασμα της στάθμης της θάλασσας, περισσότερα έντονα φαινόμενα, αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού. Άρα ψάρια, για παράδειγμα, για να δείτε, που έχουν έρθει από τις πιο θερμές θάλασσες στην Κρήτη.
1: Ακριβώς.
0: Δείτε το.
1: Ναι.
0: Δείχνει λοιπόν η μελέτη αυτή ότι η Κρήτη είναι σε ένα θερμό σημείο, αυτό που λέμε hot spot.
1: Hot spot.
0: Ναι, στο χωριό μου το λένε έτσι. Ειδικά στο Περαχωρί. Αυτό είναι. Η Κρήτη λοιπόν.
1: Μ' αρέσει το χιούμορ σας πάντα, λοιπόν, κύριε Ξυλούρη.
0: Η Κρήτη λοιπόν είναι στο κέντρο της Μεσογείου και είναι όντως σε ένα σημείο που έχει μεγάλες επιδράσεις από την κλιματική αλλαγή. Αυτό φαίνεται και από τις μελέτες και από τα δεδομένα. Δεν μπορούμε λοιπόν στη μέρα του περιβάλλοντος να μην αναφερθούμε στην κλιματική αλλαγή που είναι παρούσα και το τι πρέπει να κάνουμε για να την επιβραδύνουμε, να την αναστρέψουμε είναι δύσκολο από εμάς.
1: Ναι.
0: Για να αναστραφεί αλλά, θα πρέπει να γίνουν...
1: Ναι, αλλά να αμβλύνουμε την οξία μορφή της, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς. Και κυρίως, κυρία Αγγελάκη, είναι να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Η μελέτη, όπως είπα πριν, είναι προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Προσαρμογή.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Τι λέει η κλιματική αλλαγή ότι θα συμβαίνει? Ναι. Θα πέφτουν νερά, μπορεί το νερό που θα πέφτει να είναι και περισσότερο από ό,τι έπεφτε πριν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι τα φαινόμενα πιο έντονα.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, θα πέφτει πολύ νερό σε λίγο χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχει την κατανομή που ξέραμε.
1: Ναι, ναι. Την αρμονική αυτή κατανομή, ναι.
0: Την καλύτερη κατανομή.
1: Την καλύτερη,
0: άρα θα πρέπει τα ρέματα να είναι καθαρισμένα, να είναι φαρδύτερα, να υπολογίσουμε μεγαλύτερες ροές. Τα χτίρια να είναι προσαρμοσμένα στα καινούρια, στα έντονα φαινόμενα. Η γεωργία μας, κοιτάξτε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για να δει κανείς.
1: Ναι.
0: Αυξάνονται, λέει, οι τροπικές νύχτες. Δηλαδή τροπικές νύχτες, και εγώ τα μαθαίνω, είναι αυτές που είναι πάνω από 20 βαθμούς όλο το 24ωρο.
1: Ναι.
0: Και η νύχτα προφανώς.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχει επίδραση στα φυτά. Άλλα δεν θα αντέξουν, ευδοκιμούν άλλα. Μπορεί να ανέβει σε υψόμετρο μεγαλύτερο μια καλλιέργεια που τώρα δεν ευδοκιμεί. Μπορεί κάποια άλλη καλλιέργεια να μην ευδοκιμεί στις καινούργιες συνθήκες. Γιατί δεν έχει το ψύχος που χρειάζεται για να κάνει το δεντρό τα φυσιολογίες του που δεν τις ξέρουν οι γεωπόνοι. Θα αλλάξουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα στη γεωργία, στη χτινοτροφία, στην υγεία, άλλοι μικροοργανισμοί, άλλα μικρόβια, επιρροές από αλλού, στην αλληλεία, γενικότερα στο περιβάλλον.
1: Mm-hmm.
0: Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Εμείς λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούμε για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Να
1: βέβαια. Κάθε οργανισμός για να επιβιώσει πρέπει να προσαρμόζεται. Αν δεν προσαρμόζεται δεν επιβιώνει.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Αυτό λοιπόν είναι το νόημα πια στο περιβάλλον, ειδικά την ημέρα του περιβάλλοντος. Πρέπει να δούμε πώς θα προστατέψουμε αυτό που έχουμε, να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και να μην μην επιτείνουμε αυτή την καταστροφή που έρχεται σιγά σιγά και την πατάμε σαν το σύνδρομο του βατράχου που τον βάζει στο νερό, το ζεσταίνει και δεν το καταλαβαίνει μέχρι που καίγεται.
1: Mm-hmm.
0: Είναι συμβολικό.
1: Ναι.
0: Αν το ρίξει στο ζεστό νερό θα παίξει πίδο και θα φύγει.
1: Σωστή.
0: Εμείς δυστυχώς προσαρμοζόμαστε σιγά σιγά σε ένα πολύ κακό καταστροφικό περιβάλλον.
1: Βάσει των
0: άρα
1: όσων...
0: Θα πρέπει να δούμε... Ναι.
1: Λέω θα πρέπει να δούμε, είπατε θα πρέπει να δούμε τι.
0: Πρέπει να δούμε εμείς τι μηχανισμούς θα πρέπει να αναπτύξει η πολιτεία στην ευρεία της έννοια για να προστατευτεί από αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή σχεδιάζουμε ένα δημόσιο έργο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μια γέφυρα. Ή οριοθετούμε ένα ρέμα, ένα ποταμό που τα έχουμε καταπατημένα τα περισσότερα σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την πλημμύρα όχι της πεντηκονταετίας, σε εκατονταετίες ενδεχομένως. Για να είναι μεγαλύτερα τα ανοίγματα, λέω ένα παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι είναι μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Να είναι μεγαλύτερα τα ανοίγματα στο ρέμα του ποταμού.
1: Ναι.
0: Για να μπορεί να πάρει σε μεγάλο βαθμό μια πλημμυρική κατάσταση. Πρέπει να προσαρμοστούμε στη γεωργία, την κτηνοτροφία, σε ό,τι έχει να κάνει με τις καλλιέργειες. Πρέπει να μην επιτείνουμε την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Στην Κρήτη είμαστε σε ένα καλό βαθμό. Σταματήσανε να καίγονται τα υδρογονάνθρακες για παραγωγή ρεύματος.
1: Mm-hmm.
0: Τρεφόμαστε πια σε καινούργια καύσιμα που δεν, επιβαρύνουν το περιβάλλον. Να μπει περισσότερο η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ ή από άλλες πηγές που δεν χρειάζονται υδρογονάνθρακες για να παραχθεί.
1: Mm-hmm.
0: Να μπούμε στην ηλεκτροκίνηση, να πάμε στα μέσα σταθερής τροχιάς που είναι ηλεκτροκίνητα και είναι λιγότερα τα καυσάρια. Έχει πάρα πολλές δράσεις. Και κυρίως για να δούμε. Εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί η ενέργεια καταναλώνει πόρους, αν είναι από φυσικούς πόρους. Αν είναι από ήλιο και αέρα, μια χαρά. Εξοικονόμηση νερού. Η λειψιδρία είναι πρώτον πυλών. Μην κοιτάμε τώρα που φέτο έβρεξε τον Απρίλιο και τον Μάιο κοντά και κάπως σώθηκε από το Μάρτιο και μετά.
1: Ναι.
0: 3 χρόνια είχε να βρέξει.
1: Ναι,
0: άρα
1: βέβαια.
0: Θα πρέπει να εξοικονομούμε νερό με την έννοια και οι χρήστες να καταναλώνουμε λελογισμένα το νερό και η πολιτεία που έχει την ευθύνη για τη συλλογή, για την αποθήκευση του νερού να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να έχει και επαρκείς ποσότητες και καλή ποιότητα. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα, είναι ένα πλέγμα δράσεων που θα πρέπει να κάνει η κοινωνία συνολικά, όχι μόνο το κράτος, γιατί αν τα ρίχνουμε όλο στο κράτος, το κράτος είμαστε εμείς. Και εμείς οι πολίτες και η πολιτεία με τους θεσμούς της και οι κυβερνήσεις, οι πάντες πρέπει να ασχοληθούν. Ο καθένας στο δικό του κομμάτι. Σας είπα, εξοικονόμηση νερού. Εξοικονόμηση νερού πρέπει να την κάνουν και οι πολίτες και η πολιτεία.
1: Σωστά. Όχι μόνο
0: δεν, είναι, δεν το κάνει ένας άνθρωπος μόνο.
1: Πάντως βάσει αυτών που μας λέτε κύριε Ξυλούρη, φαίνεται ότι και οι κινήσεις, επειδή κατά καιρούς γίνονται γνωστά το τι κάνει η περιφέρεια, και οι κινήσεις της περιφέρειας βάσει αυτής της μελέτης γίνονται. Είναι σωστή η διαπίστωση που κάνω?
0: Απόλυτα σωστή.
1: Mm-hmm.
0: Στη μελέτη αυτή έχουν προταθεί γύρω στα 130 έργα.
1: Έχουν ξεκινήσει, έχουν υλοποιηθεί κάποια όλα αυτά τα έργα που λέτε?
0: κυρίως είναι, μελέτες, μελέτες και δράσεις οι οποίες γίνονται για να μπούμε, στη λογική ακριβώς αυτήν που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση.
1: Ναι.
0: 130 έργα είχαν προτείνει σε πρώτη φάση.
1: Ναι.
0: Όχι να τα κάνει η περιφέρεια όλα, ούτε η Δήμη. Μπορεί να τα κάνει το Πανεπιστήμιο, μπορεί να τα κάνει ένα το ΕΒ, μπορεί να τα κάνει το κράτος, μπορεί να... Διάφοροι φορείς που μπορεί να υλοποιήσουν έργα. Δηλαδή, μια μελέτη, για παράδειγμα, ποιες καλλιέργειες μπορούν να ευδοκιμήσουν τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη. Yes. Αυτό θα είναι ένας μπούσουλας αργότερα, το αργότερα είναι αύριο, δεν είναι μετά από 100 χρόνια, ένας μπούσουλας για το πού πρέπει να πάμε στη γεωργική παραγωγή για να έχουμε αυτάρκεια. Δηλαδή να φυτεύουμε κάποια καλλιέργεια και να μην αποδίδει, ας πάμε σε μια άλλη καλλιέργεια ή να πάμε σε άλλο γεωγραφικό σημείο πιο ψηλά, γεωγραφικό πλάτος, δηλαδή να βγούμε πιο πάνω, ή σε ύψος, ό,τι δείξουν οι μελέτες είναι, για να μπορούμε, να έχουμε παραγωγή. Και μάλιστα παραγωγή που να είναι προσαρμοσμένη στα καινούρια. Το λέω γιατί είναι ο μπούσουλας που θα κινούμαστε από τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα αρκετά χρόνια. 10, 20, 30 και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα.
0: Το κάνει η περιφέρεια και καθοδηγεί, αν θέλετε, δίνει κατευθύνσεις στους δήμους να χρηματοδοτήσει έργα που πρέπει να γίνουν, οριοθετήσεις δρεμάτων.
1: Το σίγουρο είναι πάντως, κύριε Ξυλιώρη, από αυτά που μας περιγράφεται, ότι δεν κάθεται, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και πρέπει να προσαρμοστούμε όπως συμφωνήσαμε.
0: Ναι. Ακριβώς. Από τη στιγμή που έχουμε μελέτες και δείχνουν και μετρούμε και παρακολουθούμε, γιατί δεν είναι πάρα πολλές οι δράσεις που βλέπουμε. Έχουμε, ας πούμε, δίκτυο για την αέρια ρύπανση και μας δείχνει, όχι μόνο δίκτυο εννοώ, το έχει κάνει η περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Με 8 σταθμούς, 8 σταθμούς μέτρης αέριας ρύπανσης. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Και μας δείχνουν τι συμβαίνει στην ατμόσφαιρα. Το Πανεπιστήμιο τα μελετά, το Πολυτεχνείο τα παίρνει τα στοιχεία και οι επιστήμονες. Αλλά τα αποτελέσματα και την κατεύθυνση τη δίνει σε εμάς για να μπορούμε να έχουμε εικόνα και να ασκούνται πολιτικές. Για να ασκούνται πολιτικές. Αυτό το νόημα έχει η επιστήμη, να κατευθύνει την πολιτεία.
1: Σαφώς.
0: Με κρίσεις, με προτάσεις.
1: Σαφώς. Κύριε Ξυλιώρη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα μας να στείλετε ένα μήνυμα με αφορμή τη σημερινή ημέρα.
0: Ημέρα του περιβάλλοντος.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Κύριε Αγγελάκη, το περιβάλλον, ο πλανήτης που ζούμε, ο τόπος που ζούμε, είναι δανεικός. Δηλαδή, δεν μας ανήκει. Δεν ανήκει ούτε σε εμάς ούτε στους προηγούμενους. Το δανειστήκαμε, εμείς το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αυτό κάνουμε. Ας τους παραδώσουμε έναν πλανήτη, έναν τόπο, ένα περιβάλλον τουλάχιστον όπως το παραλάβαμε, όχι χειρότερο.
1: Σωστά.
0: Μπορούμε να το παραδώσουμε καλύτερο περιβάλλον, μακάρι να μπορούμε να ας προσπαθήσουμε. Αλλά μην παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ένα χειρότερο περιβάλλον από ό,τι παραλάβαμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε και, αν θέλετε, έχουμε υποχρέωση να το διατηρήσουμε απέναντι στις επόμενες γενιές. Γιατί διαφορετικά είμαστε αντάξια τέκραν, όπως είχε πει κάποιος, άξιων προγόνων. Εμείς πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον για να ζήσουν τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές, σε ένα περιβάλλον που δεν εξαρτάται από αυτούς, από εμάς εξαρτάται αν το καταστρέψουμε. Γιατί φταίνε λοιπόν οι επόμενοι? Άρα εμείς πρέπει να σταθούμε με σοβαρότητα πάνω στο πρόβλημα, στο σπίτι μας, γιατί σπίτι μας είναι το περιβάλλον, και αυτό είναι που κάνει και την Κρήτη όμορφη.
1: Έτσι.
0: Και την κάνει ελκυστική. Αν το καταστρέψουμε, δεν έχει προοπτική, δεν έχει μέλλον η Κρήτη πια.
1: Σαφώς. Κύριε Ξυλιώρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Ήταν ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, αλλά και κατ' επάγγελμα ασχολείται με το περιβάλλον. Δηλαδή έχει μια απασχόληση η οποία έχει να κάνει άμεσα με το περιβάλλον. Και μιλήσαμε βέβαια με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή. Γιατί αυτό είναι και το
2: κύριο σημείο αναφοράς της σημερινής ημέρας. Και διαβάζω εδώ στο σανσήμερα.gr ότι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος του 2026 επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ωστόσο, η ανθρωπότητα δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερμπαϊτζάν είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 2026, ενώ μία σειρά από εκδηλώσεις, καμπάνιες και δημιουργικές δράσεις θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις ηπείρους, στις οθόνες, στους δρόμους και στις κοινότητες παντού. Ας προσέχουμε για να έχουμε, που έλεγε και η διαφήμιση, μια παλιά διαφήμιση όσον αφορά τον πλανήτη μας, ο οποίος θερμαίνεται, ας τον δροσίσουμε λίγο με ενέργειες και πράξεις όπως αυτές περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Ξυλούρης. Και με την αναφορά στον πλανήτη μας θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, μια εκπομπή στην οποία είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα στην επικαιρότητα. Συνομιλήσαμε και με τρεις καλεσμένους, με τον κύριο Ξυλούρη όπως είπαμε προηγουμένως με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, με τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, τον γνωστό ηρακλειώτη γιατρό και πρόεδρο του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Μιλήσαμε για το τι καλό μας έκανε, τι μαθήματα πήραμε από τα όσα αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Και συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Ελικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, σχετικά με το πολεοδομικό της Νέας Ελικαρνασσού και τα λεγόμενα προσφυγικά, όπως λέγονται, ακίνητα στη Νέα Ελικαρνασσό. Έχει αναδειχθεί το θέμα τώρα που άνοιξε και η πλατφόρμα επιβεβαίωσης των ακινήτων από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Υπάρχει εκεί ένας κόμπος δεμένος με τα ακίνητα της Νέας Αλικαρνασσού που πρέπει να λυθεί και όπως προτείνει και όχι μόνο ο κύριος Τσουλφάς, μόνο με νομοθετική ρύθμιση μπορεί να λυθεί το θέμα αυτό που αντιμετωπίζει η Νέα Αλικαρνασσός. Να σας αποχαιρετήσουμε εδώ, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε, να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ λοιπόν στην παρέα σας, στη συντροφιά σας, για να ολοκληρώσουμε μία ακόμα εβδομάδα εκπομπών. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 η Πεχινάκη Αγάπη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 1 λεπτό, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 45 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Απόλλωνας, τι ωραίο όνομα, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που ενδεχομένως έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 5η Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, του σπισισμού, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το 1972 θεωρείται το σημείο καμπής για την δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Από τις 5 ως τις 16 Ιουνίου του έτους αυτού πραγματοποιήθηκε στην Στοκχόλμη της Σουηδίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το πρώτο μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά θέματα. Μέχρι τότε τα περιβαλλοντικά ζητήματα θεωρούνταν προβλήματα τοπικά ή περιφερειακά και εντοπίζονταν κυρίως στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, δηλαδή τις περιοχές του κόσμου με μεγαλύτερη βιομηχανική ανάπτυξη. Άλλωστε το περιβάλλον δεν ήταν στις προτεραιότητες του ΟΗΕ. Όταν ιδρύθηκε το 1945, αμέσως μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η διάσκεψη για το ανθρώπινο περιβάλλον ή η διάσκεψη της Στοκχόλμης όπως έμεινε στην ιστορία είχε ως στόχο να βρεθεί ένας κοινός τόπος από την διεθνή κοινότητα για την διατήρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Στα τέλη του 1972 και συγκεκριμένα στις 15 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξέδωσε ψήφισμα που όριζε την 5η Ιουνίου, πρώτη μέρα των εργασιών της διάσκεψης της Στοκχόλμης, ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και παρότρινε τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών να αναλαμβάνουν κάθε χρόνο την ίδια ημέρα παγκόσμιες δραστηριότητες για τη διατήρηση και την ενίσχυση του περιβάλλοντος με σκοπό την εμβάθυνση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την επιδίωξη της αποφασιστικότητας όπως αυτή εκφράστηκε στην διάσκεψη της Στοκχόλμης. Επίσης την ίδια ημέρα σύνεδροι ενέκριναν ένα άλλο ψήφισμα που οδήγησε στη δημιουργία του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον του εξειδικευμένου οργανισμού του ΟΗΕ για περιβαλλοντικά θέματα με έδρα το Ναϊρόμπι της Κένιας. Από τον πρώτο εορτασμό το 1974 η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος βοήθησε να ευαισθητοποιήσει την διεθνή κοινή γνώμη, να αναδείξει θέματα όπως η εξάντληση της θηβάδας του όζοντος, οι τοξικές χημικές ουσίες, η απερίμωση και η υπερθέρμανση του πλανήτη και να εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πλατφόρμα για την ανάληψη δράσης σε επίγοντα περιβαλλοντικά θέματα. Εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν με την πάροδο των ετών στις δράσεις για το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών καθώς και στην εθνική και διεθνή περιβαλλοντική πολιτική. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος του 2026 επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή.
Με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ωστόσο, δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερμπαϊτζάν θα φιλοξενήσει την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 2026, ενώ μια σειρά από εκδηλώσεις, καμπάνιες και δημιουργικές δράσεις θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις ηπείρους, στις οθόνες, στους δρόμους και στις κοινότητες παντού.

να περάσουμε και στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε δηλαδή μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνοντας την αρχή, από το 1826, όπου σαν σήμερα διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δεύτερου. Το 1934 και σαν σήμερα επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής, φίλος του Κονδύλη, πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο. 1947 και σαν σήμερα αναγγέλλεται το σχέδιο Marshall, που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. 1961 και σαν σήμερα το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών από το καλάθι. 1967 και σαν σήμερα αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. 1972 και σαν σήμερα η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. 1998. Σαν σήμερα το 1898 είχε γεννηθεί ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής αλλά και θεατρικός συγγραφέας. 2001, σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Προχωράμε να ρίξουμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό. Νεφώσεις λέει θα έχουμε, λίγες βροχές και τριαντάρια σήμερα στην χώρα. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ για σήμερα Παρασκευή, να μάθουμε κιόλας πού ακριβώς θα είναι άστατος ο καιρός. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες λοιπόν θα έχουμε σήμερα Παρασκευή μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Τις πρωινές ώρες αναμένονται και τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 30. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικούς όμβρους, κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και την Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 29. Στην Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι-απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 αποφόρη. Θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και κυρίως στις πρωινές ώρες ποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι-απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη σχεδόν έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και βαθμία βόρη, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε αμέσως τώρα στο politica.gr και να δούμε μαζί κάποιους από τους τίτλους των σημερινών ειδήσεών του. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα θέματα που θα επιλέξουμε. Περνάμε λοιπόν σε τίτλους από το politica.gr, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και εσύ τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε ζωντανά Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Χειροπέδες σε κουρσάρο της ασφάλτου που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα ανοίξει τα χαρτιά του. Εργάτης έπεσε από σκαλοσιά στο ακροτήρι Χανίων, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Στην Κρήτη την Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης, που θα πραγματοποιήσει ομιλία. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Σενάρια για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πανελλήνιες 2026. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι γενικών λυκείων. Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων. Βουτιά στο κενό για άνδρα. Πλήρης καταγραφή όλων των δικαιούχων επιδομάτων. Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο μικροσκόπιο. ΑΔΕ, 4.000 στοχευμένοι έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους και η Κρήτη. Σήμα κινδύνου για το μεταναστευτικό με έκτακτη ΠΕΔ, νέα άφιξη στα νότια παράλια.

Μιχάλης Κατρίνης, το ΠΑΣΟΚ θα βγει κερδισμένο στην κάλπη. Έρχεται ο πρόεδρος για περιοδεία και επαφές. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε λίγο για περισσότερα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιεί σήμερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης για το μεταναστευτικό μετά την πίεση που δέχει το νησί με πάνω από 400 μετανάστες σε ένα 24ωρο. Τελευταίο περιστατικό, οι 56 αλλοδαποί που έφτασαν στη Λούτρα Γόρτινας. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Η εκλογή του θα γίνει την ερχόμενη Τάρτη στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Στην Κρήτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Οι εργαζόμενοι των κλάδων του τομέα υγείας που μένουν εκτός βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων αντιδρούν με στάση εργασίας σήμερα και συνελεύσεις των σωματείων σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Παρατήρεται έως λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 14 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εγγραφών σε ευρεφικούς σταθμούς του Ηρακλείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Στην αθλητική επικαιρότητα, με γκολ του Γιώργου Μασούρα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Εθνική Ελλάδα απέσπασε ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Σουηδία σε φιλικό στη Στοκχόλμη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και τον getikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. 1. Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, έτσι. Να σας πω πώς ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και είπαμε σήμερα Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευή.

Λοιπόν, σήμερα και το βραδάκι πριν να βγείτε για ποτάκι ή με το ματσάκι σας, επιβάλλετε να μπείτε στην Winmasters που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει, πάντα κάτι έχει να σας προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της σποτ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Winmasters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου, γιατί πραγματικά στην κυριολεξία το παιχνίδι βρίσκεται στα χέρια σας.

αφού είπαμε για τα της Winmasters, τα οποία θεωρώ πως σας φαίνονται χρήσιμα, έτσι, πάμε να περάσουμε στο politika.gr και όπως είπα και λίγο πριν, στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής μας, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Εργατικό ατύχημα είχαμε σήμερα το πρωί στο Αρώνια Ακροτηρίου Χανίων. Άνδρας που εργαζόταν σε σκαλοσιά έπεσε από ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο Χανίων. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση 20χρονο το βράδυ της Πέμπτης στα Κουνουπιδιανά Χανίων. Ο νεαρός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και οδηγούσε με υψηλές ταχύτητες αυτοκίνητο μπροστά στα έκπληκτα μάτια άλλων οδηγών αλλά και κατοίκων της περιοχής. Εκτός από επίδειξη ικανοτήτων για εντυπωσιασμό, παραβίασε μάλιστα και διπλή συνεχόμενη διαγράμμιση. Ο οδηγός όχι μόνο βρέθηκε με χειροπέδες, αλλά του επιβλήθηκε φυσικά και πρόστιμο.

Στην Ακρίτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Η πρώτη εκδήλωση του κύκλου Νόημα Κρήτη θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στις 7 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στον κύριο Σαμαρά, καθώς παραμένει άγνωστο εάν θα ανοίξει τα χαρτιά του για τις μελλοντικές του κινήσεις. Στην Κρήτη θα βρεθεί όμως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρευρεθεί σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι, καθώς και για πολιτική ομιλία το απόγευμα στα καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Στην συνέχεια, όπως ενημερώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, θα πραγματοποιήσει ομιλία την Κυριακή 7 έκτου στις 7:30 το απόγευμα στην απλατεία στα κάτω καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Άρα λοιπόν έχουμε επίσκεψη την Κυριακή στην Κρήτη από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που όπως ακούσατε θα πραγματοποιήσει και ομιλία, αλλά θα παρευρεθεί και σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά από πτώση άνδρας στο κενό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Ανέβηκε σε ψηλό σημείο του κτηρίου και έπεσε στο κενό. Δυστυχώς για αυτόν ήταν ήδη αργά, μιας που δεν μπόρεσε να προσφερθεί ιατρική βοήθεια.

Τηλεδιάσκεψη στις 2 το μεσημέρι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης για το μεταναστευτικό μετά την πίεση που δέχεται το νησί. Τελευταίο περιστατικό, 56 αλλοδαποί, εκ των οποίων 2 γυναίκες που αφήχθησαν στην Λούτρα Γόρτινας. Συνολικά εκτιμάται ότι πάνω από 400 μετανάστες έχουν αφηχθεί σε ένα 24ωρο και πιθανόν οι ροές να συνεχιστούν και λόγω του καλού καιρού. Οι δήμαρχοι της Κρήτης αναμένεται να στείλουν σήμα κινδύνου για την ασφυκτική κατάσταση στο νησί, ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτημα δομής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε χωριό του Αμαρίου, όταν σκύλος επιτέθηκε σε 70χρονο άνδρα και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκύλος ήταν δεμένος σε χωράφι κοντά στο χωριό, ωστόσο κατάφερε να σπάσει την αλυσίδα του και κινήθηκε προς κατοικημένη περιοχή. Εκεί επιτέθηκε στον ηλικιωμένο που βρισκόταν στο δρόμο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο δεξί πόδι. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να απομακρύνουν το ζώο, σώζοντας τον 70χρονο από τα δόντια του σκύλου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο σκυλί φέρεται να είχε επιτεθεί και στο παρελθόν στον ίδιο άνθρωπο, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση και έντονη ανησυχία στους κατοίκους του χωριού. Μετά από ενημέρωση των αρχών, αστυνομικοί του τμήματος Αμαρίου προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ζώου. Σε βάρος του αναμένεται να επιβληθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ σχηματίζεται δικογραφία για την υπόθεση.

Περνάμε στην είδηση που αφορά στον νόμο Κατσέλη. Μια σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά. Φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί μέσω του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, μειώνει το συνολικό χρέος πολλών δανειοληπτών και ανοίγει το δρόμο για συμψηφισμό ποσών που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αφορά δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο και εξακολουθούν να εξυπηρετούν την δικαστική ρύθμιση για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Τι αλλάζει λοιπόν με την απόφαση? Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι πάνω στο συνολικό υπόλοιπο του δανείου. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και οι τράπεζες υπολόγιζαν τους τόκους με βάση ολόκληρο το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι οφειλέτες να πληρώνουν σημαντικά υψηλότερα ποσά σε βάθος χρόνου. Με την νέα ερμηνεία του Αρείου Πάγου, το ύψος των τόκων περιορίζεται σημαντικά, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερο τελικό χρέος. Ποιοι επηρεάζονται τώρα? Η απόφαση αφορά δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, υποθέσεις στις οποίες το δικαστήριο έχει ορίσει ρύθμιση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, δάνεια που σήμερα διαχειρίζονται είτε τράπεζες είτε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, και δεν αφορά όσους έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού ή άλλων προγραμμάτων εκτός του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η συνολική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες μπορεί να προσεγγίσει το 1 δις ευρώ. Το όφελος για κάθε οφειλέτη θα εξαρτηθεί από το ύψος του δανείου, τη διάρκεια της ρύθμισης, το επιτόκιο, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις η διαφορά μπορεί να ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ. Οι δανειολήπτες δεν πρόκειται να λάβουν τα ποσά σε μετρητά. Τα χρήματα που θεωρούνται πλέον αχρεωστήτως καταβληθέντα θα συμψηφιστούν με το υπόλοιπο της οφειλής τους. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί το χρέος που απομένει, ότι μπορεί να συντομευθεί η διάρκεια αποπληρωμής ή να περιοριστεί το τελικό ποσό που θα καταβάλουν μέχρι το τέλος της ρύθμισης. Οι ειδικοί μάλιστα συμβουλεύουν τους δανειολήπτες να μην περιμένουν παθητικά την εφαρμογή της απόφασης. Το πρώτο βήμα είναι να ζητήσουν αναλυτική καρτέλα της οφειλής τους και να προχωρήσουν σε επανυπολογισμό των τόκων με τη βοήθεια δικηγόρου, οικονομολόγου ή άλλου ειδικού συμβούλου. Στην συνέχεια μπορούν να αποστείλουν εξώδικο προς τον σέρβισερ ή την τράπεζα, ζητώντας τον συμψηφισμό των ποσών που προκύπτουν από τη νέα νομολογία. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους και αποφεύγουν πιθανά λάθη κατά τον επανυπολογισμό. Η απόφαση προκαλεί σημαντικές απώλειες στα χαρτοφυλάκια των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς μειώνονται οι προσδοκόμενες εισπράξεις από τόκους. Οι εκτιμήσεις της αγοράς ανεβάζουν την απώλεια εσόδων κοντά στα 940 εκατομμύρια ευρώ για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και βρίσκονται σε τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής. Παρά το μεγάλο κόστος, τραπεζικές πηγές θεωρούν ότι το πλήγμα μπορεί να απορροφηθεί χωρίς να δημιουργηθεί ζήτημα ενεργοποίησης των κρατικών εγγυήσεων. Με την δημοσίευση της καθαρογραμμένης απόφασης ξεκινά η διαδικασία προσαρμογής των συστημάτων τραπεζών και servicers στα νέα δεδομένα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι συμψηφισμοί και οι αναπροσαρμογές των οφειλών. Για χιλιάδες δανειολήπτες πάντως η απόφαση του Αρείου Πάγου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει το βάρος των χρεών και ενισχύει την προστασία που επιδίωκε εξ αρχής να προσφέρει ο νόμος Κατσέλη.

Η κριτική διατροφή μπαίνει λύση στα σχολεία με λαχανόκηπους, υγιεινά πικνίκ και συνταγές. Τα αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ. Η δράση αποτελεί αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΠΑ Ιεράπετρας Νεάπολης. Σε μια εποχή όπου η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων απομακρύνει τη νέα γενιά από τις παραδόσεις, η θεσμική αυτή συμμαχία στοχεύει να μετατρέψει την διατροφική κληρονομιά σε καθημερινό βίωμα. Το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιάζοντας στην Πέμπτη Δημοτικού μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία της Κρήτης, δομημένο σε 4 δυναμικούς άξονες: διατροφική εκπαίδευση, βιωματικές δράσεις, περιβάλλον και αειφορία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

0: Η κριτική μεσογειακή διατροφή δεν είναι απλώς πρόταση υγείας, αλλά ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό μοντέλο ζωής. Η πλήρης υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης υπήρξε καθοριστική τόσο για τη δημιουργία του νέου αυτού εκπαιδευτικού υλικού, όσο και για την επιτυχή πιλωτική εφαρμογή του σε 32 σχολεία την φετινή χρονιά. Αυτό είπε ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, καθηγητής Βασίλης Ζαφυρόπουλος. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και πάμε να θυμηθούμε πως και σήμερα στην παρέα μας είναι το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας καλέστε στο 2811-814515, 2811-814515. Και περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή, μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
6: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Σε αυτό εδώ το μέρος έτσι θα ασχοληθούμε με λίγο πιο πρακτικά θεματάκια όπως κάνουμε καθημερινά. Θα σας δώσουμε και πληροφορίες που ενδεχομένως, όπως λέω εγώ, να σας φανούν χρήσιμες. Να πείτε, αυτό κάπου το άκουσα, που το άκουσα, το έχω σαν πληροφορία, άρα το χρησιμοποιώ και βγαίνω στα ανοιχτά. Λοιπόν, αλλάζει λέει ο τρόπος με τον οποίο το κράτος θα παρακολουθεί τα επιδόματα και τις κοινωνικές ενισχύσεις που λαμβάνουμε όλοι εμείς οι πολίτες. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί πιλωτικά το νέο Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, ένα ψηφιακό σύστημα που θα συγκεντρώνει σε μία πλατφόρμα όλα τα επιδόματα που εισπράττει κάθε δικαιούχος. Για πρώτη φορά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να βλέπουν συγκεντρωμένα όλες τις παροχές που λαμβάνει ένας πολίτης και να πραγματοποιούν αυτόματες διασταυρώσεις με τα στοιχεία της ΑΔΕ, της ΙΔΙΚΑ αλλά και άλλων φορέων του Δημοσίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά την απειλωτική λειτουργία, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν περισσότερα από ένα επιδόματα. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στο εάν εξακολουθούν να πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που απαιτούνται για κάθε παροχή, αλλά και στο κατά πόσο η λήψη ενός επιδόματος επηρεάζει το δικαίωμα καταβολής κάποιου άλλου. Στο νέο Μητρό θα καταγράφονται τα βασικά προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων όπως το ονοματεπώνυμο, αφημί, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός των παιδιών. Παράλληλα θα καταχωρίζονται στοιχεία για τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία καθώς και το ύψος κάθε επιδόματος που καταβάλλεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν πότε ξεκίνησε μία παροχή, πότε σταμάτησε και ποιο ποσό καταβλήθηκε συνολικά. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να εντοπίζονται ευκολότερα περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή μεταβολών στα οικονομικά δεδομένα των δικαιούχων που επηρεάζουν την καταβολή των ενισχύσεων. Ποια επιδόματα τώρα μπαίνουν στο νέο Μητρό? Στην πρώτη φάση εντάσσονται συνολικά 17 επιδόματα και προγράμματα κοινωνικής στήριξης, επίδομα θέρμανσης, επίδομα παιδιού, Α21, επίδομα γέννησης, αναδοχής, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιση των υπερηλίκων, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα στέγασης, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιση των υπερηλίκων, παροχές του προγράμματος Κάλυψη, οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία, υπηρεσία προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, μηνιαία αμοιβή επαγγελματιών αναδόχων, επίδομα ανεργίας, επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, βάουτσερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς, βάουτσερ για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η λειτουργία του Μητρώου δεν αλλάζει τα κριτήρια χορήγησης των επιδομάτων, ούτε οδηγεί αυτόματα σε περικοπές παροχών. Ωστόσο, οι διασταυρώσεις θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας τις δυνατότητες λαθών ή παραλήψεων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί μια πλήρης βάση δεδομένων για όλες τις κοινωνικές παροχές που χορηγεί το δημόσιο, καθώς οι συνολικές δαπάνες για επιδόματα και ενισχύσεις ξεπερνούν τα 13 δις ευρώ ετησίως. Μετά την ολοκλήρωση της πιλωτικής λειτουργίας, το νέο σύστημα αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες κοινωνικές παροχές, δημιουργώντας έναν ενιαίο ηλεκτρονικό χάρτη επιδομάτων για κάθε πολίτη.

Και αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην ΑΔΕ, η οποία από ό,τι φαίνεται θα κάνει στοχευμένους ελέγχους από τώρα και έπειτα σε τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους βεβαίως και η Κρήτη. Με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η ΑΔΕ έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, στις οποίες θα πραγματοποιήσει εντός του καλοκαιριού τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους. Πρόκειται για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κλάδους επιτιδευματιών και στοχευμένους αφημί επιχειρήσεων, όπου κάθε χρόνο την τουριστική περίοδο παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 34,2%. Οι έλεγχοι θα εστιάσουν σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, καθώς και σε κλάδους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και οι υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χονδρικό εμπόριο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν στην εστίαση 22.020 έλεγχοι, με την παραβατικότητα να ξεπερνάει το 32,4%, ενώ στο λιανεμπόριο σε 11.149 ελέγχους καταγράφηκε παραβατικότητα 29,3%. Ακολούθησαν ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών. Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, 33,7%, διαπιστώθηκαν και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα. Στο στόχαστρο των ελέγχων και το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας και μετάλλων, καθώς συνδέεται με υψηλή συμβολή στο κενό ΦΠΑ. Στις τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο θα διενεργηθούν οι περισσότεροι έλεγχοι. Σε αυτά τα νησιά, δηλαδή στα νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών, εποχικών επιχειρήσεων, εστίασης, beach bars, καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών. Ακολουθούν βεβαίως έλεγχοι και σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, έτσι, η Λάρισα, ο Βόλος, τα Ιωάννινα, ενώ στο χάρτη των ελέγχων βρίσκονται και οι περιοχές με αυξημένη βραχυχρόνια μίσθωση. Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, η απόκρυψη εσόδων, η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων My Data κλπ. Κλπ. Η επιλογή των ελεγχόμενων αφημί βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις My Data, POS, ΦΠΑ, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, καθιστώντας τον έλεγχο πιο αποτελεσματικό, καθώς αξιοποιούνται διαθέσιμα δεδομένα από δηλώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, My Data, POS και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια επιλογής των αφημί που θα ελεγχθούν είναι χαμηλές δηλωθήσεις εισπράξεις σε σχέση με POS, My Data ή τζιροκλάδου, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια, μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών, μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ, ασυμφωνία αγορών πωλήσεων και επιχειρήσεις με ιστορικό φορολογικών παραβάσεων. Επιχειρήσεις με έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα. Όλη η πορεία των ελέγχων, γεωγραφική και κλαδική κατανομή, ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποτελεσματικότητα των κριτηρίων στόχευσης, ευρήματα και ποσοστά παραβατικότητας θα παρακολουθείται στενά από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Σε μία από τις πιο καθοριστικές φάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων εισέρχονται σήμερα Παρασκευή υποψήφοι των γενικών λυκείων, καθώς συνεχίζεται βεβαίως η εξεταστική διαδικασία με τα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάζονται στα λατινικά, οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας στη χημεία, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών οικονομίας και πληροφορικής διαγωνίζονται στο μάθημα της πληροφορικής. Η εξέταση ξεκίνησε στις 8 το πρωί, έτσι, μάλλον στις 8:30 το πρωί. Οι υποψήφοι θα έπρεπε να βρίσκονται στις αίθουσες από τις 8 το πρωί και η διάρκεια εξέταση για κάθε μάθημα, είναι 3 ώρες. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς και τα απαραίτητα γραφικά είδη. Αντίθετα, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων, έξυπνων ρολογιών ή οποιασδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνία μέσα στα εξεταστικά κέντρα. Την ίδια ώρα, σε όλη τη χώρα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία βαθμολόγηση των γραπτών που έχουν παραδοθεί από τι προηγούμενε εξετάσει. Τα γραπτά μεταφέρονται στα βαθμολογικά κέντρα, όπου αξιολογούνται από 2 ανεξάρτητου βαθμολογητέ, σύμφωνα με το προβλεπόμενο σύστημα διασφάλιση αντικειμενικότητα. Σε περίπτωση σημαντική απόκληση μεταξύ των 2 βαθμολογιών, ενεργοποιείται διαδικασία τρίτης βαθμολόγησης ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία του τελικού αποτελέσματος. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς ολοκληρώνονται σταδιακά τα βασικά μαθήματα προσανατολισμού. Αν και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημη ημερομηνία, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων θα δημοσιοποιηθούν προς τα τέλη Ιουνίου, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων ετών. Πέρυσι, οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν στις 26 Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής δημοσιεύθηκαν στα τέλη Ιουλίου. Μετά την ανακοίνωση των βαθμών, θα ακολουθήσει η διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων, ενώ οι βάσεις εισαγωγής αναμένονται και φέτος προς το τέλος Ιουλίου. Το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ολοκληρώνεται την Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία για τις ανθρωπιστικές σπουδές, φυσική για τις θετικές σπουδές και τις σπουδές υγείας και οικονομία για την ομάδα σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ πριν να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.

αλλάζουμε θέμα. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr που θα έχουν την, στη διάθεσή τους οι πολίτες, ώστε να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο. Και αφορά σε όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα οι πολίτες αναγκάζονταν να επικοινωνούν επανειλημμένα με τις υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθούν για την απορία μιας αίτησης. Τώρα όμως αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο από την υποβολή έως την ολοκλήρωσή τους μέσω του πολίτης, όπως είπα, .gov.gr, συμπληρώνοντας τους κωδικούς TaxisNet. Η δυνατότητα παρακολούθησης δίνεται για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και έπειτα. Οι πολίτες λοιπόν θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας της και ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η καταχώρηση μιας υπόθεσης από τους υπαλλήλους είναι ιδιαίτερα απλή και διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Το μόνο που απαιτείται να συμπληρώσουν είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και κάποιο από τα προσωπικά στοιχεία του πολίτη, προσωπικός αριθμός, αφημί, άμκα. Τα υπόλοιπα επιλέγονται από έτοιμες λίστες ή αντλούνται αυτόματα από το σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση μη εφαρμογής της πρωτοβουλίας αυτής προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις για τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους. Πώς λειτουργεί τώρα το πολίτης.gov.gr? Όταν ο πολίτης υποβάλλει ένα αίτημα σε δημόσια υπηρεσία, είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά, η υπόθεσή του καταχωρίζεται στο νέο σύστημα αμέσως μετά την πρωτοκόλλησή της. Με την καταχώρηση από την αρμόδια υπηρεσία δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός υπόθεσης, καθώς και κωδικός QR για την παρακολούθησή της κατευθείαν από τον πολίτη. Με την καταχώρηση της υπόθεσης, ο πολίτης λαμβάνει ενημέρωση στην αδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Εάν η αίτηση γίνει από νομικό πρόσωπο, τότε το email αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στην ΑΔΕ ή το ΓΕΜΗ. Έτσι λοιπόν θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εισέλθει στην ειδική υπηρεσία μέσα του gov.gr ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσής του. Στην οθόνη του εμφανίζονται το στάδιο επεξεργασίας, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα που χειρίζεται το αίτημα, τα στοιχεία επικοινωνίας της και ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης. Κάθε φορά που η υπόθεση προχωρά σε νέο στάδιο επεξεργασίας ή διαβιβάζεται σε άλλη αρμόδια υπηρεσία, η μεταβολή καταχωρίζεται στο σύστημα. Έτσι, ο πολίτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο φάκελός του και ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την επόμενη ενέργεια. Παράλληλα, μπορεί να συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς του και να έχει πρόσβαση σε ένα κεντρικό σημείο όπου τηρείται το ιστορικό των υποθέσεών του με την δημόσια διοίκηση, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τις συναλλαγές του με το κράτος. Το πολίτης.gov.gr υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη και ψηφίστηκε βεβαίως από την Βουλή στα τέλη Απριλίου με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και αυτού εδώ του ημιώρου. Οπότε περνάμε σε μια τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων, όπου το θάνατο βρήκε άνδρας μετά από βουτιά στο κενό. Εργάτης έπεσε από σκαλοσιά στο ακροτήρι Χανίων και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Χειροπέδεσε 20χρονο που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στα Κουνουπιδιανά Χανίων, ενώ καλείται να πληρώσει και τσουχτερό πρόστιμο. Τηλεδιάσκεψη σήμερα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης για το μεταναστευτικό μετά την πίεση που δέχεται το νησί. Νέες καραβιές σε Γόρτινα, Ιερά Πέτρα και Ψαρή Φοράδα. Αντιδράσεις για τους κλάδους που μένουν εκτός βαρέων και ανθυγιεινών με στάσεις εργασίας και συνελεύσεις των σωματείων σήμερα σε Παγνή και Βενιζέλιο. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Η εκλογή του θα επιβεβαιωθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Στην Κρήτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Παρατείνεται έως λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, 14 Ιουνίου, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για βρεφικούς σταθμούς του Ηρακλείου. 6 ρωσικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική αυτή την εβδομάδα. Με γκολ του Γιώργου Μασούρα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Εθνική Ελλάδα απέσπασε ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Σουηδία σε φιλικό στη Στοκχόλμη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Πάμε να διανύσουμε το τελευταίο μας ημίωρο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης, μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης που τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα Αγάπη.
0: Χαίρομαι που και σήμερα θα τα πούμε και θα κλείσουμε παρέα αυτήν εδώ την εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε τρία θεματάκια σήμερα τα οποία θα συζητήσουμε και τα οποία φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Το ένα αφορά στο πολεοδομικό σχέδιο και τα προσφυγικά της Νέας Αλικαρνασσού.
1: Τα λεγόμενα προσφυγικά.
0: Ναι. Το άλλο αφορά σε 7+1 μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID-19, έτσι. Ναι. Και το τρίτο αφορά στο τι

0: πρέπει κυρίως να προσέχουμε για να έχουμε στην Κρήτη,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Με αφορμή βεβαίως την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα περιβάλλοντος. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως, ευχαρίστω. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ξυλούρη. Ο κύριος Ξυλούρης, να πούμε, δεν είναι μόνο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος, και η επασχόλησή του, η δουλειά του έχει να κάνει με το, άμεσα με το περιβάλλον. Αυτό λοιπόν που είπε είναι ότι επειδή το κεντρικό θέμα της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας είναι η κλιματική κρίση, βεβαίως αναφερθήκαμε σε αυτό, και είπε ότι η Κρήτη είναι hot spot, όπως λένε, λέει, και στο χωριό του.
0: Α, ναι.
1: Με πολύ χιούμορ που το είπε αυτό. Και μάλιστα στο Περαχώρι, δεν ξέρουμε ότι ο κύριος Ξυλούρης ήταν τα Νόγια, και μάλιστα λέει στο Περαχώρι. Λοιπόν, έχει εξελιχθεί σε hot spot της κλιματικής κρίσης. Γι' αυτό υπάρχει μια μελέτη που εδώ και αρκετό καιρό έχει εκπονήσει, 5 ή 6 χρόνια, είπε ο κύριος Ξυλούρης, έχει εκπονήσει η περιφέρεια Κρήτης, και βάση της οποίας πορεύεται στις ενέργειές της και στα έργα της. Η βασική πρόκληση δεν είναι μόνο η μείωση των εκπομπών, αλλά κυρίως η εκπομή των εκπομπών των άνθρακα, οι οποίοι αυξάνουν το διοξίδιο του άνθρακος στην ατμόσφαιρα, αλλά κυρίως η προσαρμογή στις νέες συνθήκες, όπως είπε, με έργα υποδομής, διαχείριση υδάτων και αλλαγές σε γεωργία και κτηνοτροφία. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη τόσο της πολιτείας όσο και των πολιτών, καθώς οι επόμενες γενιές θα κληρονομήσουν τις συνέπειες των σημερινών επιλογών.
0: Να έχουμε κατά νου, έτσι, ότι εμείς ζούμε, ό,τι εμείς βιώνουμε, ό,τι εμείς δημιουργήσουμε και αφήσουμε ως αποτύπωμα στον πλανήτη Γη, αυτό θα ακολουθεί τις επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς.
0: Άρα τα παιδιά μας θα πρέπει να σκεφτόμαστε, έτσι.
1: Αναφέρθηκε και σε έργα που γίνονται, όπως ας πούμε η διαπλάτηση ρεμάτων, επειδή έχουμε πολύ περισσότερες και απότομες βροχές, μάλλον όχι περισσότερες, μεγαλύτερου όγκου βροχές και ορμητικές βροχές.
0: Λιγότερο πράσινο, λιγότερα δέντρα, που έτσι δεν εγκλωβίζεται το νερό.
1: Ακριβώς. Σπατάλι νερού, το οποίο πρέπει να σταματήσουμε τη σπατάλη του νερού. Τέτοιες ενέργειες λοιπόν υπάρχουν και από την πλευρά της περιφέρειας και από την πλευρά των πολιτών. Πρέπει να υπάρχουν, διότι είναι δουλειά και των δύο η προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Γιατί εδώ, για να επιβιώσεις, πρέπει να προσαρμοστείς. Είναι γνωστό αυτό, είναι νόμος της φύσης, ότι επιβιώνεις μόνο εάν προσαρμόζεσαι. Θα πρέπει λοιπόν να συνηθίσουμε και να κάνουμε εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να προσαρμοστούμε στην κλιματική κρίση. Είπε ακόμα και για αλλαγή καλλιεργειών. Επίσης είπε για διαχείριση νερού, όπως είπαμε προηγουμένως, με πολύ φιδό. Τέτοιες ενέργειες δηλαδή,
0: ειδικά
1: που θα
0: τώρα
1: τους
0: καλοκαιρινούς μήνες, έτσι, που και έχουμε πρέπει... και πολλούς επισκέπτες στο νησί, και οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, Νίκο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε σε βαθμό 6,5, είπε, στη μεσαία κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, στο μεσαίο σενάριο προσαρμογής, και πρέπει να αποφύγουμε το ακραίο σενάριο προσαρμογής, που είναι στο 8,5, σύμφωνα με τη βαθμολογία που δίνει αυτή η μελέτη της περιφέρειας, και πρέπει όλες αυτές οι ενέργειες που αναφέραμε να γίνουν για να γίνει αυτή η προσαρμογή.
0: Μάλιστα. Για πες μας τώρα, ποια είναι τα μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID,
1: λοιπόν,
0: τους είπε ο κύριος Χάρης Βαβουρανάκης.
1: Ο κύριος Βαβουρανάκης, ο οποίος, να σημειώσουμε, είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Συλλόγου, Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, και ο οποίος είναι και πάλι υποψήφιος για να εκπροσωπήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Να πούμε ότι υπάρχουν, με την ευκαιρία να πούμε ότι έχουμε εκλογές 14 και 15 του μήνα στους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας, στους περισσότερους τουλάχιστον ιατρικούς συλλόγους όλη τη χώρα, και μάλιστα αυτή τη φορά και στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου είναι ψηφιακές οι εκλογές. Δεν θα πάνε δηλαδή στα γραφεία για να ψηφίσουν οι γιατροί, θα ψηφίσουν από τα κομπιούτερ τους.
0: Οπότε λοιπόν, ηλεκτρονικά.
1: Ηλεκτρονικά, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι η κουβέντα καταρχάς που κάναμε τον κύριο Βαβρονάκη ήταν εξαιτίας ενός άρθρου που έγραψε, και από εκεί ξεκίνησε η αφορμή για να συζητήσουμε. Ανέδειξε λοιπόν η πανδημία αδυναμίες αλλά και δυνατότητες του συστήματος υγείας, προσφέροντας σημαντικά μαθήματα για το μέλλον, είπε ο κύριος Βαβρουανάκης. Τόνισε ότι η πρόληψη σώζει ζωές και το επικροτούμε αυτό σίγουρα και χαρακτηρίζει θετικές πρωτοβουλίες όπως είναι τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων και κατοίκων εμβολιασμοί. Επισήμανε επίσης ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται νέα φιλοσοφία με επίκεντρο τον άνθρωπο, περισσότερα κίνητρα για τους γιατρούς και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Και υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί όχι μόνο ατομική προστασία, αλλά και πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Μ' άρεσε πολύ αυτή η φράση του κυρίου Βαβρουανάκη. Πράγματι, ο εμβολιασμός είναι πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Και φέροντας ως παράδειγμα την εξαφάνιση ασθενειών όπως η Λαρά, η Ερυθρά, μέσω των εμβολίων. Έτσι έχει γίνει αυτή η εξάλληψη των ασθενειών αυτών.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Ναι, αυτά λοιπόν είναι τα μαθήματα που πήραμε εν ολίγης. Θα υπάρξει σχετικό άρθρο στο politica.gr.
0: Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην ξαναζήσουμε παρόμοια κατάσταση. Αφήσαμε πίσω μας την εποχή του COVID, έτσι. Μακάρι να μην ξαναζήσει κάτι παρόμοιο η ανθρωπότητα.
1: Και πάνω απ' όλα ξαναλέω εμβόλιο, διότι εάν εμβολιαστώ εγώ, σέβομαι εσένα, αγάπη.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Το ίδιο και εσύ,
0: εσύ
1: για μένα.
0: Μπορεί να μην κινδυνεύεις ή εγώ μπορεί να μην κινδυνεύω. Όμως κινδυνεύουν ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, άνοσοκατασταλμένοι κλπ. Οπότε εμείς οφείλουμε να προφυλάξουμε αυτές τις ομάδες ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Που σίγουρα το να νοσήσουν δεν θα είναι και ότι καλύτερο ή μπορεί ακόμη και να επιφέρει το θάνατο σε κάποιες περιπτώσεις πιο βαριές. Και να κλείσουμε με τα της Αλικαρνασσού.
1: Ναι. Λοιπόν, της Αλικαρνασσού τι έγινε. Το 1932 ήρθε το κράτος, έδωσε ακίνητα στους, τα λεγόμενα προσφυγικά στους κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού. Το 1955 με ένα άλλο νόμο ήρθε να τα πάρει πίσω του πάλι το δημόσιο. Έμειναν λοιπόν ξεκρέμαστοι οι άνθρωποι αυτοί. Οι τίτλοι που είχαν πια δεν είχαν οι περισσότεροι. Δηλαδή το 95% των ανθρώπων. Έμειναν ξεκρέμαστοι διότι δεν ίσχυαν πια οι τίτλοι ιδιοκτησίας που είχαν και έχει μείνει το πράγμα έτσι. Μόνο που το μόνο κέρδος που είχε η Νέα Αλικαρνασσός είναι ότι ο Δήμος προσέφυγε προς το Συμβούλιο της Υπικρατείας και στον Άριο Πάγο, δικαιώθηκε και πέρασαν τα ακίνητα στο Δήμο. Υπάρχουν όμως εκκρεμίσεις υποθέσεις ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι υποθέσεις τώρα να λυθούν και το θέμα ήρθε στην επιφάνεια λόγω του ότι τώρα έχει στείλει σε όλο το κτηματολόγιο να επιβεβαιώσουν τα ακίνητα τα οποία έχουν δηλώσει.
0: Και οπότε κάποιοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, κάποιοι δεν έχουν.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει να δοθεί λύση σε αυτούς που δεν έχουν.
0: Αυτό
1: είναι πάρα πολύ. Μας είπε ο κύριος Τσουλφάς ότι είναι περίπου 1.000 ιδιοκτησίες και από 3.000 έως 4.000 δικαιώματα επί των ιδιοκτησιών αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να λυθεί το θέμα και μόνο η μοναδική λύση για να λυθεί είναι η νομοθετική ρύθμιση. Να στηριχθούν σε ένα παλαιότερο νόμο, όπως είπε, του 2016, του 2006 νομίζω, νόμος Χατζηδάκη λέγεται, ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δηλαδή τον έχει περάσει, όπου μπορεί εκεί να γίνει και τροποποίηση, τροπολογία επί του νόμου αυτού, ούτως ώστε να δικαιωθούν οι άνθρωποι αυτοί στη Νέα Αλικαρνασσό. Αύριο στις 11 η ώρα, στην αίθουσα του Συλλόγου Αρτεμισία, υπάρχει ενημερωτική συνάντηση και έχουν καλέσει και τους βουλευτές του νόμου οι άνθρωποι της Νέας Αλικαρνασσού, δηλαδή το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας, για να ζητήσουν να θέσουν το πρόβλημα και να ζητήσουν, να ενημερώσουν και τον κόσμο και να ζητήσουν από τους βουλευτές να πιέσουν τους ώστε να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση για να μην υπάρχει αυτό το χρόνιο πρόβλημα από το 1955.
0: Ναι, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να ξέρουν τι ανήκει σε ποιον.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ.
1: Επίσης.

Και φτάνοντας στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, θα σας μιλήσω για την χθεσινή ημέρα, όπου από ό,τι φαίνεται ήταν μια ιστορική ημέρα για τις γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις, μιας που για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες στον στρατό. Και να σας πω την αλήθεια μου, διαβάζοντας αυτό το άρθρο στο πρωτοθέμα.gr, έτσι αισθάνθηκα μια περηφάνεια. Παρουσιάστηκαν λοιπόν συνολικά 72 γυναίκες. Η ερκομοσία των εθελοντριών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Πολύ άγχος, αλλά ακόμα περισσότερος ενθουσιασμός κυριάρχησε στο ΚΕΙΠ στην Λαμία, λοιπόν, εχθές το πρωί, καθώς 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Οι νεαρές γυναίκες δεν έκρυψαν την ανυπομονησία τους για το νέο βήμα που επέλεξαν να κάνουν στη ζωή τους. Η διοικήτρια του τάγματος νεοσύλλεκτων οπλιτών, η κυρία Κλονάρη Κωνσταντίνα, αναφέρθηκε στην ιστορική αυτή ημέρα, λέγοντας πως η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού και επομένως την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς του και ενισχύει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς του ελληνικού στρατού με την ελληνική κοινωνία. Όσον αφορά τις νεοσύλλεκτες, θα παραμείνουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για συνολικά 10 εβδομάδες, όπου θα ακολουθήσουν την πρώτη φάση της εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή. Οι εθελόντριες νεοσύλλεκτες, αφού έδωσαν τα στοιχεία τους και καταγράφηκαν από τους αρμόδιους, πέρασαν εντός της μονάδας, όπου τους πήραν μέτρα, τους έδωσαν τις στολές τους, τις αρβίλες τους και τον απαραίτητο εξοπλισμό και στην συνέχεια τις πήγαν στους κοιτώνες τους για να ξεκινήσει και επίσημα η εκπαίδευσή τους. Όπως σας είπα, η ερκομοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά. Συγκεκριμένα πρόκειται για αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονιπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ. Πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιά σιδεροκέφαλες να είναι, έτσι. Και βεβαίως να ακολουθήσουν και άλλες γυναίκες το παράδειγμά τους.

Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Οπότε εύχομαι από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και βεβαίως ένα ακόμη ομορφότερο, ξεκούραστο, χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο. Ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτο Θεό στην Δευτέρα, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόν. Μη φύγει κανείς, ακολουθεί εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
8: Delt 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλώς σας βρίσκω στην τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Ακόμα ένας κύκλος ραδιοφωνικός ολοκληρώνεται. 5 του Ιούνιου σήμερα το ημερολόγιο, με καιρό καλοκαιρινό, όπως ακριβώς αρμόζει στην εποχή και στην περίοδο την οποία βρισκόμαστε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Πηξίδα.

Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά και σήμερα. Ο Δημήτρης Σωσιβάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά, γιατί έχουμε και πίεση χρόνου σήμερα εξαιτίας του ότι έχουμε δύο καλεσμένους με τους οποίους θα πρέπει να καταφέρουμε να κερδίσουμε το στοίχημα του χρόνου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο γνωστός νομικός τηλεφωνικά, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, είναι μέλος της ομάδας που από σήμερα ξεκινούν μία πρωτοβουλία για να φέρουν εδώ ως ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς. Σήμερα λοιπόν ποδαρικό κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Έχω τοποθετηθεί σε αυτή την πρωτοβουλία, ωστόσο δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε και βεβαίως όχι μόνο αυτό, προσωπικά θα πάω κιόλας, έτσι όπως ορίζει το δημοσιογραφικό καθήκον και υποχρέωση, αλλά και από, δεν σας κρύβω, αλλά και από περιέργεια ως ένα πολιτικοποιημένο ζώο που θα μπορούσα να αυτοχαρακτηριστώ, να πω για τον εαυτό μου δηλαδή.

0: Λοιπόν, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Καλωσορίζω τον κύριο Λαμπρινό, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι, κύριε Λαμπρινέ, καταρχήν να το ξεκινήσω από εκεί.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς σας βρίσκω, σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, γιατί από τη μια παρουσιάζεστε εσείς ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους αυτού του think tank, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Εσείς είστε ένας επιτυχημένος δικηγόρος, πολιτευτήκατε με το Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές, με έντονο πάντα το ενδιαφέρον στο πολιτικό κομμάτι και στην αυτοδιοίκηση, θα έλεγα εγώ γενικότερα. Από την άλλη είναι ο κύριος Πασπάτης, επίσης με τα ίδια χαρακτηριστικά τα δικά σας, ένας επιτυχημένος δηλαδή επιστήμονας από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, επίσης με ενασχόληση στην αυτοδιοίκηση και μάλιστα πετυχημένη στην θητεία την δημαρχιακή του Βασίλη του Λαμπρινού επί δύο θητείες στη Λότζια. Οπότε νομίζω ότι πάνω σε αυτό θα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε. Να μας πείτε καταρχήν γιατί φτιάξατε το Think Tank.
1: Λοιπόν, το Νόημα Κρήτη είναι μια πρωτοβουλία, ένας όμιλος προβληματισμού, δεξαμενή σκέψη, Think Tank, όπως θέλετε πείτε, που είναι τεσσάρων ανθρώπων. Είναι ο Γρηγόρης ο Πασπάτης και ο Μιλών, τους οποίους αναφέρατε, υπάρχει ο Ηλίας ο Λιγερός και υπάρχει ο Γιάννης Αραμουτζάκης. Εκτός από εμάς τους τέσσερις, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων γύρω στα 25-30 παιδιά, λέω παιδιά γιατί είναι νέοι στην πλειονότητά τους, οι οποίοι έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι έχουμε εντελώς διαφορετικές πολιτικές προελεύσεις και το δεύτερο είναι ότι έχουμε κοινό αξιακό κώδικα. Όπως είπατε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Ηλίας Αλγερός και ο Γρηγόρης Πασπάτης τι κοινό έχουν. Το κοινό που έχουν είναι ότι ενώ είναι επιτυχημένοι στον τομέα τους, ο ένας γιατρός, ο άλλος μηχανικός, ασχολήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου, ο αντίπαλοι μάλιστα, αλλά από ανιδιοτέλεια, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Αυτό που θέλουμε λοιπόν, το μόνο που θέλουμε να κάνουμε, λοιπόν, με φιλοδοξία, είναι να κάνουμε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, ώστε να μπορούν οι μεν ομιλητές να απευθύνονται σε τρικομματικό ακροατήριο, οι δε πολίτες να μπορούν να προσέρχονται σε μια εκδήλωση χωρίς να νιώθουν ότι ταυτίζονται με οποιοδήποτε κόμμα. Να μπορούν δηλαδή να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και να έρχονται ελεύθερα και άνετα χωρίς να νιώθουν ότι θα χρωματιστούν, θα χαρακτηριστούν, όπως ξέρετε δυστυχώς κατά κανόνα συμβαίνει, γιατί δύσκολα πηγαίνει ο κόσμος σε κομματικές εκδηλώσεις πλέον. Αυτός είναι λοιπόν ο χαρακτήρας της προσπάθειας, που είναι μια πρωτοβουλία που έχει κάνει μέχρι στιγμής δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη ήταν για τα εθνικά με τον Άγγελο Συρίου και άλλους δύο καθηγητές. Η δεύτερη ήταν για οικονομία με τον Παύλο Γερουλάνο, τον Μάνο τον Μανουσάκη, τον πρόεδρο του ΑΔΜΙΕ. Και αυτή είναι η τρίτη που εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο εκδηλώσεων, στην οποία έχουμε προσκαλέσει όλους τους πρώην πρωθυπουργούς. Και ξεκινάμε αύριο με τον Αντώνη τον Σαμαρά, που μας κάνει την τιμή να παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας σήμερα το απόγευμα σε 7 ώρα στο επιμελητήριο.
0: Μάλιστα. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η εκδήλωση? Θα μιλήσει μόνο ο Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, θα μιλήσουν κι άλλοι? Πώς ακριβώς έχει στηθεί το σκηνικό?
1: Ναι, βεβαίως θα μιλήσει όταν σου κάνει τιμή ένας πρώην πρωθυπουργός να έρχεται, δεν μπορεί να έχει πάνελ. Ο σχεδιασμός μας είναι και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια εκδήλωση για κάθε πρώην πρωθυπουργό. Έτσι, οπότε ασφαλώς και εμείς θέλουμε να είναι μόνος του. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει 7, θα διαρκέσει 2 ώρες περίπου και αφού θα κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση ο κύριος Σαμαράς, και στην τελική έχουμε ετοιμάσει εμείς κάποιες ερωτήσεις και από τους φίλους που έστειλαν στο mail του νοήματος και μόνοι μας αυτό που παιδιάσαν, κάποιες ερωτήσεις που θα του γίνουν. Δεν θα υπάρχει δυστυχώς δυνατότητα να δοθεί μικρόφωνο στο κοινό κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και με αυτό το χρωμάτι, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
0: Ναι, και να πούμε ότι έτσι πολιτικά δηλαδή να το σχολιάσω, ότι έχει μια παραπάνω αξία, γιατί είμαστε στο κατόφλι νέων πολιτικών εξελίξεων για τον κύριο Σαμαρά, όπως τουλάχιστον φημολογείται, με την ιδιαίτερα ευξημένη πιθανότητα να ιδρύσει ο ίδιος κόμμα πριν τις εθνικές κάλπες και βεβαίως έτσι στο σταυροδρόμι επίσης γενικότερων πολιτικών εξελίξεων με την δημιουργία δύο κομμάτων που έχουμε δει τούτη την ώρα στο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Συνεπώς νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σας πω ότι μου έχουν έρθει κάποια μηνύματα εδώ. Χρειάζεται λέει κάποια πρόσκληση για να έρθει κάποιος εκεί? Είναι ελεύθερη είσοδος? Να το προσδιορίσουμε.
1: Καμία πρόσκληση χρειάζεται, ελεύθερη είναι η είσοδος. Στις 7 ώρες ξεκινάει η εκδήλωση και προς Θεού τι πρόσκληση. Αντιθέτως, κύριε Σιλιάρδο, εμείς μια καινοτομία που εφαρμόζουμε, για την οποία δεν σας κρύβω ότι είμαι και πολύ χαρούμενος, είναι ότι όχι από ασέβεια, αλλά από μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν έχουμε ούτε προσκλήσεις επίσημες, δεν έχουμε πρωτόκολλο επίσης. Δηλαδή δεν έχουμε χαιρετισμούς, προφωνήσεις, ξέρεις, δεν αναφέρεις τον κάθε ένα ξεχωριστά που παρήσατε κτλ. Μας αρέσει να γίνεται πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά η εκδήλωση. Και επίσης δεν μας ενδιαφέρει η παρελθοντολογία, δηλαδή το πνεύμα στο οποίο μιλάνε όλοι οι καλεσμένοι μας είναι ότι μιλάνε, ας το πούμε, οραματικά για το παρόν και το μέλλον. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε το παρελθόν, ούτε μας ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων. Έτσι, να γίνει δηλαδή όσο γίνεται πιο ουσιαστική η τοποθέτηση και στο θέμα, ούτως ώστε και οι άνθρωποι που έρχονται να μπορούν να ενημερώνονται, γιατί ξέρετε, καλή είναι η επικοινωνία, καλό το TikTok, καλά τα social, λίγο νομίζω ότι έχουμε παραμερίσει την ουσία των πραγμάτων και στην πολιτική και στα κοινωνικά θέματα. Οπότε είναι χρήσιμο νομίζω να πας σε μια εκδήλωση που να ακούσεις πράγματα ουσιαστικά. Σήμερα λοιπόν θα μπορούμε να ακούσουμε η εξωτερική πολιτική, ξέρετε, στην περίοδο που διανύουμε τα ελληνοτουρκικά, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Είναι δηλαδή τόσο πλούσια η ατζέντα που υπάρχει, που φαντάζομαι και ο κύριος Σαμαράς έχει πολλά να πει. Και ελπίζω να υπάρχει και χρόνος για να καλυφθούν και άλλα θέματα όπως η οικονομία.
0: Σωστό. Δύο ώρες είναι επαρκέστατες για να καλυφθούν όλα αυτά τα θέματα. Κατά την προσωπική μου πάντα άποψη και εκτίμηση, θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα. Θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει καλεντάρι για τους επόμενους, δηλαδή έχει οριστεί ποιος είναι ο επόμενος και πότε.
1: Έχουμε, αυτό μπορώ να σας πω, για να μην ανακοινώσω κάτι που τέτοιο, είναι ότι είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις, ας πούμε, με τα επιτελεία, με τους συνεργάτες των ανθρώπων. Διότι ξέρετε, είναι όπως και με τον κύριο Σαμαρά, ήταν αρκετά δύσκολο, διότι έχουν φορτωμένο πρόγραμμα, ταξιδεύουν κάποιοι στο εξωτερικό. Οπότε θέλω όταν πούμε κάτι να είναι υπεύθυνο. Πάντως οι προσκλήσεις και οι επαφές έχουν γίνει με όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και το πλάνο μας είναι στο τέλος αυτού του κύκλου να καλέσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, τον ενεργεία πρωθυπουργό. Αυτό είναι το πλάνο, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα, ξέρετε, να υπάρχει μια σφαιρική και πλουραλιστική, ας το πούμε έτσι, ενημέρωση. Λοιπόν, αυτό, λοιπόν, όταν έχω νεότερα θα σε ενημερώσω, δεσμεύομαι γι' αυτό.
0: Και η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που είναι για το τέλος, θα είστε υποψήφιος?
1: Ναι.
0: Θα είστε υποψήφιος?
1: Δεν είναι το πιθανότερο, κύριε Σιλιγάρδο, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να συγχαίουμε το νόημα που είναι, όπως σας είπα, μια τελώς ανεξάρτητη πρωτοβουλία με την προσωπική...
0: Σαφώς, ναι, αλλά εγώ μιλώντας...
1: Αυτό πάντως μπορώ να σας πω για το νόημα κατηγορηματικά, επειδή διάφορα ακούγονται αυτές τις μέρες, τα οποία θα διαψευστούν όλα, ότι δεν έχει κανένα άλλο χαρακτήρα εξής από αυτό που σας είπα. Δηλαδή να ενώσει ανθρώπους από διαφορετικές προελέξεις που κάνουν απλά ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.
0: Εγώ προς Θεού δεν ήθελα ούτε να σκιαγραφίσω κάτι σε καμία περίπτωση. Ξέρω και το είπα και στο ξεκίνημα της αναφοράς μου στον πρόλογο, ότι πολιτευτήκατε την τελευταία εκλογική μάχη με το ΠΑΣΟΚ. Είναι λογικό πολλά πρόσωπα που κατεβαίνουν σε μια εκλογική μάχη να δοκιμάζουν και δεύτερη φορά. Υπό αυτήν την έννοια το προσδιορίσα. Και γι' αυτό, μιας και έχουμε να μιλήσουμε και αρκετό καιρό δημόσια και ραδιοφωνικά, το έβαλα το θέμα αυτό, διότι είναι, νομίζω, για έναν δημοσιογράφο ένα εύλογο ερώτημα.
1: Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα με την ερώτηση σας, στην οποία έχει απάντησα, νομίζω, επαρκέστατα.
0: Πείτε μου κάτι τώρα, ως υποερώτημα αυτού, τις προσπάθειες της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, πώς τις βλέπετε?
1: Ναι. Πώς να τις βλέπω? Δεν μπορώ να έχω άποψη ακόμα. Νομίζω ότι είναι πριν λίγες μέρες συνδυήθηκαν αυτά τα δύο κόμματα. Αυτό μπορώ να σχολιάσω έτσι τελείως μιλώντας έτσι ελεύθερα, είναι ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση στην Ελλάδα πόσο προσωποκεντρικά είναι ακόμα τα κόμματα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι χωρίς να έχουμε ακόμα θέσεις ή πρόγραμμα ή οτιδήποτε από κάποια καινούργια κόμματα που ιδρύονται, μόνο και μόνο λόγω της δημοφιλίας αθέλου του προσώπου, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ανταπόκριση του κοινού. Όμως, όπως ξέρετε και εσείς από τη μακρά εμπειρία σας, τα κόμματα κρίνονται σε βάθος χρόνου. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μετράει τόσο το πώς θα είναι τώρα.
0: Λεπτό, ένα λεπτό. Δεν είναι θέση, για παράδειγμα, τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου το λέω, όταν κάποιος άνθρωπος πιστεύει ότι μία τραγωδία είναι μία θυσία προερχόμενη από το Θεό προκειμένου να σε φέρει στα πράγματα, να λύσεις τα προβλήματα και να φέρεις την κάθαρση τσουκρίζοντας σε πανάκριβα εστιατόρια με κολονάτα ποτήρια εισηγεία των κορόιδων. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Αυτό δεν είναι μια θέση από μόνη της? Γιατί αυτή είναι η θέση της κυρίας Καριστιανού.
1: Είναι η δική σας. η δική σας θέση.
0: Φυσικά
1: που
0: είναι τη δική μου, λέω. Τη δική μου, τη δική μου θέση λέω, δεν λέω. Φυσικά και τη δική μου θέση λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό όμως.
1: Πιο πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι.
1: Που είναι το πώς γίνεται, χωρίς κανείς να ξέρει τίποτα, γιατί τι πρεσβεύει ένα κόμμα, να λέει αυτό το κόμμα θα το ψηφίσω. Δεν είναι εντυπωσιακό?
0: Σαφώς.
1: Έστω και αν είναι μόνο μια φωτογραφία.
0: Μα επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Λαμπρινέ, ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς στην Ελλάδα που γέννησε την και θεμελίωσε τη δημοκρατία, οι πολίτες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα, εγώ δεν μου αρέσει να είμαι στρογγυλοποιός, είναι πολιτικά αναλφάβητοι. Δηλαδή αν βγούμε σήμερα και κουβεντιάσουμε, θα είχε ίσως ενδιαφέρον, αφού έχετε κάνει αυτό το think tank, να φωνάξουμε μια μέρα, που είναι και εύκολη εκδήλωση, κόσμο να μιλήσει για την πολιτική, χωρίς να είναι πολιτικός. Να είναι, δηλαδή, ανθρώπους που δεν είναι πολιτικοί να μιλήσουν την πολιτική και να καταλάβουν αυτοί που θα είναι στο ακροατήριο ότι για να μετέχεις σε μια πολιτική συζήτηση και για να μπορείς να πάρεις με ασφάλεια μια πολιτική απόφαση, πρέπει να έχεις τα basic της πολιτικής γνώσης, αντίληψης και αίσθησης. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όχι σήμερα, διαχρονικά, πιστεύω ότι όλα συνοψίζονται στο ανέκδοτο εκείνο της δεκαετίας του 80, που θα το πω τώρα, θα μου επιτρέψετε να το πω για να κλείσουμε με αυτό, που κάποιος νεαρός πιτσιρικάς πήγε στο χωριό, μιας και ήταν στο εξωτερικό, για να ψηφίσει, και αφήνοντας τα πράγματα στο σπίτι κατέληξε στο καφενείο, πήγε λοιπόν μέσα, παραμονή των εκλογών ήταν, ρώτησε ήδη το θείο του στο καφενείο, λέει κέρασε το ανύψο, του λέει θείε τι θα ψηφίσεις, λέει εγώ του λέει θα ψηφίσω τον Παπαντρέα. Λέει, μα αυτός μωρέ, του λέει, δεν ξέρει να κυβερνά. Λέει, εγώ θα τον ψηφίζω μέχρι να μάθει. Λοιπόν, αυτό είναι που συνοψίζεται ως απόσταγμα στην πολιτική συζήτηση του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε το βράδυ.
1: Εγώ
0: θα είμαι
1: πολύ,
0: εκεί.
1: Κύριε Σιλγάρδο.
0: Να το δω.
1: Ναι.
0: Βεβαίως και θα είμαι εκεί να το δω. Όλο αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έρθω και στους επόμενους ομιλητές να τους ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σας χαιρετώ.

Λοιπόν, κάπου εδώ συμπληρώνουμε το πρώτο μισό της σημερινής πηξίδας. Ενδιαφέροντα πράγματα όσο ακούστηκαν από τον κύριο Λαμπρινό και για την απόψινή εκδήλωση με τον πρώην Πρωθυπουργό στο επιμελητήριο, τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και για την πιθανή του υποψηφιότητα, την απέκλεισε με το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως το γενικότερο σχόλιο για τα νεοσύστατα κόμματα. Θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θα είναι μαζί μας, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, και η δεύτερη καλεσμένη μας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση τούτη την ώρα, κυρία Μαρία Καναβάκη. Θα μιλήσουμε για το Δήμο, για το ΠΑΣΟΚ, για το Ηράκλειο, για την ίδια. Νομίζω έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Μείνετε μαζί μας, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη πραγματοποιεί σήμερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης για το μεταναστευτικό μετά την πίεση που δέχεται το νησί με πάνω από 400 μετανάστες σε ένα 24ωρο. Τελευταίο περιστατικό, οι 58 ολοδαποί που έφτασαν στη Λούτρα του Δήμου Γόρτινας. Νεκρός άνδρας 40 ετών που έπεσε από μπαλκόνι του νοσοκομείου Χανίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας μετέβει σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο με συγγενικό του πρόσωπο και όταν διέφυγε της προσοχής έπεσε στο κενό. Εργατικό ατύχημα το πρωί στο Αρώνι ακροτηρίου Χανίων. Άνδρας που εργαζόταν σε σκαλοσιά έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Η εκλογή του θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Στην Κρήτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Νομοθετική ρύθμιση ζητούν Δήμος και φορείς για το ιδιοκτησιακό ζήτημα χιλιάδων δικαιωμάτων που ανέδειξε το κτηματολόγιο στη Νέα Λικαρνασσό. Είναι η μοναδική λύση, δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Νέας Λικαρνασσού, Αλέξανδρος Τσουλφάς. Οι εργαζόμενοι των κλάδων του τομέα υγείας που μένουν εκτός βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων αντιδρούν με στάση εργασίας σήμερα και συνελεύσεις των σωματείων σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Παρατείνεται έως λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 14 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εγγραφών σε ευρεφικούς σταθμούς του Ηρακλείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Στην αθλητική επικαιρότητα, με γκολ του Γιώργου Μασούρα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Εθνική Ελλάδα απέσπασε ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Σουηδία σε φιλικό ποδοσφαίρου στη Στοκχόλμη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή, μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
3: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Γεια σας για το δεύτερο μέρος εδώ. Καλώς ήρθατε στους φίλους και στις φίλες που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους και στις φίλες που ήδη έχουν ξεκινήσει και στέλνουν μηνύματα, όπως άλλωστε καθημερινά, στην κλασική θηρίδα υποδοχής που είναι το Messenger, αλλά και στα υπόλοιπα κανάλια, στο Viber, όσοι έχετε προσωπικό μου τηλέφωνο, και βεβαίως SMS. Βεβαίως όλα διαβάζονται, όλα θα απαντηθούν όπως πάντα, και έτσι συντηρούμε αυτή την εξαιρετική επικοινωνία που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επειδή θα έχω σε λίγο την κυρία Καναβάκη στα επόμενα δευτερόλεπτα δηλαδή μαζί μου, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας πυρετός προετοιμασίας και για την κάθοδο του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά σήμερα υπάρχει και πολιτικό συμβούλιο. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ προγραμματισμένο. Είναι υπό το βάρος των δημοσκοπικών, έτσι, της δημοσκοπικής στεναχώριας, θα το πω έτσι λίγο καλύτερα και σωστότερα. Υπάρχει μια στενοχώρια στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ένας προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που λέει τώρα επικοινωνιακά ότι αντεπιτίθεται στις δημοσκοπήσεις από τα κάτω καλέσα. Από εκεί θα ξεκινήσει η επίθεση του ΠΑΣΟΚ. Δεχτήκαμε τα τηλέφωνα, όπως τουλάχιστον μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, για την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη, όπως ήθιστε να γίνεται. Έχουν τα τηλέφωνά μας σε όλα τα κομματικά επιτελεία και για δημοσιογραφικούς λόγους, αλλά όταν παίρνεις μια λίστα και καλείς, είναι λογικό να τους καλείς όλους. Γι' αυτό πολλές φορές και συμβαίνει διάφορα τηλέφωνα να μπερδεύονται και να γίνονται διάφορα πράγματα. Αυτό που μας έκανε αίσθηση, οφείλω να πω, είναι ότι στο τηλεφώνημα που εγώ δέχτηκα για να με προσκαλέσουν οι άνθρωποι με πολύ μεγάλη ευγένεια, στα κάτω καλέσα στην επίσκεψη του Νίκου του Ανδρουλάκη, ήταν κάτι που δεν το είχα ξανακούσει ποτέ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Μου λένε, θα έρθετε? Λέω, φυσικά και θα έρθω. Εννοείται, λέω, πώς είναι δυνατόν? Μου λέει, μπορείτε να πάρετε και την παρέα σας μαζί? Λέω, τι ακριβώς εννοείται? Μου λέει, να πάρετε φίλους σας. Μου λέει, να είμαστε, μου λέει, πολλοί και θα έρθω. Εννοείται, λέω, πώς είναι δυνατόν? Μου λέει, μπορείτε να πάρετε και την παρέα σας μαζί? Λέω, τι ακριβώς εννοείται? Μου λέει, να πάρετε φίλους σας. Μου λέει, να

0: Λοιπόν, και ανάπτυξη 2% της ελληνικής οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο με όθηση από τις επενδύσεις. Καλά είναι αυτά τα νέα, αρκεί να συνοδεύονται και με άλλα οικονομικά νέα και γεγονότα. Κυρία Καναδάκη, καλώς ήρθατε. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
1: Επίσης, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Θα σας δώσω τη δυνατότητα, που δεν το κάνω συχνά, να ξεκινήσουμε, επειδή έχουμε μια πολυπίκυλη ατζέντα κουβέντας, να ξεκινήσουμε από όπου θέλετε. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα δημοτικά, θέλετε να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ.
1: Α, όχι, θέλετε... εσείς από όπου θέλετε, από όπου θέλω.
0: Θα ξεκινήσω
1: σας.
0: Από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ό,τι θέλετε, δεν
0: γιατί
1: έχω
0: είναι πιο επίκαιρο σε αυτό, με βάση αυτό που ανέφερα λίγο νωρίτερα. Πώς είναι τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ, καταρχήν, επειδή αναφερθήκατε και νωρίτερα, να πούμε ότι ο πρόεδρος έχει μια προεκλογική, μια εμφάνιση, μια ομιλία την Κυριακή. Και για να αστειευτούμε και λίγο, κυρία Σιλιγάρδο, προφανώς ξέρουν ότι έχετε μεγάλη και ωραία παρέα και ίσως γι' αυτό
0: πολύ σωστά.
1: Να σας τρολάρω.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ
1: γι' αυτό
0: σωστά.
1: Σας κάλεσαν.
0: Πολύ σωστά.
1: Από εκεί
0: όχι, με κάλεσαν καταρχήν γιατί γνωρίζουν τη σχέση μου με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Φυσικά και έχουν το τηλέφωνο μου, δεν την έκρυψα ποτέ. Και με τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, αλλά δεν έκρυψα και ποτέ ότι σε όλα τα κομματικά επιτελεία τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων είναι πάντα διαθέσιμα.
1: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ πολύ πρόσφατα έκανε το συνέδριό του, στο οποίο συνέδριο νομίζω ότι το αποτέλεσμά του και το συμπέρασμά του ήταν ενωτικό και ξεκάθαρα ισχυρό για τον προεκλογικό αγώνα που έχει ξεκινήσει, γιατί θεωρούμε όλοι ότι η προεκλογική περίοδος είναι εδώ, ανεξαρτήτως του αν θα γίνουν εκλογές πρόωρα είτε στην ώρα τους. Και αυτή τη στιγμή όλες οι κινήσεις είναι γύρω από
0: πάντως,
1: αυτό.
0: Πάντως συμφωνούμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι εμφανές αυτό. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα, έχει μια κυβερνητική πρόταση. Οτιδήποτε συμβαίνει θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, θα πρέπει να μας προβληματίζει, τίποτα δεν θα πρέπει να υποτιμάται και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένο στο στόχο του, στην αυτόνομη πορεία του και ο στόχος του δεν είναι άλλος παρά το να φτάσει με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην κάλπη. Είναι η μόνη πολιτική πρόταση, μόνη εναλλακτική πρόταση η οποία είναι ολοκληρωμένη, θέλω να σας πω, διότι πολλά βλέπουμε, πολλά δημιουργούνται, πολλά εμφανίζονται. Εδώ έχουμε ένα κόμμα με ιστορία, ένα κόμμα με δομή, ένα κόμμα με οργάνωση, με πρόγραμμα, με στελέχη. Σε αντιδιαστολή με άλλες προτάσεις που εμφανίζονται, που ακόμα είναι πολύ νοπές, που ακόμα είναι πολύ ανολοκλήρωτες θα έλεγα. Αυτή είναι η δική μας πορεία σε βάθος χρόνου. Επομένως, προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, να λαμβάνουμε προφανώς όλες τις προσλαμβάνουσες υπόψη, να τις φιλτράρουμε, να τις αξιολογούμε, να βελτιωνόμαστε, να διορθωνόμαστε και να παρουσιάσουμε στον κόσμο την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που έχει ανάγκη μετά από όλο αυτό το διάστημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με όλα αυτά που έχουμε ζήσει, που έχουμε βιώσει και που εξακολουθούμε να βιώνουμε ακόμα.
0: Θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ. Και θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ γιατί το είπα και προχθές σε ένα σχόλιο, έχουμε πολιτικό συμφέρον, χωρίς να παρεξηγηθεί αυτό που λέω,
1: ναι,
0: να στηρίξουμε ένα κόμμα που έχει υπηρετήσει τη δημοκρατία με τα λάθη του και τις παραλήψεις του, όπως όλοι που έχουν κυβερνήσει ανεξαιρέτως, αλλά τουλάχιστον δεν πήγε ποτέ σε ψέματα και ψεκασμένες ιδεολογικοπολιτικές απόψεις. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι στο ΠΑΣΟΚ. Και στα δύσκολα το ΠΑΣΟΚ, κυρία Καναδάκη, στάθηκε. Δηλαδή την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μαζί με τη Χρυσή Αυγή, ο Τσίπρας είχε μαντρόσκυλο, ντόπερμαν, στην αυλή του τη Χρυσή Αυγή. Την περίοδο που οι ψεκασμένοι όλοι αλλαλάζοντες κατέβαιναν στο Σύνταγμα και έλεγαν να καεί η Βουλή, παραλείπω τη λέξη για λόγους εθνικού

0: του Τηλεοπτικού Συμβουλίου, το Πασόκ ήταν όρθιο. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και ήταν απέναντι σε αυτούς τους τύπους, οι οποίοι όχι μόνο δεν έκαψαν τη Βουλή, στη συνέχεια μπήκαν στη Βουλή, άπλωσαν και τις ποδάρες τους ξυπόλοιτοι πάνω στους καναπέδες της Βουλής, άρχισαν να βγάζουν τα λεφτά τους όταν οι ίδιοι προκαλούσαν τον bank run στο εξωτερικό και λαιλάτισαν ουσιαστικά, οστροκτικά, τα προνόμια και τα οφίτσια που δίνει μια εκλογή στο κοινοβούλιο. Το λέω και απευθύνομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Απευθύνομαι στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο ήταν απέναντι. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ήταν στην σωστή πλευρά της ιστορίας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, νομίζω ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι παρεμφερές με αυτό που λέτε κι εσείς. Δηλαδή το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένας ιστορικός χώρος, μια δημοκρατική παράταξη με ιστορία, με παρελθόν και με παρόν και φυσικά με μέλλον. Και δεν είναι ένα πυροτέχνημα, δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως κάτι που μπορεί να συναισθηματικά ή ως κάτι νέο να εξητάρει αν θέλετε τον κόσμο, αλλά έχει το πρόγραμμά του, έχει στελέχη, έχει ξαναλέω την ιστορία του με τα λάθη του και τα σωστά του όπως οποιοδήποτε.
0: Όποιος ζει κάνει λάθος. Έχει. Είναι κρίμα να δεν κάνουν λάθη.
1: Και επομένως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο και αν θέλετε αυτή είναι και η υποχρέωσή μας και εμάς ως κομματικά στελέχη και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να είμαστε εδώ παρόντες με σοβαρό προγραμματικό κυβερνητικό λόγο ώστε ο κόσμος που έχει τόση ανάγκη μία εναλλακτική πρόταση να έχει κάτι σοβαρό να ακουμπήσει.
0: Επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε τώρα. Και επειδή ο Φραγίσιος Λαμπρινός πριν από λίγο είπε κάτι πολύ σωστό, ότι δυστυχώς επαναλαμβάνεται κάτι που έχει να κάνει με μια κατάσταση, με ένα στάτους ότι οι Έλληνες εκλογείς, οι εκλέκτορες, οι ψηφοφόροι, αποφασίζουν να ψηφίσουν ένα κόμμα πριν καλά-καλά αυτό δημιουργηθεί, μόνο και μόνο επειδή είναι αρχηγός ο Σιλιγάρδος, η Καναβάκη, ο Σιφάκης και πάει λέγοντας. Αυτό δείχνει προσωπικά για μένα ένα πολιτικό αναλφαβητισμό και ένα πολιτικό ραγιαδισμό. Δηλαδή, όταν πας χέρια-πόδια τριφλοσούρτης στο Τζίπρα, στην Καριστιανού, λέω ένα παράδειγμα, χωρίς να ξέρεις τι πρεσβεύει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας και η Καριστιανού, λέει, ο Τσίπρας τι πρεσβεύει σήμερα, τα 99 χρόνια μνημόνιο που έχει επιβάλει στην Ελλάδα, αυτό θα έρθει να υπερασπιστεί, ή το ότι έκοψε τις συντάξεις από τους συνταξιούχους για να μην φορολογήσει τους εφοπλιστές. Ή το ότι δεν ξέρει να μιλάει αγγλικά και πήγαινε έξω και μας ξεφτύλιζε. Ή το ότι άλλα έλεγε στο πόπολο και το κοροϊδεύε και μετά πήγαινε με τα τέσσερα και στεκότανε μπροστά στο Σόιμπλε και στη Μέρκελ. Τι θα έρθει λοιπόν να υπερασπιστεί, τι θα έρθει να υπερασπιστεί η κυρία Καριστιανού, ότι θέλει να κάνει την πέτη με το Μητσοτάκη για να καταλάβει τι τρώνε στο Μαξίμου. Αυτές τις γελιότητες που άκουσα τις προηγούμενες μέρες, αλλά την ίδια ώρα η ίδια με πανάκριβα κοσμήματα και ρούχα θα τσουγκρίζει η συγγεία των κορόιδων χωρίς να μας λέει ποιος τη χρηματοδοτεί με κολονάτα, πανάκριβα, ποτήρια και κρασιά σε ακριβά εστιατόρια. Αλλά όμως Καριστιανού, σου λέει ο άλλος. Έχεις ακούσει τις θέσεις της Καριστιανού, ας πούμε, για παράδειγμα, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία. Ή θα δεχτούμε ότι η κυρία Καριστιανού δεν θα ασχοληθεί με αυτά, θα ασχοληθεί μόνο να λάμψει η δικαιοσύνη.
1: Εγώ θα σας
0: αυτά πω. Δεν είναι, αυτά δείχνουν, ξαναλέω, πολιτικό αναλφαβητισμό και πολιτικό ραγιαδισμό.
1: Εγώ θα σας πω ότι ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία και οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην δημόσια σφαίρα, στη δημόσια κρίση, την πρότασή του, τη σκέψη του ή να δημιουργήσει ένα κόμμα. Από εκεί και πέρα, ο λαός είναι εκείνος που οφείλει να έχει μνήμη και κρίση. Και σήμερα που μιλάμε είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, σε μια ιστορική καμπή και επομένως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και ιδιαίτερα σκεπτικός με το που θα δώσει την ψήφο του, την ψήφο διακυβέρνησης της χώρας στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Γιατί όμως, ενώ κατά μια δική μας παραδοχή,
1: μιλάμε, ναι. τα τα κόμματα που, τα νέα αυτά κόμματα που έχουν αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο προσκήνιο, δεν έχουν παρουσιάσει τίποτα.
0: Ακριβώς,
1: δεν έχουν παρουσιάσει
0: λέω.
1: Ούτε πρόγραμμα,
0: αυτό ακριβώς,
1: ούτε στελέχη, ούτε σε βασικούς τομείς τι πρεσβεύουν. Επομένως, εντάξει, σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό όταν κάτι νέο υπάρχει να έχει μια περιέργεια ο κόσμος, μια τάση ο κόσμος. Πολλές φορές απαντάνε αυθορμήτως σε κάτι που μπορεί να μην είναι σε θέση εκείνη τη στιγμή και να είναι επηρεασμένη από μια δημοσιότητα, μια επικαιρότητα που υπάρχει. Αλλά όταν πραγματικά θελήσουμε να μιλήσουμε σοβαρά, νομίζω ότι καταλήγουμε εκεί που σας λέω. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει δομή, έχει οργάνωση, έχει κυβερνητική πρόταση και είναι η μόνη διέξοδος για την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η Ελλάδα, που χρειάζεται η χώρα μας.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί δημοσκοπικά κάμπτεται το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και χωλαίνει? Δηλαδή, θα πω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε, έχοντας κάνει εκμετάλλευση του ρόλου, με την καλή έννοια το λέω, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με μια για δύο περίπου χρόνια ανύπαρκτη διαλυμένη στα εξών συνετέθη αριστερά, από την οποία έχει ρίζες, έχει δεξαμενές, να φιγουράρει σε ποσοστά 22-30%. Διότι όταν διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγοντας ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε 19%. Αυτό το ποσοστό σήμερα έχει γίνει 1% και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάρει τίποτα. Ανταυτού εμφανίζεται ξανά ένας Τσίπρας από το πουθενά, βουτάει κατευθείαν ένα 15% και βρίσκεται δεύτερος, με το ΠΑΣΟΚ να υστερεί αυτής της ιστορίας, με μια φθορά της Νέας Δημοκρατίας από την οποία επίσης έχει συγκοινωνούν τα δοχεία και επίσης δεν έχει αντλήσει τίποτα επί της ουσίας. Τι φταίει για αυτό το πράγμα, κυρία Καναβάκη? Διότι εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Προχθές έκανα μια παρομοίωση εδώ. Το ένιωσα και θα το επαναλάβω. Είναι σαν να έχεις, σαν να κοιμάται ο πρόεδρος, να πηγαίνει ο λαχιοπόλης να του λέει: ξύπνα, σου έχω φέρει τον πρώτο αριθμό του λαχείου που κληρώθηκε. Δεν θα κληρωθεί, κληρώθηκε. Έλα να τον πάρεις, να πάει να τον εισπράξεις. Και ο πρόεδρος να γυρίζει πλευρό και να συνεχίζει να κοιμάται. Αυτό εγώ νιώθω για το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πώς θα το ξεπεράσετε? Διότι αυτό είναι η νούμερο ένα παθογένεια αυτή τη στιγμή και μετά είναι άλλα ζητήματα.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, κοιτάξτε. Όλο αυτό το διάστημα που το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα πρέπει να αποδεχθούμε και να παραδεχθούμε όλοι ότι έχει αναπτύξει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, έχει κάνει προτάσεις, παρουσίασε
0: το ταμείο, πέρυσι
1: το Σεπτέμβριο
0: όμως
1: ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι τώρα είμαστε σε ένα νέο σκηνικό στο οποίο υπάρχουν άλλου τύπου επιρροές και επιδράσεις. Έχουμε νέα δεδομένα και γίνεται μία μέτρηση, αν θέλετε, με αυτά. Υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού που δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό. Όμως υπάρχει μία τάση του κόσμου για συναισθηματικούς λόγους και για λόγους ανθρώπινους, αν θέλετε, να ταυτίζεται
0: εγώ σε αυτό διαφωνώ, διότι ξέρετε πόσες μανάδες έχουν χάσει τα παιδιά τους. Δεν σημαίνει ότι όποια μάνα χάνει το παιδί σου πρέπει να γίνει πρωθυπουργός ή βουλευτής.
1: Εξηγώ,
0: μην τρελαθούμε τώρα εδώ πέρα.
1: Εκτιμώ, γιατί δεν είμαι στατιστικός ούτε αναλυτής εν πάση περιπτώσει, εκτιμώ ότι υπάρχει μια τέτοια τάση. Υπάρχει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι εμφανίστηκε και αυτό στο προσκήνιο.
0: Αποτυχημένος πρώην πρωθυπουργός.
1: Για κάποιους μπορεί να είναι αποτυχημένος, για κάποιους
0: πετυχημένος. Μα όχι για κάποιους. 19% πήρε την τελευταία εκλογική μάχη. Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός και παίρνεις 19%, όχι απλά είσαι αποτυχημένος, είσαι υποδιωγμό.
1: Άρα θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα τα οποία ας περιμένουμε λίγο, διότι είναι αποδεδειγμένο και άλλες φορές στο παρελθόν έχει συμβεί, ίσως είναι φουσκωμένη μια κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση εγώ είμαι της λογικής και της άποψης ότι θα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο, να κοιτάμε τα του οίκου μας, να είμαστε, να θερήσουμε την Ελλάδα, όλη τη χώρα από άκρη σ' άκρη, να πούμε το πρόγραμμά μας, να μας γνωρίσει ο κόσμος, να ξέρει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να είμαστε εκείνοι που ο κόσμος θα αισθανθεί την εμπιστοσύνη και θα νιώσει ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε.
0: Εγώ ειλικρινά σας το λέω δημόσια, σας το εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε
0: το
1: πολύ.
0: Λέω. Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ.
1: Και εμάς είναι υποχρέωσή μας να έχουμε αυτή την πρόταση.
0: Πρέπει να υπάρχει ένας εναλλακτικός πυλώνας, όχι ψεκασμένων.
1: και την επιλογή τη σοβαρή.
0: Πρέπει να υπάρχει, εγώ θα το επαναλάβω, να το ακούσει ο κόσμος. Πρέπει να υπάρχει ένας πυλώνας στη δημοκρατία και στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, που θα είναι η επόμενη εναλλακτική λύση, που δεν θα έχει ψεκασμένες απόψεις, είτε για νταούλια και ζουρνάδες και αμπέχωνα, είτε για ανθρωποθυσίες, ξυλόλια, τουλόλια και μπουρδόλια.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει και αντιπολίτευση σοβαρή και θεσμική στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία, ασκεί μόνο το ΠΑΣΟΚ, όπου και αν δείτε στις δημόσιες εμφανίσεις είτε του Προέδρου είτε των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και όλων των κομματικών του στελεχών, νομίζω ότι διαφαίνεται, και όποιος δεν το παραδεχθεί αυτό προφανώς είτε δεν θα έχει ορθή πολιτική κρίση είτε θα μεροληπτεί να μην το αποδεχθεί ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που ασκεί σοβαρή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Έρχομαι στα του Δήμου. Είχαμε μια δημοσκόπηση που έκανε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Κατσαντώνης από την To The Point, ένας πολύ σοβαρός δημοσκόπος και φίλος, για την πρώη μου επαγγελματική οικογένεια, την τηλεόραση Κρέτα και το Κρέτα 24, που πάντα αγαπώ και πάντα αναφέρω με τα καλύτερα λόγια. Δεν είδαμε κάτι ανατρεπτικό στη δημοσκόπηση αυτή, ούτε κάτι παράξενο. Είδαμε, νομίζω, μια εικόνα που λίγο πολύ όλοι την καταλαβαίνουμε, και είδαμε και ένα περίπου διψήφιο νούμερο ευγενικών πολιτών που απάντησαν θετικά απέναντι στον κύριο Καλοκαιρινό και τη Δημοτική Αρχή, γιατί εγώ αυτό πιστεύω ότι απολύπηκε από σεβασμό και αξιοπρέπεια απάντησαν θετικά στην. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε αυτή η στοιχειώδης αστική ευγένεια, ίσως και αυτοί θα είχαν καταγραφεί στα μαύρα ποσοστά που έγραψε η δημοσκόπηση για τον Καλοκαιρινό. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Συνεχίζει να βουλιάζει η Δημοτική Παράταξη.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, καταρχήν κανέναν δεν χαροποιεί να συνεχίζει να βουλιάζει είτε η Δημοτική Παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, είτε η Δημοτική Αρχή, είτε ο Δήμος Ηρακλείου, είτε η πόλη μας. Γιατί δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε ο καθένας από το πόστο του να προοδεύσει και να βελτιωθεί το Ηράκλειο. Η δημοσκόπηση αυτή, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, δεν με εξέπληξε. Είναι αναμενόμενο και όποιος από μας κυκλοφορεί, συζητάει και θέλει να λαμβάνει τα μηνύματα στην ειλικρινή τους διάσταση, θα ένιωθε το ίδιο. Δεν ξέρω πώς την αντιλήφθηκαν στη Λότζια, πώς την εισέπραξε ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Ελπίζω να...
0: Με πολύ χαρά από ό,τι είδα κάτι δηλώσει του Δημάρχου. Ήταν πολύ χαρούμενος. Προφανώς περίμενε χειρότερα αποτελέσματα.
1: Δεν ξέρω αν...
0: Εγώ αυτό διαβάζω. Την είδατε την απάντηση του κύριου Καλοκαιρινού?
1: Αν είναι αυτή η ερμηνεία.
0: Εγώ την είδα την απάντηση.
1: Εγώ θα σας πω την απάντησή του κατά την συζήτηση που έγινε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για τα πρώτα δύο χρόνια, όπου αφού ο Δήμαρχος μας έκανε μία παρουσίαση και μας είχε διανεμηθεί ένας πολυσέλιδος απολογισμός, στη δική μου τοποθέτηση τους είπα, και θέλω εδώ να βάλω μία παρένθεση, αφού τόνισα ότι ως παράταξη δεν μηδενίζουμε την προσπάθεια και το παραχθέν έργο κανενός, ότι τα καλά τα υπερθεματίζουμε, τους είπα, μα πραγματικά είναι, βρίσκεται κάποιος εδώ μέσα, συνάδελφοι, που είτε μέσα του, είτε κρυφά είτε φανερά δηλαδή, αισθάνεται ότι αν βγούμε αυτή τη στιγμή εδώ απ' έξω στα λιοντάρια και ρωτήσουμε έναν Ηρακλειώτη.
0: Όχι, ένα πολλούς.
1: Εγώ είπα έναν, αλλά και πολλούς. Θα μας πει, θα σας πει μάλλον, θα σας πει μπράβο, θα σας πει καλά τα έχετε κάνει,
0: αν θα βρεθεί ένας Ηρακλειώτης από αυτούς που θα ρωτήσουμε. Γιατί εγώ δεν έχω βρει κανένα. Εγώ αναζητώ από μικροφόνου να με πάρει κάποιος τηλέφωνο ή να στείλει ένα μήνυμα και να πει: εγώ είμαι πανευτυχής που έχω αυτή τη Δημοτική Αρχή. Δεν τον έχω βρει.
1: Και επειδή
0: το ζητάω τώρα ένα χρόνο περίπου.
1: Όσες φορές.
0: Ένα χρόνο δεν έχει βρεθεί κανένας. Εάν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας, εσείς μπορεί να μην είστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κάντε μου τη χάρη να βρούμε έναν.
1: Και όσες φορές έχει ασκηθεί κριτική ή κάποια επισήμανση ή κάποια παρατήρηση ή οτιδήποτε, όπως θέλετε πείτε το, προς το Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή, εισπράττουμε μία απάντηση ότι είναι κακή η αντιπολίτευση ή δεν θέλει η αντιπολίτευση ή την ημέρα του απολογισμού ο ίδιος ο Δήμαρχος αποκάλεσε τρολς τους πολίτες που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασκούν κριτική στο Δήμο Ηρακλείου, τότε τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης νομίζω ότι...
0: Είναι πολύ καλά. Πολύ καλά για τον κύριο Καλοχερινό.
1: Όχι, νομίζω ότι υπερθεματίζουν αυτά που λέμε τόσο καιρό. Και φυσικά επειδή έκανα αναφορά, θέλω να πω ότι δεν είμαι σε καμία των περιπτώσεων υπέρ κάποιων ακραίων τοποθετήσεων και γραπτών δηλώσεων που γίνονται στο διαδίκτυο και όλοι θα πρέπει να έχουμε ένα πραγματικά αμερόληπτο, αντικειμενικό και ευπρεπές λόγο να διατυπώνουμε ό,τι θέλουμε. Από εκεί και πέρα όμως, ανεξάρτητα από δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι όλοι το εισπράττουμε αυτό, κύριε Σιλιγάρδο, στο συναδελφικό μας περιβάλλον, στο φιλικό μας περιβάλλον, στο οικογενειακό μας περιβάλλον, αλλά όχι μόνο από τις συζητήσεις. Το εισπράττουμε κάνοντας έναν περίπατο στην πόλη. Δεν χαίρομαι που το λέω, αλλά το Ηράκλειο ίσως είναι και στα χειρότερά του. Και αυτό δεν του αξίζει.
0: Και θέλω να μου πείτε τι θα γίνει με το φλέγον θέμα των σκουπιδιών, που αυτό είναι το κυριότερο θέμα συζήτησης, και τον εργολάβο που έχει αναλάβει. Διότι εδώ φαίνεται ότι συμβαίνουν σημεία και τέρατα τα οποία θα τα πληρώσει ο κόσμος, αλλά δεν θα έχει καταλάβει τι πληρώνει.
1: Πριν σας πω αυτό,
0: δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την τοποθέτησή μου.
1: Συμφωνώ και ήμασταν η παράταξη που πραγματικά εξ αρχής έχουμε θέσει το θέμα της καθαριότητας και της ιδιωτικοποίησης της μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θέλω να, για να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι συμβαίνει και το τι λέμε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το περιβάλλον που όλα αυτά γίνονται. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία εκλέχθηκε από την πρώτη Κυριακή με ένα ισχυρό ποσοστό, με μια ισχυρή λαϊκή εντολή, μια δημοτική αρχή όπου ο Δήμαρχος έχει την πλειοψηφία, έχει έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, είχε πλήρη ενημέρωση από την προηγούμενη δημοτική αρχή του τι παραλαμβάνει, του ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιες είναι οι ανάγκες, τι συμβαίνει στο περιβάλλον το δημοτικό, άρα είχε προετοιμαστεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί, και είχαμε πραγματικά και έναν κόσμο ο οποίος προσδοκούσε πάρα πολλά από τον ίδιο τον Δήμαρχο, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι μια αξιόλογη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή προσωπικότητα της πόλης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδανικό περιβάλλον, ένα ιδανικό σκηνικό για να πετύχει μια δημοτική αρχή. Παρόλα αυτά, η αποτυχία ήρθε πολύ νωρίς και η απογοήτευση του κόσμου, ακόμα και του κόσμου που πίστεψε σε αυτήν την πρόταση, στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής, έχει πλέον, εκφράζεται πλέον δημόσια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να προβληματίσουν τη Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να αντιληφθούν τι συμβαίνει. Όπως είπα και στον απολογισμό, θα πρέπει να μην νιώθουν ότι έχουν γύρω τους εχθρούς ή αντιπάλους ή ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνονται πράγματα στην πόλη ή τους κριτικάρουν επίτηδες για να μην γίνει έργο ή γιατί είμαστε εκνευρισμένοι αν κάνουν έργο. Και το λέω αυτό χαρακτηριστικά, διότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, όπου ζήτησα το λόγο για να επισημάνω το κυκλοφοριακό κομφούζιο και χάος που προκλήθηκε την Τετάρτη το πρωί στην Αγίου Μινά από τις ασφαλτοστρώσεις που έκαναν χωρίς να είχαν πάρει τα απαραίτητα μέτρα και χωρίς τα απαραίτητα μέσα και χωρίς την ενημέρωση του εμπορικού κόσμου, και οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν που κυκλοφορούσαν στο κέντρο οι έμποροι κτλ. Αντί αυτό, και το είπα καλόπιστα σε μια συζήτηση, λάβετε το υπόψη σας την επόμενη φορά να μην ξανασυμβεί, πέρα από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος είχε μια μετριοπαθή στάση και προς τιμήν του ανέλαβε την ευθύνη, υπήρχαν κάποιες φωνές οι οποίες ηρωνικά ακουγόταν όση ώρα έκανα την τοποθέτησή μου, σε σημείο μάλιστα που ο πρόεδρος τους είπε να σέβονται τον ομιλητή, και τον άλλα στελέχη της Δημοτικής Αρχής να επιτίθενται στην αντιπολίτευση ότι καταστραφολογούμε, και τον ίδιο τον Δήμαρχο να λέει ότι έχει έναν εκνευρισμό η αντιπολίτευση επειδή παράγεται έργο. Λοιπόν, αυτή η δυσανεξία στην κριτική είναι πρόβλημα. Θα έπρεπε να την επιζητούν την κριτική, για να γίνονται μέσα από την κριτική γίνεσαι καλύτερος. Εκεί δεν είναι κανείς για να βάλει εμπόδια. έχουμε δείξει, νομίζω, ο καθένας μας έχει το δείγμα γραφής του, την πορεία του, και θεωρώ ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή έχει την κρίση να μπορεί να καταλάβει ποιοι από εμάς θέλουμε το καλό της πόλης ή όχι. Επίσης, πέρα από εμάς που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, άρα έχουμε και τη θεσμική υποχρέωση να επισημαίνουμε τα καλά και να τα επαινούμε αυτά, αλλά να παρατηρούμε τα πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν ή να διορθωθούν. Έχουμε τη θεσμική αυτή λοιπόν υποχρέωση, αλλά πέρα από εμάς θα πρέπει να μην κοφεύουν, να μην ενθελοτυφλούν ή να μην αδιαφορούν, θα τολμήσω και να πω, για το τι λέει πραγματικά αυτός που μας κρίνει. Και ποιος είναι αυτός που μας κρίνει? Ο κόσμος. Και αυτός ο κόσμος, για να έρθω τώρα στο άλλο ερώτημά σας, κύριε Σιλιγάρδο, είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο για την καθαριότητα. Διότι η καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου, επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής, έζησε τις χειρότερες σελίδες στην ιστορία της.
0: Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσετε.
1: Δεν χρειάζεται. Τα έχουμε πει.
0: Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
1: Λοιπόν, προεκλογικά όμως, ουδέποτε ακούσαμε από την παράταξη τότε του κυρίου Καλοκαιρινού και την ομάδα του που διεκδικούσε το Δήμο Ηρακλείου, ουδέποτε άκουσε ο ψηφοφόρος, ο Ηρακλειώτης που τους έκανε την τιμή και τους επέλεξε να διοικήσουν το Δήμο, ότι θα ιδιωτικοποιήσουν την καθαριότητα. Αυτό ήρθε μετά. Μέχρι τότε ήταν υπέρμαχοι του δημόσιου χαρακτήρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έφεραν τον ιδιώτη γιατί? Γιατί δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν.
0: Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Σωστά τα λέτε. Δεν θα διορθώσω κάτι. Θα πω ότι υπάρχουν εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με τον Καλοκαιρινό, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της αριστεράς, οι οποίοι, όπως ο κύριος Κιούλπαλης, να λέω ονόματα, να αρχίσω να λέω ονόματα, οι οποίοι έχουν δυσανεξία σε οτιδήποτε ιδιωτικό, παρότι ο κύριος Κιούλπαλης, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα, λέω ένα παράδειγμα, υπηρετεί στο ιδιωτικό σύστημα υγείας, έχουν μια επιλεκτική άποψη. Δηλαδή, εάν ο κύριος Κιούλπαλης, λέω ένα παράδειγμα, και οι συναυτόσυντροφοί του, προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, ήταν αντιπολίτευση, θα σας είχαν φάει αν είχατε φέρει ιδιώτη. Τώρα που τον φέρνουν αυτοί, είναι αριστερός ιδιώτης, σε εισαγωγικά.
1: Εκτιμώ όμως ότι απήχαν τις ψηφοφορίες.
0: Θα είμαι πολύ συγκεκριμένο. Δεν έχει σημασία, στηρίζουν μια δημοτική αρχή. Τι θα πει απήχαν? Τι θα πει απέχω? Το απέχω, ξέρετε τι είναι? Είναι το μαγικό χαρτάκι του Μάικ Λαμάρ για να εξαφανιστείς από κάτι που δεν σ' αρέσει προς στιγμή και μετά να εμφανιστείς ξανά. Εδώ δεν θα κάνουμε ταχυδακτυλουργικά. Δεν υπάρχει πολιτική. Όταν στηρίζεις ένα δήμαρχο, ο οποίος φέρνει ιδιώτη στην καθαριότητα, τον οποίο δεν τον έχει προαναγγείλει και δεν έχει δεσμευτεί, τον αντίον έχει πάει απέναντι σε προεκλογικές δεσμεύσεις και εξαπατάς τον κόσμο. Και εκλέγεσαι με αυτό το διακύβευμα και την πρόταση, την οποία έχει αξιολογήσει ο ψηφοφόρος, οι εκλέκτορες. Και μετά φέρνεις ιδιώτη. Αυτό λέγεται εξαπάτηση, κυρία Καναβάκη. Εξαπάτηση λέγεται στη γλώσσα τη δική μου. Και μετά, επειδή ντρέπεσαι και δεν θες να το χρεωθείς, κάνεις χρήση του απέχω από την ψηφοφορία. Τι λες τώρα?
1: Εγώ θα το πω ανακόλουθη, κύριε Σιλιγάρδο, και σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία, αν θυμάμαι καλά, απήχαν κάποιοι συνάδελφοι.
0: Εγώ ξέρω ότι όποιος διαφωνεί φεύγει.
1: Την δημοτική
0: πάει
1: του
0: και
1: παράταξη
0: λέει, εγώ προσωπικά, εάν ήμουν σε μια δημοτική αρχή που θα διαφωνούσα θεσμικά για αυτά, θα πήγαινα και θα έλεγα: ξέρετε κάτι, κύριε, εδώ δεν έχουμε υποσχεθεί τέτοια πράγματα. Εδώ κάνετε πράγματα για τα οποία δεν έχετε ψηφιστεί. Ψηφίστηκε ο Καλοκαιρινός για να φέρνει ιδιότητες στην καθαριότητα? Όχι, βέβαια, είναι η απάντηση. Θα πήγαινα λοιπόν και θα του έλεγα: γεια σας, Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Έφυγα, παρετούμε.
1: Λοιπόν,
0: το κάνανε, έφυγε κανένας? Κανένας.
1: Την παράταξή του ο καθένας και τη συνοχή της, ας την δει μόνος του και ας τη διαχειριστεί μόνος του. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα
0: έχουμε,
1: το κάνω.
0: Έχουμε ευαισθησίες à la carte, κυρία Καναβάκη.
1: Εκτιμώ ότι ήδη υπάρχουν και διαφαίνονται τριγμοί στη συνοχή της Δημοτικής Αρχής.
0: Τι θα πληρώσω ως πολίτης, θέλω να μου πείτε, και
1: ακριβώς,
0: γιατί. Για κάτι, τι βάζει ο ιδιώτης? Ο ιδιώτης διαβάζονται βάζει τίποτα και παίρνει λεφτά. Αυτό θέλω να εξηγήσω στον κόσμο.
1: Ο ιδιώτης παίρνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και λέω 8,5 διότι, επειδή μία από τις τάσεις της Δημοτικής Αρχής και από τις πολιτικές της ήταν και ο είναι η επικοινωνιακή πολιτική. Πραγματικά αυτά τα 2,5 χρόνια έχουμε υπερκόρεσμο.
0: Παίρνει 23.287 ευρώ μεροκάματο.
1: Έχουμε,
0: ωραίος ο Δήμος Ηρακλείου.
1: Έχουμε υπερκορεσμό φωτογραφιών και δελτίων τύπων. Δελτίων τύπου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, όχι λοιπόν.
0: Δεν πρέπει να δικαιολογήσει τα χρήματα του επικοινωνιακού επιτελείου του Δημάρχου.
1: Ο ιδιώτης λοιπόν που θα του ανατεθεί η καθαριότητα και η αποκομιδή της, θα παίρνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Δηλαδή 23.287 ευρώ μεροκάματο.
1: Και όχι 6,5 εκατομμύρια συν ΦΠΑ, όπως τεχνιέντος γράφηκε στο δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής, συνοδευόμενο με μία φωτογραφία όπου περίσευαν τα χαμόγελα των στελεχών της Δημοτικής Αρχής την ώρα που έγινε μία ιστορική υπογραφή για τα δεδομένα του Δήμου Ηρακλείου, την ώρα που μετασχηματιζόταν ο χαρακτήρας, ο δημόσιος χαρακτήρας μιας νευραλγικής υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας κρίσιμης, μιας υπηρεσίας που έχει περάσει πάρα πολλά και που στηρίχθηκε και σε χαλεπούς καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι από τις δημοτικές αρχές, και μην ξεχνάμε, θα σας πω ένα παράδειγμα, την περίοδο της πανδημίας. Την περίοδο της πανδημίας οι υπηρεσιακοί παράγοντες στην καθαριότητα δεν σταμάτησαν λεπτό.
0: Λοιπόν.
1: Και με αυτούς το Ηράκλειο κρατήθηκε καθαρό. Όμως θέλω για να κλείσω εδώ, να πω ότι θα πρέπει να λέμε στον Ηρακλειώτη την πραγματικότητα. Ότι δεν σας το είπαμε προεκλογικά, σας το λέμε μετεκλογικά. Φέρνουμε τον ιδιώτη γιατί δεν καταφέραμε, γιατί αποτύχαμε να διαχειριστούμε όλη την καθημερινότητα. Όχι μόνο την καθαριότητα, το πράσινο, το κυκλοφοριακό, τον οδοφωτισμό. Όλα, κύριε Σιλιγάρδο, όλα αυτά που είναι στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος ενός δημότη που ανοίγει την πόρτα του το πρωί, σε όλα έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή που είχε σημαία της την καθαριότητα. Και θα έρθω να σου καθαρίσω με το αζημίωτο. Θα βάλεις το χέρι στην τσέπη, θα πληρώνεις αυξημένα δημοτικά τέλη, γιατί εμείς ρωτούσαμε πόσο θα πάνε τα δημοτικά τέλη αφού επιλέγετε εσείς, κύριε Δήμαρχε, και η Δημοτική Αρχή να φέρετε και να ψηφίσετε μόνο εσείς με τη δική σας μόνο ψήφο. Αυτή τη στιγμή έρχεται ο ιδιώτης και με τη δική σας.
0: Βάλτε μια στιγμή όλα τα ακουστικά σας. Δεν χρειάζεται. Εδώ υπάρχουν. Μην ζορίζετε. Τα έχουμε όλα εδώ. Μπορείς, σε παρακαλώ, να το βάλεις να τα ακούσουμε. Έχω το ακούσει πάει και πάρα πολύ καιρό. Κάποτε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Πηξίδα ξεκινούσε με αυτό ακριβώς τον τρόπο. Έλα, πάμε.
2: Μια νέα μέρα ανατένει για το Ηράκλειο. Με καθαρές γειτονιές, προσβασιμότητα για όλους, πιο ασφαλείς και πιο εύκολες μετακινήσεις. Με επάρκεια απόσημου νερού όλο το 24ωρο. Και αρδευτικού νερού στην Ήπεθρο. Θέλουμε μια πόλη ζωντανή, δυναμική, με αξιοπρέπεια και στηρίγματα για όσους έχουν ανάγκη. Μια πόλη που αξιοποιεί τον πολιτιστικό της πλούτο και στηρίζει τη σύγχρονη δημιουργία. Αυτό είναι το Ηράκλειο που θέλουμε. Ελάτε να το φτιάξουμε μαζί.
3: Αλέξης Καλοκαιρινός, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου, επικεφαλής του συνδυασμού Δικαίωμα στην πόλη.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ξέρετε, η περίπτωση Καλοκαιρινού είναι η πιο εύκολη δημοσιογραφική περίπτωση που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Πάνε όλα μόνα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Διαψεύστηκαν πολύ γρήγορα, δυστυχώς, κύριε Σιλιγάρδο, και θέλω να το ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά ότι εμάς ως παράταξη αυτό δεν μας χαροποιεί. Εμείς θέλαμε το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν εμείς είμαστε αντιπολίτευση, και αν ο κόσμος επέλεξε μία άλλη πρόταση για να διοικήσει το Δήμο Ηρακλείου. Εμείς θέλαμε αυτή η πρόταση να έχει μπορέσει αυτή τη στιγμή να κάνει βήματα μπροστά και όχι να κάνει τόσα βήματα πίσω.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Σήμερα δεν κατάφερα. Είναι μία από τις μέρες που έχω ιτηθεί στο στοίχημα να κερδίσουμε το χρόνο. Έχουμε υπερβεί αρκετά το δικό μας το πρόγραμμα. Έχουμε κάνει κατάχρηση.
1: Χάσατε κι εσείς το στοίχημα σαν τη Δημοτική Αρχή Καλοκαιρινού.
0: Ναι. Σήμερα το έχασα κι εγώ. Δεν πειράζει. Συμβαίνει μια φορά στις τόσες. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Τηλεδιάσκεψη σήμερα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης για το μεταναστευτικό μετά την πίεση που δέχεται το νησί. Στην Κρήτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Την Κυριακή στο νησί μας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά. Εχμές της πρώην Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δήμητρας Χαλικιά μέσω του Πολίτικα για παράνομες πρακτικές και συγκάλυψη. Αντιδράσεις για τους κλάδους που μένουν εκτός βαρέων και ανθυγιεινών στα νοσοκομεία. Τι λένε οι εργαζόμενοι στο σταθμό μας. Πώς διαμορφώνουμε ασπίδα προστασίας για την καρδιά, εξηγεί ο Αλέξανδρος Πατριανάκος στο σταθμό μας. Αναλυτικά ειδήσεις. Στην Κρήτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στον κύριο Σαμαρά για το αν θα ανοίξει τα χαρτιά του για τις μελλοντικές του κινήσεις. Και περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σιλιγάρδος. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Φιλία. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Μιλήσαμε πριν από λίγο στην Πηξίδα με τον Φραγκίσκο Λαμπρινό, τον γνωστό νομικό, ο οποίος ουσιαστικά είναι και ένας εκ των τεσσάρων ανθρώπων που απαρτίζουν αυτό το Think Tank, το οποίο προσκαλεί σήμερα τον Αντώνη Σαμαρά. Να πω ότι είναι ο πρώτος από τους πρώην πρωθυπουργούς, όπως μας είπε ο κύριος Λαμπρινός, ο οποίος θα έρθει σήμερα στο Ηράκλειο. Θα ακολουθήσουν επίσης οι υπόλοιποι πρώην πρωθυπουργοί και στόχος και σκοπός είναι η εκδήλωση, η σειρά αυτών των εκδηλώσεων να καταλήξει με τον νυν πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φαίνεται ότι μπαίνουμε για τα καλά σε προεκλογικό σκηνικό. Το λέω αυτό διότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ. Έχει μια ομιλία στα κάτω Καλέσα. Από εκεί ξεκινάει την αντεπίθεσή του στην δημοσκοπική απώλεια και κόπωση που φαίνεται να παρουσιάζει το Πασόκ σε όλες τις μετρήσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Και εδώ θέλω να μου επιτρέψεις να πω ότι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι θα έχουμε δηλαδή ένα πολιτικά και κομματικά θερμό καλοκαίρι, δείχνει ήδη από τις πρώτες κιόλας μέρες της εποχής τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Θα ζήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο. Απόψε ο Αντώνης Σαμαράς, νομίζω, σε μια εκδήλωση την οποία θα την παρακολουθήσουμε, θα την καλύψουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον κόσμο, θα μιλήσει για όλους και για όλα. Θα μιλήσει μέσα από μια ατζέντα 2 ώρων, όπως μας είπε ο κύριος Λαμπρινός, οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι θα γίνουν αναδρομές στο παρελθόν, θα γίνουν σχολιασμοί για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει διακυβέρνηση σήμερα στον τόπο και βεβαίως ίσως τις εναλλακτικές προτάσεις τις οποίες ο ίδιος καταθέτει. Θέλω εδώ, Φιλία, να σου πω ότι στο γαλάζιο στρατόπεδο υπάρχει ένας αναβρασμός για το ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε, φοβούνται κάποιοι να πάνε, μη στιγματιστούν κλπ. Και έτσι έχω την αίσθηση, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ότι κανένας εκ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι σήμερα εκεί. Εάν υπάρξει κάποια ανατροπή την τελευταία στιγμή, θα τη δούμε και θα τη σχολιάσουμε. Αλλά είναι ενδεικτικό ότι ο Αντώνης Σαμαράς σε μια δύσκολη περιφέρεια, γιατί πάντα για τον Σαμαρά ήταν δύσκολη περιφέρεια η Κρήτη, και την εποχή που είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, είχε ρίξει τον Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, είχε κάνει την πολιτική άνοιξη. Πάλι τότε είχε δυσκολευτεί ιδιαίτερα εδώ. Θα δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι στενοί του φίλοι, οι Σαμαρικοί που λέμε λοιπόν απόψε εκεί. Θα τους μετρήσουμε, γιατί σίγουρα αυτοί θα πάνε και θα δούμε και τι ουσιαστικά θα βγάλει η εκδήλωση, αν δηλαδή όντως έχουμε τον τοκετό ενός νέου πολιτικού φορέα από το Ηράκλειο.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα παραστούν σήμερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα ο κύριος Λαμπρινός για την επίσκεψη του κυρίου Σαμαρά σήμερα, όπως είπαμε, στην Κρήτη.
1: Καλώς σας βρίσκω, σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, γιατί από τη μια παρουσιάζεστε εσείς ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους αυτού του think tank, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Εσείς είστε ένας επιτυχημένος δικηγόρος, πολιτευτήκατε με το Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές, με έντονο πάντα το ενδιαφέρον στο πολιτικό κομμάτι και στην αυτοδιοίκηση, θα έλεγα εγώ γενικότερα. Από την άλλη, είναι ο κύριος Πασπάτης επίσης με τα ίδια χαρακτηριστικά τα δικά σας, ένας επιτυχημένος δηλαδή επιστήμονας από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, επίσης με ενασχόληση στην αυτοδιοίκηση και μάλιστα πετυχημένη στην θητεία την δημαρχιακή του Βασίλη του Λαμπρινού επί 2 θητείες στη Λότζια. Οπότε νομίζω ότι πάνω σε αυτό
2: θα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε. Να μας πείτε καταρχήν γιατί φτιάξατε το Think Tank.
3: Λοιπόν, το Νόημα Κρήτη είναι μια πρωτοβουλία, ένας όμιλος προβληματισμού, δεξαμενή σκέψη, Think Tank, όπως θέλετε πείτε, που είναι 4 ανθρώπων. Είναι ο Γρηγόρης ο Πασπάτης και ο Μιλών του οποίου θα αναφέρατε, υπάρχει ο Ηλίας ο Λιγερός και υπάρχει ο Γιάννης Αραμουτζάκης. Εκτός από εμάς τους τέσσερις, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων γύρω στα 25-30 παιδιά. Λέω παιδιά γιατί είναι νέοι στην πλειονότητά τους, οι οποίοι έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι έχουμε εντελώς διαφορετικές πολιτικές προελεύσεις και το δεύτερο είναι ότι έχουμε κοινό αξιακό κώδικα. Όπως είπατε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Ηλίας Αλγερός και ο Γρηγόρης Πασπάτης, τι κοινό έχουν. Το κοινό που έχουν είναι ότι ενώ είναι επιτυχημένοι στον τομέα τους, ο ένας γιατρός, ο άλλος μηχανικός, ασχολήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου, ο αντίπαλοι μάλιστα, αλλά από ανιδιοτέλεια, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Αυτό που θέλουμε λοιπόν, το μόνο που θέλουμε να κάνουμε, λοιπόν, με αισιοδοξία, είναι να κάνουμε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, ώστε να μπορούν οι μεν ομιλητές να απευθύνονται σε τρικομματικό ακροατήριο, οι δε πολίτες να μπορούν να προσέρχονται σε μια εκδήλωση χωρίς να νιώθουν ότι ταυτίζονται με οποιοδήποτε κόμμα.
0: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός, είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα. Παράλληλα, βουλευτής ορκίστηκε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα. Κρίσιμη συνεδρίαση, ίσως η σημαντικότερη των τελευταίων 2 ετών, της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το μεσημέρι στις 2 στην Κουμουνδούρου. Το μέτωπο Πολάκη Παπά διαμηνύει ότι οποιαδήποτε απόφαση ή εισήγηση που θα σημαίνει ή θα υπονοεί αναστολή του κόμματος ή μη συντεταγμένη διαπραγμάτευση με το κόμμα Τσίπρα για την κοινή κάθοδο, δηλαδή πρόταση που θα σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενταχθεί ως κόμμα στην Ελλάς, τότε αυτό θα σημαίνει αυτομάτως και αμφισβήτηση του ίδιου του Σοκράτη Φάμελου. Το νέο πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, η Ελλάς 14,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5%, το ΠΑΣΟΚ 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το ΚΚΕ 6%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής 3,5% και το ΜΕΡΑ 3%. Δεν έχω αποφασίσει, απάντησε το 12,5%. Την ανάγκη της ενότητας σήμερα στο ΠΑΣΟΚ περισσότερο από ποτέ, σημείωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και τον Κώστα Σιλιγάρδο, ο βουλευτής Ηλίας του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης. Ο κ. Κατρίνης εξήγησε γιατί θα πρέπει ο ψηφοφόρος να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ επικρατεί πάντως ανησυχία μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ενώ ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται στον ΟΜΟ ξεκινώντας εκστρατεία από τα Καλέσα.
4: Συνεχίζουμε και βεβαίως αναπροσαρμόζουμε και τη στρατηγική μας, όμως δεν αλλάζει τίποτα αυτό το οποίο μας δεσμεύει η απόφαση του συνεδρίου. Δηλαδή η αυτόνομη πορεία με τις εκλογές, η λύκη στις εκλογές, η απαλλαγή της χώρας στην Δημοκρατία, το σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης.
2: Πείτε μου κάτι. Πόσο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές? Το ρωτώ αυτό υποχρεωτικά. Λόγω του ότι βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άλλα πράγματα. Και μάλιστα εγώ θα το εστιάσω και θα πω ότι τούτη την ώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα στο νεοσύστατο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ για την δεύτερη θέση. Μάλιστα με μια διψήφια διαφορά και των δύο κομμάτων από την πρώτη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα ανατραπεί αυτό το σκηνικό?
4: Κύριε Θελιάρδο, ευτυχώς δεν καθορίζουν τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις βρίσκονται κοντά στην πραγματικότητα, πολλές φορές βρίσκονται και μακριά ή αρκετά μακριά. Σας θυμίζω ότι το 24 ευρωεκλογές υπήρχε μια πρόβλεψη ότι η Δημοκρατία θα πέσει κάτω από το 15% και έφτασε το 28%. Άρα ο πολιτικός χρόνος, ακόμα και αν αυτός φαίνεται ότι είναι σύντομος, και το έντονο και κλίμα πολιτικής αλλαγής, και το τονίζω, απαλλαγής από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, προφανώς δρομολογεί εξελίξεις και δρομολογεί άλλο πολιτικό περιβάλλον την επόμενη μέρα των εκλογών. Σε αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί τον πρώτο λόγο και τον πρώτο ρόλο, προφανώς με βάση τις μελές δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν στιγμιαία μια πραγματικότητα η οποία και στην Λιγάρδο διαμορφώνεται, ξέρετε, σε ένα περιβάλλον όπου δύο κόμματα μονοπολούν το ενδιαφέρον για 10 μέρες σε όλα τα μέσα ενημέρωσης είπα και πριν, αναντίστοιχα ίσως με το μέγεθος του κοινωνικού συμφανισμού. Άρα είναι λογικό να δημιουργούνται στιγμές εντυπώσεις και στιγμές αποτυπώσεις. Αυτές όμως δεν αλλάξουν και αυτό μας φανείται αυτόν τον χρόνο, το ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας θέλει πολιτική αλλαγή, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε πορεία φθοράς και πτώσης. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως θα πρέπει να κάνει και τις κατάλληλες κινήσεις συντηρηματικές ή διορθωτικές ακριβώς ώστε να απειλήσει την αγκοφωτιά και να την κερδίσει. Εγώ λοιπόν δεν είμαι πολιτικός, κύριε Σιλιγάρδο, για να κάνω προβλέψεις στην εκπομπή σας. Εγώ είμαι πολιτικός για να μάχομαι καθημερινά, να λύνω τα προβλήματα των συμπολιτών μου και της περιφέρειάς μου και την εθνική άμυνα, αλλά και συνολικά της χώρας, και να μεταφέρω αυτά τα προβλήματα και να δίνω τις μάχες όνομα των πολιτών για να γίνει η ζωή τους καλύτερη και η καθημερινότητά τους ευκολότερη. Άρα αφήνω τις προβλέψεις και συνεχίζω τη δουλειά όπως κάνουμε όλοι στο ΠΑΣΟΚ.
2: Και θα το δεχτώ, κλείνω, σεβόμενος και πάλι το πρόγραμμά σας, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, γιατί είναι περιορισμένο και πιεσμένο. Θέλω να μου κάνετε μια κρίση για την πρωτοεμφανιζόμενη κυρία Καριστιανού. Πώς την ακούτε, την κυρία Καριστιανού, πώς την βλέπετε? Γιατί έχω κάνει κάποιους χαρακτηρισμούς από εδώ, δημοσιογραφικούς χαρακτηρισμούς. Ακούγοντάς την με προσοχή, καταλαβαίνω ότι είναι πολιτικά αναλφάβητη. Το ενστερνίζεστε αυτό το πράγμα? Το πιστεύετε ή είναι κάποια άλλη άποψη που έχετε?
4: Κύριε Σιλιάδη, κοιτάξτε, όλα τα κόμματα και όλα τα πρόσωπα θα κρυφθούν από τους πολίτες.
0: Αλλάζουμε θέμα. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων και με τη βοήθεια του φροντιστηρίου Διακρότημα θα πάμε στην κυρία Μητάκη, την φιλόλογο, η οποία θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε σήμερα πόσο δύσκολα ή εύκολα ήταν τα μαθήματα και συγκεκριμένα τα λατινικά. Να την καλωσορίσουμε. Κυρία Μητάκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Πώς βρήκατε σήμερα τα θέματα?
5: Τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και μπορούν να χαρακτηριστούν βατά. Ζητήθηκε μετάφραση από δύο κείμενα, το 35 και το 49. Η λεξιλογική άσκηση και η άσκηση της αγωγής, η οποία ήταν κλειστού τύπου, δεν παρουσίαζαν κάποια δυσκολία. Οι ασκήσεις της γραμματικής ήταν αναμενόμενες, ενώ οι ασκήσεις του συντακτικού χρειαζόταν συγκέντρωση και προσοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές σίγουρα έχουν τη δυνατότητα να αριστεύσουν.
0: Είναι ενθαρρυντικό αυτό, κυρία Μητάκη. Ναι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας και να πάμε αμέσως στον κύριο Αντώνη Ψαράκη, ο οποίος είναι χημικός. Θα μας μιλήσει για το μάθημα της χημίας. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε. Να μας πείτε πώς βρήκατε τον βαθμό δυσκολίας της χημίας και των θεμάτων που έπεσαν.
6: Τα θέματα της χημίας σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά ήταν λίγο αυξημένης δυσκολίας, όμως σε κάθε περίπτωση δεν είχαν κρυφά νοήματα, δεν είχαν ασάφειες. Οι καλά διαβασμένοι μαθητές θεωρώ ότι δεν θα συνάντησαν κάποια δυσκολία μεγάλη. Το θέμα α και το β ήταν σχετικά, μπορούσαν να λυθούν αρκετά γρήγορα. Το θέμα γ ήταν αρκετά μεγάλο, δηλαδή περιείχε σχεδόν όλη την οργανική χημεία. Και το θέμα δ ήταν ένα θέμα αρκετά στο μέσο όρο, τα είχαμε λύσει όλα στο φροντιστήριο διακρότημα, τα είχαμε δει όλα, επομένως οι μαθητές, οι καλά διαβασμένοι, θεωρώ ότι πήγαν πάρα πολύ καλά.
0: Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και να κλείσουμε αυτό τον κύκλο με τον καθηγητή πληροφορικής, τον κύριο Μάνο Φραντζέσκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει πώς ήταν σήμερα τα θέματα. Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να σας κάνω έτσι μια γενική εκτίμηση. Λοιπόν, συνολικά τα θέματα θα έλεγα ότι κρίνονται διαχειρίσιμα για τη μεγαλύτερη πλειονότητα μάλιστα των μαθητών. Ήταν σαφώς διατυπωμένα, είχαν ασάφειες ή παγίδες και δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη σε σχέση με την ύλη και το επίπεδο δυσκολίας που αναμενόταν. Γενικότερα τα θέματα χαρακτηρίζονται ως βατά. Έτσι. Και τώρα πιο αναλυτικά να σας πω ότι το θέμα α Ήταν ιδιαίτερα εύκολο και προσιτό σε όλους τους μαθητές, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν σημαντικό αριθμό μονάδων χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Τώρα όσον αφορά το θέμα Β, ήταν επίσης αρκετά βατό, με μια μικρή εξαίρεση ίσως το Β3, όταν θα το αναφέρω και αυτό. Το Β1 αφορούσε τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και αποτελούσε έτσι μια σχετικά εύκολη και αναμενόμενη άσκηση, την οποία φαντάζομαι την έχουν δουλέψει περισσότεροι. Το Β2 επίσης ήταν μια κλασική άσκηση μετατροπής, δομής επανάληψης, η οποία δεν θεωρώ ότι αναμένεται να δυσκολέψει έτσι τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Λίγη προσοχή ήθελε σε ένα σημείο, αλλά κατά τα άλλα ήταν εύκολη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε, να κλείσουμε με αυτό. Σας ακούμε.
7: Ωραία. Και με το Β3 ήταν άλλη μια κλασική άσκηση τώρα συμπλήρωση κενών. Θα πω ότι κυρίως ενδέχεται να προβλημάτισε ορισμένους, κυρίως έτσι όσους κινούνται σε πιο μέτριο επίπεδο επίδοσης, καθώς έτσι ήθελε βαθύτερη κατανόηση λίγο του αλγορίθμου ταξινόμησης της σαλίδας. Κατά τα άλλα όμως οι περισσότεροι πιστεύω ότι θα τα πήγανε καλά ακόμα και σε αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φραντζέσκο. Εμείς να πούμε
7: καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Και στους υποψηφίους καλή συνέχεια βέβαια από την πλευρά μας, και να υπενθυμίσουμε ότι απαιτείται μόνο ψυχραιμία, είναι μόνο μία από τις πολλές μάχες που θα δώσουν στη ζωή τους. Σήμα κινδύνου για το μεταναστευτικό αναμένεται να στείλουν σήμερα στις 2 το μεσημέρι οι δήμαρχοι στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης μετά την πίεση που δέχεται το νησί. Συνολικά εκτιμάται ότι πάνω από 400 μετανάστες αφήχθησαν μόνο χθες και υπήρξε συνέχεια σήμερα με καραβιές σε Γόρτινα, Ιερά Πέτρα και Ψαρή Φοράδα. Στην Ιερά Πέτρα, μάλιστα, λόγω έλλειψης χώρου μεταφέρονται στο παλιό δημοτικό σχολείο Καλογέρων. Οι δήμαρχοι της Κρήτης αναμένεται να στείλουν σήμα κινδύνου για την ασφυκτική κατάσταση στο νησί, ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτημα χωροθέτησης δομής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη. Αναστάτωση το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά από πτώση άνδρας στο κενό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, αλλά μετέβησε αυτό και ανέβηκε σε υψηλό σημείο του κτηρίου, πέφτοντας στο κενό. Εργατικό ατύχημα το πρωί στο Αρώνια Ακροτηρίου Χανίων. Άνδρας που εργαζόταν σε σκαλοσιά έπεσε από ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο Χανίων. Μετά από 5 χρόνια επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους και χρηματική ποινή 3.800 ευρώ σε κατηγορούμενο για βάναυση μεταχείριση ενός αλόγου στον Άγιο Σύλλα. Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη χάρη στην άμεση καταγγελία των εθελοντών του Φιλοζωικού Σωματείου Ζωφόρος. Να πάμε στο χώρο της υγείας. Στο σημείο 0 βρίσκεται το Βενιζέλιο Νοσοκομείο λόγω υποστελέχωσης, ενώ υπάρχει πρόταση για κλείσιμο των χειρουργείων όπως κάθε χρόνο από 4 έως 7 εβδομάδες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζελίου Δημήτρη Φλιτζανή, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Ο κ. Φλιτζανής αναφέρθηκε ακόμη στις έντονες αντιδράσεις που προκαλεί η ανακοίνωση για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά για νοσηλευτές, διασώστες του ΕΚΑΒ και οδηγούς στα κέντρα υγείας, καθώς 5 με 6 κλάδοι μένουν εκτός. Ταυτόχρονα, όπως υποστήριξε, η διαδικασία ένταξης θα κοστίσει σε κάποιους εργαζόμενους 10 έως 15.000 ευρώ για να αναγνωρίσουν την πολυετή προϋπηρεσία τους.
8: Που υπήρχαν, δεν γίνεται άνθρωποι που δουλεύουν με το ίδιο καθεστώς, με ίδιες συνθήκες, κάποιος να παίρνει το επίδομα και κάποιος μάλλον να μπαίνει στα βαρέα και ανθυγιεινά και κάποιος να μην μπαίνει. Για παράδειγμα, μία ΜΕΑ, ένας φυσικοθεραπευτής, ένας τεχνολόγος μηχανημάτων, ένας που είναι στα εργαστήρια κτλ. Δεν είναι μέσα στη λίστα, ένας τραυματιφορέας, αυτούς που δικαιούνται το, να μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Έχετε υπολογίσει πόσοι περίπου κλάδοι στο χώρο που ανήκετε μένουν εκτός αυτή τη στιγμή βαρέων και ανθυγιεινών, παρά το γεγονός ότι άλλοι εντάχθηκαν?
8: Σίγουρα είναι 5-6 κλάδοι που έχουν προκηρύξει και κλαδικές στάσεις εργασίας αύριο και οι ΜΕΕΣ για παράδειγμα, τώρα που θυμάμαι έναν και οι φυσικοθεραπευτές όπως σας είπα και οι τεχνολόγοι. Συνεπώς είναι τελείως παράλογο. Επίσης, όπως και απαράδεκτο είναι ότι θα κληθούν οι εργαζόμενοι να πληρώσουν αναδρομικά αξιοσέβαστα ποστά προκειμένου να αναγνωρίσουν αυτή την προϋπηρεσία, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, 10 μπορεί και ακόμα και 15.000 ευρώ.
0: Με αφορμή το καρδιολογικό συνέδριο που βρίσκεται σε εξέλιξη σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και καρδιολόγος Αλέξανδρος Πατριανάκος μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο για την αξία της πρόληψης. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η πρόσβαση στον καρδιολόγο είναι πολύ εύκολη στην Ελλάδα, αλλά και το κόστος για ένα προληπτικό έλεγχο για τη σωστή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος πολύ φθηνότερο σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού. Προέτρεψε μάλιστα όλους όσοι είναι άνω των 40, άνδρες και γυναίκες, και δεν έχουν πάει ποτέ στον καρδιολόγο να τον επισκεφθούν άμεσα.
9: Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, εάν προσέξουμε και αν εφαρμόσουμε καλά την προληπτική ιατρική, θα μειώσουμε πάρα πολύ τα καρδιαγγειακά συμβάντα. Και από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλες εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση της επανειακής νόσου, όσον αφορά την αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών. Πλέον έχουμε αρχίσει και βάζουμε διακαθετηριακά βαλβίδες, αποφεύγοντας έτσι τα χειρουργία, μειώνοντας τα χειρουργία, προσεγγίζουμε τους βαρέους πάσχοντες ότι με αυτές τις επεμβάσεις μπορούμε και τους αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία και τους δίνουμε μια νέα ελπίδα για τη ζωή τους. Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Και συνεχώς αυτή τη στιγμή μπαίνουν καινούργια φάρμακα, μπαίνουν φάρμακα όπου εφαρμόζουμε και ιατρική ακρίβεια, σε εξατομικευμένη ιατρική, αυτό το νόσημα, αυτό το φάρμακο με αυτόν τον γονιδιακό έλεγχο.
2: Κύριε Πατριανάκο, είμαστε σε μια χώρα όπου βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και να συμβαίνουν περίεργα πράγματα που μας ενοχλούν, μας ταλαιπωρούν κλπ. Όμως κάποια πράγματα σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες είναι σε καλό επίπεδο. Θα πω ένα παράδειγμα, ακούγοντάς σας να το έχετε πει πάρα πολλές φορές, το άκουσα πρώτη φορά σε συνέδριο όπου μιλήσατε, για το πόσο φτηνός, προσιτός και εύκολος είναι ένας καρδιολογικός προληπτικός έλεγχος σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες που πρέπει να ξυλωθείς στην κυριολεξία για να κάνεις αυτό τον έλεγχο ρουτίνας, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά τόσο ουσιαστικό για την υγεία και την ίδια τη ζωή. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο σε αυτό.
9: Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι είναι εύκολα προσεγγίσιμος ο καρδιολόγος στην Ελλάδα, όπως και η κάθε ειδικότητα. Δηλαδή ο ασθενής μπορεί να επιλέξει ειδικευμένο ιατρό. Γι' αυτό και ήμασταν και κάθετα απέναντι σε αυτήν τον gatekeeping, το οποίο πήγε να εφαρμοστεί από το Υπουργείο, ευτυχώς δεν εφαρμόστηκε, ότι δηλαδή θα πρέπει να σε δει πρώτα ο γενικός γιατρός και μετά να παραπευθεί στην ειδικότητα μέσα από έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό. Δεν υποτιμώ καθόλου τον προσωπικό γιατρό ή τον γενικό γιατρό, που η σημασία του είναι τεράστια. Αλλά από εκεί και πέρα στην Ελλάδα έχουμε μια εύκολη πρόσβαση στον εξειδικευμένο ιατρό που στο εξωτερικό δεν την έχει. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, αν θέλετε, στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα και οι τιμές σαφώς είναι πολύ πιο φθηνές. Και με το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο οφείλουμε να το πούμε, δεν οφείλουμε να λέμε μόνο τα κακά, το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο εφαρμόστηκε, ήταν πάρα πολύ καλό και έφερε τον κόσμο κοντά μας στο να κάνει προληπτικό έλεγχο και είχαμε και ευρήματα σε ασυμπτωματικά εντός εισαγωγικών ασθενείς. Γιατί...
0: Αλλάζουμε θέμα. Ανεβάζει ταχύτητες ο τουρισμός με αύξηση αφίξεων τον Ιούνιο παρά το καθεστώς αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και θα πάμε αμέσως στον γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και πρόεδρο του Σωματείου Μαγείρων Ζαχαροπλαστών Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Νεκτάριο Μωυσάκη, για να συνομιλήσουμε. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
10: Γεια σας, γεια σας. Κυρία Σαϊδάκη, σε
0: εσάς. Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Νεκτάριο Μωυσάκη, για να συνομιλήσουμε. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
10: Γεια σας, γεια σας.

0: Δυστυχώς τα στοιχεία που έχουμε και τις πληροφορίες που παίρνουμε από όλη την Ελλάδα, αυτές οι ελλείψεις είναι κάθε χρόνο μεγαλώνουν. Γιατί υπάρχουν αιτίες. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα που γίνεται στον τουρισμό, στα κοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Δυστυχώς οι συνθήκες δεν είναι καλές. Έχουμε πάρα πολλές απώλειες και φυγή στο εξωτερικό. Μια φορά λέγαμε ότι, κάποτε λέγαμε ότι φεύγουν οι επιστήμονές μας για το εξωτερικό. Δυστυχώς τώρα φεύγουν τεχνικά χέρια στο εξωτερικό και το αποτέλεσμα το βλέπουμε μπροστά μας. Εμείς ούτως ή άλλως είχαμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα λέμε κάθε χρόνο, αλλά πονεί βοώντας εν διαιρήμο. Δυστυχώς δεν ακουγόμαστε, η πολιτεία δεν κάνει αυτό που πρέπει, δεν παίρνει τα μέτρα που πρέπει να πάρει και έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Φαίνεται βέβαια ότι θα είναι μια ικανοποιητική τουριστική σεζόν, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και με βάση πάντα την αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βέβαια αυτό σε ό,τι αφορά ενδεχομένως τζίρο εις πράξεις στους ξενοδόχους. Γιατί σε σχέση με το προσωπικό πάντα υπάρχει αυτή η αντίφαση ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση.
0: Κοιτάξτε να δείτε, από πλευράς κρατήσεων φαίνεται να υπάρχει μια σταθερότητα. Δεν μας έχει επηρεάσει ο πόλεμος Μέσα Ανατολή. Οι κρατήσεις λοιπόν πάνε καλά. Όσον αφορά λοιπόν το ταμείο και η εισπράξη που λέτε, αυτό θα γίνει στο τέλος της σεζόν. Εκεί θα γίνει η αποτίμηση, να δούμε πώς έχει πάει η σεζόν στο οικονομικό σκέλος. Κοιτάξτε, στο προσωπικό έχουν με βάση τις συμβάσεις που έχουν γίνει εδώ στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα, υπάρχουν κάποιες αυξήσεις, δυστυχώς όμως έχουν απορροφηθεί από τις ανατιμήσεις που υπάρχουν στην ενέργεια, στα ενίκια, τα είδη πρώτης ανάγκης και έτσι δυστυχώς οι αυξήσεις που παίρνουν οι εργαζόμενοι δεν φαίνονται στην τσέπη τους. Όλοι λέμε ότι τις πρώτες 15-20 μέρες και έτσι είναι, όχι το λέμε μόνο, έτσι είναι η πραγματικότητα δηλαδή. Τις πρώτες 15-20 μέρες ο μισθός εξανεμίζεται.
1: Αυτό
0: γιατί υπάρχουν αυτές οι συνθήκες που είπαμε πριν, ναι. Γιατί υπάρχουν οι συνθήκες αυτές που είπαμε πριν, συν το ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι εποχιακοί, γιατί μιλάμε δηλαδή η πλειονότητα των εργαζομένων δουλεύουν 6 με 7 μήνες. Πως καταλαβαίνετε με αυτές τις συνθήκες δεν γίνεται ένας εργαζόμενος να επιβιώσει δουλεύοντας 6 και 7 μήνες. Ό,τι μισθό και να πάρει, αυτούς τους μισθούς που ξέρουμε, δεν φτάνουν να επιβιώσει για όλο τον χρόνο όταν δουλεύει 6 και 7 μήνες.
1: Σε ό,τι αφορά στον τουρισμό, η αλήθεια είναι ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι γυρίζουν την πλάτη στον τομέα αυτό, επειδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτά τα αποτρεπτικά στοιχεία που είπατε κι εσείς, που δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Εποχική εργασία, λίγο χαμηλότερη ενδεχομένως μισθή από ό,τι θα έπρεπε, αν και έχουν ανέβει και εκείνοι. Λέτε ότι απορροφούνται όλα αυτά από την ακρίβεια. Οι αλλοδαποί μπαίνουν στο χώρο αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ξενοδόχοι προτιμούν εργατικά χέρια, στο πω έτσι, από το εξωτερικό και από ποιες χώρες.
0: Όλοι γνωρίζουμε ότι έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμο στο εξωτερικό και θα έλεγα από τρίτες χώρες. Δηλαδή από Μπαγκλαντές, από Φιλιππίνες, από Νεπάλ. Υπάρχει εισρωή τέτοιων εργαζομένων, τις οποίες δεν έχουμε τον αριθμό, δεν ξέρουμε πόσοι ακριβώς έχουν έρθει.
1: Σε ποσοστό όμως μπορείτε να υπολογίσετε, για παράδειγμα, η κάθε μονάδα πόσους περίπου αλλοδαπούς έχει για να στελεχώσει και εκείνη τα απαραίτητα τμήματα?
0: Αν κρίνω από αυτά που έχουμε δει και από τις πραγματικές συνθήκες που ζούμε και από τις πληροφορίες που έχουμε από τους συναδέλφους, καλύπτουν ένα 15 με
1: 20%. 15 με 20% το 1 πέμπτο περίπου.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δυστυχώς κάθε χρόνο αυτό το ποσοστό θα αυξάνεται λόγω των συνθηκών που είπαμε πριν, λόγω ότι οι δικοί μας εργαζόμενοι, οι Έλληνες, έχουν μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό από αντίστοιχες μονάδες του εξωτερικού. Γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι οι Έλληνες ξενοδοχοπάλοι είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη, αν όχι καλύτεροι. Και είναι εκπαιδευμένοι, είναι χρόνια στον τουρισμό. Δυστυχώς όμως αυτούς τους ανθρώπους και ειδικά η πολιτεία δεν κάνουμε αυτό που πρέπει

0: να τους κρατήσουμε. Και όπως είπαμε και πριν, δυστυχώς υπάρχει τεράστια φυγή προς το εξωτερικό. Mm-hmm. Τεχνικά χέρια τα οποία έχουν κρατήσει σε αυτό το επίπεδο του τουρισμού και δυστυχώς τα δικά μας χέρια τα χάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να είναι όπως...
1: Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι.
0: Μπορεί να υπάρχει εισρωή από τρίτες χώρες για να καλύψουν και νέες θέσεις εργασίας, κυρία Σαριδάκη, στον τουρισμό, αλλά αυτά τα οι θέσεις και νέες, οι τεχνικές θέσεις και νέες δεν μπορούν να καλυφθούν με αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό έχει πάρα πολλές συνέπειες. Ειδικά στον τομέα της κουζίνας δεν μπορούμε να πάρουμε ένα από το Νεπάλ που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα από τους ανθρώπους που έρχονται.
1: Εννοείται για το επίπεδο τεχνογνωσίας, για παράδειγμα.
0: Βεβαίως. Εμείς έχουμε μια παράδοση εδώ πέρα. Έχουμε μια παράδοση στη φιλοξενία και στη γαστρονομία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοιους είδους κουλτούρα ώστε να τους βάλουμε μέσα να κάνουν βοηθητικές δουλειές. Ήρθαν εδώ μόνο και μόνο για να βγάλουν τα προστοζήν, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι ειδικά σε αυτές τις χώρες που είπαμε πριν, το να παίρνει 1.000-1.200 ευρώ το μήνα εκεί πέρα είναι πάρα πολύ μεγάλος μισθός και ικανοποιητικός. Δεν είναι σαν όπως εμάς εδώ. Δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους χρησιμοποιήσουμε στη γαστρονομία μας, παράδειγμα θα έλεγα εγώ. Γιατί εμείς έχουμε παράδοση στη γαστρονομία, παράδοση στη κριτική κουζίνα και αυτά χρειάζονται χρόνο για να αφομοιωθούν από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε και τεράστιες ελλείψεις πλέον στις κουζίνες.
1: Mm-hmm. Κλείνοντας, να αναφερθούμε και στους εργαζόμενους που χρειάζονται τις δικές τους διακοπές. Δεν ξέρω αν έχουν τη δυνατότητα οι εποχικά εργαζόμενοι. Σίγουρα όμως οι υπόλοιποι το έχουν απόλυτη ανάγκη. Ήταν εκρηκτικό το ενδιαφέρον για τον κοινωνικό τουρισμό. Δυστυχώς όμως και πάλι πάρα πολλές οικογένειες μένουν εκτός.
0: Ναι, δεν φτάνει όλα αυτά που είπαμε πριν. Έχουμε και αυτό το θέμα πλέον. Δηλαδή ανακοινώνουμε ότι υπάρχει δωρεάν τουρισμός ή επιδοτούμενος τουρισμός. Δυστυχώς όμως πάρα πολλοί εργαζόμενοι τα αποκλείονται. Και αποκλείονται διότι τα εισοδηματικά κριτήρια για μας από αυτά που βλέπουμε είναι πάρα πολύ χαμηλά. Δεν γίνεται πλέον να στεκόμαστε στα παλαιότερα εισοδήματα που είχαμε στα μνημόνια. Πρέπει να αναθεωρηθούν, να δούμε πώς μπορούμε και τι τέλος σεζόν να δούμε πόσο είναι τα εισοδήματα των εποχικά εργαζομένων, ώστε να τους δώσουν τη δυνατότητα να μπορούν να πάνε και αυτοί τις διακοπές τους. Γιατί χάνοντας, θα έλεγα εγώ, και την καλύτερη εποχή, το χειμώνα, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές, το καλοκαίρι δουλεύοντας, αυτό εννοώ, το χειμώνα δεν υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Mm-hmm.
0: Και σύν κιόλας, να το πω και εδώ στην εκπομπή σας, μια και μου δώσατε την ευκαιρία,
1: mm-hmm.
0: να πούμε ότι υπάρχει και τεράστιο ζήτημα όσον αφορά πλέον τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Ναι, έχει προκύψει ένα θέμα.
0: Υπάρχει μια αναστάτωση στον χώρο και των εποχικά, αλλά γενικά των εργαζομένων. Έχουν κάνει, τώρα που είναι και ο καιρός για να κάνουν τις φορολογικές δηλώσεις, βλέπουν η φορολογία να ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά, σε ψηλά επίπεδα. Μας έχουν ενοχλεί, έχουμε πληροφορίες και μιλάμε καθημερινά με τους εργαζόμενους ότι εδώ και από πέρυσι έχει ξεκινήσει βέβαια αυτό, αλλά τώρα φέτος έχει επιδεινωθεί. Το φόρο που τους καλούνται να πληρώσουν είναι πάρα πολύ ψηλός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή και περνώντας λόγω των αυξήσεων των μισθών που έχουν γίνει, περνώντας κάποιο βαθμό εισοδήματος, η αύξηση αυξάνεται πάρα πολύ και υπάρχει πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι ένα ακόμα πρόβλημα και ένα ακόμα εμπόδιο για τους εργαζόμενους αυτούς, αυτό μετά την ακρίβεια και όλα τα προηγούμενα που μας παρουσιάσατε. Κύριε Μωυσάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο τη σεζόν, γιατί μπήκαμε ήδη στον Ιούνιο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε και να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Φοδρή επίθεση κατά όσων, όπως υποστήριξε, συνέβαλαν στην πρόκληση και συγκάλυψη παράνομων πρακτικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε η πρώην αντιπρόεδρος του οργανισμού Δήμητρα Χαλικιά, μιλώντας στην εκπομπή Όλα Μαζί και τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη. Παράλληλα, προέβλεψε ότι οι αποκαλύψεις για την έτολο Ακαρνανία θα είναι τέτοιες, ώστε οι περιπτώσεις στην Κρήτη θα οχριούν μπροστά τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα δημοσιεύματα περί κλειδωμένου ερμάριου, το οποίο, όπως υποστήριξε, βρισκόταν στο γραφείο της πρώην προϊσταμένης εσωτερικού ελέγχου του ΑΠΚΕΠΕ, Καλλιόπης Τυχεροπούλου, με ιεραρχικές προσφυγές προσώπων που συνδέονται με τις πρόσφατες συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Η κυρία Τυχεροπούλου, διαμέσου του πληρεξούσιου δικηγόρου της, έχει δώσει εξηγήσεις για το θέμα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει συμβόλαιο εκτέλεσης εις βάρος της. Επικαλέστηκε μάλιστα και έδωσε στη δημοσιότητα την κατάθεση δικαστικού επιμελητή που είχε την ευθύνη να είναι παρόν την ώρα που η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ άνοιξε τον ντουλάπι της. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεση, το ερμάριο είχε ήδη ανοιχτεί πριν φτάσει ο ίδιος στο σημείο. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Χαλικιά.
2: Σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι το γράψανε και κάποιες εφημερίδες, το οποίο δεν είναι από μένα, ναι, ότι οι χθεσινές συλλήψεις που έγιναν στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο είναι από την τρίτη κατά σειρά καταγγελία μου, την οποία κατέθεσα πριν από περίπου τρεις μήνες.
3: Είχατε καταθέσει τρεις καταγγελίες εσείς, έτσι?
2: Έχω καταθέσει τέσσερις καταγγελίες στη δίωξη, στη Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και πέντε καταγγελίες στην ΟΛΑΦ, στον Οργανισμό για την Απάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3: Και να πούμε ότι τρεις μήνες τώρα, έτσι, μετά την τελευταία καταγγελία, η Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος το ψάχνει, ναι, το θέμα. Και έφτασε τώρα στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο.
2: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Αυτή η καταγγελία την οποία έκανα, αυτή η τελευταία που σας είπα,
3: ναι,
2: συνδέθηκε και με την προηγούμενη μου καταγγελία, διότι εγώ έχω κάνει μια καταγγελία που αφορά 45 αγρότες Αγρινίου,
3: ναι,
2: από την ΕΑΣ Αγρινίου.
3: Μεγάλο το νούμερο.
2: Μεγάλο το νούμερο, και την Κοζάνη, οι οποίοι ενώ στην ενιαία αίτηση του 21 κόπηκαν, δηλαδή μηδενίστηκαν σε ό,τι αφορά τα τεμάχια, τα αγροτεμάχια τα οποία δεν είχαν υποβάλει μισθωτήρια,
3: ναι,
2: γιατί έτσι έλεγε και ο οδηγός και η εγκύκλιος, μηδενίστηκαν ξαφνικά αυτοί στην αποπληρωμή του 21, η οποία γίνεται τον Οκτώβριο του 22, όπως ξέρετε, κάθε,
3: ναι,
2: έτος, δεν είναι ένα έτος ημερολογιακό όπως λέμε εμείς, η ενιαία ενίσχυση ξεκινάει από Μάιο ενός έτους και καταλήγει τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.
3: Ναι, όπως έγινε και με την αίτηση του 23. Okay.
2: Ακριβώς. Στην αποπληρωμή, λοιπόν, αυτοί πληρώθηκαν.
3: Ναι.
2: Και πληρώθηκαν με παραβίαση του πληροφοριακού συστήματος.
3: Εκτός πληροφοριακού συστήματος.
2: Όχι, με παραβίαση.
3: Α, με παραβίαση.
2: Παραβιάστηκε,
3: ναι,
2: βεβαίως,
3: ναι,
2: το πληροφοριακό σύστημα και φαίνεται από τις οθόνες. Ακούστε να σας πω, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει, γιατί εγώ ούσα πριν αρκετά χρόνια.
3: Είσαι στον αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Βεβαίως, ναι, ήμουν
3: αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Είμαι η αντιπρόεδρος η οποία ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το σχέδιο, μάλλον για δεύτερη φορά, γιατί πήρα αγκαλιά, συγγνώμη για την έκφραση,
3: ναι,
2: 670 εκατομμύρια που άφησαν αμανάτη οι προηγούμενοι από εμάς στη διοίκηση, ενώ εκατομμύρια καταλογισμούς για την ανυπαρξία συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων και φυσικά για τις βοσκίσιμες γέες.
3: Ναι. Αυτή...
1: Και να αλλάξουμε θέμα, συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση 20χρονος στα Κουνουπιδιανά Χανίων, ο οποίος επίσης ήταν και θρασίτατος, όπως θα μας περιγράψει η Μαρία Μαυρομάτη. Καλησπέρα, Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι, φίλια, κυρίες και κύριοι. Βαθιά το χέρι στη τσέπη θα βάλει ο 20χρονος που συνελήφθη εχθές από τους άνδρες τροχέας στα Κουνουπιδιανά Χανίων, γιατί έκανε παντιλίκια, όπως τα λέμε στην καθομιλωμένη, επικίνδυνους ελιγμούς δηλαδή, θέτοντας και τη ζωή του σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους οδηγούς και πεζούς. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά, και γι' αυτό μόλις έπεσε το πρώτο τηλεφώνημα στο 100, επιτόπου έσπευσαν οι αστυνομικοί της τροχιάς, mm-hmm, κινητοποίησαν το όχημα, τον κατέβασαν και του πέρασαν χειροπέδες. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες του politica.gr δεν είναι η πρώτη φορά που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ φέρεται κατά το παρελθόν να έχει εκ νέου απασχολήσει τις αρχές και μάλιστα να του έχουν κατασχέσει ένα όχημα με το οποίο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Αυτή τη φορά θα βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη,
1: mm-hmm,
4: καλύτερα να πληρώσει 2.500 ευρώ για τα παντιλίκια αυτά, γιατί πάτησε διπλή διαχωριστική Και επίσης του έγραψαν κλίση και διαφημία τζάμια στο πολυτελές όχημα το οποίο οδηγούσε και στο, με το οποίο έκανε ακριβώς τους επικίνδυνους ελιγμούς. Φιλία, είναι ένας τρόπος, όπως ανέφεραν στο πολίτικα.gr, οι αστυνομικοί να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι που κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς, γιατί το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ οι έλεγχοι και θα συνεχιστούν με στόχο ακριβώς ούτε να τραυματιστεί κανείς, αλλά και να σταματήσουν αυτές οι συμπεριφορές απ' άκρης άκρη του νησιού. Γιατί εκτός από τα Χανιά, να υπενθυμίσουμε ότι συχνά πυκνά γίνονται και στο Ηράκλειο και σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Οπότε λοιπόν, ο συγκεκριμένος πιτσιρικάς, ο 20χρονος, είναι αντιμέτωπος με μια βαριά καμπάνα που θα αποτελέσει και παραδειγματισμό για τους υπόλοιπους που πιθανόν να θέλουν να συνεχίσουν αυτή την τακτική και να γίνονται ουσιαστικά κίνδυνος θάνατος στους δρόμους της Κρήτης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε σε άλλο θέμα, καθώς στο προσκήνιο επανέρχεται το πολύχρονο ιδιοκτησιακό ζήτημα της Νέας Αλκαρνασσού μετά την ανάρτηση των στοιχείων του κτηματολογίου. Χιλιάδες δικαιώματα και περίπου χίλιες ιδιοκτησίες επηρεάζονται από μια εκκρεμότητα που ξεκινά από τη δεκαετία του 50. Και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Καλησπέρα, Φιλία. Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές. Το ιδιοκτησιακό πρόβλημα της Νέας Αλικαρνασσού έχει ρίζες από το 1955, όταν το δημόσιο παραχώρησε σε δεύτερη διανομή εκτάσεων που είχαν ήδη παραχωρηθεί στην τότε κοινότητα από το 1932, δημιουργώντας αντικρουόμενα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Για το θέμα μιλήσαμε σήμερα με τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, ο οποίος μας είπε ότι υπάρχουν, ο κύριος Τσουλφάς να υπενθυμίσουμε, είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Αλικαρνασσού. Υπάρχουν τελεσίδικες λοιπόν δικαστικές αποφάσεις υπέρ του Δήμου, μεταξύ αυτών αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου που αναγνωρίζουν την κυριότητα των επίμαχων εκτάσεων στο Δήμο. Το πρόβλημα αναδείχθηκε τώρα, όπως είπες και εσύ, Φιλία, προηγουμένως λόγω του κτηματολογίου, καθώς οι δηλώσεις ιδιοκτησίας φέρνουν στην επιφάνεια συγκρούσεις που αφορούν περίπου 1.000 ιδιοκτησίες και 3.000 με 4.000 δικαιώματα. Η μοναδική βιώσιμη λύση, όπως τόνισε ο κύριος Τσουλφάς, θεωρείται η νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι πολίτες που διαθέτουν τίτλους ή βρίσκονται σε ιδιοκτησιακή εκκρεμότητα να αποκτήσουν οριστικά καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας. Και εδώ να πούμε ότι για το θέμα αύριο στις 11 η ώρα το πρωί πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση στον Σύλλογο Αρτεμισία, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρτεμισία. Να πούμε ότι η αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι πίσω από το γήπεδο του Ηροδότου. Εκεί λοιπόν θα γίνει συνάντηση που, όπως μας είπε σε αυτή τη συνάντηση, όπως μας είπε ο κύριος Τσουλφάς, έχουν κληθεί και οι βουλευτές του νομού Ηρακλείου, διότι μόνο εκείνοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την, όχι μόνο εκείνοι, αλλά σίγουρα καθοριστικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν την λύση της νομοθετικής ρύθμισης. Πρέπει να ενημερωθούν λοιπόν για να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Τσουλφά.
6: Τις ιδιοκτησίες όμως τα δικαιώματα, εγώ υποθέτω, υπολογίζονται πάνω από 3-4.000 δικαιώματα.
3: Μάλιστα.
6: Μάλιστα.
3: Και ποια βλέπετε να είναι η λύση σε αυτό το θέμα?
6: Όλοι οι φορείς, όλες οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς σαν τοπικό συμβούλιο της Νέας Αλικαρνασσού, είναι όλοι πεπισμένοι και νομίζω ότι εγώ νομικός δεν είμαι, αλλά με τα λίγα που γνωρίζω και λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που λένε όλοι οι φορείς, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Υπάρχει ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης του θέματος. Είναι ο μόνος τρόπος να λυθεί. Και μάλιστα, όπως γνωρίζετε στην απόφαση που εσείς ψηφίσατε ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου τότε το 2022, μέσα εκεί η νομική υπηρεσία και το τμήμα περιουσίας έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, διότι έχει αναλύσει όλες τις περιπτώσεις, διότι δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις που χρειάζονται λύση αυτών των ανθρώπων που έχουν τίτλους. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι καταπατητές, ο Άγιος Νεκτάριος, η περιοχή των πρώην σφαγείων. Το 1995 υπήρξε ένας νόμος που έδινε τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς από αυτούς να προχωρήσουν σε εξαγορά και να κάνουν συμβόλαιο λόγω κοινωνικών κριτηρίων, κοινωνικών θεμάτων. Μπήκαν περίπου 70 οικογένειες, σταμάτησαν τα συμβόλαια να γίνονται για νομικούς λόγους, επανήλθαν πριν 3 χρόνια, όμως θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα και σε άλλους να ενταχθούν πλέον σε ένα καινούριο νόμο, σε μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία ρύθμιση εμείς προτείνουμε, και όχι μόνο εμείς, αλλά γενικότερα το βλέπουμε πιο εφικτό, να είναι μια τροποποίηση της νομοθετικής ρύθμισης που ισχύει σήμερα, ο λεγόμενος νόμος Χατζηδάκη, ο 52.
1: Και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
7: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
5: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές του Πολίτικα. 89,8 σήμερα το βράδυ στις 9 θα γίνει το τζάμπολ του δεύτερου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την Στοίχημαν Basket League. Μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Παναθηναϊκός θέλει απόψε να ισοφαρίσει. Ενώ αν ο Ολυμπιακός κερδίσει στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, τότε θα κάνει αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά και από αυτήν της Ευρωλίγκα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς πάμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Η κυρία Δήμητρα Πολάκη μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θετική αντίδραση σήμερα για το ελληνικό χρηματιστήριο στις 2.329 μονάδες, στο σύν 24, με ένα τζίρο στα 85 εκατομμύρια για τη στιγμή. Στο κεντρικό πριν βρίσκονται οι τράπεζες, όπου έντονο θετικό πρόσημο στο σύν 2.17 στις 2.681 μονάδες. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν μεικτά προσήματα, καθώς ο γερμανικός δείκτης βρίσκεται στο σύν 0.33, ο γαλλικός στο σύν 0.57 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι στο μείον 0.38. Το πετρέλαιο Brent είναι ελαφρώς αρνητικό στο μείον 0.16. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς από την Κυριακό.
1: Επίσης, και εμείς να πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Αναστάτωση πριν από λίγο στο φαράγγι του Καρτερού μετά από εκτροπή γουρούνας. Στο σημείο έχουν σπεύσει η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε διπλωματικό αδιέξοδο, παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία, ενώ εξετάζεται αν προήλθε από θαλάσσιο ντρόουν. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί κάλεσε σήμερα τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και άλλους σχετικά με την υπόθεση της 11χρονης αγνοούμενης που έχει προκαλέσει κοινωνική κατακραυγή για παραλήψεις των δικαστικών αρχών και για χαμένες ευκαιρίες για παρέμβαση. Και θαύμα στο Έβερεστ, Νεπαλέζο Σέρπα βρέθηκε ζωντανός 6 ημέρες αφότου χάθηκε και αφού θεωρήθηκε νεκρός. Ο 52χρονος έχει υποστεί κρυοπαγήματα αλλά είναι σε ικανοποιητική κατάσταση. Στο σκηνικό του καιρού, έθριο σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Κάθαρα Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδερός Παρπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 € ή υπέρδιπλο 11,90 €.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
6: Τελικά, τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό... Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια ακόμη ευχάριστη, εξαιρετικά ευχάριστη, τολμώ να πω, για όλη τη χώρα, είδηση. Γιατί όταν με ένα νόμο και ένα άρθρο αυξάνονται οι αποδοχές έως και 95%, τότε μόνο ευχάριστη μπορεί να είναι αυτή η είδηση. Και το έως 95 δεν είναι από 0 έως 95, είναι από 60 έως 95. Δηλαδή το ελάχιστο που αυξάνονται οι αποδοχές είναι 60% και μπορεί να φτάσει η αύξηση των αποδοχών έως και 95%. Δεν είναι ούτε fake news, ούτε αστείο. Με νόμο που έρχεται προς ψήφιση, με άρθρο μάλλον, σε άσχετο νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, αυξάνονται οι αποδοχές έως και 95%. Υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση. Πριν πούμε την προϋπόθεση, να πούμε το άρθρο είναι εντελώς άσχετο με το μισθολόγιο. Διότι έρχεται η αύξηση των μισθών σε ένα πολυνομοσχέδιο για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Η προϋπόθεση λοιπόν για να εξασφαλίσετε αύξηση στο μισθό σας έως και 95% δεν είναι εξεγελασέ, το συζητάμε τώρα. Αυτή η κυβέρνηση πραγματικά κάνει πράξη αυτό που λέει, την τόνωση των εισοδημάτων, την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. 95% πράγματι, εδώ μιλάμε για μια τεράστια, μια γενναία αύξηση. Αρκεί να φορά τεράσα. Και όχι ότι και ότι ράσα, όχι, όχι τα ράσα της πλέμπας, της ιερής πλέμπας, δηλαδή των ιερέων, αυτό εννοούμε. Όχι, όχι. Ράσα συγκεκριμένα πρέπει να είναι χρυσοπίκυλτα. Αν είναι χρυσοπίκυλτα και βαστάτε και καμιά πιμαντορική ράβδο, τότε ναι, η αύξηση σας αφορά.

από τις σημερινές μεικτές αποδοχές των 2.400 έως 2.900 ευρώ. Για τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τους Μητροπολίτες των Μητροπόλεων της Ελλαδικής Εκκλησίας, αυτός είναι ο σημερινός μισθός τους, από 2.400 έως 2.900 μεικτά, με ένα νόμο και ένα άρθρο, ο μισθός και του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών της Ελλαδικής Εκκλησίας διαμορφώνεται στα 4.760 ευρώ. Μιλάμε για μία αύξηση έως και 95%. Για όλους, με τα χρυσοπίκυλτα ράσα, σε μία νύχτα, με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Λογικό θα μου πείτε, οι ανάγκες τους μεγαλώνουν όσο πλησιάζουν και οι εκλογές. Σήμερα οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, σήμερα που μιλάμε, πριν λάει ψηφιστή, είναι 2.740 ευρώ, συν έξοδα παράστασης 100 ευρώ, συν επίδομα διδακτορικού εάν έχει ο Αρχιεπίσκοπος 75 ευρώ ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ. Συνολικά λοιπόν οι μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, οι μεικτές, φτάνουν, μπορούν να διαμορφωθούν από τα 2.840 έως και τα 2.915 ευρώ. Για τον κάθε Μητροπολίτη, σήμερα που μιλάμε, οι μηνιαίες αποδοχές της Ελλαδικής Εκκλησίας, οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνεται από 2.400 έως 2.475 ευρώ μηνιαίως. Βασικός μισθός 2.350, έξοδα παράστασης 50 ευρώ, επίδομα διδακτορικού 75 ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ. Όλοι μαζί, Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτες, αυτομάτως πάνε στα 4.671 και 90 για την ακρίβεια ευρώ.

Ουσιαστικά η κυβέρνηση με ένα νόμο και ένα άρθρο εξομοιώνει τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλαρίων των Μητροπολιτών στο 90% του ορίου του μισθού του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου.

Πάντως, για να μην είμαστε, ρε παιδί μου, πολύ κριτικοί με γιώτα απέναντι στην κυβέρνηση, ας το δούμε λίγο θετικά. Η κυβέρνηση διπλησιάζουν, είπαμε, και εκλογές. Προφανώς θέλει να έχει κοντά της το πίμνιο, να έχει κοντά της το χώρο της εκκλησίας. Προχωρά σε αυτή την τεράστια αύξηση για τις δυνατότητες, υποτίθεται, τις δημοσιονομικές της χώρας. Είναι τεράστια η αύξηση. Αλλά ας κρατήσουμε το θετικό. Θα μπορούσε τα πράγματα να ήταν χειρότερα. Να δεις μια αύξηση έως και 95% αυτομάτως, με ένα νόμο και ένα άρθρο, σε όλους τους ιερείς που πληρώνονται, εξακολουθούν να πληρώνονται από το δημόσιο. Μια μεγάλη συζήτηση. Σου λέει η κυβέρνηση, έκανε οικονομία κλίμακος. Αφού μπορούν να ελέγξουν την εκκλησία με τους 50 Μητροπολιτάδες και τον Αρχιεπίσκοπο, γιατί να μην κάνω οικονομία κλίμακος? 50 Μητροπολιτάδες, αν τους αυξήσω το μισθό έως και 95% μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, σίγουρα θα πληρώνω λιγότερα από ότι να αυξήσω το μισθό σε όλους τους ιερείς όλης της χώρας. Σωστά σκέφτονται. Αφού το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Γιατί οι ιερείς της χώρας ελέγχονται από τους Μητροπολιτάδες. Η διαφορά τους τώρα απλά είναι λίγο μεγαλύτερη μισθολογικά. Αυτή είναι η διαφορά τους. Α, και κάτι άμφια. Ξέρω, φωτιά θα πέσει να με κάψει και τα λοιπά, να με καταραστούν, αυτό θα με αφορήσουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα συναφή. Αλλά εδώ προκύπτουν, πέρα από το χιούμορ, την πλάκα, προκύπτουν κάποια πιο σοβαρά σίγουρα ερωτήματα. Πόσο μπορεί να κοστίζει η σιωπή? Πόσο να αποτιμάται η θεσμική ευμένεια? Και ποια ακριβώς ανάγκη της πολιτικής εξουσίας εξυπηρετείται όταν σε μια περίοδο κοινωνικής συμπίεσης, πιεσμένων εισοδημάτων και διαρκούς ανασφάλειας, η ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία του τόπου αναβαθμίζεται μισθολογικά με τρόπο σχεδόν θεαματικό? Και ξέρετε κάτι, το ερώτημα δεν αφορά τα 4.671 ευρώ και 90 λεπτά που είναι ο νέος μεικτός μισθός Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών. Τα ποσά άλλωστε από μόνα τους δεν παράγουν πολιτική θεωρία. Το ερώτημα αφορά τη σχέση. Εδώ δεν πρόκειται για σκάνδαλο ποσού. Όχι. Δεν πρόκειται μόνο για σκάνδαλο ποσού. Γιατί όταν ο μέσος μισθός είναι 1.100 ευρώ και εσύ ξαφνικά βρίσκεσαι στα καθαρά κάτι λιγότερο από 4.000 ευρώ με μία αύξηση μισθού κατά 95%, είναι σκάνδαλο ποσού. Αλλά δεν είναι το μόνο σκάνδαλο. Το σκανδαλώδες, κυρίαρχα σκανδαλώδες σε αυτή την ενέργεια της κυβέρνησης, είναι το σκάνδαλο σχέσης που χτίζει η κυβέρνηση με την Εκκλησία. Πρόκειται για τη στιγμή κατά την οποία το κράτος υπενθυμίζει στην Εκκλησία ότι εξακολουθεί να είναι ο διαχειριστής της υλικής της ασφάλειας. Και η Εκκλησία υπενθυμίζει στο κράτος ταυτόχρονα ότι εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα τελευταία ισχύως δίκτυα κοινωνικής επιρροής που δεν υπακούουν ούτε σε αλγορίθμους, αν μιλάμε για social media, ούτε ακόμη και στις δημοσκοπήσεις.

Και ξέρετε, οι σύγχρονες κυβερνήσεις πλέον δεν αγοράζουν ψήφους. Όχι, είναι λάθος αυτό που συχνά κατά την άποψή μας, υποστηρίζεται στη δημόσια σφαίρα. Οι σύγχρονες κυβερνήσεις, οι σύγχρονες εξουσίες κάθε μορφής, ας μην μείνουμε μόνο στη διάσταση μιας κυβέρνησης, διαμορφώνουν περιβάλλοντα. Δεν πάνε στην ομοία προκάλυπτη εξαγορά ψήφου. Δεν απαιτούν δηλαδή δηλώσεις πίστης και υποταγής, αλλά καλλιεργούν συνθήκες ευμένειας. Δημιουργούν το περιβάλλον. Λέει, εδώ το μας έφτιαξαν αυτό, το μισθούς και τα λοιπά. Πες μια καλή κουβέντα. Δεν σου κοστίζει και τίποτα. Αντιθέτως, τα τσέπωσες κιόλας. Δεν ζητούν δημόσια υποστήριξη. Αρκούνται απλά και μόνο στη μείωση της έντασης, στην χαμήλωση της κριτικής, ρε παιδί μου, στη διαμόρφωση ενός κλίματος αμοιβαίας κατανόησης. Κλειοτομάτι, ξέρεις, εγώ είμαι εδώ για σένα, αυτό. Σε μια φωτογραφία στη Μητρόπολη ή στην Αρχιεπισκοπή γεμάτη νόημα. Σε μια χαιρετούρα, σε ένα χτύπημα στην πλάτη ή σε ένα μεγάλο φωτογραφικό χαμόγελο. Πλέον, η πιο αποτελεσματική πολιτική υποστήριξη δεν είναι ο ύπαινος. Α, πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση κτλ. Είναι η απουσία της αντίρρησης. Είναι η απουσία της κριτικής. Είναι η απουσία της ένστασης. Είναι η απουσία του προβληματισμού. Είναι πιο χρήσιμο από τον ύπαινο. Και η πιο χρήσιμη εκκλησιαστική παρέμβαση δεν είναι το κήρυγμα υπέρ μιας κυβέρνησης, αλλά η σιωπή απέναντί της. Γι' αυτό και θεωρώ σημαντική αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Δεν είναι απλά αριθμητικά το πρόβλημα πως ξαφνικά για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολιτάδες αυξάνεται ο μισθός. Δεν είναι τουλάχιστον μόνο αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορεί να διαβαστεί έξω από το πολιτικό της πλαίσιο. Όποιος πιστεύει δηλαδή ότι οι εξουσίες ανταλλάσσουν μόνο χρήματα και όχι συμβολικό κεφάλαιο, δεν έχει κατανοήσει πώς λειτουργούν οι σύγχρονες εξουσίες. Δεν ξέρω πόσο θυμούνται οι Μητροπολιτάδες και οι Αρχιεπίσκοποι ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε ως θεσμός που αναζητούσε μισθολογική κατοχήρωση από την εκάστοτε εξουσία, από τον εκάστοτε Κέσαρα. Η Εκκλησία γεννήθηκε ως θεσμός, ως κοινότητα που διατηρούσε την ελευθερία της ακόμη και όταν στερούνταν τα πάντα.

Και ιστορικά οι κρίσεις που βίωνε ή βιώνει η εκκλησιαστική ιστορία δεν προέκυψαν από διωγμούς, όχι. Προέκυψαν από την υπερβολική εγκύτητά της με την εξουσία.

Και να θυμάστε, η Εκκλησία σπάνια χάνει την ελευθερία της όταν συγκρούεται με την πολιτική εξουσία. Όποτε και όταν αποφασίζει να το κάνει αυτό. Τη χάνει όμως με τα βεβαιότητος όταν αρχίζει να αισθάνεται ασφαλής μέσα στην αγκαλιά της εξουσίας. Έτσι, την ώρα που χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι επιβιώνουν με μισθούς που δεν υπαρκούν ούτε για το ενίκιο, την ώρα που οι συνταξιούχοι μετρούν το κόστος του σούπερ μάρκετ και οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, οι δημόσιοι λειτουργοί. Δημόσιος λειτουργός είναι και ο ρασοφόρος. Ακούνε διαρκώς για τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, το κράτος ανακαλύπτει ξαφνικά έναν εξαιρετικό βαθμό γενναιοδορίας απέναντι στην εκκλησιαστική κορυφή, στην εκκλησιαστική ηγεσία. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι Μητροπολίτες αμείβονται καλά. Δεν είναι μόνο αυτό. Το κυρίαρχο πρόβλημα είναι ότι η πολιτεία αποκαλύπτει με τον πιο ανερυθρίαστο τρόπο, με το πιο κοινικό, με το πιο απροκάλυπτο, ποιες σχέσεις θεωρεί στρατηγικά σημαντικές. Θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι είναι σημαντικότερο να αναπτύξει μια στρατηγική σχέση με τον Μητροπολίτη και τον Αρχιεπίσκοπο και γι' αυτό το επενδύει σε αυτό, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, επένδυση, οικονομικά, από το να χτίσει μια στρατηγική σχέση με τον εκπαιδευτικό, τον νοσηλευτή, τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο, γιατί θεωρεί ότι μέρος όλων αυτών μπορεί απλά να τους ελέγξει. Πώς? Μέσα ακριβώς από αυτούς που έχει πρημοδοτήσει. Τους ρασοφόρους με τα χρυσοπίκυλτα. Κάπως έτσι καταλήγουμε σε αυτή τη χώρα ο κάθε προϋπολογισμός να είναι ένα, όχι ένα νομικό, ούτε καν οικονομικό ή πολιτικό κείμενο. Ο κάθε προϋπολογισμός να αποκαλύπτει όχι μόνο τι πληρώνει μια κοινωνία, αλλά τι φοβάται να δυσαρεστήσει.

κάπως έτσι, με μία ακόμη αφορμή, ανοίγει διάπλατα η συζήτηση για το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Όπου πλέον δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας, δεν αποτελεί πρόγραμμα κάποιας ή μονοκρατορία ιδεολογικοπολιτική, κάποιας προοδευτικής παράταξης. Είναι ζήτημα δημοκρατικής και εκκλησιολογικής ωριμότητας. Γιατί εκκλησιολογικής ωριμότητας? Γιατί μόνο μια εκκλησία που δεν περιμένει μισθολογική χάρη από το κράτος μπορεί να μιλήσει, να απευθυνθεί στο κράτος με εκκλησιαστική παρησία. Και μόνο ένα κράτος που δεν αισθάνεται την ανάγκη να καλλιεργεί σχέσεις θεσμικής ευμένειας με τους δεσποτάδες μπορεί να ονομάζεται πραγματικά όριμη δημοκρατία. Μέχρι τότε, βολευτείτε εσείς με το χιλιάρικο και αφήστε τους μητροπολιτάδες με τα τετραχίλιαρα, πεντοχίλιαρα. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Κρήτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Την Κυριακή στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά που απεβίωσε. Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Διεθνής επιχείρηση κατά της παιδικής κακοποίησης συνελήφθη 62χρονος στην Αθήνα με εκατοντάδες παράνομα αρχεία. Ακαριαίο θάνατο βρήκε 40χρονος που έπεσε από ύψος στο νοσοκομείο Χανίων. Χειροπέδεσε 20χρονο που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στα Κουνουπιδιανά Χανίων, ενώ του επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ. Αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ το ακατάσχετο των λογαριασμών για οφειλές στο δημόσιο. Έκρηξη στο εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζάς της Ρουμανίας από θαλάσσιο ντρόουν που αυτοκαταστράφηκε στο σημείο. Τρία ακόμη ντρόουνς εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Κώστα Σλούκα και στο δεύτερο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό απόψε στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ που θα βρεθεί ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulia.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο και ζέστη αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και χθες κάναμε έτσι εκτενή αναφορά σε σχέση με την δημοσίευση του σκεπτικού της απόφασης του Αρείου Πάγου. Της απόφασης που ελήφθηκε και έγινε γνωστή το Φεβρουάριο, δηλαδή πριν από 4 μήνες, και δικαιώνει χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, καθώς επί σειρά ετών οι τράπεζες και τα funds προχωρούσαν παρανόμως, όπως ουσιαστικά αποτυπώνεται και στην απόφαση του Αρείου Πάγου, παρανόμως στον ανατοκισμό των δόσεων σε μηνιαία βάση αντί σε αιτήσια. Το κλειδί από εδώ και πέρα είναι το πώς θα ξεκλειδώσει η εφαρμογή στην πράξη αυτής της απόφασης, ποιος θα εποπτεύει την εφαρμογή αυτής της απόφασης, δηλαδή ποιος θα ελέγχει τις τράπεζες και τους services, και κυρίως πώς από εδώ και πέρα μπορούν να κινηθούν οι ίδιοι οι δανειολήπτες σε σχέση με την απόφαση, μιας και υπήρχε ένα νεκρό χρονικό διάστημα μεταξύ του Φεβρουαρίου και μέχρι και χθες, δηλαδή 4 περίπου μηνών, που οι τράπεζες και τα funds στην πλειοψηφία τους, μην μπούμε στο 100%, έκαναν ότι δεν ήξεραν, δεν άκουγαν, με την έννοια ότι συνέχιζαν να εφαρμόζουν ακριβώς την ίδια πρακτική. Τώρα πλέον με τη δημοσίευση της απόφασης και την καθαρογραφή τους, καλείται η πολιτεία να διασφαλίσει την εφαρμογή αυτής της απόφασης. Πάμε να συνομιλήσουμε με την γνωστή νομικό που έχει διαχειριστεί πλήθος υποθέσεων σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, την κυρία Αριάδνη Νούκα. Καλησπέρα, κυρία Νούκα, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Προφανώς το ζήτημα από εδώ και πέρα και το επόμενο βήμα είναι κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Γιατί και κατά το παρελθόν έχουμε δει δικαστικές αποφάσεις, όπου όμως με διάφορα τερτύπια μένουν εν υπνώση.
1: Φυσικά και θα εφαρμοστεί η απόφαση, δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για μια απόφαση με τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο. Δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες από την άποψη ότι πλέον ο τόκος επιβάλλεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Mm-hmm. Αυτό παράγει μία ελάφρυνση στους δανειολήπτες πάρα πολύ σημαντική. Και εννοείται, μόλις έχουμε και το σκεπτικό της απόφασης, είμαστε σε θέση να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, αν και εμείς υποπτευόμαστε οι νομικοί ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης, αλλά να το δούμε πρώτα. Και από εκεί και πέρα είναι υποχρεωμένη αυτή την απόφαση, γιατί πρόκειται για απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, να εφαρμόσουν οι services, τόσο μελλοντικά όσο και αναδρομικά.
0: Υπάρχει μια εκτίμηση πόσο ανακουφίζεται η μηνιαία δόση με τον επαναυπολογισμό του τοκισμού?
1: Σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι αυτή η εκτίμηση. Δηλαδή, αν θέλετε να σας δώσω κάποια παραδείγματα που έχω φτιάξει, αν πούμε ότι υπάρχει μια οφειλή 60.000 ευρώ που θα πρέπει να πληρωθεί σε 20 έτη με ένα επιτόκιο, π.χ. το επιτόκιο 3%, σήμερα είναι 3,2, ο τόκος στη δόση είναι 7,5 ευρώ, ενώ αν υπήρχε τόκος στο κεφάλαιο θα ήταν 82,76 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση για όλη την 20ετία 1.800 ευρώ. Συνολική τόκη για τη δεύτερη περίπτωση 19.862 ευρώ.
0: Δηλαδή
1: τεράστια
0: διαφορά.
1: Και όσο ανεβαίνει το ποσό, τόσο η διαφορά γίνεται κοφαντική. Δηλαδή 120.000, ας πούμε σε 25 έτη με 3,5% επιτόκιο, η δόση είναι 14, θα είναι 14 ευρώ, ενώ ήταν 200,75 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση 4.200, ακούστε τώρα διαφορά. 4.200, συνολική τόκη στη δεύτερη περίπτωση 60.224, δηλαδή τα 4.200 είναι τα 60.224 ευρώ. Και όσο ανεβαίνουμε, δηλαδή αν θέλετε να σας πω και ένα παράδειγμα με 200.000 για 30 έτη με 4%, δόση τόκος στη δόση 22,22 ευρώ, ενώ τόκος στο κεφάλαιο 399,27 ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση 8.000 ευρώ συνολικά η τόκη, τη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή τόκη στο κεφάλαιο, 143.739. Μιλάμε τώρα για τερατώδεις διαφορές.
0: Στο αρχικό παράδειγμα που μας δώσετε, έχω υπολογίσει έτσι πολύ πρόχειρα 90,5% το ποσοστό της μείωσης σε σχέση με την βάση, δηλαδή από τα 10.

0: 9.000 ευρώ να πέσει στα 1.800. 95% ουσιαστικά σχεδόν.
1: Τα υπόλοιπα παραδείγματα σχεδόν το ίδιο.
0: Το ίδιο.
1: Όχι σχεδόν το ίδιο.
0: Το ίδιο. 90% με 95%. Είναι τεράστια αυτή η.
1: Καταλαβαίνετε τι έπραταν παράνομα.
0: Ωραία. Εδώ είναι, τώρα εδώ είναι τώρα το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή η πρακτική λοιπόν ήταν σε εφαρμογή επί σειρά ετών. Υπήρχε και έτσι ξεκίνησε και υπήρχε και μια σύγχυση στα δικαστήρια της χώρας που καλούνταν να αποφανθούν, δηλαδή άλλα δικαστήρια έπρεπε να αποφάσιζαν για τους ανατοκισμούς σε σχέση με το μήνα, άλλα με σχέση με το αρχικό κεφάλαιο, το ετήσιονο αρχικό κεφάλαιο. Υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη σύγχυση και έρχεται τώρα ο Άριος Πάγος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Επομένως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχε σε εξέλιξη μια λανθασμένη έως και παράνομη πρακτική από τις τράπεζες και τα funds. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουν εισπράξει χρήματα ως μειόφυλαν. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι προκύπτει από εδώ και πέρα για αυτές τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι και σήμερα που μιλάμε.
1: Αυτοί πρέπει να επιστρέφουν τα χρήματα πίσω. Τι να συζητήσουμε τώρα, είναι δυνατόν. Τώρα το θέμα είναι ότι αν δεν τα επιστρέψουν κατευθείαν, να το πω έτσι, θα πρέπει, κατά την άποψή μου, η πολιτεία να παρέμει εδώ, έχει τρόπους, για να δοθούν τα χρήματα στους δανειολήπτες. Διότι αν μας αφήσουν να ξαναπάμε από την αρχή στα δικαστήρια, θα είναι τραγικό. Τραγικό. Σκεφτείτε τώρα οι υπερχρεωμένους δανειολήπτες, μετά από 10, 12, 13 χρόνια εξυπηρέτησης των οφειλών τους, να έχουν εισπραχθεί εκ μέρους των funds τόσα μεγάλα ποσά εις βάρος τους, και να πρέπει να ξαναπάνε στα δικαστήρια για να πάρουν πίσω τα παρανόμα συμπαραχθέντα. Και εδώ δεν μιλάμε για μία ή δύο περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε για 200.000, τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία γνώριζα εγώ, λένε τώρα ότι είναι 350.000. Όχι εγώ, είχαν δοθεί στη δημοσιότητα όταν είχε ολοκληρωθεί ο νόμος Κατσέλη. Τώρα μιλάνε ότι είναι 350.000. Είτε 200.000 είτε 350.000. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι, θα είναι όχι απλά επιβαρυντικό για τα δικαστήρια αυτό το πράγμα. Πέρα από τους... πέρα από τους ίδιους τους δανειολήπτες, αλλά και πότε θα δικαστούν και πότε θα επιστραφούν και τα έξοδα που είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα πρέπει να πρετανεύσει η λογική καταρχήν να μην χρειαστεί ούτε καν να παρέμει η πολιτεία, αλλά αν δεν τα δώσουν οικειοθελώς, άντε να το πω έτσι, που είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν πίσω, ο κόσμος θα πάει στα δικαστήρια, αν δεν παρέμει η πολιτεία.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει με ένα συμψηφισμό των επόμενων δόσεων, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις των δανείων που ακόμη εκκρεμούν αρκετές δόσεις. Δηλαδή, ενώ το ποσό που υπολείπεται αντισταθμίζεται ή εξομοιώνεται με το ποσό που χρωστούν οι τράπεζες. Αυτό είναι για τις περιπτώσεις των δανειοληπτών, όπου έχουν αρκετές ακόμη δόσεις. Για άλλες περιπτώσεις που φτάνουν προς το τέλος αποπληρωμής ή κατάφεραν φτάσουν προς το τέλος αποπληρωμής, προφανώς εδώ θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Στην πράξη εννοώ.
1: Όχι, δεν είναι μόνο. Γιατί να πρέπει να επιστρέψει μόνο σε αυτούς που είναι στο τέλος αποπληρωμής. Εισέπραξαν παράνομα αυτά τα λεφτά. Εισέπραξαν. Όποιος εισπράττει παρανόμως είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα. Αν ο δανειολήπτης δεν θέλει να το συμψηφίσει με αυτό που μπροστά, είτε είναι στο τέλος, είτε είναι στη μέση, είτε είναι όπου είναι. Ή ο δανειολήπτης δεν θέλει άλλη λύση και θέλει να πάρει πίσω τα χρήματά του, γιατί είναι χρήματα που κάποιος έβαλε το χέρι στην τσέπη χωρίς νόμιμο δικαίωμα και τα πήρε. Γιατί περί αυτού μιλάμε τώρα. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα επιστρέψει. Όταν κλέβεις λεφτά, δεν πρέπει να τα επιστρέψει.
0: Άρα για εσάς δεν είναι μονόδρομος μόνο ο συμψηφισμός ή συμψηφισμός, εάν και εφόσον το θέλει ο δανειολήπτης.
1: Όχι, μονόδρομος.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μονόδρομος ο συμψηφισμός? Συμψηφισμός είναι μόνο αν το δεκτεί ο δανειολήπτης.
0: Ναι, αυτό λέω. Άρα λέω για εσάς.
1: Άρα
0: λέω για εσάς δεν είναι μονόδρομος ο συμψηφισμός. Είναι είτε συμψηφισμός εάν το θέλει ο δανειολήπτης, ή να επιστραφούν τα χρήματα. Αν δεν θέλει συμψηφισμό ο δανειολήπτης. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Είναι στη βούληση του δανειολήπτη. Άλλος μπορεί να θέλει να κάνει μία απομείωση του κεφαλαίου του. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον το θέλει ο δανειολήπτης, αυτό ακολουθούμε. Άλλος όμως μπορεί να θέλει, που είναι και οι περισσότεροι σας λέω, τουλάχιστον αυτούς που έχω μιλήσει εγώ, να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Γιατί ξέρετε, να σας πω κάτι, κύριε Κόνστα.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ δεν ήταν normal διαδικασίες. Να πεις, οκ, πήρε τα χρήματα, βγήκε μηνόμενο να επιστραφούν. Εδώ μιλάμε ότι αυτά τα χρήματα που τους πέραν τηλέφωνο και τους τρελαίνανε, που τους απειλούσαν, που τους εκβίαζαν, που είχαν συμπεριφορές πάρα πολύ άσχημες, απέναντι στους δανειολήπτες. Αυτά τώρα θα πληρωθούν ετεροχρονισμένα μεν, αλλά θα πληρωθούν. Αυτά τα χρήματα, τα παράνομα που λάμβαναν, δεν τα λάμβαναν και με ήπιο τρόπο. Ξέρετε ότι αν χρωστούσε 5 ευρώ ο δανειολήπτης, σχήμα λόγου το 5, θα τον πέρανε τηλέφωνο να τον πούνε ότι αν δεν τα βάλεις θα σε πάω σε κατάσχεση ή δεν ξέρω εγώ τι ανοησίες λέγανε. Επομένως, δεν ήταν χρήματα που εισπράχθηκαν και με νορμάλ τρόπο. Αυτό ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας γιατί θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας το κομμάτι της απόφασης του Αρείου Πάγου και περιμένοντας να δούμε και το σκεπτικό, το συνολικό.
1: Από εβδομάδα πιστεύω. Από εβδομάδα. Έτσι πιστεύω. Τώρα μπορεί να είναι και λίγο να αργήσει ένα σκεπτικό. Δεν πειράζει.
0: Εκτιμάται ότι στο σκεπτικό, επειδή είναι ζήτημα το οποίο διαπιστώσαμε μεταξύ Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, ότι επιχειρείται να επικοινωνηθεί στη δημόσια σφαίρα για το αν δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα αποσαφηνίζεται? Εκτίμηση ρωτάω. Την εκτίμησή σας ζητάω.
1: Δεν χρειάζεται να αποσαφηνιστεί τίποτα. Είναι αυτονόητο. Γιατί να αποσαφηνιστεί? Για ποιο λόγο να αποσαφηνίσει ο Άρης Πάγος κάτι τέτοιο? Ο Άρης Πάγος, κοιτάξτε να δείτε, άκουσα λίγο. Γιατί έγινε πολύ λόγος γι' αυτό. Έχουν μπει σε μια διαδικασία. Ήταν οι ολίτες να είναι μέσα στην ανασφάλεια. Λογικό, εντάξει. Πολύ λογικό. Αλλά δεν χρειάζεται να αποσαφηνίσει τίποτα απολύτως ο Άρης Πάγος. Γιατί? Γιατί ο Άρης Πάγος ήρθε και ερμήνευσε, φαντάζομαι αυτά θα δούμε έτσι, τώρα κρατάω και μια επιφύλαξη, αν και δεν νομίζω ότι έχει υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, ήρθε και ερμήνευσε μια συγκεκριμένη διάταξη του νόμου πάνω στην οποία στηριζόταν οι αποφάσεις που εκδίδονταν στο νόμο Κατσέλη, στους δανειολήπτες που ήταν υπό ένταξη στο νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, ερμήνευσε το νόμο και λέει η βούληση του νομοθέτη ήταν όταν έκανε το νόμο αυτή. Ο στόχος να είναι στη δόση. Δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση που να λέει ο νομοθέτης του 10 ήθελε μέχρι το 25, ακούστε τώρα πόσο παράλογο, καλά νομικά ανυπόστατο εντελώς, αλλά και παράλογο. Τι θα πει δηλαδή, ο νομοθέτης μέχρι το 25 ήθελε τον τόκο στο κεφάλαιο, αλλά μετά το 25 ήθελε τον τόκο στη δόση. Τα λέω όσο πιο απλά μπορώ και παραστατικά, για να γινόμαστε αντιληπτοί, γιατί τώρα αν είσαι στο νομικά δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, όχι κανένας, αλλά οι περισσότεροι. Λοιπόν, αυτό. Γι' αυτό σας λέω, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.
0: Το ξεκαθαρίζετε.
1: Παραδρομικότητας. Αν δούμε κανένα τέτοιο πράγμα μέσα στην απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι νομικοί θα μείνουμε με ανοιχτό στόμα. Λοιπόν, δεν πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα και το είχα πει και όταν νομίζω ξαναμιλήσαμε μαζί,
0: σωστά,
1: όταν είχε εκδοθεί η απόφαση.
0: Σωστά.
1: Όταν μάθαμε μάλλον το αποτέλεσμα της διάσκεψης της απόφασης, ακριβώς, ότι δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας, γιατί το δικαστήριο ήρθε και ερμήνευσε νόμο. Δεν ήρθε να κάνει κάτι άλλο. Επομένως, δεν χρειαζόταν ακόμη. Δεν χρειαζόταν να ερμηνεύσει. Δεν χρειάζεται να ερμηνεύσει τίποτα για την αναδρομικότητα. Λες, αυτό ήθελε ο νομοθέτης του 10, αυτό ισχύει από το 10 μέχρι τώρα, όχι μέχρι τώρα, μέχρι που ο νόμος ήταν σε ισχύ. Και εννοείται ότι για όλους τους δανειολήπτες που μπήκανε στο νόμο Κατσέλη μέχρι την κατάργησή του. Τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ούτε νομική λογική, ούτε γενικά λογική.
0: Μάλιστα. Απόλυτο σαφές αυτό που περιγράφεται. Επομένως, για να κλείσουμε το κομμάτι της χθεσινής εξέλιξης που είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι λέτε προς τους δανειολήπτες, δηλαδή τι θα πρέπει να κάνει ένας δανειολήπτης τώρα, να απευθυνθεί στην τράπεζα να ζητήσει νέο δοσολόγιο, ποια είναι η διαχείριση που πρέπει να κάνει κάποιος?
1: Θα πρέπει να αποφασίσει ο δανειολήπτης τι θέλει να κάνει με τα χρήματα που του κρατήσανε, μηνωμήμως, παρανόμως δηλαδή, και από εκεί και πέρα να κάνει έτοιμα στην τράπεζα να υπολογιστούν τα χρήματά του, γιατί πρέπει συγκεκριμένα να πει τι ζητάει, να πάρει τα χρήματα του πίσω και εννοείται να εκδοθεί το καινούργιο δοσολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Θέλω να κλείσω.
1: Και εννοείται ότι ο δανειολήπτης πλέον, από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε και όλες οι απόφαση, θα πληρώνει τη δόση του με το μικρό ποσοστό τόκου.
0: Μάλιστα. Απόλυτα.
1: Με το μικρό ποσό τόκου.
0: Μικρό ποσό.
1: Με το μικρό ποσό τόκου.
0: Το οποίο είπαμε είναι μειωμένο έως και 90-95%. Θέλω να πάω στις νέες διατάξεις που βρίσκονται σε διαβούλευση για τον εξοδικαστικό. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ. Λέτε και σημειώνετε ότι κινδυνεύει να αλλάξει χαρακτήρα ο εξοδικαστικός. Προς ποια κατεύθυνση και γιατί?
1: Προς ό,τι χειρότερο υπάρχει. έτσι όπως σας το λέω, δεν θα προσέξω καθόλου τα λόγια που θα πω, πραγματικά. Είμαι λίγο καυστική, διότι οι διατάξεις που είναι σε διαβούλευση και ελπίζω να αλλάξουν μέχρι να μπει ως νομοθέτημα, να ως νομοσχέδιο για να γίνει νομοθέτημα, είναι, εγώ σου πω τι ένιωσα όταν το είδα, σοκαριστική έκπληξη. Σοκαριστική έκπληξη.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή, αμέσως θα σας πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ακούσαμε πριν από δύο μήνες τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Περακάκη, να εξαγγέλει ότι έρχεται πλέον προστασία της πρώτης κατοικίας που προσομοιάζει με το νόμο Κατσέλη, τουλάχιστον από το Υπουργείο αυτά διαρρέανε ότι προσομοιάζει με το νόμο Κατσέλη, δηλαδή ο δανειολήπτης θα μπορεί να σώσει την περιουσία του πληρώνοντας την αξία αυτής της περιουσίας, εννοείται με δόσεις, και ότι την υπόλοιπη περιουσία του θα τη δίνει για εκποίηση. Κάτι ανάλογο γινόταν εξ το νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, όντως. Αν και υπήρχαν πολλές φορές αποφάσεις που εξαιρούσαν τις εκποίησεις ακίνητα, αλλά τώρα πάμε στον κανόνα. Έτσι, ο κανόνας ήταν αυτός. Πολύ ωραία. Περιμένεις κι εσύ, ήμασταν επιφυλακτικοί, γιατί ξέρουμε ότι κάθε φορά που εξαγγέλλεται κάτι, περιμένουμε να δούμε προϋποθέσεις, κριτήρια, όρια κτλ. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε και είναι ήδη σε διαβούλευση, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νομίζαμε, καμία σχέση με αυτό που εξαγγέλθηκε ότι θα προσομοιάζει με τον νόμο Κατσέλη κτλ. Πρώτα απ' όλα, πρώτον, την αίτηση για αυτό το πράγμα δεν την κάνει ο δανειολήπτης, κάνει το ΦΑΝ. Άρα δεν γίνεται από όλους τους δανειολήπτες που θα θέλανε μια τέτοια λύση, γίνεται μόνο αν το θέλει το ΦΑΝ. Ακόμη μια φορά.
0: Άρα είναι μονομερής η ενέργεια του εξωδικαστικού.
1: Δεν είναι θέμα μονομέρειας. Μονομέρειας θέμα θα ήταν και αν το έκανε ο δανειολήπτης. Εδώ μιλάμε για δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα το έχει το ΦΑΝ. Δεν το έχει ο δανειολήπτης. Δηλαδή να πει ένα δανειολήπτης, ναι, εγώ το θέλω αυτό να το κάνω. Άμα δεν θέλει το ΦΑΝ, δεν γίνεται. Αυτό έχει λογική. Ποιος νόμος Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη δεν τον κινούσαν οι τράπεζες, τον κινούσε ο δανειολήπτης. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ένα αυτό, το πρώτο. Το πρώτο αυτό. Δεύτερον, ακίνητα που θα παίρνουν, δηλαδή, πρακτικά, έχει ο δανειολήπτης ένα σπίτι και ένα πατρικό. Και το πατρικό, από τη στιγμή που επιλέξει αυτόν τον τρόπο για να διασώσει την κατοικία του ο δανειολήπτης, θα το πάρει ο σέρβισερ να το βγάλει στον πληστηριασμό. Την αξία αυτού την προσδιορίζει ο σέρβισερ. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα κέντρο που κάνει 200.000 ευρώ π.χ. Και να πει ο σέρβισερ όχι, κάνει 100.
0: Αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνει μια εκτίμηση.
1: Όχι, είναι με τη δική τους. Μόνο αυτοί ορίζουν τη τιμή. Τώρα θα μου πείτε πιστοποιημένο εκτιμητή. Ναι, έχουμε δει πολλά πράγματα από πιστοποιημένους εκτιμητές υπέρ των fans, τα οποία δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο δανειολήπτης χάνει την υπόλοιπη περιουσία, π.χ. όπως είπαμε πριν το πατρικό, χωρίς να μπορεί να εξεχρεώσει. Γιατί π.χ. τα χρέη του είναι 150.000. Εγώ θα πω τα έξτρα. Άρα, δεν ελέγχει καθόλου και τίποτα ο δανειολήπτης σε αυτήν τη φάση. Δικαστικά σήμερα, όταν ένα ακίνητο βγαίνει στον πληστηριασμό και το βάζουν μικρή τιμή για να το χτυπήσουν οι ίδιοι, κάποιοι που συνεργάζονται μαζί τους, ή για να είναι θελκτική η τιμή έτσι ώστε να φύγει το ακίνητο από τον πληστηριασμό, ο δανειολήπτης έχει ένα δικαίωμα. Να πάει δικαστικά και να ζητήσει από το δικαστήριο και από το φυσικό του δικαστή να πει, ξέρετε τι, αυτό το ακίνητο δεν κάνει 100.000, κάνει 200.000. Σύνηθες φαινόμενο αυτό, πάρα πολύ σύνηθες. Και έρχεται το δικαστήριο και κρίνει αν όντως αυτό το ακίνητο αξίζει 100, 200, 180.
0: Δεν έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει την εκτίμηση. Ναι.
1: Ακούστε. Το απαγορεύουν τον δανειολήπτη να στραφεί δικαστικά για να προστατεύσει την αξία του ακινήτου του. Το απαγορεύουν όπως το απαγορεύουν και όλα τα ένδικα βοηθήματα σχεδόν, τα βασικά τέλος πάντων, τα σημαντικά πλέον δεν υπίστανται ως δικαιώματα του δανειολήπτη. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Δηλαδή δεν έχει πλέον σε τίποτα δικαίωμα ο δανειολήπτης πάνω στην υπόλοιπη περιουσία του. Με αποτέλεσμα να βγουν τα κινητά στον πληστηριασμό και ο δανειολήπτης πιθανά να μην μπορεί να ξεχρεώσει, γιατί ένα σέρβισερ αποφάσισε να βγάλει στον πληστηριασμό κοψοχρονιά το ακίνητο, χωρίς να μπορεί ο δανειολήπτης να κάνει τίποτα. Αυτά δεν ξέρω πραγματικά ποιοι τα σκέφτηκαν.
0: Κυρία Νούκα, άρα ή θα μπει ο δανειολήπτης στον εξοδικαστικό κομμένα και ραμμένα βάσει των επιδιώξεων του ΦΑΝΤ ή δεν μπαίνει καθόλου. Άρα χάνει τον εξοδικαστικό, δεν έχει δυνατότητα δηλαδή του εξοδικαστικού. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Ναι, θα είναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας εάν αυτά τα πράγματα γίνουν νόμος του κράτους. Όπως επίσης να σας πω, κύριε Κόνστα, και κάτι άλλο. Υπάρχει και άλλη διάταξη που είναι εξοργιστική. Ας πούμε, θα την πω παραδειγματικά, γιατί αλλιώς πρέπει να μιλήσω νομικά και δεν θα είμαι αντιληπτή. Λοιπόν, ένα δανειολήπτης έχει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το πληρώσει. Ωραία. Και πάει στην τράπεζα ή στο ΦΑΝΤ και κάνει ρύθμιση. Τι γίνεται μετά? Ας πούμε ότι η ρύθμιση όντως συμφωνούν, υπογράφουν ένα έγγραφο που είναι η ρυθμιστική σύμβαση και αυτό το έγγραφο πλέον προσδιορίζει τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αντίστοιχα. Λοιπόν, αν δεν εξυπηρετήσει αυτή τη ρύθμιση και το ΦΑΝΤ στραφεί να πάρει τα λεφτά του ενάντια του δανειολήπτη, θα πάει στα δικαστήρια το ΦΑΝΤ, θα ζητήσει να εκδοθεί η διαταγή πληρωμής και με αυτή τη διαταγή πληρωμής θα πάει να κάνει κατάσχεση. Αυτή είναι η σειρά. Δηλαδή, έχουμε ενδιάμεσα τη δικαιοσύνη, η οποία είναι μια θεσμική εγγύηση ότι γίνονται σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα πλέον, ακούστε λίγο, η ρύθμιση που υπογράφεις μέσα από τον εξοδικαστικό, που είναι μια σύμβαση που τη βγάζει μια πλατφόρμα, ναι, και μάλιστα χωρίς καμία διαπραγμάτευση του δανειολήπτη, καμία απολύτως, πλέον δεν θα χρειάζεται να πάει στα δικαστήρια. Αυτό το πράγμα, αυτό το χαρτί, θα αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα, δεν περνάει από δικαστήριο το ΦΑΝΤ καθόλου κτλ. Και μπορεί με αυτό το χαρτί, θα το πω έτσι απλά, να πάει και να κάνει κατάσχεση στο ακίνητο του δανειολήπτη. Την περιουσία του.
0: Απίστευτο.
1: Είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο εξοδικαστικός τίνει να γίνει πραγματικά το εργαλείο στα χέρια των σέρβισερ για ταχεία απώλεια της περιουσίας των Ελλήνων οφειλητών.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα των όσων μας περιγράφεται με τον πιο έτσι εύστοχο και εύλογο τρόπο.
1: Μα και στο πλαίσιο αυτό γίνονται όλα αυτά, για να γίνουν ταχύτεροι πληστηριασμοί. Όταν δεν δίνεις δικαιώματα στον δανειολήπτη να πάει δικαστικά, να στραφείς τη δικαιοσύνη, να προστατεύσεις το ένωμα συμφέροντά του, και ποιο πράγμα είναι.
0: Δεν ξέρω, τα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν αντιληφθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης όπου έχει αναρτηθεί. Έχουν αναρτηθεί διατάξεις του νέου εξοδικαστικού.
1: Εδώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πήραν χαμπάρι ότι επί χρόνια ολόκληρα βάζαν παράνομους στόχους. Παρά το γεγονός ότι είχαμε στραφεί δικαστικά εδώ και 5-6 χρόνια, είμαστε στα δικαστήρια για αυτό το ζήτημα. Για τους στόχους εννοώ. Για τον νόμο Κατσέλη, λέω.
0: Τι να
1: αντιληφθούν αυτό.
0: Τι να σχολιάσω τώρα και τι να σας απαντήσω. Με αποστομώσατε. Κυρία Νούκα, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Τι να κάνω. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Ήταν η γνωστή νομικός, η κυρία Αριάδνη Νούκα, για τον εξοδικαστικό και πολύ περισσότερο για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για τον τρόπο με τον οποίο τοκίζεται το δάνειο, πλέον ανατρέπεται αυτή η παράνομη πρακτική που εφήρμοζαν οι τράπεζες από το 2010, οπότε και θεσπίστηκε ο νόμος Κατσέλη μέχρι και σήμερα. Επί 16 χρόνια είχαμε παράνομο τοκισμό των δανείων. Έως και 350.000 περιπτώσεις δανειοληπτών. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Μερικών δισεκατομμυρίων σίγουρα, δεν ξέρω αν είναι και δεκάδων. Μερικών δισεκατομμυρίων, ξαναλέω, ίσως και δεκάδων. Η απώλεια δηλαδή επί 16 χρόνια από έως και 350.000 δανειολήπτες χρημάτων, που έχετε κλοπή, γι' αυτό λέω απώλεια χρημάτων μέσα από τον τοκισμό τον παράνομο τοκισμό του δανείου τους, ανέρχεται σε μερικές, ίσως σε μερικά σίγουρα δισεκατομμύρια έως και δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Για να αντιληφθούμε το αποτύπωμα της κλοπής από τις τράπεζες εις βάρος των δανειοληπτών. Και δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει κάποιος νομικός ενδεχομένως, ο οποιοδήποτε μπορεί να έχει πολιτική σκοπιμότητα από κάποιο κόμμα. Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Πάμε διακοπή, μουσική ανάστα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, Κάθαρα Πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και παραμένουμε στον Αριοπάγο, αλλά για άλλο θέμα. Μετά την απόφαση, την δημοσίευση της απόφασης και περιμένουμε τα αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση ότι αφορά τον τοκισμό των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Θα παραμείνουμε στον Αριοπάγο για την υπόθεση των υποκλοπών και του Predator που διατηρείται, θα έλεγα, δυναμικά στο προσκήνιο. Μετά και τις νέες δηλώσεις του ιδρυτή της Συντελέξα και διαχειριστή ουσιαστικά του Predator, του Tal Dilian, ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το παράνομο λογισμικό μόνο από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες. Μετά από αυτές τις δηλώσεις στην εφημερίδα συντακτών, ένας από τους διαδίκους, δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, που είναι ένας από τους, είναι ένα από τα θύματα και από τα ελάχιστα που προσέφηκαν στη δικαιοσύνη μετά την αποκάλυψη ότι επιχειρήθηκε να παρακολουθηθεί. Ο δικηγόρος του λοιπόν, ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, κατέθεσε νέα αίτηση στην εισαγγελία του Αριουπάγου, ζητώντας την ανάσυση της δικογραφίας από το αρχείο, την επανεξέτασή της και την εξέταση και νέων προσώπων. Οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης πολιτικής και θεσμικής ζωής της χώρας και φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον κ. Ζαχαρία Κεσέ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Κεσέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και τους ακροατές.
0: Τι είναι αυτό που αλλάζει ουσιαστικά μετά τις δηλώσεις, τις νέες δηλώσεις του Tal Dilian και σας οδήγησε να ζητήσετε την ανάσυση της δικογραφίας από το αρχείο?
1: Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι η υπόθεση θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της και δεν καταλήγει σε συμπεράσματα. Όσο δεν φωτίζει τις αθέατες γωνιές και όσο δεν απαντώνται αυτά τα οποία μένουν αναπάντητα εδώ και 5 χρόνια. Όπως παραδείγματος χάρη, ποιος το λειτουργήσε, με ποια εντολή, για ποιο λόγο και πού βρίσκονται αυτά τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Ένα από τα πράγματα τα οποία λοιπόν προέκυψαν και πρέπει να διερευνηθούν είναι οι τελευταίες δηλώσεις του Tal Dilian, ο οποίος επανέλαβε αλλά πήγε ένα βήμα ακόμα πιο πέρα, ότι η χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, που αποδεδειγμένα έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα παγιδεύοντας τουλάχιστον 87 χρόνια, δεν έγινε από αυτόν, αλλά έγινε από μυστικές υπηρεσίες.
0: 87 στόχους λέτε, όχι 87 χρόνια.
1: 87, ναι, συγγνώμη.
0: Στόχους,
1: 87,
0: ναι.
1: Πρόσωπα.
0: Ναι, ναι.
1: 87 πρόσωπα. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν ο Tal Dilian και λέει ότι όπως σε όλο τον κόσμο οι εταιρείες προμηθεύουν μυστικές υπηρεσίες, έτσι και η δικιά μου προμήθευσε μυστικές υπηρεσίες για να χρησιμοποιήσουν το Predator στην Ελλάδα. Μετά από αυτή τη δήλωση που είναι χαρακτηριστική, αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι να διερευνηθεί. Εγώ δεν λέω ότι ο Tal Dilian λέει την αλήθεια ή λέει ψέματα. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι μετά από αυτή τη δήλωση είναι απαραίτητο να διερευνηθεί αυτό το οποίο αναφέρεται στον δημοσιολόγο. Προς δύο κατευθύνσεις. Είμαι συγκεκριμένο. Εδώ δεν έχουμε πολλά σενάρια. Είτε το Predator το χρησιμοποίησε ελληνική κρατική υπηρεσία,
0: ναι,
1: είτε σε ελληνιστική υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε για τις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Άρα ζητάμε από την δικαιοσύνη να καλέσει τον Tal Dilian να αποδείξει αυτό το οποίο λέει, γιατί δεν το είπε μία φορά, το λέει συνεχόμενα. Mm-hmm. Και μάλιστα είπε ότι αν είχε γίνει κοινοβουλευτική διαδικασία στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα θα εμφανιζόταν να το προσκομίσει, να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Ζητάμε λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο για να τελειώσει αυτή η κουβέντα, μια και καλή. Αν λέει ψέματα ή αν λέει αλήθεια, μπορεί να φανεί μόνο αν κληθεί από την εισαγγελία του Αεροπάγου να αποδείξει όσα λέει.
0: Πάντως, η αλήθεια αυτή, κύριε Κεσέ, άρχισε να διατυπώνεται, το αν ισχύει ή όχι, μένει σωστά να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη, να διατυπώνεται μετά την πρώτη καταδικαστική απόφαση εις βάρος και του κύριου Τίλια και των υπόλοιπων τριών. Κατά τα άλλα ιδιωτών, όπως λέει η κυβέρνηση. Ναι, ναι.
1: Και αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη εξήγηση, γιατί μέχρι τότε ο κύριος Δίλιαν είχε την απόλυτη κάλυψη της διοίκησης. Δεν είχε τολμήσει να τον ακουμπήσει κανείς. Θα θυμίζω ότι οι δίθεν ευθύνοι έλεγχοι από την αστυνομία και τις ανεξάρτητες αρχές είχαν συμφωνηθεί και είχε ενημερωθεί και αυτός και οι συνεργάτες του και είχαν εκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις από εξοπλισμό. Σας θυμίζω ότι ακόμα και όταν υποτίθεται έπρεπε να εμφανιστεί στη Βουλή, του είχαν δώσει τις ερωτήσεις και στους κατηγορούμενους πού θα του γινόταν από την Εξεταστική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν τόλμησε καν να ικανοποιήσει το αίτημα των άλλων κομμάτων να κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν στην Βουλή να καταθέσει και η σύζυγός του. Σας θυμίζω ότι η Ντελέξα συνέχισε να λειτουργεί μέχρι και το 2025, ενώ είχε γίνει ο χαμός, η εταιρεία λειτουργούσε κανονικά. Άρα λοιπόν, επίσης είχε τη διασφάλιση ότι δεν πρόκειται να έχει κανένα πρόβλημα από τις δικαστικές αρχές, και η απόδειξη είναι ότι όταν φτάσαμε εισαγγελείς πρωτοδικών ένα βήμα πριν να ασκήσουν ποινικέ διώξεις, τους αφαιρέθηκε η δικογραφία, πήγε με επιμέλεια της κυρίας Αδελίνης τον κύριο Ζήση, και ο κύριο Ζήση ενάντια σε, όχι στη νομική πρακτική, ενάντια στην κοινή λογική, δεν είδε ούτε ένα κακούργημα. Δεν έκανε σχεδόν καμία ανακριτική ενέργεια και τους παρέπεψε μόνο για 3 ελαφρά πλημελήματα, και μάλιστα με ένα τέτοιο κατηγορητήριο που ήταν νομική παραδοξότητα, γιατί ζήταγε να ελευθούν ουσιαστικά για μία πράξη και όχι για 87 για κάθε μία από τις παγιδεύσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μέχρι τότε, ακόμα μέχρι και την παραπομπή του στο μονομελέσιο δικείο, ο κύριος Ντίλιαν είχε έμπρακτα δει ότι δεν πρόκειται να τον πειράξει κανείς. Αυτό άλλαξε μετά την καταδίκη του μονομελέσιου δικείου, που θεώρησε πολύ σωστά ότι εδώ δεν τηρήθηκαν τα συμφωνημένα, και αντί να συνεχιστεί η παρατεταμένη ασυλία που είχε και το ακαταδίωκτο, βρέθηκε με μια ποινή 126 ετών και με τον κίνδυνο στο εφετείο που είναι σε λίγους μήνες να μπει στη φυλακή.
0: Παύση. Τη συμφωνία αυτή.
1: Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν μιλάει.
0: Παύση, κύριε Γεσέ. Τη συμφωνία αυτή, την οποία περιγράφετε εσείς. Δεν ξέρω τι στοιχεία έχετε ενδείξει, τα γεγονότα συνθέτετε, φαντάζομαι. Περιγράφετε ένα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι μόνο ποιος δεν καταλαβαίνει.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να το ρωτήσω. Ναι. Τη συμφωνία αυτή λοιπόν λέτε ότι την έκανε ποιος με τον κύριο Ντίλιαν. Το ένα εταίρο της συμφωνίας τον ξέρουμε. Τον άλλο εταίρο δεν μας λέτε.
1: Συγγνώμη, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή δίνουν τις ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Την απόρριτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών στους κατηγορούμενους. Ποιος είναι από την άλλη πλευρά της συμφωνίας? Όταν ο Ντίλιαν, όταν ο Λαβράνος, ο κατηγορούμενος Λαβράνος και οι συνεργάτες του παίρνουν τις ερωτήσεις που θα του δοθούν την επόμενη μέρα, θα του υποβληθούν την επόμενη μέρα, είναι δύσκολο να καταλάβουμε ανάμεσα
0: στην συμφωνία. Ρωτάω, άρα λέτε ότι ο εταίρος, διορθώστε να κάνω λάθος, είναι η κυβέρνηση. Σωστά.
1: Αυτό μας δείχνουν τα στοιχεία. Ωραία. Το κινητό τηλέφωνο στη δίκη προσφέρθηκε.
0: Ναι.
1: Προσφέρθηκε το κινητό τηλέφωνο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας του Λαβράνου, όπου έδειξε τα μηνύματα που έλαβε μια μέρα πριν με τις ερωτήσεις που γινόταν στην Εξεταστική Επιτροπή.
0: Ωραία.
1: Και αυτές οι ερωτήσεις υποβλήθηκαν την επόμενη μέρα από τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν τις έκανα εγώ.
0: Μάλιστα. Άρα.
1: Υποβλήθηκαν ως πρόεδρο της Εξεταστικής.
0: Ναι. Άρα συνάγουμε το συμπέρασμα ότι μάλλον απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι η εκδοχή ότι χρήστης, παύλα πελάτης του Predator, είναι μία άλλη κυβέρνηση. Είναι ένα άλλο κράτος. Εγώ τώρα κάνω συλλογισμούς, γιατί σας ακούω έτσι με πολύ προσοχή, για να συνδέσουμε το κομμάτι, το puzzle εννοώ, και να αποκλείσουμε κομμάτια που δεν κουμπώνουμε το puzzle.
1: Την υπόθεση αυτή, η κοινή λογική, έχει παραβιαστεί.
0: Ισοπεδωθεί, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Εγώ λέω ότι τουλάχιστον ας ψάξουμε και ας δούμε. Γιατί ναι, είναι προφανές ότι αν έρθει τον καλέσει ο εισαγγελέας, τον κύριο Ντίλιαν, και ότι δεν σας δίνω τίποτα, θα συναχθεί ένα συμπέρασμα. Και δεν θα μπορέσει να ξαναβγεί ο Ντίλιαν να μιλήσει. Για να βγει να μιλήσει δημόσια, θα έχει, οι δικαστικές αρχές θα έχουν κλείσει την πόρτα αυτή για πάντα. Κατά δεύτερον, εγώ λέω, μπορεί κάποιος να πει ο Ντίλιαν είναι κατηγορούμενος ή καταδικαστής σε πρώτο βαθμό, ό,τι λέει δεν έχει αξία, είναι αναξιόπιστος. Εν μέρη να το δεχτώ, να το συμμεριστώ. Εγώ χθες ζήτησα κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 5 χρόνια. Ζήτησα να κληθούν και να καταθέσουν 5 φυσικά πρόσωπα τα οποία εδώ και 5 χρόνια, ενώ έχουν κομβικό ρόλο, ενώ δεν είναι κατηγορούμενοι, δεν έχουν εξεταστεί ποτέ και με οποιονδήποτε τρόπο από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ενώ υποτίθεται κάνουν τα πάντα για να αναδείξουν την αλήθεια.
0: Τι γνωρίζουν αυτά τα στελέχη που δεν έχει μέχρι σήμερα ακουστεί, φανεί, αποτυπωθεί μέσα στη δικογραφία? Τι γνωρίζουν αυτά τα στελέχη?
1: Καταρχάς, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ντελέξα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο Μερόμ Χαρπάζ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργήσε, ήταν ο διευθυντής εδώ και φυσική παρουσία στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Ντελέξα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν τα μάτια και τα αυτιά της εταιρείας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε την Ντελέξα σε όλους τους ελέγχους από τις ανεξάρτητες αρχές, ακόμα και τους προσυμφωνημένους. Επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο Κέντρο Μελετών και Ασφάλειας, σας θυμίζω, είναι αυτό το Ινστιτούτο για την μελέτη και, και την ασφάλεια του κράτους που στεγάζεται στα κτίρια της οδού Κατεχάκη δίπλα στην ΕΕΠ και μάλιστα υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει προσωπήσει την Ιντελέξα, έχει συμπράξει για την κοινοπραξία που ζήτησε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από κάθε συνεννόηση. Αυτός λοιπόν ο κομβικός άνθρωπος δεν έχει κληθεί ποτέ να πει τι έκανες παιδί μου, άνθρωπέ μου στην Κατεχάκη. Ποιος ήταν ο πελάτης του Ντίλιαν, τι έκανε η Ιντελέξα. Τι σχέση είχατε εσείς με το Κέτι Άξινα για Παρασκευή. Μπορεί να έρθει και να πει δεν ξέρω τίποτα. Αλλά ας τον καλέσουμε πρώτα να δούμε τι θα πει. Είναι επίσης το δεύτερο πρόσωπο που έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί το όνομά της προέκυψε δεκάδες, αναρρύθμιτες φορές κατά τη διάρκεια της εκδίκασης υπόθεσης στο Μονομερισμό Ενοικείο, είναι η διοικητική επικεφαλής της Ιντελέξα, η κυρία Ινά Τσεμάνα, που είναι πίσω από κάθε έγγραφο, από κάθε συνεννόηση, από κάθε email, από κάθε συμφωνία, εμφανίζεται και αυτό το πρόσωπο. Αυτό λοιπόν το φυσικό πρόσωπο ουδέποτε κλείθηκε να καταθέσει και να ερωτηθεί, είχες εσύ ποτέ συνεννόηση, επαφή, συνεργασία με κάποια μυστική υπηρεσία, ή όταν το αφεντικό σου λέει ότι πουλούσε, δεν λειτουργούσε το Predator στην Ελλάδα, εσύ τι έκανες που ήσουν εδώ στην Ελλάδα. Αφού δεν το λειτουργούσες εδώ, γιατί είχε η Ιντελέξα γραφεία στην Ελλάδα. Υπάρχουν και τρία άλλα πρόσωπα που είναι πολύ πιο εύκολο να εξεταστούν, γιατί είναι Έλληνες και ζουν εδώ. Είναι οι τρεις τεχνικοί που λειτουργούν στην Ελλάδα, που υπάρχουν στην Ελλάδα, λειτουργούν στην Ελλάδα το 2021 τουλάχιστον, και είναι τα πρόσωπα που στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όταν η ΜΕΤΑ χτυπάει τον Παγκόσμιο Συναγερμό και αναγγέλει τη λειτουργία του Predator και στην Ελλάδα, την ίδια μέρα τα τρία αυτά πρόσωπα πάνε και ξυλώνουν τους σερβερ, τους εξυπηρετητές, από τους χώρους που εμείς τον Ιντελέξα. Και σας ρωτάω εγώ, αν η Ιντελέξα δεν λειτουργούσε το Predator στην Ελλάδα, γιατί οι τεχνικοί της πήγαν και ξύλωσαν τους εξυπηρετητές. Γιατί εκεί θα πρέπει να σας απαντήσουν. Τους είπε ο πελάτης να τα ξυλώσουν. Αν ναι, ποιος είναι ο πελάτης. Αν όχι, είναι η απόδειξη ότι ψέμα τα λέει ο Ντίλιαν, ο ίδιος λειτουργούσε το Predator. Εγώ σας δίνω μια διάσταση που αποδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης. Είναι φοβερό εδώ πέρα να βλέπουμε ένα ποινικό αδίκημα ίσονος σημασίας στην τηλεόραση και να καλούνται άμεσα οι μάρτυρες και να ασκείται ποινική δίωξη, και ενώ να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία και να μην τους έχουν καλέσει να καταθέσουν καν, να εξεταστούν. Και μιλάμε τώρα ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει υποτίθεται τύχη διαχείρισης από έναν εξαιρετικά άπειρο πνευματοδίκη. Υποτίθεται οι πιο επίλεκτοι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου έχουν κληθεί να ψάξουν την αλήθεια και κάθονται και κοροϊδεύουν τον κόσμο εδώ και 5 χρόνια. Δεν έχουν καλέσει τους πιο βασικούς μάρτυρες. Ακόμα και τους κατηγορούμενους τους έχουν καλέσει για τσάκια και κουλουράκια. Σας θυμίζω, και είναι, έχει αξία αυτό να ακουστεί, ότι όταν θύμα του Predator, ένα από τα 87 θύματα του Predator, που τύχαινε να είναι και υπάλληλος της ΕΕΠ εκείνη την περίοδο και είχε απομονωθεί, είχε μεταταχθεί, αποσπαστεί σε μια υπηρεσία ψυγείο, πήγε και έκανε μήνυση κατά του κυρίου Δημητριάδη και κατά του κυρίου Κοντολέων, ο κύριος Ζήσης, αντί να καλέσει αυτά τα δύο φυσικά πρόσωπα ως ύποπτους, ως κατηγορούμενους, τους κάλεσε ως μάρτυρες. Πράγματα που δεν έχουμε δει ποτέ. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Να κάνεις μήνυση σε έναν άνθρωπο και να τον καλεί ο εισαγγελέας ως μάρτυρα. Να πει ως μάρτυρας τι, στη μήνυση που υπάρχει εναντίον του.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιασέ, επειδή η Ιντελέξα είναι μια εταιρεία η οποία έχει στόχο το κέρδος, όπως όλες οι εταιρείες. Δηλαδή, πάραγε ένα προϊόν, στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα λογισμικό παρακολούθησης, λέγεται Predator και το πουλάει. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο ιδρυτής της Ιντελέξα, ο κύριος Ντίλιαν. Άρα προκύπτει μια δοσοληψία. Υπάρχει μια εμπορική πράξη. Πουλάω ένα προϊόν, κάποιος το αγοράζει, αυτό φανταζόμαστε ότι γίνεται με ένα παραστατικό, λέω εγώ τώρα, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα πελατολόγιο στα αρχεία της εταιρείας. Όπου εκεί νομίζω είναι πολύ σαφές ότι θα πρέπει να αποτυπώνεται. Και μιας και λέει ο κύριος Ντίλιαν, εμείς δεν το αμφισβητούμε, ότι οι πελάτες του είναι μόνο κράτη, κυβερνήσεις και φορείς κρατών, εν προκειμένου μυστικές υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει υπηρεσίες ασφαλείας, φανταζόμαστε ότι έχει ένα αρχείο με ένα πελατολόγιο. Τι πιο απλό από το να ζητηθεί το πελατολόγιο, καθώς και τα τιμολόγια πώλησης, τα έσοδα δηλαδή, από πού έχουν προκύψει, της Ιντελέξα.
1: Είναι τόσο απλό όσο το λέτε. είναι τόσο απλό όσο το λέτε. Και αυτό αποδεικνύει και τη γύμνια της έρευνας που έχει γίνει. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Η Intellexa δεν είναι μια εταιρεία που δεν υπάρχει άλλη.
0: Ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Γεσέ. Ξέρετε, για σας ρώτησα. Γιατί θέλω να κάνω το επόμενο ερώτημα πέρα από αυτή τη διαπίστωση. Θα δούμε κάποια στιγμή τιμολόγιο. Αυτό είναι το ερώτημα. Το λέω τιμολόγιο. Μπορεί να μην είναι με αφημί τάδε κτλ. Καταλάβατε. Ένα παραστατικό που να επιβεβαιώνει την εμπορική σχέση, την πώληση. Αυτό ρωτάω.
1: Εγώ θα σας πω το εξής, τι περιμένω, εικάζοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν εκπροσωπώ την πλευρά Dillian. Εγώ βλέποντας, έχοντας μια εικόνα της υπογραφίας, έχοντας μια εικόνα της συνεργασίας, της αποδεδειγμένης συνεργασίας μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπηρεσιών, μπορώ να σας πω τι θεωρώ ότι θα γίνει. Και αυτό το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το εξής, ότι επειδή η Intellexa δούλεψε, λειτουργήσε στην Ελλάδα από το 2020 έως το 2025 και επειδή σε αυτό το χρονικό διάστημα είχε προνομιακή μεταχείριση από όλο τον κρατικό μηχανισμό,
0: ναι,
1: με εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και διευκολύνσεων σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα,
0: mm-hmm,
1: επειδή καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα παράλληλα συμμετείχε ενεργά και σε συμμετοχικά σχήματα υπό την αιγίδα ευαίσθητων υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επειδή την ίδια περίοδο είχε και ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς συνέργειες με την ΑΕΠ, τις ΑΕΠ με άλλες συνεργασίες, αυτό το οποίο θεωρώ δεδομένο είναι ότι η πλευρά Dillian έχει πληθώρα εγγράφων, μηνυμάτων αλληλογραφίας, αδειών εισόδου, πιστοποιήσεων, προσωπικών μηνυμάτων, αλλά και συμβασιοποιημένα έγγραφα.
0: Συμβασιοποιημένα έγγραφα.
1: Συμβασιοποιημένα έγγραφα. Μάλιστα. Αυτά είναι δεδομένα ότι τα έχει η πλευρά του Dillian, επειδή λειτουργήσε στην Ελλάδα για μια πενταετία. Καταλαβαίνετε ότι οι συνεννοήσεις δεν ήταν προφορικές, δεν έπαιρναν τηλέφωνο στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέγανε παρακαλώ θέλω να εξάγω Predator στο Σουδάν, βάλτε μια σφραγίδα. Υπάρχουν email, υπάρχουν συνεννοήσεις, υπάρχουν επιστολές, υπάρχουν διασφαλίσεις, υπάρχουν αλληλογραφίες πέρα από τα προσωπικά μηνύματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα κάποιοι παίρνουν και κάποιες διασφαλίσεις για τους εαυτούς τους.
0: Άρα εκτιμάτε ότι ο κύριος Dillian έχει όλα τα ντοκουμέντα που συνδέουν το Predator με κρατικές αρχές.
1: Εγώ σας είπα τουλάχιστον 10 πράγματα, ναι, πριν φτάσω στο προφανές. Ότι αν εδώ δεν έχει γίνει κάποιο άλλο είδους συμφωνία για αντισταθμιστικό όφελος, ναι, και έχει το ελληνικό κράτος χρησιμοποιήσει το Predator με αμοιβή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει πιθανά στον κόσμο ροή χρήματος χωρίς ίχνο. Με λίγα λόγια, αν ο Dillian Intellexa έχει πληρωθεί,
0: ναι,
1: με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, ο ίδιος μπορεί να προσκομίσει την απόδειξη της εισρωής του χρήματος και να τελειώσει κάπου εκεί η ιστορία. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δεκάδες έγγραφα και είναι δεδομένο ότι μέσα σε αυτή την πενταετή παρουσία της Intellexa στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια στοιχεία που θα τους εκθέσουν. Ό,τι και να κάνουν. Δεν γίνονται.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γεσέ. Αν ο Άριος Πάγος...
1: Παρακαλώ.
0: Θέλετε να προσυλλώσετε κάτι. Αν ο Άριος Πάγος απορρίψει και αυτή την αίτησή σας, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα νομικά βήματα που έχετε στη διάθεσή σας, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος?
1: Εγώ θα πω ότι ο Άριος Πάγος, η εισαγγελέα του Άριου Πάγου, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι και να κάνει αυτό δεν θα διακόψει την ροή των αποκαλύψεων. Σας θυμίζω ότι όταν ο κύριος Ζήσης το 2024 αποφάσισε μαζί με την κυρία Δηλήμη να βάλουν στο αρχείο την υπόθεση με εκείνη την φράση περί ανατύλεκτης κρίσης, αν είχαμε σταματήσει τότε δεν θα είχε προκύψει η απόφαση του Μονομελούς Μνημονικίου. Ομοίως τώρα το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην αυτοεξαιρεθεί και να καταστρέψει την ιστοροφημία του λέγοντας ότι εγώ δεν κάνω καν έρευνα, δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε τις δικές μας ενέργειες ούτε την πορεία της υπόθεσης. Είτε αυτό θα γίνει με τα στοιχεία τα οποία θα προκύψουν στη συνέχεια, είτε στο εφετείο που θα προσκομιστούν στοιχεία, είτε με τις νέες μηνύσεις, είτε με τις αγωγές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν και δυστυχώς αυτή η υπόθεση, όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της, θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα και να λειτουργεί σαν πληγή που αιμορραγεί.
0: Θέλω, κύριε Γεσέ, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας κάνω ένα προσωπικό ερώτημα, να καταλάβετε τι εννοώ. Όλοι οι δικηγόροι εμπλέκονται σε υποθέσεις ως διάδικοι, επειδή ένας πελάτης, ένας ενδιαφερόμενος, πασχετός, ηθηγόμενος ή αν είναι ο μηνυτής αντιστοίχως, τους αναθέτει μια υπόθεση. Φανταζόμαι ότι έτσι ξεκίνησε και η εμπλοκή σας με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά ερώτημα, και εδώ είναι το ερώτημα. Μήπως πλέον αυτή η υπόθεση, ανεξάρτητα από την εκπροσώπηση που τυχάνει να έχετε για τον κύριο Θανάση Κουκάκη, και για εσάς προσωπικά, τον ίδιο πλέον έχει καταστεί ένα προσωπικό στοίχημα?
1: Δεν εκπροσωπώ μόνο τον Θανάση Κουκάκη. Ναι. Συνολικά 11 θύματα.
0: Ωραία, όσα από τα θύματα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ και αρκετό καιρό ότι αυτή η υπόθεση έχει μια πολύ μεγαλύτερη παράμετρο, που είναι η λειτουργία του κράτους δικαίου. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει θίξει ευθέως την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και έχει διακινδυνεύσει την εθνική ασφάλεια. Προφανώς είναι πρωτόγνωρη αυτή η υπόθεση και έχει μια τέτοια διάσταση που δεν μπορεί να την περιορίσει στο συμβατικό πλαίσιο μιας ακόμα ποινικής υπόθεσης. Ναι. Ασφαλώς έχει μια πολύ μεγαλύτερη ένταση και έκταση, και για όλους όσοι εμπλεκόμαστε με αυτή την υπόθεση έχει και ένα στοιχείο πολύ συγκεκριμένο. Ξέρετε, αυτή η υπόθεση πρέπει να καταλήξει κάπου και δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από την λογοδοσία ως στοιχείο, ως απαραίτητο στοιχείο του κράτους δικαίου. Και κρατήστε το αυτό για το κράτος δικαίου, διότι εκεί αυτή είναι η απόδειξη για το αν έχουμε ένα κράτος δικαίου ή μια θεσμική υποβάθμιση, και όχι αυτά που ακούτε ότι κράτος δικαίου είναι η γρήγορη απονομή των συντάξεων. Και θα πρέπει εν τέλει, όταν μιλάμε για τι είναι το κράτος δικαίου, να ξέρουμε σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε στον κόσμο. Δεν σας το λέω τυχαία. Ρωτήθηκε χθες η κυρία Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για τον εκφυλισμό του κράτους δικαίου για την υπόθεση των υποκλοπών, και ενώ η ίδια είναι θύμα και δεν έχει τολμήσει να κάνει μήνυση, ενώ η ίδια έχει παγιδευτεί και η οικογένειά της, αντί να πει τι σημαίνει αυτή η υπόθεση και γιατί δεν έχει προβεί στα νόμιμα, γύρισε και είπε ότι ναι, απονέμονται γρήγορα συντάξεις και υπάρχει ταχύτερη απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Κράτος δικαίου υπάρχει μόνο όταν υπάρχει λογοδοσία και σωστή και ολοκληρωτική απονομή της δικαιοσύνης με ανάδειξη της αλήθειας. Γι' αυτό παλεύουμε, αυτό σημαίνει και για μένα προσωπικά αυτή η υπόθεση.
0: Κύριε Γεσέ, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο νομικός ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, εκπροσωπεί, όπως ακούσατε, 11 συνολικά θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του Predator, από τις πιο γνωστές περιπτώσεις. Ο Θανάσης Κουκάκης, ο δημοσιογράφος, που μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν οι άνθρωποι, παύλα στόχοι, που ξεκίνησαν την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης το 2022, οπότε και έγινε γνωστό ότι είχαν πέσει θύματα της παρακολούθησης από το παράνομο λογισμικό. Πέρασε πλέον 4 χρόνια και ακόμη αναζητούμε την αλήθεια, ή μάλλον έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, όλοι την ξέρουμε πλέον. Το μόνο που μένει εκκρεμεί είναι η επίσημη ληξιαρχική πράξη. Δεν νομίζω ότι έχει απομείνει και κάτι. Πέρα από εντάξει, μικρές τεχνικές λεπτομέρειες που ενδεχομένως διανθίσουν αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Την επίσημη πράξη περιμένουμε. Δεν ξέρω αυτή αν θα γίνει γνωστή μέσα από ένα τιμολόγιο, μέσα από ένα παραστατικό, μέσα από μία σύμβαση, τη συντελέξα με τον άλλο εταίρο, τον εταίρο που, όπως ακούσατε από τον κύριο Κεσέ, είναι εκείνος που έδαινε και τις διαβεβαιώσεις ότι κύριε Ντίλα, αν δεν έχεις να φοβάσει τίποτα, εμείς καθαρίζουμε, και χτουπ, ήρθε ο χτύπος των 126 ετών φυλάκισης και εκεί άλλαξαν όλα. Και για πρώτη φορά ακούσαμε δημόσια αυτό που υποψιαζόμασταν και πριν τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν, απλά είναι όπως λέγαμε με τις παρανόμες επιδοτήσεις. Βλέπεις τον άλλον, κυκλοφορεί με τα πολυτελή γιοταχή, τα πολυτελή αγροτικά, βίλες, σπίτια, κακό ιστορίες, λες δεν μπορεί, απταζά να είναι όλο αυτό, κάτι άλλο συμβαίνει. Αλλά δεν έχει στοιχείο, δεν έχει κάποιο ντοκουμέντο να το επιβεβαιώσεις, το βλέπεις, το διαισθάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι, το ίδιο πράγμα είναι. Και με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Το βλέπεις, το διαισθάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι. Πολλές φορές είναι και λίγο έως πολύ απροκάλυπτο μπροστά σου και εκτυλίσσεται, αλλά δεν έχεις το στοιχείο. Αυτό το παραστατικό, ρε παιδάκι μου, το τιμολόγιο. Θα έρθει και η ώρα του. Διακόπη μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Κρήτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Την Κυριακή στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά που απεβίωσε. Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Διεθνής επιχείρηση κατά της παιδικής κακοποίησης συνελήφθη 62χρονο στην Αθήνα με εκατοντάδες παράνομα αρχεία. Ακαριαίο θάνατο βρήκε 40χρονος που έπεσε από ύψος στο νοσοκομείο Χανίων. Χειροπέδεσε 20χρονο που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στα Κουνουπιδιανά Χανίων, ενώ του επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο ύψου 2.500 ευρώ. Αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ το ακατάσχετο των λογαριασμών για οφειλές στο δημόσιο. Έκρηξη στο εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζάς της Ρουμανίας από θαλάσσιο ντρόουν που αυτοκαταστράφηκε στο σημείο. Τρία ακόμη ντρόουνς εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Κώστα Σλούκα και στο δεύτερο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό απόψε στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ που θα βρεθεί ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulia.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο και ζέστη αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκης 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 4515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821,

Επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε πρωθυπουργικές παρουσίες σήμερα στο Ηράκλειο, του πρώην δηλαδή πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του ανεξάρτητου βουλευτή και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα Προέδρου νέου κόμματος. Ο κύριος Σαμαράς είναι προσκεκλημένος από το φόρουμ που έχει ιδρυθεί εδώ στο Ηράκλειο Νόημα να μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση για το αύριο της χώρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο επιμελητήριο, στην αίθουσα του επιμελητηρίου Ηρακλείου, και το ενδιαφέρον φυσικά είναι οι παρουσίες που θα εκδηλωθούν σήμερα στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο. Έχουν ανέβει πάρα πολύ έτσι οι προσδοκίες και οι τόνοι για αυτή την σημερινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Έχουν την εκτίμηση ότι ο κ. Σαμαράς θα κινηθεί στο πλαίσιο που ήδη έχει κινηθεί, δηλαδή παρά το γεγονός ότι έχουν δραματοποιηθεί, θα έλεγα, πολιτικά πάντα οι προσδοκίες για την σημερινή παρουσία του κυρίου Σαμαρά, πέρα από τη σκληρή κριτική που αναμένεται να επαναδιατυπώσει εναντίον της κυβέρνησης για μια σειρά θεμάτων με τοπίδα τα εθνικά, αλλά και τις παρακολουθήσεις συνέχεια της συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Κεσέ, μιας και ο κύριος Σαμαράς είναι και ο ίδιος θύμα, ο οποίος κύριος Σαμαράς δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, έχει προειδοποιήσει, προαναγγείλει ή αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν το έχει κάνει όμως μέχρι σήμερα. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πέρα από την συνήθη κριτική, τη σκληρή σε κάθε περίπτωση που διατυπώνει ο κύριος Σαμαράς, δεν νομίζουμε ότι θα δώσει στίγμα ή θα σηματοδοτήσει σήμερα από το Ηράκλειο την ίδρυση νέου κόμματος. Έχουμε την εκτίμηση ως ένα βαθμό και πληροφόρηση με αρκετές συζητήσεις που έχουμε κάνει με έμπειρα στελέχη που βρίσκονται είτε λιγότερο είτε περισσότερο κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, ότι ο ίδιος δεν βιάζεται και δεν βιάζεται για πολλούς λόγους. Έναν όμως, ίσως το σημαντικότερο για εμάς, είναι γιατί οι πολιτικές εξελίξεις, σας λέγαμε χθες ότι υπόστη των παρακολουθήσεων, θυμίζω ότι το εφετείο για τον κύριο Ντίλιαν και τους υπόλοιπους τρεις που έχουν καταδικαστεί είναι προγραμματισμένο για τις αρχές Δεκεμβρίου. Σας έλεγα λοιπόν ότι, το λέγαμε και χθες δηλαδή, ότι ενδεχομένως να δρομολογηθούν σοβαρές πολιτικές εξελίξεις πριν φτάσουμε στην εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία απειλεί ο κύριος Ντίλιαν, ότι στο δικαστήριο που θα πάει για να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεσή του και εκείνος απαιτεί να αθωωθεί, ενδεχομένως να πει πολλά περισσότερα από αυτά που έχει πει μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν να μην φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο και να έχουν προηγηθεί

σοβαρές πολιτικές εξέλιξεις. Ενδεχομένως, μία προέκταση αυτών των πολιτικών εξελίξεων να καθορίζει και τον χρόνο, την απόφαση και την ανακοίνωση του κυρίου Σαμαρά για την ίδρυση κόμματος. Ο ίδιος κινείται, είναι σαφές αυτό, στην κατεύθυνση αυτή. Δεν σημαίνει όμως, και κρατήστε το αυτό, ότι θα φτάσει ό,τι και αν γίνει σε αυτή του την απόφαση. Κρατήστε το αυτό.

Προφανώς και ο κύριος Σαμαράς χτίζει σε όλη την Ελλάδα. Θα χτίσει πολιτικά και στο Ηράκλειο σήμερα αύριο. Στο πλευρό του είναι, για παράδειγμα, πρόσωπο όπως ο κύριος Ροκαδάκης. Λέω τώρα ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό ότι κινείται το τελευταίο διάστημα επανακάμπτοντας την πολιτική σκηνή και ενδεχομένως, εάν και εφόσον κάνει το βήμα ο Αντώνης Σαμαράς, να είναι και ένας από τους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ο μόνος. Συνοδεύεται ο κύριος Σαμαράς και από τον ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρυσομάλη, ο οποίος είναι από τους στενούς υποστηρικτές του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω με πόσο έτσι ικανοποίηση βλέπουν από τη Συγκρού και το Μεγάρο Μαξίμου την παρουσία του κύριου Χρυσομάλη σήμερα στο Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα αυτό. Ο ίδιος όμως επιμένει να εκδηλώνεται πολιτικά υπέρ του κύριου Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι έχει διαγραφεί ο κύριος Σαμαράς από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν και άλλα στελέχη και τοπικά και περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι και οι παρουσίες απόψε στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Πάντως μην περιμένετε, πέρα από σκληρή κριτική, η εκτίμησή μας είναι αυτή, μην περιμένετε κάτι περισσότερο. Ενδεχομένως να φωτογραφίσει, ενδεχομένως κάτι να αφήσει να αιωρείται, αλλά αυτό το έχει κάνει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άρα δεν θεωρούμε ότι θα προσθέσει κάτι περισσότερο. Επαναλαμβάνουμε σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέου κόμματος, κάτι θα προσθέσει περισσότερο ο κύριος Σαμαράς σήμερα από το Ηράκλειο.

Θέλω να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μία είδηση όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από αλλεπάλληλες συνεντεύξεις, δηλώσεις κορυφαίων οικονομικών παραγόντων του τόπου, μεγάλων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, στον αθλητισμό, στα μίντια, στα πετρέλαια, στην ναυσιπλοεία, σε πάρα πολλούς τομείς, κατασκευές, σε πάρα πολλούς τομείς. Σημείο και αφετηρία δεν είναι το Ηράκλειο, δεν είναι καν η Κρήτη, είναι η Αθήνα, αλλά θα καταλήξουμε στην Κρήτη και θα εξηγήσουμε πώς.

Στη χώρα της φεδράς πορτοκαλέας που λέγεται Ελλάδα, το να εκτιλήσετε ένα σκάνδαλο σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση είναι μια κανονικότητα. Παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, μ' αρέσουν αυτές οι ιστορικές αναδρομές άλλωστε, τα αφιερώματα που γίνονται και παρουσιάζονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς όπως στον Sky ή τον Alpha, με αφορμή τους τίτλους τέλους που πρόκειται όσον ούπο να πέσουν σε μια ιστορική αθλητική εγκατάσταση, σε ένα ιστορικό γήπεδο, αυτό του Παναθηναϊκού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου εκεί πρόκειται να καταδαφιστεί το ιστορικό αυτό γήπεδο και όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί, και λέμε είχε, θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε όριστο, να δημιουργηθεί ένας νέος πνεύμονας πρασίνου. Ένα μεγάλο πάρκο που τόσο μα τόσο έχει ανάγκη το κέντρο της Αθήνας. Και παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι προφανώς έχει γραφτεί μεγάλη ιστορία και αθλητική και πολιτική και καλλιτεχνική και πολιτιστική σε αυτό το γήπεδο, και παρακολούθησα και κάποιους από τους πρωταγωνιστές της νεότερης εποχής, δηλαδή μετά τη δεκαετία του 80, της νεότερης εποχής του Παναθηναϊκού, που έχουν ζήσει τα τελευταία 50 χρόνια το στάδιο, το γήπεδο αυτό. Βεβαίως μεγάλο μερίδιο έχει η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Άκουσα λοιπόν στο πλαίσιο αυτών των ντοκιμοντέρ που έχουν παραχθεί και προβάλλονται τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη να λέει ότι, να εκφράζει μάλλον την προσδοκία του, ίσως παρασκηνιακά, και την απέτησή του, θα αποδειχθεί στην πορεία, να παραμείνει η κερκίδα της θύρας 13, λέει, γιατί είναι η ψυχή της ομάδας. Και η θύρα 13, κερκίδα δηλαδή, τον πετό, το σκαλοπάτι, ξέρετε, της εξέδρας, της κερκίδας, πώς θα το πούμε, είναι, λέει, μνημείο για την Αθήνα. Η ιστορία του ΠΑΟ, λέει ο κύριος Βαρδινογιάννης, σας μεταφέρουμε αυτολεξί, είναι η λεωφόρος, και εννοεί το γήπεδο. Και αν γκρεμιστεί το πέταλο, θα γκρεμιστεί η ιστορία μαζί με το πέταλο. Αυτά είπε ο κύριος Βαρδινογιάννης θες, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο τηλεοπτικού αφιερώματος για τους τίτλους τέλους του ιστορικού γηπέδου της Λεωφόρου, το οποίο είχε αποφασιστεί να καταδαφιστεί για να αναγερθεί η νέα έδρα του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, με τη μέθοδο της ανταλλαγής, της διπλής ανάπλασης που λέμε. Μάλιστα. Μέχρι πρότινος πίστευα ότι πρόκειται για μία ακόμη φημολογία. Αλλά μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Βαρδινογιάννη και γενικότερα τις τελευταίες ημέρες, τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Διότι με πρόφαση τις ιστορικές μνήμες προσπαθούν να πουλήσουν ένα ακόμη σκάνδαλο. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Γιατί είναι σκάνδαλο? Πάμε τώρα. Γιατί μιλάμε για σκάνδαλο? Πρόκειται για ξεκάθαρη μεθόδευση της διατήρησης μέρους των κερκίδων του παλαιού γηπέδου, προκειμένου κάτω από αυτές να αναπτυχθούν επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες προς εκμετάλλευση. Αντί να ολοκληρωθεί το σχέδιο όπως αρχικώς είχε συμφωνηθεί. Ποιο ήταν αυτό? Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός πνεύμονα πρασίνου που τόσο έχει ανάγκη η Αθήνα. Και προσέξτε, η δήλωση Βαρδινογιάννη δεν είναι τυχαία. Είχε προηγηθεί ο επικοινωνιακός σπόρος του σημερινού ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, του κ. Αλαφούζου, ο οποίος λίγο 24 ώρα νωρίτερα και πάλι από τον τηλεοπτικό αέρα πρότεινε να παραμείνουν τα δύο πέταλα του γηπέδου και η εξέδρα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το έκτρωμα που μεθοδεύουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα μπορεί κάποιος να το δει και σε φωτογραφίες. Γιατί ναι, είχαν το θράσος να παρουσιάσουν και μακέτες. Μακέτες οι οποίες και έχουν βγει και επιστήμονες. Η μακέτα δεν την έφτιαξε ο κύριος Αλαφούζος ή ο κύριος Βαρδινογιάννης. Ένας αρχιτέκτονας την έφτιαξε. Όπου ξεφυτρώνουν μέσα από τις κερκίδες δέντρα. Πώς είναι και κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας το 2300 που εγκαταλείπονται περιοχές και έχουν παραδοθεί στη λίθη και αρχίζουν και βγαίνουν πρασινάδες μέσα από κτίρια κτλ. Αυτό είναι. Δεν σας κάνουμε πλάκα. Κάνετε μια έρευνα στο διαδίκτυο, θα δείτε τη μακέτα, θα δείτε και βίντεο, θα δείτε, ή θα δείτε την εκπομπή που παρουσιάστηκε.
παρουσίασε ο κύριος Τζίμας μαζί με τον κύριο Αλαφούζο. Ποιος κύριος Αλαφούζος εκεί παρουσίασε και τις μακέτες. Και είχαν το θράσος να παρουσιάσουν και το σχέδιο που προτείνουν να παραμείνει ουσιαστικά το γήπεδο και να συνδυαστεί κάτι από γήπεδο, κερκίδες, χώροι που τι μας λένε θα έχουν λέει από κάτω τους γήπεδα, λέει μπάσκετ και τα λοιπά, αλλά δεν μας λένε τα υπόλοιπα που θα έχει, γιατί ακούγεται πιο ωραίο. Α, θα έχει αθλητικό χώρο. Και γιατί να μην φύγει το μπετόν και να δημιουργηθεί πάρκο με αθλητικούς χώρους. Και πρέπει να υπάρχει το μπετόν. Ας πούμε εμείς γιατί πρέπει να υπάρχει. Γιατί κάτω από το μπετόν θα γίνουν μαγαζιά. Θα γίνουν εμπορικό κέντρο. Δηλαδή ένα ακόμη εμπορικό κέντρο στο πάρκο που σχεδιαζόταν να γίνει. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Λέει ο κύριος Αλαφούζος, τι είναι λέει η πρότασή μας βέβαια, λέει είναι απόφαση του κράτους, λέει, και του Δήμου Αθηναίων, τι τελικά θα αποφασίσουν. Και γιατί μπήκαν σε αυτή την ταραχτά και χρηματοδότησαν μελέτες και μακέτες. Κατά τα άλλα είναι του κράτους, λέει, και αποφασίσει ο Δήμος, εμείς εντάξει, ναι, μια ιδέα είπαμε, να βρίσκεται. Η υπόθεση, και γιατί το λέμε, και γιατί το αναφέρουμε, πέρα από το απροκάλυπτο και προκλητικό να αλλάζουν μελέτες βάση με τόσο προκάλυπτο τρόπο, το ξέρουμε ότι συμβαίνει, ναι, το ξέρουμε ότι επηρεάζονται, εννοείται, αλλά εδώ γίνεται σε τέτοιο βαθμό που λες, παιδί μου, δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα πλέον. Φόρα παρτίδα μέσα από τα κανάλια, μέσα από τις τηλεοράσεις, σε απευθεία σύνδεση, δείτε πώς ανατρέπουμε τις μελέτες. Όχι, μια ιδέα καταθέτουμε. Προς Θεού, δεν ανατρέπουμε τίποτα. Η κυβέρνηση και ο Δήμος Αθηναίων θα αποφασίσουν. Με σε αυτό προτείνουμε. Μάλιστα. Ιδέα καταθέτουμε. Μάλιστα. Η υπόθεση, και γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, της λεωφόρου, όσο μακριά δείχνει να είναι από την Κρήτη και το Ηράκλειο, άλλο τόσο κοντά μπορεί να εξελιχθεί για την πόλη μας τα αμέσως επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και το αναδεικνύουμε, γιατί καλό είναι να παίρνουμε θέση από νωρίς για τέτοια σκάνδαλα πριν χτυπήσουν και τη δική μας πόρτα. Αν τη χτυπήσουν, λέμε, προς το ενδεχόμενο.

Με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Για αύριο, λάθος. Για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους. We'll be right back.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 10 όλα μαζί και πάμε να δούμε τι έχει σήμερα η μέρα. Να τα δούμε όλα μαζί. Πριν από λίγη ώρα αποκαλύψαμε στο πολιτικα.gr ότι έγινε μια επιχείρηση της ασφάλειας Ηρακλείου στα Βορίζια, καθώς οι οικογένειες μεταξύ τους έχουν ακόμα ψημαχίες. Τσακώνονται δηλαδή στο δρόμο, στο νοικοταφείο, παντού.

Η απόφαση πάρθηκε από την ασφάλεια Ηρακλείου, καθώς τον τελευταίο καιρό είχαν πολλές έντονες διαμάχες μεταξύ τους μέλη των δύο οικογενειών που είχαν απασχολήσει τότε με το μεγάλο μακελιό στα Βορίζια. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, δεν μπορούν να τσακώνονται συνέχεια στο δρόμο και να ανησυχούν οι υπόλοιπες οικογένειες που είναι εκεί πέρα. Μην τυχόν και τους φύγει καμιά ξόφαλτση ή καμιά μαγκούρα, ξέρεις, τέτοια εννοώ, δεν εννοώ σφαίρες. Και έτσι η ασφάλεια Ηρακλείου αποφάσισε σήμερα να κάνει μια επιχείρηση, να πάει εκεί, να τους συναντήσει, να πιει καφέ μαζί τους και οι τέσσερις από αυτούς να τους πάρει μαζί της στο μέγαρο, στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και να τους κεράσει καφέ. Οι πολλές αυτές έτσι εντάσεις που είχαν τις τελευταίες ημέρες ανάγκασαν την ασφάλεια να πάει εκεί και να δείξει ότι κοιτάξτε να δείτε εδώ είμαστε, δεν ξεχνάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να ξανακάνετε τα ίδια, οπότε για έλατε να δούμε τι παίζει με εσάς. Τους μαζέψανε, τους πήγανε πάνω, τώρα ελπίζω να ηρεμήσουν. Αυτό έγινε για να ενταθεί και να εντείνουν λίγο και την προσοχή του κόσμου πάνω τους στην ασφάλεια, γιατί είναι εκεί, τους προσέχουν, δηλαδή δεν θα τους αφήσουν να κάνουν τα ίδια. Τώρα αν τα κάνουν, ξάτους, που λέμε ξάτους. Η ασφάλεια πάντως δεν πρόκειται να τα αφήσει. Το έδειξε σήμερα με αυτή την επιχείρηση που έκανε. Ήταν μεγάλη επιχείρηση. Τέσσερις προσαγωγές και από τις δύο οικογένειες τα άτομα. Οπότε, για να δούμε μέχρι το απόγευμα τι θα βγει από εκεί.

Σήμερα στο Ρέθυμνο υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα το οποίο δεν έχει δει έτσι πολύ τα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν με έναν 27χρονο που εργάζεται σε κυροπολείο και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες πιάστηκε το χέρι του στη μηχανή του κιμά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου γιατί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το βαρύ τραύμα, όμως μέρος του χεριού του πολιτοποιήθηκε και έτσι αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο ΚΑΤ. Είναι συγκλονιστικό να το ζήσεις αυτό το πράγμα, να το δεις. Το έχει πάθει ξαδέρφη μου. Μέχρι τον αγκώνα έφτασε το μηχανή. Το έχουμε βιώσει σαν οικογένεια, δηλαδή είναι τρομερό. Μας περιέγραφε μετά από 2 χρόνια, 3 αφού κατάφερε να μιλήσει, πώς έτρωγε το κόκαλο το μηχάνημα αυτό του κιμά. Και μιλάμε για πιο παλιά τώρα, έτσι που ήταν, δεν ήταν τόσο εξελιγμένα μηχανήματα όπως τώρα. Τώρα είναι με ταχύτητα. Μακάρι το παλικάρι να γίνει καλά. Οι σκέψεις μας είναι μαζί του. Έμαθες για τον Όφη ότι έκλεισε το Φούντα? Το έμαθες, Ο Σαρής σας το είπε? Σας το είπε. Γιατί το λέω? Μεταγραφική περίοδος έχει ξεκινήσει. Η ΑΕΚ πήρε το Ζούπκοφ, παιχτούρα. Ο Φούντας είναι παιχτούρα, τον ξέρω από την εποχή που ήταν στην ΑΕΚ. Γι' αυτό και πολύ καλό παιδί. Αλλά γιατί το λέω? Γιατί έχουμε μεταγραφική περίοδο και στην πολιτική. Γιατί μόνο οι αθλητές θα κάνουν μεταγραφές? Λοιπόν, εδώ γίνεται χαμός. Φεύγουν από τα... Ο τελευταίος δεν θα κλείσει την πόρτα. Θα την αφήσει ανοιχτή, θα μπουν μέσα όλοι οι άλλοι και θα πάρουν ό,τι βρούνε. Λοιπόν, αυτό που λένε γύρω-γύρω είναι η πρώτη φορά αριστερά, τη δεύτερη φορά. Αυτό παρακάνει ο Τσίπρας. Θα είναι η πρώτη φορά αριστερά, αλλά η καλή αριστερά. Όχι η κακή αριστερά που είχε πριν και τον πήγε στα τάρταλα. Και έτσι το πάνε. Υπάρχουν στελέχοι και βουλευτές αυτή τη στιγμή των κομμάτων που τους παίρνει τηλέφωνο και τους λέει: θες να βγεις στην εκπομπή? Ξέρεις κάτι, να περιμένουμε να κλείσω και αυτά. Περίμενε να κλείσω. Δηλαδή, είναι σαν μεταγραφή, ρε φίλε. Δηλαδή, σκέφτονται και λένε: θα πάω στον Τσίπρα, τι θα κάνω? Θα με πάρει ο Τσίπρας, αλλά τι θα κάνω? Για να δω, ρε φάμε, λέει: ο Τσίπρας με θέλει, τι λες να κάνω? Και σπαλιά τι λέγανε? Ήθελε ένα παίχτη, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ και έλεγε, βγαίνανε οι μανατζαροί και δίνανε σε εφημερίδες, θέλει τον τάδε παίχτη η Σάλτσμπουργκ, παραδείγματος χάρη. Οπ, ανέβαινε η τιμή του. Ανέβαινε το κόστος της μετακίνησής του στην ΑΕΚ. Λέμε τώρα ΑΕΚ επειδή είμαι εγώ ΑΕΚ, έτσι, αλλά οποιαδήποτε ομάδα. Άμα το πάρουμε με τα κόμματα τώρα θα καταλάβετε τι έχει να γίνει. Τουλάχιστον 40 άτομα από το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για βουλευτές μέσα και γραμματείς και φαρισαίους και τέτοια, ετοιμάζονται, είναι έτοιμοι, έχουν μαζέψει τα χαρτιά μέσα από την Κουμουνδούρου και ετοιμάζονται να φύγουν. Γεια σας, για τον Τσίπρα. Ποιο είναι το νέο κόμμα του Τσίπρα? Μήπως το ΕΛΑ σημαίνει κάτι άλλο?

Λοιπόν, υπάρχουν άτομα και εδώ στην Κρήτη, βέβαια, έτσι που σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται τι θα κάνουν. Γιατί ο Τσίπρας ήρθε στην Κρήτη ως τελευταίο σταθμό για την Ιθάκη. Άρα κάτι έχει αφήσει εδώ. Κάποιοι περιμένουν να κάνει κάποια πράγματα. Κάποιοι θέλουν να είναι μαζί του. Γιατί, τώρα να σου πω και κάτι. Μια μεταγραφή είναι γκλαμουριά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άλλο να είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ του 4% και άλλο να είσαι στον Τσίπρα του 12-13, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Εγώ λυπάμαι το Φάμελο. Τον λυπάμαι, δηλαδή θα μείνει στο τέλος μόνος του, δεν θα τον πάρει μαζί του ή θα κάνει την ηρωική έξοδο μόνος του και θα πει: παιδιά, εγώ σας δίνω τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, πάω με τον Τσίπρα. Και να του πει ο Τσίπρας: ναι, δεν σε θέλω. Ας τον πάρει τηλέφωνο τουλάχιστον ο Φάμελος στον Τσίπρα, να του πει: ρε φίλε, τώρα που φτιάχνετε γήπεδο εκεί στο Βοτανικό ή Παναθηναϊκή, να σου πω πως είναι το δικό μας το γήπεδο. Τσάικ που είναι καινούργιο και είναι έτοιμο. Δηλαδή να συζητήσουν για την ΑΕΚ και το Παναθηναϊκό. Είναι και αυτό μια ιδέα, ρε παιδί μου. Και εκεί που θα συζητάνε μεταξύ Τύρου και Ακλαδίου, ας του πει: ρε φίλε, να έρθω κι εγώ, να μην κάθομαι μόνος μου εκεί με τους άλλους. Κάπως έτσι θα το πάνε, παιδιά. Μπορεί να τα συζητάμε, να τα λέμε μεταξύ μας οι φίλοι έτσι για πλάκα και να λέμε ότι ξέρεις κάτι, έλα ρε μεγάλε, πάρε με μαζί σου, πάρε με να γίνω κι εγώ. Αλλά δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα οι ατάκες αυτές που σας λέω. Κάπως έτσι μιλάνε μεταξύ τους. Άνθρωποι είναι κι αυτοί, λέμε τώρα. Αλλά έτσι συζητάνε. Έχουν ξεφτυλιστεί τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή σε λίγο θα παρακαλάει ο Μητσοτάκης να ενωθούν ξανά τα κόμματα, μπας και έχει αντίπαλο να πάει σε εκλογές. Γιατί αν δεν έχει αντίπαλο, πώς θα πάει σε εκλογές. Μόνος του. Θα πάει πρώτος να βγει πρώτος. Δεν γίνονται αυτά μόνα. Θα δεις, ο τέλος θα τους παρακαλάει. Άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να βγει ο Μητσοτάκης και να πει: παιδιά, ηρεμήστε λίγο, βρείτε τα, καθίστε όπως είστε, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά, Τσίπρας, Καριστιανού και οι υπόλοιποι. Καθίστε λίγο να κάνουμε εκλογές και μετά διαλύεστε. Έχετε μπροστά σας 4 χρόνια. Είναι και αυτό μια εκδοχή, έτσι. Αυτή η εκδοχή όμως γίνεται και ταινία. Και μιλάμε ταινία Όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο. Όχι, δεν γίνεται ταινία. Καλά μου κάνεις και μου κούνησες το δάχτυλο. Γίνεται επιθεώρηση. Και ο Σεφερλής θα την κάνει τέλεια. Λοιπόν, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε κλαριά, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε δέντρα, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε πολυκατοικίες, σε ταράτσες και κοιτάνε πότε θα έρθει ο Τσίπρας να τους πάρει από το χέρι, να τους πάει στο κόμμα του, είναι στην αναμονή και μας ακούνε. Λοιπόν, μην αυτοξευτελίζεστε άλλο. Κάντε εκλογές, κάντε μια σοβαρή πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και χτυπήστε αντιπολιτευτικά τη Νέα Δημοκρατία με προτάσεις, με ιδέες. Και κάτι ακόμα. Σε αυτές τις εκλογές, μην ξεχνάτε κάτι. Μπορεί να γίνουν σε ένα χρόνο, γιατί τότε θα γίνουν. Περίπου δηλαδή ένα χρόνο. Αλλά μην ξεχνάτε κάτι. Ό,τι προγράμματα κατεβάσετε πρέπει να περάσουν από το λογιστήριο του κράτους. Αν δεν περάσουν από εκεί, γίνεστε δύο φορές ρόμπα. Βέβαια, θα πάτε τώρα πριν τις εκλογές που δεν θα τα έχετε κοστολογημένα κάποιοι, άλλοι θα τα έχουν, κάποιοι δεν θα τα έχουν. Και θα πούνε: εγώ δεν τα δίνω στο λογιστήριο του κράτους για να μην μάθει η Νέα Δημοκρατία τι θέλει να κάνω στις εκλογές όταν βγω. Στίχημα. Στίχημα τεράστιο αυτό. Δηλαδή, θέλω να δω τα κοστολογημένα προγράμματα. Αλήθεια σου λέω. Και να έχουν περάσει από το λογιστήριο του κράτους. Όσοι τα περάσουν. Γιατί κάποιοι μου λένε ότι δεν θα τα περάσουν. Εδώ είμαστε. Τώρα να το ξαναπούμε. Θέλω να το ξαναπούμε. Τα νέα κόμματα λοιπόν γίνανε. Έχουν βγει στο προσκήνιο. Είναι έτοιμα να διεκδικήσουν την ψήφα των πολιτών. Είναι έτοιμοι να διατυμπανίσουν παντού στα πέρατα της οικουμένης το πρόγραμμά τους, αλλά το πρόγραμμά τους πρέπει φέτος να είναι κοστολογημένο, φίλοι μου. Αλλιώς δεν ξέρω τι κυρώς έχει. Τι κυρώς έχει. Αν δεν περάσετε το λογιστήριο του κράτους, σημαίνει ότι κάποια μαγαποδιά πάντα κάνετε. Έτσι. Οπότε, όσοι το περάσουν, έχει καλώς. Όσοι δεν το περάσουν, θα έχουν θεματάκι. Γιατί μετά μιλάνε για αξιοπιστία. Μιλάνε να ρίξουν το Μητσοτάκι. Με τι πρόγραμμα. Είναι κοστολογημένο. Δεν είναι. Πάλι στα βράχια. Δεν νομίζω. Αλλά μου αρέσει αυτό το η πρώτη φορά της δεύτερης φοράς. Ε? Όχι, είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά για πρώτη φορά. Δηλαδή, πώς να το πεις. Είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά για πρώτη φορά κανονική. Α, το βρήκα. Αυτό είναι. Το βρήκα. Εντάξει, είναι
Κοίτα, ως πολιτικός ο Αλέξης είναι και γλωσσοπλάστης, είναι και αυτά, φτιάχνει πράγματα. Πού να καταλάβω εγώ τώρα τι εννοεί. Είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά θα είναι η πρώτη κανονική αριστερά. Γι' αυτό και το λέει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καταλαβες, θα είναι η κανονική αριστερά που δεν είχαμε πριν. Και ήταν λάθος, αλλά δεν το πρόλαβε ρε παιδί μου να τα αλλάξει. Πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε κυβέρνηση 5 χρόνια πόσο έκανε, έφυγε, έφαγε 4-5-6 είτε στη σειρά και τώρα γυρίζει πίσω με το πρώτη φορά, με το πρώτο κανονικό κόμμα αριστεράς, αλλά για δεύτερη φορά. Μπερδεύτηκες. Έτσι και έτσι. Φαντάσου αυτοί που τα ακούνε έξω. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έχω να γράψω κάτι να... Και να ξέρετε κάτι, υπάρχει μια νέα καραβιά στους Καλούς Λιμένες αυτή τη στιγμή, περίπου 38 άτομα από ό,τι μου λένε εδώ στο μήνυμα. Μόνο τις τελευταίες ώρες έχουν φτάσει πάνω από 190 άτομα στο Ηράκλειο. Δεν σου μιλάω για γύρω γύρω Χανιά και τα υπόλοιπα, γιατί όσο ο καιρός φτιάχνει τώρα, τόσο και πολλοί θα έρχονται. Εντάξει, όπως έλεγε ο Νίκος Αγγελέκης το πρωί, ήμασταν στο γραφείο, καθόμασταν και μου λέει: ξέρεις τι κάνουν, έτσι. Παίρνουν αυτή την πηξίδα του δημοτικού που έχουν τα πιτσιρίκια, παιδί που παίζουν. Και πάνε στην παραλία εκεί στη Λιβύη και κάνουν χρακ που είναι ο Βοράς, εκεί ρίχνεται. Πάμε. Και έτσι πάνε. Με μια απλή πηξιδούλα. Άλλωστε, και του λέω του Νίκου, να σου πω κάτι, και με κλειστά τα μάτια να είναι, ευθεία πάνε, Κρήτη πέφτουν. Οπότε, κατάλαβες. Θα έχουμε πολλές ζωές, παιδιά, γιατί ο καιρός είναι πολύ καλός. Δυστυχώς, δηλαδή, για αυτούς είναι καλός και έρχονται. Κατάλαβες. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, και μια και μιλάγαμε για το δράμα αυτό που ζουν τώρα οι Σιριζέοι και οι Πασόκοι, κάποιοι Πασόκοι, έτσι, γιατί περιμένουν κάποιοι Πασόκοι να πάνε στο Τσίπρα. Και κάποιοι Σιριζέοι να πάνε στο Πασόκοι, ή κάποιοι από το Πασόκο να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο Τσίπρα. Μιλάμε για ένα μήλο απίστευτο, έτσι. Εχθές παίξαμε ένα ηχητικό σχετικά με μια έτσι κοντρίτσα που είχε η κυρία Αλεξάνδρα Δούκο από τη Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μαργαρίτη. Και τότε ο κύριος Μαργαρίτης που είχαν σκάσει το θέμα το ΠΚΠ με τους υπουργούς και κάποιοι λέγανε στα πάνελ ότι είναι υπόδικη κυβέρνηση υποδίκων και τώρα έχουν διαψευστεί από ως Κασάνδρες από τα γεγονότα που δείχνουν ότι τελικά αυτή η βαβούρα που έγινε ήταν μια μίνι Νοβάρτης, έτσι, δηλαδή ψεύτικες κατηγορίες για υπουργούς και βουλευτές και τελικά αποδείχθηκε ότι και μια έκθεση Τυχεροπούλου η οποία, ξέρεις, έλεγε ρε παιδί μου, δεν είχε καν πάει στη Βουλή αυτή η έκθεση προκειμένου να μην πάει για άρση ασυλίας ένα τσούρμο υπουργών και βουλευτών. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Γιατί χθες παίξαμε και αυτό το ηχητικό το φοβερό όπου ο κ. Μαργαρίτης έλεγε ότι κάποιοι από αυτούς, λέει, ίσως είχαν πάρει και το αζημίωτο για να κάνουν ό,τι κάνανε. Του το είπε η κυρία Σδούκου λοιπόν σε ένα πάνελ και αυτός έλεγε όχι, εγώ δεν το είπα ποτέ και αυτά και μπουρου μπουρου και τέτοια. Αλλά έρχεται ως αδιάψευτος μάρτυρης στο βίντεο που λύνει κάποιες έτσι απορίες. Ακούστε το λίγο για να καταλάβετε τι είχε πει τότε.
1: Όταν συζητάγαμε για την υπόθεση των δικογραφιών, είχα κοιμήσει τα παιδιά στο σπίτι, παρακολουθούσα λοιπόν τότε τη συζήτηση που λέγατε ότι ακόμη και ένας πρωτοετής φοιτητής μπορεί να καταλάβει το αυτονόητο ότι οι δικογραφίες που έρχονται είναι σαφείς, είναι ξεκάθαρες.
2: Για ένα πρωτοετή φοιτητής νομικής άνοιξε ένα φάκελο στον ΟΠΚΕΠΕ.
3: Ένας μεγάλος σκανδάλος, μιας πυραμίδας ελαττιασμού, συμφερόντων, μαύρου χρήματος.
1: Τι λέγατε κιόλας έτσι με μια επιτιδευμένη αθωότητα, αν το έχουν κάνει και οι βουλευτές με το αζημίωτο. Διαιρωτώ με, το είχατε πει. Ανατρέξτε λοιπόν σε αυτά. Και εγώ σας ρωτώ.
2: Ξέρετε, αφήστε να το πω με τη σκέψη μου. Λοιπόν, καταρχήν η κυρία Ζούκο δεν πρέπει να μαλώνει τους συνομιλητές της.
1: Δεν έχω.
2: Μόνο χάρακα
1: δεν
2: βγάλατε.
1: Δεν έχω καμία τέτοια.
2: Βουλευτές με το αζημίωτο, επειδή δεν χρησιμοποιώ τη λέξη αζημίωτο, σας προκαλώ να βρούμε όλα τα βίντεο από κλέα ντόπα. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κι εγώ. Μήπως το κάνανε και κάποιοι με το αζημίωτο. Δεν έχω να το πω. Δεν έχω κάποιο τεκμήριο. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια.
1: Αζημίωτο. Και εγώ σας ρωτώ. Σας ρωτώ λίγο.
2: Με το αζημίωτο δεν έχω να το πω. Δεν έχω κάποιο τεκμήριο. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Που κλέα ντόπα. Που κλέα ντόπα.
0: Εσύ τ' άκουσα να το λέει? Όχι. Ούτε εγώ. Το είπε ή δεν το είπε τελικά? Το είπε. Μάλλον, ναι, τόπε. Τόπε, τόπε, τόπε. Λοιπόν, καταλάβατε. Αυτό το βίντεο το πήρε από την ομάδα αλήθειας, έτσι για να ξέρεις. Γιατί το πήρα? Γιατί τα μαζεύει. Να σου πω κάτι. Η ομάδα αλήθειας. Αυτά τα βιντεάκια είναι φωτοβερά. Γιατί σου λέει, είπες εσύ ότι ο Βαγγέλης είναι κορόιδο? Όχι, ρε φίλε, δεν το είπα ποτέ ότι είναι κορόιδο ο Βαγγέλης. Το είπα κορόιδο. Το είπα ή δεν το είπα? Το είπα. Αν υπάρχει το βίντεο, το είπα. Αυτά είναι λοιπόν. Τα βιντεάκια τα ωραία, τα καλά. Αυτά είναι. Εντάξει, ο κ. Μαργαρίτης είναι μέλος του Πασόκ, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κανένα τυχαίο τέλεχος. Μου θυμίζει λίγο τον άλλον με τα βαγόνια που χάθηκαν και τα έχουμε βρει στη Σελήνη. Έτσι. Το ξέρεις αυτό. Τα βαγόνια βρέθηκαν. Ο Χρυστοδουλάκης είχε δίκιο. Είναι στη Σελήνη, στη σκοτεινή πλευρά. Γι' αυτό έκανε αποστολή η NASA. Δεν σου κάνω πλάκα. Τα βρήκαν εκεί, τα έδωσε φωτογραφία.

Λοιπόν, για να πούμε και κάτι ευχάριστο. Μια αγαπημένη μάρκα καφέ. Έτσι. Μια εταιρεία, παιδί μου, φτιάχνει και ένα καφέ. Έτσι. Δεν είναι εδώ κριτική, είναι γενικός. Λοιπόν, έφαγε ένα υπερπρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Από την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Μιλάμε για πολυεθνική εταιρεία, μεγάλη, έτσι. Δεν είναι επεξεγέλασε. Για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 καδικούς προϊόντων. Όχι σε ένα. Εγώ παίρνω μόνο καφέ από εκεί. Άντε, παίρνω και κάτι σοκολάτες πήγε. Αλλά σε 48 κωδικούς είχε. Είχε. Είχε βάλει το χέρι όλο στο μέλι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε σήμερα ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Γιατί κάποιοι λέγουν ότι η ανεξάρτητη αρχή δεν κάνει ελέγχους. Και ξέρεις, ο Θεοδωρικάκος ήταν από πάνω. Από πάνω, όταν λέμε από πάνω, περιμένει πώς και πώς. Αυτό για να κάνει αυτή τη δήλωση που θα σας πω μόλις τώρα. Τόνισε λοιπόν ότι σε 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόταν πριν και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Αυτό έγινε από τον έλεγχο που έχουν κάνει η ανεξάρτητη αρχή και δείχνει και τη χρησιμότητα και των ελέγχων αλλά και του μέτρου. Γιατί αν δεν είχε μπει το πλαφόν, η ανεξάρτητη αρχή δεν θα είχε τίποτα να ελέγξει. Οπότε τώρα μπήκε το πλαφόν, το ψάχνουνε, τους βρήκανε 3 εκατομμύρια και στο κεφάλι. Κάποιοι βέβαια βγήκαν και είπαν ότι αυτό θα είναι ένα μόνιμο μέτρο, ότι συνέχεια θα το κάνουν έτσι. Και ξεκαθάρισε ο κ. Θεοδωρικάκος σήμερα στο Sky ότι δεν είναι για πάντα, δεν είναι το σχέδιό μας, λέει αυτό. Δεν είναι το όραμά μας για την οικονομία. Αλλά όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίσει 120%. Κέρδισε λιγότερο, ρε φίλε. Δηλαδή πάλι κέρδος θα έχεις. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μέτρο, λέει ο κ. Θεοδωρικάκος, λογική και ισορροπία. Και γι' αυτό έκανε αναφορά σήμερα σε αυτό το πρόστιμο ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή σε αυτή την πολυεθνική εταιρεία που σας λέω. Ήταν για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Δηλαδή 48 κωδικούς πέρανε. Λοιπόν, Θεοδωρικάκος, ανεξάρτητη αρχή, την πατήσανε. 3 εκατομμυριάκια. Και άμα μαζεύεις έτσι 3-3-3-3, γι' αυτό λέγεται Υπουργείο Ανάπτυξης. Καταλαβες. Αναπτύσσεσαι. 3-3-3-3 γεμίζει το σακούλι. Μπράβο στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Να το λέμε έτσι. Να το λέμε τα καλά, να τα λέμε πάντα. Και να σου πω γιατί λέω μπράβο, έτσι. Γιατί τα τελευταία 2 χρόνια που ο Θεοδωρικάκος βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τα πρόστιμα έχουν υπερβεί τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους. Δηλαδή, άντε να χωστάνε κανένα 2 εκατομμύρια ακόμα. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι αυτό. Τρομερό κέρδος για τα ταμεία του κράτους. Τι κάνεις, κύριε, τα αυξάνεις τα προϊόντα όλα και κερδίζεις παραπάνω από αυτό που πρέπει, από αυτό που αντέχει η οικονομία. Πάρ' το στο κεφάλι. Κερδίζεις το κράτος τώρα. Και αυτά τα λεφτά θα γυρίσουν πίσω στον κόσμο, λέει η κυβέρνηση. Θα το δούμε. Λοιπόν, μια δύσκολη είδηση έχω τώρα. Εντάξει, δεν την ξέρετε εσείς όλοι πολύ, αλλά είναι μια πολύ ήταν. Πέθανε η εφέτησα Αθηνά Χόντζια. Πολύ ιστορικό μέλος του δικαστικού. Θα τα πούμε μετά τι έχει κάνει και αυτά. Φοβερή, απίστευτη. Λοιπόν, αυτό. Πάμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Κρήτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Την Κυριακή στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά που απεβίωσε. Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Διεθνής επιχείρηση κατά της παιδικής κακοποίησης συνελήφθη 62χρονος στην Αθήνα με εκατοντάδες παράνομα αρχεία. Ακαριαίο θάνατο βρήκε 40χρονος που έπεσε από ύψος στο νοσοκομείο Χανίων. Χειροπέδεσε 20χρονο που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στα Κουνουπιδιανά Χανίων, ενώ του επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο ύψου 2.500 ευρώ. Αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ το ακατάσχετο των λογαριασμών για οφειλές στο δημόσιο. Έκρηξη στο εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζάς της Ρουμανίας από θαλάσσιο ντρόουν που αυτοκαταστράφηκε στο σημείο. Τρία ακόμη ντρόουνς εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Κώστα Σλούκα και στο δεύτερο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό απόψε στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ που θα βρεθεί ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulia.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο και ζέστη αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.gendikoulia.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gendikoulia.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gendikoulia.gr.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

το τσαπού. Πάμε να δούμε τι θα πούμε τώρα, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Λοιπόν, έχουν σκάσει τηλέφωνα εδώ για την Κρήτη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε, θα μπλοκάρει παιδιά το Viper. Μην μου το κάνετε αυτό, δηλαδή έχουμε και άλλη εκπομπή να κάνουμε. Μην μισό λεπτό. Ήταν τρομερή δήλωση. Δηλαδή, αν βγουν όλες οι υποθέσεις Αγρίνιο Κοζάνη, της κυρίας Χαλκιά, η Κρήτη μπροστά της θα φαίνεται γατάκια. Τι είναι αυτό το. Ήταν τρομερή δήλωση. Δηλαδή, αν βγουν όλες οι υποθέσεις Αγρίνιο Κοζάνη, της κυρίας Χαλκιά, η Κρήτη μπροστά της θα φαίνεται γατάκια.

0: από ένα πολύ γνωστό site της συναδέλφου σας και έδειχνε ένα χάρτη που έχουν, λέει, φανεί καρχαρίες και έβλεπα ότι σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το Αιγαίο,
1: ναι,
0: Αργοστανοτικό παντού, υπάρχει φωτογραφία από καρχαρίες. Και λέω, δηλαδή το καλοκαίρι θα πηγαίνουμε για μπάνιο και θα κυριγάμε και τους καρχαρίες. Βλέπω φάλαινες, χελώνες, καρχαρίες.
1: Εντάξει, χελώνες,
0: λαγοκέφαλους. Εντάξει, και η χελώνα δεν είναι. Αν έρθει και σε δαγκώσει, δεν είναι. Σου κόβει κομμάτι. Δεν είναι τόσο χαλαρό, εύκολο. Δηλαδή,
1: μέχρι να σε
0: θέλει
1: πιάσει
0: όλα την προσοχή τους. Απλά μου κάνει εντύπωση πώς γεμίσαμε ξαφνικά καρχαρίες και πώς έχει γίνει, έχει αλλάξει τόσο το περιβάλλον, τόσο η φύση. Έχει τεράστια αλλαγή. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια θέματα εμείς.
1: Έχουν βγει από τα βάθη προς τα πάνω τώρα. Τι γίνεται?
0: Έχουν
1: δηλαδή
0: έρθει προς τα εδώ, γιατί υπάρχει φαγητό, λόγω του πολέμου των εκρήξεων και τα λοιπά, τα έφεραν προς τα πάνω. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες,
1: ναι,
0: και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ερμηνευτεί. Τα νερά μας είναι πιο ζεστά και ήρθαν εδώ εκτός του φαγητού, λόγω της Μέσης Ανατολής, όλης της αναταραχής, ανέβηκαν προς τα πάνω, μετακινήθηκαν. Γενικά υπάρχουν διάφορα έργα, αλλά το διατάφτα είναι ότι τέτοιο καλοκαίρι με τέτοια συμβάντα και δεδομένα, εγώ 15 χρόνια που
1: είμαι
0: στη θάλασσα στα σκάφη, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ και είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Για πείτε μου κάτι τώρα. Μου στείλανε μήνυμα, επειδή είπα κάτι στην εκπομπή προηγουμένως για τον κύριο Πολάκη, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Τεράστιο.
0: Μια χαρά τον βλέπω.
1: Ναι, μου στείλανε
0: μακάρι
1: μήνυμα.
0: Μακάρι να ήταν το ίδιο ποσοστό και νούμερο και στις δημοσκοπήσεις. Καλό το νούμερο αυτό για το ροφό το κιλό. Μακάρι να ήταν αντίστοιχο και το νούμερο και στις δημοσκοπήσεις, θα πω εγώ.
1: Εντάξει, ό,τι θα σας καίνε και μεζέ από το ψάρι, τώρα δεν θα φάτε μπουκιά. Να το ξέρετε αυτό.
0: Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ τα λέω πάντα με καλό μου.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πολιτική ταυτότητα. Το λέω έτσι χάρη του λόγου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος ότι αυτό το ψάρι που έπιασε ο Πολάκης ήταν έτοιμο να γεννήσει. Γι' αυτό ήταν στα ριχά. Γιατί αυτά τα ψάρια δεν υπάρχουν στα ριχά. Και είχε βγει στα ριχά για να γεννήσει. Και το σκότωσε ενώ ήταν ακίνητο στα βράχια. Και ότι δεν μπορεί να σκοτώσει τέτοιο ψάρι πολύ ψηλά.
0: Ναι, και πού το ξέρει τώρα ο συγκεκριμένος ότι ήταν ετοιμό για να εδώ.
1: Πρέπει
0: εδώ
1: να το γράψει στην ανάρτηση.
0: Τι έγραψε, ότι ήταν το ψάρι για γένα και το σκότωσα?
1: Όχι, ότι έχει και τα μωράτια του. Κάπως έτσι, δεν κατάλαβα ακριβώς. Αλλά αυτά τα ψάρια τα σκοτώνουν τώρα.
0: Όχι, δεν τα σκοτώνει, ειδικά όταν είναι περίοδος αναπαραγωγής είναι αυτά, αλλά κατά πόσο μπορείς να καταλάβεις τώρα όταν κάνεις ψαροντούφεκο ότι το ψάρι είναι τιμόγενο,
1: ναι,
0: αυτό με ξεπερνάει. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή ο άλλος που ψαρεύει με το καλάμι και πιάνει το ψάρι, ξέρει το ψάρι, το περνάει με 3D ακτίνες του αεροδρομίου.
1: Ναι, λέει ότι αυτό το ψάρι. Ναι, λέει ότι αυτό το ψάρι δεν είναι στα ριχά, ναι, ποτέ. Είναι τόσο μεγάλο που δεν είναι στα ριχά. Οπότε αυτό βγήκε στα ριχά για να γίνει.
0: Το δρόμο του και βγήκε έξω όπως φάλαινες. Και καρχαρίες και χίλια δυο που χάνουν τον δρόμο τους και βγαίνουν, δεν υπάρχει γι' αυτό λογική. Εγώ τις προάλλες, να ξέρετε, στην Δωρούσα και στο Αγκίστριο που ήμουνα, είδα μια τεράστια θαλάσσια χελώνα πάνω στον Αφρό. Και ήταν εκεί πέρα σαν μη συμβαίνει κάτι. Δηλαδή δεν έχει, ούτε αυτό είναι λογικό, γιατί όταν βλέπει ένα σκάφος χώνεται μέσα στο νερό γιατί φοβάται. Αυτή ήταν στο πάνω, στον Αφρό που λέμε. Δηλαδή δεν έχουν λογική εξήγηση τώρα, αλλά άμα θέλει ο καθένας να βρει και να πει, μπορούμε να πούμε χίλια δυο. Αλλά εντάξει, τώρα ας πούμε κανένα σοβαρό και ουσιαστικό.
1: Για
0: τώρα,
1: πείτε μου λοιπόν.
0: Τώρα το κομμάτι ψάρι, να πούμε λίγο στα βαθιά τώρα. Θα σας πω στα βαθιά, να φύγουμε,
1: ναι,
0: από τα ριχά, να πάμε στα βαθιά. Εδώ κύριε Τσιλιμπουνιδάκη έχουμε το εξής ζήτημα. Έχουμε ένα στενό πέρασμα, Σαλαμίνα, Νέα Πέραμος. Μαρίνες, σκάφη, Λουόμενη. Βλέπουμε ότι τα όρια των ταχυτήτων δεν τηρούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περνάνε με μεγάλες ταχύτητες. Σκάφη του ναυστάθμου του πολεμικού ναυτικού, σκάφη γενικότερα, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιους σχηματισμούς, τεράστιες ζημιές στα σκάφη που είναι στη Μαρίνα, οι λουόμενοι και τα μαγαζιά να είναι όλα στον αέρα και να μην υπάρχει κάποια μέρημνα. Βλέπουμε βαρκάκια να νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα και να πηγαίνουν με 17 και 20 κόμπους, καμία μέρημνα. Βλέπουμε φάρο, να έχει χαθεί ολόκληρος φάρο σε ξέρα και ριχά που περνάει πολύ συχνά στο μέρος.
1: Αυτό με το φάρο το κυνηγάτε πολύ εσείς.
0: Και έχουν, μα να σας πω κάτι, τώρα ένας που δεν βλέπει το βράδυ, ένας που δεν ξέρει την περιοχή, έκατσε πάνω στα βράχια. Καταστράφηκε το σκάφος, σε ρίσκο οι επιβάτες και όλοι στον αέρα. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνετε εσείς στον δρόμο χωρίς φανάρια.
1: Ναι.
0: Να είναι τα φανάρια βγαλμένα και να βάλει ο άλλος μια τσαμαδούρα, να σας βάλουν ένα κόνο. Δηλαδή τώρα το 2026 ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Είναι ποτέ δυνατόν να έχει χαθεί ο φάρος και να μην τον έχουν βάλει? Και να πηγαίνει τώρα ο άλλος και να έχει από κάτω ένα του ψαρά καλαδουράκι που δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή

0: κάτι πράγματα ανήκουστα.
1: Και τώρα έχετε κάνει εσείς κάποια δράση γι' αυτό.
0: Έχω κάνει και γι' αυτό και για τα ταχύτητες ανάμεσα στα στενά σπέτες πορτοχέλη και στον πόρο που είναι γεμάτο λουόμενοι και σκάφη, να υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τις ταχύτητες. Ναι. Γιατί γενικά εδώ το πρόβλημα ποιο είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος που μιλάμε. Όταν στη στεριά απαγορεύεις τα πατίνια, καλά κάνεις. Όταν στη στεριά γράφεις τον άλλον για 20 χιλιόμετρα παραπάνω εντός πόλης, δεν γίνεται όμως στη θάλασσα να σου λέει ο κανονισμός πήγαινε με 5 και εσύ να πηγαίνεις με 30, δηλαδή αντιστοιχεία στην πόλη το 50 να γίνεται 200 και εμείς να το περνάμε ότι δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει στη θάλασσα να μπουν κανόνες και να σοβαρευτούμε και να μην τα αφήνουμε στην τύχη τους. Βλέπετε στη στεριά τι μέτρα παίρνονται. Κάμερες, απαγορεύσεις, κυρώσεις, αυστηροί νόμοι και όλα αυτά. Στη στεριά, στη θάλασσα τι βλέπουμε, τίποτα. Όλα όπως ήταν πριν δεκαετίες, χρόνια πριν. Απαρχαιωμένους κανονισμούς λιμένες, απαρχαιωμένα ΦΕΚ, απαρχαιωμένες αποφάσεις, και όλοι είναι στον αέρα. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα ζητήματα, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, θέλουν όμως πολιτική βούληση και γνώση και να ακούμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η ασφάλεια στη θάλασσα έχει μεγάλα ζητήματα και θα το δείτε και το καλοκαίρι, εδώ θα είμαστε καλά να είμαστε, πόσα ατυχήματα θα γίνουν και μακάρι θα πω να μην έχουμε και δυστυχήματα. Εδώ σκεφτείτε για τα χρονικά, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πήγαν και έβαλαν ιχθυοκαλλιέργεια σε ένα top τουριστικό προϊόν μπροστά από ναυάγιο, μπροστά από νησί, μπροστά από διάβλο. Τεράστιες κίνδυνες ναυσιπλοείας. Χαλάσαν όλο το τουριστικό προϊόν και εικόνα όλων των σκαφών. Για ποιο λόγο? Έτσι λέει, του βγάλαμε μια άδεια. Που όλες αυτές οι ιχθυοκαλλιέργειες πάνε ή σε ξερονήσια ή σε άκρη από ακτογραμμές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον. Εμείς λοιπόν πήγαμε ανάμεσα στη Δωρούσα και στο Αγκίστρι, στην Απόνησο, και έχουν βάλει μια ιχθυοκαλλιέργεια με κλουβιά μέσα στη μέση του διάβλου. Δηλαδή θέλει να περάσει ένα καράβι, ένα σκάφος, σκεφτείτε τι θα γίνει εκεί το βράδυ που ιχθυοκλωικά καταμαράν. Πάει ο άλλος να δει το ναυάγιο και θα έχει την ιχθυοκαλλιέργεια μπροστά του. Δεν μιλάμε τώρα για το θέμα μόλυνση, βρωμιά, η εικόνα. Πάει ο άλλος να κάνει μπάνιο, να φάει και θα είναι μπροστά στην ιχθυοκαλλιέργεια. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά λάθος. Κλείσαμε τον ισθμό μέχρι τέλη Ιουνίου. Δεν μπορούν να πάνε τα σκάφη στο Ιόνιο, λέει, από τον Ιούλιο, λέει, θα ανοίξει. Ποιος θα κάνει το γύρο Πελοποννήσου με 2 ευρώ στα κάψιμα που έχουν διπλασιαστεί και δεν έχει παραθεί κανένα μέτρο? Θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά πράγματα που ζορίζουν τον τουρισμό, ζορίζουν τα νησιά, ζορίζουν τους εργαζομένους. Και αυτό θα φανεί όταν κάνουμε και κλείσουμε ταμείο. Τι λεφτά θα έχουμε χάσει. Κόσμος δεν έχει ξεκινήσει δουλειά. Τα σκάφη είναι 50 με 60% κάτω στις κρατήσεις. Και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε και ασχολούμαστε αν έβγαλε Κοτσομούρα ή Λαβράκι. Και αντί να πάρουμε μέτρα.
1: Έχουμε και τους καρχαρίες, μην τα λέτε αυτά. Έχουμε και τους καρχαρίες.
0: Σωστά, και τους καρχαρίες και τους φάλαινες. Αντί να πάρουμε μέτρα για την ασφάλεια, να πάρουμε μέτρα για τον τουρισμό, ελληνικό γιότι, ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό, δυστυχώς δεν ασχολούμαστε με τίποτα. Και ασχολούμαστε τι πτυχίο έχει ο καθένας και τι ψαρεύει ο καθένας. Δηλαδή έχουμε λύσει τα προβλήματα του κόσμου, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ, βενζίνες, τα πάντα. Και λέμε τώρα που δεν έχουμε τι να κάνουμε, η Μέση Ανατολή βράζει, πόλεμοι, Ουκρανίες, υπάρχει ένα περιβάλλον χαώδες. Και εμείς τώρα συζητάμε αν ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης και ο Γιώργος Βάλης έχει πτυχίο ή δεν έχει, και αν ο ένας είδε καρχαρία και αν ο άλλος έπιασε λαβράκι ή τσιπούρα. Δηλαδή και ο κόσμος εδώ έξω βράζει. Εμείς. Είναι θέματα, αλλά τώρα αλλιώς είναι ο άλλος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και να είναι 2 μήνες άνεργος ο εποχιακός υπάλληλος και να έχει πέσει και ο κλάδος 50 με 60% που στην Κρήτη, παράδειγμα, ή στα νησιά που θα ερχόντουσαν τα σκάφη και θα άφηναν κάποιες χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ που δεν θα έρθουν τώρα και θα φανεί αυτό το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, είναι τρομερό ζήτημα. Και εμείς δεν έχουμε καν ασχοληθεί με το κομμάτι των πετρελαίων, να βάλουμε ένα πλαφόν το κομμάτι στα σκάφη, να τα βοηθήσουμε, να ανοίξουμε τον ισθμό, να πάρουμε μέτρα. Γενικά υπάρχει γενικά μια κατάσταση στο άστο και θα δούμε. Που αυτό πιστεύω θα είναι τραγικό για εμάς τέλη σεζόν και για τον κλάδο.
1: Εσείς πότε ξεκινάτε ταξίδια?
0: Εγώ έχω ξεκινήσει από το Μάιο, συνήθως η σεζόν ξεκινάει Απρίλη-Μάη και τελειώνει τον Οκτώβρη. Δυστυχώς όμως πολλά σκάφη ακόμα ξεκινάει η σεζόν τους μέσα με τέλη Ιουνίου. Με αβέβαιο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα καταλαβαίνετε ότι τι σοβαρό ζήτημα είναι για τους εποχιακούς εργαζόμενους, για τους ναυτικούς και για τη δυναμική που έχουν τα σκάφη στα νησιά.
1: Λοιπόν, γιατί αν βλέπουμε καρχαρία, τι κάνουμε με τη βαρκούλα μας τη μικρή?
0: Βλέπετε, βλέ, βλέπετε Καρχαρία, δεν κουνιέστε,
1: ναι,
0: δεν μπαίνετε στο νερό, δεν κάνετε τίποτα. Βάζετε μπροστά τη μηχανή να φοβηθεί να φύγει,
1: ναι,
0: και φεύγεστε και απομακρύνεστε.
1: Μόνο έτσι.
0: Κοντά στις παραλίες και όχι ανοιχτά, σε κλειστούς κόλπους και όχι ανοιχτούς, μέσα στις σημαδούρες της παραλίας τα όρια που ορίζουν, όχι έξω από τις σημαδούρες ανοιχτά σε μεγάλα βάθη και γενικώς κοντά ριχά νερά, κλειστούς κόλπους.
1: Σούπερ.
0: Αυτό είναι το διατάφτα και για τις οικογένειες και για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους και μεγάλη προσοχή με τους καιρούς σε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και παραλίες που είναι με σήμανση. Τι εννοώ, οριοθέτηση, σημαδούρες, που περνάνε τα φουσκωτά, που δεν περνάνε, που είναι οι λουόμενοι, που είναι τα σκάφη. Γενικότερα να είμαστε και λίγο προσεκτικοί και εμείς για να μπορέσουμε να προλάβουμε οτιδήποτε άλλο από κάποιους που δεν είναι τόσο προσεκτικούς που είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι σήμερα, Σαββατοκύριακο που είστε. Και από εβδομάδα θα έχουμε καλά να λέμε και άλλα θέματα. Να πούμε και για τα στενά εκεί,
0: Σαλαμίνα. Με το καλό.
1: Έγινε.
0: Υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά, είμαστε πάντα εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς και τον Πολίτικα που πάντα είστε κοντά μας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Βάλη. Γεια σας. Λοιπόν, από τους καρχαρίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στους καρχαρίες της θάλασσας. Έτσι. Το συνδύασα έτσι, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή όχι. Ελπίζω να το απολαύσατε. Αν δεν το απολαύσατε, θα το προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έγινε βουλαρινό και εγώ σήμερα. Ξέρεις τι λέω, βουλαρινό, στην εκπομπή εκεί. Λέει στο τέλος, παιδί μου, τελειώσατε. Αν δεν τελειώσατε, δεν πειράζει, προσπαθούμε πάλι αύριο. Λοιπόν, εμείς εδώ ελπίζω να το απολαύσετε. Αν δεν το απολαύσετε, θα προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έτσι. Αύριο η εκπομπή θα είναι σε επανάληψη. Υπάρχει λόγος. Πάμε για ρεπορτάζ. Ο Κώστας Σελιγάρδος ετοιμάζει ένα μεγάλο ρεπορτάζ, να ξέρετε. Δεν το προδίδω, Κώστα. Πολύ μεγάλο ρεπορτάζ. Αποκλειστικό, το οποίο θα πάθετε πλάκα. Θα το δείτε γρήγορα στο πολίτικο.gr. Λοιπόν, αυτά. Καλό σου κουμπί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά,
4: το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστρέψαμε λίγο. Πολίτικα 89,8 20 Λιμπονιδάκη, όλα μαζί και 6932-907-898 το Viber του Πολίτικα. Λοιπόν, είχαμε πολλά έτσι, μηνύματα για την δικογραφία αυτή, για το κύκλωμα των επιδοτήσεων του ΠΚΠ και για το όνομα της Τυχεροπούλου, της κυρίας Τυχεροπούλου, που ακούγεται πλέον σε αυτή την ιστορία. Καθώς όπως φαίνεται, κρατούσε σε ένα κλειδωμένο ερμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων. Στο διαδίκτυο λοιπόν υπάρχει μια ανάρτηση, μια πολύ συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία δίνει κάποια στοιχεία για όλη αυτή την ιστορία και πραγματικά μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που έψαξα αυτή την καταγγελία, αυτή την ανάρτηση. Είναι από την κυρία Δήμητρα Χαλικιά, η οποία είναι προϊσταμένη στη μονάδα αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής του ΕΣΠΑ. Πολύ μεγάλη θέση. Και πολύ γνωστή γυναίκα αυτή και στο χώρο και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει κάνει μια συγκλονιστική ανάρτηση που αναφέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να την καλησπέρισω. Καλησπέρα σας, κύριε Χαλκιά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τον τίτλο τον είπα σωστά, έτσι?
1: Σωστά. Είπατε, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη θέση. Κανένας δεν έχει πολύ μεγάλη θέση στον ΕΣΠΑ. Διαχειριζόμαστε το ΕΣΠΑ απλώς.
0: Είναι μια θέση η οποία βλέπουμε ότι βγάζει λαβράκια τελικά, έτσι?
1: Όχι, δεν είναι από τη θέση μου που έχω βγάλει τα λαβράκια του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Το ξέρω, απλά έχω σταθεί σε μια κουβέντα που μου είπατε και όταν μιλούσαμε τηλεφωνικά. Πώς βλέπετε τώρα όλο αυτό το σκάνδαλο που έχει σκάσει με την Κοζάνη, το Αγρίνιο και με τα γύρω-γύρω που έχουν σκάσει? Αρχικά και μετά θα σας πω για την κυρία Τυχεροπούλου.
1: Λοιπόν, πρώτον θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι το γράψανε και κάποιες εφημερίδες, το οποίο δεν είναι από μένα, ότι οι χθεσινές συλλήψεις που έγιναν στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο είναι από την τρίτη κατά σειρά καταγγελία μου, την οποία κατέθεσα πριν από περίπου 3 μήνες.
0: Είχατε καταθέσει 3 καταγγελίες εσείς, έτσι?
1: Έχω καταθέσει 4 καταγγελίες στη δίωξη, στη Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και 5 καταγγελίες στην ΟΛΑ. Στον οργανισμό για την απάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Και να πούμε ότι 3 μήνες τώρα, έτσι, μετά την τελευταία καταγγελία, η Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος το ψάχνει το θέμα. Και έφτασε τώρα στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο.
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Αυτή η καταγγελία την οποία έκανα, αυτή η τελευταία που σας είπα, συνδέθηκε και με την προηγούμενη μου καταγγελία, διότι εγώ έχω κάνει μια καταγγελία που αφορά 45 αγρότες Αγρινίου.
0: Ναι.
1: Από την ΕΑΣ Αγρινίου.
0: Μεγάλο το νούμερο.
1: Μεγάλο το νούμερο, και την Κοζάνη, οι οποίοι ενώ στην ενιαία αίτηση του 21 κόπηκαν, δηλαδή μηδενίστηκαν σε ό,τι αφορά τα τεμάχια, τα αγροτεμάχια τα οποία δεν είχαν υποβάλει μισθωτήρια, γιατί έτσι έλεγε και ο οδηγός και η εγκύκλιος, μηδενίστηκαν ξαφνικά αυτοί στην αποπληρωμή του 21, η οποία γίνεται τον Οκτώβριο του 22, όπως ξέρετε, κάθε έτος, δεν είναι ένα έτος ημερολογιακό όπως λέμε εμείς, η ενιαία ενίσχυση ξεκινάει από Μάιο ενός έτους και καταλήγει τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.
0: Ναι, όπως έγινε και με την αίτηση του 23. Okay.
1: Ακριβώς. Στην αποπληρωμή λοιπόν αυτοί πληρώθηκαν. Ναι. Και πληρώθηκαν με παραβίαση του πληροφοριακού συστήματος.
0: Εκτός πληροφοριακού συστήματος.
1: Όχι, με παραβίαση.
0: Α, με παραβίαση.
1: Παραβιάστηκε
0: αυτό εννοώ,
1: βεβαίως το πληροφοριακό σύστημα και φαίνεται από τις οθόνες. Ακούστε να σας πω, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει, γιατί εγώ ούσα πριν αρκετά χρόνια.
0: Ήσασταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Βεβαίως, ναι, ήμουν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είμαι η αντιπρόεδρος η οποία ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το σχέδιο, μάλλον για δεύτερη φορά, γιατί πήρα αγκαλιά, συγγνώμη για την έκφραση, 670 εκατομμύρια που άφησαν αμανάτη οι προηγούμενοι από εμάς στη διοίκηση, ενώ εκατομμύρια καταλογισμούς για την ανυπαρξία συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων και φυσικά για τις βοσκίσιμες γέες. Ναι. Αυτή η αντιπρόεδρος είμαι, ότι ανέλαβα αυτό το σχέδιο δράσης.
0: Ένα χρόνο μείνατε,
1: Όχι, έμεινα 2 χρόνια.
0: 13 και 14.
1: Ναι. Έμεινα 2 χρόνια. Όταν έφυγα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και είμαι δασολόγος, ξέρετε, και για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος, για τα θέματα των βοσκίσιμων γεών δεν σταμάτησα ποτέ να ενδιαφέρομαι. αλλά το 2020 προκηρύχθηκε μέσω 21-20, τέλος πάντων, προκηρύχθηκε μέσω ΑΣΕΠ οι θέσεις για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ξέρετε, η χώρα είναι υποχρεωμένη τη διοίκηση των οργανισμών να τις βγάζει μέσω ΑΣΕΠ. Υπέβαλα και εγώ τα χαρτιά μου για αντιπρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, θέλοντας να κάνω μόνο τεχνική δουλειά. Και το λέω γιατί θα μπορούσα να είχα υποβάλει και για πρόεδρος, είχα όλα τα προσόντα όμως.
0: Είχατε κάνει...
1: Για πρόεδρος όχι, έχω αντιπρόεδρος. Την εξής άποψη. Είχα κάνει αντιπρόεδρος γιατί είναι πολύ τεχνική δουλειά του αντιπρόεδρου. Έχω την εξής άποψη, ότι οι πρόεδροι των οργανισμών, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, έτσι όπως εξελισσόταν η χώρα μας και εξελίσσεται, θα πρέπει να έχουν κάποια σχέση με την κυβέρνηση που διοικεί. Εγώ δεν έχω. Οπότε είπα, θεωρώ ότι είμαι καλός τεχνοκράτης, αντιπρόεδρος μπορώ να γίνω. Και έτσι υπέβαλα αίτηση για αντιπρόεδρος και επιλέχτηκα στους τρεις που λέει ο νόμος και που μετά προτείνει ο...
0: Ωραία, αυτό για να ξέρει και ο κόσμος ότι ξέρετε τι λέτε αυτή τη στιγμή. Να το κάνω, γι' αυτό κάνω τον πρόλογο.
1: Αυτό δεν το λέω για μόνο γι' αυτό. Το λέω ότι εγώ όλο αυτό το διάστημα της υποψηφιότητας, επειδή άκουγα διάφορα για τον ΟΠΚΕΠΕ, άρχισα να ψάχνω. Διότι, ξέρετε, εγώ έχω μια καλή θέση. Η δουλειά μας στο ΕΣΠΑ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι. Δεν είχα σκοπό να πάω κάπου όπου να βρεθώ μπλεγμένη. Άρχισα να ψάχνω και άρχισα να βρίσκω πολλά πολλά πράγματα.
0: Για πείτε μου λίγο αυτό με την Κοσάνη και το Αγρίνιο, γιατί πραγματικά αυτή η ατάκα άμα ακουστεί θα είναι μπόμπα.
1: Εγώ λέω και γι' αυτό έχω φάει και αγωγή, να ξέρετε, αλλά δεν πειράζει.
0: Περιμένω
1: στο δικαστήριο ότι αν ανοίξει ο φάκελος του Αγρινίου, της Ετωλοακαρνανίας και της Κοζάνης, η Κρήτη θα σβήσει από την κουβέντα που έχουμε για τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Έχουν κάνει δηλαδή πιο πολλά από ό,τι ακούγεται για την Κρήτη.
1: Και πιο πολλά χρόνια.
0: Και πιο πολλά χρόνια.
1: Βεβαίως, ήδη την ξέρετε την ιστορία των κυθύρων.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τη Λεπενού την ξέρετε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσες υποθέσεις έχει η Ετωλοακαρνανία. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ξέρετε, πολύ σημαντικό. Γιατί όλες οι καταγγελίες που έχω κάνει για τον ΟΠΚΕΠΕ σχετίζονται, δεν είναι ξεχωριστές. Εδώ είδατε τα ΚΙΔ, ξέρετε ποια είναι τα ΚΙΔ που μπήκανε και έλεγξαν και βρήκανε τους απατεώνες, τους αγρότες εννοώ, και ότι και πήρανε και έναν που ήταν διαχειριστής, έτσι γράψαν οι εφημερίδες, από το ΚΙΔ του Αγρινίου και τον γιατί ήταν και αυτός μέσα σε αυτούς που βρήκανε. Λοιπόν, τα ΚΙΔ αυτά είναι τα ΚΙΔ της ΕΑΣ Αγρινίου. Η ΕΑΣ Αγρινίου λοιπόν έφτιαξε μια σειρά ΚΙΔ επιχειρηματικά, πολύ καλά έκανε, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου λεγόντουσαν αγρογένεσης αγροτέρα, το ίδιο είναι, και τα οποία ανήκουν στην ΕΑΣ Αγρινίου και ιδιοκτησιακά. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα, δεν φταίει η ΕΑΣ, ας πούμε, αν κάποιος που διαχειρίζεται το τάδε κίδι ήταν κάποιος, ας πούμε, μη καλός. Δεν φταίει, δεν μπορώ να πούμε τέτοιο πράγμα. Όμως η ΕΑΣ Αγρινίου είναι ο βασικός μέτοχος του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΚΕΠΕ της Κογκνιτέρα. Ο βασικός μέτοχος. Και τα κίδα αυτά που πιάσανε, που ελέγξανε, είναι επίσης μέτοχη της Κογκνιτέρα. Βλέπετε λίγο την εικόνα. Ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΚΕΠΕ έχει μετόχους ΚΙΔ τα οποία ελέγχονται και έχουν κάνει 13 συλλήψεις. Πώς έφτασε η εταιρεία να είναι τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΚΕΠΕ? Έφτασε μέσα από πλήρη καταπάτηση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. 3 φορές πληρωμένο το ίδιο αντικείμενο το 2022. Τρεις φορές.
0: Μεγάλο το ποσό.
1: Συνολικά θα σας πω. Το πρώτο ποσό που πήρανε ήταν 90.000 από την Κοινωνία της Πληροφορίας με 2 διαφορετικές συμβάσεις.
0: Ναι.
1: Κατάτμιση λέγεται, αλλά δεν πειράζει αφού τόσο πολύ οργανισμός. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν 560 χιλιάρικα χωρίς ΦΠΑ. Και το τρίτο ήταν 845.000 χωρίς ΦΠΑ για το ίδιο αντικείμενο.
0: Έφτασε 1,5 εκατομμύριο δηλαδή,
1: για το ίδιο αντικείμενο. Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό? Είναι ότι τα χρήματα τα πήραν για την ενιαία αίτηση του 2022 και παρέδωσαν τον Οκτώβριο του 2023. όταν είχε ολοκληρωθεί η πληρωμή του 22. Αυτά είναι όλα μέσα στην πρώτη μου καταγγελία, έχει 69 επισυναπτώμενα. Και θέλω να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις, γιατί μου κάνανε και στις τηλεοράσεις και τα λοιπά, αυτά όλα δεν μου τα έδωσε κανείς, υπάρχουν στη Διάβγεια, στο ΚΙΜΔΙΣ, στο ΕΣΥΔΙΣ και στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Στο χαμό,
1: χρειάστηκε δηλαδή όμως 30 μέρες εργασία από μεριάς μου για να τα αποκωδικοποιήσω και να τα βάλω σε σειρά.
0: Και τρεις μήνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Όχι, όχι, αυτή είναι άλλη καταγγελία. Αυτή η πρώτη μου καταγγελία κατατέθηκε τον Ιούλιο του 25 και η δίωξη ως όφιλε τη στέλνει στην Ευρωπαϊκή
0: Εισαγγελία.
1: Δεν έχουν κάνει τίποτα παρά μόνο αρχές Μαΐου με κάλεσε μια εισαγγελέα, άτυπα μου είπε, ναι, να της εξηγήσω για αυτή την καταγγελία που είχε πάρει από πέρυσι Ευρωπαία. Από πέρυσι τον Αύγουστο και δεν είχε ανοίξει ένα χαρτί. Λοιπόν,
0: ποιοι κολλησιεργούσαν λοιπόν ή ποιοι ήθελαν να το καλύψουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κάλυψη ανθρώπων οι οποίοι ερευνούνται, όπως ναι, είναι η κυρία Τιχεροπούλου, γιατί δεν είναι μια ο
0: δεν υπάρχει
1: Ανδράκος
0: ακόμα κάτι ποινικά, έτσι, για την κυρία
1: Τιχεροπούλου. Όχι, δεν καταλάβατε, οι δικές μου οι καταγγελίες. Ναι. Εγώ δεν τις λέω ότι... Λέω ότι παρακαλώ όπως διερευνηθούν, διότι όταν είσαι σε μια επιτροπή αξιολόγησης και παίρνεις τη Χαλκιά, ας πούμε, για σύμβουλο, δεν μπορείς να είσαι και στην επιτροπή παραλαβής του έργου της Χαλκιά.
0: Ναι.
1: Ενώ
0: σωστά,
1: η κυρία αυτή ήταν, είναι αποφάσεις μέσα στη Διάβγεια. Και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο προσωπικά την, όχι προσωπικά, την έχουν ερωτήσει και στη Βουλή και δεν απήντησε. Εγώ θέλω να το μάθω. Όταν η ίδια έλεγε ότι μπλοκάρανε 5, 6, 2, 8 χιλιάδες αφημί, έχουμε χάσει τον αριθμό, της στέλνει μια επιστολή, της λένε πού είναι οι έλεγχοι. Και απαντάει γραπτά, και αυτό ξέρετε, η ίδια έχει κάνει διαρροή σε ένα κανάλι στην Αθήνα και όπως το βγάλανε, υπήρχε και η πρώτη σελίδα μαζί, το βγάλανε για να δείξουν το τέλος του κειμένου, ότι προσέξτε να μην ακυρωθούν. Βεβαίως είναι δικό της, εκείνη το έβγαλε, 14 Δευτέρου του 24, αλλιώς είναι εμπιστευτικό, πώς ναι, θα έβγαινε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άμα δεν το έδινε η ίδια ή κάποιος άλλος, τέλος πάντων.
0: Πείτε μου λοιπόν τώρα.
1: Και εκεί λέει, προηγούμενη σελίδα, μη μου ζητάτε να σας πω αν υπάρχουν οι έλεγχοι. Έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί, προσέξτε, γιατί δεν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και 3 χρόνια, το 21 δηλαδή.
0: Άρα, λοιπόν,
1: δεν
0: τώρα
1: μου λέτε τι παρέλαβε στα 560, στα 845, τι παρέλαβε αν δεν παρέλαβε το πληροφοριακό σύστημα ελέγχων.
0: Ωραία,
1: και
0: για πείτε μου λοιπόν τώρα, να το πούμε πιο απλά, γιατί ο κόσμος αυτά τα τεχνικά ζητήματα δεν τα ξέρει
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Γι' αυτό το κάνουμε λίγο πιο απλό. Αυτή τη ωραία στιγμή η εμπλοκή της κυρίας Τιχεροπούλου κατά την κρίση σας ή κατά τις έρευνες που έχουν γίνει, ποια πιστεύετε ότι είναι?
1: Εγώ πιστεύω
0: έκρυψε
1: ότι η κυρία,
0: 12
1: πω,
0: προσφυγές.
1: Καταρχήν αυτό, ναι, από ό,τι διάβασα και εγώ, βρέθηκε μέσα στο ντουλάπι,
0: ναι,
1: το
0: κλειδωμένο,
1: και το άκουσα και στη Βουλή, ναι, και το άκουσα και στη Βουλή στην εξεταστική που είπε ότι βρέθηκα. Οι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν χτες είναι μέσα σε αυτές τις παρατύπως εγκεκριμένες ιεραρχικές προσφυγές. Και αυτό το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν πίσω στη χώρα από 150 έως 450 χιλιάδες αχρεώστητα. Και όχι μόνο πολλά. Και τα είχαν κάνει υπηρεσιακά, τα είχαν κλείσει και ο προηγούμενος πρόεδρος είχε πει αυτά χρωστάνε, δεν περνάει κανένας. Και όταν άλλαξε ο πρόεδρος και ήρθε ο κύριος Σιμανδράκος και η κυρία Τιχεροπούλου πολυδιευθύντρια, κάνανε εκ νέου ιεραρχικές προσφυγές. Αυτό δεν γίνεται. Έχει κάνει μία ιεραρχική. Όχι, έχει στάσει στον πρόεδρο, ο αμέσως επόμενο από εσάς είναι ο υπουργός. Αλλά πού τον να τολμήσουν να το στείλουν στον υπουργό? Το
0: άρα λοιπόν τώρα, πόσοι έχουν φάει χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από αυτή την ιστορία? Δηλαδή, θα ανοίξει περισσότερο αυτή η ιστορία?
1: Είναι σίγουρα, κοιτάξτε, γιατί από τις ιεραρχικές δεν τους έχουν συλλάβει ακόμη όλους.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρα οι 13 που είναι μέσα στις ιεραρχικές και έχουν φάει πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν σας κάνει εντύπωση τα 2,5 εκατομμύρια για 3 ανθρώπους επάνω στην Κοζάνη? Όχι 13, 3 είναι οι εγκέφαλοι που λένε. 3, 4. Με τις γυναίκες τους μαζί. 2,5 εκατομμύρια.
0: Με πάντα έτσι και στην Κρήτη αυτό είχε γίνει με τη δικογραφία. Ήταν εμπλεκόμενοι και οι συγγενείς.
1: Βεβαίως, γιατί μόνο έτσι μπορούν να κάνουν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, εκείνο το άλλο, να είναι ζώο από εδώ και να ζώο από εκεί.
0: Ναι. Άρα τώρα τι βλέπετε να γίνεται εσείς, θα ανοίξει η ψαλίδα. Για την Κρήτη τι ξέρετε, είναι τόσο μεγάλο το θέμα όπως το παρουσιάζουμε?
1: Κοιτάξτε, εγώ πάλι θα σας λέω ότι είχα πει και στην εξεταστική. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Κρήτη με τον αριθμό των ζώων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο. Όμως.
0: Η Κρήτη.
1: Νομίζω ότι θα τους... Η Κρήτη, ναι, για τον αριθμό των ζώων που είχαν δηλώσει. Νομίζω όμως ότι θα τους βρουν, τους έχουν βρει όλους, θα τους βρουν, τι να σας πω.
0: Έχει και άλλες επιχειρήσεις από την
1: Εγώ καθένα. Δεν έχω κάνει καταγγελίες για την Κρήτη, δεν είχα τέτοιες, πώς το λένε, δεν είχα εμπλοκή. Εγώ είχα, επειδή όταν ήμουν αντιπρόεδρος, είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ετωλό ακαρνανία. Πολύ μεγάλο.
0: Λέτε ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα σε ετωλό ακαρνανία.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο και σας είπα ότι πιστεύω ότι είναι και, πώς το λένε, πολύχρονο. Τουλάχιστον από όταν και πριν να γίνω εγώ αντιπρόεδρος.
0: Από το 2013 εννοείται, το 2013.
1: Από πριν, εγώ πιστεύω ότι είναι πια από πριν. Όπως ήταν πράγματα που δεν πρόλαβα να διερευνήσω. Γιατί τότε είμαστε στην καρδιά του μνημονίου, έπρεπε να στείλουμε το σχέδιο δράσης. Αν δεν στέλναμε το σχέδιο δράσης δεν θα ερχόταν δραχμή, πήγα να πω, ευρώ για την ενιαία ενίσχυση του τότε. Δεν είχα χρόνο να τα διερευνήσω. Εκ των υστέρων, μετά όλα αυτά τα σκάνδαλα που γίνανε και πέσανε όλοι και στα δικαστήρια και τα λοιπά και τους τραβάνε καμπάνες συνέχεια, νομίζω ότι έχω δίκιο να υποστηρίζω.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε πάντως, γιατί είναι ωραία αυτά που μας λέτε και έχετε κάνει έρευνες βάθος και στην Εξεταστική Επιτροπή είχατε μιλήσει, οπότε έχουμε ψωμί μπροστά μας, έχουμε ιστορία.
1: Εγώ περιμένω να συνεχίσουν τις έρευνες και αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή.
0: Πιστέψτε με, δεν το σταματάνε. Δηλαδή, έχω και εγώ κάποιες πληροφορίες για τη διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος.
1: Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο. Μα δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Ή θα ανοίξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλες τις έρευνες και θα αντισυνδέσει. Διότι συνδέονται όλες.
0: Εκεί βλέπετε
1: όλες.
0: Τίποτα ματσακουνιές.
1: Αυτό νομίζω ότι έχουν προϊσταμένους και μάλιστα προϊσταμένους της δικαιοσύνης που θα πρέπει να το ψάξουν. Γιατί ναι, έχει
0: η κυρία
1: Κοβέση,
0: παραδείγματος χάρη, έβγαλε επιλεκτικά κάποιες δικογραφίες, έτσι και κάποια ονόματα.
1: Ναι.
0: Δεν σας φαίνεται περίεργο αυτό?
1: Ναι, ναι, η κυρία Κοβέση έχει λάβει από εμένα και βεβαίως το Κολέγιο των Εισαγγελέων, με πρώτο αποδέχτη το Κολέγιο των Εισαγγελέων για να μην μείνει στο γραφείο της, δεύτερη εκείνη, και τρίτο τον υπεύθυνο του γραφείου εδώ, Εισαγγελέα Ευρωπαίο της Αθήνας, μία αναφορά για την παρουσία της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία είναι ελεγχόμενη.
0: Οπα,
1: για όλες τις υποθέσεις τις οποίες τις έχει κάνει μήνυση καταρχήν ο οργανισμός για πάρα πολλά θέματα. Είναι αυτή η οποία έριξε τη χώρα στην Επιτροπή, γιατί αυτή πλήρωσε το 2023 56 εκατομμύρια λάθος και δεν ενημέρωσε για το λάθος. Ήρθε και το βρήκε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και όταν τη ρώτησαν γιατί, είπε το ξέχασα. Αυτό λοιπόν
0: τι
1: ήταν
0: ξέχασα
1: πέρα,
0: ακριβώς, δηλαδή.
1: Να πει ότι πλήρωσε 196.000 γεωργούς λάθος και τα πήρε πίσω η χώρα από αυτούς και ήταν το πρώτο βήμα της Επιτροπίας. Άρα και εκεί της έκανε μήνυση ο οργανισμός από τότε. Όταν λοιπόν βγαίνει σαν την ιέρια της κάθαρσης και ο κύριος Σιμανδράκος, αλλά πάει στη Βουλή και δεν δίνει κανένα στοιχείο παρά μόνο συζητήσεις, φοβάμουν να με δείχνανε, με ράνανε.
0: Ναι.
1: Κάτι τρέχει, κύριέ μου. Κάτι δεν πάει καλά και δεν πήγε καθόλου καλά η υπόθεση του 22 και του 23. Έτσι ο οργανισμός έπεσε στα βράχια. Γιατί τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν σημερινά. Μη γελιόμαστε.
0: Και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τέτοια.
1: Ορίστε.
0: Και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τέτοια.
1: Κοιτάξτε, τέτοιο χάλι καμία κυβέρνηση δεν έχει υποστεί. Εδώ όμως ούτε καν το σύνολο αυτής της κυβέρνησης δεν το έχει υποστεί. Το έχει υποστεί 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν εκείνη η πολυδιευθύντρια και ο κύριος Σιμανδράκος διοικητής. Αν δείτε τις εκθέσεις που είναι δημόσιες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βγάζει κάθε χρόνο για όλοι, θα δείτε ότι το 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ελληνικό οργανισμό λέει ότι το ποσοστό σφάλματος που μας έστειλε η Ελλάδα ότι μπορεί να έχει, γιατί πάντα υπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος, θεωρεί η Ελλάδα ότι είναι 1,6. Το ανεκτό είναι μέχρι 2%. Αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έκρινε στο 6,38%. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε οι Βρυξέλλες.
0: Κατάλαβα.
1: Έπρεπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς λοιπόν να το δούνε. Έπρεπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να διαβάσουν γιατί και τους λόγους που ο οργανισμός μπήκε σε επιτροπία.
0: Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνανε επιλεκτικά την έρευνα.
1: Πέστε μου, είναι προφανές, για πέστε μου. Εσείς είναι, κάνουν έλεγχο, ξεκινάνε τις επισυνδέσεις 2020-21, τέλος, και μετά το 24.
0: Ναι.
1: Γιατί τι έγινε το 22 και 23 και δεν έχουμε.
0: Το 19 και το 20, το 18.
1: Μα δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 20,
0: ναι.
1: Το 21 έγινε.
0: Έρχονται εδώ έρευνες, ναι.
1: Και ξεκινάνε τις επισυνδέσεις. Κάνουν λοιπόν 20-21 αυτό το χρόνο. Κάνουν τις επισυνδέσεις και τις σταματάνε. Και μετά ξαναρχίζουν το 24. 22,
0: θέλανε
1: 23.
0: Να χτυπήσουν την κυβέρνηση, λέτε.
1: Ορίστε.
0: Θέλανε να χτυπήσουν την κυβέρνηση μέσω αυτού.
1: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Αν οι εισαγγελείς θεωρούν ότι είναι και πολιτικά πρόσωπα, είναι ένα δικό τους θέμα. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Γιατί είδαμε τώρα ότι όσοι κατηγορηθήκαν στην τελευταία δικογραφία, αν είχε πάει η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου πιο μπροστά στη Βουλή, δεν θα είχε κατηγορηθεί κανένας και δεν θα είχε γίνει άρση ασυλίας.
1: Όχι κανένας. Είναι προβληματική η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, επιτρέψτε μου, γιατί έχω βγει δημόσια και βάσει αυτού έστειλα την επιστολή στο Κολέγιο των Εισαγγελέων. Η κυρία Τιχεροπούλου, καταρχήν είναι όλοι αθώοι, έτσι. Το λέω για να μην υπάρχει καμία.
0: Το κατάλαβα, το είδαμε
1: άλλωστε. Το τραγικό είναι ότι κάθε φορά που βγαίνει μια δικογραφία ή οτιδήποτε άλλο, το βρίσκουμε οι πολίτες σε διαρροή πριν να φτάσει στη Βουλή. Έτσι λοιπόν έχω πλήρη γνώση του τι λένε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ τη διάβασα πάρα πολύ καλά και ασχολήθηκα με όλες τις... Μόνη μου, ασχολήθηκα με όλες τις υποθέσεις.
0: Άρα,
1: δεν έχει κάνει κανένας τίποτα. Κοιτάξτε τι έχει κάνει η κυρία Τιχεροπούλου όμως αυτό που έχει γράψει, το οποίο αναρμοδίως το έχει γράψει. Γιατί μιλάει για τις πληρωμές του 2021 και άρα για την αποπληρωμή το 2022 που εκείνη ήταν η διευθύντρια.
0: Ναι.
1: Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη, δεν γράφει πραγματογνωμοσύνη.
0: Τα λέτε καλά. Άρα λοιπόν ήταν ένα στημένο κομμάτι.
1: Έχω κουραστεί πολύ με αυτή την ιστορία. Έχω δεχτεί πάρα πολλά εξώδικα και αγωγές.
0: Για πείτε μου, ποιος οργάνωσε αυτό το στήσιμο, πιστεύετε?
1: Λέω να το αφήσω στους εισαγγελείς να το βρούνε.
0: Αυτοί που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι. Δηλαδή. Αυτοί που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι.
1: Α, δεν το ξέρω αν είναι γι' αυτό. Σίγουρα θέλανε να διαλύσουν τον οργανισμό. Αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά.
0: Ναι, αλλά μόνο μέσω του οργανισμού παίρναν όλοι οι χρήματα και ακόμα και απατεώνες. Άρα γιατί να τον διαλύσουν?
1: Γιατί δεν μπορούσαν να... Κοιτάξτε,
0: να τον ελέγξουν πια.
1: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ταλαιπωρούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μιλήσουμε τώρα χωρίς
0: ναι, και να κλείσουμε γιατί από μεριά μου,
1: τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2010.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία σφάζονται στην ποδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί εκεί υπήρχαν τα εκατομμύρια των συμβάσεων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι ότι δεν παίρνουμε συμβάσεις, θα διαλύσουμε τον οργανισμό. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
0: Άρα, άμα δεν έχω εγώ την κατσίκα του γείτονα, καλύτερα μην έχεις ούτε εσύ.
1: Έτσι, σωστά.
0: Κάπως έτσι. Ωραία. Σωστά. Αυτό είναι που λέω πάντα εγώ σε αυτή την εκπομπή.
1: Και ταυτόχρονα να είμαστε και οι αίρειες της κάθαρσης.
0: Η κυρία Κοβέση, εννοείται.
1: Όχι, την κυρία
0: Τιχεροπούλου.
1: Και έχω προκαλέσει τόσες πολλές φορές που τα έχω πει δημόσια να μου κάνει μήνυση για να πάμε μια ώρα αρχιτέρα στα δικαστήρια.
0: Θέλετε,
1: αλλά δεν έχω δεχτεί τίποτα. Η κυρία Τιχεροπούλου μου κάνει. Και ο κύριος Σιμανδράκος, αλλά δεν έχω δεχτεί τίποτα. Τους περιμένω, θέλω, γιατί πιο εύκολα θα πάμε στη μήνυση, να μου κάνουν μήνυση για δυσφήμιση με τα χαρτιά μου στο δικαστήριο, από το να περιμένω να γίνει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η χώρα πρέπει να καθαρίσει από αυτή την ιστορία του.
0: Υπάρχει και η διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όλα στη δική της αρμοδιότητα, πρέπει να ξέρετε.
0: Έχει την οικονομική μέσα. Η αστυνομία μπορεί να το κάνει.
1: Γι' αυτό, ναι, αλλά δεν είναι όλα στη δική της αρμοδιότητα.
0: Εντάξει. Κάνει ένα χαρτί στην ΑΔΕ, κάνει ένα χαρτί στην αρχή ξεπλήματος βρώμικου χρήματος.
1: Δεν ξέρω πώς δουλεύει η δίωξη, αλλά σε σχέση με τις καταγγελίες που έχω κάνει εγώ, είδα ότι είναι αποτελεσματικότητα.
0: Αν έχετε όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε και πάτε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πιστεύω θα σας καθοδηγήσουν σωστά.
1: Τα πήγα.
0: Γι' αυτό σκάνει όλες μαζί τώρα οι επιχειρήσεις.
1: Τα πήγα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που προχωράνε.
0: Λοιπόν, εγώ μπαίνω και σε αυτό που είπατε, το βάλω και τίτλο, ότι αν βγουν όλες οι υποθέσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο και το Λακαρνανία, η Κρήτη θα είναι μπροστά τη σε ένα τίποτα.
1: Ακριβώς, το πιστεύω.
0: Για να δούμε.
1: Αλλά να βγουν όλες.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε, κύριε Χαλκιά.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Προϊσταμένη λοιπόν στην μονάδα αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής του ΕΣΠΑ. Ήταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2013 στο 2014. Πήγε να λύσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν πρόλαβε. Ανέλαβε το σχεδιασμό δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά. Προσπάθησε το 2020 να γυρίσει πίσω στον οργανισμό μέσω του ΑΣΕΠ ως αντιπρόεδρος, γιατί ήξερε ότι εκεί πατάει, εκεί θα το κάνει καλά το έργο. Δεν έγινε. Λοιπόν, έχει να πει πολλά. Υπάρχει μια υπόθεση στη Λακωνία που συζητήσαμε μαζί εκτός αέρα, αλλά δεν θα πω τα ονόματα τώρα, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία πολύ γνωστή, και ο μπαμπάς της πολύ γνωστός, η οποία είχαν οικόπεδα, αλλά δεν πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί λόγω του ονόματός τους. Δεν θέλανε να πάρουν επιδότηση από κάποιον άλλον αγρότη. Υπάρχει και αυτό. Και αυτό έγινε στη Λακωνία. Σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, εάν σκάσουν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο, Ετωλοκαρνανία κτλ., η Κρήτη μπροστά του θα φαίνεται γατάκι. Το λέω εγώ πιο απλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε με θάλασσα. Θα βγάλουμε θάλασσα σε λίγο. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Κρήτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Την Κυριακή στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά που απεβίωσε. Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Διεθνής επιχείρηση κατά της παιδικής κακοποίησης συνελήφθη 62χρονος στην Αθήνα με εκατοντάδες παράνομα αρχεία. Ακαριαίο θάνατο βρήκε 40χρονος που έπεσε από ύψος στο νοσοκομείο Χανίων. Χειροπέδεσε 20χρονο που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στα Κουνουπιδιανά Χανίων, ενώ του επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο ύψου 2.500 ευρώ. Αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ το ακατάσχετο των λογαριασμών για οφειλές στο δημόσιο. Έκρηξη στο εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζάς της Ρουμανίας από θαλάσσιο ντρόουν που αυτοκαταστράφηκε στο σημείο. 3 ακόμη ντρόουνς εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Κώστα Σλούκα και στο δεύτερο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό απόψε στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ που θα βρεθεί ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulia.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο και ζέστη αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Πάμε να δούμε τι θα πούμε τώρα, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Λοιπόν, έχουν σκάσει τηλέφωνα εδώ για την Κρήτη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε, θα μπλοκάρει παιδιά το Viper. Μην μου το κάνετε αυτό, δηλαδή έχουμε και άλλη εκπομπή να κάνουμε. Μισό λεπτό. Ήταν τρομερή δήλωση. Δηλαδή, αν βγουν όλες οι υποθέσεις Αγρίνιο Κοζάνη, της Κυρίας Χαλκιά, η Κρήτη μπροστά της θα φαίνεται γατάκια. Τι είναι αυτό το πράγμα, απίστευτο. Λοιπόν, έχω στη γραμμή μου τον κύριο Βάλη. Καλησπέρα κύριε Βάλη, ο πρόεδρος ΠΕΠΙΕΘ. Καλά είστε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μήνα με υγεία σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλό καλοκαίρι. Από την αγροτική γη πάμε στη θάλασσα τώρα.
1: Αυτά μου αρέσουν.
0: Λοιπόν, καταρχήν θα σας έβγαζα και για το φάρο εκεί στην Ύδρα, και για το στενό στη Σαλαμίνα, αλλά και για τους καρχαρίες, που ξέρετε αυτό το θέμα το κυνηγάω πάρα πολύ εγώ. Γιατί υπάρχουν παντού καρχαρίες.
1: Είδα μια δημοσίευση από ένα πολύ γνωστό site της συναδέλφου σας και έδειχνε ένα χάρτη που έχουν, λέει, φανεί καρχαρίες και έβλεπα ότι σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το Αιγαίο,
0: εγώ
1: παντού, υπάρχει φωτογραφία από καρχαρίες. Και λέω, δηλαδή το καλοκαίρι θα πηγαίνουμε για μπάνιο και θα κυνηγάμε και τους καρχαρίες. Βλέπω φάλαινες, χελώνες, καρχαρίες.
0: Εντάξει, χελώνες,
1: λαγοκέφαλους. Εντάξει, και η χελώνα δεν είναι. Αν έρθει και σε δαγκώσει, δεν είναι. Σου κόβει κομμάτι. Δεν είναι τόσο χαλαρό, εύκολο. Δηλαδή,
0: μέχρι να σε
1: θέλει
0: πιάσει
1: όλα την προσοχή τους. Απλά μου κάνει εντύπωση πώς γεμίσαμε ξαφνικά καρχαρίες και πώς έχει γίνει, έχει αλλάξει τόσο το περιβάλλον, τόσο η φύση. Έχει τεράστια αλλαγή. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια θέματα εμείς.
0: Έχουν βγει από τα βάθη προς τα πάνω τώρα. Τι γίνεται?
1: Έχουν
0: δηλαδή
1: έρθει προς τα εδώ, γιατί υπάρχει φαγητό, λόγω του πολέμου των εκρήξεων και τα λοιπά, τα έφεραν προς τα πάνω. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες,
0: ναι,
1: και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ερμηνευτεί. Τα νερά μας είναι πιο ζεστά και ήρθαν εδώ εκτός του φαγητού, λόγω της Μέσης Ανατολής όλης αναταραχής ανέβηκαν προς τα πάνω, μετακινήθηκαν. Γενικά υπάρχουν διάφορα έργα, αλλά το διατάφτα είναι ότι τέτοιο καλοκαίρι με τέτοια συμβάντα και δεδομένα, εγώ 15 χρόνια που
0: είμαι
1: στη θάλασσα στα σκάφη, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ και είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Για πείτε μου κάτι τώρα. Μου στείλανε μήνυμα, επειδή είπα κάτι στην εκπομπή προηγουμένως για τον κύριο Πολάκη, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Τεράστιο.
1: Μια χαρά τον βλέπω.
0: Ναι. Μου στείλανε μήνυμα.
1: Μακάρι να ήταν το ίδιο ποσοστό και νούμερο και στις δημοσκοπήσεις. Καλό το νούμερο αυτό για το ροφό το κιλό. Μακάρι να ήταν αντίστοιχο και το νούμερο και στις δημοσκοπήσεις, θα πω εγώ.
0: Εντάξει, ό,τι θα σας καίνε και μεζέ από το ψάρι, τώρα δεν θα φάτε μπουκιά. Να το ξέρετε αυτό.
1: Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ τα λέω πάντα με καλό mood.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πολιτική ταυτότητα. Το λέω έτσι χάρη του λόγου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος ότι αυτό το ψάρι που έπιασε ο Πολάκης ήταν έτοιμο να γεννήσει, γι' αυτό ήταν στα ρηχά. Γιατί αυτά τα ψάρια δεν υπάρχουν στα ρηχά. Και είχε βγει στα ρηχά για να γεννήσει. Και το σκότωσε ενώ ήταν ακίνητο στα βράχια. Και ότι δεν μπορεί να σκοτώσει τέτοιο ψάρι πολύ ψηλά.
1: Ναι, και πού το ξέρει τώρα ο συγκεκριμένος ότι ήταν ετοιμόγενο εδώ?
0: Πρέπει
1: εδώ
0: να το

0: έγραψε στην ανάρτησή του. Όχι, πρέπει να το έγραψε στην ανάρτηση.
1: Τι έγραψε, ότι ήταν το ψάρι για γένα και το σκότωσα.
0: Όχι, ότι έχει και τα μωράτια του. Κάπως έτσι, δεν κατάλαβα ακριβώς. Αλλά αυτά τα ψάρια τα σκοτώνουν τώρα.
1: Όχι, δεν τα σκοτώνει, ειδικά όταν είναι περίοδος αναπαραγωγής είναι αυτά, αλλά κατά πόσο μπορείς να καταλάβεις τώρα όταν κάνεις ψαροντούφεκο, το ψάρι είναι τιμόγενο, ναι. Αυτό με ξεπερνάει, δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή ο άλλος που ψαρεύει με το καλάμι και πιάνει το ψάρι, ξέρει το ψάρι, το περνάει με 3D ακτίνες του αεροδρομίου.
0: Ναι, λέει ότι αυτό το ψάρι. Ναι, λέει ότι αυτό το ψάρι δεν είναι στα ρηχά ποτέ. Είναι τόσο μεγάλο που δεν είναι στα ρηχά. Οπότε αυτό βγήκε στα ρηχά για να γίνει.
1: Το δρόμο του και βγήκε έξω όπως φάλαινες. Και καραχαρίες και οι δυο που χάνουν τον δρόμο τους και βγαίνουν, δεν υπάρχει αυτό λογική. Εγώ τις προάλλες, να ξέρετε, στην Δωρούσα και στο Αγκίστριο που ήμουνα, είδα μια τεράστια θαλάσσια χελώνα πάνω στον αφρό.
0: Ναι.
1: Και ήταν εκεί πέρα σαν να μην συμβαίνει κάτι. Δηλαδή δεν έχει ούτε αυτό είναι λογικό, γιατί όταν βλέπει ένα σκάφος χώνεται μέσα στο νερό γιατί φοβάται. Αυτή ήταν στο πάνω, στον αφρό που λέμε. Δηλαδή δεν έχουν λογική εξήγηση τώρα, αλλά άμα θέλει ο καθένας να βρει και να πει, μπορούμε να πούμε 1002, αλλά εντάξει τώρα ας πούμε κανένα σοβαρό και ουσιαστικό.
0: Για
1: τώρα,
0: πείτε μου, λοιπόν.
1: Τώρα το κομμάτι ψάρι, να πούμε λίγο στα βαθιά τώρα, θα σας πω στα βαθιά, να φύγουμε από τα ρηχά, να πάμε στα βαθιά. Εδώ κύριε Τσιλιμπουνιδάκη έχουμε το εξής ζήτημα. Έχουμε ένα στενό πέρασμα, Σαλαμίνα, Νέα Πέραμος, μαρίνες, σκάφη, λουόμενη. Βλέπουμε ότι τα όρια των ταχυτήτων δεν τηρούνται. Τι σημαίνει αυτό, ότι περνάνε με μεγάλες ταχύτητες. Σκάφη του ναυστάθμου του πολεμικού ναυτικού, σκάφη γενικότερα, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιους σχηματισμούς, τεράστιες ζημιές στα σκάφη που είναι στη μαρίνα, οι λουόμενοι και τα μαγαζιά να είναι όλα στον αέρα και να μην υπάρχει κάποια μέρημνα. Βλέπουμε βαρκάκια να νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα και να πηγαίνουν με 17 και 20 κόμπους, καμία μέρημνα. Βλέπουμε φάρο, να έχει χαθεί ολόκληρος φάρο σε ξέρα και ρηχά που περνάει πολύ συχνά στο μέρος.
0: Αυτό με το φάρο το κυνηγάτε πολύ εσείς.
1: Και έχουν, μα να σας πω κάτι, τώρα ένας που δεν βλέπει το βράδυ, ένας που δεν ξέρει την περιοχή, έκατσε πάνω στα βράχια. Καταστράφηκε το σκάφος, σε ρίσκο οι επιβάτες και όλοι στον αέρα. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνετε εσείς στον δρόμο χωρίς φανάρια. Να είναι τα φανάρια βγαλμένα και να βάλει ο άλλος μια τσαμαδούρα, να σας βάλουν ένα κόνο. Δηλαδή τώρα το 2026 ξεκινάει τουριστική περίοδος. Είναι ποτέ δυνατόν να έχει χαθεί ο φάρος και να μην τον έχουν βάλει και να πηγαίνει τώρα ο άλλος και να έχει από κάτω ένα του ψαρά καλαδουράκι που δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή κάτι πράγματα ανήκουστα.
0: Και δηλαδή, τώρα συνέχεια, έχετε δηλαδή, κάνει εσείς κάποια δράση μεγάλες, γι' αυτό.
1: Έχω κάνει και γι' αυτό και για τις ταχύτητες ανάμεσα στα στενά σπέτες πορτοχέλη και στον πόρο που είναι γεμάτο λουόμενοι και σκάφη. Να υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τις ταχύτητες. Γιατί γενικά εδώ το πρόβλημα ποιο είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος που μιλάμε. Όταν στη στεριά απαγορεύεις τα πατίνια, καλά κάνεις. Όταν στη στεριά γράφεις τον άλλον για 20 χιλιόμετρα παραπάνω εντός πόλης, δεν γίνεται όμως στη θάλασσα να σου λέει ο κανονισμός πήγαινε με 5 και εσύ να πηγαίνεις με 30, δηλαδή αντιστοιχεία στην πόλη το 50 να γίνεται 200 και εμείς θα το περνάμε ότι δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει στη θάλασσα να μπουν κανόνες και να σοβαρευτούμε και να μην τα αφήνουμε στην τύχη τους. Βλέπετε στη στεριά τι μέτρα παίρνονται. Κάμερες, απαγορεύσεις, κυρώσεις, αυστηροί νόμοι και όλα αυτά. Στη στεριά, στη θάλασσα τι βλέπουμε, τίποτα. Όλα όπως ήταν πριν δεκαετίες, χρόνια πριν. Απαρχαιωμένους κανονισμούς λιμένες, απαρχαιωμένα ΦΕΚ, απαρχαιωμένες αποφάσεις, και όλοι είναι στον αέρα. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα ζητήματα, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, θέλουν όμως πολιτική βούληση και γνώση και να ακούμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η ασφάλεια στη θάλασσα έχει μεγάλα ζητήματα και θα το δείτε και το καλοκαίρι, εδώ θα είμαστε καλά να είμαστε. Πόσα ατυχήματα θα γίνουν και μακάρι θα πω να μην έχουμε και δυστυχήματα. Εδώ σκεφτείτε για τα χρονικά, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πήγαν και έβαλαν ιχθυοκαλλιέργεια σε ένα top τουριστικό προϊόν μπροστά από ναυάγιο, μπροστά από νησί, μπροστά από διάβλο. Τεράστιος κίνδυνος ναυσιπλοείας. Χαλάσαν όλο το τουριστικό προϊόν και εικόνα όλων των σκαφών. Για ποιο λόγο, έτσι λέει, του βγάλαμε μια άδεια. Που όλες αυτές οι χθιοκαλλιέργειες πάνε ή σε ξερονήσια ή σε άκρη από ακτογραμμές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον. Εμείς λοιπόν πήγαμε ανάμεσα στη Δωρούσα και στο Αγκίστρι, στην Απόνησο, και έχουν βάλει μια χθιοκαλλιέργεια με κλουβιά μέσα στη μέση του διάβλου. Δηλαδή θέλει να περάσει ένα καράβι, ένα σκάφος, σκεφτείτε τι θα γίνει εκεί το βράδυ που ιστιοπλοϊκά καταμαράν. πάει ο άλλος να δει το ναυάγιο και θα έχει τελευταίο καλλιέργεια μπροστά του. Δεν μιλάμε τώρα για το θέμα μόλυνση, βρωμιά. Η εικόνα, πάει ο άλλος να κάνει μπάνιο να φάει και θα είναι μπροστά στην ηχθειοκαλλιέργεια. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά λάθος. Κλείσαμε τον Ισθμό μέχρι τέλη Ιουνίου. Δεν μπορούν να πάνε τα σκάφη στο Ιόνιο, λέει, από τον Ιούλιο λέει θα ανοίξει. Ποιος θα κάνει το γύρο Πελοποννήσου με 2 ευρώ στα κάψιμα που έχουν διπλασιαστεί και δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο. Θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά πράγματα που ζορίζουν τον τουρισμό, ζορίζουν τα νησιά, ζορίζουν τους εργαζομένους. Και αυτό θα φανεί όταν κάνουμε και κλείσουμε ταμείο, τι λεφτά θα έχουμε χάσει. Ο κόσμος δεν έχει ξεκινήσει δουλειά, τα σκάφη είναι 50 με 60% κάτω στις κρατήσεις και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε και ασχολούμαστε αν έβγαλε Κοτσομούρα ή Λαβράκι. Και αντί να πάρουμε μέτρα...
0: Έχουμε και τους Καρχαρίες, μην τα λέτε αυτά, έχουμε και τους Καρχαρίες.
1: Σωστά, και τους Καρχαρίες και τους Φάλαινες. Αντί να πάρουμε μέτρα για την ασφάλεια, να πάρουμε μέτρα για τον τουρισμό, ελληνικό γιότινγκ, ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό, δυστυχώς δεν ασχολούμαστε με τίποτα. Και ασχολούμαστε τι πτυχίο έχει ο καθένας και τι ψαρεύει ο καθένας. Δηλαδή έχουμε λύσει τα προβλήματα του κόσμου, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ, βενζίνες, τα πάντα. Και λέμε τώρα αφού δεν έχουμε τι να κάνουμε, η Μέση Ανατολή βράζει, πόλεμοι, Ουκρανίες, υπάρχει ένα περιβάλλον χαώδες. Και εμείς τώρα συζητάμε αν ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης και ο Γιώργος Βάλης έχει πτυχίο ή δεν έχει, και αν ο ένας είδε Καρχαρία και αν ο άλλος έπιασε Λαβράκι ή Τσιπούρα. Δηλαδή και ο κόσμος εδώ έξω βράζει. Εμείς
0: Όλα είναι θέματα.
1: Είναι θέματα, αλλά τώρα αλλιώς είναι ο άλλος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και να είναι 2 μήνες άνεργος ο εποχιακός υπάλληλος και να έχει πέσει και ο κλάδος 50 με 60% που στην Κρήτη, παράδειγμα, ή στα νησιά που θα ερχόντουσαν τα σκάφη και θα άφηναν κάποιες χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ που δεν θα έρθουν τώρα και θα φανεί αυτό το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο. Είναι τρομερό ζήτημα. Και εμείς δεν έχουμε καν ασχοληθεί με το κομμάτι των πετρελαίων, να βάλουμε ένα πλαφόν το κομμάτι στα σκάφη, να τα βοηθήσουμε, να ανοίξουμε τον Ισθμό, να πάρουμε μέτρα. Γενικά υπάρχει γενικά μια κατάσταση στο άστο και θα δούμε. Που αυτό πιστεύω θα είναι τραγικό για εμάς τέλη σεζόν και για τον κλάδο.
0: Εσείς πότε ξεκινάτε ταξίδια?
1: Εγώ έχω ξεκινήσει από το Μάιο, συνήθως η σεζόν ξεκινάει Απρίλιο-Μάιο και τελειώνει τον Οκτώβριο. Δυστυχώς όμως πολλά σκάφη ακόμα ξεκινάει η σεζόν τους μέσα με τέλη Ιουνίου. Με αβέβαιο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα καταλαβαίνετε ότι τι σοβαρό ζήτημα είναι για τους εποχιακούς εργαζόμενους, για τους ναυτικούς και για τη δυναμική που έχουν τα σκάφη στα νησιά.
0: Λοιπόν, γιατί αν βλέπουμε Καρχαρία, κλάδος, τι κάνουμε με τη βαλκούλα μας τη μικρή.
1: Βλέπετε Καρχαρία, δεν κουνιέστε, δεν μπαίνετε στο νερό, δεν κάνετε τίποτα. Βάζετε μπροστά τη μηχανή να φοβηθεί να φύγει και φεύγεστε και απομακρύνεστε.
0: Μόνο έτσι.
1: Κοντά στις παραλίες και όχι ανοιχτά, σε κλειστούς κόλπους και όχι ανοιχτούς, μέσα στις σημαδούρες της παραλίας τα όρια που ορίζουν, όχι έξω από τις σημαδούρες ανοιχτά σε μεγάλα βάθη και γενικώς κοντά ριχά νερά κλειστούς κόλπους.
0: Σούπερ.
1: Αυτό είναι το διατάφτα και για τις οικογένειες και για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους και μεγάλη προσοχή με τους καιρούς. Σε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και παραλίες που είναι με σήμανση. Τι εννοώ? Οριοθέτηση, σημαδούρες, που περνάνε τα φουσκωτά, που δεν περνάνε, που είναι οι λουόμενοι, που είναι τα σκάφη. Γενικότερα να είμαστε και λίγο προσεκτικοί και εμείς για να μπορέσουμε να προλάβουμε οτιδήποτε άλλο από κάποιους που δεν είναι τόσο προσεκτικούς που είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι σήμερα σε Σαββατοκύριακο που είστε. Και από εβδομάδα θα έχουμε
1: καλά.
0: Να λέμε και άλλα θέματα. Να πούμε και για τα στενά εκεί σε Λαμία. Έγινε.
1: Υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά. Είμαστε πάντα εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς και τον Πολίτικα που πάντα είστε κοντά μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Βάλη. Γεια σας. Λοιπόν, από τους Καρχαρίες στο ΠΚΠ, στους Καρχαρίες της θάλασσας. Έτσι. Το συνδύασα έτσι, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή όχι. Ελπίζω να το απολαύσατε. Αν δεν το απολαύσατε, το προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έγινα βουλαρινός και εγώ σήμερα. Ξέρεις τι λέω, βουλαρινός, στην εκπομπή εκεί. Λέει στο τέλος, παιδί μου, τελειώσατε. Αν δεν τελειώσατε, δεν πειράζει, προσπαθούμε πάλι αύριο. Λοιπόν, εμείς εδώ ελπίζω να το απολαύσετε. Αν δεν το απολαύσετε, προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έτσι. Αύριο η εκπομπή θα είναι σε επανάληψη. Υπάρχει λόγος. Πάμε για ρεπορτάζ. Ο Κώστας Σελιγάρδος ετοιμάζει ένα μεγάλο ρεπορτάζ, να ξέρετε. Δεν το προδίδω, Κώστα. Πολύ μεγάλο ρεπορτάζ. Αποκλειστικό, το οποίο θα πάθετε πλάκα. Θα το δείτε γρήγορα στο πολίτικο.gr. Λοιπόν, αυτά. Καλό σου κουμπί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ λοιπόν στην παρέα σας, στη συντροφιά σας, για να ολοκληρώσουμε μία ακόμα εβδομάδα εκπομπών. Το μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8, η Πεχινάκη Αγάπη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 1 λεπτό, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 45 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Απόλλωνας, τι ωραίο όνομα, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που ενδεχομένως έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 5η Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, του σπισισμού, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το 1972 θεωρείται το σημείο καμπής για την δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Από τις 5 έως τις 16 Ιουνίου του έτους αυτού πραγματοποιήθηκε στην Στοκχόλμη της Σουηδίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το πρώτο μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά θέματα. Μέχρι τότε τα περιβαλλοντικά ζητήματα θεωρούνταν προβλήματα τοπικά ή περιφερειακά και εντοπίζονταν κυρίως στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, δηλαδή τις περιοχές του κόσμου με μεγαλύτερη βιομηχανική ανάπτυξη. Άλλωστε, το περιβάλλον δεν ήταν στις προτεραιότητες του ΟΗΕ. Όταν ιδρύθηκε το 1945, αμέσως μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η διάσκεψη για το ανθρώπινο περιβάλλον ή η διάσκεψη της Στοκχόλμης όπως έμεινε στην ιστορία είχε ως στόχο να βρεθεί ένας κοινός τόπος από την διεθνή κοινότητα για την διατήρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Στα τέλη του 1972 και συγκεκριμένα στις 15 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξέδωσε ψήφισμα που όριζε την 5η Ιουνίου, πρώτη μέρα των εργασιών της διάσκεψης της Στοκχόλμης, ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και παρότρινε τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών να αναλαμβάνουν κάθε χρόνο την ίδια ημέρα παγκόσμιες δραστηριότητες για τη διατήρηση και την ενίσχυση του περιβάλλοντος με σκοπό την εμβάθυνση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την επιδίωξη της αποφασιστικότητας όπως αυτή εκφράστηκε στην διάσκεψη της Στοκχόλμης. Επίσης την ίδια ημέρα σύνεδροι ενέκριναν ένα άλλο ψήφισμα που οδήγησε στη δημιουργία του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον του εξειδικευμένου οργανισμού του ΟΗΕ για περιβαλλοντικά θέματα με έδρα το Ναϊρόμπι της Κένιας. Από τον πρώτο εορτασμό το 1974 η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος βοήθησε να ευαισθητοποιήσει την διεθνή κοινή γνώμη, να αναδείξει θέματα όπως η εξάντληση της θηβάδας του όζοντος, οι τοξικές χημικές ουσίες, η απερίμωση και η υπερθέρμανση του πλανήτη και να εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πλατφόρμα για την ανάληψη δράσης σε επίγοντα περιβαλλοντικά θέματα. Εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν με την πάροδο των ετών στις δράσεις για το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθιών καθώς και στην εθνική και διεθνή περιβαλλοντική πολιτική. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος του 2026 επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ωστόσο, δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση
επέκταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερμπαϊτζάν θα φιλοξενήσει την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 2026, ενώ μια σειρά από εκδηλώσεις, καμπάνιες και δημιουργικές δράσεις θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις ηπείρους, στις οθόνες, στους δρόμους και στις κοινότητες παντού.

Πάμε να περάσουμε και στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε δηλαδή μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνοντας την αρχή από το 1826, όπου σαν σήμερα διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δεύτερου. Το 1934 και σαν σήμερα επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής, φίλος του Κονδύλη, πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο. 1947 και σαν σήμερα αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. 1961 και σαν σήμερα το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών από το καλάθι. 1967 και σαν σήμερα αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Το 1972 και σαν σήμερα η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Σαν σήμερα το 1898 είχε γεννηθεί ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής αλλά και θεατρικός συγγραφέας. Και θα κλείσω λέγοντας πως το 2001 σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Προχωράμε να ρίξουμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό. Νεφώσεις λέει θα έχουμε, λίγες βροχές και τριαντάρια σήμερα στην χώρα. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ για σήμερα Παρασκευή. Να μάθουμε κιόλας πού ακριβώς θα είναι άστατος ο καιρός. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες λοιπόν θα έχουμε σήμερα Παρασκευή μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Τις πρωινές ώρες αναμένονται και τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός δεν είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 29 με 30. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικούς όμβρους, κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και την Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία τη Θράκη και τη Χαλκιδική, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 29. Στην Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι-απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 αποφόρη. Θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και κυρίως τις πρωινές ώρες παραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι-απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη σχεδόν έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη δυτική, νότιο-βυτική 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρη, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε αμέσως τώρα στο politica.gr και να δούμε μαζί κάποιους από τους τίτλους των σημερινών ειδήσεών του. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα θέματα που θα επιλέξουμε. Περνάμε λοιπόν σε τίτλους από το politica.gr, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και εσύ τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε ζωντανά Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Χειροπέδεσε κουρσάρο της ασφάλτου που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα ανοίξει τα χαρτιά του. Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά στο ακροτήρι Χανίων, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Στην Κρήτη την Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης, που θα πραγματοποιήσει ομιλία. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σενάρια για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πανελλήνιες 2026, σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι γενικών λυκείων. Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων, βουτιά στο κενό για άνδρα. Πλήρης καταγραφή όλων των δικαιούχων επιδομάτων, ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο μικροσκόπιο. ΑΔΕ, 4.000 στοχευμένοι έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους και η Κρήτη. Σήμα κινδύνου για το μεταναστευτικό με έκτακτη ΠΕΔ, νέα άφιξη στα νότια παράλια.

Μιχάλης Κατρίνης. Το Πασόκ θα βγει κερδισμένο στην κάλπη. Έρχεται ο πρόεδρος για περιοδεία και επαφές. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε politika.gr. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε λίγο για περισσότερα.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, έτσι. Να σας πω πώς ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και είπαμε σήμερα Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευή λοιπόν σήμερα. Και το βραδάκι πριν να βγείτε για ποτάκι ή με το ματσάκι σας, επιβάλλεται να μπείτε στην Win Masters που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα, πάντα κάτι έχει, πάντα κάτι έχει να σας προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της σποτ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Win Masters όλο το παιχνίδι στα χέρια σου, γιατί πραγματικά στην κυριολεξία το παιχνίδι βρίσκεται στα χέρια σας.

αφού είπαμε για τα της Winmasters, τα οποία θεωρώ πως σας φαίνονται χρήσιμα, έτσι, πάμε να περάσουμε στο politika.gr και όπως είπα και λίγο πριν, στο προηγούμενο μέρος εκπομπής μας, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Εργατικό ατύχημα είχαμε σήμερα το πρωί στο Αρώνια Ακροτηρίου Χανίων. Άνδρας που εργαζόταν σε σκαλοσιά έπεσε από ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο Χανίων. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση 20χρονο το βράδυ της Πέμπτης στα Κουνουπιδιανά Χανίων. Ο νεαρός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και οδηγούσε με υψηλές ταχύτητες αυτοκίνητο μπροστά στα έκπληκτα μάτια άλλων οδηγών αλλά και κατοίκων της περιοχής. Εκτός από επίδειξη ικανοτήτων για εντυπωσιασμό, παραβίασε μάλιστα και διπλή συνεχόμενη διαγράμμιση. Ο οδηγός όχι μόνο βρέθηκε με χειροπέδες, αλλά το επιβλήθηκε φυσικά και πρόστιμο.

Στην Ακρίτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Η πρώτη εκδήλωση του κύκλου Νόημα Κρήτη θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στις 7 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στον κύριο Σαμαρά, καθώς παραμένει άγνωστο εάν θα ανοίξει τα χαρτιά του για τις μελλοντικές του κινήσεις. Στην Κρήτη θα βρεθεί όμως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρευρεθεί σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι, καθώς και για πολιτική ομιλία το απόγευμα στα καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Στην συνέχεια, όπως ενημερώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, θα πραγματοποιήσει ομιλία την Κυριακή 7 έκτου στις 7:30 το απόγευμα στην απλατεία στα κάτω καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Άρα λοιπόν έχουμε επίσκεψη την Κυριακή στην Κρήτη από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που όπως ακούσατε θα πραγματοποιήσει και ομιλία, αλλά θα παρευρεθεί και σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά από πτώση άνδρας στο κενό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Ανέβηκε σε ψηλό σημείο του κτηρίου και έπεσε στο κενό. Δυστυχώς για αυτόν ήταν ήδη αργά, μιας που δεν μπόρεσε να προσφερθεί ιατρική βοήθεια.

Τηλεδιάσκεψη στις 2 το μεσημέρι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης για το μεταναστευτικό μετά την πίεση που δέχεται το νησί. Τελευταίο περιστατικό, 56 αλλοδαποί, εκ των οποίων δύο γυναίκες που αφήχθησαν στην Λούτρα Γόρτινας. Συνολικά εκτιμάται ότι πάνω από 400 μετανάστες έχουν αφηχθεί σε ένα 24ωρο και πιθανόν οι ροές να συνεχιστούν και λόγω του καλού καιρού. Οι δήμαρχοι της Κρήτης αναμένεται να έχουν

πληροφορίες ο σκύλος ήταν δεμένος σε χωράφι κοντά στο χωριό, ωστόσο κατάφερε να σπάσει την αλυσίδα του και κινήθηκε προς κατοικημένη περιοχή. Εκεί επιτέθηκε στον ηλικιωμένο που βρισκόταν στο δρόμο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο δεξί πόδι. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να απομακρύνουν το ζώο, σώζοντας τον 70χρονο από τα δόντια του σκύλου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο σκυλί φέρεται να είχε επιτεθεί και στο παρελθόν στον ίδιο άνθρωπο, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση και έντονη ανησυχία στους κατοίκους του χωριού. Μετά από ενημέρωση των αρχών, αστυνομικοί του τμήματος Αμαρίου προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ζώου. Σε βάρος του αναμένεται να επιβληθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ σχηματίζεται δικογραφία για την υπόθεση.

Περνάμε στην είδηση που αφορά στον νόμο Κατσέλη. Μια σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά. Φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί μέσω του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, μειώνει το συνολικό χρέος πολλών δανειοληπτών και ανοίγει το δρόμο για συμψηφισμό ποσών που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αφορά δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο και εξακολουθούν να εξυπηρετούν την δικαστική ρύθμιση για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Τι αλλάζει λοιπόν με την απόφαση? Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι πάνω στο συνολικό υπόλοιπο του δανείου. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και οι τράπεζες υπολόγιζαν τους τόκους με βάση ολόκληρο το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι οφειλέτες να πληρώνουν σημαντικά υψηλότερα ποσά σε βάθος χρόνου. Με την νέα ερμηνεία του Αρείου Πάγου, το ύψος των τόκων περιορίζεται σημαντικά, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερο τελικό χρέος. Ποιοι επηρεάζονται τώρα? Η απόφαση αφορά δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, υποθέσεις στις οποίες το δικαστήριο έχει ορίσει ρύθμιση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, δάνεια που σήμερα διαχειρίζονται είτε τράπεζες είτε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, και δεν αφορά όσους έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού ή άλλων προγραμμάτων εκτός του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η συνολική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες μπορεί να προσεγγίσει το 1 δις ευρώ. Το όφελος για κάθε οφειλέτη θα εξαρτηθεί από το ύψος του δανείου, τη διάρκεια της ρύθμισης, το επιτόκιο, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις η διαφορά μπορεί να ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ. Οι δανειολήπτες δεν πρόκειται να λάβουν τα ποσά σε μετρητά. Τα χρήματα που θεωρούνται πλέον αχρεωστήτως καταβληθέντα θα συμψηφιστούν με το υπόλοιπο της οφειλής τους. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί το χρέος που απομένει, ότι μπορεί να συντομευθεί η διάρκεια αποπληρωμής ή να περιοριστεί το τελικό ποσό που θα καταβάλουν μέχρι το τέλος της ρύθμισης. Οι ειδικοί μάλιστα συμβουλεύουν τους δανειολήπτες να μην περιμένουν παθητικά την εφαρμογή της απόφασης. Το πρώτο βήμα είναι να ζητήσουν αναλυτική καρτέλα της οφειλής τους και να προχωρήσουν σε επανυπολογισμό των τόκων με τη βοήθεια δικηγόρου, οικονομολόγου ή άλλου ειδικού συμβούλου. Στην συνέχεια μπορούν να αποστείλουν εξώδικο προς τον σέρβισερ ή την τράπεζα, ζητώντας τον συμψηφισμό των ποσών που προκύπτουν από τη νέα νομολογία. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους και αποφεύγουν πιθανά λάθη κατά τον επανυπολογισμό. Η απόφαση προκαλεί σημαντικές απώλειες στα χαρτοφυλάκια των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς μειώνονται οι προσδοκόμενες εισπράξεις από τόκους. Οι εκτιμήσεις της αγοράς ανεβάζουν την απώλεια εσόδων κοντά στα 940 εκατομμύρια ευρώ για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και βρίσκονται σε τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής. Παρά το μεγάλο κόστος, τραπεζικές πηγές θεωρούν ότι το πλήγμα μπορεί να απορροφηθεί χωρίς να δημιουργηθεί ζήτημα ενεργοποίησης των κρατικών εγγυήσεων. Με την δημοσίευση της καθαρογραμμένης απόφασης ξεκινάει η διαδικασία προσαρμογής των συστημάτων τραπεζών και servicers στα νέα δεδομένα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι συμψηφισμοί και οι αναπροσαρμογές των οφειλών. Για χιλιάδες δανειολήπτες πάντως η απόφαση του Αρείου Πάγου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει το βάρος των χρεών και ενισχύει την προστασία που επιδίωκε εξ αρχής να προσφέρει ο νόμος Κατσέλη.

Η κριτική διατροφή μπαίνει λύση στα σχολεία με λαχανόκηπους, υγιεινά πικνίκ και συνταγές. Τα αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ. Η δράση αποτελεί αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΠΑ Ιεράπετρας Νεάπολης. Σε μια εποχή όπου η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων απομακρύνει τη νέα γενιά από τις παραδόσεις, η θεσμική αυτή συμμαχία στοχεύει να μετατρέψει την διατροφική κληρονομιά σε καθημερινό βίωμα. Το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιάζοντας την Πέμπτη Δημοτικού μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία της Κρήτης, δομημένο σε 4 δυναμικούς άξονες: διατροφική εκπαίδευση, βιωματικές δράσεις, περιβάλλον και αειφορία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

0: Η κριτική μεσογειακή διατροφή δεν είναι απλώς πρόταση υγείας, αλλά ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό μοντέλο ζωής. Η πλήρης υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης υπήρξε καθοριστική τόσο για τη δημιουργία του νέου αυτού εκπαιδευτικού υλικού, όσο και για την επιτυχή πιλωτική εφαρμογή του σε 32 σχολεία την φετινή χρονιά. Αυτό είπε ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, καθηγητής Βασίλης Ζαφυρόπουλος. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και πάμε να θυμηθούμε πως και σήμερα στην παρέα μας είναι το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας καλέστε στο 2811-814515, 2811-814515. Και περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
3: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Κρήτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Την Κυριακή στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά που απεβίωσε. Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Διεθνής επιχείρηση κατά της παιδικής κακοποίησης συνελήφθη 62χρονος στην Αθήνα με εκατοντάδες παράνομα αρχεία. Ακαριαίο θάνατο βρήκε 40χρονος που έπεσε από ύψος στο νοσοκομείο Χανίων. Χειροπέδεσε 20χρονο που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στα Κουνουπιδιανά Χανίων, ενώ του επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο ύψου 2.500 ευρώ. Αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ το ακατάσχετο των λογαριασμών για οφειλές στο δημόσιο. Έκρηξη στο εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζάς της Ρουμανίας από θαλάσσιο ντρόουν που αυτοκαταστράφηκε στο σημείο. 3 ακόμη ντρόουνς εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Κώστα Σλούκα και στο δεύτερο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό απόψε στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ που θα βρεθεί ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulia.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο και ζέστη αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
4: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

αυτό εδώ το μέρος, έτσι θα ασχοληθούμε με λίγο πιο πρακτικά θεματάκια, όπως κάνουμε καθημερινά. Θα σας δώσουμε και πληροφορίες που ενδεχομένως, όπως λέω εγώ, να σας φανούν χρήσιμες. Να πείτε, αυτό κάπου το άκουσα, που το άκουσα, το έχω σαν πληροφορία, άρα το χρησιμοποιώ. Και βγαίνω στα ανοιχτά. Λοιπόν, αλλάζει, λέει, ο τρόπος με τον οποίο το κράτος θα παρακολουθεί τα επιδόματα και τις κοινωνικές ενισχύσεις που λαμβάνουμε όλοι εμείς οι πολίτες. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί πιλωτικά το νέο Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, ένα ψηφιακό σύστημα που θα συγκεντρώνει σε μία πλατφόρμα όλα τα επιδόματα που εισπράττει κάθε δικαιούχος. Για πρώτη φορά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να βλέπουν συγκεντρωμένα όλες τις παροχές που λαμβάνει ένας πολίτης και να πραγματοποιούν αυτόματες διασταυρώσεις με τα στοιχεία της ΑΔΕ, της ΙΔΙΚΑ αλλά και άλλων φορέων του Δημοσίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά την πιλωτική λειτουργία, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν περισσότερα από ένα επιδόματα. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στο εάν εξακολουθούν να πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που απαιτούνται για κάθε παροχή, αλλά και στο κατά πόσο η λήψη ενός επιδόματος επηρεάζει το δικαίωμα καταβολής κάποιου άλλου. Στο νέο Μητρό θα καταγράφονται τα βασικά προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων, όπως το ονοματεπώνυμο, αφημί, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός των παιδιών. Παράλληλα θα καταχωρίζονται στοιχεία για τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία, καθώς και το ύψος κάθε επιδόματος που καταβάλλεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν πότε ξεκίνησε μία παροχή, πότε σταμάτησε και ποιο ποσό καταβλήθηκε συνολικά. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να εντοπίζονται ευκολότερα περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή μεταβολών στα οικονομικά δεδομένα των δικαιούχων που επηρεάζουν την καταβολή των ενισχύσεων. Ποια επιδόματα τώρα μπαίνουν στο νέο Μητρό? Στην πρώτη φάση εντάσσονται συνολικά 17 επιδόματα και προγράμματα κοινωνικής στήριξης. Επίδομα θέρμανσης, επίδομα παιδιού, Α21, επίδομα γέννησης, αναδοχής, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερηλίκων, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα στέγασης, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλισης των υπερηλίκων, παροχές του προγράμματος Κάλυψη, οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία, υπηρεσία προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, μηνιαία αμοιβή επαγγελματιών αναδόχων, επίδομα ανεργίας, επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, βάουτσερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς, βάουτσερ για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η λειτουργία του Μητρώου δεν αλλάζει τα κριτήρια χορήγησης των επιδομάτων, ούτε οδηγεί αυτόματα σε περικοπές παροχών. Ωστόσο, οι διασταυρώσεις θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας τις δυνατότητες λαθών ή παραλήψεων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί μια πλήρης βάση δεδομένων για όλες τις κοινωνικές παροχές που χορηγεί το δημόσιο, καθώς οι συνολικές δαπάνες για επιδόματα και ενισχύσεις ξεπερνούν τα 13 δις ευρώ ετησίως. Μετά την ολοκλήρωση της πιλωτικής λειτουργίας, το νέο σύστημα αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες κοινωνικές παροχές, δημιουργώντας έναν ενιαίο ηλεκτρονικό χάρτη επιδομάτων για κάθε πολίτη.

Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην ΑΔΕ, η οποία από ό,τι φαίνεται θα κάνει στοχευμένους ελέγχους από τώρα και έπειτα σε τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους βεβαίως και η Κρήτη. Με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η ΑΔΕ έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, στις οποίες θα πραγματοποιήσει εντός του καλοκαιριού τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους. Πρόκειται για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κλάδους επιτιδευματιών και στοχευμένους αφημί επιχειρήσεων, όπου κάθε χρόνο την τουριστική περίοδο παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 34,2%. Οι έλεγχοι θα εστιάσουν σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, καθώς και σε κλάδους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλύματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και οι υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χοντρικό εμπόριο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν στην εστίαση 22.020 έλεγχοι, με την παραβατικότητα να ξεπερνάει το 32,4%, ενώ στο λιανεμπόριο σε 11.149 ελέγχους καταγράφηκε παραβατικότητα 29,3%. Ακολούθησαν ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών. Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, 33,7%, διαπιστώθηκαν και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα. Στο στόχαστρο των ελέγχων και το χοντρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας και μετάλλων, καθώς συνδέεται με υψηλή συμβολή στο κενό ΦΠΑ. Στις τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο θα διενεργηθούν οι περισσότεροι έλεγχοι. Σε αυτά τα νησιά, δηλαδή στα νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών, εποχικών επιχειρήσεων, εστίασης, beach bars, καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών. Ακολουθούν βεβαίως έλεγχοι και σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, έτσι, η Λάρισα, ο Βόλος, τα Ιωάννινα, ενώ στο χάρτη των ελέγχων βρίσκονται και οι περιοχές με αυξημένη βραχυχρόνια μίσθωση. Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, η απόκρυψη εσόδων, η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων My Data κλπ. Η επιλογή των ελεγχόμενων αφημί βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις My Data, POS, ΦΠΑ, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, καθιστώντας τον έλεγχο πιο αποτελεσματικό καθώς αξιοποιούνται διαθέσιμα δεδομένα από δηλώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, My Data, POS και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια επιλογής των αφημί που θα ελεγχθούν είναι χαμηλές δηλωθήσεις εισπράξεις σε σχέση με POS, My Data ή τζιροκλάδου, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια, μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών, μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ, ασυμφωνία αγορών πωλήσεων και επιχειρήσεις με ιστορικό φορολογικών παραβάσεων. Επιχειρήσεις με έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα. Όλη η πορεία των ελέγχων, γεωγραφική και κλαδική κατανομή, ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποτελεσματικότητα των κριτηρίων στόχευσης, ευρήματα και ποσοστά παραβατικότητας θα παρακολουθείτε στενά από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Σε μία από τις πιο καθοριστικές φάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων εισέρχονται σήμερα Παρασκευή υποψήφοι των γενικών λυκείων, καθώς συνεχίζεται βεβαίως η εξεταστική διαδικασία με τα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάζονται στα λατινικά, οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών υγεία στη χημεία, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών οικονομίας και πληροφορικής διαγωνίζονται στο μάθημα της πληροφορικής. Η εξέταση ξεκίνησε στις 8 το πρωί, έτσι, μάλλον στις 8:30 το πρωί. Οι υποψήφοι θα έπρεπε να βρίσκονται στις αίθουσες από τις 8 το πρωί και η διάρκεια εξέταση για κάθε μάθημα, είναι 3 ώρες. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς και τα απαραίτητα γραφικά είδη. Αντίθετα, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων, έξυπνων ρολογιών ή οποιασδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνία μέσα στα εξεταστικά κέντρα. Την ίδια ώρα, σε όλη τη χώρα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία βαθμολόγηση των γραπτών που έχουν παραδοθεί από τι προηγούμενε εξετάσει. Τα γραπτά μεταφέρονται στα βαθμολογικά κέντρα, όπου αξιολογούνται από 2 ανεξάρτητου βαθμολογητέ, σύμφωνα με το προβλεπόμενο σύστημα διασφάλιση αντικειμενικότητα. Σε περίπτωση σημαντική απόκληση μεταξύ των 2 βαθμολογιών, ενεργοποιείται διαδικασία τρίτης βαθμολόγησης ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία του τελικού αποτελέσματος. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς ολοκληρώνονται σταδιακά τα βασικά μαθήματα προσανατολισμού. Αν και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημη ημερομηνία, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων θα δημοσιοποιηθούν προς τα τέλη Ιουνίου, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων ετών. Πέρυσι, οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν στις 26 Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής δημοσιεύθηκαν στα τέλη Ιουλίου. Μετά την ανακοίνωση των βαθμών, θα ακολουθήσει η διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων, ενώ οι βάσεις εισαγωγής αναμένονται και φέτος προς το τέλος Ιουλίου. Το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ολοκληρώνεται την Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία για τις ανθρωπιστικές σπουδές, φυσική για τις θετικές σπουδές και τις σπουδές υγείας και οικονομία για την ομάδα σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑ πριν να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.

0: Αλλάζουμε θέμα. Στη λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr που θα έχουν την, στη διάθεσή τους οι πολίτες, ώστε να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο. Και αφορά σε όλες, ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα οι πολίτες αναγκάζονταν να επικοινωνούν επανειλημμένα με τις υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθούν για την απορία μιας αίτησης. Τώρα όμως αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο από την υποβολή έως την ολοκλήρωσή τους μέσω του πολίτης, όπως είπα, .gov.gr, συμπληρώνοντας τους κωδικούς TaxisNet. Η δυνατότητα παρακολούθησης δίνεται για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και έπειτα. Οι πολίτες λοιπόν θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας της και ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η καταχώρηση μιας υπόθεσης από τους υπαλλήλους είναι ιδιαίτερα απλή και διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Το μόνο που απαιτείται να συμπληρώσουν είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και κάποιο από τα προσωπικά στοιχεία του πολίτη, προσωπικός αριθμός, αφημί, άμκα. Τα υπόλοιπα επιλέγονται από έτοιμες λίστες ή αντλούνται αυτόματα από το σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση μη εφαρμογής της πρωτοβουλίας αυτής προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις για τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους. Πώς λειτουργεί τώρα το πολίτης.gov.gr? Όταν ο πολίτης υποβάλλει ένα αίτημα σε δημόσια υπηρεσία, είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά, η υπόθεσή του καταχωρίζεται στο νέο σύστημα αμέσως μετά την πρωτοκόλλησή της. Με την καταχώρηση από την αρμόδια υπηρεσία δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός υπόθεσης, καθώς και κωδικός QR για την παρακολούθησή της κατευθείαν από τον πολίτη. Με την καταχώρηση της υπόθεσης, ο πολίτης λαμβάνει ενημέρωση στην αδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Εάν η αίτηση γίνει από νομικό πρόσωπο, τότε το email αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στην ΑΔΕ ή το ΓΕΜΗ. Έτσι λοιπόν θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εισέλθει στην ειδική υπηρεσία μέσα του gov.gr ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσής του. Στην οθόνη του εμφανίζονται το στάδιο επεξεργασίας, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα που χειρίζεται το αίτημα, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης. Κάθε φορά που η υπόθεση προχωρά σε νέο στάδιο επεξεργασίας ή διαβιβάζεται σε άλλη αρμόδια υπηρεσία, η μεταβολή καταχωρίζεται στο σύστημα. Έτσι, ο πολίτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο φάκελός του και ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την επόμενη ενέργεια. Παράλληλα, μπορεί να συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς του και να έχει πρόσβαση σε ένα κεντρικό σημείο όπου τηρείται το ιστορικό των υποθέσεών του με την δημόσια διοίκηση, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τις συναλλαγές του με το κράτος. Το πολίτης.gov.gr υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη και ψηφίστηκε βεβαίως από την Βουλή στα τέλη Απριλίου με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και αυτού εδώ του ημιώρου. Οπότε περνάμε σε μια τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Κρήτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Την Κυριακή στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά που απεβίωσε. Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Διεθνής επιχείρηση κατά της παιδικής κακοποίησης συνελήφθη 62χρονος στην Αθήνα με εκατοντάδες παράνομα αρχεία. Ακαριαίο θάνατο βρήκε 40χρονος που έπεσε από ύψος στο νοσοκομείο Χανίων. Χειροπέδεσε 20χρονο που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στα Κουνουπιδιανά Χανίων, ενώ του επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο ύψου 2.500 ευρώ. Αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ το ακατάσχετο των λογαριασμών για οφειλές στο δημόσιο. Έκρηξη στο εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζάς της Ρουμανίας από θαλάσσιο ντρόουν που αυτοκαταστράφηκε στο σημείο. 3 ακόμη ντρόουν εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Κώστα Σλούκα και στο δεύτερο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό απόψε στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ που θα βρεθεί ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο και ζέστη αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνει γυναίκες να μου.
1: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Πάμε να διανύσουμε το τελευταίο μας ημίωρο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης, μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης που τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα Αγάπη.
0: Χαίρομαι που και σήμερα θα τα πούμε και θα κλείσουμε παρέα αυτήν εδώ την εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε τρία θεματάκια σήμερα τα οποία θα συζητήσουμε και τα οποία φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Το ένα αφορά στο πολεοδομικό σχέδιο και τα προσφυγικά της Νέας Αλικαρνασσού.
1: Τα λεγόμενα προσφυγικά.
0: Ναι. Το άλλο αφορά σε 7 συνένα μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID-19. Έτσι. Ναι. Και το τρίτο αφορά στο τι πρέπει κυρίως να προσέχουμε για να έχουμε στην Κρήτη. Έτσι,
1: ναι.
0: Με αφορμή βεβαίως την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα περιβάλλοντος. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως, ευχαρίστω. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ξυλούρη. Ο κύριο Ξυλούρη, να πούμε, δεν είναι μόνο εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα περιβάλλοντος.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως, ευχαρίστω. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ξυλούρη. Ο κύριο Ξυλούρη, να πούμε, δεν είναι μόνο εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο.

0: Λέτη που εδώ και αρκετό καιρό έχει εκπονήσει, 5 ή 6 χρόνια, είπε ο κύριος Ξυλούρης, έχει εκπονήσει η περιφέρεια Κρήτης, και βάση της οποίας πορεύεται στις ενέργειές της και στα έργα της. Η βασική πρόκληση δεν είναι μόνο η μείωση των εκπομπών, αλλά κυρίως η εκπομπή των εκπομπών των άνθρακα, οι οποίοι αυξάνουν το διοξίδιο του άνθρακου στην ατμόσφαιρα, αλλά κυρίως η προσαρμογή στις νέες συνθήκες, όπως είπε, με έργα υποδομής, διαχείριση υδάτων και αλλαγές σε γεωργία και κτηνοτροφία. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη τόσο της πολιτείας όσο και των πολιτών, καθώς οι επόμενες γενιές θα κληρονομήσουν τις συνέπειες των σημερινών επιλογών.
1: Αυτό θα πρέπει να έχουμε κατά νου, έτσι, ότι ό,τι εμείς ζούμε, ό,τι εμείς βιώνουμε, ό,τι εμείς δημιουργήσουμε και αφήσουμε ως αποτύπωμα στον πλανήτη Γη, αυτό θα ακολουθεί τις επόμενες γενιές. Ακριβώς. Άρα τα παιδιά μας θα πρέπει να σκεφτόμαστε, έτσι.
0: Αναφέρθηκε και σε έργα που γίνονται, όπως η διαπλάτηση ρεμάτων, επειδή θα έχουμε πολύ περισσότερες και απότομες βροχές, μάλλον όχι περισσότερες, μεγαλύτερου όγκου βροχές και ορμητικές βροχές.
1: Λιγότερο πράσινο, λιγότερα δέντρα, που έτσι δεν εγκλωβίζεται το νερό.
0: Ακριβώς. Σπατάλι νερού, το οποίο πρέπει να σταματήσουμε τη σπατάλη του νερού. Τέτοιες ενέργειες λοιπόν υπάρχουν και από την πλευρά της περιφέρειας και από την πλευρά των πολιτών. Πρέπει να υπάρχουν, διότι είναι δουλειά και των δύο η προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Γιατί εδώ, για να επιβιώσεις, πρέπει να προσαρμοστείς. Είναι γνωστό αυτό, είναι νόμος της φύσης, ότι επιβιώνεις μόνο εάν προσαρμόζεσαι. Θα πρέπει λοιπόν να συνηθίσουμε και να κάνουμε εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να προσαρμοστούμε στην κλιματική κρίση. Είπε ακόμα και για αλλαγή καλλιεργειών. Επίσης είπε για διαχείριση νερού, όπως είπαμε προηγουμένως, με πολύ φιδό. Τέτοιες ενέργειες δηλαδή,
1: ειδικά
0: που θα
1: τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι, που και έχουμε πρέπει... και πολλούς επισκέπτες στο νησί και οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, Νίκο.
0: Ακριβώς. Ναι. Βρισκόμαστε σε βαθμό 6,5, είπε, στη μεσαία κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, στο μεσαίο σενάριο προσαρμογής, και πρέπει να αποφύγουμε το ακραίο σενάριο προσαρμογής που είναι στο 8,5, σύμφωνα με τη βαθμολογία που δίνει αυτή η μελέτη της περιφέρειας, και πρέπει όλες αυτές οι ενέργειες που αναφέραμε να γίνουν για να γίνει αυτή η προσαρμογή.
1: Μάλιστα. Για πες μας τώρα, ποια είναι τα μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID, λοιπόν, τους είπε ο κύριος Χάρης Βαβουρανάκης.
0: Ο κύριος Βαβουρανάκης, ο οποίος, να σημειώσουμε, είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Συλλόγου, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, και ο οποίος είναι και πάλι υποψήφιος για να εκπροσωπήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Να πούμε ότι υπάρχουν, με την ευκαιρία να πούμε ότι έχουμε εκλογές 14 και 15 του μήνα στους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας, στους περισσότερους τουλάχιστον ιατρικούς συλλόγους όλη τη χώρα, και μάλιστα αυτή τη φορά και στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου είναι ψηφιακές οι εκλογές. Δεν θα πάνε δηλαδή στα γραφεία για να ψηφίσουν οι γιατροί, θα ψηφίσουν από τα κομπιούτερ τους.
1: Οπότε λοιπόν, ηλεκτρονικά.
0: Ηλεκτρονικά, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι η κουβέντα καταρχάς που κάναμε τον κύριο Βαβουρανάκη ήταν εξαιτίας ενός άρθρου που έγραψε. Και από εκεί ξεκίνησε η αφορμή για να συζητήσουμε. Ανέδειξε λοιπόν η πανδημία αδυναμίες αλλά και δυνατότητες του συστήματος υγείας, προσφέροντας σημαντικά μαθήματα για το μέλλον, είπε ο κύριος Βαβουρανάκης. Τόνισε ότι η πρόληψη σώζει ζωές, και το επικροτούμε αυτό σίγουρα, και χαρακτηρίζει θετικές πρωτοβουλίες όπως είναι τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων και κατοίκων εμβολιασμοί. Επισήμανε επίσης ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται νέα φιλοσοφία με επίκεντρο τον άνθρωπο, περισσότερα κίνητρα για τους γιατρούς και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Και υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί όχι μόνο ατομική προστασία, αλλά και πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Μ' άρεσε πολύ αυτή η φράση του κυρίου Βαβουρανάκη. Πράγματι, ο εμβολιασμός είναι πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης, και φέροντας ως παράδειγμα την εξαφάνιση ασθενειών όπως η λαρά, η ερυθρά, μέσω των εμβολίων. Έτσι έχει γίνει αυτή η εξάλληψη των ασθενειών αυτών.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Ναι, αυτά λοιπόν είναι τα μαθήματα που πήραμε εν ολίγης. Θα υπάρξει σχετικό άρθρο στο politica.gr.
1: Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην ξαναζήσουμε παρόμοια κατάσταση. Αφήσαμε πίσω μας την εποχή του COVID, έτσι. Μακάρι να μην ξαναζήσει κάτι παρόμοιο η ανθρωπότητα.
0: Και πάνω απ' όλα ξαναλέω, εμβόλιο, διότι εάν εμβολιαστώ εγώ, σέβομαι εσένα, αγάπη.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Το ίδιο και εσύ για μένα.
1: Εσύ μπορεί να μην κινδυνεύεις, εγώ μπορεί

0: κινδυνεύω. Όμως κινδυνεύουν ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, άνοσοκατασταλμένοι κλπ. Οπότε εμείς οφείλουμε να προφυλάξουμε αυτές τις ομάδες ανθρώπων που σίγουρα το να νοσήσουν. Δεν θα είναι και ότι καλύτερο ή μπορεί ακόμη και να επιφέρει το θάνατο σε κάποιες περιπτώσεις,
1: πιο βαριές.
0: Και να κλείσουμε με τα της Αλικαρνασσού.
1: Ναι. Λοιπόν, τα της Αλικαρνασσού τι έγινε. Το 1932 ήρθε το κράτος, έδωσε ακίνητα στους, τα λεγόμενα προσφυγικά στους κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού. Το 1955 με ένα άλλο νόμο ήρθε να τα πάρει πίσω του πάλι το δημόσιο. Έμειναν λοιπόν ξεχρέμαστοι οι άνθρωποι αυτοί. Οι τίτλοι που είχαν πια δεν είχαν οι περισσότεροι, δηλαδή το 95% των ανθρώπων. Έμεινα ξεκρέμαστη, διότι δεν ίσχυαν πια οι τίτλοι ιδιοκτησίας που είχαν και έχει μείνει το πράγμα έτσι. Μόνο που το μόνο κέρδος που είχε η Νέα Αλικαρνασσός είναι ότι ο Δήμος προσέφυγε προς το Συμβούλιο της Ιπποκρατίας και στον Άριο Πάγο, δικαιώθηκε και πέρασαν τα ακίνητα στο Δήμο. Υπάρχουν όμως εκκρεμείς υποθέσεις ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι υποθέσεις τώρα να λυθούν και το θέμα ήρθε στην επιφάνεια λόγω του ότι τώρα έχει στείλει σε όλους το κτηματολόγιο να επιβεβαιώσουν τα ακίνητα τα οποία έχουν δηλώσει.
0: Και οπότε κάποιοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, κάποιοι δεν έχουν.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει να δοθεί λύση σε αυτούς που δεν έχουν. Αυτό είναι πάρα πολύ. Μας είπε ο κύριος Τσουλφάς ότι είναι περίπου 1.000 ιδιοκτησίες και από 3.000 έως 4.000 δικαιώματα επί των ιδιοκτησιών αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να λυθεί το θέμα και μόνο η μοναδική λύση για να λυθεί είναι η νομοθετική ρύθμιση. Να στηριχθούν σε ένα παλαιότερο νόμο, όπως είπε, του 2016, του 2006 νομίζω, νόμος Χατζηδάκη λέγεται, ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δηλαδή, τον είχε περάσει, όπου μπορεί εκεί να γίνει και τροποποίηση, τροπολογία επί του νόμου αυτού, ούτως ώστε να δικαιωθούν οι άνθρωποι αυτοί στη Νέα Αλικαρνασσό. Αύριο στις 11 η ώρα, στον αίθουσα του Συλλόγου Αρτεμισία, υπάρχει ενημερωτική συνάντηση και έχουν καλέσει και τους βουλευτές του νομού οι άνθρωποι της Νέας Αλικαρνασσού, δηλαδή το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας, για να ζητήσουν να θέσουν το πρόβλημα και να ζητήσουν, να ενημερώσουν και τον κόσμο και να ζητήσουν από τους βουλευτές να πιέσουν τους ώστε να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση για να μην υπάρχει αυτό το χρόνιο πρόβλημα από το 1955.
0: Ναι, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να ξέρουν τι ανήκει σε ποιον.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ.
1: Επίσης.

Και φτάνοντας στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, θα σας μιλήσω για την χθεσινή ημέρα, όπου από ό,τι φαίνεται ήταν μια ιστορική ημέρα για τις γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις, μιας που για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες στον στρατό. Και να σας πω την αλήθεια μου, διαβάζοντας αυτό το άρθρο στο πρωτοθέμα.gr, έτσι αισθάνθηκα μια περηφάνεια. Παρουσιάστηκαν λοιπόν συνολικά 72 γυναίκες. Η ερκομοσία των εθελοντριών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Πολύ άγχος, αλλά ακόμα περισσότερος ενθουσιασμός κυριάρχησε στο ΚΕΙΠ στην Λαμία λοιπόν, εχθές το πρωί, καθώς 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Οι νεαρές γυναίκες δεν έκρυψαν την ανυπομονησία τους για το νέο βήμα που επέλεξαν να κάνουν στη ζωή τους. Η διοικήτρια του τάγματος νεοσύλλεκτων οπλιτών, η κυρία Κλονάρη Κωνσταντίνα, αναφέρθηκε στην ιστορική αυτή ημέρα, λέγοντας πως η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού και επομένως την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς του και ενισχύει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς του ελληνικού στρατού με την ελληνική κοινωνία. Όσον αφορά τις νεοσύλλεκτες, θα παραμείνουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για συνολικά 10 εβδομάδες, όπου θα ακολουθήσουν την πρώτη φάση της εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή. Οι εθελόντριες νεοσύλλεκτες, αφού έδωσαν τα στοιχεία τους και καταγράφηκαν από τους αρμόδιους, πέρασαν εντός της μονάδας, όπου τους πήραν μέτρα, τους έδωσαν τις στολές τους, τις αρβίλες τους και τον απαραίτητο εξοπλισμό και στην συνέχεια τις πήγαν στους κοιτώνες τους για να ξεκινήσει και επίσημα η εκπαίδευσή τους. Όπως σας είπα, η ερκομοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά. Συγκεκριμένα πρόκειται για αναγνώριση χρόνου ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονιπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ, πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιά σιδεροκέφαλες να είναι, έτσι. Και βεβαίως να ακολουθήσουν και άλλες γυναίκες το παράδειγμά τους.

Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Οπότε εύχομαι από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και βεβαίως ένα ακόμη ομορφότερο, ξεκούραστο, χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο. Ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτο Θεό στην Δευτέρα, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Μη φύγει κανείς, ακολουθεί εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς σας βρίσκω στην τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Ακόμα ένας κύκλος ραδιοφωνικός ολοκληρώνεται. 5 του Ιούνιου σήμερα το ημερολόγιο, με καιρό καλοκαιρινό, όπως ακριβώς αρμόζει στην εποχή και στην περίοδο την οποία βρισκόμαστε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Πηξίδα.

Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά και σήμερα. Ο Δημήτρης Σωσιβάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λίγαρδος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά, γιατί έχουμε και πίεση χρόνου σήμερα εξαιτίας του ότι έχουμε δύο καλεσμένους με τους οποίους θα πρέπει να καταφέρουμε να κερδίσουμε το στοίχημα του χρόνου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο γνωστός νομικός τηλεφωνικά, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, είναι μέλος της ομάδας που από σήμερα ξεκινούν μία πρωτοβουλία για να φέρουν εδώ ως ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς. Σήμερα λοιπόν ποδαρικό κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Έχω τοποθετηθεί σε αυτή την πρωτοβουλία, ωστόσο δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε και βεβαίως όχι μόνο αυτό, προσωπικά θα πάω κιόλας, έτσι όπως ορίζει το δημοσιογραφικό καθήκον και υποχρέωση, αλλά και από, δεν σας κρύβω, αλλά και από περιέργεια ως ένα πολιτικοποιημένο ζώο που θα μπορούσα να αυτοχαρακτηριστώ, να πω για τον εαυτό μου δηλαδή.

0: Λοιπόν, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Καλωσορίζω τον κύριο Λαμπρινό, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι, κύριε Λαμπρινέ, καταρχήν να το ξεκινήσω από εκεί.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς σας βρίσκω, σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, γιατί από τη μια παρουσιάζεστε εσείς ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους αυτού του think tank, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Εσείς είστε ένας επιτυχημένος δικηγόρος, πολιτευτήκατε με το Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές, με έντονο πάντα το ενδιαφέρον στο πολιτικό κομμάτι και στην αυτοδιοίκηση, θα έλεγα εγώ γενικότερα. Από την άλλη είναι ο κύριος Πασπάτης, επίσης με τα ίδια χαρακτηριστικά τα δικά σας, ένας επιτυχημένος δηλαδή επιστήμονας από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, επίσης με ενασχόληση στην αυτοδιοίκηση και μάλιστα πετυχημένη στην θητεία την δημαρχιακή του Βασίλη του Λαμπρινού επί δύο θητείες στη Λότζια. Οπότε νομίζω ότι πάνω σε αυτό θα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε. Να μας πείτε καταρχήν γιατί φτιάξατε το Think Tank.
1: Λοιπόν, το Νόημα Κρήτη είναι μια πρωτοβουλία, ένας όμιλος προβληματισμού, δεξαμενή σκέψη, Think Tank, όπως θέλετε πείτε, που είναι τεσσάρων ανθρώπων. Είναι ο Γρηγόρης ο Πασπάτης και ο Μιλών του οποίου θα αναφέρατε, υπάρχει ο Ηλίας ο Λιγερός και υπάρχει ο Γιάννης Αραμουτζάκης. Εκτός από εμάς τους τέσσερις υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων γύρω στα 25-30 παιδιά, λέω παιδιά γιατί είναι νέοι στην πλειονότητά τους, οι οποίοι έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι έχουμε εντελώς διαφορετικές πολιτικές προελεύσεις και το δεύτερο είναι ότι έχουμε κοινό αξιακό κώδικα. Όπως είπατε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Ηλίας Αλγερός και ο Γρηγόρης ο Πασπάτης, τι κοινό έχουν. Το κοινό που έχουν είναι ότι ενώ είναι επιτυχημένοι στον τομέα τους, ο ένας γιατρός, ο άλλος μηχανικός, ασχολήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου, ο αντίπαλοι μάλιστα, αλλά από ανιδιοτέλεια, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Αυτό που θέλουμε λοιπόν, το μόνο που θέλουμε να κάνουμε, η μόνη αισιοδοξία είναι να κάνουμε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, ώστε να μπορούν οι μεν ομιλητές να απευθύνονται σε τρικομματικό ακροατήριο, οι δε πολίτες να μπορούν να προσέρχονται σε μια εκδήλωση χωρίς να νιώθουν ότι ταυτίζονται με οποιοδήποτε κόμμα. Να μπορούν δηλαδή να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και να έρχονται ελεύθερα και άνετα χωρίς να νιώθουν ότι θα χρωματιστούν, θα χαρακτηριστούν, όπως ξέρετε δυστυχώς κατά κανόνα συμβαίνει, γιατί δύσκολα πηγαίνει ο κόσμος σε κομματικές εκδηλώσεις πλέον. Αυτός είναι λοιπόν ο χαρακτήρας της προσπάθειας, που είναι μια πρωτοβουλία που έχει κάνει μέχρι στιγμής δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη ήταν για τα εθνικά με τον Άγγελο Συρίου και άλλους δύο καθηγητές. Η δεύτερη ήταν για οικονομία με τον Παύλο Γερουλάνο, τον Μάνο τον Μανουσάκη, τον πρόεδρο του ΑΚΜΕ. Και αυτή είναι η τρίτη που εγγενιάζει ένα νέο κύκλο εκδηλώσεων, στην οποία έχουμε προσκαλέσει όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και ξεκινάμε αύριο με τον Αντώνη Σαμαρά, που μας κάνει την τιμή να παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας σήμερα το απόγευμα σε 7 ώρα στο επιμελητήριο.
0: Μάλιστα. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η εκδήλωση? Θα μιλήσει μόνο ο Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, θα μιλήσουν κι άλλοι? Πώς ακριβώς έχει στηθεί το σκηνικό?
1: Ναι, βεβαίως θα μιλήσει. Όταν σου κάνει ένας πρώην πρωθυπουργός να έρχεται, δεν μπορεί να έχει πάνελ. Ο σχεδιασμός μας είναι και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια εκδήλωση για κάθε πρώην πρωθυπουργό. Έτσι, οπότε ασφαλώς και εμείς θέλουμε να είναι μόνος του. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει 7, θα διαρκέσει 2 ώρες περίπου και αφού θα κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση ο κ. Σαμπάρος και στην συνέχεια έχουμε ετοιμάσει εμείς κάποιες ερωτήσεις και από τους φίλους που έστειλαν στο mail του νοήματος και μόνοι μας αυτό που παιδιάσαν, κάποιες ερωτήσεις που θα του γίνουν. Δεν θα υπάρχει δυστυχώς δυνατότητα να δοθεί μικρόφωνο στο κοινό κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και με αυτό το χρωμάτι, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
0: Ναι, και να πούμε ότι έτσι πολιτικά δηλαδή, να το σχολιάσω, ότι έχει μια παραπάνω αξία γιατί είμαστε στο κατόφλι νέων πολιτικών εξελίξεων για τον κύριο Σαμαρά, όπως τουλάχιστον φημολογείται, με την ιδιαίτερα ευξημένη πιθανότητα να ιδρύσει ο ίδιος κόμμα πριν τις εθνικές κάλπες και βεβαίως έτσι στο σταυροδρόμι επίσης γενικότερων πολιτικών εξελίξεων με την δημιουργία δύο κομμάτων που έχουμε δει τούτη την ώρα στο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Συνεπώς νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σας πω ότι μου έχουν έρθει κάποια μηνύματα εδώ. Χρειάζεται λέει κάποια πρόσκληση για να έρθει κάποιος εκεί. Είναι ελεύθερη είσοδος, να το προσδιορίσουμε.
1: Καμία πρόσκληση χρειάζεται, ελεύθερη είναι η είσοδος. Στις 7 ώρες ξεκινάει η εκδήλωση και προς Θεού τι πρόσκληση. Αντιθέτως, κύριε Σιλιάρδο, εμείς μια καινοτομία που εφαρμόζουμε, για την οποία δεν σας κρύβω ότι είμαι και πολύ χαρούμενος, είναι ότι όχι από ασέβεια, αλλά από μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν έχουμε ούτε προσκλήσεις επίσημες, δεν έχουμε πρωτόκολλο επίσης. Δηλαδή δεν έχουμε χαιρετισμούς, προσφωνήσεις, ξέρεις, δεν αναφέρεις τον κάθε ένα ξεχωριστά που παρήσατε κτλ. Μας αρέσει να γίνεται πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά η εκδήλωση. Και επίσης δεν μας ενδιαφέρει η παρελθοντολογία, δηλαδή το πνεύμα στο οποίο μιλάνε όλοι οι καλεσμένοι μας είναι ότι μιλάνε, ας το πούμε, οραματικά για το παρόν και το μέλλον. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε το παρελθόν, ούτε μας ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων. Έτσι, να γίνει δηλαδή όσο γίνεται πιο ουσιαστική η τοποθέτηση και στο θέμα, ούτως ώστε και οι άνθρωποι που έρχονται να μπορούν να ενημερώνονται, γιατί ξέρετε, καλή είναι η επικοινωνία, καλό το TikTok, καλά τα social, λίγο νομίζω ότι έχουμε παραμερίσει την ουσία των πραγμάτων και στην πολιτική και στα κοινωνικά θέματα. Οπότε είναι χρήσιμο, νομίζω, να πας σε μια εκδήλωση που να ακούσεις πράγματα ουσιαστικά. Σήμερα λοιπόν θα μπορούμε να ακούσουμε η εξωτερική πολιτική, ξέρετε, στην περίοδο που διανύουμε με τα ελληνοτουρκικά, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Είναι δηλαδή τόσο πλούσια η ατζέντα που υπάρχει, που φαντάζομαι και ο κύριος Σαμαράς έχει πολλά να πει. Και ελπίζω να υπάρχει και χρόνος για να καλυφθούν και άλλα θέματα, όπως η οικονομία.
0: Σωστό. Δύο ώρες είναι επαρκέστατες για να καλυφθούν όλα αυτά τα θέματα. Κατά την προσωπική μου πάντα άποψη και εκτίμηση, θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα. Θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει καλεντάρι για τους επόμενους, δηλαδή έχει οριστεί ποιος είναι ο επόμενος και πότε.
1: Έχουμε, αυτό μπορώ να σας πω, για να μην ανακοινώσω κάτι τέτοιο, είναι ότι είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις, ας πούμε, με τα επιτελεία, με τους συνεργάτες των ανθρώπων. Διότι ξέρετε, είναι όπως και με τον κύριο Σαμαρά, ήταν αρκετά δύσκολο, διότι έχουν φορτωμένο πρόγραμμα, ταξιδεύουν κάποιοι στο εξωτερικό. Οπότε θέλω όταν πούμε κάτι να είναι υπεύθυνο. Πάντως οι προσκλήσεις και οι επαφές έχουν γίνει με όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και το πλάνο μας είναι στο τέλος αυτού του κύκλου να καλέσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, τον ενεργεία πρωθυπουργό. Αυτό είναι το πλάνο, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα, ξέρετε, να υπάρχει μια σφαιρική και πλουραλιστική, ας το πούμε έτσι, ενημέρωση. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όταν έχω νεότερα, θα σε ενημερώσω, δεσμεύομαι γι' αυτό.
0: Και η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου που είναι για το τέλος, θα είστε υποψήφιος. Ναι. Θα είστε υποψήφιος.
1: Δεν είναι το πιθανότερο, κύριε Σιλιγάρδο, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να συγχαίουμε το νόημα που είναι, όπως σας είπα, μια τελώς ανεξάρτητη πρωτοβουλία με την προσωπική.
0: Σαφώς. Ναι, αλλά εγώ μιλώντας.
1: Μπορώ να σας πω για το νόημα κατηγορηματικά, επειδή διάφορα ακούγονται αυτές τις μέρες, τα οποία θα διαψευστούν όλα, ότι δεν έχει κανένα άλλο χαρακτήρα εξαιτίας από αυτό που σας είπα. Δηλαδή να ενώσει ανθρώπους από διαφορετικές προελέξεις που κάνουν απλά ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.
0: Εγώ προς Θεού δεν ήθελα ούτε να σκιαγραφίσω κάτι σε καμία περίπτωση. Ξέρω και το είπα και στο ξεκίνημα της αναφοράς μου στον πρόλογο ότι πολιτευτήκατε την τελευταία εκλογική μάχη με το ΠΑΣΟΚ. Είναι λογικό πολλά πρόσωπα που κατεβαίνουν σε μια εκλογική μάχη να δοκιμάζουν και δεύτερη φορά. Υπό αυτήν την έννοια το προσδιορίσα. Και γι' αυτό, μιας και έχουμε να μιλήσουμε και αρκετό καιρό δημόσια και ραδιοφωνικά, το έβαλα το θέμα αυτό, διότι είναι, νομίζω, για έναν δημοσιογράφο ένα εύλογο ερώτημα.
1: Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα με την ερώτηση σας, στην οποία και απάντησα, νομίζω, επαρκέστατα.
0: Πείτε μου κάτι τώρα, ως υποερώτημα αυτού, τις προσπάθειες της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, πώς τις βλέπετε?
1: Ναι. Πώς να τις βλέπω, δεν μπορώ να έχω άποψη ακόμα, νομίζω ότι είναι πριν λίγες μέρες που βρήκαν αυτά δύο κόμματα. Αυτό μπορώ να σχολιάσω έτσι τελείως μιλώντας έτσι ελεύθερα, είναι ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση στην Ελλάδα πόσο προσωποκεντρικά είναι ακόμα τα κόμματα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι χωρίς να έχουμε ακόμα θέσεις ή πρόγραμμα ή οτιδήποτε από κάποια καινούργια κόμματα που ιδρύονται, μόνο και μόνο λόγω της δημοφιλίας αθέλου του προσώπου φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ανταπόκριση του κοινού. Όμως, όπως ξέρετε και εσείς από τη μακρά εμπειρία σας, τα κόμματα κρίνονται σε βάθος χρόνου. Έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν μετράει τόσο το πώς θα είναι τώρα
0: τα πράγματα. Όσο... Δεν είναι θέση, για παράδειγμα, τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου το λέω, όταν κάποιος άνθρωπος πιστεύει ότι μία τραγωδία είναι μία θυσία προερχόμενη από το Θεό προκειμένου να σε φέρει στα πράγματα, να λύσεις τα προβλήματα και να φέρεις την κάθαρση τσουκρίζοντας σε πανάκριβα εστιατόρια με κολονάτα ποτήρια εισηγεία των κορόιδων. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Αυτό δεν είναι μια θέση από μόνη της? Γιατί αυτή είναι η θέση της κυρίας Καριστιανού.
1: Είναι η δική σας θέση.
0: Φυσικά που είναι. Τη δική μου, λέω, τη δική μου, τη δική μου θέση λέω, δεν λέω. Φυσικά και τη δική μου θέση λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό όμως...
1: Αυτό έχει πιο πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι.
1: Που είναι το πώς γίνεται, χωρίς κανείς να ξέρει τίποτα, γιατί τι πρεσβεύει ένα κόμμα, να λέει αυτό το κόμμα θα το ψηφίσω. Δεν είναι εντυπωσιακό?
0: Σαφώς.
1: Έστω και αν είναι μόνο μια φωτογραφία.
0: Μα επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Λαμπρινέ, ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς στην Ελλάδα που γέννησε και θεμελίωσε τη δημοκρατία, οι πολίτες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα, εγώ δεν μου αρέσει να είμαι στρογγυλοποιός, είναι πολιτικά αναλφάβητοι. Δηλαδή αν βγούμε σήμερα και κουβεντιάσουμε, θα είχε ίσως ενδιαφέρον, αφού έχετε κάνει αυτό το think tank, να φωνάξουμε μια μέρα, που είναι και εύκολη εκδήλωση, κόσμο να μιλήσει για την πολιτική, χωρίς να είναι πολιτικός. Να είναι, δηλαδή, ανθρώπους που δεν είναι πολιτικοί να μιλήσουν την πολιτική και να καταλάβουν αυτοί που θα είναι στο ακροατήριο ότι για να μετέχεις σε μια πολιτική συζήτηση και να μπορείς να πάρεις με ασφάλεια μια πολιτική απόφαση, πρέπει να έχεις τα basic της πολιτικής γνώσης, αντίληψης και αίσθησης. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όχι σήμερα, διαχρονικά, πιστεύω ότι όλα συνοψίζονται στο ανέκδοτο εκείνο της δεκαετίας του 80, που θα το πω τώρα, θα μου επιτρέψετε να το πω για να κλείσουμε με αυτό, που κάποιος νεαρός πιτσιρικάς πήγε στο χωριό, μιας και ήταν στο εξωτερικό, για να ψηφίσει, και αφήνοντας τα πράγματα στο σπίτι κατέληξε στο καφενείο, πήγε λοιπόν μέσα, παραμονή των εκλογών ήταν, ρώτησε ήδη το θείο του στο καφενείο, λέει κέρασε το ανύψο, του λέει θείε τι θα ψηφίσεις, λέει εγώ του λέει θα ψηφίσω τον Παπαντρέα. Λέει, μα αυτός μωρέ, του λέει, δεν ξέρει να κυβερνά. Λέει, εγώ θα τον ψηφίζω μέχρι να μάθει. Λοιπόν, αυτό είναι που συνοψίζεται ως απόσταγμα στην πολιτική συζήτηση του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε το βράδυ.
1: Εγώ
0: θα είμαι
1: πολύ,
0: εκεί.
1: Κύριε Σιλγάρδο.
0: Να το δω.
1: Ναι.
0: Βεβαίως και θα είμαι εκεί να το δω. Όλο αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έρθω και στους επόμενους ομιλητές να τους ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σας χαιρετώ.

Λοιπόν, κάπου εδώ συμπληρώνουμε το πρώτο μισό της σημερινής πηξίδας. Ενδιαφέροντα πράγματα όσα ακούστηκαν από τον κύριο Λαμπρινό και για την απόψινή εκδήλωση με τον πρώην Πρωθυπουργό στο επιμελητήριο, τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και για την πιθανή του υποψηφιότητα, την απέκλεισε με το Πασόκ και βεβαίως το γενικότερο σχόλιο για τα νεοσύστατα κόμματα. Θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα είναι μαζί μας, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, και η δεύτερη καλεσμένη μας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση τούτη την ώρα, κυρία Μαρία Καναβάκη. Θα μιλήσουμε για το Δήμο, για το Πασόκ, για το Ηράκλειο, για την ίδια. Νομίζω έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Μείνετε μαζί μας, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Γεια σας για το δεύτερο μέρος εδώ. Καλώς ήρθατε στους φίλους και στις φίλες που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους και στις φίλες που ήδη έχουν ξεκινήσει και στέλνουν μηνύματα, όπως άλλωστε καθημερινά, στην κλασική θηρίδα υποδοχής που είναι το Messenger, αλλά και στα υπόλοιπα κανάλια, στο Viber, όσοι έχετε προσωπικό μου τηλέφωνο, και βεβαίως SMS. Βεβαίως όλα διαβάζονται, όλα θα απαντηθούν όπως πάντα, και έτσι συντηρούμε αυτή την εξαιρετική επικοινωνία που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επειδή θα έχω σε λίγο την κυρία Καναβάκη στα επόμενα δευτερόλεπτα δηλαδή μαζί μου, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας πυρετός προετοιμασίας και για την κάθοδο του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά σήμερα υπάρχει και πολιτικό συμβούλιο. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ προγραμματισμένο. Είναι υπό το βάρος των δημοσκοπικών, έτσι, της δημοσκοπικής στεναχώριας, θα το πω έτσι λίγο καλύτερα και σωστότερα. Υπάρχει μια στενοχώρια στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ένας προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που λέει τώρα επικοινωνιακά ότι αντεπιτίθεται στις δημοσκοπήσεις από τα κάτω καλέσα. Από εκεί θα ξεκινήσει η επίθεση του ΠΑΣΟΚ. Δεχτήκαμε τα τηλέφωνα, όπως τουλάχιστον μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, για την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη, όπως ήθιστε να γίνεται. Έχουν τα τηλέφωνά μας σε όλα τα κομματικά επιτελεία και για δημοσιογραφικούς λόγους, αλλά όταν παίρνεις μια λίστα και καλείς, είναι λογικό να τους καλείς όλους. Γι' αυτό πολλές φορές και συμβαίνει διάφορα τηλέφωνα να μπερδεύονται και να γίνονται διάφορα πράγματα. Αυτό που μας έκανε αίσθηση, οφείλω να πω, είναι ότι στο τηλεφώνημα που εγώ δέχτηκα για να με προσκαλέσουν οι άνθρωποι με πολύ μεγάλη ευγένεια, στα κάτω καλέσα στην επίσκεψη του Νίκου του Ανδρουλάκη, ήταν κάτι που δεν το είχα ξανακούσει ποτέ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Μου λένε, θα έρθετε? Λέω, φυσικά και θα έρθω. Εννοείται, λέω, πώς είναι δυνατόν? Μου λέει, μπορείτε να πάρετε και την παρέα σας μαζί? Λέω, τι ακριβώς εννοείται? Μου λέει, να πάρετε φίλους σας. Μου λέει, να είμαστε, μου λέει, πολλοί. Λέω, πολύ ωραία ιδέα. Μια ωραία εκδρομή, μια ωραία αφορμή για τα κάτω καλέσα. Γιατί όχι, σκεφτείτε το. Πιο απαιτητικά από πέρσι τα θέματα των μαθημάτων στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική για τις πανελλαδικές, όπως τουλάχιστον βλέπω τώρα. Θα έχετε την ευκαιρία περισσότερα να ακούσετε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέσα από την ειδική ενότητα που έχουμε στήσει και τη φιλία της Σαριδάκη που θα το παρουσιάσει. Λοιπόν, και ανάπτυξη 2% της ελληνικής οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο με όθηση από τις επενδύσεις. Καλά είναι αυτά τα νέα, αρκεί να συνοδεύονται και με άλλα οικονομικά νέα και γεγονότα. Κυρία Καναβάκη, καλώς ήρθατε. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
1: Επίσης, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Θα σας δώσω τη δυνατότητα, που δεν το κάνω συχνά, να ξεκινήσουμε, επειδή έχουμε μια πολυπίκυλη ατζέντα κουβέντας, να ξεκινήσουμε από όπου θέλετε. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα δημοτικά, θέλετε να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ?
1: Α, όχι, θέλετε... εσείς από όπου θέλετε,
0: από όπου θέλω. Θα ξεκινήσω
1: σας
0: από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ό,τι θέλετε, δεν έχω.
0: Γιατί είναι πιο επίκαιρο σε αυτό, με βάση αυτό που ανέφερα λίγο νωρίτερα. Πώς είναι τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ, καταρχήν, επειδή αναφερθήκατε και νωρίτερα, να πούμε ότι ο πρόεδρος έχει μια προεκλογική, μια εμφάνιση, μια ομιλία την Κυριακή. Και για να αστειευτούμε και λίγο, κυρία Σιλιγάρδο, προφανώς ξέρουν ότι έχετε μεγάλη και ωραία παρέα και ίσως γι' αυτό σας τρολάρω.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Γι' αυτό σας κάλεσαν.
0: Πολύ σωστά.
1: Από εκεί
0: όχι, με κάλεσαν καταρχήν γιατί γνωρίζουν τη σχέση μου με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Φυσικά και έχουν το τηλέφωνο μου. Δεν την έκρυψα ποτέ. Και με τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, αλλά δεν έκρυψα και ποτέ ότι σε όλα τα κομματικά επιτελεία τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων είναι πάντα διαθέσιμα.
1: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ πολύ πρόσφατα έκανε το συνέδριό του, στο οποίο συνέδριο νομίζω ότι το αποτέλεσμά του και το συμπέρασμά του ήταν ενωτικό και ξεκάθαρα ισχυρό για τον προεκλογικό αγώνα που έχει ξεκινήσει, γιατί θεωρούμε όλοι ότι η προεκλογική περίοδος είναι εδώ, ανεξαρτήτως του αν θα γίνουν εκλογές πρόωρα είτε στην ώρα τους. Και αυτή τη στιγμή όλες οι κινήσεις είναι γύρω από
0: πάντως,
1: αυτό.
0: Πάντως συμφωνούμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι,
1: είναι εμφανές αυτό. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα, έχει μια κυβερνητική πρόταση. Οτιδήποτε συμβαίνει θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, θα πρέπει να μας προβληματίζει. Τίποτα δεν θα πρέπει να υποτιμάται και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένο στο στόχο του, στην αυτόνομη πορεία του, και ο στόχος του δεν είναι άλλος παρά το να φτάσει με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην κάλπη. Είναι η μόνη πολιτική πρόταση, η μόνη εναλλακτική πρόταση η οποία είναι ολοκληρωμένη, θέλω να σας πω, διότι πολλά βλέπουμε, πολλά δημιουργούνται, πολλά εμφανίζονται. Εδώ έχουμε ένα κόμμα με ιστορία, ένα κόμμα με δομή, ένα κόμμα με οργάνωση, με πρόγραμμα, με στελέχη. Σε αντιδιαστολή με άλλες προτάσεις που εμφανίζονται, που ακόμα είναι πολύ νοπές, που ακόμα είναι πολύ ανολοκλήρωτες θα έλεγα. Αυτή είναι η δική μας πορεία σε βάθος χρόνου. Επομένως, προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, να λαμβάνουμε προφανώς όλες τις προσλαμβάνουσες υπόψη, να τις φιλτράρουμε, να τις αξιολογούμε, να βελτιωνόμαστε, να διορθωνόμαστε και να παρουσιάσουμε στον κόσμο την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που έχει ανάγκη μετά από όλο αυτό το διάστημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με όλα αυτά που έχουμε ζήσει, που έχουμε βιώσει και που εξακολουθούμε να βιώνουμε ακόμα.
0: Θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ. Θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ γιατί το είπα και προχθές σε ένα σχόλιο, έχουμε πολιτικό συμφέρον, χωρίς να παρεξηγηθεί αυτό που λέω, να στηρίξουμε ένα κόμμα που έχει υπηρετήσει τη δημοκρατία με τα λάθη του και τις παραλήψεις του, όπως όλοι που έχουν κυβερνήσει ανεξαιρέτως, αλλά τουλάχιστον δεν πήγε ποτέ σε ψέματα και ψεκασμένες ιδεολογικοπολιτικές απόψεις. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι στο ΠΑΣΟΚ. Και στα δύσκολα το ΠΑΣΟΚ, κυρία Καναβάκη, στάθηκε. Δηλαδή την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μαζί με τη Χρυσή Αυγή, ο Τσίπρας είχε μαντρόσκυλο, ντόπερμαν, στην αυλή του τη Χρυσή Αυγή. Την περίοδο που οι ψεκασμένοι, όλοι, αλλαλάζοντες, κατέβαιναν στο Σύνταγμα και έλεγαν να καεί η Βουλή. Παραλείπω τη λέξη για λόγους Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Το ΠΑΣΟΚ ήταν όρθιο. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και ήταν απέναντι σε αυτούς τους τύπους, οι οποίοι όχι μόνο δεν έκαψαν τη Βουλή, στη συνέχεια μπήκαν στη Βουλή, άπλωσαν και τις ποδάρες τους ξυπόλυτοι πάνω στους καναπέδες της Βουλής, άρχισαν να βγάζουν τα λεφτά τους όταν οι ίδιοι προκαλούσαν τον bank run στο εξωτερικό και λαιλάτισαν ουσιαστικά οστροκτικά τα προνόμια και τα οφίτσια που δίνει μια εκλογή στο κοινοβούλιο. Το λέω και απευθύνομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Απευθύνομαι στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο ήταν απέναντι. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ήταν στην σωστή πλευρά της ιστορίας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, νομίζω ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι παρεμφερές με αυτό που λέτε κι εσείς. Δηλαδή το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένας ιστορικός χώρος, μια δημοκρατική παράταξη με ιστορία, με παρελθόν και με παρόν και φυσικά με μέλλον. Και δεν είναι ένα πυροτέχνημα, δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως κάτι που μπορεί να συναισθηματικά ή ως κάτι νέο να εξητάρει αν θέλετε τον κόσμο, αλλά έχει το πρόγραμμά του, έχει στελέχη, έχει ξαναλέω την ιστορία του με τα λάθη του και τα σωστά του όπως οποιοδήποτε.
0: Όποιος ζει κάνει λάθος. Έχει. Είναι κρίμα να δεν κάνουν λάθη.
1: Και επομένως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο και αν θέλετε αυτή είναι και η υποχρέωσή μας και εμάς ως κομματικά στελέχη και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να είμαστε εδώ παρόντες με σοβαρό προγραμματικό κυβερνητικό λόγο ώστε ο κόσμος που έχει τόση ανάγκη μία εναλλακτική πρόταση να έχει κάτι
0: πείτε
1: σοβαρό να ακουμπήσει.
0: Επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε τώρα. Και επειδή ο Φραγίσιος Λαμπρινός πριν από λίγο είπε κάτι πολύ σωστό. Ότι δυστυχώς επαναλαμβάνεται κάτι που έχει να κάνει με μια κατάσταση, με ένα στάτους ότι οι Έλληνες εκλογείς, οι εκλέκτορες, οι ψηφοφόροι, αποφασίζουν να ψηφίσουν ένα κόμμα πριν καλά-καλά αυτό δημιουργηθεί, μόνο και μόνο επειδή είναι αρχηγός ο Σιλιγάρδος, η Καναβάκη, ο Σιφάκης και πάει λέγοντας. Αυτό δείχνει προσωπικά για μένα ένα πολιτικό αναλφαβητισμό και ένα πολιτικό ραγιαδισμό. Δηλαδή, όταν πας χέρια-πόδια τριφλοσούρτης στο Τζίπρα, στην Καριστιανού, λέω ένα παράδειγμα, χωρίς να ξέρεις τι πρεσβεύει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας και η Καριστιανού, λέει, ο Τσίπρας τι πρεσβεύει σήμερα, τα 99 χρόνια μνημόνιο που έχει επιβάλει στην Ελλάδα, αυτό θα έρθει να υπερασπιστεί, ή το ότι έκοψε τις συντάξεις από τους συνταξιούχους για να μην φορολογήσει τους εφοπλιστές, ή το ότι δεν ξέρει να μιλάει αγγλικά και πήγαινε έξω και μας ξεφτύλιζε, ή το ότι άλλα έλεγε στο Πόπολο και το κοροϊδεύε και μετά πήγαινε με τα τέσσερα και στεκότανε μπροστά στο Σόιμπλε και στη Μέρκελ. Τι θα έρθει λοιπόν να υπερασπιστεί, τι θα έρθει να υπερασπιστεί η κυρία Καριστιανού, ότι θέλει να κάνει την debate με το Μητσοτάκη για να καταλάβει τι τρώνε στο Μαξίμου, αυτές τις γελιότητες που άκουσα τις προηγούμενες μέρες, αλλά την ίδια ώρα η ίδια με πανάκριβα κοσμήματα και ρούχα θα τσουγκρίζει η συγγεία των κοροϊδών χωρίς να μας λέει ποιος τη χρηματοδοτεί, με κολονάτα, πανάκριβα ποτήρια και κρασιά σε ακριβά εστιατόρια. Αλλά όμως, Καριστιανού, σου λέει ο άλλος. Έχεις ακούσει τις θέσεις της Καριστιανού, ας πούμε, για παράδειγμα, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία. Ή θα δεχτούμε ότι η κυρία Καριστιανού δεν θα ασχοληθεί με αυτά, θα ασχοληθεί μόνο να λάμψει η δικαιοσύνη.
1: Εγώ θα σας
0: αυτά πω. Δεν είναι, αυτά δείχνουν, ξαναλέω, πολιτικό αναλφαβητισμό και πολιτικό ραγιαδισμό.
1: Εγώ θα σας πω ότι ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία και οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην δημόσια σφαίρα, στη δημόσια κρίση, την πρότασή του, τη σκέψη του ή να δημιουργήσει ένα κόμμα. Από εκεί και πέρα, ο λαός είναι εκείνος που οφείλει να έχει μνήμη και κρίση. Και σήμερα που μιλάμε είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, σε μια ιστορική καμπή και επομένως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και ιδιαίτερα σκεπτικός με το που θα δώσει την ψήφο του, την ψήφο διακυβέρνησης της χώρας στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Γιατί όμως, ενώ κατά
1: και
0: μια δική μας παραδοχή...
1: Μιλάμε, τα κόμματα που, τα νέα αυτά κόμματα που έχουν αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο προσκήνιο, δεν έχουν παρουσιάσει τίποτα.
0: Ακριβώς,
1: δεν έχουν παρουσιάσει
0: λέμε.
1: Ούτε πρόγραμμα,
0: αυτό ακριβώς,
1: ούτε στελέχη, ούτε σε βασικούς τομείς τι πρεσβεύουν. Επομένως, εντάξει, σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό όταν κάτι νέο υπάρχει, να έχει μια περιέργεια ο κόσμος, μια τάση ο κόσμος. Πολλές φορές απαντάνε αυθορμήτως σε κάτι που μπορεί να μην είναι σε θέση εκείνη τη στιγμή και να είναι επηρεασμένοι από μια δημοσιότητα, μια επικαιρότητα που υπάρχει, αλλά όταν πραγματικά θελήσουμε να μιλήσουμε σοβαρά, νομίζω ότι καταλήγουμε εκεί που σας λέω. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει τη χώρα, το ΠΑΣΟΚ έχει δομή, έχει οργάνωση, έχει κυβερνητική πρόταση και είναι η μόνη διέξοδος για την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η Ελλάδα, που χρειάζεται η χώρα μας.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί δημοσκοπικά κάμπτεται το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και χωλαίνει, δηλαδή θα πω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε, έχοντας κάνει εκμετάλλευση του ρόλου, με την καλή έννοια το λέω, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με μια, για δύο περίπου χρόνια, ανύπαρκτη, διαλυμένη στα εξών συνετέθη αριστερά, από την οποία έχει ρίζες, έχει δεξαμενές, να φιγουράρει σε ποσοστά 22 με 30%. Διότι όταν διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγοντας ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε 19%. Αυτό το ποσοστό σήμερα έχει γίνει 1% και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάρει τίποτα. Ανταυτού εμφανίζεται ξανά ένας Τσίπρας από το πουθενά, βουτάει κατευθείαν ένα 15% και βρίσκεται δεύτερος, με το ΠΑΣΟΚ να υστερεί αυτής της ιστορίας, με μια φθορά της Νέας Δημοκρατίας από την οποία επίσης έχει συγκοινωνούν τα δοχεία και επίσης δεν έχει αντλήσει τίποτα επί της ουσίας. Τι φταίει για αυτό το πράγμα, κυρία Καναβάκη, διότι εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Προχθές έκανα μία παρομοίωση εδώ. Το ένιωσα και θα το επαναλάβω. Είναι σαν να κοιμάται ο πρόεδρος να πηγαίνει ο Λαχιοπόλης να του λέει το ένιωσα και θα το επαναλάβω. Είναι σαν να έχεις, σαν να κοιμάται ο πρόεδρος να πηγαίνει ο Λαχιοπόλης.

0: Σεπτέμβριο ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι τώρα είμαστε σε ένα νέο σκηνικό στο οποίο υπάρχουν άλλου τύπου επιρροές και επιδράσεις, έχουμε νέα δεδομένα και γίνεται μία μέτρηση αν θέλετε με αυτά. Υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καρουστιανού που δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό, όμως υπάρχει μια τάση του κόσμου για συναισθηματικούς λόγους και για λόγους ανθρώπινους αν θέλετε να ταυτίζεται.
1: Εγώ σε αυτό διαφωνώ, διότι ναι, ξέρετε εγώ, πόσες μανάδες έχουν χάσει τα παιδιά τους.
0: Σιλιγάρο,
1: δεν σημαίνει ότι
0: εγώ,
1: όποια μάνα χάνει τον παιδί σου πρέπει να γίνει πρωθυπουργός.
0: Εξηγώ ή
1: μην τρελαθούμε τώρα
0: εκτιμώ,
1: εδώ πέρα.
0: Εκτιμώ, γιατί δεν είμαι στατιστικός ούτε αναλυτής εν πάση περιπτώσει, εκτιμώ ότι υπάρχει μια τέτοια τάση. Υπάρχει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι εμφανίστηκε για αυτό το
1: προσκήνιο. Πρώην πρωθυπουργός.
0: Για κάποιους μπορεί να είναι αποτυχημένος, για κάποιους
1: όχι για κάποιους. 19% πήρε την τελευταία εκλογική μάχη. Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός και πήρες 19%, όχι απλά είσαι αποτυχημένος, είσαι υποδιωγμό.
0: Άρα θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα τα οποία ας περιμένουμε λίγο, διότι είναι αποδεδειγμένο και άλλες φορές στο παρελθόν έχει συμβεί, ίσως είναι φουσκωμένη μία κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση εγώ είμαι της λογικής και της άποψης ότι θα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο. Να κοιτάμε τα του οίκου μας, να είμαστε, να θερίσουμε την Ελλάδα, όλη τη χώρα, από άκρη σ' άκρη, να πούμε το πρόγραμμά μας, να μας γνωρίσει ο κόσμος, να ξέρει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να είμαστε εκείνοι που ο κόσμος θα αισθανθεί την εμπιστοσύνη και θα νιώσει ότι μπορούμε να
1: εγώ κυβερνήσουμε. Εγώ ειλικρινά σας το λέω δημόσια, σας το εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε
1: αλήθεια,
0: πολύ.
1: Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ.
0: Και εμάς είναι υποχρέωσή μας να έχουμε αυτή την πρόταση.
1: Πρέπει να υπάρχει ένας εναλλακτικός πυλώνας, όχι ψεκασμένων.
0: Και την επιλογή τη σοβαρή.
1: Πρέπει να υπάρχει, εγώ θα το επαναλάβω, να το ακούσει ο κόσμος. Πρέπει να υπάρχει ένας πυλώνας στη δημοκρατία και στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, που θα είναι η επόμενη εναλλακτική λύση, που δεν θα έχει ψεκασμένες απόψεις. Είτε για νταούλια και ζουρνάδες και αμπέχωνα, είτε για ανθρωποθυσίες, ξυλόλια, τουλόλια.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει και αντιπολίτευση σοβαρή και θεσμική στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία, ασκεί μόνο το ΠΑΣΟΚ, όπου και αν δείτε στις δημόσιες εμφανίσεις είτε του Προέδρου είτε των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και όλων των κομματικών του στελεχών, νομίζω ότι διαφαίνεται και όποιος δεν το παραδεχθεί αυτό προφανώς είτε δεν θα έχει ορθή πολιτική κρίση είτε θα μεροληπτεί να μην το αποδεχθεί ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που ασκεί σοβαρή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έρχομαι στα του Δήμου. Είχαμε μια δημοσκόπηση που έκανε ο φίλος μου Δημήτρης ο Κατσαντώνης από την To The Point, ένας πολύ σοβαρός δημοσκόπος και φίλος, για την πρώη μου επαγγελματική οικογένεια, την τηλεόραση Κρέτα και το Κρέτα 24, που πάντα αγαπώ και πάντα αναφέρω με τα καλύτερα λόγια. Δεν είδαμε κάτι ανατρεπτικό στη δημοσκόπηση αυτή, ούτε κάτι παράξενο. Είδαμε, νομίζω, μια εικόνα που λίγο πολύ όλοι την καταλαβαίνουμε και είδαμε και ένα περίπου διψήφιο νούμερο ευγενικών πολιτών που απάντησαν θετικά απέναντι στον κύριο Καλοκαιρινό και τη Δημοτική Αρχή, γιατί εγώ αυτό πιστεύω ότι απολύπη και από σεβασμό και αξιοπρέπεια απάντησαν θετικά στην. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε αυτή η στοιχειώδης αστική ευγένεια, ίσως και αυτοί θα είχαν καταγραφεί στα μαύρα ποσοστά που έγραψε η δημοσκόπηση για τον Καλοκαιρινό. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Συνεχίζει να βουλιάζει η Δημοτική Παράταξη.
0: Κύριε Σιλιγάρδο, καταρχήν κανέναν δεν χαροποιεί να συνεχίζει να βουλιάζει είτε η Δημοτική Παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, είτε η Δημοτική Αρχή, είτε ο Δήμος Ηρακλείου, είτε η πόλη μας. Γιατί δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε ο καθένας από το πόστο του να προοδεύσει και να βελτιωθεί το Ηράκλειο. Η δημοσκόπηση αυτή, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, δεν με εξέπληξε. Είναι αναμενόμενο και όποιος από εμάς κυκλοφορεί, συζητάει και θέλει να λαμβάνει τα μηνύματα

0: στην ειλικρινή τους διάσταση, θα ένιωθε το ίδιο. Δεν ξέρω πώς την αντιλήφθηκαν στη Λότζια, πώς την εισέπραξε ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Ελπίζω να...
1: Με πολύ χαρά από ό,τι είδα κάτι δηλώσει του Δημάρχου. Ήταν πολύ χαρούμενος. Προφανώς περίμενε χειρότερα αποτελέσματα.
0: Δεν ξέρω αν...
1: Εγώ αυτό διαβάζω.
0: Την είδατε την απάντηση του κύριου Καλοκαιρινού. Αν είναι αυτή η ερμηνεία.
1: Εγώ την είδα την απάντηση.
0: Εγώ θα σας πω την απάντησή του κατά την συζήτηση που έγινε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για τα πρώτα δύο χρόνια, όπου αφού ο Δήμαρχος μας έκανε μία παρουσίαση και μας είχε διανεμηθεί ένας πολυσέλιδος απολογισμός, στη δική μου τοποθέτηση τους είπα, και θέλω εδώ να βάλω μία παρένθεση, αφού τόνισα ότι ως παράταξη δεν μηδενίζουμε την προσπάθεια και το παραχθέν έργο κανενός, ότι τα καλά τα υπερθεματίζουμε, τους είπα, μα πραγματικά είναι, βρίσκεται κάποιος εδώ μέσα, συνάδελφοι, που είτε μέσα του, είτε κρυφά είτε φανερά δηλαδή, αισθάνεται ότι αν βγούμε αυτή τη στιγμή εδώ απ' έξω στα Λιοντάρια και ρωτήσουμε έναν Ηρακλειώτη.
1: Όχι, έναν, πολλούς.
0: Εγώ είπα έναν, αλλά και πολλούς. Θα μας πει, θα σας πει μάλλον, θα σας πει μπράβο, θα σας πει καλά τα έχετε κάνει.
1: Αν θα βρεθεί ένας Ηρακλειώτης από αυτούς που θα ρωτήσουμε. Γιατί εγώ δεν έχω βρει κανένα. Εγώ αναζητώ από μικροφόνου να με πάρει κάποιος τηλέφωνο ή να στείλει ένα μήνυμα και να πει: εγώ είμαι πανευτυχής που έχω αυτή τη Δημοτική Αρχή. Δεν τον έχω βρει.
0: Και επειδή
1: το ζητάω τώρα ένα χρόνο περίπου.
0: Όσες φορές.
1: Ένα χρόνο δεν έχει βρεθεί κανένας. Εάν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας, εσείς μπορεί να μην είστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κάντε μου τη χάρη να βρούμε έναν.
0: Και όσες φορές έχει ασκηθεί κριτική ή κάποια επισήμανση ή κάποια παρατήρηση ή οτιδήποτε, όπως θέλετε πείτε το, προς το Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή, εισπράττουμε μία απάντηση ότι είναι κακή η αντιπολίτευση ή δεν θέλει η αντιπολίτευση ή την ημέρα του απολογισμού ο ίδιος ο Δήμαρχος αποκάλεσε τρόλς τους πολίτες που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασκούν κριτική στο Δήμο Ηρακλείου, τότε τα ευρήματα αυτή τη δημοσκόπηση νομίζω ότι.
1: Είναι πολύ καλά. Πολύ καλά για τον κύριο Καλοκαιρινό.
0: Όχι, νομίζω ότι υπερθεματίζουν αυτά που λέμε τόσο καιρό. Και φυσικά, επειδή έκανα αναφορά, θέλω να πω ότι δεν είμαι σε καμία των περιπτώσεων υπέρ κάποιων ακραίων τοποθετήσεων και γραπτών δηλώσεων που γίνονται στο διαδίκτυο, και όλοι θα πρέπει να έχουμε ένα πραγματικά αμερόληπτο, αντικειμενικό και ευπρεπές λόγο να διατυπώνουμε ό,τι θέλουμε. Από εκεί και πέρα όμως, ανεξάρτητα από δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι όλοι το εισπράττουμε αυτό, κύριε Σιλιγάρδο, στο συναδελφικό μας περιβάλλον, στο φιλικό μας περιβάλλον, στο οικογενειακό μας περιβάλλον, αλλά όχι μόνο από τις συζητήσεις. Το εισπράττουμε κάνοντας έναν περίπατο στην πόλη. Δεν χαίρομαι που το λέω, αλλά το Ηράκλειο ίσως είναι και στα χειρότερά του. Και αυτό δεν του αξίζει. Και
1: τι θέλω... θα γίνει, θέλω να μου πείτε τι θα γίνει με το φλέγον θέμα των σκουπιδιών, που αυτό είναι το κυριότερο θέμα συζήτησης, και τον εργολάβο που έχει αναλάβει. Διότι εδώ φαίνεται ότι συμβαίνουν σημεία και τέρατα τα οποία θα τα πληρώσει ο κόσμος, αλλά δεν θα έχει καταλάβει τι πληρώνει.
0: Πριν σας πω αυτό,
1: δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την τοποθέτησή μου.
0: Συμφωνώ, και ήμασταν η παράταξη που πραγματικά εξ αρχής έχουμε θέσει το θέμα της καθαριότητας και της ιδιωτικοποίησής της μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά θέλω να, για να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι συμβαίνει και το τι λέμε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το περιβάλλον που όλα αυτά γίνονται. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια Δημοτική Αρχή η οποία εκλέχθηκε από την πρώτη Κυριακή με ένα ισχυρό ποσοστό, με μια ισχυρή λαϊκή εντολή, μια Δημοτική Αρχή όπου ο Δήμαρχος έχει την πλειοψηφία, έχει έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, είχε πλήρη ενημέρωση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του τι παραλαμβάνει, του ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιες είναι οι ανάγκες, τι συμβαίνει στο περιβάλλον το δημοτικό, άρα είχε προετοιμαστεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί, και είχαμε πραγματικά και έναν κόσμο ο οποίος προσδοκούσε πάρα πολλά από τον ίδιο τον Δήμαρχο, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι μια αξιόλογη, πανεπιστημιακή, ακαδημαϊκή προσωπικότητα της πόλης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδανικό περιβάλλον, ένα ιδανικό σκηνικό για να πετύχει μια δημοτική αρχή. Παρόλα αυτά, η αποτυχία έρχεται πολύ νωρίς και η απογοήτευση του κόσμου, ακόμα και του κόσμου που πίστεψε σε αυτήν την πρόταση, στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής, έχει πλέον, εκφράζεται πλέον δημόσια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να προβληματίσουν τη Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να αντιληφθούν τι συμβαίνει, όπως είπα και στον απολογισμό, θα πρέπει να μην νιώθουν ότι έχουν γύρω του εχθρούς ή αντιπάλους ή ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνονται πράγματα στην πόλη ή τους κριτικάρουν επίτηδες για να μην γίνει έργο ή γιατί είμαστε εκνευρισμένοι αν κάνουν έργο. Και το λέω αυτό χαρακτηριστικά, διότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, όπου ζήτησα το λόγο για να επισημάνω το κυκλοφοριακό κομφούζιο και χάος που προκλήθηκε την Τετάρτη το πρωί στην Αγίου Μινά από τις ασφαλτοστρώσεις που έκαναν χωρίς να είχαν πάρει τα απαραίτητα μέτρα και χωρίς τα απαραίτητα μέσα και χωρίς την ενημέρωση του εμπορικού κόσμου, και οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν που κυκλοφορούσαν στο κέντρο οι έμποροι κτλ. Αντί αυτό, και το είπα καλόπιστα σε μια συζήτηση, λάβετε το υπόψη σας την επόμενη φορά να μην ξανασυμβεί. Πέρα από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος είχε μια μετριοπαθή στάση και προς τιμήν του ανέλαβε την ευθύνη, υπήρχαν κάποιες φωνές οι οποίες ηρωνικά ακουγόταν όση ώρα έκανα την τοποθέτησή μου, σε σημείο μάλιστα που ο πρόεδρος τους είπε να σέβονται τον ομιλητή, και τον άλλα στελέχη της Δημοτικής Αρχής να επιτίθενται στην αντιπολίτευση ότι καταστραφολογούμε, και τον ίδιο το Δήμαρχο να λέει ότι έχει έναν εκνευρισμό η αντιπολίτευση επειδή παράγεται έργο. Λοιπόν, αυτή η δυσανεξία στην κριτική είναι πρόβλημα. Θα έπρεπε να είναι να την επιζητούν την κριτική, για να γίνονται μέσα από την κριτική γίνεσαι καλύτερος. Εκεί δεν είναι κανείς για να βάλει εμπόδια. Έχουμε δείξει, νομίζω, ο καθένας μας έχει το δείγμα γραφής του, την πορεία του, και θεωρώ ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή έχει την κρίση να μπορεί να καταλάβει ποιοι από εμάς θέλουμε το καλό της πόλης ή όχι. Επίσης, πέρα από εμάς που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, άρα έχουμε και τη θεσμική υποχρέωση να επισημαίνουμε τα καλά και να τα επαινούμε αυτά, αλλά να παρατηρούμε τα πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν ή να διορθωθούν. Έχουμε τη θεσμική αυτή λοιπόν υποχρέωση, αλλά πέρα από εμάς θα πρέπει να μην κοφεύουν, να μην ενθελοτυφλούν ή να μην αδιαφορούν, θα τολμήσω και να πω, για το τι λέει πραγματικά αυτός που μας κρίνει. Και ποιος είναι αυτός που μας κρίνει? Ο κόσμος. Και αυτός ο κόσμος, για να έρθω τώρα στο άλλο ερώτημά σας κύριε Σιλιγάρδο, είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο για την καθαριότητα. Διότι η καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής έζησε τις χειρότερες σελίδες στην ιστορία της.
1: Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσετε.
0: Δεν χρειάζεται. Τα έχουμε πει.
1: Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
0: Λοιπόν, προεκλογικά όμως ουδέποτε ακούσαμε από την παράταξη τότε του κυρίου Καλοκαιρινού και την ομάδα του που διεκδικούσε το Δήμο Ηρακλείου, ουδέποτε άκουσε ο ψηφοφόρος, ο Ηρακλειώτης που τους έκανε την τιμή και τους επέλεξε να διοικήσουν το Δήμο, ότι θα ιδιωτικοποιήσουν την καθαριότητα. Αυτό ήρθε μετά. Μέχρι τότε ήταν υπέρμαχοι του δημόσιου χαρακτήρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έφεραν τον ιδιώτη γιατί? Γιατί δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν.
1: Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Σωστά τα λέτε. Δεν θα διορθώσω κάτι. Θα πω ότι υπάρχουν εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με τον Καλοκαιρινό, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της αριστεράς, οι οποίοι, όπως ο κύριος Κιούλπαλης, να λέω ονόματα, να ξαναλέω ονόματα, οι οποίοι έχουν δυσανεξία σε οτιδήποτε ιδιωτικό, παρότι ο κύριος Κιούλπαλης, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα, λέω ένα παράδειγμα, υπηρετεί στο ιδιωτικό σύστημα υγείας, έχουν μια επιλεκτική άποψη. Δηλαδή, εάν ο κύριος Κιούλπαλης, λέω ένα παράδειγμα, και οι συναυτό-σύντροφοί του, προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, ήταν αντιπολίτευση, θα σας είχαν φάει αν είχατε φέρει ιδιώτη. Τώρα που τον φέρνουν αυτοί, είναι αριστερός ιδιώτης, σε εισαγωγικά.
0: Εκτιμώ όμως ότι καταλαβαίνετε, απήχαν τις ψηφοφορίες.
1: Θα είμαι πολύ συγκεκριμένο. Δεν έχει σημασία, στηρίζουν μια δημοτική αρχή. Τι θα πει απήχαν? Τι θα πει απέχω? Το απέχω, ξέρετε τι είναι? Είναι το μαγικό χαρτάκι του Μάικ Λαμάρ για να εξαφανιστείς από κάτι που δεν σε αρέσει προς στιγμή και μετά να εμφανιστείς ξανά. Εδώ δεν θα κάνουμε ταχυδακτυλουργικά. Δεν υπάρχει πολιτική. Όταν στηρίζεις ένα δήμαρχο, ο οποίος φέρνει ιδιώτη, στην καθαριότητα, τον οποίο δεν τον έχει προαναγγείλει και δεν έχει δεσμευτεί, τον αντίον έχει πάει απέναντι σε προεκλογικές δεσμεύσεις και εξαπατάς τον κόσμο. Και εκλέγεσαι με αυτό το διακύβευμα και την πρόταση, την οποία έχει αξιολογήσει ο ψηφοφόρος, οι εκλέκτορες. Και μετά φέρνεις ιδιώτη. Αυτό λέγεται εξαπάτηση, κυρία Καναβάκη. Εξαπάτηση λέγεται στη γλώσσα τη δική μου. Και μετά, επειδή ντρέπεσαι και δεν θες να το χρεωθείς, κάνεις χρήση του απέχω από την ψηφοφορία. Τι λες τώρα?
0: Εγώ θα το πω ανακόλουθη, κύριε Σιλιγάρδο, και σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία, αν θυμάμαι καλά, απήχαν κάποιοι συνάδελφοι.
1: Εγώ ξέρω ότι όποιος διαφωνεί φεύγει.
0: Την δημοτική πάει και του λέει, παράταξη.
1: Εγώ προσωπικά, εάν ήμουν σε μια δημοτική αρχή που θα διαφωνούσα θεσμικά για αυτά, θα πήγαινα και θα έλεγα: ξέρετε κάτι, κύριε, εδώ δεν έχουμε υποσχεθεί τέτοια πράγματα. Εδώ κάνετε πράγματα για τα οποία δεν έχετε ψηφιστεί. Ψηφίστηκε ο καλοκαιρινός για να φέρνει ιδιότητες στην καθαριότητα? Όχι, βέβαια, είναι η απάντηση. Θα πήγαινα λοιπόν και θα του έλεγα: γεια σας, Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Έφυγα. Παρετούμε.
0: Λοιπόν,
1: το κάνανε, έφυγε κανένας? Κανένας.
0: Την παράταξή του ο καθένας και τη συνοχή της, ας την δει μόνος του και ας τη διαχειριστεί μόνος του. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα
1: έχουμε,
0: το κάνω.
1: Έχουμε ευαισθησίες αλλά καρτ, κυρία Καναβάκη. Έχουμε ευαισθησίες αλλά καρτ.
0: Εκτιμώ ότι ήδη υπάρχουν και διαφαίνονται τριγμοί στη συνοχή της Δημοτικής Αρχής.
1: Τι θα πληρώσω και πέρα, ως πολίτης, θέλω να μου πείτε, και
0: ακριβώς,
1: γιατί. Για κάτι, τι βάζει ο ιδιώτης? Ο ιδιώτης διαβάζονται, βάζει τίποτα και παίρνει λεφτά. Αυτό θέλω να εξηγήσω στον κόσμο.
0: Ο ιδιώτης παίρνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και λέω 8,5 διότι, επειδή μία από τις τάσεις της Δημοτικής Αρχής και από τις πολιτικές της ήταν και η επικοινωνιακή πολιτική, πραγματικά αυτά τα 2,5 χρόνια έχουμε υπερκόρεσμο.
1: Παίρνει 23.287 ευρώ μεροκάματο. Ωραίος ο Δήμος Ηρακλείου.
0: Έχουμε υπερκορεσμό φωτογραφιών και δελτίων τύπων. Δελτίων τύπου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, όχι λοιπόν.
1: Δεν πρέπει να δικαιολογήσει τα χρήματα του επικοινωνιακού επιτελείου του Δημάρχου?
0: Ο ιδιώτης λοιπόν που θα του ανατεθεί η καθαριότητα και η αποκομιδή της, θα παίρνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Δηλαδή 23.287 ευρώ μεροκάματο.
0: Και όχι 6,5 εκατομμύρια συν ΦΠΑ, όπως τεχνιέντος γράφηκε στο δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής, συνοδευόμενο με μια φωτογραφία όπου περίσευαν τα χαμόγελα των στελεχών της Δημοτικής Αρχής την ώρα που έγινε μια ιστορική υπογραφή για τα δεδομένα του Δήμου Ηρακλείου, την ώρα που μετασχηματιζόταν ο χαρακτήρας, ο δημόσιος χαρακτήρας μιας νευραλγικής υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας κρίσιμης, μιας υπηρεσίας που έχει περάσει πάρα πολλά και που στηρίχθηκε και σε χαλεπούς καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι από τις δημοτικές αρχές, και μην ξεχνάμε, θα σας πω ένα παράδειγμα, την περίοδο της πανδημίας. Την περίοδο της πανδημίας οι υπηρεσιακοί παράγοντες στην καθαριότητα δεν σταμάτησαν. Μάλιστα. Λεπτό.
1: Λοιπόν.
0: Και με αυτούς το Ηράκλειο κρατήθηκε καθαρό. Όμως θέλω για να κλείσω εδώ, να πω ότι θα πρέπει να λέμε στον Ηρακλειώτη την πραγματικότητα. Ότι δεν σας το είπαμε προεκλογικά, σας το λέμε μετεκλογικά. Φέρνουμε τον ιδιώτη γιατί δεν καταφέραμε, γιατί αποτύχαμε να διαχειριστούμε όλη την καθημερινότητα. Όχι μόνο την καθαριότητα, το πράσινο, το κυκλοφοριακό, τον οδοφωτισμό. Όλα, κύριε Σιλιγάρδο, όλα αυτά που είναι στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος ενός δημότη που ανοίγει την πόρτα του το πρωί, σε όλα έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή που είχε σημαία της την καθαριότητα. Και θα έρθω να σου καθαρίσω με το αζημίωτο. Θα βάλεις το χέρι στην τσέπη, θα πληρώνεις αυξημένα δημοτικά τέλη, γιατί εμείς ρωτούσαμε πόσο θα πάνε τα δημοτικά τέλη αφού επιλέγετε εσείς, κύριε Δήμαρχε, και Δημοτική Αρχή να φέρετε και να ψηφίσετε μόνο εσείς. Με τη δική σας μόνο ψήφο αυτή τη στιγμή έρχεται το ιδιώτης και με τη δική σας...
1: Βάλτε μια στιγμή όλα τα ακουστικά σας. Δεν χρειάζεται. Εδώ υπάρχουν... Μην ζορίζετε. Τα ακούμε όλα εδώ. Μπορείς, σε παρακαλώ, να το βάλεις να τα ακούσουμε. Έχω το ακούσει πάει και πάρα πολύ καιρό. Κάποτε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Πηξίδα ξεκινούσε με αυτό ακριβώς τον τρόπο. Έλα, πάμε.
2: Μια νέα μέρα ανατένει για το Ηράκλειο. Με καθαρές γειτονιές, προσβασιμότητα για όλους, πιο ασφαλείς και πιο εύκολες μετακινήσεις. Με επάρκεια πόσιμου νερού όλο το 24ωρο και αρδευτικού νερού στην Ήπεθρο. Θέλουμε μια πόλη ζωντανή, δυναμική, με αξιοπρέπεια και στηρίγματα για όσους έχουν ανάγκη. Μια πόλη που αξιοποιεί τον πολιτιστικό της πλούτο και στηρίζει τη σύγχρονη δημιουργία. Αυτό είναι το Ηράκλειο που θέλουμε. Ελάτε να το φτιάξουμε μαζί.
3: Αλέξης Καλοκαιρινός, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου, επικεφαλής του συνδυασμού Δικαίωμα στην πόλη.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ξέρετε, η περίπτωση Καλοκαιρινού είναι η πιο εύκολη δημοσιογραφική περίπτωση που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Πάνε όλα μόνα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διαψεύστηκαν πολύ γρήγορα, δυστυχώς, κύριε Σιλιγάρδο, και θέλω να το ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά ότι εμάς ως παράταξη αυτό δεν μας χαροποιεί. Εμείς θέλαμε το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν εμείς είμαστε αντιπολίτευση, και αν ο κόσμος επέλεξε μια άλλη πρόταση για να διοικήσει το Δήμο Ηρακλείου. Εμείς θέλαμε αυτή η πρόταση να έχει μπορέσει αυτή τη στιγμή να κάνει βήματα μπροστά και όχι να κάνει τόσα βήματα πίσω.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλά. Σήμερα δεν κατάφερα. Είναι μία από τις μέρες που έχω ιτηθεί στο στοίχημα να κερδίσουμε τον χρόνο. Έχουμε υπερβεί αρκετά το δικό μας το πρόγραμμα. Έχουμε κάνει κατάχρηση.
0: Χάσατε κι εσείς το στοίχημα πειράζει. Σαν τη δημοτική αρχή
1: Ναι. Σήμερα το έχασα κι εγώ. Δεν πειράζει. Συμβαίνει μια φορά στις τόσες. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολίτικα 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα, στην τελευταία εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα.

Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια ακόμη ευχάριστη, εξαιρετικά ευχάριστη, τολμώ να πω, για όλη τη χώρα, είδηση. Γιατί όταν με ένα νόμο και ένα άρθρο αυξάνονται οι αποδοχές έως και 95%, τότε μόνο ευχάριστη μπορεί να είναι αυτή η είδηση. Και το έως 95 δεν είναι από 0 έως 95, είναι από 60 έως 95. Δηλαδή το ελάχιστο που αυξάνονται οι αποδοχές είναι 60% και μπορεί να φτάσει η αύξηση των αποδοχών έως και 95%. Δεν είναι ούτε fake news, ούτε αστείο. Με νόμο που έρχεται προς ψήφιση, με άρθρο μάλλον, σε άσχετο νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, αυξάνονται οι αποδοχές έως και 95%. Υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση. Πριν πούμε την προϋπόθεση, να πούμε το άρθρο είναι εντελώς άσχετο με το μισθολόγιο. Διότι έρχεται η αύξηση των μισθών σε ένα πολυνομοσχέδιο για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Η προϋπόθεση λοιπόν για να εξασφαλίσετε αύξηση στο μισθό σας έως και 95% δεν είναι εξεγελασέ. Το συζητάμε τώρα. Αυτή η κυβέρνηση πραγματικά κάνει πράξη αυτό που λέει, την τόνωση των εισοδημάτων. Την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. 95% πράγματι, εδώ μιλάμε για μια τεράστια, μια γενναία αύξηση. Αρκεί να φορά τεράσα. Και όχι ότι και ότι ράσα. Όχι. Όχι τα ράσα της πλέμπας. Τη ιερή πλέμπα, δηλαδή των ιερέων, αυτό εννοούμε. Όχι, όχι. Ράσα συγκεκριμένα πρέπει να είναι χρυσοπίκυλτα. Αν είναι χρυσοπίκυλτα και βαστάτε και καμιά πιμαντορική ράβδο, τότε ναι, η αύξηση σας αφορά.

οι σημερινές μεικτές αποδοχές των 2.400 έως 2.900 ευρώ. Για τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τους Μητροπολίτες των Μητροπόλεων της Ελλαδικής Εκκλησίας, αυτός είναι ο σημερινός μισθός τους, από 2.400 έως 2.900 μεικτά, με ένα νόμο και ένα άρθρο, ο μισθός και του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών της Ελλαδικής Εκκλησίας διαμορφώνεται στα 4.760 ευρώ. Μιλάμε για μία αύξηση έως και 95%. Για όλους, με τα χρυσοπίκυλτα ράσα, σε μία νύχτα, με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Λογικό θα μου πείτε, οι ανάγκες τους μεγαλώνουν όσο πλησιάζουν και οι εκλογές. Σήμερα οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, σήμερα που μιλάμε, πριν λάβει ψηφιστή, είναι 2.740 ευρώ, συν έξοδα παράστασης 100 ευρώ, συν επίδομα διδακτορικού εάν έχει ο Αρχιεπίσκοπος 75 ευρώ ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ. Συνολικά λοιπόν οι μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, οι μεικτές, φτάνουν, μπορούν να διαμορφωθούν από τα 2.840 έως και τα 2.915 ευρώ. Για τον κάθε Μητροπολίτη, σήμερα που μιλάμε, οι μηνιαίες αποδοχές της Ελλαδικής Εκκλησίας, οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνεται από 2.400 έως 2.475 ευρώ μηνιαίως. Βασικός μισθός 2.350, έξοδα παράστασης 50 ευρώ, επίδομα διδακτορικού 75 ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ. Όλοι μαζί, Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτες, αυτομάτως πάνε στα 4.671 και 90 για την ακρίβεια ευρώ.

ουσιαστικά η κυβέρνηση με ένα νόμο και ένα άρθρο εξομοιώνει τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλαρίων των Μητροπολιτών στο 90% του ορίου του μισθού του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου.

Πάντως, για να μην είμαστε, ρε παιδί μου, με τις πολύ κριτικοί, με γιώτα, απέναντι στην κυβέρνηση, ας το δούμε λίγο θετικά. Η κυβέρνηση, επειδή πλησιάζουν, είπαμε, και εκλογές, προφανώς θέλει να έχει κοντά της το πίμνιο, να έχει κοντά της το χώρο της εκκλησίας, προχωρά σε αυτή την τεράστια αύξηση. Για τις δυνατότητες, υποτίθεται, τις δημοσιονομικές της χώρας, είναι τεράστια η αύξηση. Αλλά ας κρατήσω το θετικό. Θα μπορούσε τα πράγματα να ήταν χειρότερα. Να δεις μια αύξηση έως και 95% αυτομάτως, με ένα νόμο και ένα άρθρο, σε όλους τους ιερείς. Που πληρώνονται, εξακολουθούν να πληρώνονται από το δημόσιο. Μια μεγάλη συζήτηση. Σου λέει η κυβέρνηση, έκανε οικονομία κλίμακος. Αφού μπορούν να ελέγξουν την εκκλησία με τους 50 Μητροπολιτάδες και τον Αρχιεπίσκοπο, γιατί να μην κάνω οικονομία κλίμακος? 50 Μητροπολιτάδες, αν τους αυξήσω το μισθό έως και 95% μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, σίγουρα θα πληρώνω λιγότερα από ότι να αυξήσω το μισθό σε όλους τους ιερείς όλης της χώρας. Σωστά σκέφτονται. Αφού το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Γιατί οι ιερείς της χώρας ελέγχονται από τους Μητροπολιτάδες. Η διαφορά τους τώρα απλά είναι λίγο μεγαλύτερη μισθολογικά. Αυτή η διαφορά τους. Α, και κάτι άμφια. Ξέρω, φωτιά θα πέσει να με κάψει και τα λοιπά, να με καταραστούν, αυτό να με αφορήσουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα συναφή. Αλλά εδώ προκύπτουν, πέρα από το χιούμορ, την πλάκα, προκύπτουν κάποια πιο σοβαρά σίγουρα ερωτήματα. Πόσο μπορεί να κοστίζει η σιωπή? Πόσο να αποτιμάται η θεσμική ευμένεια? Και ποια ακριβώς ανάγκη της πολιτικής εξουσίας εξυπηρετείται όταν σε μια περίοδο κοινωνικής συμπίεσης, πιεσμένων εισοδημάτων και διαρκούς ανασφάλειας, η ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία του τόπου αναβαθμίζεται μισθολογικά με τρόπο σχεδόν θεαματικό? Και ξέρετε κάτι, το ερώτημα δεν αφορά τα 4.671 ευρώ και 90 λεπτά που είναι ο νέος μεικτός μισθός Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών. Τα ποσά άλλωστε από μόνα τους δεν παράγουν πολιτική θεωρία. Το ερώτημα αφορά τη σχέση. Εδώ δεν πρόκειται για σκάνδαλο ποσού. Όχι. Δεν πρόκειται μόνο για σκάνδαλο ποσού. Γιατί όταν ο μέσος μισθός είναι 1.100 ευρώ και εσύ ξαφνικά βρίσκεσαι στα καθαρά κάτι λιγότερο από 4.000 ευρώ, με μία αύξηση μισθού κατά 95%, είναι σκάνδαλο ποσού. Αλλά δεν είναι το μόνο σκάνδαλο. Το σκανδαλώδες, κυρίαρχα σκανδαλώδες σε αυτή την ενέργεια της κυβέρνησης, είναι το σκάνδαλο σχέσης που χτίζει η κυβέρνηση με την Εκκλησία. Πρόκειται για τη στιγμή κατά την οποία το κράτος υπενθυμίζει στην Εκκλησία ότι εξακολουθεί να είναι ο διαχειριστής της υλικής της ασφάλειας. Και η Εκκλησία υπενθυμίζει στο κράτος ταυτόχρονα ότι εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα τελευταία ισχύως δίκτυα κοινωνικής επιρροής που δεν υπακούουν ούτε σε αλγορίθμους, αν μιλάμε για social media, ούτε ακόμη και στις δημοσκοπήσεις.

Και ξέρετε, οι σύγχρονες κυβερνήσεις πλέον δεν αγοράζουν ψήφους. Όχι, είναι λάθος αυτό που συχνά κατά την άποψή μας, υποστηρίζεται στη δημόσια σφαίρα. Οι σύγχρονες κυβερνήσεις, οι σύγχρονες εξουσίες κάθε μορφής, ας μην μείνουμε μόνο στη διάσταση μιας κυβέρνησης, διαμορφώνουν περιβάλλοντα. Δεν πάνε στην ομοία προκάλυπτη εξαγορά ψήφου. Δεν απαιτούν δηλαδή δηλώσεις πίστης και υποταγής, αλλά καλλιεργούν συνθήκες ευμένειας. Δημιουργούν το περιβάλλον. Λέει, εδώ το μας έφτιαξαν αυτό, το μισθούς και τα λοιπά. Πες μια καλή κουβέντα. Το δεν σου κοστίζει και τίποτα. Αντιθέτως, τα τσέπωσες κιόλας. Δεν ζητούν δημόσια υποστήριξη. Αρκούνται απλά και μόνο στη μείωση της έντασης. Στην χαμήλωση της κριτικής, ρε παιδί μου. Στη διαμόρφωση ενός κλίματος αμοιβαίας κατανόησης. Κλειοτομάτι, ξέρεις, εγώ είμαι εδώ για σένα, αυτό. Σε μια φωτογραφία στη Μητρόπολη ή στην Αρχιεπισκοπή γεμάτη νόημα. Σε μια χαιρετούρα. Σε ένα χτύπημα στην πλάτη ή σε ένα μεγάλο φωτογραφικό χαμόγελο. Πλέον, η πιο αποτελεσματική πολιτική υποστήριξη δεν είναι ο ύπαινος. Α, πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση κτλ. Είναι η απουσία της αντίρρησης. Είναι η απουσία της κριτικής. Είναι η απουσία της ένστασης. Είναι η απουσία του προβληματισμού. Είναι πιο χρήσιμο από τον έπαινο. Και η πιο χρήσιμη εκκλησιαστική παρέμβαση δεν είναι το κήρυγμα υπέρ μιας κυβέρνησης, αλλά η σιωπή απέναντί της. Γι' αυτό και θεωρώ σημαντική αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Δεν είναι απλά αριθμητικά το πρόβλημα πως ξαφνικά για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολιτάδες αυξάνεται ο μισθός. Δεν είναι τουλάχιστον μόνο αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορεί να διαβαστεί έξω από το πολιτικό της πλαίσιο. Όποιος πιστεύει δηλαδή ότι οι εξουσίες ανταλλάσσουν μόνο χρήματα και όχι συμβολικό κεφάλαιο, δεν έχει κατανοήσει πώς λειτουργούν οι σύγχρονες εξουσίες. Δεν ξέρω πόσο θυμούνται οι Μητροπολιτάδες και οι Αρχιεπίσκοποι ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε ως θεσμός που αναζητούσε μισθολογική κατοχήρωση από την εκάστοτε εξουσία, από τον εκάστοτε Κέσαρα. Η Εκκλησία γεννήθηκε ως θεσμός, ως κοινότητα που διατηρούσε την ελευθερία της ακόμη και όταν στερούνταν τα πάντα

Και ιστορικά οι κρίσεις που βίωνε ή βιώνει η εκκλησιαστική ιστορία δεν προέκυψαν από διωγμούς, όχι. Προέκυψαν από την υπερβολική εγκύτητά της με την εξουσία.

Και να θυμάστε, η Εκκλησία σπάνια χάνει την ελευθερία της όταν συγκρούεται με την πολιτική εξουσία. Όποτε και όταν αποφασίζει να το κάνει αυτό. Τη χάνει όμως με τα βεβαιότητος όταν αρχίζει να αισθάνεται ασφαλής μέσα στην αγκαλιά της εξουσίας. Έτσι, την ώρα που χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι επιβιώνουν με μισθούς που δεν υπαρκούν ούτε για το ενίκιο, την ώρα που οι συνταξιούχοι μετρούν το κόστος του σούπερ μάρκετ και οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, οι δημόσιοι λειτουργοί. Δημόσιος λειτουργός είναι και ο ρασοφόρος. Ακούνε διαρκώς για τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το κράτος ανακαλύπτει ξαφνικά έναν εξαιρετικό βαθμό γενναιοδορίας απέναντι στην εκκλησιαστική κορυφή, στην εκκλησιαστική ηγεσία. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι Μητροπολίτες αμείβονται καλά. Δεν είναι μόνο αυτό. Το κυρίαρχο πρόβλημα είναι ότι η πολιτεία αποκαλύπτει με τον πιο ανερυθρίαστο τρόπο, με το πιο κοινικό, με το πιο απροκάλυπτο, ποιες σχέσεις θεωρεί στρατηγικά σημαντικές. Θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι είναι σημαντικότερο να αναπτύξει μια στρατηγική σχέση με τον Μητροπολίτη και τον Αρχιεπίσκοπο και γι' αυτό το επενδύει σε αυτό, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, επένδυση, οικονομικά, από το να χτίσει μια στρατηγική σχέση με τον εκπαιδευτικό, τον νοσηλευτή, τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο. Γιατί θεωρεί ότι μέρος όλων αυτών μπορεί απλά να τους ελέγξει. Πώς? Μέσα ακριβώς από αυτούς που έχει πρημοδοτήσει. Τους ρασοφόρους με τα χρυσοπίκυλτα. Κάπως έτσι καταλήγουμε σε αυτή τη χώρα ο κάθε προϋπολογισμός να είναι ένα, όχι ένα νομικό, ούτε καν οικονομικό ή πολιτικό κείμενο. Ο κάθε προϋπολογισμός να αποκαλύπτει όχι μόνο τι πληρώνει μια κοινωνία, αλλά τι φοβάται να δυσαρεστήσει.

κάπως έτσι, με μία ακόμη αφορμή, ανοίγει διάπλατα η συζήτηση για το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Όπου πλέον δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας, δεν αποτελεί πρόγραμμα κάποιας η μονοκρατορία ιδεολογικοπολιτική, κάποιας προοδευτικής παράταξης. Είναι ζήτημα δημοκρατικής και εκκλησιολογικής οριμότητας. Γιατί εκκλησιολογικής οριμότητας? Γιατί μόνο μια εκκλησία που δεν περιμένει μισθολογική χάρη από το κράτος μπορεί να μιλήσει, να απευθυνθεί στο κράτος με εκκλησιαστική παρησία. Και μόνο ένα κράτος που δεν αισθάνεται την ανάγκη να καλλιεργεί σχέσεις θεσμικής ευμένειας με τους δεσποτάδες μπορεί να ονομάζεται πραγματικά όριμη δημοκρατία. Μέχρι τότε βολευτείτε εσείς με το χιλιάρικο και αφήστε τους μητροπολιτάδες με τα τετραχίλιαρα, πεντοχίλιαρα. Διακόπη, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και χθες κάναμε έτσι εκτενή αναφορά σε σχέση με την δημοσίευση του σκεπτικού της απόφασης του Αρείου Πάγου. Της απόφασης που ελήφθηκε και έγινε γνωστή το Φεβρουάριο, δηλαδή πριν από 4 μήνες, και δικαιώνει χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, καθώς επί σειρά ετών οι τράπεζες και τα funds προχωρούσαν παρανόμως, όπως ουσιαστικά αποτυπώνεται και στην απόφαση του Αρείου Πάγου, παρανόμως στον ανατοκισμό των δόσεων σε μηνιαία βάση αντί σε αιτήσια. Το κλειδί από εδώ και πέρα είναι το πώς θα ξεκλειδώσει η εφαρμογή στην πράξη αυτής της απόφασης, ποιος θα εποπτεύει την εφαρμογή αυτής της απόφασης, δηλαδή ποιος θα ελέγχει τις τράπεζες και τους services, και κυρίως πώς από εδώ και πέρα μπορούν να κινηθούν οι ίδιοι οι δανειολήπτες σε σχέση με την απόφαση, μιας και υπήρχε ένα νεκρό χρονικό διάστημα μεταξύ του Φεβρουαρίου και μέχρι και χθες, δηλαδή 4 περίπου μηνών, που οι τράπεζες και τα funds στην πλειοψηφία τους, μην μπούμε στο 100%, έκαναν ότι δεν ήξεραν, δεν άκουγαν, με την έννοια ότι συνέχιζαν να εφαρμόζουν ακριβώς την ίδια πρακτική. Τώρα πλέον με τη δημοσίευση της απόφασης και την καθαρογραφή τους, καλείται η πολιτεία να διασφαλίσει την εφαρμογή αυτής της απόφασης. Πάμε να συνομιλήσουμε με την γνωστή νομικό που έχει διαχειριστεί πλήθος υποθέσεων σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, την κυρία Αριάδνη Νούκα. Καλησπέρα, κυρία Νούκα, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Προφανώς το ζήτημα από εδώ και πέρα και το επόμενο βήμα είναι κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Γιατί και κατά το παρελθόν έχουμε δει δικαστικές αποφάσεις, όπου όμως με διάφορα τερτύπια μένουν εν υπνώση.
1: Φυσικά και θα εφαρμοστεί η απόφαση, δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για μια απόφαση με τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο. Δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες από την άποψη ότι πλέον ο τόκος επιβάλλεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Mm-hmm. Αυτό παράγει μία ελάφρυνση στους δανειολήπτες πάρα πολύ σημαντική. Και εννοείται, μόλις έχουμε και το σκεπτικό της απόφασης, είμαστε σε θέση να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, αν και εμείς υποπτευόμαστε οι νομικοί ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης, αλλά να το δούμε πρώτα. Και από εκεί και πέρα είναι υποχρεωμένη αυτή την απόφαση, γιατί πρόκειται για απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, να εφαρμόσουν οι services, τόσο μελλοντικά όσο και αναδρομικά.
0: Υπάρχει μια εκτίμηση πόσο ανακουφίζεται η μηνιαία δόση με τον επαναυπολογισμό του τοκισμού?
1: Σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι αυτή η εκτίμηση. Δηλαδή, αν θέλετε να σας δώσω κάποια παραδείγματα που έχω φτιάξει, αν πούμε ότι υπάρχει μια οφειλή 60.000 ευρώ που θα πρέπει να πληρωθεί σε 20 έτη με ένα επιτόκιο, π.χ. το επιτόκιο 3%, σήμερα είναι 3,2, ο τόκος στη δόση είναι 7,5 ευρώ, ενώ αν υπήρχε τόκος στο κεφάλαιο θα ήταν 82,76 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση για όλη την 20ετία 1.800 ευρώ. Συνολική τόκη για τη δεύτερη περίπτωση 19.862 ευρώ.
0: Δηλαδή τεράστια διαφορά.
1: Και όσο ανεβαίνει το ποσό, τόσο η διαφορά γίνεται κοφαντική. Δηλαδή 120.000, ας πούμε σε 25 έτη με 3,5% επιτόκιο, η δόση είναι 14, θα είναι 14 ευρώ, ενώ ήταν 200,75 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση 4.200, ακούστε τώρα διαφορά. 4.200, συνολική τόκη στη δεύτερη περίπτωση 60.224, δηλαδή τα 4.200 είναι τα 60.224 ευρώ. Και όσο ανεβαίνουμε, δηλαδή αν θέλετε να σας πω για ένα παράδειγμα με 200.000 για 30 έτη με 4%, δόση στην, τόκος στη δόση 22,22 ευρώ, ενώ τόκος στο κεφάλαιο 399,27 ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση 8.000 ευρώ συνολικά η τόκη. Τη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή τόκη στο κεφάλαιο, 143.739. Μιλάμε τώρα για τερατώδη διαφορά. Δεύτερη περίπτωση, δηλαδή τόκη στο κεφάλαιο, 143.739. Μιλάμε τώρα για τερατώδη διαφορά.

0: θα βγουν. Δηλαδή, άλλα δικαστήρια έπρεπε να αποφάσιζαν για τους ανατοκισμούς σε σχέση με το μήνα, αλλά με σχέση με το αρχικό κεφάλαιο, το ετήσιονο αρχικό κεφάλαιο. Υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη σύγχυση και έρχεται τώρα ο Άριος Πάγος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Επομένως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχε σε εξέλιξη μια λανθασμένη έως και παράνομη πρακτική από τις τράπεζες και τα funds. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουν εισπράξει χρήματα ως μειόφυλαν. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι προκύπτει από εδώ και πέρα για αυτές τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι και σήμερα που μιλάμε.
1: Αυτό είπα να πιστεύουν τα χρήματα πίσω. Τι να συζητήσουμε τώρα, είναι δυνατόν. Τώρα το θέμα είναι ότι αν δεν τα επιστρέψουν κατευθείαν, να το πω έτσι, θα πρέπει, κατά την άποψή μου, η πολιτεία να παρέμει εδώ, έχει τρόπους, για να δοθούν τα χρήματα στους δανειολήπτες. Διότι αν μας αφήσουν να ξαναπάμε από την αρχή στα δικαστήρια, θα είναι τραγικό. Τραγικό. Σκεφτείτε τώρα οι υπερχρεωμένους δανειολήπτες, μετά από 10, 12, 13 χρόνια εξυπηρέτηση των οφειλών τους, να έχουν εισπραχθεί εκ μέρους των funds τόσα μεγάλα ποσά εις βάρος τους, και να πρέπει να ξαναπάνε στα δικαστήρια για να πάρουν πίσω τα παρανόμως εισπραχθέντα. Και εδώ δεν μιλάμε για μία ή δύο περιπτώσεις, εδώ μιλάμε για 200.000. Τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία γνώριζα εγώ, λένε τώρα ότι είναι 350.000. Όχι εγώ, είχαν δοθεί στη δημοσιότητα όταν είχε ολοκληρωθεί ο νόμος Κατσέλη. Τώρα μιλάνε ότι είναι 350.000. Είτε 200.000 είτε 350.000. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι, θα είναι όχι απλά επιβαρυντικό για τα δικαστήρια αυτό το πράγμα. Πέρα από τους, πέρα από τους ίδιους τους δανειολήπτες, αλλά και πότε θα δικαστούν και πότε θα επιστραφούν και τα έξοδα που είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα πρέπει να πρετανεύσει η λογική καταρχήν να μην χρειαστεί ούτε καν να παρέμει η πολιτεία, αλλά αν δεν τα δώσουν οικειοθελώς, άντε να το πω έτσι, που είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν πίσω, ο κόσμος θα πάει στα δικαστήρια, αν δεν παρέμει η πολιτεία.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει με ένα συμψηφισμό των επόμενων δόσεων, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις των δανείων που ακόμη εκκρεμούν αρκετές δόσεις. Δηλαδή, ενώ το ποσό που υπολείπεται αντισταθμίζεται ή εξομοιώνεται με το ποσό που χρωστούν οι τράπεζες. Αυτό είναι για τις περιπτώσεις των δανειοληπτών, όπου έχουν αρκετές ακόμη δόσεις. Για άλλες περιπτώσεις που φτάνουν προς το τέλος αποπληρωμής ή κατάφεραν φτάσουν προς το τέλος αποπληρωμής, προφανώς εδώ θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Στην πράξη εννοώ.
1: Όχι, δεν είναι μόνο. Γιατί να πρέπει να επιστρέψουν μόνο σε αυτούς που είναι στο τέλος αποπληρωμής? Εισέπραξαν παράνομα τα λεφτά? Εισέπραξαν. Όποιος εισπράττει παρανόμως είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα. Αν ο δανειολήπτης δεν θέλει να το συμψηφίσει με αυτό μπροστά, είτε είναι στο τέλος, είτε είναι στη μέση, είτε είναι όπου είναι, ή ο δανειολήπτης δεν θέλει άλλη λύση και θέλει να πάρει πίσω τα χρήματά του, γιατί είναι χρήματα που κάποιος έβαλε το χέρι στην τσέπη χωρίς νόμιμο δικαίωμα και τα πήρε. Γιατί περί αυτού μιλάμε τώρα. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα επιστρέψει? Όταν κλέβεις λεφτά δεν πρέπει να τα επιστρέψεις.
0: Άρα για εσάς δεν είναι μονόδρομος μόνο συμψηφισμός ή συμψηφισμός, εάν και εφόσον το θέλει ο δανειολήπτης.
1: Μονόδρομος. Ναι. Γιατί είναι μονόδρομος συμψηφισμός? Συμψηφισμός είναι μόνο αν το δεχτεί ο δανειολήπτης.
0: Ναι, αυτό λέω. Άρα λέω για εσάς. Άρα λέω για εσάς δεν είναι μονόδρομος ο συμψηφισμός. Είναι είτε συμψηφισμός, εάν το θέλει ο δανειολήπτης, ή να επιστραφούν τα χρήματα, αν δεν θέλει συμψηφισμό ο δανειολήπτης. Κάτι το καταλαβαίνω.
1: Είναι στη βούληση του δανειολήπτη. Άλλος μπορεί να θέλει να κάνει μία απομείωση του κεφαλαίου του. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον το θέλει ο δανειολήπτης, αυτό ακολουθούμε. Άλλος όμως μπορεί να θέλει, που είναι και οι περισσότεροι σας λέω, τουλάχιστον αυτούς που έχω μιλήσει εγώ, να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Γιατί ξέρετε, να σας πω κάτι κύριε Κόνστα.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ δεν ήταν normal διαδικασίες. Να πεις, okay, πήρε τα χρήματα, βγήκε μηνόμενο επιστραφών. Εδώ μιλάμε ότι αυτά τα χρήματα που τους πέραν τηλέφωνο και τους τρελαίνανε, που τους απειλούσαν, που τους εκβίαζαν, που είχαν συμπεριφορές πάρα πολύ άσχημες απέναντι στους δανειολήπτες. Αυτά τώρα θα πληρωθούν ετεροχρονισμένα μεν, αλλά θα πληρωθούν. Αυτά τα χρήματα, τα παράνομα που λάμβαναν, δεν τα λάμβαναν και με ήπιο τρόπο. Ξέρετε ότι αν χρωστούσε 5 ευρώ ο δανειολήπτης, σχημαλόγου το 5, θα τον πέρανε τηλέφωνο να τον πούνε ότι αν δεν τα βάλεις θα σε πάω σε κατάσχεση ή δεν ξέρω εγώ τι ανοησίες λέγανε. Επομένως, δεν ήταν χρήματα που εισπράχθηκαν και με νορμάλ τρόπο. Αυτό

0: ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας, γιατί θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας το κομμάτι της απόφασης του Αρείου Πάγου και περιμένοντας να δούμε και το σκεπτικό, το συνολικό.
0: Από εβδομάδα πιστεύω από θα γίνει γνώση. Έτσι πιστεύω, τώρα μπορεί να έχει και λίγο να αργήσει. Δεν πειράζει.
1: Εκτιμάτε ότι στο σκεπτικό, επειδή είναι ζήτημα το οποίο διαπιστώσαμε μεταξύ Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, ότι επιχειρείται να επικοινωνηθεί στη δημόσια σφαίρα για το αν δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα αποσαφηνίζεται? Την εκτίμησή σας ζητάω.
0: Δεν χρειάζεται να αποσαφηνιστεί τίποτα. Είναι αυτονόητο. Γιατί να αποσαφηνιστεί? Για ποιο λόγο να αποσαφηνίσει ο Άρης Πάγος κάτι τέτοιο? Ο Άρης Πάγος, τα άκουσα λίγο. Γιατί έγινε πολύ λόγος γι' αυτό. Mm-hmm. Έχουν μπει σε μια διαδικασία. Ήταν η ολίτηση να είναι μέσα στην ανασφάλεια. Λογικό, εντάξει. Πολύ λογικό. Αλλά δεν χρειάζεται να αποσαφηνίσει τίποτα απολύτως ο Άρης Πάγος. Γιατί ο Άρης Πάγος ήρθε και ερμήνευσε, φαντάζομαι αυτά θα δούμε έτσι, τώρα κρατάω και μια επιφύλαξη, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, ήρθε και ερμήνευσε μια συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, πάνω στην οποία στηριζόταν οι αποφάσεις που εκδίδονταν στο νόμο Κατσέλη, στους δανειολήφτες που ήταν υπό ένταξη στο νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, ερμήνευσε το νόμο και λέει, η βούληση του νομοθέτη ήταν, όταν έκανε το νόμο, αυτή, ο τόπος να είναι στη δόση. Δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση που να λέει ο νομοθέτης του 10 ήθελε μέχρι το 25, ακούστε τώρα πόσο παράλογο, καλά νομικά ανυπόστατο εντελώς, αλλά και παράλογο. Τι θα πει δηλαδή, ο νομοθέτης μέχρι το 25 ήθελε τον τόπο στο κεφάλαιο, αλλά μετά το 25 ήθελε τον τόπο στη δόση? Τα λέω όσο πιο απλά μπορώ και παραστατικά, για να γινόμαστε αντιληπτοί, γιατί τώρα αν είσαι στο νομικά δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, όχι κανένας, αλλά οι περισσότεροι. Λοιπόν, αυτό. Γι' αυτό σε λέω, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.
1: Το ξεχαλάζεται.
0: Παραδομικότητας. Αν δούμε κανένα τέτοιο πράγμα μέσα στην απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι νομικοί θα μείνουμε με ανοιχτό το στόμα. Λοιπόν, δεν πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και το είχα πει και όταν, νομίζω ξαναμιλήσαμε μαζί,
1: σωστά,
0: όταν είχε εκδοθεί η απόφαση.
1: Σωστά.
0: Όταν μάθαμε μάλλον το αποτέλεσμα της διάσκεψης της απόφασης, ακριβώς, ότι δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας, γιατί το δικαστήριο ήρθε και ερμήνευσε νόμο. Δεν ήρθε να κάνει κάτι άλλο. Επομένως δεν χρειαζόταν ακόμη, δεν μπορώ να σας το πω, δεν χρειαζόταν να ερμηνεύσει, δεν χρειάζεται να ερμηνεύσει τίποτα για την αναδρομικότητα. Λες, αυτό ήθελε ο νομοθέτης του 10, αυτό ισχύει από το 10 μέχρι τώρα, όχι μέχρι τώρα, μέχρι που ο νόμος ήταν σε ισχύ. Και εννοείται ότι για όλους τους δανειολήφτες που μπήκανε στο νόμο Κατσέλη μέχρι την κατάργησή του. Τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ούτε νομική λογική, ούτε γενικά λογική.
1: Απόλυτο σαφές αυτό που περιγράφεται. Επομένως, για να κλείσουμε το κομμάτι της χθεσινής εξέλιξης που είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, τι λέτε προς τους δανειολήπτες? Δηλαδή, τι θα πρέπει να κάνει ένας δανειολήπτης τώρα? Να απευθυνθεί στην τράπεζα να ζητήσει νέο δοσολόγιο? Ποια είναι η διαχείριση που πρέπει να κάνει κάποιος?
0: Θα πρέπει να αποφασίσει ο δανειολήπτης τι θέλει να κάνει με τα χρήματα που του κρατήσανε, νομίμως, παρανόμως δηλαδή. Από εκεί και πέρα να κάνει έτοιμα στην τράπεζα να υπολογιστούν τα χρήματά του, γιατί πρέπει συγκεκριμένα να πει τι ζητάει, να πάρει τα χρήματα του πίσω και εννοείται να εκδοθεί το καινούργιο δοσολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Θέλω να κλείσω.
0: Και εννοείται ότι ο δανειολήπτης πλέον, από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε και όλες οι απόφαση, θα πληρώνει τη δόση του με το μικρό ποσοστό τόπου.
1: Μάλιστα.
0: Με το μικρό ποσό τόπου. Με το μικρό ποσό τόπου.
1: Το οποίο είπαμε είναι μειωμένο έως και 90-95%. Θέλω να πάω στις νέες διατάξεις που βρίσκονται σε διαβούλευση για τον εξοδικαστικό. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ. Λέτε και σημειώνετε ότι κινδυνεύει να αλλάξει χαρακτήρα ο εξοδικαστικός. Προς ποια κατεύθυνση και γιατί?
0: Προς ό,τι χειρότερο υπάρχει, έτσι όπως σας το λέω, δεν θα προσέξω καθόλου τα λόγια που θα πω, πραγματικά. Είμαι λίγο καυστική. Διότι οι διατάξεις που είναι σε διαβούλευση και ελπίζω να αλλάξουν μέχρι να μπει ως νομοθέτημα, να έως νομοσχέδιο για να γίνει νομοθέτημα, είναι, εγώ σου πω τι ένιωσα όταν το είδα, σοκαριστική έκπληξη. Σοκαριστική έκπληξη.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, Αμέσως θα σας πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ακούσαμε πριν από δύο μήνες τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Περακάκη, να εξαγγέλει ότι έρχεται πλέον προστασία της πρώτης κατοικίας που ψωμιάζει με τον νόμο Κατσέλη, τουλάχιστον από το Υπουργείο αυτά διαρρέανε ότι ψωμιάζει με τον νόμο Κατσέλη, δηλαδή ο δανειολήπτης θα μπορεί να σώσει την περιουσία του πληρώνοντας την αξία αυτής της περιουσίας, εννοείται με δόσεις, και ότι την υπόλοιπη περιουσία του θα τη δίνει για εκποίηση. Κάτι ανάλογο γινόταν και στο νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, όντως. Αν και υπήρχαν πολλές φορές αποφάσεις που εξαιρούσαν τις εκποίησεις ακίνητα, αλλά τώρα πάμε στον κανόνα. Έτσι, ο κανόνας ήταν αυτός. Πολύ ωραία. Περιμένεις κι εσύ, ήμασταν επιφυλακτικοί, γιατί ξέρουμε ότι κάθε φορά που εξαγγέλλεται κάτι, περιμένουμε να δούμε προϋποθέσεις, κριτήρια, όρια κτλ. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε και είναι ήδη σε διαβούλευση, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νομίζαμε, καμία σχέση με αυτό που εξαγγέλθηκε ότι θα προσωμιάζει με τον νόμο Κατσέλη κτλ. Πρώτα απ' όλα, πρώτον, την αίτηση για αυτό το πράγμα δεν την κάνει ο δανειολήπτης, κάνει το ΦΑΝ. Άρα δεν γίνεται από όλους τους δανειολήπτες που θα θέλανε μια τέτοια λύση, γίνεται μόνο αν το θέλει το ΦΑΝ. Ακόμη μια φορά.
1: Άρα είναι μονομερής η ενέργεια του εξοδικαστικού.
0: Δεν είναι θέμα μονομέρειας. Μονομέρειας θέμα θα ήταν και αν το έκανε ο δανειολήπτης. Εδώ μιλάμε για δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα το έχει το ΦΑΝ, δεν το έχει ο δανειολήπτης. Δηλαδή να πει ένα δανειολήπτης, ναι, εγώ το θέλω αυτό να το κάνω. Άμα δεν θέλει το ΦΑΝ, δεν γίνεται. Αυτό έχει λογική. Ποιος νόμος Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη δεν τον κινούσαν οι τράπεζες, τον κινούσε ο δανειολήπτης. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ένα αυτό, το πρώτο. Το πρώτο αυτό. Δεύτερο, ακίνητα που θα παίρνουν, δηλαδή τακτικά, έχει ο δανειολήπτης ένα σπίτι και ένα πατρικό. Και το πατρικό, από τη στιγμή που επιλέξει αυτόν τον τρόπο για να διασώσει την κατοικία του ο δανειολήπτης, θα το πάρει ο σέρβισερ να το βγάλει στον πληστηριασμό. Την αξία αυτού την προσδιορίζει ο σέρβισερ. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα κέντρο που κάνει 200.000 ευρώ π.χ. Και να πει ο σέρβισερ ότι κάνει 100.
1: Αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνει μια εκτίμηση.
0: Όχι, είναι με τη δική τους. Μόνο αυτοί ορίζουν τη τιμή. Τώρα θα μου πείτε πιστοποιημένο εκτιμητή. Ναι, έχουμε δει πολλά πράγματα από πιστοποιημένους εκτιμητές υπέρ των φανς, τα οποία δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο δανειολήπτης χάνει την υπόλοιπη περιουσία, π.χ. όπως είπαμε πριν το πατρικό, χωρίς να μπορεί να ξεχρεώσει, γιατί π.χ. τα χρέη του είναι 150.000, εγώ θα πω τα έξτρα. Άρα, δεν ελέγχει καθόλου και τίποτα ο δανειολήπτης σε αυτήν τη φάση. Δικαστικά σήμερα, όταν ένα ακίνητο βγαίνει στον πληστηριασμό και το βάζουν μικρή τιμή για να το χτυπήσουν οι ίδιοι ή κάποιοι που συνεργάζονται μαζί τους, ή για να είναι θελκτική η τιμή έτσι ώστε να φύγει το ακίνητο από τον πληστηριασμό, ο δανειολήπτης έχει ένα δικαίωμα να πάει δικαστικά και να ζητήσει από το δικαστήριο και από το φυσικό του δικαστή να πει, ξέρετε τι, αυτό το ακίνητο δεν κάνει 100.000, κάνει 200.000. Σύνηθες φαινόμενο αυτό, πάρα πολύ σύνηθες. Και έρχεται το δικαστήριο και κρίνει αν όντως αυτό το ακίνητο αξίζει 100, 200, 180.
1: Δεν έχει τη δυνατότητα προσβάλλει την εκτίμηση. Ναι.
0: Ακούστε. Το απαγορεύουν τον δανειολήπτη να στραφεί δικαστικά για να προστατεύσει την αξία του ακινήτου του. Το απαγορεύουν όπως το απαγορεύουν και όλα τα ένδικα βοηθήματα, σχεδόν τα βασικά τέλος πάντων, τα σημαντικά, πλέον δεν υφίστανται ως δικαιώματα του δανειολήπτη. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Δηλαδή δεν έχει πλέον σε τίποτα δικαίωμα ο δανειολήπτης πάνω στην υπόλοιπη περιουσία του. Με αποτέλεσμα να βγουν τα κίνητα στον πληστηριασμό και ο δανειολήπτης πιθανά να μην μπορεί να ξεχρεώσει, γιατί ένα σέρβισερ αποφάσισε να βγάλει στον πληστηριασμό κοψοχρονιά το ακίνητο χωρίς να μπορεί ο δανειολήπτης να κάνει τίποτα. Αυτά Δεν ξέρω πραγματικά ποιοι τα σκέφτηκαν.
1: Κυρία Νούκα, ή θα μπει ο δανειολήπτης στον εξοδικαστικό κομμένα και ραμμένα βάσει των επιδιώξεων του ΦΑΝΤ, ή δεν μπαίνει καθόλου. Άρα χάνει τον εξοδικαστικό, δεν έχει δυνατότητα δηλαδή του εξοδικαστικού. Καλά το καταλαβαίνω.
0: Ναι, θα είναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας εάν αυτά τα πράγματα γίνουν νόμος του κράτους. Όπως επίσης να σας πω, κύριε Κόνστα, και κάτι άλλο. Υπάρχει και άλλη διάταξη που είναι εξοργιστική. Ας πούμε, θα την πω παραδειγματικά, γιατί αλλιώς πρέπει να μιλήσω νομικά και δεν θα είμαι αντιληπτή. Λοιπόν, ένα δανειολήπτης έχει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το πληρώσει. Ωραία. Και πάει στην τράπεζα ή στο ΦΑΝΤ και κάνει ρύθμιση. Τι γίνεται μετά? Ας πούμε ότι η ρύθμιση όντως συμφωνούν, υπογράφουν ένα έγγραφο που είναι η ρυθμιστική σύμβαση, και αυτό το έγγραφο πλέον προσδιορίζει τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αντίστοιχα. Λοιπόν, αν δεν εξυπηρετήσει αυτή τη ρύθμιση, το ΦΑΝΤ στραφεί να πάρει τα λεφτά του ενάντια του δανειολήπτη, θα πάει στα δικαστήρια το ΦΑΝΤ, θα ζητήσει να εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, και με αυτή τη διαταγή πληρωμής θα πάει να κάνει. Αυτή είναι η σειρά. Δηλαδή, έχουμε ενδιάμεσα τη δικαιοσύνη, η οποία είναι μια θεσμική εγγύηση ότι γίνονται σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα πλέον, ακούστε λίγο, η ρύθμιση που υπογράφεις μέσα από τον εξοδικαστικό, που είναι μια σύμβαση που τη βγάζει μια πλατφόρμα, ναι, και μάλιστα χωρίς καμία διαπραγμάτευση του δανειολήπτη, καμία απολύτως, πλέον δεν θα χρειάζεται να πάει στα δικαστήρια. Αυτό το πράγμα, αυτό το χαρτί, θα αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο, δηλαδή δεν κάνει τίποτα, δεν περνάει από δικαστήριο το ΦΑΝΤ καθόλου κτλ. Και μπορεί με αυτό το χαρτί, θα το πω έτσι απλά, να πάει και να κάνει κατάσχεση στο ακίνητο του δανειολήπτη. Την περιουσία του. Είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο εξοδικαστικός τίνει να γίνει πραγματικά το εργαλείο στα χέρια των σέρβισερ για ταχεία απώλεια της περιουσίας των Ελλήνων οφειλητών.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα των όσων μας περιγράφεται με τον πιο έτσι εύστοχο και εύλογο το τρόπο.
0: Μα και στο πλαίσιο αυτό γίνονται όλα αυτά, για να γίνονται ταχύτεροι πληστηριασμοί. Όταν δεν δίνεις δικαιώματα στον δανειολήπτη να πάει δικαστικά, να στραφεί στη δικαιοσύνη, να προστατεύσει το ένομα συμφέροντά του, για ποιο πράγμα είναι?
1: Δεν ξέρω, τα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν αντιληφθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης όπου έχει αναρτηθεί. Έχουν αναρτηθεί διατάξεις του νέου εξοδικαστικού.
0: Εδώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πήραν χαμπάρι ότι επί χρόνια ολόκληρα βάζαν παράνομους στόχους. Παρά το γεγονός ότι είχαμε στραφεί δικαστικά εδώ και 5-6 χρόνια, είμαστε στα δικαστήρια για αυτό το ζήτημα. Για τους στόχους εννοώ. Για τον νόμο Κατσέλη.
1: Τι να
0: σχολιάσουν αυτό.
1: Τι να σχολιάσουν τώρα και τι να σας απαντήσω. Με αποστομώσατε. Κυρία Νούκα, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Τι να κάνω. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Ήταν η γνωστή νομικός, η κυρία Αριάδνη Νούκα, για τον εξοδικαστικό και πολύ περισσότερο για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για τον τρόπο με τον οποίο τοκίζεται το δάνειο, πλέον ανατρέπεται αυτή η παράνομη πρακτική που εφήρμοζαν οι τράπεζες από το 2010, οπότε και θεσπίστηκε ο νόμος Κατσέλη, μέχρι και σήμερα. Επί 16 χρόνια είχαμε παράνομο τοκισμό των δανείων. 300 έως και 350.000 περιπτώσεις δανειοληπτών. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Μερικών δισεκατομμυρίων σίγουρα, δεν ξέρω αν είναι και δεκάδων. Μερικών δισεκατομμυρίων, ξαναλέω, ίσως και δεκάδων. Η απώλεια δηλαδή επί 16 χρόνια από έως και 350.000 δανειολήπτες χρημάτων, όχι διακλοπή, αυτό λέω απώλεια χρημάτων μέσα από τον τοκισμό, τον παράνομο τοκισμό του δανείου τους, ανέρχεται σε μερικές, ίσως σε μερικά σίγουρα δισεκατομμύρια, έως και δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Για να αντιληφθούμε το αποτύπωμα της κλοπής από τις τράπεζες εις βάρος των δανειοληπτών. Και δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει κάποιος νομικός ενδεχομένως, ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πολιτική σκοπιμότητα από κάποιο κόμμα. Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Πάμε διακοπή, μουσική ανάστα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και παραμένουμε στον Αριοπάγο, αλλά για άλλο θέμα. Μετά την απόφαση, την δημοσίευση της απόφασης και περιμένουμε τα αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση ότι αφορά τον τοκισμό των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Θα παραμείνουμε στον Αριοπάγο για την υπόθεση των υποκλοπών και του Predator που διατηρείται, θα έλεγα, δυναμικά στο προσκήνιο. Μετά και τις νέες δηλώσεις του ιδρυτή της Συντελέξα και διαχειριστή ουσιαστικά του Predator, του Tal Dilian, ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το παράνομο λογισμικό μόνο από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες. Μετά από αυτές τις δηλώσεις στην εφημερίδα συντακτών, ένας από τους διαδίκους, δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, που είναι ένα από

0: θύματα και από τα ελάχιστα που προσέφηκαν στη δικαιοσύνη μετά την αποκάλυψη ότι επιχειρήθηκε να παρακολουθηθεί. Ο δικηγόρος του λοιπόν, κ. Ζαχαρίας Κεσές, κατέθεσε νέα αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας την ανάσυση της δικογραφίας από το αρχείο, την επανεξέτασή της και την εξέταση και νέων προσώπων. Οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης πολιτικής και θεσμικής ζωής της χώρας και φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Κεσέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και τους ακροατές.
0: Τι είναι αυτό που αλλάζει ουσιαστικά μετά τις νέες δηλώσεις του Ταλ Ντιλιάν και σας οδήγησε να ζητήσετε την ανάσυση της δικογραφίας από το αρχείο?
1: Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι η υπόθεση θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της και δεν καταλήγει σε συμπεράσματα. Όσο δεν φωτίζει τις αθέατες γωνιές και όσο δεν απαντώνται αυτά τα οποία μένουν αναπάντητα εδώ και 5 χρόνια. Όπως παραδείγματος χάρη, ποιος το λειτουργήσε, με ποια εντολή, για ποιο λόγο και πού βρίσκονται αυτά τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Ένα από τα πράγματα τα οποία λοιπόν προέκυψαν και πρέπει να διερευνηθούν είναι οι τελευταίες δηλώσεις του Ταλ Ντιλιάν, ο οποίος επανέλαβε αλλά πήγε ένα βήμα ακόμα πιο πέρα, ότι η χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, που αποδεδειγμένα έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα παγιδεύοντας τουλάχιστον 87 χρόνια, δεν έγινε από αυτόν, αλλά έγινε από μυστικές υπηρεσίες.
0: 87 στόχους λέτε, όχι 87 χρόνια.
1: 87, ναι, συγγνώμη.
0: Στόχους, ναι.
1: 87 πρόσωπα.
0: Ναι, ναι.
1: 87 πρόσωπα. Έρχεται λοιπόν ο Ταλ Ντιλιάν και λέει ότι όπως σε όλο τον κόσμο οι εταιρείες προμηθεύουν μυστικές υπηρεσίες, έτσι και η δικιά μου προμήθευσε μυστικές υπηρεσίες για να χρησιμοποιήσουν το Predator στην Ελλάδα. Μετά από αυτή τη δήλωση που είναι χαρακτηριστική, αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι να διερευνηθεί. Εγώ δεν λέω ότι ο Ταλ Ντιλιάν λέει την αλήθεια ή λέει ψέματα. Εγώ λέω ότι μετά από αυτή τη δήλωση είναι απαραίτητο να διερευνηθεί αυτό το οποίο αναφέρεται στον δημοσιολόγο. Προς δύο κατευθύνσεις. Είμαι συγκεκριμένο. Εδώ δεν έχουμε πολλά σενάρια. Είτε το Predator το χρησιμοποίησε ελληνική κρατική υπηρεσία,
0: ναι,
1: είτε σε ελληνιστική υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε για τις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Άρα ζητάμε από την δικαιοσύνη να καλέσει τον Ταλ Ντιλιάν να αποδείξει αυτό το οποίο λέει, γιατί δεν το είπε μία φορά, το λέει συνεχόμενα. Και μάλιστα είπε ότι αν είχε γίνει κοινοβουλευτική διαδικασία στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα θα εμφανιζόταν να το προσκομίσει, να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Ζητάμε λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο για να τελειώσει αυτή η κουβέντα, μια και καλή. Αν λέει ψέματα ή αν λέει αλήθεια, μπορεί να φανεί μόνο αν κληθεί από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αποδείξει όσα λέει.
0: Πάντως, η αλήθεια αυτή, κυρία Κεσέ, άρχισε να διατυπώνεται, το αν ισχύει ή όχι, μένει σωστά να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη, να διατυπώνεται μετά την πρώτη καταδικαστική απόφαση εις βάρος και του κύριου Ντιλιάν και των υπόλοιπων τριών. Κατά τα άλλα ιδιωτών, όπως λέει η κυβέρνηση. Ναι, ναι.
1: Και αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη εξήγηση, γιατί μέχρι τότε ο κύριος Ντιλιάν είχε την απόλυτη κάλυψη της διοίκησης, δεν είχε τολμήσει να τον ακουμπήσει κανείς. Θα θυμίζω ότι οι δίθεν ευθύνοι έλεγχοι από την αστυνομία και τις ανεξάρτητες αρχές είχαν συμφωνηθεί και είχε ενημερωθεί και αυτός και οι συνεργάτες του και είχαν εκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις από εξοπλισμό. Σας θυμίζω ότι ακόμα και όταν υποτίθεται έπρεπε να εμφανιστεί στη Βουλή, του είχαν δώσει τις ερωτήσεις και στους κατηγορούμενους πού θα του γινόταν από την Εξεταστική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν τόλμησε καν να ικανοποιήσει το αίτημα των άλλων κομμάτων να κληθεί ο Ταλ Ντιλιάν στη Βουλή να καταθέσει και η σύζυγός του. Σας θυμίζω ότι η Ντελέξα συνέχισε να λειτουργεί μέχρι και το 2025, ενώ είχε γίνει ο χαμός, η εταιρεία λειτουργούσε κανονικά. Άρα λοιπόν, επίσης είχε τη διασφάλιση ότι δεν πρόκειται να έχει κανένα πρόβλημα από τις δικαστικές αρχές και η απόδειξη είναι ότι όταν φτάσαμε οι εισαγγελείς πρωτοδικών ένα βήμα πριν να ασκήσουν ποινικές διώξεις, τους αφαιρέθηκε η δικογραφία, πήγε με επιμέλεια της κυρίας Αδελίνης στον κύριο Ζήση και ο κύριος Ζήσης ενάντια όχι στη νομική πρακτική, ενάντια στην κοινή λογική δεν είδε ούτε ένα κακούργημα, δεν έκανε σχεδόν καμία ανακριτική ενέργεια και τους παρέπεψε μόνο για 3 ελαφρά πλημελήματα και μάλιστα με ένα τέτοιο κατηγορητήριο που ήταν νομική παραδοξότητα γιατί ζήταγε να ελευθούν ουσιαστικά για μία πράξη και όχι για 87 για κάθε μία από τις παγιδεύσεις. Άρα λοιπόν μέχρι τότε, ακόμα μέχρι και την παραπομπή του στο μονομελές

0: του αδικείου, ο κύριος Ντίλιαν είχε έμπρακτα δει ότι δεν πρόκειται να τον πειράξει κανείς. Αυτό άλλαξε μετά την καταδίκη του μονομερισμού του δικείου, που θεώρησε πολύ σωστά ότι εδώ δεν τηρήθηκαν τα συμφωνημένα και αντί να συνεχιστεί η παρατεταμένη ασυλία που είχε και το ακαταδίωκτο, βρέθηκε με μια ποινή 126 ετών και με τον κίνδυνο στο εφετείο που είναι σε λίγους μήνες να μπει στη φυλακή.
1: Παύση. Τη συμφωνία αυτή.
0: Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν μιλάει.
1: Παύση, κύριε Γεσέ. Τη συμφωνία αυτή, την οποία περιγράφετε εσείς. Δεν ξέρω τι στοιχεία. Έχετε ενδείξεις, τα γεγονότα συνθέτεται, φαντάζομαι. Περιγράφεται ένα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μόνο ποιος δεν καταλαβαίνει.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να το ρωτήσω. Ναι. Τη συμφωνία αυτή λοιπόν, λέτε ότι την έκανε ποιος με τον κύριο Ντίλιαν. Τον ένα εταίρο της συμφωνίας τον ξέρουμε. Τον άλλο εταίρο δεν μας λέτε.
0: Συγγνώμη, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή δίνουν τις ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Στην απόρριτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών στους κατηγορούμενους. Ποιος είναι από την άλλη πλευρά της συμφωνίας. Όταν ο Ντίλιαν, όταν ο Λαβράνος, ο κατηγορούμενος Λαβράνος και οι συνεργάτες του παίρνουν τις ερωτήσεις που θα του δοθούν την επόμενη μέρα, θα του υποβληθούν την επόμενη μέρα, είναι δύσκολο να καταλάβουμε ανάμεσα
1: σε αυτό. Ρωτάω, άρα λέτε ότι ο εταίρος, διορθώστε να κάνω λάθος, είναι η κυβέρνηση. Σωστά.
0: Αυτό μας δείχνουν τα στοιχεία. Το κινητό τηλέφωνο στην δίκη προσφέρθηκε.
1: Ναι.
0: Προσφέρθηκε το κινητό τηλέφωνο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας του Λαβράνου, όπου έδειξε τα μηνύματα που έλαβε μια μέρα πριν με τις ερωτήσεις που γινόταν στην Εξεταστική Επιτροπή.
1: Και
0: αυτές οι ερωτήσεις υποβλήθηκαν την επόμενη μέρα από τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν τις έκανα εγώ.
1: Μάλιστα. Άρα.
0: Όσο υποβλήθηκαν ως πρόεδρο της Εξεταστικής.
1: Ναι. Άρα συνάγουμε το συμπέρασμα ότι μάλλον απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι η εκδοχή ότι χρήστης, παύλα πελάτης του Predator είναι μια άλλη κυβέρνηση. Είναι ένα άλλο κράτος. Εγώ τώρα κάνω συλλογισμούς, γιατί σας ακούω έτσι με πολύ προσοχή, για να συνδέσουμε το κομμάτι, το puzzle εννοώ, και να αποκλείσουμε κομμάτια που δεν κουμπώνουμε το puzzle.
0: Την υπόθεση αυτή, η κοινή λογική, έχει παραβιαστεί.
1: Ισοπεδωθεί, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Εγώ λέω ότι τουλάχιστον ας ψάξουμε. Και ας δούμε. Γιατί, ναι, είναι προφανές ότι αν έρθει τον καλέσει ο εισαγγελέας, τον κύριο Ντίλιαν, ότι δεν σας δίνω τίποτα, θα συναχθεί ένα συμπέρασμα. Και δεν θα μπορέσει να ξαναβγεί ο Ντίλιαν να μιλήσει. Για να βγει να μιλήσει δημόσια, θα έχει, οι δικαστικές αρχές θα έχουν κλείσει την πόρτα αυτή για πάντα. Κατά δεύτερον, εγώ λέω, μπορεί κάποιος να πει, ο Ντίλιαν είναι κατηγορούμενος ή καταδικαστής σε πρώτο βαθμό, ό,τι λέει δεν έχει αξία, είναι αναξιόπιστος. Εν μέρη να το δεχτώ, να το συμμεριστώ. Εγώ χθες ζήτησα κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 5 χρόνια. Ζήτησα να κληθούν και να καταθέσουν 5 φυσικά πρόσωπα τα οποία εδώ και 5 χρόνια, ενώ έχουν κομβικό ρόλο, ενώ δεν είναι κατηγορούμενοι, δεν έχουν εξεταστεί ποτέ και με οποιονδήποτε τρόπο από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ενώ υποτίθεται κάνουν τα πάντα για να αναδείξουν την αλήθεια.
1: Τι γνωρίζουν αυτά τα στελέχη που δεν έχει μέχρι σήμερα ακουστεί, φανεί, αποτυπωθεί μέσα στη δικογραφία. Τι γνωρίζουν αυτά τα στελέχη.
0: Καταρχάς, είναι ο Γενικός Διευθυντής Συντελέξης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο Μερόμ Χαρπάζ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργήσε, ήταν ο διευθυντής εδώ και φυσική παρουσία στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας Συντελέξα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν τα μάτια και τα αυτιά της εταιρείας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε την Συντελέξα σε όλους τους ελέγχους από τις ανεξάρτητες αρχές, ακόμα και τους προσυμφωνημένους. Επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο Κέντρο Μελετών και Ασφάλειας, σας θυμίζω είναι αυτό το Ινστιτούτο για την μελέτη και την ασφάλεια του κράτους που στεγάζεται στα κτίρια της Οδού Κατεχάκη δίπλα στην ΕΕΠ. Και μάλιστα υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εκπροσωπήσει την Συντελέξα, έχει συμπράξει για την κοινοπραξία που ζήτησε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από κάθε συνεννόηση. Αυτός λοιπόν ο κομβικός άνθρωπος δεν έχει κληθεί ποτέ να πει τι έκανες παιδί μου, άνθρωπέ μου στην Κατεχάκη, ποιος ήταν ο πελάτης του Ντίλιαν, τι έκανε η Συντελέξα, τι σχέση είχατε εσείς με το Κετιάξινα για Παρασκευή. Μπορεί να έρθει και να πει δεν ξέρω τίποτα. Αλλά ας τον καλέσουμε πρώτα να δούμε τι θα πει. Είναι επίσης το δεύτερο πρόσωπο που έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί το όνομά της προέκυψε δεκάδες, αναρρύθμιτες φορές κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης των μονομερισμών για δικείο, είναι η διοικητική επικεφαλής της Συντελέξα, η κυρία Ινάτ Σεμάνα, που είναι πίσω από κάθε έγγραφο, από κάθε συνεννόηση, από κάθε email, από κάθε συμφωνία, εμφανίζεται και αυτό το πρόσωπο. Αυτό λοιπόν το φυσικό πρόσωπο ουδέποτε κλείθηκε να καταθέσει και να ερωτηθεί, είχες εσύ ποτέ συνεννόηση, επαφή, συνεργασία με κάποια μυστική υπηρεσία, ή όταν το αφεντικό σου λέει ότι πουλούσε, δεν λειτουργούσε το Predator στην Ελλάδα, εσύ τι έκανες που ήσουν εδώ στην Ελλάδα? Αφού δεν το λειτουργούσες εδώ, γιατί είχε η Intellexa γραφεία στην Ελλάδα? Υπάρχουν και τρία άλλα πρόσωπα που είναι πολύ πιο εύκολο να εξεταστούν, γιατί είναι Έλληνες και ζουν εδώ. Είναι οι τρεις τεχνικοί που λειτουργούν στην Ελλάδα, που υπάρχουν στην Ελλάδα, λειτουργούν στην Ελλάδα το 2021 τουλάχιστον, και είναι τα πρόσωπα που στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όταν η ΜΕΤΑ χτυπάει τον Παγκόσμιο Συναγερμό και αναγγέλει τη λειτουργία του Predator και στην Ελλάδα, την ίδια μέρα τα τρία αυτά πρόσωπα πάνε και ξυλώνουν τους σερβερ, τους εξυπηρετητές, από τους χώρους που μίστον Intellexa. Και σας ρωτάω εγώ, αν Intellexa δεν λειτουργούσε το Predator στην Ελλάδα, γιατί οι τεχνικοί της πήγαν και ξύλωσαν τους εξυπηρετητές? Γιατί εκεί θα πρέπει να σας απαντήσουν. Τους είπε ο πελάτης να τα ξυλώσουν. Αν ναι, ποιος είναι ο πελάτης? Αν όχι, είναι η απόδειξη ότι ψέματα λέει ο Ντίλιαν, ο ίδιος λειτουργούσε το Predator. Εγώ σας δίνω μια διάσταση που αποδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης. Είναι φοβερό εδώ πέρα να βλέπουμε ένα ποινικό αδίκημα ίσονος σημασίας στην τηλεόραση και να καλούνται άμεσα οι μάρτυρες και να ασκείται ποινική δίωξη, και ενώ να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία και να μην τους έχουν καλέσει να καταθέσουν καν, να εξεταστούν. Και μιλάμε τώρα ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει υποτίθεται τύχη διαχείρισης από έναν εξαιρετικά άπειρο πνευματοδίκη. Υποτίθεται οι πιο επίλεκτοι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου έχουν κληθεί να ψάξουν την αλήθεια και κάθονται και κοροϊδεύουν τον κόσμο εδώ και 5 χρόνια. Δεν έχουν καλέσει τους πιο βασικούς μάρτυρες. Ακόμα και τους κατηγορούμενους τους έχουν καλέσει γιατά και κουλουράκια. Σας θυμίζω, και είναι, έχει αξία αυτό να ακουστεί, ότι όταν θύμα του Predator, ένα από τα 87 θύματα του Predator, που τύχαινε να είναι και υπάλληλος της ΕΕΠ εκείνη την περίοδο και είχε απομονωθεί, είχε μεταταχθεί, αποσπαστεί σε μια υπηρεσία ψυγείο, πήγε και έκανε μήνυση κατά του κυρίου Δημητριάδη και κατά του κυρίου Κοντολέων, ο κύριος Ζήσης, αντί να καλέσει αυτά τα δύο φυσικά πρόσωπα ως ύποπτους, ως κατηγορούμενους, τους κάλεσε ως μάρτυρες. Πράγματα που δεν έχουμε δει ποτέ. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Να κάνεις μήνυση σε έναν άνθρωπο και να τον καλεί ο εισαγγελέας ως μάρτυρα. Να πει ως μάρτυρα αυτή στη μήνυση που υπάρχει εναντίον του.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιασέ, επειδή η Intellexa είναι μια εταιρεία η οποία έχει στόχο το κέρδος, όπως όλες οι εταιρείες. Δηλαδή, πάραγε ένα προϊόν, στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα λογισμικό παρακολούθησης, λέγεται Predator και το πουλάει. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο ιδρυτής της Intellexa, ο κύριος Ντίλιαν. Άρα προκύπτει μια δοσοληψία. Υπάρχει μια εμπορική πράξη. Πουλάω ένα προϊόν, κάποιος το αγοράζει, αυτό φανταζόμαστε ότι γίνεται με ένα παραστατικό, λέω εγώ τώρα, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα πελατολόγιο στα αρχεία της εταιρείας. Όπου εκεί νομίζω είναι πολύ σαφές ότι θα πρέπει να αποτυπώνεται. Και μιας και λέει ο κύριος Ντίλιαν, εμείς δεν το αμφισβητούμε, ότι οι πελάτες του είναι μόνο κράτη, κυβερνήσεις και φορείς κρατών, προκειμένου μυστικές υπηρεσίες ή περιπτώσει υπηρεσίες ασφαλείας, φανταζόμαστε ότι έχει ένα αρχείο με ένα πελατολόγιο. Τι πιο απλό από το να ζητηθεί το πελατολόγιο καθώς και τα τιμολόγια πώλησης, τα έσοδα δηλαδή, από πού έχουν προκύψει, τη Intellexa.
0: Είναι τόσο απλό όσο το λέτε. Είναι τόσο απλό όσο το λέτε. Και αυτό αποδεικνύει και τη γύμνια της έρευνας που έχει γίνει. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Η Intellexa δεν είναι μια εταιρεία που δεν υπάρχει άλλη
1: εταιρεία. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Γιασέ. Ξέρετε γιατί σας ρώτησα? Γιατί θα κάνω το επόμενο ερώτημα πέρα από αυτή τη διαπίστωση. Θα δούμε κάποια στιγμή τιμολόγιο? Αυτό είναι το ερώτημα. Το λέω τιμολόγιο. Μπορεί να μην είναι με αφημί τάδε κτλ. Καταλάβατε. Ένα παραστατικό που να επιβεβαιώνει την εμπορική σχέση, την πώληση. Αυτό ρωτάω.
0: Εγώ θα σας πω το εξής, τι περιμένω, εικάζοντας. Εγώ δεν εκπροσωπώ την πλευρά Ντίλιαν. Εγώ βλέποντας, έχοντας μια εικόνα της υπογραφίας, έχοντας μια εικόνα της συνεργασίας, της αποδεδειγμένης συνεργασίας μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπηρεσιών, μπορώ να σας πω τι θεωρώ ότι θα γίνει. Και αυτό το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το εξής, ότι επειδή η Τελέξα δούλεψε, λειτουργήσε στην Ελλάδα από το 2020 έως το 2025 και επειδή σε αυτό το χρονικό διάστημα είχε προνομιακή μεταχείριση από όλο τον κρατικό μηχανισμό,
1: ναι,
0: με εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και διευκολύνσεων σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα,
1: mm-hmm,
0: επειδή καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα παράλληλα συμμετείχε ενεργά και σε συμμετοχικά σχήματα υπό την αιγίδα ευαίσθητων υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επειδή την ίδια περίοδο είχε και ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς συνέργειες με την ΕΕΠ, τις ΕΕΠ με άλλες συνεργασίες, αυτό το οποίο θεωρώ δεδομένο είναι ότι η πλευρά Dillian έχει πληθώρα εγγράφων, μηνυμάτων αλληλογραφίας, αδειών εισόδου, πιστοποιήσεων, προσωπικών μηνυμάτων, αλλά και συμβασιοποιημένα έγγραφα.
1: Συμβασιοποιημένα έγγραφα.
0: Συμβασιοποιημένα έγγραφα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι δεδομένα ότι τα έχει η πλευρά του Dillian, επειδή λειτουργήσε στην Ελλάδα για μια πενταετία. Καταλαβαίνετε ότι οι συνεννοήσεις δεν ήταν προφορικές, δεν έπαιρναν τηλέφωνο στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέγανε παρακαλώ θέλω να εξάγω πρέντατορ στο Σουδάν, βάλτε μια σφραγίδα. Υπάρχουν email, υπάρχουν συνεννοήσεις, υπάρχουν επιστολές, υπάρχουν διασφαλίσεις, υπάρχουν αλληλογραφίες πέρα από τα προσωπικά μηνύματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα κάποιοι παίρνουν και κάποιες διασφαλίσεις για τους εαυτούς τους.
1: Άρα εκτιμάται ότι ο κύριος Dillian έχει όλα τα ντοκουμέντα που συνδέουν το πρέντατο με κρατικές αρχές.
0: Εγώ σας είπα τουλάχιστον 10 πράγματα, ναι, πριν φτάσω στο προφανές. Ότι αν εδώ δεν έχει γίνει κάποιο άλλο είδους συμφωνία για αντισταθμιστικό όφελος,
1: ναι,
0: και έχει το ελληνικό κράτος χρησιμοποιήσει το Predator με αμοιβή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει πιθανά στον κόσμο ροή χρήματος χωρίς ύπνο. Με λίγα λόγια, αν ο Dillian Intellect έχει πληρωθεί,
1: ναι,
0: με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, ο ίδιος μπορεί να προσκομίσει την απόδειξη της εισρωής του χρήματος και να τελειώσει κάπου εκεί η ιστορία. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δεκάδες έγγραφα και είναι δεδομένο ότι μέσα σε αυτή την πενταετή παρουσία της Intellect στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια στοιχεία που θα τους εκθέσουν. Ό,τι και να κάνουν. Δεν γίνονται.
1: Τελευταίο ερώτημα και για εσένα. Αν ο Άριος Πάγος...
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να προσδηλώσω
0: κάτι.
1: Όχι, αν ο Άριος Πάγος απορρίψει και αυτή την αίτησή σας, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα νομικά βήματα που έχετε στη διάθεσή σας, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος?
0: Εγώ θα πω ότι ο Άριος Πάγος, η εισαγγελέα του Άριου Πάγου, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι και να κάνει αυτό δεν θα διακόψει την ροή των αποκαλύψεων. Σας θυμίζω ότι όταν ο κύριος Ζήσης το 2024 αποφάσισε μαζί με την κυρία Δηλήνη να βάλουν στο αρχείο την υπόθεση με εκείνη την φράση περί ανατύλεκτης κρίσης, αν είχαμε σταματήσει τότε δεν θα είχε προκύψει η απόφαση του μονομελούς πνευματικού. Ομοίως τώρα το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην αυτοεξαιρεθεί και να καταστρέψει την ιστοροφημία του λέγοντας ότι εγώ δεν κάνω καν έρευνα, δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε τις δικές μας ενέργειες ούτε την πορεία της υπόθεσης. Είτε αυτό θα γίνει με τα στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν στη συνέχεια, είτε στο επαιτείο που θα προσκομιστούν στοιχεία, είτε με τις νέες μηνύσεις, είτε με τις αγωγές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν και δυστυχώς αυτή η υπόθεση, όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της, θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα και να λειτουργεί σαν πληγή που αιμορραγεί.
1: Θέλω, κύριε Γεσέ, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας κάνω ένα προσωπικό ερώτημα. Να καταλάβετε τι εννοώ. Όλοι οι δικηγόροι εμπλέκονται σε υποθέσεις ως διάδικοι, επειδή ένας πελάτης, ένας ενδιαφερόμενος, ηθηγόμενος ή αν είναι ο μηνυτής αντιστοίχως, τους αναθέτει μια υπόθεση. Φανταζόμαι ότι έτσι ξεκίνησε και η εμπλοκή σας με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά, και εδώ είναι το ερώτημα. Μήπως πλέον αυτή η υπόθεση, ανεξάρτητα από την εκπροσώπηση που τυχάνει να έχετε για τον κύριο Θανάση Κουκά, για εσάς προσωπικά τον ίδιο πλέον έχει καταστεί ένα προσωπικό στοίχημα?
0: Δεν εκπροσωπώ μόνο τον Θανάση Κουκά, και εκπροσωπώ συνολικά 11 θύματα.
1: Ωραία, όσα από τα θύματα.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ και αρκετό καιρό ότι αυτή η υπόθεση έχει μια πολύ μεγαλύτερη παράμετρο που είναι η λειτουργία του κράτους δικαίου.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει θίξει ευθέως την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και έχει διακινδυνεύσει την εθνική ασφάλεια. Προφανώς είναι πρωτόγνωρη αυτή η υπόθεση και έχει μια τέτοια διάσταση που δεν μπορεί να την περιορίσει στο σημαντικό πλαίσιο μιας ακόμα ποινικής υπόθεσης. Ναι, ασφαλώς έχει μια πολύ μεγαλύτερη ένταση και έκταση Και για όλους όσοι εμπλεκόμαστε με αυτή την υπόθεση, έχει και ένα στοιχείο πολύ συγκεκριμένο. Ξέρετε, αυτή η υπόθεση πρέπει να καταλήξει κάπου και δεν μπορεί να

0: οτιδήποτε άλλο πέρα από την λογοδοσία ως στοιχείο, ως απαραίτητο στοιχείο του κράτους δικαίου. Και κρατήστε το αυτό για το κράτος δικαίου, διότι εκεί αυτή είναι η απόδειξη για το αν έχουμε ένα κράτος δικαίου ή μια θεσμική υποβάθμιση, και όχι αυτά που ακούτε, ότι κράτος δικαίου είναι η γρήγορη απονομή των συντάξεων. Και θα πρέπει εν τέλει, όταν μιλάμε για τι είναι το κράτος δικαίου, να ξέρουμε σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε στον κόσμο. Δεν σας το λέω τυχαία. Ρωτήθηκε χθες η κυρία Σδούκου, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, για τον εκφυλισμό του κράτους δικαίου για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ η ίδια είναι θύμα και δεν έχει τολμήσει να κάνει μήνυση, ενώ η ίδια έχει παγιδευτεί και η οικογένειά της, αντί να πει τι σημαίνει αυτή η υπόθεση και γιατί δεν έχει προβεί στα νόμιμα, γύρισε και είπε ότι ναι, απονέμονται γρήγορα συντάξεις και υπάρχει ταχύτερη απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Κράτος δικαίου υπάρχει μόνο όταν υπάρχει λογοδοσία και σωστή και ολοκληρωτική απονομή της δικαιοσύνης με ανάδειξη της αλήθειας. Γι' αυτό παλεύουμε. Αυτό σημαίνει και για μένα προσωπικά αυτή η υπόθεση.
1: Κύριε Γεσσέα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο νομικός ο κ. Ζαχαρίας Κεσσές, εκπροσωπεί, όπως ακούσατε, 11 συνολικά θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του Predator, από τις πιο γνωστές περιπτώσεις. Ο Θανάσης Κουκάκης, ο δημοσιογράφος, που μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν οι άνθρωποι, παύλα στόχοι, που ξεκίνησαν την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης το 2022, οπότε και έγινε γνωστό ότι είχαν πέσει θύματα της παρακολούθησης από το παράνομο λογισμικό. Πέρασε πλέον 4 χρόνια και ακόμη αναζητούμε την αλήθεια. Ή μάλλον, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, όλοι την ξέρουμε πλέον. Το μόνο που μένει εκκρεμή είναι η επίσημη ληξιαρχική πράξη. Δεν νομίζω ότι έχει απομείνει και κάτι. Πέρα από μικρές τεχνικές λεπτομέρειες που ενδεχομένως διανθίσουν αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Την επίσημη πράξη περιμένουμε. Δεν ξέρω αυτή αν θα γίνει γνωστή μέσα από ένα τιμολόγιο, μέσα από ένα παραστατικό, μέσα από μία σύμβαση, τη συντελέξα με τον άλλο εταίρο, τον εταίρο που, όπως ακούσατε από τον κύριο Κεσσέ, είναι εκείνος που έδαινε και τις διαβεβαιώσεις ότι κύριε Ντίλα, αν δεν έχεις να φοβάσει τίποτα, εμείς καθαρίζουμε, και χτουπ, ήρθε ο χτύπος των 126 ετών φυλάκισης και εκεί άλλαξαν όλα. Και για πρώτη φορά ακούσαμε δημόσια αυτό που υποψιαζόμασταν και πριν τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν, απλά είναι όπως λέγαμε με τις παρανόμενες επιδοτήσεις. Βλέπεις τον άλλον, κυκλοφορεί με τα πολυτελή γιοταχή, τα πολυτελή αγροτικά, βίλες, σπίτια, κακοϊστορίες, λες δεν μπορεί, αταζά να είναι όλο αυτό, κάτι άλλο συμβαίνει. Αλλά δεν έχει στοιχείο, δεν έχει κάποιο ντοκουμέντο να το επιβεβαιώσει. Το βλέπεις, το διαισθάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι. Το ίδιο πράγμα είναι. Και με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Το βλέπεις, το διαισθάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι. Πολλές φορές είναι και λίγο έως πολύ απροκάλυπτο μπροστά σου και εκτυλίσσεται, αλλά δεν έχεις το στοιχείο. Αυτό το παραστατικό, ρε παιδάκι μου, το τιμολόγιο. Θα έρθει και η ώρα του. Διακοπή μου, σκιά να σε επιστρέψω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε πρωθυπουργικές παρουσίες σήμερα στο Ηράκλειο, του πρώην δηλαδή πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του ανεξάρτητου βουλευτή και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα Προέδρου νέου κόμματος. Ο κ. Σαμαράς είναι προσκεκλημένος από το φόρουμ που έχει ιδρυθεί εδώ στο Ηράκλειο Νόημα να μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση για το αύριο της χώρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο επιμελητήριο, στην αίθουσα του επιμελητηρίου Ηρακλείου, και το ενδιαφέρον φυσικά είναι οι παρουσίες που θα εκδηλωθούν σήμερα στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο. Έχουν ανέβει πάρα πολύ έτσι οι προσδοκίες και οι τόνοι για αυτή την σημερινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Έχω την εκτίμηση ότι ο κ. Σαμαράς θα κινηθεί στο πλαίσιο που ήδη έχει κινηθεί, δηλαδή παρά το γεγονός ότι έχουν δραματοποιηθεί, θα έλεγα, πολιτικά πάντα οι προσδοκίες για την σημερινή παρουσία του κ. Σαμαρά, πέρα από τη σκληρή κριτική που αναμένεται να επαναδιατυπώσει εναντίον της κυβέρνησης για μια σειρά θεμάτων με τοπίδα τα εθνικά, αλλά και τις παρακολουθήσεις για τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Κεσεμιάς, και ο κύριος Σαμαράς είναι και ο ίδιος θύμα, ο οποίος κύριος Σαμαράς δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, έχει προειδοποιήσει, προαναγγείλει ή αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν το έχει κάνει όμως μέχρι σήμερα, κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πέρα από την συνήθη κριτική, τη σκληρή σε κάθε περίπτωση που διατυπώνει ο κύριος Σαμαράς, δεν νομίζουμε ότι θα δώσει στίγμα ή θα σηματοδοτήσει σήμερα από το Ηράκλειο την ίδρυση νέου κόμματος. Έχουμε την εκτίμηση ως έναν βαθμό και πληροφόρηση με αρκετές συζητήσεις που έχουμε κάνει με έμπειρα στελέχη που βρίσκονται είτε λιγότερο είτε περισσότερο κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, ότι ο ίδιος δεν βιάζεται και δεν βιάζεται για πολλούς λόγους. Έναν όμως, ίσως το σημαντικότερο για εμάς, είναι γιατί οι πολιτικές εξελίξεις, σας λέγαμε χθες ότι υπό των παρακολουθήσεων, θυμίζω ότι το εφετείο για τον κύριο Ντίλιαν και τους υπόλοιπους τρεις που έχουν καταδικαστεί είναι προγραμματισμένο για τις αρχές Δεκεμβρίου. Σας έλεγα λοιπόν ότι, το λέγαμε και χθες δηλαδή, ότι ενδεχομένως να δρομολογηθούν σοβαρές πολιτικές εξελίξεις πριν φτάσουμε στην εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία απειλεί ο κύριος Ντίλιαν ότι στο δικαστήριο που θα πάει για να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεσή του, και εκείνος απαιτεί να αθωωωθεί, ενδεχομένως να πει πολλά περισσότερα από αυτά που έχει πει μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν να μην φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο και να έχουν προηγηθεί σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Ενδεχομένως μία προέκταση αυτών των πολιτικών εξελίξεων να καθορίζει και τον χρόνο, την απόφαση και την ανακοίνωση του κυρίου Σαμαρά για την ίδρυση κόμματος. Ο ίδιος κινείται, είναι σαφές αυτό, στην κατεύθυνση αυτή. Δεν σημαίνει όμως, και κρατήστε το αυτό, ότι θα φτάσει ό,τι και αν γίνει σε αυτή του την απόφαση. Κρατήστε το αυτό.

Προφανώς και ο κύριος Σαμαράς χτίζει σε όλη την Ελλάδα, θα χτίσει πολιτικά και στο Ηράκλειο σήμερα αύριο. Στο πλευρό του είναι, για παράδειγμα, πρόσωπο όπως ο κύριος Ροκαδάκης. Λέω τώρα ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό ότι κινείται το τελευταίο διάστημα επανακάμπτοντας την πολιτική σκηνή και ενδεχομένως, εάν και εφόσον κάνει το βήμα ο Αντώνης Σαμαράς, να είναι και ένας από τους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ο μόνος. Συνοδεύεται ο κύριος Σαμαράς και από τον ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρυσομάλη, ο οποίος είναι από τους στένους υποστηρικτές του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω με πόσο έτσι ικανοποίηση βλέπουν από τη Συγκρού και το Μεγάρο Μαξίμου την παρουσία του κύριου Χρυσομάλη σήμερα στο Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα αυτό. Ο ίδιος όμως επιμένει να εκδηλώνεται πολιτικά υπέρ του κύριου Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι έχει διαγραφεί ο κύριος Σαμαράς από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν και άλλα στελέχη και τοπικά, και περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι και οι παρουσίες απόψε στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Πάντως μην περιμένετε, πέρα από σκληρή κριτική, η εκτίμησή μας είναι αυτή, μην περιμένετε κάτι περισσότερο. Ενδεχομένως να φωτογραφίσει, ενδεχομένως κάτι να αφήσει να αιωρείται, αλλά αυτό το έχει κάνει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άρα δεν θεωρούμε ότι θα προσθέσει κάτι περισσότερο. Επαναλαμβάνουμε σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέου κόμματος, κάτι θα προσθέσει περισσότερο ο κ. Σαμαράς σήμερα από το Ηράκλειο.

Θέλω να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μία είδηση όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από αλλεπάλληλες συνεντεύξεις, δηλώσεις κορυφαίων οικονομικών παραγόντων του τόπου, μεγάλων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, στον αθλητισμό, στα μίντια, στα πετρέλαια, στην ναυσιπλοεία, σε πάρα πολλούς τομείς, κατασκευές, σε πάρα πολλούς τομείς. Σημείο και αφετηρία δεν είναι το Ηράκλειο, δεν είναι καν η Κρήτη, είναι η Αθήνα, αλλά θα καταλήξουμε στην Κρήτη και θα εξηγήσουμε πώς.

στη χώρα της φεδράς πορτοκαλέας που λέγεται Ελλάδα, το να εκτιλήσετε ένα σκάνδαλο σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση είναι μια κανονικότητα. Παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, μ' αρέσουν αυτές οι ιστορικές αναδρομές άλλωστε, τα αφιερώματα που γίνονται και παρουσιάζονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς όπως στον Sky ή τον Alpha, με αφορμή τους τίτλους τέλους που πρόκειται όσον ούπο να πέσουν σε μια ιστορική αθλητική εγκατάσταση, σε ένα ιστορικό γήπεδο, αυτό του Παναθηναϊκού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου εκεί πρόκειται να καταδαφιστεί το ιστορικό αυτό γήπεδο και όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί, και λέμε είχε, θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο, χρησιμοποιούμε αόριστο, να δημιουργηθεί ένας νέος πνεύμονας πρασίνου. Ένα μεγάλο πάρκο που τόσο μα τόσο έχει ανάγκη το κέντρο της Αθήνας. Και παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι προφανώς έχει γραφτεί μεγάλη ιστορία και αθλητική και πολιτική και καλλιτεχνική και πολιτιστική σε αυτό το γήπεδο, και παρακολούθησα και κάποιους από τους πρωταγωνιστές της νεότερης εποχής, δηλαδή μετά τη δεκαετία του 80, της νεότερης εποχής του Παναθηναϊκού, που έχουν ζήσει τα τελευταία 50 χρόνια το στάδιο, το γήπεδο αυτό. Βεβαίως μεγάλο μερίδιο έχει η οικογένεια Βαρδινογιάννη.

Η ιστορία του ΠΑΟ, λέει ο κ. Βαρδινογιάννης, σας μεταφέρουμε αυτολεξί, είναι η λεωφόρος και εννοεί το γήπεδο. Και αν γκρεμιστεί το πέταλο, θα γκρεμιστεί η ιστορία μαζί με το πέταλο. Αυτά είπε ο κ. Βαρδινογιάννης θες, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο τηλεοπτικού αφιερώματος για τους τίτλους τέλους του ιστορικού γηπέδου της λεωφόρου, το οποίο έχει αποφασιστεί να καταδαφιστεί για να αναγερθεί η νέα έδρα του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, με τη μέθοδο της ανταλλαγής, της διπλής ανάπλασης που λέμε. Μάλιστα. Μέχρι πρότινος πίστευα ότι πρόκειται για μία ακόμη φημολογία. Αλλά μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Βαρδινογιάννη και γενικότερα τις τελευταίες ημέρες, τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Διότι με πρόφαση τις ιστορικές μνήμες προσπαθούν να πουλήσουν ένα ακόμη σκάνδαλο. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Γιατί είναι σκάνδαλο? Πάμε τώρα. Γιατί μιλάμε για σκάνδαλο? Πρόκειται για ξεκάθαρη μεθόδευση της διατήρησης μέρους των διερκίδων του παλαιού γηπέδου, προκειμένου κάτω από αυτές να αναπτυχθούν επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες προς εκμετάλλευση. Αντί να ολοκληρωθεί το σχέδιο όπως αρχικώς είχε συμφωνηθεί. Ποιο ήταν αυτό? Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός πνεύμονα πρασίνου που τόσο έχει ανάγκη η Αθήνα. Και προσέξτε, η δήλωση Βαρδινογιάννη δεν είναι τυχαία. Είχε προηγηθεί ο επικοινωνιακός σπόρος του σημερινού ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, του κ. Αλαφούζου, ο οποίος λίγο 24 ώρα νωρίτερα και πάλι από τον τηλεοπτικό αέρα πρότεινε να παραμείνουν τα δύο πέταλα του γηπέδου και η εξέδρα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το έκτρωμα που μεθοδεύουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα μπορεί κάποιος να το δει και σε φωτογραφίες. Γιατί ναι, είχαν το θράσος να παρουσιάσουν και μακέτες. Μακέτες οι οποίες και έχουν βγει και επιστήμονες. Η μακέτα δεν την έφτιαξε ο κ. Αλαφούζος ή ο κ. Βαρδινογιάννης. Ένας αρχιτέκτονας την έφτιαξε. Όπου ξεφυτρώνουν μέσα από τις κερκίδες δέντρα. Πώς είναι και κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας το 2300 που εγκαταλείπονται περιοχές και έχουν παραδοθεί στη λίθη και αρχίζουν και βγαίνουν πρασινάδες μέσα από κτίρια κτλ. Αυτό είναι. Δεν σας κάνουμε πλάκα. Κάνετε μια έρευνα στο διαδίκτυο, θα δείτε τη μακέτα, θα δείτε και βίντεο, θα δείτε, ή θα δείτε την εκπομπή που παρουσιάστηκε. Παρουσίασε ο κύριος Τζίμας, μαζί με τον κύριο Αλαφούζο. Ποιος κύριος Αλαφούζος εκεί παρουσίασε και τις μακέτες. Και είχαν το θράσος να παρουσιάσουν και το σχέδιο που προτείνουν να παραμείνει ουσιαστικά το γήπεδο και να συνδυαστεί κάτι από γήπεδο, κερκίδες, χώροι που τι μας λένε, θα έχουν λέει από κάτω τους γήπεδα, λέει μπάσκετ και τα λοιπά, αλλά δεν μας λένε τα υπόλοιπα που θα έχει, γιατί ακούγεται πιο ωραίο. Α, θα έχει αθλητικό χώρο. Και γιατί να μην φύγει το μπετόν και να δημιουργηθεί πάρκο με αθλητικούς χώρους? Και πρέπει να υπάρχει το μπετόν. Ας πούμε εμείς γιατί πρέπει να υπάρχει. Γιατί κάτω από το μπετόν θα γίνουν μαγαζιά. Θα γίνουν εμπορικό κέντρο. Δηλαδή ένα ακόμη εμπορικό κέντρο στο πάρκο που σχεδιαζόταν να γίνει. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Λέει ο κ. Αλαφούζος, τι είναι, λέει, η πρότασή μας, βέβαια. Λέει, είναι απόφαση του κράτους, λέει, και του Δήμου Αθηναίων. Τι τελικά θα αποφασίσουν. Και γιατί μπήκαν σε αυτή τον ταραχτά και χρηματοδότησαν μελέτες και μακέτες? Κατά τα άλλα είναι του κράτους, λέει, και αποφασίσει ο Δήμος. Εμείς εντάξει, ναι, μια ιδέα είπαμε. Μια ιδέα είπαμε να βρίσκεται. Η υπόθεση, και γιατί το λέμε και γιατί το αναφέρουμε, πέρα από το απροκάλυπτο και προκλητικό να αλλάζουν μελέτες βάση με τόσο απροκάλυπτο τρόπο. Το ξέρουμε ότι συμβαίνει, ναι, το ξέρουμε ότι επηρεάζονται. Εννοείται. Αλλά εδώ γίνεται σε τέτοιο βαθμό που λες, παιδί μου, δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα πλέον. Φόρα παρτίδα μέσα από τα κανάλια, μέσα από τις τηλεοράσεις, σε απευθεία σύνδεση. Δείτε πώς ανατρέπουμε τις μελέτες. Όχι, μια ιδέα καταθέτουμε. Προς Θεού, δεν ανατρέπουμε τίποτα. Η κυβέρνηση και ο Δήμος Αθηναίων θα αποφασίσουν. Εμείς αυτό προτείνουμε. Μάλιστα. Ιδέα καταθέτουμε. Μάλιστα. Η υπόθεση, και γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, της λεωφόρου, όσο μακριά δείχνει να είναι από την Κρήτη και το Ηράκλειο, άλλο τόσο κοντά μπορεί να εξελιχθεί για την πόλη μας τα αμέσως επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και το αναδεικνύουμε, γιατί καλό είναι να παίρνουμε θέση από νωρίς για τέτοια σκάνδαλα πριν χτυπήσουν και τη δική μας πόρτα.

αυτά και με αυτά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Για αύριο, λάθος. Για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν 10 όλα μαζί και πάμε να δούμε τι έχει σήμερα η μέρα. Να τα δούμε όλα μαζί. Πριν από λίγη ώρα αποκαλύψαμε στο πολίτικα.gr ότι έγινε μια επιχείρηση της ασφάλειας Ηρακλείου στα Βορίζια, καθώς οι οικογένειες μεταξύ τους έχουν ακόμα ψημαχίες. Τσακώνονται δηλαδή στο δρόμο, στο νοικοταφείο, παντού.

απόφαση πάρθηκε από την ασφάλεια Ηρακλείου, καθώς τον τελευταίο καιρό είχαν πολλές έντονες διαμάχες μεταξύ τους μέλη των δύο οικογενειών που είχαν απασχολήσει τότε με το μεγάλο μακελιό στα Βορίζια. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, δεν μπορούν να τσακώνονται συνέχεια στον δρόμο και να ανησυχούν οι υπόλοιπες οικογένειες που είναι εκεί πέρα, μην τυχόν και τους φύγει καμιά εξόφαλτση ή καμιά μαγκούρα, ξέρεις, τέτοια εννοώ, δεν εννοώ σφαίρες. Και έτσι η ασφάλεια Ηρακλείου αποφάσισε σήμερα να κάνει μια επιχείρηση, να πάει εκεί, να τους συναντήσει, να πιει καφέ μαζί τους και τέσσερις από αυτούς να τους πάρει μαζί της στο μέγαρο, στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και να τους κεράσει καφέ. Οι πολλές αυτές έτσι εντάσεις που είχαν τις τελευταίες ημέρες ανάγκασαν την ασφάλεια να πάει εκεί και να δείξει ότι κοιτάξτε, δείτε, εδώ είμαστε. Δεν ξεχνάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να ξανακάνετε τα ίδια. Οπότε για έλατε να δούμε τι παίζει με εσάς. Τους μαζέψανε, τους πήγανε πάνω. Τώρα ελπίζω να ηρεμήσουν. Αυτό έγινε για να ενταθεί και να εντείνουν λίγο και την προσοχή του κόσμου πάνω τους στην ασφάλεια, γιατί είναι εκεί. Τους προσέχουν, δηλαδή δεν θα τους αφήσουν να κάνουν τα ίδια. Τώρα αν τα κάνουν, ξάτους, που λέμε ξάτους. Η ασφάλεια πάντως δεν μπορεί να αφήσει. Το έδειξε σήμερα με αυτή την επιχείρηση που έκανε. Ήταν μεγάλη επιχείρηση. Τέσσερις προσαγωγές και από τις δύο οικογένειες τα άτομα. Οπότε, για να δούμε μέχρι το απόγευμα τι θα βγει από εκεί.

Σήμερα στο Ρέθυμνο υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα το οποίο δεν έχει δει έτσι πολύ τα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν με έναν 27χρονο που εργάζεται σε κρεοπωλείο και κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες πιάστηκε το χέρι του στη μηχανή του κυμά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου γιατί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το βαρύ τραύμα, όμως μέρος του χεριού του πολιτοποιήθηκε και έτσι αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο ΚΑΤ. Είναι συγκλονιστικό να το ζήσεις αυτό το πράγμα, να το δεις. Το έχει πάθει ξαδέρφη μου. Μέχρι τον αγκώνα έφτασε το μηχανή. Το έχουμε βιώσει σαν οικογένεια, δηλαδή είναι τρομερό. Μας περιέγραφε μετά από 2 χρόνια, 3 αφού κατάφερε να μιλήσει, πώς έτρωγε το κόκαλο το μηχάνημα αυτό του κυμά. Και μιλάμε για πιο παλιά τώρα, έτσι που ήταν, δεν ήταν τόσο εξελιγμένα μηχανήματα όπως τώρα. Τώρα είναι με ταχύτητα. Μακάρι το παλικάρι να γίνει καλά. Οι σκέψεις μας είναι μαζί του. Έμαθες για τον Όφι ότι έκλεισε το Φούντα? Ναι, το μάθεσαι. Ο Σαρής σας το πέ, σας το πέ. Έκλεισε, γιατί το λέω, μεταγραφική περίοδος έχει ξεκινήσει. Η ΑΕΚ πήρε το Ζούπκοφ, παιχτούρα. Ο Φούντας είναι παιχτούρα, τον ξέρω από την εποχή που ήταν στην ΑΕΚ. Γι' αυτό και πολύ καλό παιδί. Αλλά γιατί το λέω? Γιατί έχουμε μεταγραφική περίοδο και στην πολιτική. Γιατί μόνο οι αθλητές θα κάνουν μεταγραφές? Λοιπόν, εδώ γίνεται χαμός. Φεύγουν από τα... Ο τελευταίος δεν θα κλείσει την πόρτα. Θα την αφήσει ανοιχτή, θα μπουν μέσα όλοι οι άλλοι και θα πάρουν ό,τι βρούνε. Λοιπόν, αυτό που λένε γύρω-γύρω είναι η πρώτη φορά αριστερά, τη δεύτερη φορά. Αυτό παρακάνει ο Τσίπρας. Θα είναι η πρώτη φορά αριστερά, αλλά η καλή αριστερά. Όχι η κακή αριστερά που είχε πριν και τον πήγε στα τάρταρα. Και έτσι το πάνε. Υπάρχουν στελέχοι και βουλευτές αυτή τη στιγμή των κομμάτων που τους παίρνει τηλέφωνο και τους λέει: θες να βγεις στην εκπομπή? Ξέρεις κάτι, να περιμένουμε να κλείσω και αυτά. Περίμενε να κλείσω. Δηλαδή είναι σαν μεταγραφή, ρε φίλε. Δηλαδή σκέφτονται και λένε: θα πάω στον Τσίπρα, τι θα κάνω? Θα με πάρει ο Τσίπρας, αλλά τι θα κάνω? Για να δω, ρε φάμε, λέει, ο Τσίπρας με θέλει, τι λες να κάνω? Και παλιά τι λέγανε? Ήθελε ένα παίχτη, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ και έλεγε, βγαίνανε οι μανατζαροί και δίνανε σε εφημερίδες, θέλει τον τάδε παίχτη η Σάλτσμπουργκ, παραδείγματος χάρη. Οπ, ανέβαινε η τιμή του. Ανέβαινε το κόστος της μετακίνησής του στην ΑΕΚ. Λέμε τώρα ΑΕΚ επειδή είμαι εγώ ΑΕΚ, έτσι, αλλά οποιαδήποτε ομάδα. Άμα το πάρουμε με τα κόμματα τώρα θα καταλάβετε τι έχει να γίνει. Τουλάχιστον 40 άτομα από το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για βουλευτές μέσα και γραμματείς και φαρισαίους και τέτοια, ετοιμάζονται, είναι έτοιμοι, έχουν μαζέψει τα χαρτιά μέσα από την Κουμουνδούρου και ετοιμάζονται να φύγουν. Γεια σας, για τον Τσίπρα. Ποιο είναι το νέο κόμμα του Τσίπρα? Μήπως το ΕΛΑ σημαίνει κάτι άλλο?

Λοιπόν, υπάρχουν άτομα και εδώ στην Κρήτη, βέβαια, έτσι που σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται τι θα κάνουν. Γιατί ο Τσίπρας ήρθε στην Κρήτη ως τελευταίο σταθμό για την Ιθάκη. Άρα κάτι έχει αφήσει εδώ. Κάποιοι περιμένουν να κάνει κάποια πράγματα. Κάποιοι θέλουν να είναι μαζί του. Γιατί, τώρα να σου πω και κάτι. Μια μεταγραφή είναι γκλαμουριά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άλλο να είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ του 4% και άλλο να είσαι στον Τσίπρα του 12-13, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Εγώ λυπάμαι το Φάμελο. Τον λυπάμαι, δηλαδή θα μείνει στο τέλος μόνος του, δεν θα τον πάρει μαζί του ή θα κάνει την ηρωική έξοδο μόνος του και θα πει: παιδιά, εγώ σας δίνω τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, πάω με τον Τσίπρα. Και να του πει ο Τσίπρας: ναι, δεν σε θέλω. Ας τον πάρει τηλέφωνο τουλάχιστον ο Φάμελος στον Τσίπρα, να του πει: ρε φίλε, τώρα που φτιάχνετε γήπεδο εκεί στο Βοτανικό ή Παναθηναϊκή, να σου πω πως είναι το δικό μας το γήπεδο. Τσάικ που είναι καινούργιο και είναι έτοιμο. Δηλαδή να συζητήσουν για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Είναι και αυτό μια ιδέα, ρε παιδί μου. Και εκεί που θα συζητάνε μεταξύ Τύρου και Ακλαδίου, ας του πει: ρε φίλε, να έρθω κι εγώ, να μην κάθομαι μόνος μου εκεί με τους άλλους. Κάπως έτσι θα το πάνε, παιδιά. Μπορεί να τα συζητάμε, να τα λέμε μεταξύ μας οι φίλοι έτσι για πλάκα και να λέμε ότι ξέρεις κάτι, έλα ρε μεγάλε, πάρε με μαζί σου, πάρε με να γίνω κι εγώ. Αλλά δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα οι ατάκες αυτές που σας λέω. Κάπως έτσι μιλάνε μεταξύ τους. Άνθρωποι είναι κι αυτοί, λέμε τώρα. Αλλά έτσι συζητάνε. Έχουν ξεφτυλιστεί τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή σε λίγο θα παρακαλάει ο Μητσοτάκης να ενωθούν ξανά τα κόμματα, μπας και έχει αντίπαλο να πάει σε εκλογές. Γιατί αν δεν έχει αντίπαλο, πώς θα πάει σε εκλογές? Μόνος του. Θα πάει πρώτος να βγει πρώτος. Δεν γίνεται αυτά μόνα. Θα δεις, ο τέλος θα τους παρακαλάει. Άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να βγει ο Μητσοτάκης και να πει: παιδιά, ηρεμήστε λίγο, βρείτε τα, καθίστε όπως είστε, ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, Τσίπρας, Καριστιανού και οι υπόλοιποι. Καθίστε λίγο να κάνουμε εκλογές και μετά διαλύεστε. Έχετε μπροστά σας 4 χρόνια. Είναι και αυτό μια εκδοχή, έτσι. Αυτή η εκδοχή όμως γίνεται και ταινία. Και μιλάμε ταινία Όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο. Όχι, δεν γίνεται ταινία. Καλά μου κάνεις και μου κούνησες το δάχτυλο. Γίνεται επιθεώρηση. Και ο Σεφερλής θα την κάνει τέλεια. Λοιπόν, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε κλαριά, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε δέντρα, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε πολυκατοικίες, σε ταράτσες και κοιτάνε πότε θα έρθει ο Τσίπρας να τους πάρει από το χέρι, να τους πάει στο κόμμα του, είναι στην αναμονή και μας ακούνε. Λοιπόν, μην αυτοξευτελίζεστε άλλο. Κάντε εκλογές, κάντε μια σοβαρή πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και χτυπήστε αντιπολιτευτικά τη Νέα Δημοκρατία με προτάσεις, με ιδέες. Και κάτι ακόμα. Σε αυτές τις εκλογές, μην ξεχνάτε κάτι. Μπορεί να γίνουν σε ένα χρόνο, γιατί τότε θα γίνουν. Περίπου δηλαδή ένα χρόνο. Αλλά μην ξεχνάτε κάτι. Ό,τι προγράμματα κατεβάσετε πρέπει να περάσουν από το λογιστήριο του κράτους. Αν δεν περάσουν από εκεί, γίνεστε δύο φορές ρόμπα. Βέβαια, θα πάτε τώρα πριν τις εκλογές που δεν θα τα έχετε κοστολογημένα κάποιοι, άλλοι θα τα έχουν, κάποιοι δεν θα τα έχουν. Και θα πούνε: εγώ δεν τα δίνω στο λογιστήριο του κράτους για να μην μάθει η Νέα Δημοκρατία τι θέλει να κάνω στις εκλογές όταν βγω. Στίχημα. Στίχημα τεράστιο αυτό. Δηλαδή, θέλω να δω τα κοστολογημένα προγράμματα. Αλήθεια σου λέω. Και να έχουν περάσει από το λογιστήριο του κράτους. Όσοι τα περάσουν. Γιατί κάποιοι μου λένε ότι δεν θα τα περάσουν. Εδώ είμαστε. Τώρα να το ξαναπούμε. Θέλω να το ξαναπούμε. Τα νέα κόμματα λοιπόν γίνανε. Έχουν βγει στο προσκήνιο. Είναι έτοιμα να διεκδικήσουν την ψήφα των πολιτών. Είναι έτοιμοι να διατυμπανίσουν παντού στα πέρατα της οικουμένης το πρόγραμμά τους, αλλά το πρόγραμμά τους πρέπει φέτος να είναι κοστολογημένο, φίλοι μου. Αλλιώς δεν ξέρω τι κυρώς έχει. Τι κυρώς έχει? Αν δεν περάσετε το λογιστήριο του κράτους, σημαίνει ότι κάποια παγκοποντιά πάντα κάνετε. Έτσι. Οπότε, όσοι το περάσουν, έχει καλώς. Όσοι δεν το περάσουν, θα έχουν θεματάκι. Γιατί μετά μιλάνε για αξιοπιστία. Μιλάνε να ρίξουν το Μητσοτάκι. Με τι πρόγραμμα? Είναι κοστολογημένο? Δεν είναι? Πάλι στα βράχια? Δεν νομίζω. Αλλά μου αρέσει αυτό το «η πρώτη φορά της δεύτερης φοράς». Όχι, είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά για πρώτη φορά. Δηλαδή, πώς να το πεις, είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά για πρώτη φορά κανονική. Α, το βρήκα. Αυτό είναι, το βρήκαμε. Εντάξει, είναι
Κοίτα, ως πολιτικός ο Αλέξης είναι και γλωσσοπλάστης, είναι και αυτά, φτιάχνει πράγματα. Πού να καταλάβω εγώ τώρα τι εννοεί. Είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά θα είναι η πρώτη κανονική αριστερά. Γι' αυτό και το λέει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καταλαβαίνεις. Θα είναι η κανονική αριστερά που δεν είχαμε πριν. Και ήταν λάθος. Αλλά δεν το πρόλαβε, ρε παιδί μου, να τα αλλάξει. Πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε κυβέρνηση 5 χρόνια πόσο έκανε, έφυγε, έφαγε 4-5, 6 ή 4 σειρά. Και τώρα γυρίζει πίσω με το, πρώτη φορά, με το πρώτο κανονικό κόμμα αριστεράς. Αλλά για δεύτερη φορά. Μπερδεύτηκες. Έτσι και έτσι. Φαντάσου αυτοί που τα ακούνε έξω. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έχω να γράψω κάτι. Και να ξέρετε κάτι. Υπάρχει μια νέα καραβιά στους Καλούς Λιμένες αυτή τη στιγμή. Περίπου 38 άτομα από ό,τι μου λένε εδώ στο μήνυμα. Μόνο τις τελευταίες ώρες έχουν φτάσει πάνω από 190 άτομα. Στο Ηράκλειο. Δεν σου μιλάω για γύρω-γύρω, Χανιά και τα υπόλοιπα. Γιατί όσο ο καιρός φτιάχνει τώρα, τόσο και πιο πολλοί θα έρχονται. Εντάξει, όπως έλεγε ο Νίκος Αγγελέκης το πρωί, ήμασταν στο γραφείο, καθόμασταν και μου λέει: ξέρεις τι κάνουν, έτσι. Παίρνουν αυτή την πηξίδα του, του δημοτικού που έχουν τα πιτσίρικα, παιδί που παίζουν. Και πάνε στην παραλία εκεί στη Λιβύη και κάνουν χρακ που είναι ο βοράς, εκεί ρίχνεται. Πάμε. Και έτσι πάνε. Με μια απλή πηξιδούλα. Άλλωστε, και του λέω του Νίκου να σου πω κάτι, και με κλειστά τα μάτια να είναι, ευθεία πάνε, Κρήτη πέφτουν. Οπότε, κατάλαβες. Θα έχουμε πολλές ζωές, παιδιά, γιατί ο καιρός είναι πολύ καλός. Δυστυχώς, δηλαδή, για αυτούς είναι καλός και έρχονται. Κατάλαβες. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, και μια και μιλάγαμε για το δράμα αυτό που ζουν τώρα οι Σιριζέοι και οι Πασόκοι, κάποιοι Πασόκοι, έτσι, γιατί περιμένουν κάποιοι Πασόκοι να πάνε στο Τσίπρα. Και κάποιοι Σιριζέοι να πάνε στο Πασόκ, ή κάποιοι από το Πασόκ να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο Τσίπρα. Μιλάμε για ένα μήλο απίστευτο, έτσι. Εχθές παίξαμε ένα ηχητικό σχετικά με το. Με μια έτσι κοντρίτσα που είχε η κυρία Αλεξάνδρα Δούκο από τη Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μαργαρίτη. Και τότε ο κύριος Μαργαρίτης που είχαν σκάσει το θέμα το ΠΚΠ με τους υπουργούς και κάποιοι λέγανε στα πάνελ ότι είναι υπόδικη κυβέρνηση υποδίκων και τώρα έχουν διαψευστεί από σκασάνδρες από τα γεγονότα που δείχνουν ότι τελικά αυτή η βαβούρα που έγινε ήταν μια μίνι Νοβάρτης, έτσι, δηλαδή ψεύτικες κατηγορίες για υπουργούς και βουλευτές και τελικά αποδείχθηκε ότι και μια έκθεση Τυχεροπούλου η οποία ξέρεις. Έλεγε ρε παιδί μου, δεν είχε καν πάει στη Βουλή αυτή η έκθεση προκειμένου να μην πάει για άρση ασυλίας ένα τσούρμο υπουργών και βουλευτών. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, γιατί χθες παίξαμε και αυτό το ηχητικό το φοβερό, όπου ο κ. Μαργαρίτης έλεγε ότι κάποιοι από αυτούς λέει ίσως είχαν πάρει και το αζημίωτο για να κάνουν ό,τι κάνανε. Του το είπε η κυρία Σδούκου λοιπόν σε ένα πάνελ και αυτός έλεγε όχι εγώ δεν το είπα ποτέ και αυτά και μπουρου μπουρου και τέτοια. Αλλά έρχεται ως αδιάψευτος μάρτυρης στο βίντεο που λύνει κάποιες έτσι απορίες. Ακούστε το λίγο για να καταλάβετε τι είχε πει τότε.
1: Όταν συζητάγαμε για την υπόθεση των δικογραφιών, είχα κοιμήσει τα παιδιά στο σπίτι, παρακολουθούσα λοιπόν τότε τη συζήτηση που λέγατε ότι ακόμη και ένας πρωτοετής φοιτητής μπορεί να καταλάβει το αυτονόητο ότι οι δικογραφίες που έρχονται είναι σαφείς, είναι ξεκάθαρες.
2: Για ένα πρωτοετή φοιτητή νομικής άνοιξε ένα φάκελο στον ΟΠΚΕΠΕ.
3: Ένας μεγάλος σκανδάλος μιας πυραμίδας ελαττιασμού, συμφερόντων, μαύρου χρήματος.
1: Τι λέγατε κιόλας έτσι με μια επιτιδευμένη αθωότητα αν το έχουν κάνει και οι βουλευτές με το αζημίωτο. Διαιρωτώ με, το είχατε πει.
2: Ναι,
1: ανατρέξτε λοιπόν σε αυτά. Και εγώ σας ρωτώ.
2: Ξέρετε, αφήστε να το πω με τη σκέψη μου. Καταρχήν, η κυρία Ζούκου δεν πρέπει να μαλώνει τους συνομιλητές της. Μόνο χάρακα
1: δεν
2: βγάλατε.
1: Δεν έχω καμία τέτοια.
2: Βουλευτές με το αζημίωτο, επειδή δεν χρησιμοποιώ τη λέξη αζημίωτο, σας προκαλώ να βρούμε όλα τα βίντεο, αποκλείω να το είπα. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κι εγώ. Μήπως το κάνει και κάποιοι με το αζημίωτο, δεν έχω να το πω, δεν έχω κάποιο τεκμήριο. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια.
1: Αζημίωτο. Και εγώ σας ρωτώ. Σας ρωτώ λίγο.
2: Με το αζημίωτο, δεν έχω να το πω, δεν έχω κάποιο τεκμήριο. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Αποκλείω να το είπα.
0: Εσύ τ' άκουσα να το λέει. Όχι. Ούτε εγώ. Το είπε ή δεν το είπε τελικά. Το είπε. Μάλλον, ναι, τόπε. Τόπε. Λοιπόν, καταλάβατε. Αυτό είναι το βίντεο το πήρε από την ομάδα αλήθειας, έτσι για να ξέρεις. Γιατί το πήρα. Γιατί τα μαζεύει. Ήταν να σου πω κάτι. Η ομάδα αλήθειας. Αυτά τα βιντεάκια είναι φωτοβερά. Γιατί σου λέει. Είπες εσύ ότι ο Βαγγέλης είναι κορόιδο. Όχι, ρε φίλε, δεν το είπα ποτέ ότι είναι κορόιδο ο Βαγγέλης. Το είπα κορόιδο. Το είπα ή δεν το είπα. Το είπα. Αν υπάρχει το βίντεο, το είπα. Αυτά είναι λοιπόν. Τα βιντεάκια τα ωραία, τα καλά. Αυτά είναι. Εντάξει, ο κ. Μαργαρίτης είναι μέλος του Πασόκ, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κανένα τυχαίο τέλεχος. Μου θυμίζει λίγο τον άλλον με τα βαγόνια που χάθηκαν και τα έχουμε βρει στη Σελήνη. Έτσι. Το ξέρεις αυτό. Τα βαγόνια βρέθηκαν. Ο Χρυστοδουλάκης είχε δίκιο. Είναι στη Σελήνη, στη σκοτεινή πλευρά. Γι' αυτό έκανε αποστολή η NASA. Δεν σου κάνω πλάκα. Τα βρήκαν εκεί, τα έδωσε φωτογραφία.

Λοιπόν, για να πούμε και κάτι ευχάριστο. Μια αγαπημένη μάρκα καφέ, έτσι. Μια εταιρεία, παιδί μου, φτιάχνει και ένα καφέ, έτσι. Δεν είναι εδώ κριτική, είναι γενικός. Λοιπόν, έφαγε ένα υπερπρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Από την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Μιλάμε για πολυεθνική εταιρεία, μεγάλη, έτσι. Δεν είναι επεξεγέλασε. Για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 καδικούς προϊόντων. Όχι σε ένα. Εγώ παίρνω μόνο καφέ από εκεί. Άντε παίρνω και κάτι σοκολάτες πει. Αλλά σε 48 κωδικούς είχε. Είχε. Είχε βάλει το χέρι όλο στο μέλι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε σήμερα ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Γιατί κάποιοι λένε ότι η ανεξάρτητη αρχή δεν κάνει ελέγχους. Και ξέρεις, ο Θεοδωρικάκος ήταν από πάνω. Από πάνω, όταν λέμε από πάνω, περιμένει πώς και πώς αυτό για να κάνει αυτή τη δήλωση που θα σας πω μόλις τώρα. Τόνισε λοιπόν ότι σε 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόταν πριν και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Αυτό έγινε από τον έλεγχο που έχουν κάνει η ανεξάρτητη αρχή και δείχνει και τη χρησιμότητα και των ελέγχων αλλά και του μέτρου. Γιατί αν δεν είχε μπει το πλαφόν, η ανεξάρτητη αρχή δεν θα είχε τίποτα να ελέγξει. Οπότε τώρα μπήκε το πλαφόν, το ψάχνουνε, τους βρήκανε 3 εκατομμύρια και στο κεφάλι. Κάποιοι βέβαια βγήκαν και είπαν ότι αυτό θα είναι ένα μόνιμο μέτρο, ότι συνέχεια θα το κάνουν έτσι. Και ξεκαθάρισε ο κ. Θεοδωρικάκος σήμερα στο Sky ότι δεν είναι για πάντα, δεν είναι το σχέδιό μας, λέει αυτό. Δεν είναι το όραμά μας για την οικονομία. Αλλά όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίσει 120%. Κέρδισε λιγότερο, ρε φίλε. Δηλαδή πάλι κέρδος θα έχεις. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μέτρο, λέει ο κ. Θεοδωρικάκος, λογική και ισορροπία. Και γι' αυτό έκανε αναφορά σήμερα σε αυτό το πρόστιμο ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή σε αυτή την πολυεθνική εταιρεία που σας λέω. Ήταν για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Δηλαδή 48 κωδικούς πέναν. Λοιπόν, Θεοδωρικάκος, ανεξάρτητη αρχή, την πατήσανε. 3 εκατομμυριάκια. Και άμα μαζεύεις έτσι 3-3-3-3, γι' αυτό λέγεται Υπουργείο Ανάπτυξης. Καταλαβες. Αναπτύσσεσαι. 3-3-3-3 γεμίζει το σακούλι. Μπράβο στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Να το λέμε έτσι. Να το λέμε τα καλά, να τα λέμε πάντα. Και να σου πω γιατί λέω μπράβο, έτσι. Γιατί τα τελευταία 2 χρόνια που ο Θεοδωρικάκος βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τα πρόστιμα έχουν υπερβεί τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους. Δηλαδή, άντε να χρωστάνε κανένα 2 εκατομμύρια ακόμα. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι αυτό. Είναι τρομερό κέρδος για τα ταμεία του κράτους. Τι κάνεις, κύριε. Τα αυξάνεις τα προϊόντα όλα και κερδίζεις παραπάνω από αυτό που πρέπει, από αυτό που αντέχει η οικονομία. Πάρ το στο κεφάλι. Κερδίζει το κράτος τώρα. Και αυτά τα λεφτά θα γυρίσουν πίσω στον κόσμο, λέει η κυβέρνηση. Θα το δούμε. Λοιπόν, μια δύσκολη είδηση έχω τώρα. Εντάξει, δεν την ξέρετε εσείς όλοι πολύ, αλλά είναι μια πολύ... Ήταν. Πέθανε η εφέτησα Αθηνά Χόντζια. Πολύ ιστορικό μέλος του δικαστικού. Θα τα πούμε μετά τι έχει κάνει και αυτά. Φοβερή. Απίστευτη. Λοιπόν, αυτό. Πάμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Ήρθαμε λοιπόν πάλι και τώρα πάμε να σας βάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξέρετε ότι από αυτή την εκπομπή εδώ πέρα και από αυτό το ραδιόφωνο γενικά μαθαίνετε τα πάντα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάτι λέγαμε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με μια επιχείρηση που θα γίνει, γίνανε δύο. Αυτή όμως εκεί στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο έχει βγάλει, πώς το λένε ρε παιδί μου, έχει βγάλει λαβράκια. Αν και είναι γεωργικές περιοχές, βγάζουν ψαράκια, λαβράκια. Μέσα στη δικογραφία λοιπόν για το κύκλωμα αυτών των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, να σου και το όνομα της κυρίας Τυχεροπούλου. Κρατούσε λέει σε ένα κλειδωμένο έτσι ντουλάπι αρμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων. Τις κράταγε για να μην τις κλέψουν ή τις κράταγε για να μην προωθηθούν, ανάλογα, ποιος ξέρει. Το ελληνικό FBI λοιπόν έχει κάνει ένα, αυτή την επιχείρηση που έχουμε γράψει και στο polygon.gr, την επιχείρηση που λέγεται αυτό το σχέδιο θερισμός. Θερίζει τα πάντα. Έχεις πάρει επιδότηση παράνομα, σε θέρισα, σε καθάρισα. Γεια σας, τελείωσες. Τα λέω λίγο εύθυμα γιατί υπάρχουν πολλοί αυτή τη στιγμή που παραπονιούνται γιατί δεν παίρνουν τις επιδοτήσεις τους. Και είναι υπό έλεγχο. Αλλά βγαίνουν προς τα έξω και φωνάζουν, ουρλιάζουν. Α, δεν μας φέραν τα λεφτά, δεν μας κάνουν αυτό. Δεν είναι όλοι, είναι κάποιοι. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς, ενώ έχουν να λαμβάνουν παράνομη επιδότηση, φωνάζουν γιατί δεν την έχουν λάβει ακόμα. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή θέλω να σου κάνω πατριωνιά και δεν μου την κάνεις. Δεν με αφήνεις. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Γίνεται λίγο διαφορετικά πλέον. Το ελληνικό FBI, όπως είδατε, και εδώ στην Κρήτη, αλλά και της Αθήνας, αλλά και της Βορείου Ελλάδος. Ένα ελληνικό FBI είναι αυτό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Από άκρης άκρης στην Ελλάδα πλέον τα θερίζει όλα. Λοιπόν, άρχισε ο θερισμός. Πάμε να σας πω τώρα τι έχει γίνει με την Κυρία Τυχεροπούλου. Λοιπόν, από αυτή την εξάρθρωση την πρόσφατη που έγινε της εγκληματικής οργάνωσης σε Κοζάνη και Αγρίνιο, αναφέρεται το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου. Σήμερα λοιπόν με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτελήχθηκε γύρω στο 2024, αμέσως μετά την απομάκρυνση της κυρίας Τυχεροπούλου από τη διοίκηση του οργανισμού. Όπως αναφέρεται λοιπόν στη δικογραφία της υπόθεσης, κατά τη διαδικασία της παράδοσης παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος, η κυρία Τυχεροπούλου δηλαδή, φέρεται να αρνήθηκε να παραδώσει το χώρο του γραφείου της στον νέο διοικητή. Απέφυγε μάλιστα επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της ντουλάπια. Αυτά τα ερμάρια που λέμε, τα σιδερένια που έχουν κρύσει μέσα φακέλους, αυτά. Δεν τα άνοιγε, ρε παιδί μου, δεν ήθελα να τα ανοίξει. Κάτι κρυβόταν εκεί μέσα. Ανουνάκι, κάτι. Η εμπλοκή λοιπόν αυτή οδήγησε τις αρχές του οργανισμού, το ΟΠΕΚΕΠΕ, να πάρουν δραστικά μέτρα. Έτσι λοιπόν, κάλεσαν ένα δικαστικό λειτουργό, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε το αναγκαστικό άνοιγμα των κλειδωμένων ντουλαπιών της κυρίας Τυχεροπούλου. Δεν πετάχτηκε ποντίκι από μέσα, δεν πετάχτηκε ρουραίος, δεν ήταν κρυμμένος κανένας τζόκερ, αλλά η έρευνα μέσα στο ντουλάπι αποκάλυψε ότι υπήρχαν 12 ιεραρχικές προσφυγές αιτήσεις επανεξέτες από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προηγούμενες και τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις. 12 ιεραρχικές προσφυγές αιτήσεις επανεξέτες από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προηγούμενες και τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις.

Δηλαδή, αυτές οι αιτήσεις που είχαν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, που σήμερα κατηγορούνται ότι είναι μέλη του κυκλώματος, βρίσκονταν προστατευμένες εντός εισαγωγικών μέσα σε αυτό το κλειδωμένο ντουλάπι της κυρίας Τυχερόπουλου. Τυχαίο κι αυτό. Να πούμε εδώ ότι η κυρία Τυχερόπουλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Αυτό πρέπει να το πούμε και να το ξαναπούμε άλλη μία, να το ακούσουν κάποιοι που το γράφουν. Αυτή τη στιγμή η κυρία Τυχερόπουλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Θέλω να δω με αυτές τις μεγάλες δικογραφίες που κάνει το ελληνικό FBI και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τι θα γίνει στα δικαστήρια. Θα καθυστερήσουν πολύ κάποιες υποθέσεις, γιατί είναι πολύμινες οι παρακολουθήσεις, είναι πολύ το υλικό, δηλαδή οι τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν, τους έχουν παρακολουθήσει οι αρχές, στοιχεία μέσα στη δικογραφία, καταθέσεις, το ένα το άλλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, να βοηθηθούν οι δικαστικοί. Γιατί αλλιώς θα τα ξεπετάνε κάποια. Δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι, αλλά είναι πολλή δουλειά. Είναι πάρα πολλή δουλειά από πίσω. Άρα μου λέει και ένας φίλος τώρα, όλα μαζί σκάσανε. Δηλαδή, Κοβέση, Ματσακουνιές, Τυχερόπουλου, Ξυλόλια, Ρώση, ψεκασμένη, έτσι από εδώ από εκεί. Όλα αυτά μαζί κάτι κάνουν. Δηλαδή, τι κάνουν. Φτιάχνεις ένα βουνό. Εντάξει. Από σκουπίδια. Και ξαφνικά πάει η μπουλντόζα, κάνει μια χράξη στη βάση του βουνού των σκουπιδιών και τα ρίχνει κάτω. Όπως τα ρίχνει λοιπόν, αποκαλύπτονται από τη μέση κάποια διαμαντάκια. Αυτό έχει γίνει τώρα. Πετάξαν ότι σκουπίδι μπορούσανε και στην κυβέρνηση και στους οργανισμούς και στην αστυνομία και στο Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παντού. Μιλήσαν για ξυλόλια, μιλήσαν για πεντόλια, μιλήσαν για εξωγήινους, για νουνάκι. Και ξαφνικά τι βλέπουμε, ότι αυτοί που το παίζανε και καλά τιμητές των πάντων και κατηγορούσαν και τους πάντες κάποιοι άλλοι, τώρα θα βρεθούν προεκπλήξεως. Βέβαια, όταν άρχισαν και ψάχναν με το ελληνικό FBI, κάποιοι λέγανε, έλα μωρέ, τι θα κάνει, θα τους πιάσουν και θα τους αφήσουνε. Μου το έλεγε εμένα φίλος μου εδώ στο Ηράκλειο, στην πρώτη υπόθεση όπου εκεί που πιάσανε τον κόσμο. Εντάξει, μου λέει, θα δεις, θα τους αφήσουνε. Ακόμα μέσα είναι. Λοιπόν, δεν τους αφήσανε. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι, παιδιά, όλη η διαδικασία πλέον γίνεται αλλιώς. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν είναι αυτό που είχαμε συνηθίσει. Αν τον πιάσαν, θα τον αφήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Οι έρευνες γίνονται, συλλαμβάνονται, γίνονται δικογραφίες. Εδώ βγήκανε δικηγόροι και ουρλιάζανε για το Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτές τις δικογραφίες. Είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, λένε αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτό το έλεγαν δικηγόροι, έτσι. Και εδώ στην Κρήτη. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί όταν γίνεται μια επιχείρηση, έχει σχεδιαστεί. Και αφού έχει σχεδιαστεί, σου βάζει μέσα στην δικογραφία και κάποια ηχητικά και κάποια και κάποιες φωτογραφίες και κάποια άλλα στοιχεία, κάποια ανοίγματα λογαριασμών, τα οποία, αν δεν σε συμφέρουν, δεν τα δίνεις στους δημοσιογράφους, κύριε δικηγόρε. Αν σε συμφέρουν όμως κάποια, τα δίνεις στους δημοσιογράφους για να κάνεις και το κομμάτι σου. Έτσι. Από την τελευταία επιχείρηση που έγινε εδώ στην Κρήτη, δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω. Γιατί? Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν δίνει δικογραφίες, δεν δίνει στοιχεία, δεν δίνει διαβαστικό καν στους δημοσιογράφους. Αυτή τη φορά οι δικηγόροι που είναι πολύ κατηγορουμένοι, γιατί δεν δώσανε διαβαστικό προς τα έξω? Γιατί δεν δώσανε κάτι? Γιατί αν δώσουν, θα φανεί μέσα από τη δικογραφία και από το διαβαστικό τι περιλαμβάνει. Τι περιλαμβάνει? Ματσακουνιές, λαμογές, κλεψιές, τα πάντα όλα. Άρα δεν τους συμφέρει. Οπότε, για να μην δώσουμε στους δημοσιογράφους στοιχεία, για να μην γίνει τζέρτζελο, τι λέμε? Επικοινωνιακού χαρακτήρα η επιχείρηση της ΔΑΟΕ, του κριτικού FBI, γιατί μιλώ για αυτό το τελευταίο. Οπότε μην τους πιστεύετε ότι έχουν βάλει μέσα στην δικογραφία ψέματα. Και τώρα έρχονται ένας-ένας σαν τραπουλόχαρτα και πέφτουν κάτω. Μόνο που επειδή το τραπουλόχαρτο είναι ψηλό και πέφτει κάτω και μπορεί να το αντικαταστήσει εύκολα με κάτι άλλο, δεν σκύβεις να το σηκώσεις. Το ποδοπατάς και συνεχίζεις. Το πιάσατε το νόημα με αυτό που είπα? Το πιάσατε. Λοιπόν, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει κάνει τρομερές δικογραφίες και θα δείτε τώρα και στην επόμενη επιχείρηση που έρχεται, γιατί μετά την Κοζάνη και το Αγρίνιο, μαθαίνω ότι έρχεται μία άλλη επιχείρηση. Κοιτάνε, ρε παιδί μου, κάτι εκτός Κρήτης, αλλά που έχει σχέση με την Κρήτη. Ναι, είναι σε μία άλλη.

Λίμνη εκεί, κάτι γίνεται. Έχουν βγει κάτι ψάρια από τη Λίμνη μέσα, κάτι ψαρούκλες, να μιλάμε. Σαν αυτή που έπιασε ο Πολάκης. Ε, α, εδώ έχουμε γέλιο, θα σου πω τώρα. Αυτό δεν θα το γράψω τώρα, το λέω εγώ. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος με χθες ψαράς, ρε Νίκο, τι είναι αυτό που έκανε ο Πολάκης. Λέω, τι έκανε, ρε φίλε. Ψαρούκλα, λέω, είδα εγώ και κάτι τσακώνεται εκεί γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα μείνουν μαζί του. Μου λέει, ποιο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι ασχολείσαι με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, α πούμε για το ψάρι που έπιασε. Λέω, τι, έχει φάει άνθρωπο, είναι αυτό που έφαγε τον Ιωνά, ξέρω εγώ, το φλίκι ο Πολάκης. Όχι, μου λέει, ακούγοντα κάτι. Αυτό το ψάρι δεν το πιάσει στα βαθιά. Γιατί αυτό το ψάρι για να το βρει, πρέπει να βουτήξει με μπουκάλες, μιλάμε σε κάτι βάθη απίθμενα. Και του λέω, και τι είναι αυτό, ρε φίλε, το αγόρασε από καλά ψαράδικο. Όχι, μου λέει, το σκότωσε κανονικά. Δεν το λέω, φίλε, μάγκα του λέω, 13,5 κιλά ψάρι. Ναι, αλλά μου λέει, το είδε τι έχει. Όχι, ήταν έγκυο. Τι εννοεί το καλό. Τα ψάρια αυτά, τα μεγάλα, όταν θέλουν να γεννήσουν, πάνε στα ρηχά, ακουμπάνε στα βράχια και κάθονται εκεί με τις ώρες. Ε, το είδε εκεί να κάθεται όλος, μπαμ, το πυροβόλησε. Και λέω, όχι ρε φίλε, όχι, τέτοια πατεωνιά ο Πολάκης αποκλείεται. Δηλαδή μου γκρέμισε τα όνειρα όλα. Εγώ δεν έχω πει τίποτα για τον Πολάκη όλες αυτές τις μέρες. Γιατί σέβομαι, ρε παιδί μου, ότι είναι ψάρας. Και άσε που καμιά φορά μπορεί να φάμε και ένα ψαράκι έτσι από αυτό, ναι. Λοιπόν, και τώρα να μου λες ότι το ψάρι αυτό το έπιασε στα ρηχά. Δηλαδή, άντε να τον πάρεις τώρα τηλέφωνο, του πεις: θέλω να μου κάνει μια δήλωση. Κάποιο πράγμα, πολιτική. Τι, για το ψάρι που σκοτώσανε. Θα έρθει με το ψάρι του εδώ απ' έξω. Α, πα, δεν λίγα πα αυτά.

Ναι, ναι, ναι, Νίκο μου, εσύ που μου στείλες το μήνυμα τώρα, ξέρω ότι με ακούς, μου στείλες το μήνυμα. Έχεις πέσει κάτω και κομπανιέσαι. Τι να κάνω, ρε φίλε. Πάει το ψάρι. Το χάσαμε το ψάρι, πατριώτη. Φαντάζεσαι τώρα αυτό να το βάλεις πάνω σε μια θράκα, να αρχίσει να ψήνεται με τις ώρες, να του ρίχνεις εκεί το λεμόνι, το λαβ. Πω, πω, Παναγία μου. Και να ξέρεις ότι αυτό το καημένο το ψαράκι θα γίνει για άλλα τόσα. Αυτό το ψάρι, μου λέει αυτός ο φίλος, δεν το χτυπάς. Γιατί όταν θα γεννήσει, θα βγάλει άλλα τόσα. Και επειδή είναι και σε, είναι σε είδος αυτό το ψάρι, είναι σε είδος το οποίο είναι υπό εξαφάνιση, δεν το χτυπάς, φίλε, και αν το δείχνεις έτσι. Τώρα τι να σου πω. Αυτό μου είπε ο φίλος μου, ξέρει από ψάρια. Εγώ δεν ξέρω από ψάρια. Εγώ λαβράκια μόνο βγάζω. Καμιά φορά. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για δύο τραγουδάκια και πάμε σε ειδήσεις, διαφημίσεις και επανερχόμαστε, γιατί έχει δουλειά ο Βαγγέλης και πρέπει να τελειώσει. Δεν γίνεται να τον τρέχω συνέχεια. Πάμε.

0: Επιστρέψαμε λίγο. Πολίτικα 89,8 Νίκος Λιπουνιδάκης, όλα μαζί και 6932-907-898 το Viber του Πολίτικα. Λοιπόν, είχαμε πολλά έτσι, μηνύματα για την δικογραφία αυτή, για το κύκλωμα των επιδοτήσεων του ΠΚΠ και για το όνομα της Τυχεροπούλου, της κυρίας Τυχεροπούλου που ακούγεται πλέον σε αυτή την ιστορία. Καθώς όπως φαίνεται, κρατούσε σε ένα κλειδωμένο ερμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων. Στο διαδίκτυο λοιπόν υπάρχει μια ανάρτηση, μια πολύ συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία δίνει κάποια στοιχεία για όλη αυτή την ιστορία και πραγματικά μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που έψαξα αυτή την καταγγελία, αυτή την ανάρτηση. Είναι από την κυρία Δήμητρα Χαλικιά, η οποία είναι προϊσταμένη στη μονάδα αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής του ΕΣΠΑ. Πολύ μεγάλη θέση. Και πολύ γνωστή γυναίκα αυτή και στο χώρο και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει κάνει μια συγκλονιστική ανάρτηση που αναφέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να την καλησπέρισω. Καλησπέρα σας κύριε Χαλικιά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τον τίτλο τον είπα σωστά έτσι?
1: Σωστά. Είπατε, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη θέση. Κανένας δεν έχει πολύ μεγάλη θέση στον ΕΣΠΑ. Διαχειριζόμαστε το ΕΣΠΑ απλώς.
0: Είναι μια θέση η οποία βλέπουμε ότι βγάζει λαβράκια τελικά, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι από τη θέση μου που έχω βγάλει τα λαβράκια του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Το ξέρω, απλά έχω σταθεί σε μια κουβέντα που μου είπατε και όταν μιλούσαμε τηλεφωνικά. Πώς βλέπετε τώρα όλο αυτό το σκάνδαλο που έχει σκάσει με την Κοζάνη, το Αγρίνιο και με τα γύρω-γύρω που έχουν σκάσει? Αρχικά και μετά θα σας πω για την κυρία Τυχεροπούλου.
1: Λοιπόν, πρώτον θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι το γράψανε και κάποιες εφημερίδες, το οποίο δεν είναι από μένα, ότι οι χθεσινές συλλήψεις που έγιναν στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο είναι από την τρίτη κατά σειρά καταγγελία μου, την οποία κατέθεσα πριν από περίπου 3 μήνες.
0: Είχατε καταθέσει 3 καταγγελίες εσείς, έτσι?
1: Έχω καταθέσει 4 καταγγελίες στη δίωξη, στη Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και 5 καταγγελίες στην Όλα. Στον οργανισμό για την απάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Και να πούμε ότι 3 μήνες τώρα, έτσι, μετά την τελευταία καταγγελία, η Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος το ψάχνει το θέμα. Και έφτασε τώρα στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο.
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Αυτή η καταγγελία την οποία έκανα, αυτή η τελευταία που σας είπα, συνδέθηκε και με την προηγούμενη μου καταγγελία, διότι εγώ έχω κάνει μια καταγγελία που αφορά 45 αγρότες Αγρινίου.
0: Ναι.
1: Από την ΕΑΣ Αγρινίου.
0: Μεγάλο το νούμερο.
1: Μεγάλο το νούμερο. Και την Κοζάνη. Οι οποίοι, ενώ στην ενιαία αίτηση του 21 κόπηκαν, δηλαδή μηδενίστηκαν σε ό,τι αφορά τα τεμάχια, τα αγροτεμάχια τα οποία δεν είχαν υποβάλει μισθωτήρια, γιατί έτσι έλεγε και ο οδηγός και η εγκύκλιος, μηδενίστηκαν ξαφνικά αυτοί στην αποπληρωμή του 21, η οποία γίνεται τον Οκτώβριο του 22, όπως ξέρετε κάθε έτος, δεν είναι ένα έτος ημερολογιακό όπως λέμε εμείς, η ενιαία ενίσχυση ξεκινάει από Μάιο ενός έτους και καταλήγει τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.
0: Ναι, όπως έγινε και με την αίτηση του 23. Okay.
1: Ακριβώς. Στην αποπληρωμή λοιπόν αυτοί πληρώθηκαν. Ναι. Και πληρώθηκαν με παραβίαση του πληροφοριακού συστήματος.
0: Εκτός πληροφοριακού συστήματος.
1: Όχι, με παραβίαση.
0: Α, με παραβίαση.
1: Παραβιάστηκε
0: αυτό είναι ο εκτός,
1: βεβαίως το πληροφοριακό σύστημα και φαίνεται από τις οθόνες. Ακούστε να σας πω γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει, γιατί εγώ ούσα πριν αρκετά χρόνια.
0: Ήσασταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Βεβαίως, ναι, ήμουν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είμαι η αντιπρόεδρος η οποία ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το σχέδιο, μάλλον για δεύτερη φορά, γιατί πήρα αγκαλιά, συγγνώμη για την έκφραση, 670 εκατομμύρια που άφησαν αμανάτη οι προηγούμενοι από εμάς στη διοίκηση, ενώ εκατομμύρια καταλογισμούς για την ανυπαρξία συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων και φυσικά για τις βοσκίσιμες γέες.
0: Ναι.
1: Αυτή η αντιπρόεδρος είμαι, ότι ανέλαβα αυτό το σχέδιο δράσης.
0: Ένα χρόνο μείνατε, έτσι.
1: Όχι, έμεινα 2 χρόνια.
0: 13 και 14.
1: Ναι. Έμεινα 2 χρόνια. Όταν έφυγα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι δασολόγος, ξέρετε, και για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος, για τα θέματα των βοσκίσιμων γεών δεν σταμάτησα ποτέ να να ενδιαφέρομαι, αλλά το 2020 προκηρύχθηκε μέσω 21-20, τέλος πάντων, προκηρύχθηκε μέσω ΑΣΕΠ οι θέσεις για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ξέρετε, η χώρα είναι υποχρεωμένη τη διοίκηση των οργανισμών να τις βγάζει μέσω ΑΣΕΠ. Υπέβαλα και εγώ τα χαρτιά μου για αντιπρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, θέλοντας να κάνω μόνο τεχνική δουλειά. Και το λέω γιατί θα μπορούσα να είχα υποβάλει και για πρόεδρος, είχα όλα τα προσόντα όμως.
0: Είχατε κάνει...
1: Για πρόεδρος όχι. Έχω την εξής άποψη. Είχα κάνει αντιπρόεδρος, γιατί είναι πολύ τεχνική δουλειά του αντιπρόεδρου. Έχω την εξής άποψη. Ότι οι πρόεδροι των οργανισμών, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, έτσι όπως εξελισσόταν η χώρα μας και εξελίσσεται, θα πρέπει να έχουν κάποια σχέση με την κυβέρνηση που διοικεί. Εγώ δεν έχω. Οπότε είπα, θεωρώ ότι είμαι καλός τεχνοκράτης, αντιπρόεδρος μπορώ να γίνω. Και έτσι υπέβαλα αίτηση για αντιπρόεδρος. Και επιλέχτηκα στους τρεις που λέει ο νόμος και που μετά προτείνει ο...
0: Ωραία, αυτό για να ξέρει και ο κόσμος ότι ξέρετε τι λέτε αυτή τη στιγμή. Να το κάνετε,
1: έτσι,
0: γι' αυτό
1: λοιπόν,
0: κάνετε τον πρόλογο.
1: Αυτό δεν το λέω για μόνο γι' αυτό. Το λέω ότι εγώ όλο αυτό το διάστημα της υποψηφιότητας, επειδή άκουγα διάφορα για τον ΟΠΚΕΠΕ, άρχισα να ψάχνω, διότι, ξέρετε, εγώ έχω μια καλή θέση. Η δουλειά μας στο ΕΣΠΑ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ναι.
1: Δεν είχα σκοπό να πάω κάπου όπου να βρεθώ μπλεγμένη. Άρχισα να ψάχνω και άρχισα να βρίσκω πολλά πολλά πράγματα.
0: Για πείτε μου λίγο αυτό με την Κοσάνη και το Αγρίνιο, γιατί πραγματικά αυτή η ατάκα άμα ακουστεί θα είναι μπόμπα.
1: Εγώ λέω, και γι' αυτό έχω φάει και αγωγή, να ξέρετε, αλλά δεν πειράζει.
0: Περιμένω
1: στο δικαστήριο ότι αν ανοίξει ο φάκελος του Αγρινίου, της Ετωλοακαρνανίας και της Κοζάνης, η Κρήτη θα σβήσει από την κουβέντα που έχουμε για τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Έχουν κάνει δηλαδή πιο πολλά από ό,τι ακούγεται για την Κρήτη.
1: Και πιο πολλά χρόνια.
0: Και πιο πολλά χρόνια.
1: Βεβαίως, ήδη την ξέρετε την ιστορία των κυθύρων.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τη Λεπενού την ξέρετε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσες υποθέσεις έχει η Ετωλοακαρνανία. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ξέρετε, πολύ σημαντικό, γιατί όλες οι καταγγελίες που έχω κάνει για τον ΟΠΚΕΠΕ σχετίζονται, δεν είναι ξεχωριστές. Εδώ είδατε τα ΚΙΔ, ξέρετε ποια είναι τα ΚΙΔ που μπήκανε και έλεγξαν και βρήκανε τους απατεώνες, τους αγρότες εννοώ,
0: ναι.
1: και πήρανε και έναν που ήταν διαχειριστής, έτσι γράψαν οι εφημερίδες, από το ΚΙΔ του Αγρινίου και τον γιατί ήταν και αυτός μέσα σε αυτούς που βρήκανε. Λοιπόν, τα ΚΙΔ αυτά είναι τα ΚΙΔ της ΕΑΣ Αγρινίου. Η ΕΑΣ Αγρινίου λοιπόν έφτιαξε μια σειρά ΚΙΔ, επιχειρηματικά, πολύ καλά έκανε, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου λεγόντουσαν αγρογένεσης αγροτέρα, το ίδιο είναι, και τα οποία ανήκουν στην ΕΑΣ Αγρινίου και ιδιοκτησιακά. Όμως, δεν είναι αυτό το θέμα, δεν φταίει η ΕΑΣ, ας πούμε, αν κάποιος που διαχειρίζεται το τάδε κίδι ήταν κάποιος, ας πούμε, μη καλός. Δεν φταίει, δεν μπορώ να πούμε τέτοιο πράγμα. Όμως, η ΕΑΣ Αγρινίου είναι ο βασικός μέτοχος του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΚΕΠΕ της Κογκνιτέρα. Ο βασικός μέτοχος. Και τα ΚΙΔ αυτά που πιάσανε, που ελέγξανε,
0: η τελευταία
1: είναι
0: επιχείρηση,
1: επίσης μέτοχοι της Κογκνιτέρα. Βλέπετε λίγο την εικόνα. Ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΚΕΠΕ έχει μετόχους ΚΙΔ τα οποία ελέγχονται και έχουν κάνει 13 συλλήψεις. Πώς έφτασε η εταιρεία να είναι τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΚΕΠΕ? Έφτασε μέσα από πλήρη καταπάτηση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, 3 φορές πληρωμένο το ίδιο αντικείμενο το 2022. Τρεις φορές.
0: Μεγάλο το ποσό.
1: Συνολικά θα σας πω, το πρώτο ποσό που πήρανε ήταν 90.000 από την κοινωνία της πληροφορίας με 2 διαφορετικές συμβάσεις.
0: Ναι.
1: Κατάτμιση λέγεται, αλλά δεν πειράζει αφού τόσο πολύ οργανισμός. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν 560 χιλιάρικα χωρίς ΦΠΑ. Και το τρίτο ήταν 845.000 χωρίς ΦΠΑ για το ίδιο αντικείμενο.
0: Έφτασε 1,5 εκατομμύριο δηλαδή, μπαμπάμε.
1: Για το ίδιο αντικείμενο, και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό, είναι ότι τα χρήματα τα πήραν για την ενιαία αίτηση του 2022 και παρέδωσαν τον Οκτώβριο του 2023. όταν είχε ολοκληρωθεί η πληρωμή του 22. Αυτά είναι όλα μέσα στην πρώτη μου καταγγελία, έχει 69 επισυναπτώμενα. Και θέλω να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις, γιατί μου κάνανε και στις τηλεοράσεις και τα λοιπά, αυτά όλα δεν μου τα έδωσε κανείς, υπάρχουν στη Διάβγεια, στο ΚΙΜΔΙΣ, στο ΕΣΥΔΙΣ και στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Στο χαμό,
1: χρειάστηκε δηλαδή όμως 30 μέρες εργασία από μεριάς μου για να τα αποκωδικοποιήσω και να τα βάλω σε σειρά.
0: Και τρεις μήνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Όχι, όχι, αυτή είναι άλλη καταγγελία. Αυτή η πρώτη μου καταγγελία κατατέθηκε τον Ιούλιο του 25 και η δίωξη ως όφιλε τη στέλνει στην Ευρωπαϊκή
0: Εισαγγελία.
1: Δεν έχουν κάνει τίποτα παρά μόνο αρχές Μαΐου με κάλεσε μια εισαγγελέα, άτυπα μου είπε, να της εξηγήσω για αυτή την καταγγελία που είχε πάρει από πέρυσι Ευρωπαία. Από πέρυσι τον Αύγουστο και δεν είχε ανοίξει ένα χαρτί. Λοιπόν,
0: ποιοι κολλησιεργούσαν λοιπόν ή ποιοι ήθελαν να το καλύψουν?
1: Κοιτάξτε
0: αυτό
1: να δείτε, αυτό που έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κάλυψη ανθρώπων οι οποίοι ερευνούνται, όπως είναι η κυρία Τιχεροπούλου, γιατί δεν είναι μία ο κύριος.
0: Δεν υπάρχει ακόμα κάτι ποινικά έτσι για την κυρία
1: Τιχεροπούλου. Όχι, δεν καταλάβατε, οι δικές μου οι καταγγελίες. Ναι. Εγώ δεν τις λέω ότι... Λέω ότι παρακαλώ όπως διερευνηθούν, διότι όταν είσαι σε μια επιτροπή αξιολόγησης και παίρνεις τη Χαλκιά ας πούμε για σύμβουλο, δεν μπορείς να είσαι και στην επιτροπή παραλαβής του έργου της Χαλκιά.
0: Ναι.
1: Ενώ η κυρία αυτή ήταν, είναι αποφάσεις μέσα στη Διάβγεια. Και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο προσωπικά την, όχι προσωπικά, την έχουν ερωτήσει και στη Βουλή και δεν απήντησε. Εγώ θέλω να το μάθω. Όταν η ίδια έλεγε ότι εμπλοκάρανε 5, 6, 2, 8 χιλιάδες αφημί, έχουμε χάσει τον αριθμό, της στέλνει μια επιστολή, της λένε πού είναι οι έλεγχοι. Και απαντάει γραπτά, και αυτό ξέρετε, η ίδια έχει κάνει διαρροή σε ένα κανάλι στην Αθήνα και όπως το βγάλανε, υπήρχε και η πρώτη σελίδα μαζί, το βγάλανε για να δείξουν το τέλος του κειμένου, ότι προσέξτε να μην ακυρωθούν. Βεβαίως είναι δικό της, εκείνη το έβγαλε, 14 Δευτέρου του 24, αλλιώς είναι εμπιστευτικό, πώς θα έβγαινε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άμα δεν το έδινε η ίδια ή κάποιος άλλος τέλος πάντων.
0: Πείτε μου λοιπόν τώρα.
1: Και εκεί λέει, στην προηγούμενη σελίδα, μη μου ζητάτε να σας πω αν υπάρχουν οι έλεγχοι. Έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί, προσέξτε, γιατί δεν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και 3 χρόνια, το 21 δηλαδή.
0: Άρα λοιπόν
1: δεν
0: τώρα
1: μου λέτε τι παρέλαβε στα 560, στα 845, τι παρέλαβε αν δεν παρέλαβε το πληροφοριακό σύστημα ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ωραία, για πείτε μου λοιπόν τώρα, να το πούμε πιο απλά γιατί ο κόσμος αυτά τα τεχνικά ζητήματα δεν τα ξέρει
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Γι' αυτό το κάνουμε λίγο πιο απλό. Αυτή τη ωραία στιγμή η εμπλοκή της κυρίας Τιχεροπούλου κατά την κρίση σας ή κατά τις έρευνες που έχουν γίνει, ποια πιστεύετε ότι είναι?
1: Εγώ πιστεύω
0: έκρυψε
1: ότι η κυρία,
0: 12 προσφυγές.
1: Καταρχήν αυτό, ναι, από ό,τι διάβασα και εγώ, βρέθηκε μέσα στο ντουλάπι,
0: ναι, το κλειδωμένο,
1: και το άκουσα και στη Βουλή, ναι, και το άκουσα και στη Βουλή στην εξεταστική που είπε ότι βρέθηκα. Οι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν χτες είναι μέσα σε αυτές τις παρατύπως εγκεκριμένες ιεραρχικές προσφυγές. Και αυτό το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν πίσω στη χώρα από 150 έως 450 χιλιάδες αχρεώστητα. Και όχι μόνο πολλά. Και τα είχαν κάνει υπηρεσιακά, τα είχαν κλείσει και ο προηγούμενος πρόεδρος είχε πει αυτά χρωστάνε, δεν περνάει κανένας. Και όταν άλλαξε ο πρόεδρος και ήρθε ο κύριος Σημανδράκος και η κυρία Τιχεροπούλου πολυδιευθύντρια, κάνανε εκ νέου ιεραρχικές προσφυγές. Αυτό δεν γίνεται. Έχεις κάνει μία ιεραρχική. Όχι, έχει στάσει στον πρόεδρο, ο αμέσως επόμενο από εσάς είναι ο υπουργός. Αλλά πού τον να τολμήσουν να το στείλουν στον υπουργό? Το
0: κάνουν. Άρα λοιπόν τώρα, πόσοι έχουν φάει χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από αυτή την ιστορία? Δηλαδή, θα ανοίξει περισσότερο αυτή η ιστορία?
1: Είναι σίγουρα, κοιτάξτε, γιατί από τις ιεραρχικές δεν τους έχουν συλλάβει ακόμη όλους.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρα οι 13 που είναι μέσα στις ιεραρχικές και έχουν φάει πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν σας κάνει εντύπωση τα 2,5 εκατομμύρια για 3 ανθρώπους επάνω στην Κοζάνη? Όχι 13, 3 είναι οι εγκέφαλοι που λένε, 3, 4 με τις γυναίκες τους μαζί, 2,5 εκατομμύρια.
0: Με πάντα έτσι, και στην Κρήτη αυτό είχε γίνει με τη δικογραφία. Ήταν εμπλεκόμενοι και οι συγγενείς.
1: Βεβαίως, γιατί μόνο έτσι μπορούν να κάνουν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, εκείνο το άλλο, να είναι ζώο από εδώ και να ζώο από εκεί.
0: Ναι. Άρα τώρα τι βλέπετε να γίνεται εσείς, θα ανοίξει η ψαλίδα. Για την Κρήτη τι ξέρετε, είναι τόσο μεγάλο το θέμα όπως το παρουσιάζουμε?
1: Κοιτάξτε, εγώ πάλι θα σας λέω ότι είχα πει και στην εξεταστική. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Κρήτη με τον αριθμό των ζώων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο. Όμως.
0: Η Κρήτη.
1: Νομίζω ότι θα τους... Η Κρήτη, ναι, για τον αριθμό των ζώων που είχαν δηλώσει. Νομίζω όμως ότι θα τους βρουν, τους έχουν βρει όλους, θα τους βρουν, τι να σας πω.
0: Έχει και άλλες επιχειρήσεις από
1: την Εγώ δεν έχω, κάνει καταγγελίες για την Κρήτη, δεν είχα τέτοιες, πώς το λένε, δεν είχα εμπλοκή. Εγώ είχα, επειδή όταν ήμουν αντιπρόεδρος, είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ετωλό Ακαρνανία. Πολύ μεγάλο.
0: Λέτε ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα σε τελωνοκαρνανία
1: από
0: τη Συγκρήτη. Ναι,
1: εγώ πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο και σας είπα ότι πιστεύω ότι είναι και, πώς το λένε, πολύχρονο. Τουλάχιστον από όταν και πριν να γίνω εγώ αντιπρόεδρος.
0: Από το 2013 εννοείται, το 2013.
1: Από πριν, εγώ πιστεύω ότι είναι πια από πριν. Όπως ήταν πράγματα που δεν πρόλαβα να διερευνήσω. Γιατί τότε είμαστε στην καρδιά του μνημονίου, έπρεπε να στείλουμε το σχέδιο δράσης. Αν δεν στέλναμε το σχέδιο δράσης δεν θα ερχόταν δραχμή, πήγα να πω, ευρώ για την ενιαία ενίσχυση του τότε. Δεν είχα χρόνο να τα διερευνήσω. Εκ των υστέρων, μετά όλα αυτά τα σκάνδαλα που γίνανε και πέσανε όλοι και στα δικαστήρια και τα λοιπά και τους τραβάνε καμπάνες συνέχεια, νομίζω ότι έχω δίκιο. Να υποστηρίζω.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε πάντως, γιατί είναι ωραία αυτά που μας λέτε και έχετε κάνει έρευνες βάθος και στην Εξεταστική Επιτροπή είχατε μιλήσει. Οπότε έχουμε ψωμί μπροστά μας. Έχουμε ιστορία.
1: Εγώ περιμένω να συνεχίσουν τις έρευνες και αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή.
0: Πιστέψτε με, δεν το σταματάνε. Δηλαδή, έχω και εγώ κάποιες πληροφορίες για τη διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος.
1: Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο. Μα δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Ή θα ανοίξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλες τις έρευνες και θα αντισυνδέσει. Διότι συνδέονται όλες.
0: Εκεί βλέπετε
1: όλες.
0: Τίποτα ματσακουνιές.
1: Αυτό νομίζω ότι έχουν προϊσταμένους και μάλιστα προϊσταμένους της δικαιοσύνης που θα πρέπει να το ψάξουν. Γιατί έχει
0: η κυρία
1: Κοβέση,
0: παραδείγματος χάρη, έβγαλε επιλεκτικά κάποιες δικογραφίες, έτσι, και κάποια ονόματα.
1: Ναι.
0: Δεν σας φαίνεται περίεργο?
1: Ναι, ναι, η κυρία Κοβέση έχει λάβει από εμένα και βεβαίως το κολέγιο των εισαγγελέων. Με πρώτο αποδέχτη το κολέγιο των εισαγγελέων για να μην μείνει στο γραφείο της, δεύτερη εκείνη,
0: ναι.
1: Και τρίτο τον υπεύθυνο του γραφείου εδώ, εισαγγελέα Ευρωπαίο της Αθήνας, μία αναφορά για την παρουσία της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία είναι ελεγχόμενη.
0: Οπα,
1: για όλες τις υποθέσεις τις οποίες τις έχει κάνει μήνυση καταρχήν ο οργανισμός για πάρα πολλά θέματα. Είναι αυτή η οποία έριξε τη χώρα στην Επιτροπή, γιατί αυτή πλήρωσε το 2023 56 εκατομμύρια λάθος και δεν ενημέρωσε για το λάθος. Ήρθε και το βρήκε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και όταν τη ρώτησαν γιατί, είπε το ξέχασα. Αυτό λοιπόν
0: τι
1: ήταν
0: ξέχασα
1: πέρα,
0: ακριβώς, δηλαδή.
1: Να πει ότι πλήρωσε 196.000 γεωργούς λάθος και τα πήρε πίσω η χώρα από αυτούς και ήταν το πρώτο βήμα της Επιτροπίας. Άρα και εκεί της έκανε μήνυση ο οργανισμός από τότε. Όταν λοιπόν βγαίνει σαν την ιέρια της κάθαρσης και ο κύριος Σιμανδράκος, αλλά πάει στη Βουλή και δεν δίνει κανένα στοιχείο παρά μόνο συζητήσεις, φοβάμουν να με δείχνανε, με ράνανε.
0: Ναι.
1: Κάτι τρέχει, κύριε μου. Κάτι δεν πάει καλά και δεν πήγε καθόλου καλά η υπόθεση του 22 και του 23. Έτσι ο οργανισμός έπεσε στα βράχια. Γιατί τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν σημερινά. Μη γελιόμαστε.
0: Και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τέτοια.
1: Ορίστε.
0: Και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τέτοια.
1: Κοιτάξτε, τέτοιο χάλι καμία κυβέρνηση δεν έχει υποστεί. Εδώ όμως ούτε καν το σύνολο αυτής της κυβέρνησης δεν το έχει υποστεί. Το έχει υποστεί 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν εκείνη η πολυδιευθύντρια και ο κύριος Σιμανδράκος διοικητής. Αν δείτε τις εκθέσεις που είναι δημόσιες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βγάζει κάθε χρόνο για όλους, εκεί θα δείτε ότι το 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ελληνικό οργανισμό λέει ότι το ποσοστό σφάλματος που μας έστειλε η Ελλάδα ότι μπορεί να έχει, γιατί πάντα υπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος, θεωρεί η Ελλάδα ότι είναι 1,6. Το ανεκτό είναι μέχρι 2%. Αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έκρινε στο 6,38%. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε οι Βρυξέλλες.
0: Κατάλαβα.
1: Έπρεπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς λοιπόν να το δούνε. Έπρεπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να διαβάσουν γιατί και τους λόγους που ο οργανισμός
0: δίκαιται
1: επιτροπία.
0: Ορίστε. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνανε επιλεκτικά την έρευνα.
1: Πέστε μου, είναι προφανές, για πέστε μου. Εσείς κάνουν έλεγχο, ξεκινάνε τις επισυνδέσεις 2020-21, τέλος, και μετά το 24.
0: Ναι.
1: Γιατί τι έγινε το 22 και 23 και δεν έχουν...
0: Το 19 και το 20, το 18.
1: Μα δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 20,
0: ναι.
1: Το 21 έγινε.
0: Έχουν γίνει έρευνες, ναι.
1: Και ξεκινάνε τις επισυνδέσεις. Κάνουν λοιπόν 20-21 αυτό το χρόνο. Κάνουν τις επισυνδέσεις και τις σταματάνε. Ε? Και μετά ξαναρχίζουν το 24. 22,
0: θέλανε 23. Να χτυπήσουν την κυβέρνηση, λέτε.
1: Ορίστε.
0: Θέλανε να χτυπήσουν την κυβέρνηση μέσω αυτού.
1: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Αν οι εισαγγελείς θεωρούν ότι είναι και πολιτικά πρόσωπα, είναι ένα δικό τους θέμα. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Γιατί είδαμε τώρα ότι όσοι κατηγορηθήκαν στην τελευταία δικογραφία, αν είχε πάει η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου πιο μπροστά στη Βουλή, δεν θα είχε κατηγορηθεί κανένας και δεν θα είχε γίνει άρση ασυλίας.
1: Όχι κανένας. Είναι προβληματική η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, επιτρέψτε μου, γιατί έχω βγει δημόσια και βάσει αυτού έστειλα την επιστολή στο Κολέγιο των Εισαγγελέων. Η κυρία Τιχεροπούλου, καταρχήν είναι όλοι αθώοι, έτσι. Το λέω για να μην υπάρχει καμία.
0: Το κατάλαβα. Το είδαμε
1: άλλωστε. Το τραγικό είναι ότι κάθε φορά που βγαίνει μια δικογραφία ή οτιδήποτε άλλο, το βρίσκουμε οι πολίτες σε διαρροή πριν να φτάσει στη Βουλή. Έτσι λοιπόν έχω πλήρη γνώση του τι λένε.
0: Και,
1: λοιπόν, εγώ τη διάβασα πάρα πολύ καλά και ασχολήθηκα με όλες τις... Μόνη μου, ασχολήθηκα με όλες τις υποθέσεις. Δεν έχει κάνει κανένας τίποτα. Κοιτάξτε τι έχει κάνει η κυρία Τιχεροπούλου όμως αυτό που έχει γράψει, το οποίο αναρμοδίως το έχει γράψει. Γιατί μιλάει για τις πληρωμές του 2021 και άρα για την αποπληρωμή το 2022 που εκείνη ήταν η διευθύντρια.
0: Ναι.
1: Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη, δεν γράφει πραγματογνωμοσύνη.
0: Τα λέτε καλά. Άρα λοιπόν ήταν ένα στιγμένο κομμάτι.
1: Έχω κουραστεί πολύ με αυτή την ιστορία. Έχω δεχτεί πάρα πολλά εξώδικα και αγωγές.
0: Για πείτε μου, ποιος οργάνωσε αυτό το στήσιμο, πιστεύετε?
1: Λέω να το αφήσω στους εισαγγελείς να το βρούνε.
0: Αυτοί που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι.
1: Δηλαδή.
0: Αυτοί που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι.
1: Α, δεν το ξέρω να είναι γι' αυτό. Σίγουρα θέλανε να διαλύσουν τον οργανισμό. Αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά.
0: Ναι, αλλά μόνο μέσω του οργανισμού παίρναν όλοι οι χρήματα και ακόμα και απατεώνες. Άρα γιατί να τον διαλύσουν?
1: Γιατί δεν μπορούσαν, κοιτάξτε,
0: να τον ελέγξουν πια.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ταλαιπωρούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μιλήσουμε τώρα χωρίς
0: ναι, και να κλείσουμε γιατί
1: από
0: μεριάς
1: μου, τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2010.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία σφάζονται στην ποδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί εκεί υπήρχαν τα εκατομμύρια των συμβάσεων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι ότι δεν παίρνουμε συμβάσεις, θα διαλύσουμε τον οργανισμό. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
0: Άρα, άμα δεν έχω εγώ την κατσίκα του γείτονα, καλύτερα μην έχεις ούτε εσύ.
1: Έτσι, σωστά.
0: Κάπως έτσι. Ωραία. Σωστά. Αυτό είναι που λέω πάντα εγώ σε αυτή την εκπομπή.
1: Και ταυτόχρονα να είμαστε και οι αίριες της κάθαρσης.
0: Η κυρία Κοβέση, εννοείται.
1: Όχι, την κυρία
0: Τιχεροπούλου.
1: Και έχω προκαλέσει τόσες πολλές φορές που τα έχω πει δημόσια να μου κάνει μήνυση για να πάμε μια ώρα αρχιτέρα στα δικαστήρια.
0: Θέλετε,
1: αλλά δεν έχω δεχτεί τίποτα. Η κυρία Τιχεροπούλας μου κάνει. Και ο κύριος Σιμανδράκος. Αλλά δεν έχω δεχτεί τίποτα. Τους περιμένω, θέλω, γιατί πιο εύκολα θα πάμε στη μήνυση, να μου κάνουν μήνυση για δυσφήμιση με τα χαρτιά μου στο δικαστήριο, από το να περιμένω να γίνει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η χώρα πρέπει να καθαρίσει από αυτή την ιστορία του.
0: Υπάρχει και η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όλα στη δική της αρμοδιότητα, πρέπει να ξέρετε.
0: Έχει την οικονομική μας, η αστυνομία μπορεί να το κάνει.
1: Γι' αυτό, ναι, αλλά δεν είναι όλα στη δική της αρμοδιότητα.
0: Εντάξει, κάνει ένα χαρτί στην ΑΔΕ, κάνει ένα χαρτί στην αρχή ξεπλήματος βρώμικου χρήματος.
1: Δεν ξέρω πώς δουλεύει η δίωξη, αλλά σε σχέση με τις καταγγελίες που έχω κάνει εγώ, είδα ότι είναι αποτελεσματικότητα.
0: Αν έχετε όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε και πάτε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πιστεύω θα σας καθοδηγήσουν σωστά.
1: Τα πήγα.
0: Γι' αυτό σκάνει όλες μαζί τώρα οι επιχειρήσεις.
1: Τα πήγα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που προχωράνε.
0: Λοιπόν, εγώ μπαίνω και σε αυτό που είπατε, να το βάλω και τίτλο, ότι αν βγουν όλες οι υποθέσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο και το Λακαρνανία, η Κρήτη θα είναι μπροστά τη σε ένα τίποτα.
1: Ακριβώς, το πιστεύω.
0: Για να δούμε.
1: Αλλά να βγουν όλες.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε, κύριε Χαλκιά.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Προϊσταμένη λοιπόν στην μονάδα αξιολόγηση τη Εθνική Αρχή του ΕΣΠΑ. Ήταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2013 στο 2014. Πήγε να λύσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν πρόλαβε. Ανέλαβε το σχεδιασμό δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά. Προσπάθησε το 2020 να γυρίσει πίσω στον οργανισμό μέσω του ΑΣΕΠ ως αντιπρόεδρος, γιατί ήξερε ότι εκεί πατάει, εκεί θα το κάνει καλά το έργο. Δεν έγινε. Λοιπόν, έχει να πει πολλά. Υπάρχει μια υπόθεση στη Λακωνία που συζητήσαμε μαζί εκτός αέρα, αλλά δεν θα πω τα ονόματα τώρα, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία πολύ γνωστή, και ο μπαμπάς της πολύ γνωστός, οι οποίοι είχαν οικόπεδα αλλά δεν πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί λόγω του ονόματός τους. Δεν θέλανε να πάρουν επιδότηση από κάποιον άλλον αγρότη. Υπάρχει και αυτό. Και αυτό έγινε στη Λακωνία. Σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, εάν σκάσουν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο, Ετωλοκαρνανία κτλ., η Κρήτη μπροστά τους θα φαίνεται γατάκι. Το λέω εγώ πιο απλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε με θάλασσα. Θα βγάλουμε θάλασσα σε λίγο. Πάμε.

0: πάμε να δούμε τι θα πούμε τώρα, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Λοιπόν, έχουν σκάσει τηλέφωνα εδώ για την Κρήτη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε, θα μπλοκάρει παιδιά το Viper. Μην μου το κάνετε αυτό, δηλαδή έχουμε και άλλη εκπομπή να κάνουμε. Μην μισό λεπτό. Ήταν τρομερή δήλωση. Δηλαδή, αν βγουν όλες οι υποθέσεις Αγρίνιο Κοζάνη, τη Σκιά Καλκιά, η Κρήτη μπροστά της θα φαίνεται γατάκια. Τι είναι αυτό το πράγμα, απίστευτο. Λοιπόν, έχω στη γραμμή μου τον κύριο Βάλη. Καλησπέρα κύριε Βάλη, ο πρόεδρος ΠΕΠΙΕΘ. Καλά είστε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μήνα με υγεία σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Από
1: και
0: την
1: καλό καλοκαίρι.
0: Από την αγροτική γη πάμε στη θάλασσα τώρα.
1: Αυτά μου αρέσουν.
0: Λοιπόν, καταρχήν θα σας έβγαζα και για το Φάρο εκεί στην Ίδρα, και για το Στενό στη Σαλαμίνα, αλλά και για τους καρχαρίες που ξέρετε αυτό το θέμα το κυνηγάω πάρα πολύ εγώ. Γιατί υπάρχουν παντού καρχαρίες.
1: Είδα μια δημοσίευση από ένα πολύ γνωστό site της συναδέλφου σας και έδειχνε ένα χάρτη που έχουν, λέει, φανεί καρχαρίες και έβλεπα ότι σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το Αιγαίο,
0: εγώ
1: παντού υπάρχει φωτογραφία από καρχαρίες και λέω, δηλαδή το καλοκαίρι θα πηγαίνουμε για μπάνιο και θα κυνηγάμε και τους καρχαρίες. Βλέπω φάλαινες, χελώνες, καρχαρίες.
0: Εντάξει, χελώνες,
1: λαγοκέφαλους. Εντάξει, και η χελώνα δεν είναι. Αν έρθει και σε δαγκώσει, δεν είναι. Σου κόβει κομμάτι. Δεν είναι τόσο χαλαρό, εύκολο. Δηλαδή,
0: μέχρι να σε
1: θέλει
0: πιάσει
1: όλα την προσοχή τους. Απλά μου κάνει εντύπωση πώς γεμίσαμε ξαφνικά καρχαρίες και πώς έχει γίνει, έχει αλλάξει τόσο το περιβάλλον, τόσο η φύση. Έχει τεράστια αλλαγή. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια θέματα εμείς.
0: Έχουν βγει από τα βάθη προς τα πάνω τώρα. Τι γίνεται?
1: Έχουν
0: δηλαδή
1: έρθει προς τα εδώ γιατί υπάρχει φαγητό, λόγω του πολέμου των εκρήξεων και τα λοιπά, τα έφεραν προς τα πάνω. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες,
0: ναι,
1: και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ερμηνευτεί. Τα νερά μας είναι πιο ζεστά και ήρθαν εδώ εκτός του φαγητού. Λόγω της Μέσης Ανατολής όλης της αναταραχής ανέβηκαν προς τα πάνω, μετακινήθηκαν. Γενικά υπάρχουν διάφορα έργα, αλλά το διατάφτα είναι ότι τέτοιο καλοκαίρι με τέτοια συμβάντα και δεδομένα, εγώ 15 χρόνια που
0: είμαι
1: στη θάλασσα στα σκάφη, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ και είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Για πείτε μου κάτι τώρα. Μου στείλανε μήνυμα, επειδή είπα κάτι στην εκπομπή προηγουμένως για τον κύριο Πολάκη, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Τεράστιο.
1: Μια χαρά τον βλέπω.
0: Ναι, μου στείλανε μήνυμα.
1: Μακάρι
0: όμως
1: να ήταν το ίδιο ποσοστό και νούμερο και στις δημοσκοπήσεις. Καλό το νούμερο αυτό για το ροφό το κιλό. Μακάρι να ήταν αντίστοιχο και το νούμερο και στις δημοσκοπήσεις, θα πω εγώ.
0: Εντάξει, ό,τι θα σας καίνε και μεζέ από το ψάρι, τώρα δεν θα φάτε μπουκιά. Να το ξέρετε αυτό.
1: Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ τα λέω πάντα με καλό μου.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πολιτική ταυτότητα. Το λέω έτσι χάρη του λόγου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος ότι αυτό το ψάρι που έπιασε ο Πολάκης ήταν έτοιμο να γεννήσει. Γι' αυτό ήταν στα ριχά. Γιατί αυτά τα ψάρια δεν υπάρχουν στα ριχά. Και είχε βγει στα ριχά για να γεννήσει. Και το σκότωσε ενώ ήταν ακίνητο στα βράχια. Και ότι δεν μπορεί να σκοτώσει τέτοιο ψάρι πολύ ψηλά.
1: Ναι, και πού το ξέρει τώρα ο συγκεκριμένος ότι ήταν ετοιμό για να εδώ.
0: Πρέπει να το γράψει στην ανάρτησή του.
1: Τι έγραψε, ότι ήταν το ψάρι για γένα και το σκότωσα?
0: Όχι, ότι έχει και τα μωράτια του. Κάπως έτσι, δεν κατάλαβα ακριβώς. Αλλά αυτά τα ψάρια τα σκοτώνουν τώρα.
1: Όχι, δεν τα σκοτώνει, ειδικά όταν είναι περίοδος αναπαραγωγής είναι αυτά, αλλά κατά πόσο μπορείς να καταλάβεις τώρα όταν κάνεις ψαροντούφεκο ότι το ψάρι είναι τιμόγενο,
0: ναι,
1: αυτό με ξεπερνάει, δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή ο άλλος που ψαρεύει με το καλάμι και πιάνει το ψάρι, ξέρει το ψάρι, το περνάει με 3D ακτίνες του αεροδρομίου.
0: Ναι, λέει ότι αυτό το ψάρι. Ναι, λέει ότι αυτό το ψάρι δεν είναι στα ριχά ποτέ. Είναι τόσο μεγάλο που δεν είναι στα ριχά. Οπότε αυτό βγήκε στα ριχά για να γεννήσει.
1: Το δρόμο του και βγήκε έξω όπως φάλαινες και καρχαρίες και χίλια δυο που χάνουν τον δρόμο τους και βγαίνουν, δεν υπάρχει αυτό λογική. Εγώ τις προάλλες, να ξέρετε, στην Δωρούσα και στο Αγκίστριο που ήμουνα, είδα μια τεράστια θαλάσσια χελώνα πάνω στον αφρό.
0: Ναι.
1: Και ήταν εκεί πέρα σαν να μην συμβαίνει κάτι. Δηλαδή δεν έχει, ούτε αυτό είναι λογικό, γιατί όταν βλέπει ένα σκάφος χώνεται μέσα στο νερό γιατί φοβάται. Αυτή ήταν στο πάνω, στον αφρό που λέμε. Δηλαδή δεν έχουν λογική εξήγηση τώρα, αλλά άμα θέλει ο καθένας να βρει και να πει, μπορούμε να πούμε χίλια δυο, αλλά εντάξει, τώρα ας πούμε κανένα σοβαρό και ουσιαστικό.
0: Για πείτε μου λοιπόν
1: τώρα το κομμάτι ψάρι, να πούμε λίγο στα βαθιά τώρα. Θα σας πω στα βαθιά, να φύγουμε,
0: ναι,
1: από τα ριχά, να πάμε στα βαθιά. Εδώ κύριε Τσιλιμπουνιδάκη έχουμε το εξής ζήτημα. Έχουμε ένα στενό πέρασμα, Σαλαμίνα, Νέα Πέραμος, μαρίνες, σκάφη, λουόμενοι. Βλέπουμε ότι τα όρια των ταχυτήτων δεν τηρούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περνάνε με μεγάλες ταχύτητες. Σκάφη του ναυστάθμου του πολεμικού ναυτικού, σκάφη γενικότερα, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιους σχηματισμούς, τεράστιες ζημιές στα σκάφη που είναι στη Μαρίνα, οι λουόμενοι και τα μαγαζιά να είναι όλα στον αέρα και να μην υπάρχει κάποια μέρημνα. Βλέπουμε βαρκάκια να νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα και να πηγαίνουν με 17 και 20 κόμπους, καμία μέρημνα. Βλέπουμε φάρο, να έχει χαθεί ολόκληρος φάρο σε Ξέρα και Ρηχά που περνάει πολύ συχνά στο μέρος.
0: Αυτό με το φάρο το κυνηγάτε πολύ εσείς.
1: Και έχουν, μα να σας πω κάτι, τώρα ένας που δεν βλέπει το βράδυ, ένας που δεν ξέρει την περιοχή, έκατσε πάνω στα βράχια. Καταστράφηκε το σκάφος, σε ρίσκο οι επιβάτες και όλοι στον αέρα. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνετε εσείς στον δρόμο χωρίς φανάρια. Να είναι τα φανάρια βγαλμένα και να βάλει ο άλλος μια τσαμαδούρα, να σας βάλουν ένα κόνο. Δηλαδή τώρα το 2026 ξεκινάει τουριστική περίοδος. Είναι ποτέ δυνατόν να έχει χαθεί ο φάρος και να μην τον έχουν βάλει και να πηγαίνει τώρα ο άλλος και να έχει από κάτω ένα του ψαρά καλαδουράκι που δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή κάτι πράγματα ανήκουστα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: τώρα συνέχεια, έχετε δηλαδή, κάνει εσείς κάποια δράση γι' αυτό.
1: Έχω κάνει και γι' αυτό και για τα ταχύτητες ανάμεσα στα στενά σπέτες πορτοχέλη και στον πόρο που είναι γεμάτο λουόμενοι και σκάφη. Να υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τις ταχύτητες. Γιατί γενικά εδώ το πρόβλημα ποιο είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος που μιλάμε. Όταν στη στεριά απαγορεύεις τα πατίνια, καλά κάνεις. Όταν στη στεριά γράφεις τον άλλον για 20 χιλιόμετρα παραπάνω εντός πόλης, δεν γίνεται όμως στη θάλασσα να σου λέει ο κανονισμός πήγαινε με 5 και εσύ να πηγαίνεις με 30, δηλαδή αντιστοιχεία στην πόλη το 50 να γίνεται 200 και εμείς να το περνάμε ότι δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει στη θάλασσα να μπουν κανόνες και να σοβαρευτούμε και να μην τα αφήνουμε στην τύχη τους. Βλέπετε στη στεριά τι μέτρα παίρνονται. Κάμερες, απαγορεύσεις, κυρώσεις, αυστηροί νόμοι. Και όλα αυτά. Στη στεριά, στη θάλασσα τι βλέπουμε? Τίποτα. Όλα όπως ήταν πριν δεκαετίες, χρόνια πριν. Απαρχαιωμένους κανονισμούς λιμένες, απαρχαιωμένα ΦΕΚ, απαρχαιωμένες αποφάσεις, και όλοι είναι στον αέρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα ζητήματα, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, θέλουν όμως πολιτική βούληση και γνώση και να ακούμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η ασφάλεια στη θάλασσα έχει μεγάλα ζητήματα και θα το δείτε και το καλοκαίρι, εδώ θα είμαστε καλά να είμαστε, πόσα ατυχήματα θα γίνουν και μακάρι θα πω να μην έχουμε και δυστυχήματα. Εδώ σκεφτείτε για τα χρονικά, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, πήγαν και έβαλαν ιχθυοκαλλιέργεια σε ένα top τουριστικό προϊόν μπροστά από ναυάγιο, μπροστά από νησί, μπροστά από διάβλο. Τεράστιες κίνδυνες ναυσιπλοείας. Χαλάσαν όλο το τουριστικό προϊόν και εικόνα όλων των σκαφών. Για ποιο λόγο? Έτσι λέει, του βγάλαμε μια άδεια. Που όλες αυτές οι ιχθυοκαλλιέργειες πάνε ή σε ξερονήσια ή σε άκρη από ακτογραμμές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον. Εμείς λοιπόν πήγαμε ανάμεσα στη Δωρούσα και στο Αγκίστρι, στην Απόνησο, και έχουν βάλει μια ιχθυοκαλλιέργεια με κλουβιά μέσα στη μέση του διάβλου. Δηλαδή θέλει να περάσει ένα καράβι, ένα σκάφος. Σκεφτείτε τι θα γίνει εκεί το βράδυ που ιχθυοκλωτικά καταμαράν. Πάει ο άλλος να δει το ναυάγιο και θα έχει την ιχθυοκαλλιέργεια μπροστά του. Δεν μιλάμε τώρα για το θέμα μόλυνση, βρωμιά. Η εικόνα. Πάει ο άλλος να κάνει μπάνιο να φάει και θα είναι μπροστά στην ιχθυοκαλλιέργεια. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά λάθος. Κλείσαμε τον ισθμό μέχρι τέλη Ιουνίου. Δεν μπορούν να πάνε τα σκάφη στο Ιόνιο Λιγία. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά λάθος. Κλείσαμε τον ισθμό μέχρι τέλη Ιουνίου. Δεν μπορούν να πάνε τα σκάφη

0: πληθωρισμό. Δυστυχώς δεν ασχολούμαστε με τίποτα και ασχολούμαστε τι πτυχίο έχει ο καθένας και τι ψαρεύει ο καθένας. Δηλαδή έχουμε λύσει τα προβλήματα του κόσμου, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ, βενζίνες, τα πάντα. Και λέμε τώρα αφού δεν έχουμε τι να κάνουμε, η Μέση Ανατολή βράζει, πόλεμοι, Ουκρανίες, υπάρχει ένα περιβάλλον χαώδες και εμείς τώρα συζητάμε αν ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης και ο Γιώργος Βάλης έχει πτυχίο ή δεν έχει, κι αν ο ένας είδε καρχαρία, κι αν ο άλλος έπιασε λαυράκι ή τσιπούρα. Δηλαδή και ο κόσμος εδώ έξω βράζει. Εμείς
1: από όλα είναι
0: Απρίλη,
1: θέματα, όλα είναι θέματα.
0: Είναι θέματα, αλλά τώρα αλλιώς είναι ο άλλος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και να είναι δύο μήνες άνεργος ο εποχιακός υπάλληλος και να έχει πέσει και ο κλάδος 50 με 60% που στην Κρήτη παράδειγμα ή στα νησιά που θα ερχόντουσαν τα σκάφη και θα άφηναν κάποιες χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ που δεν θα έρθουν τώρα και θα φανεί αυτό το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, είναι τρομερό ζήτημα. Και εμείς δεν έχουμε καν ασχοληθεί με το κομμάτι των πετρελαίων, να βάλουμε ένα πλαφόν στο κομμάτι στα σκάφη, να τα βοηθήσουμε, να ανοίξουμε τον ισθμό, να πάρουμε μέτρα. Γενικά υπάρχει γενικά μια κατάσταση στο άστο και θα δούμε. Που αυτό πιστεύω θα είναι τραγικό για εμάς τέλη σεζόν και για τον κλάδο.
1: Εσείς πότε ξεκινάτε ταξίδια?
0: Εγώ έχω ξεκινήσει από το Μάιο. Συνήθως η σεζόν ξεκινάει Απρίλη-Μάη και τελειώνει τον Οκτώβρη. Δυστυχώς όμως πολλά σκάφη ακόμα ξεκινάει η σεζόν τους μέσα με τέλη Ιουνίου. Με αβέβαιο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα καταλαβαίνετε ότι τι σοβαρό ζήτημα είναι για τους εποχιακούς εργαζόμενους, για τους ναυτικούς και για τη δυναμική που έχουν τα σκάφη στα νησιά.
1: Λοιπόν, γιατί βλέπουμε καρχαρία, τι κάνουμε με τη βαλκούλα μας τη μικρή?
0: Βλέπετε καρχαρία, δεν κουνιέστε, δεν μπαίνετε στο νερό, δεν κάνετε τίποτα. Βάζετε μπροστά τη μηχανή να φοβηθεί να φύγει και φεύγεστε και απομακρύνεστε.
1: Μόνο έτσι.
0: Κοντά στις παραλίες και όχι ανοιχτά, σε κλειστούς κόλπους και όχι ανοιχτούς, μέσα στις σημαδούρες της παραλίας τα όρια που ορίζουν, όχι έξω από τις σημαδούρες ανοιχτά σε μεγάλα βάθη και γενικώς κοντά ρηχά νερά κλειστούς κόλπους.
1: Σούπερ.
0: Αυτό είναι το διατάφτα και για τις οικογένειες και για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους και μεγάλη προσοχή με τους καιρούς σε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και παραλίες που είναι με σήμανση. Τι εννοώ? Οριοθέτηση, σημαδούρες, που περνάνε τα φουσκωτά, που δεν περνάνε, που είναι οι λουόμενοι, που είναι τα σκάφη. Γενικότερα να είμαστε και λίγο προσεκτικοί και εμείς για να μπορέσουμε να προλάβουμε οτιδήποτε άλλο από κάποιους που δεν είναι τόσο προσεκτικούς που είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι σήμερα σε Σαββατοκύριακο που είστε. Και από εβδομάδα θα έχουμε να λέμε και άλλα θέματα. Να πούμε και για τα στενά εκεί,
0: Σαλαμίνα. Με το καλό.
1: Έγινε.
0: Υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά, είμαστε πάντα εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς και τον Πολίτικα που πάντα είστε κοντά μας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Βάλη. Γεια σας. Λοιπόν, από τους καρχαρίες του ΠΚΠ στους καρχαρίες της θάλασσας. Έτσι. Το συνδύασα έτσι, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή όχι. Ελπίζω να το απολαύσατε. Αν δεν το απολαύσατε, θα το προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έγινε βουλαρινός και εγώ σήμερα. Ξέρεις τι λέει ο βουλαρινός, στην εκπομπή εκεί. Λέει στο τέλος, παιδί μου, τελειώσατε. Αν δεν τελειώσατε, δεν πειράζει, προσπαθούμε πάλι αύριο. Λοιπόν, εμείς εδώ ελπίζω να το απολαύσετε. Αν δεν το απολαύσετε, θα προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έτσι. Αύριο η εκπομπή θα είναι σε επανάληψη. Υπάρχει λόγος. Πάμε για ρεπορτάζ. Ο Κώστας Σελιγάρδος ετοιμάζει ένα μεγάλο ρεπορτάζ, να ξέρετε. Δεν το προδίδω, Κώστα. Πολύ μεγάλο ρεπορτάζ. Αποκλειστικό, το οποίο θα πάθετε πλάκα. Θα το δείτε γρήγορα στο πολίτικο.gr. Λοιπόν, αυτά. Καλό σου κουμπί.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ λοιπόν στην παρέα σας, στη συντροφιά σας, για να ολοκληρώσουμε μία ακόμα εβδομάδα εκπομπών. Το μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8, η Πεχινάκη Αγάπη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 1 λεπτό, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 45 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Απόλλωνας, τι ωραίο όνομα, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που ενδεχομένως έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 5η Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, του σπισισμού, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το 1972 θεωρείται το σημείο καμπής για την δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Από τις 5 έως τις 16 Ιουνίου του έτους αυτού πραγματοποιήθηκε στην Στοκχόλμη της Σουηδίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το πρώτο μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά θέματα. Μέχρι τότε τα περιβαλλοντικά ζητήματα θεωρούνταν προβλήματα τοπικά ή περιφερειακά και εντοπίζονταν κυρίως στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, δηλαδή τις περιοχές του κόσμου με μεγαλύτερη βιομηχανική ανάπτυξη. Άλλωστε, το περιβάλλον δεν ήταν στις προτεραιότητες του ΟΗΕ. Όταν ιδρύθηκε το 1945, αμέσως μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η διάσκεψη για το ανθρώπινο περιβάλλον ή η διάσκεψη της Στοκχόλμης όπως έμεινε στην ιστορία είχε ως στόχο να βρεθεί ένας κοινός τόπος από την διεθνή κοινότητα για την διατήρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Στα τέλη του 1972 και συγκεκριμένα στις 15 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξέδωσε ψήφισμα που όριζε την 5η Ιουνίου, πρώτη μέρα των εργασιών της διάσκεψης της Στοκχόλμης, ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και παρότρινε τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών να αναλαμβάνουν κάθε χρόνο την ίδια ημέρα παγκόσμιες δραστηριότητες για τη διατήρηση και την ενίσχυση του περιβάλλοντος με σκοπό την εμβάθυνση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την επιδίωξη της αποφασιστικότητας όπως αυτή εκφράστηκε στην διάσκεψη της Στοκχόλμης. Επίσης την ίδια ημέρα σύνεδροι ενέκριναν ένα άλλο ψήφισμα που οδήγησε στη δημιουργία του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον του εξειδικευμένου οργανισμού του ΟΗΕ για περιβαλλοντικά θέματα με έδρα του Ναϊρόμπι της Κένιας. Από τον πρώτο εορτασμό το 1974 η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος βοήθησε να ευαισθητοποιήσει την διεθνή κοινή γνώμη, να αναδείξει θέματα όπως η εξάντληση της στιβάδας του όζοντος, οι τοξικές χημικές ουσίες, η απερίμωση και η υπερθέρμανση του πλανήτη και να εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πλατφόρμα για την ανάληψη δράσης σε επίγοντα περιβαλλοντικά θέματα. Εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν με την πάροδο των ετών στις δράσεις για το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθιών καθώς και στην εθνική και διεθνή περιβαλλοντική πολιτική. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος του 2026 επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ωστόσο, δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση
επέκταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερμπαϊτζάν θα φιλοξενήσει την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 2026, ενώ μια σειρά από εκδηλώσεις, καμπάνιες και δημιουργικές δράσεις θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις υπήρους, στις οθόνες, στους δρόμους και στις κοινότητες παντού.

Πάμε να περάσουμε και στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε δηλαδή μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνοντας την αρχή από το 1826, όπου σαν σήμερα διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δεύτερου. Το 1934 και σαν σήμερα επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής, φίλος του Κονδύλη, πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο. 1947 και σαν σήμερα αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. 1961 και σαν σήμερα το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών από το καλάθι. 1967 και σαν σήμερα αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. 1972 και σαν σήμερα η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. 1898. Σαν σήμερα το 1898 είχε γεννηθεί ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής αλλά και θεατρικός συγγραφέας. 2001, σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 2001. Προχωράμε να ρίξουμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό. Νεφώσεις λέει θα έχουμε, λίγες βροχές και τριαντάρια σήμερα στην χώρα. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ για σήμερα Παρασκευή. Να μάθουμε κιόλας πού ακριβώς θα είναι άστατος ο καιρός. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες λοιπόν θα έχουμε σήμερα Παρασκευή μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Τις πρωινές ώρες αναμένονται και τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός δεν είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 29 με 30. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικούς όμβρους, κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και την Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία τη Θράκη και τη Χαλκιδική, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 16 έως 29. Στην Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι-απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 αποφόρη. Θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και κυρίως στις πρωινές ώρες παραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι-απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη σχεδόν έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρει, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε αμέσως τώρα στο politica.gr και να δούμε μαζί κάποιους από τους τίτλους των σημερινών ειδήσεών του. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα θέματα που θα επιλέξουμε. Περνάμε λοιπόν σε τίτλους από το politica.gr, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και εσύ τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε ζωντανά Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Χειροπέδεσε κουρσάρο της ασφάλτου που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα ανοίξει τα χαρτιά του. Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά στο ακροτήρι Χανίων, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Στην Κρήτη την Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης, που θα πραγματοποιήσει ομιλία. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Σενάρια για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πανελλήνιες 2026. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι γενικών λυκείων. Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων. Βουτιά στο κενό για άνδρα. Της καταγραφή όλων των δικαιούχων επιδομάτων. Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο μικροσκόπιο. ΑΔΕ, 4.000 στοχευμένοι έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους και η Κρήτη. Σήμα κινδύνου για το μεταναστευτικό με έκτακτη ΠΕΔ. Νέα άφιξη στα νότια παράλια.

0: Μιχάλης Κατρίνης. Το Πασόκ θα βγει κερδισμένο στην κάλπη. Έρχεται ο πρόεδρος για περιοδεία και επαφές. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε politika.gr. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε λίγο για περισσότερα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, έτσι. Να σας πω πώς ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και είπαμε σήμερα Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευή λοιπόν σήμερα. Και το βραδάκι πριν να βγείτε για ποτάκι ή με το ματσάκι σας, επιβάλλετε να μπείτε στην WinMaster. Που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει, πάντα κάτι έχει να σας προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της σποτ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Winmasters όλο το παιχνίδι στα χέρια σου, γιατί πραγματικά στην κυριολεξία το παιχνίδι βρίσκεται στα χέρια σας.

Και αφού είπαμε για τα της Winmasters, τα οποία θεωρώ πως σας φαίνονται χρήσιμα, έτσι, πάμε να περάσουμε στο politika.gr και όπως είπα και λίγο πριν, στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής μας, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Εργατικό ατύχημα είχαμε σήμερα το πρωί στο Αρώνια Ακροτηρίου Χανίων. Άνδρας που εργαζόταν σε σκαλοσιά έπεσε από ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο Χανίων. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση 20χρονο το βράδυ της Πέμπτης στα Κουνουπιδιανά Χανίων. Ο νεαρός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και οδηγούσε με υψηλές ταχύτητες αυτοκίνητο μπροστά στα έκπληκτα μάτια άλλων οδηγών αλλά και κατοίκων της περιοχής. Εκτός από επίδειξη ικανοτήτων για εντυπωσιασμό, παραβίασε μάλιστα και διπλή συνεχόμενη διαγράμμιση. Ο οδηγός όχι μόνο βρέθηκε με χειροπέδες, αλλά το επιβλήθηκε φυσικά και πρόστιμο.

Στην Ακρίτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Η πρώτη εκδήλωση του κύκλου Νόημα Κρήτη θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στις 7 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στον κύριο Σαμαρά, καθώς παραμένει άγνωστο εάν θα ανοίξει τα χαρτιά του για τις μελλοντικές του κινήσεις. Στην Κρήτη θα βρεθεί όμως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρευρεθεί σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι, καθώς και για πολιτική ομιλία το απόγευμα στα καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Στην συνέχεια, όπως ενημερώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, θα πραγματοποιήσει ομιλία την Κυριακή 7 έκτου στις 7:30 το απόγευμα στην απλατεία στα κάτω καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Άρα λοιπόν έχουμε επίσκεψη την Κυριακή στην Κρήτη από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που όπως ακούσατε θα πραγματοποιήσει και ομιλία, αλλά θα παρευρεθεί και σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά από πτώση άνδρας στο κενό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Ανέβηκε σε ψηλό σημείο του κτηρίου και έπεσε στο κενό. Δυστυχώς για αυτόν ήταν ήδη αργά, μιας που δεν μπόρεσε να προσφερθεί ιατρική βοήθεια.

Τηλεδιάσκεψη στις 2 το μεσημέρι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης για το μεταναστευτικό μετά την πίεση που δέχεται το νησί. Τελευταίο περιστατικό, 56 αλλοδαποί, εκ των οποίων 2 γυναίκες που αφήχθησαν στην Λούτρα Γόρτινας. Συνολικά εκτιμάται ότι πάνω από 400 μετανάστες έχουν αφηχθεί σε ένα 24ωρο και πιθανόν οι ροές να συνεχιστούν και λόγω του καλού καιρού. Οι δήμαρχοι της Κρήτης αναμένεται να στείλουν σήμα κινδύνου για την ασφυκτική κατάσταση στο νησί, ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτημα δομής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε χωριό του Αμαρίου, όταν σκύλος επιτέθηκε σε 70χρονο άνδρα και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκύλος ήταν δεμένος σε χωράφι κοντά στο χωριό, ωστόσο κατάφερε να σπάσει την αλυσίδα του και κινήθηκε προς κατοικημένη περιοχή. Εκεί επιτέθηκε στον ηλικιωμένο που βρισκόταν στο δρόμο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο δεξί πόδι. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να απομακρύνουν το ζώο, σώζοντας τον 70χρονο από τα δόντια του σκύλου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας του ζώου, σώζοντας τον 70χρονο από τα δόντια του σκύλου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Περνάμε στην είδηση που αφορά στον νόμο Κατσέλη. Μια σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά. Φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί μέσω του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση

Αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, μειώνει το συνολικό χρέος πολλών δανειοληπτών και ανοίγει το δρόμο για συμψηφισμό ποσών που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αφορά δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο και εξακολουθούν να εξυπηρετούν την δικαστική ρύθμιση για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Τι αλλάζει λοιπόν με την απόφαση? Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι πάνω στο συνολικό υπόλοιπο του δανείου. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και οι τράπεζες υπολόγιζαν τους τόκους με βάση ολόκληρο το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι οφειλέτες να πληρώνουν σημαντικά υψηλότερα ποσά σε βάθος χρόνου. Με την νέα ερμηνεία του Αρείου Πάγου, το ύψος των τόκων περιορίζεται σημαντικά, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερο τελικό χρέος. Ποιοι επηρεάζονται τώρα? Η απόφαση αφορά δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Υποθέσεις στις οποίες το δικαστήριο έχει ορίσει ρύθμιση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας. Δάνεια που σήμερα διαχειρίζονται είτε τράπεζες είτε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Και δεν αφορά όσους έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού ή άλλων προγραμμάτων εκτός του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η συνολική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες μπορεί να προσεγγίσει το 1 δις ευρώ. Το όφελος για κάθε οφειλέτη θα εξαρτηθεί από το ύψος του δανείου, τη διάρκεια της ρύθμισης, το επιτόκιο, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις η διαφορά μπορεί να ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ. Οι δανειολήπτες δεν πρόκειται να λάβουν τα ποσά σε μετρητά. Τα χρήματα που θεωρούνται πλέον αχρεωστήτως καταβληθέντα θα συμψηφιστούν με το υπόλοιπο της οφειλής τους. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί το χρέος που απομένει, ότι μπορεί να συντομευθεί η διάρκεια αποπληρωμής ή να περιοριστεί το τελικό ποσό που θα καταβάλουν μέχρι το τέλος της ρύθμισης. Οι ειδικοί μάλιστα συμβουλεύουν τους δανειολήπτες να μην περιμένουν παθητικά την εφαρμογή της απόφασης. Το πρώτο βήμα είναι να ζητήσουν αναλυτική καρτέλα της οφειλής τους και να προχωρήσουν σε επανυπολογισμό των τόκων με τη βοήθεια δικηγόρου, οικονομολόγου ή άλλου ειδικού συμβούλου. Στην συνέχεια μπορούν να αποστείλουν εξώδικο προς τον σερβίσερ ή την τράπεζα, ζητώντας τον συμψηφισμό των ποσών που προκύπτουν από τη νέα νομολογία. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους και αποφεύγουν πιθανά λάθη κατά τον επανυπολογισμό. Η απόφαση προκαλεί σημαντικές απώλειες στα χαρτοφυλάκια των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς μειώνονται οι προσδοκόμενες εισπράξεις από τόκους. Οι εκτιμήσεις της αγοράς ανεβάζουν την απώλεια εσόδων κοντά στα 940 εκατομμύρια ευρώ για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και βρίσκονται σε τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής. Παρά το μεγάλο κόστος, τραπεζικές πηγές θεωρούν ότι το πλήγμα μπορεί να απορροφηθεί χωρίς να δημιουργηθεί ζήτημα ενεργοποίησης των κρατικών εγγυήσεων. Με την δημοσίευση της καθαρογραμμένης απόφασης ξεκινά η διαδικασία προσαρμογής των συστημάτων τραπεζών και servicers στα νέα δεδομένα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι συμψηφισμοί και οι αναπροσαρμογές των οφειλών. Για χιλιάδες δανειολήπτες πάντως η απόφαση του Αρείου Πάγου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει το βάρος των χρεών και ενισχύει την προστασία που επιδίωκε εξ αρχής να προσφέρει ο νόμος Κατσέλη.

Η κριτική διατροφή μπαίνει λύση στα σχολεία με λαχανόκηπους, υγιεινά πικνίκ και συνταγές. Τα αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ. Η δράση αποτελεί αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΠΑ Ιερά Πέτρας Νεάπολης. Σε μια εποχή όπου η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων απομακρύνει τη νέα γενιά από τις παραδόσεις, η θεσμική αυτή συμμαχία στοχεύει να μετατρέψει την διατροφική κληρονομιά σε καθημερινό βίωμα. Το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιάζοντας στην Πέμπτη Δημοτικού μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία της Κρήτης, δομημένο σε 4 δυναμικούς άξονες: διατροφική εκπαίδευση, βιωματικές δράσεις, περιβάλλον και αειφορία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

0: Η κριτική μεσογειακή διατροφή δεν είναι απλώς πρόταση υγείας, αλλά ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό μοντέλο ζωής. Η πλήρης υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης υπήρξε καθοριστική τόσο για τη δημιουργία του νέου αυτού εκπαιδευτικού υλικού, όσο και για την επιτυχή πιλωτική εφαρμογή του σε 32 σχολεία την φετινή χρονιά. Αυτό είπε ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, καθηγητής Βασίλης Ζαφυρόπουλος. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και πάμε να θυμηθούμε πως και σήμερα στην παρέα μας είναι το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515, 2811-814515. Και περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

αυτό εδώ το μέρος, έτσι θα ασχοληθούμε με λίγο πιο πρακτικά θεματάκια, όπως κάνουμε καθημερινά. Θα σας δώσουμε και πληροφορίες που ενδεχομένως, όπως λέω εγώ, να σας φανούν χρήσιμες. Να πείτε, αυτό κάπου το άκουσα, που το άκουσα, το έχω σαν πληροφορία, άρα το χρησιμοποιώ. Και βγαίνω στα ανοιχτά. Λοιπόν, αλλάζει, λέει, ο τρόπος με τον οποίο το κράτος θα παρακολουθεί τα επιδόματα και τις κοινωνικές ενισχύσεις που λαμβάνουμε όλοι εμείς οι πολίτες. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί πιλωτικά το νέο Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, ένα ψηφιακό σύστημα που θα συγκεντρώνει σε μία πλατφόρμα όλα τα επιδόματα που εισπράττει κάθε δικαιούχος. Για πρώτη φορά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να βλέπουν συγκεντρωμένα όλες τις παροχές που λαμβάνει ένας πολίτης και να πραγματοποιούν αυτόματες διασταυρώσεις με τα στοιχεία της ΑΔΕ, της ΙΔΙΚΑ αλλά και άλλων φορέων του Δημοσίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά την πιλωτική λειτουργία, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν περισσότερα από ένα επιδόματα. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στο εάν εξακολουθούν να πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που απαιτούνται για κάθε παροχή, αλλά και στο κατά πόσο η λήψη ενός επιδόματος επηρεάζει το δικαίωμα καταβολής κάποιου άλλου. Στο νέο Μητρό θα καταγράφονται τα βασικά προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων, όπως το ονοματεπώνυμο, αφημί, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός των παιδιών. Παράλληλα θα καταχωρίζονται στοιχεία για τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία, καθώς και το ύψος κάθε επιδόματος που καταβάλλεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν πότε ξεκίνησε μία παροχή, πότε σταμάτησε και ποιο ποσό καταβλήθηκε συνολικά. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να εντοπίζονται ευκολότερα περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή μεταβολών στα οικονομικά δεδομένα των δικαιούχων που επηρεάζουν την καταβολή των ενισχύσεων. Ποια επιδόματα τώρα μπαίνουν στο νέο Μητρό? Στην πρώτη φάση εντάσσονται συνολικά 17 επιδόματα και προγράμματα κοινωνικής στήριξης. Επίδομα θέρμανσης, επίδομα παιδιού, Α21, επίδομα γέννησης, αναδοχής, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερηλίκων, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα στέγασης, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλισης των υπερηλίκων, παροχές του προγράμματος Κάλυψη, οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία, υπηρεσία προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, μηνιαία αμοιβή επαγγελματιών αναδόχων, επίδομα ανεργίας, επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, βάουτσερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς, βάουτσερ για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η λειτουργία του Μητρώου δεν αλλάζει τα κριτήρια χορήγησης των επιδομάτων, ούτε οδηγεί αυτόματα σε περικοπές παροχών. Ωστόσο, οι διασταυρώσεις θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας τις δυνατότητες λαθών ή παραλήψεων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί μια πλήρης βάση δεδομένων για όλες τις κοινωνικές παροχές που χορηγεί το δημόσιο, καθώς οι συνολικές δαπάνες για επιδόματα και ενισχύσεις ξεπερνούν τα 13 δις ευρώ ετησίως. Μετά την ολοκλήρωση της πιλωτικής λειτουργίας, το νέο σύστημα αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες κοινωνικές παροχές, δημιουργώντας έναν ενιαίο ηλεκτρονικό χάρτη επιδομάτων για κάθε πολίτη.

Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην ΑΔΕ, η οποία από ό,τι φαίνεται θα κάνει στοχευμένους ελέγχους από τώρα και έπειτα σε τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους βεβαίως και η Κρήτη. Με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η ΑΔΕ έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, στις οποίες θα πραγματοποιήσει εντός του καλοκαιριού τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους. Πρόκειται για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κλάδους επιτιδευματιών και στοχευμένους αφημί επιχειρήσεων, όπου κάθε χρόνο την τουριστική περίοδο παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 34,2%. Οι έλεγχοι θα εστιάσουν σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, καθώς και σε κλάδους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και οι υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χονδρικό εμπόριο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν στην εστίαση 22.020 έλεγχοι, με την παραβατικότητα να ξεπερνάει το 32,4%, ενώ στο λιανεμπόριο σε 11.149 ελέγχους καταγράφηκε παραβατικότητα 29,3%. Ακολούθησαν ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών. Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, 33,7%, διαπιστώθηκαν και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, εστιατόρια, καφετέρειες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα. Στο στόχαστρο των ελέγχων και το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας και μετάλλων, καθώς συνδέεται με υψηλή συμβολή στο κενό ΦΠΑ. Στις τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας, όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, θα διενεργηθούν οι περισσότεροι έλεγχοι. Σε αυτά τα νησιά, δηλαδή στα νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών, εποχικών επιχειρήσεων, εστίασης, beach bars, καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών. Ακολουθούν βεβαίως έλεγχοι και σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, έτσι, η Λάρισα, ο Βόλος, τα Ιωάννινα, ενώ στο χάρτη των ελέγχων βρίσκονται και οι περιοχές με αυξημένη βραχυχρόνια μίσθωση. Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, η απόκρυψη εσόδων, η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων My Data κλπ. Η επιλογή των ελεγχόμενων αφημί βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις My Data, POS, ΦΠΑ, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, καθιστώντας τον έλεγχο πιο αποτελεσματικό, καθώς αξιοποιούνται διαθέσιμα δεδομένα από δηλώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, My Data, POS και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια επιλογής των αφημί που θα ελεγχθούν είναι χαμηλές δηλωθήσεις εις πράξεις σε σχέση με POS, My Data ή τζιροκλάδου, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια, μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών, μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ, ασυμφωνία αγορών πωλήσεων και επιχειρήσεις με ιστορικό φορολογικών παραβάσεων. Επιχειρήσεις με έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα. Όλη η πορεία των ελέγχων, γεωγραφική και κλαδική κατανομή, ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποτελεσματικότητα των κριτηρίων στόχευσης, ευρήματα και ποσοστά παραβατικότητας θα παρακολουθείται στενά από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Σε μία από τις πιο καθοριστικές φάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων εισέρχονται σήμερα Παρασκευή υποψήφοι των γενικών λυκείων, καθώς συνεχίζεται βεβαίως η εξεταστική διαδικασία με τα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάζονται στα λατινικά, οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας στη χημεία, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών οικονομίας και πληροφορικής διαγωνίζονται στο μάθημα της πληροφορικής. Η εξέταση ξεκίνησε στις 8 το πρωί, έτσι, μάλλον στις 8:30 το πρωί. Οι υποψήφοι θα έπρεπε να βρίσκονται στις αίθουσες από τις 8 το πρωί και η διάρκεια εξέταση για κάθε μάθημα, είναι 3 ώρες. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς και τα απαραίτητα γραφικά είδη. Αντίθετα, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων, έξυπνων ρολογιών ή οποιασδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνία μέσα στα εξεταστικά κέντρα. Την ίδια ώρα, σε όλη τη χώρα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία βαθμολόγηση των γραπτών που έχουν παραδοθεί από τι προηγούμενε εξετάσει. Τα γραπτά μεταφέρονται στα βαθμολογικά κέντρα, όπου αξιολογούνται από 2 ανεξάρτητου βαθμολογητέ, σύμφωνα με το προβλεπόμενο σύστημα διασφάλιση αντικειμενικότητα. Σε περίπτωση σημαντική απόκληση μεταξύ των 2 βαθμολογιών, ενεργοποιείται διαδικασία τρίτης βαθμολόγησης ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία του τελικού αποτελέσματος. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς ολοκληρώνονται σταδιακά τα βασικά μαθήματα προσανατολισμού. Αν και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημη ημερομηνία, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων θα δημοσιοποιηθούν προς τα τέλη Ιουνίου, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων ετών. Πέρυσι, οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν στις 26 Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής δημοσιεύθηκαν στα τέλη Ιουλίου. Μετά την ανακοίνωση των βαθμών, θα ακολουθήσει η διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων, ενώ οι βάσεις εισαγωγής αναμένονται και φέτος προς το τέλος Ιουλίου. Το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ολοκληρώνεται την Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία για τις ανθρωπιστικές σπουδές, φυσική για τις θετικές σπουδές και τις σπουδές υγείας και οικονομία για την ομάδα σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑ πριν να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.

αλλάζουμε θέμα. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr που θα έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες ώστε να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο. Και αφορά σε όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα οι πολίτες αναγκάζονταν να επικοινωνούν επανειλημμένα με τις υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθούν για την απορία μιας αίτησης. Τώρα όμως αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο από την υποβολή έως την ολοκλήρωσή τους μέσω του πολίτης, όπως είπα, .gov.gr, συμπληρώνοντας τους κωδικούς TaxisNet. Η δυνατότητα παρακολούθησης δίνεται για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και έπειτα. Οι πολίτες λοιπόν θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας της και ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η καταχώρηση μιας υπόθεσης από τους υπαλλήλους είναι ιδιαίτερα απλή και διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Το μόνο που απαιτείται να συμπληρώσουν είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και κάποιο από τα προσωπικά στοιχεία του πολίτη, προσωπικός αριθμός, αφημί, άμκα. Τα υπόλοιπα επιλέγονται από έτοιμες λίστες ή αντλούνται αυτόματα από το σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση μη εφαρμογής της πρωτοβουλίας αυτής προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις για τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους. Πώς λειτουργεί τώρα το πολίτης.gov.gr? Όταν ο πολίτης υποβάλλει ένα αίτημα σε δημόσια υπηρεσία, είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά, η υπόθεσή του καταχωρίζεται στο νέο σύστημα αμέσως μετά την πρωτοκόλλησή της. Με την καταχώρηση από την αρμόδια υπηρεσία δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός υπόθεσης, καθώς και κωδικός QR για την παρακολούθησή της κατευθείαν από τον πολίτη. Με την καταχώρηση της υπόθεσης, ο πολίτης λαμβάνει ενημέρωση στην αδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Εάν η αίτηση γίνει από νομικό πρόσωπο, τότε το email αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στην ΑΔΕ ή το ΓΕΜΗ. Έτσι λοιπόν θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εισέλθει στην ειδική υπηρεσία μέσα του gov.gr ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσής του. Στην οθόνη του εμφανίζονται το στάδιο επεξεργασίας, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα που χειρίζεται το αίτημα, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης. Κάθε φορά που η υπόθεση προχωρά σε νέο στάδιο επεξεργασίας ή διαβιβάζεται σε άλλη αρμόδια υπηρεσία, η μεταβολή καταχωρίζεται στο σύστημα. Έτσι, ο πολίτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο φάκελός του και ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την επόμενη ενέργεια. Παράλληλα, μπορεί να συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς του και να έχει πρόσβαση σε ένα κεντρικό σημείο όπου τηρείται το ιστορικό των υποθέσεών του με την δημόσια διοίκηση, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τις συναλλαγές του με το κράτος. Το πολίτης.gov.gr υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη και ψηφίστηκε βεβαίως από την Βουλή στα τέλη Απριλίου με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και αυτού εδώ του ημιώρου. Οπότε περνάμε σε μια τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Πάμε να διανύσουμε το τελευταίο μας σημείωρο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης που τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Χαίρομαι που και σήμερα θα τα πούμε και θα κλείσουμε παρέα αυτήν εδώ την εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε τρία θεματάκια σήμερα τα οποία θα συζητήσουμε και τα οποία φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Το ένα αφορά στο πολεοδομικό σχέδιο και τα προσφυγικά της Νέας Αλικαρνασσού.
1: Τα λεγόμενα προσφυγικά.
0: Ναι. Το άλλο αφορά σε 7+1 μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID-19, έτσι. Ναι. Και το τρίτο αφορά στο τι πρέπει κυρίως να προσέχουμε για να έχουμε στην Κρήτη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με αφορμή βεβαίως την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα περιβάλλοντος. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως, ευχαρίστως. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ξυλούρη. Ο κύριος Ξυλούρης, να πούμε, δεν είναι μόνο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος και η επασχόλησή του, η δουλειά του έχει να κάνει με το άμεσα με το περιβάλλον. Αυτό λοιπόν που είπε είναι ότι επειδή το κεντρικό θέμα της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας είναι η κλιματική κρίση, βεβαίως αναφερθήκαμε σε αυτό και είπε ότι η Κρήτη είναι hot spot, όπως λέει και στο χωριό του.
0: Ναι.
1: Με πολύ χιούμορ που το είπε αυτό και μάλιστα στο Περαχώρι, δεν ξέρουμε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι από τα Νόγια και μάλιστα λέει στο Περαχώρι. Λοιπόν, έχει εξελιχθεί σε hot spot της κλιματικής κρίσης. Γι' αυτό υπάρχει μια μελέτη που εδώ και αρκετό καιρό έχει εκπονήσει, 5 ή 6 χρόνια είπε ο κ. Ξυλούρης, έχει εκπονήσει η περιφέρεια Κρήτης και βάση της οποίας πορεύεται στις ενέργειές της και στα έργα της. Η βασική πρόκληση δεν είναι μόνο η μείωση των εκπομπών, αλλά κυρίως η εκπομπή των εκπομπών των άνθρακα, οι οποίοι αυξάνουν το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αλλά κυρίως η προσαρμογή στις νέες συνθήκες, όπως είπε, με έργα υποδομής, διαχείριση υδάτων και αλλαγές σε γεωργία και κτηνοτροφία. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη τόσο της πολιτείας όσο και των πολιτών, καθώς οι επόμενες γενιές θα κληρονομήσουν τις συνέπειες των σημερινών επιλογών.
0: Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου, έτσι, ότι ό,τι εμείς ζούμε, ό,τι εμείς βιώνουμε, ό,τι εμείς δημιουργήσουμε και αφήσουμε ως αποτύπωμα στον πλανήτη Γη, αυτό θα ακολουθεί τις επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς.
0: Άρα τα παιδιά μας θα πρέπει να σκεφτόμαστε, έτσι.
1: Αναφέρθηκε και σε έργα που γίνονται, όπως ας πούμε η διαπλάτηση ρεμάτων, επειδή έχουμε πολύ περισσότερες και απότομες βροχές, μάλλον όχι περισσότερες, μεγαλύτερου όγκου βροχές και ορμητικές βροχές.
0: Λιγότερο πράσινο, λιγότερα δέντρα που έτσι δεν εγκλωβίζεται το νερό.
1: Ακριβώς. Σπατάλι νερού, το οποίο πρέπει να σταματήσουμε τη σπατάλη του νερού. Τέτοιες ενέργειες λοιπόν υπάρχουν και από την πλευρά της περιφέρειας και από την πλευρά των πολιτών. Πρέπει να υπάρχουν, διότι είναι δουλειά και των δύο η προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Γιατί εδώ για να επιβιώσεις πρέπει να προσαρμοστείς. Είναι γνωστό αυτό, είναι νόμος της φύσης, ότι επιβιώνεις μόνο εάν προσαρμόζεσαι. Θα πρέπει λοιπόν να συνηθίσουμε και να κάνουμε εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να προσαρμοστούμε στην κλιματική κρίση. Είπε ακόμα και για αλλαγή και καλλιεργειών. Επίσης είπε για διαχείριση νερού, όπως είπαμε προηγουμένως, με πολύ φιδό. Τέτοιες ενέργειες δηλαδή.
0: Ειδικά
1: που
0: τώρα
1: τους
0: καλοκαιρινούς μήνες, έτσι, που και έχουμε πρέπει και πολλούς επισκέπτες στο νησί και οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, Νίκο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε σε βαθμό 6,5, είπε, στη μεσαία κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, στο μεσαίο σενάριο προσαρμογής και πρέπει να αποφύγουμε το ακραίο σενάριο προσαρμογής που είναι στο 8,5 σύμφωνα με τη βαθμολογία που δίνει αυτή η μελέτη της περιφέρειας και πρέπει όλες αυτές οι ενέργειες που αναφέραμε να γίνουν για να γίνει αυτή η προσαρμογή.
0: Μάλιστα. Για πες μας τώρα, ποια είναι τα μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID,
1: λοιπόν,
0: τους είπε ο κύριος Χάρης Βαβουρανάκης.
1: Ο κύριος Βαβουρανάκης, ο οποίος να σημειώσουμε είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Συλλόγου, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, και ο οποίος είναι και πάλι υποψήφιος για να εκπροσωπήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Να πούμε ότι υπάρχουν, με την ευκαιρία να πούμε ότι έχουμε εκλογές 14 και 15 του μήνα στους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας, στους περισσότερους τουλάχιστον ιατρικού συλλόγου σε όλη τη χώρα και μάλιστα αυτή τη φορά και στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου είναι ψηφιακές οι εκλογές. Δεν θα πάνε δηλαδή στα γραφεία για να ψηφίσουν οι γιατροί, θα ψηφίσουν από τα κομπιούτερ τους.
0: Οπότε λοιπόν, ηλεκτρονικά.
1: Ηλεκτρονικά, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι η κουβέντα καταρχάς που κάναμε τον κύριο Βαβρονάκη ήταν εξαιτίας ενός άρθρου που έγραψε. Και από εκεί ξεκίνησε η αφορμή για να συζητήσουμε. Mm-hmm. Ανέδειξε λοιπόν η πανδημία αδυναμίες αλλά και δυνατότητες του συστήματος υγείας, προσφέροντας σημαντικά μαθήματα για το μέλλον, είπε ο κύριος Βαβρουανάκης. Τόνισε ότι η πρόληψη σώζει ζωές και το επικροτούμε αυτό σίγουρα και χαρακτηρίζει θετικές πρωτοβουλίες όπως είναι τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων και κατοίκων εμβολιασμοί. Επισήμανε επίσης ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται νέα φιλοσοφία με επίκεντρο τον άνθρωπο, περισσότερα κίνητρα για τους γιατρούς και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Και υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί όχι μόνο ατομική προστασία, αλλά και πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Μ' άρεσε πολύ αυτή η φράση του κυρίου Βαβρουανάκη. Πράγματι, ο εμβολιασμός είναι πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και φέροντας ως παράδειγμα την εξαφάνιση ασθενειών όπως η λαρά, η ερυθρά μέσω των εμβολίων. Έτσι έχει γίνει αυτή η εξάλληψη των ασθενειών αυτών.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Ναι, αυτά λοιπόν είναι τα μαθήματα που πήραμε εν ολίγης. Θα υπάρξει σχετικό άρθρο στο politica.gr.
0: Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην ξαναζήσουμε παρόμοια κατάσταση. Αφήσαμε πίσω μας την εποχή του COVID, έτσι. Mm-hmm. Μακάρι να μην ξαναζήσει κάτι παρόμοιο η ανθρωπότητα.
1: Και πάνω απ' όλα ξαναλέω εμβόλιο, διότι εάν εμβολιαστώ εγώ, σέβομαι εσένα, αγάπη.
0: Ναι, έτσι. Ναι, έτσι είναι.
1: Το ίδιο και εσύ, για μένα.
0: Εσύ μπορεί να μην κινδυνεύεις, ή εγώ μπορεί να μην κινδυνεύω. Όμως κινδυνεύουν ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, άνοσοκατασταλμένοι κλπ. Οπότε εμείς οφείλουμε να προφυλάξουμε αυτές τις ομάδες ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Που σίγουρα το να νοσήσουν δεν θα είναι και ότι καλύτερο, ή μπορεί ακόμη και να επιφέρει το θάνατο σε κάποιες περιπτώσεις πιο βαριές. Και να κλείσουμε με τα της Αλικαρνασσού.
1: Ναι. Λοιπόν, της Αλικαρνασσού τι έγινε. Το 1932 ήρθε το κράτος, έδωσε ακίνητα στους τα λεγόμενα προσφυγικά στους κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού. Το 1955 με ένα άλλο νόμο ήρθε να τα πάρει πίσω του πάλι το δημόσιο. Έμειναν λοιπόν ξεχρέμαστοι οι άνθρωποι αυτοί. Οι τίτλοι που είχαν πια δεν είχαν οι περισσότεροι, δηλαδή το 95% των ανθρώπων. Έμειναν ξεκρέμαστοι διότι δεν ίσχυαν πια οι τίτλοι ιδιοκτησίας που είχαν και έχει μείνει το πράγμα έτσι. Μόνο που το μόνο κέρδος που είχε η Νέα Αλικαρνασσός είναι ότι ο Δήμος προσέφυγε προς το Συμβούλιο της Υπικρατείας και στον Άριο Πάγο, δικαιώθηκε και πέρασαν τα κακίνητα στο Δήμο. Υπάρχουν όμως εκκρεμίσεις υποθέσεις ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι υποθέσεις τώρα να λυθούν και το θέμα ήρθε στην επιφάνεια λόγω του ότι τώρα έχει στείλει σε όλους το κτηματολόγιο να επιβεβαιώσουν τα ακίνητα τα οποία έχουν δηλώσει.
0: Και οπότε κάποιοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, κάποιοι δεν έχουν.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει να δοθεί λύση σε αυτούς που δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ. Μας είπε ο κύριος Τσουλφάς ότι είναι περίπου 1.000 ιδιοκτησίες και από 3.000 έως 4.000 δικαιώματα επί των ιδιοκτησιών αυτών. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να λυθεί το θέμα και μόνο η μοναδική λύση για να λυθεί είναι η νομοθετική ρύθμιση. Να στηριχθούν σε ένα παλαιότερο νόμο, όπως είπε, του 2016, του 2006 νομίζω, νόμος Χατζηδάκη λέγεται, ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δηλαδή, τον έχει περάσει, όπου μπορεί εκεί να γίνει και τροποποίηση, τροπολογία επί του νόμου αυτού, ούτως ώστε να δικαιωθούν οι άνθρωποι αυτοί στη Νέα Αλικαρνασσό. Αύριο στις 11 η ώρα, στην αίθουσα του Συλλόγου Αρτεμισία, υπάρχει ενημερωτική συνάντηση και έχουν καλέσει και τους βουλευτές του νόμου οι άνθρωποι της Νέας Αλικαρνασσού, δηλαδή το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας, για να ζητήσουν να θέσουν το πρόβλημα και να ζητήσουν, να ενημερώσουν και τον κόσμο και να ζητήσουν από τους βουλευτές να πιέσουν τους ώστε να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση για να μην υπάρχει αυτό το χρόνιο πρόβλημα από το 1955.
0: Ναι, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να ξέρουν τι ανήκει σε ποιον.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ.
1: Επίσης.

στον στρατό. Και να σας πω την αλήθεια μου, διαβάζοντας αυτό το άρθρο στο πρωτοθέμα.gr, έτσι αισθάνθηκα μια περηφάνεια. Παρουσιάστηκαν λοιπόν συνολικά 72 γυναίκες. Η ερκομοσία των εθελοντριών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Πολύ άγχος, αλλά ακόμα περισσότερος ενθουσιασμός κυριάρχησε στο ΚΕΙΠ στην Λαμία λοιπόν. Εχθές το πρωί, καθώς 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Οι νεαρές γυναίκες δεν έκρυψαν την ανυπομονησία τους για το νέο βήμα που επέλεξαν να κάνουν στη ζωή τους. Η διοικήτρια του τάγματος νεοσύλλεκτων οπλιτών, η κυρία Κλονάρη Κωνσταντίνα, αναφέρθηκε στην ιστορική αυτή ημέρα, λέγοντας πως η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού και επομένως την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς του και ενισχύει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς του ελληνικού στρατού με την ελληνική κοινωνία. Όσον αφορά τις νεοσύλλεκτες, θα παραμείνουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για συνολικά 10 εβδομάδες, όπου θα ακολουθήσουν την πρώτη φάση της εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή. Οι εθελόντριες νεοσύλλεκτες, αφού έδωσαν τα στοιχεία τους και καταγράφηκαν από τους αρμόδιους, πέρασαν εντός της μονάδας, όπου τους πήραν μέτρα, τους έδωσαν τις στολές τους, τις αρβίλες τους και τον απαραίτητο εξοπλισμό και στην συνέχεια τις πήγαν στους κοιτώνες τους για να ξεκινήσει και επίσημα η εκπαίδευσή τους. Όπως σας είπα, η ερκομοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά. Συγκεκριμένα πρόκειται για αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονιπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ. Πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιά σιδεροκέφαλες να είναι, έτσι. Και βεβαίως να ακολουθήσουν και άλλες γυναίκες το παράδειγμά τους.

Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Οπότε εύχομαι από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και βεβαίως ένα ακόμη ομορφότερο, ξεκούραστο, χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο. Ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτο Θεό στην Δευτέρα, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόν. Μη φύγει κανείς, ακολουθεί εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά, για χαρά.